0: Ισχυρή τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει όλο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε δύο γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο Παιδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός είναι ελαφρύς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει ψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αράχτσι σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Απέναντι στα διλήμματα, Μητσοτάκης ή χάος, εμείς ικανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Σαντορίνη. Αυτή την αλαζονία θα τη βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και πρόσθεσε: το μήνυμά μας στους πολίτες είναι όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει το λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες, εργάτες ψάχνει, σημείωσε. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμιά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στο Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία, στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-1-95.
1: Εντάξει, τουλάχιστον στα αθλητικά πάμε καλά.
0: Εντάξει, Παρασκευή σήμερα θα ξεκινήσουμε με κέφι.
1: Τι καλύτερο να κάνεις σε Πέμπτη βράδυ και να βλέπεις και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να νικάς παντού.
0: Λοιπόν, 2-1 η Εθνική με ανατροπή στο 95 μέσα σε Σερβία.
1: Τελευταία, έτσι.
0: Δεν έχω προλάβει να το δω, ήμουν στο γήπεδο.
1: Εντάξει, τόσο ταλέντο μαζεμένο.
0: Ήμουν σε άλλο γήπεδο.
1: Ήμουν σε άλλο γήπεδο. Είχαμε χρόνια να δούμε και θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας και εκεί θα πετάμε.
0: Εκτόξευση. Παίζουμε με Γερμανία το επόμενο.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή, 10 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, τους έχουμε.
0: Και παίζουμε εδώ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κέρδισαν. Εμένα ο Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει, ειλικρινή είμαι.
1: Εντάξει, και εμένα ο Ολυμπιακός με ενδιαφέρει, θα σου πω.
0: Εντάξει, ωραία βραδιά. Ο Μπράντοβιτς επιστροφή στο ΆΚΑ.
1: Θέλω να πάμε για τελικό φέτος, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο δεν το λέμε.
0: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
0: Στον τελικό ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Κερδίζουμε, Παναθηναϊκός.
1: Στον τελικό κερδίζει η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς, Γιάννη. Αυτό λέμε.
0: Να σου πω, έχει περάσει παρέα με τους πολιτικούς.
1: Εγώ είμαι φύλαθος πάνω απ' όλα. Και έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
0: Εγώ
1: και με το γιο μου.
0: Εγώ πηγαίνω να δω μπάλα, βλέπω τον Τζίπρα απέναντι. Πηγαίνω να δω μπάσκετ, βλέπω τον Ανδρουλάκη απέναντι.
1: Εντάξει, είναι πολύ πράσινη αυτή. Το είπε ο Τσίπρας και εδώ στο Sky.
0: Ναι, και χθες ο Ανδρουλάκης πάλι στο ΆΚΑ ήταν.
1: Βέβαια, που φέρει ήταν. Εν τω μεταξύ βρίσκονται και στο γήπεδο, δεν μιλάνε όμως.
0: Μήπως γι' αυτό πηγαίνει ο ένας στο ποδόσφαιρο, ο άλλος στο μπάσκετ. Δεν πετυχαίνει ο ένας τον άλλο.
1: Εναλλάξει. Στέλνουν μηνύματα το πρωί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Είμαστε στα μικρόφωνα, θα είμαστε μέχρι τις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174, αλλά και στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε να μας στείλετε, 698-123-1003, 698-123-1003. Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Extreme places I didn't know. I broke everything new again. Everything that I don't. I threw it out the windows, came along. Τι τον βρήκε τον Ερντογάν, πάντα τέτοια.
0: Εντάξει, μια διγλωσία. Τη μία μέρα βγαίνουν από την Άγκυρα, όλοι λένε θα κάνουμε ντου. Μετά βγαίνει ο Ερντογάν, λέει Ελλάδα. Φίλοι μας.
1: Ποιο ντου, ρε παιδιά, ρε βίστε.
0: Σύμμαχοι.
1: Δεν παίζουν.
0: Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι, αυτά.
0: Έριξε τους τόνους φεύγοντας για να προλάβει ίσως και τον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβαινε μετά να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ. Γιατί και ο πρωθυπουργός χαμήλωσε κι αυτός.
1: Έριξε τα καρφάκια του, αλλά χαμήλωσε.
0: Έριξε τα καρφάκια, αλλά χωρίς να ανεβάσει την ρητορική με βάση τα όσα είχαν προηγηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και το δίκαιο της θάλασσας έβαλε στην ομιλία του και εκτενέστατη αναφορά για το θέμα της Κύπρου έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως είπε ότι πρέπει να ζήσουμε γιατί εδώ μαζί γιατί εδώ μας όρισε η γεωγραφία.
1: Τι να κάνουμε αναγκαστικά. Στα πολιτικά ουσιαστικά νομίζω και με τη μέτρο ανάλυση με το Μέγκα κλείνει ένας κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων όπου είχε άλλη μια πτώση ο Αλέξης Τσίπρας, μια μονάδα στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, όντως, γιατί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο 14,4, η Νέα Δημοκρατία σταθερά με το 3 μπροστά, 30,2 στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, χάνει 1,3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και επειδή ανεβαίνει το Πασόκ αντιστοίχως, μειώνεται και η ψαλίδα μεταξύ των δύο σε σχέση με το τι συνέβαινε διότι πάει η διαφορά στις 5,7 μονάδες ήταν στην προηγούμενη μέτρηση τον Ιούλιο της εταιρείας της μέτρων ανάλυσης στις 3,2 τώρα.
1: Τι θα γίνει, θα έχουμε τον τερμπάκι έτσι.
0: Ποντώνει τον τέρμπι της δεύτερης
1: θέσης.
0: Κατακρινίζεται Καριστιανού. Εντάξει, η κυβατική ιατρική δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Στην 8η θέση από την 4η που βρισκόταν στις δημοσκοπήσεις.
1: Θα φυγεί.
0: Από τη χώρα.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αυτό, μην βιάζεις. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός.
1: Και είχαμε και συνάντηση γιγάντων χθες, Τραμπ, Σι.
0: Το πιο εντυπωσιακό για μένα, γιατί προφανώς όταν συναντούνται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και της Κίνας, οι δύο υπερδυνάμεις, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Από τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την Ταϊβάν και το τι θα συμβεί. Και αυτοί έριξαν τους τόνους. Mm-hmm. όπως έγινε στο άλλο μέτωπο. Αλλά εμένα αυτό που έκανε.
1: Το κάνουμε, να ξέρει.
0: Σωστό. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρουσία στο Λευκό Οίκο. Ποιοι ήταν? Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Meta. Σαμ Άλτμαν, OpenAI. Ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos. Ο ιδιοκτήτης του X και της Tesla, ο Elon Musk.
1: Τίποτα.
0: Μεταξύ των. Και νομίζω ότι η τεχνολογία ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό ζήτημα που είχαν συζητήσουν με βάση τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο 15ήμερο για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους για το τι μπορεί να σημάνει η άκρατη επέκτασή τους, γιατί αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντως όλες οι προβλέψεις λένε ότι η Κίνα είναι πολύ πολύ μπροστά, δηλαδή πάει να την καταπιεί την Αμερική, γι' αυτό είναι ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών.
0: Γι' αυτό και ο Τραμπ στις εκκλήσεις των ιδιοκτητών της, των ιδρυτών της OpenAI και του Cloud, λέει, παιδιά, όχι φρένο, γιατί έχουμε την Κίνα απέναντί μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Πάμε εξώστη.
0: Πάμε εξώστη, γιατί έχει πολύ πράγμα και σήμερα. Βρήκες κίνηση το πρωί που ερχόσουνα?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Στα μέσα μαζί και τις μεταφοράς πήγαν όλοι?
1: Δεν ξέρω, πήραν τα ποδήλατά τους? Τίποτα σου λέω. Αφού λέω τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε μία αλλαγή. Ο κόσμος τρόμαξε.
0: Ήθελε να στείλει το μήνυμά του. Σου λέει τι, δεν παίρνουν μέτρα για τα καύσιμα επειδή κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο? Θα το κλειδώσουμε μία μέρα, μήπως πάρουνε.
1: Και ξέρεις από πού έρχομαι εγώ, έτσι? Από Συγκρού. Εκεί είναι το βαρόμετρο.
0: Εσύ μήπως μας κοροϊδεύεις, δεν βρήκες κίνηση?
1: Όχι, όχι. Έρχομαι από Συγκρού και δεν βρήκα κίνηση.
0: Υπάρχει μια διαφορετική άποψη.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτη, γεμάτη λεωφόρου Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Δεν χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς, παίρνουν το αυτοκίνητό τους, άρα έχεις λεφτά για βενζίνη.
1: Πάντα είχα
0: μια πορεία. Ψηλά η βενζίνη, Αντώνη.
1: Είχα μια πορεία. Αυτές τις δηλώσεις τις σκέφτονται από το βράδυ ή βγαίνουν αυθόρμητα? Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εγώ νομίζω ότι κάποιες σκέφτονται από το βράδυ, αλλά οι καλύτερες είναι οι αυθόρμητες, όταν βγάζεις τον εαυτό σου.
1: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχουν κάμερες, τα πάντα. Σου λέει θα μιλήσω.
0: Ειδικά όταν έχεις.
1: Με φίλους.
0: Αυτό που σημαίνει πολλές φορές με τους πολιτικούς είναι όταν έχεις ακούσει κάτι, αλλά το έχεις ερμηνεύσει λάθος και πας να πεις και την εξυπνάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο λέω αυτό? Αν θες να πούμε, να το σοβαρέψουμε, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης είναι ότι βάζουμε φόρους στα καύσιμα, γι' αυτό υπάρχει και μέχρι ένα σημείο μπορείς να μειώσεις το φόρο στα καύσιμα, γιατί θέλουμε να σας αποτρέψουμε από το να οδηγείτε, από το να παίρνετε αυτοκίνητα. Είναι μια πολιτική αυτή. Γι' αυτό σημαίνει αυτό. Υπάρχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Απ' την άλλη όμως, για να πεις ότι αυτό θα λειτουργήσει σε μια χώρα, πρέπει να τη δίνει συναλλακτική των μέσων μεταφοράς. Όταν τα μέσα μεταφοράς έχει τρεις γραμμές μετρό, με το ζόρι να φτιάξει την επόμενη, δεν ξέρει αν θα πέσουν πολυκατοικίες φτιάχνοντας τη γραμμή που θα πάει, που θα περάσει από την Κυψέλη και το Γαλάτσι. Όταν τα λεωφορεία έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά, δεν μπορεί να λες αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε τα μέσα μεταφοράς.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε, είναι και το άλλο, ότι πρέπει να υπάρχει και ανάλογη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα σχεδιασμένη όπως οι δυτικοευρωπαϊκές, όπου υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι, μπορείς ξαφνικά να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να πάρεις το ποδήλατο, να πάρεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ακόμα καλύτερα, και να πας στη δουλειά σου. Αυτά δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
0: Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία ότι έχει κίνηση στον δρόμο, άρα. Έχετε τα λεφτά να δίνετε τόσο υψηλά, τόσο υψηλές τιμές για να βάλετε καύσιμα στο αυτοκίνητό σας?
1: Λοιπόν, τα μέτρα τι θα γίνει, θα τα ακούσουμε καμιά φορά?
0: Τι σου λέγα?
1: Τι μου λέγες?
0: Ότι θα πρέπει να κερδίσουν χρόνο για να δουν πού θα πάει το θέμα με τις διεθνείς τιμές. Ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, γιατί στην ουσία έχουμε μέτρα που τρέχουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου με την επιδότηση στην Αντλία και από την κυβέρνηση και από το ελληνικό δημόσιο και από τα διηληστήρια. Και μετά στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Άρχισε τις απειλές, κυρία Καριστιανού.
0: Brain drain λέγεται αυτό, Αντώνη.
1: Σωστό. Σωστό, το είχαμε ξεχάσει.
0: Brain drain.
1: Είχε μιλήσει ο Τσίπρας παλιά, γι' αυτό μιλούσε συνέχεια. Και μετά μιλούσε και για το brain gain.
0: Κυρία Καριστιανού, όμως, παιδιά, αν δεν τη βάλετε κατηγορία στη Βουλή, δεν θα αντέξει να μείνει στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που δεν θα είναι στη Βουλή, κυρία Καριστιανού, δεν μπορεί να ζήσει.
3: και αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω.
0: Δεν τη ρώτησαν αν θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Το είπε μόνη της.
0: Της είπαν τι θα κάνεις αν δεν πάει καλά το πράγμα με το κόμμα. Και μετά λέει, δεν θα αντέξω αυτό, θα φύγω από τη χώρα.
1: Ξέρεις, πολλοί εκτιμούν ότι αυτή η πτωτική τάση που υπάρχει δεν την αντιπροσωπεύει. Ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν μετράται στις δημοσιοποιήσεις και ότι τελικά θα αντέξει, θα μπει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντέξει χωρίς στελέχη και χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα. Αλλά επειδή ήμουν σε μια κουβέντα χτες, αυτό λεγόταν πολύ έντονα από ανθρώπους που ξέρουν. Τώρα θα δείξει τι να σου πω.
0: Μα ξαναγκάστηκε να βγει το απόγευμα, κυρία Γκρατσία, να λέει, δεν το εννοούσε και έτσι.
1: Όχι. Δε, το θα φύγω δεν είναι θα φύγω, είναι θα δούμε.
0: Πώς είχε πει τη φοβερή φράση.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, και σε αυτό βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική, Γιάννη, το βλέποντας και κάνοντας.
0: Και να σου πω και κάτι, βγήκε και έδωσε και απαντήσεις χθες. Είναι συνέντευξη από το Μέγκα, αυτή τα αποσπάσματα που ακούμε. Γιατί λέει, κβαντική ιατρική, έχετε απορίες, κάντε ένα Google search.
3: Λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός.
1: Πήγες, έκανες έρθες.
0: Κάνεις τα online.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα έβαλα στο ChatGPT.
1: Και τι σου έβγαλε. Είσαι περίεργος άνθρωπος.
0: Ναι, καταρχάς έβαλα. Τι είναι η κβαντική ιατρική. Και μου απαντάει. Δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος.
1: Έχεις το πλάς ή το απλό.
0: Λέμε.
1: Συγγνώμη για την ερώτηση, την παίρνω πίσω. Συνέχισε.
0: Καταρχάς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT μέχρι 5 ερωτήσεις, νομίζω, χωρίς να πληρώνεις.
1: Εντάξει.
0: Τέτοια αποτέλεσμα σου βγάλει.
1: Απλώς έκανα ένα τεστ. Συγγνώμη. Συνέχισε.
0: Η κβαντική ιατρική δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της σύγχρονης ιατρικής με την έννοια της καρδιολογίας, της παιδιατρικής ή της νευρολογίας. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από ορισμένες εναλλακτικές συμπληρωματικές πρακτικές και μεθόδους, όπως ο βιοσυντονισμός. Για το βιοσυντονισμό ειδικότερα δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια ασθένειες. Έψαξα, λέει μετά, για τούβαλα. Έχει online μαθήματα το Harvard και το MIT, όπως μας λέει η κυρία Καριστιανού, για την κβαντική ιατρική. Έψαξα στις επίσημες εκπαιδευτικές πλατφόρμες του MIT και του Harvard. Η απάντηση είναι όχι.
1: Όχι.
0: Πώς μπορεί να κάνει λάθος η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τουλάχιστον όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται ο όρος κβαντική ιατρική σε πρακτικές όπως ο βιοσυντονισμός. Το MIT, για παράδειγμα, διαθέτει μαθήματα online κβαντικής φυσικής και ορισμένα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιολογία και την ιατρική.
1: Λοιπόν, θα σε αφήσω να ψάξεις και το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι έχεις κάνει λάθος. Είμαι σίγουρος.
0: Επειδή δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, το δέχομαι.
1: Το είπαμε χθες και το κάναμε. Ή εμείς ή κανείς. Τραγούδι.
0: Να σου πω, μας ήρθε κάτι φρέσκο. Θες πριν το τραγούδι να παίξουμε το φρέσκο.
1: Για το φρέσκο κουλούρια εδώ είμαι.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό είμαστε.
0: Γιατί
1: εδώ.
0: Έγινε πριν λίγο στον αέρα το Open. Ναι, και ο Φλωρίδης.
1: Ωραία.
0: Και τι είπε ο Θεόφοβος.
1: Μην μου πεις ότι επανέλαβε αυτό που είχε πει παλιά.
0: Τι είπε ο Θεόφοβος. Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι αν δεν έχουμε κυβέρνηση.
4: Όταν λοιπόν λέω ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε μία ώρα κυβέρνηση, διότι το ντου είναι ενδεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό ξοδεύουμε τα άπειρα δισεκατομμύρια μας για να μην μας γίνει το ντου. Πότε αυτά τα δισεκατομμύρια, τα οποία μετατρέπονται σε αμυντικό εξοπλισμό, μπορεί τελικά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη χώρα μας, όταν δεν έχουμε κυβέρνηση να πατήσει το κουμπί.
0: Πάτα το, Κιμ.
1: Θέλω επανάληψη όλου του σκηνικού, να γίνει πάλι τσακωμός στη Βουλή και να είναι δίπλα στον κύριο Φλωρίδη ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης να κατηγορήσει τον Ανδρουλάκη για αυτά που λέει ο Φλωρίδης. Εντάξει, τι άλλο θα ζήσουμε.
0: Και με αυτό έκανε εικόνα τον Δονή πάλι να φωνάζει, που χθες πάλι φωνάζει στο σκηνάκι. Πρέπει να περάσει από την Οξφόρδη, αυτά να μαθαίνουν στην Οξφόρδη για να γίνει βουλευτή στη Λέσβο.
1: Πολύ τσακώνεται ο Δονής, ρε παιδί μου. Πολύ,
0: Να συγκρατήσει λίγο τα νεύρα του.
1: Και επιστρέφουμε με το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακυκλοφόρητο.
1: Ακυκλοφόρητο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αράπτσι. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παρακολούθησα με πολύ προσοχή την συνέντευξή σας. Μάλλον την είδα 3-4 φορές γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον.
4: Α, τόσο πολύ.
3: Για όλους εμάς. Για εμάς είναι μάθημα. Φυσικά.
5: Ακούσαμε τον κύριο Νιφούδη που έλεγε χθες στο πιτεράκι των οικονόμου. Είδα τη συνέντευξη που κάνω στο Τζίπρα τις 4 φορές να μάθω.
6: Λίγες είναι. Λίγες είναι.
5: Για τον Νιφούδη γενικώς.
6: Γενικώς. Να το βάζει και το βράδυ την ώρα που κοιμάται να το ακούει. Να το μπαίνει στη συνείδησή του. Λίγες είναι τις 4 φορές.
5: Τελικά με αυτά που λένε μαθήματα. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος κατά καιρούς. Τελικά μαθήματα παραπάνω.
6: Είναι λίγες.
5: Και τι ακούμε, Αντώνη?
6: Ακούμε το τραγούδι Παραγγελία που μας βοήθησε η Αρτεμούλα να το φτιάξει.
5: AI.
6: AI, το ή εμείς ή κανείς, ο ύμνος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Γιάννη, ξέρεις τι είναι έτσι. Είναι πάρε βάλε στο Τζίπρα. Του το δίνουμε, έτοιμο.
1: Θα παίζει πριν τι συγκεντρώσει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να θε μαζόξει που κάνει, του βάζει τραγουδάκι.
0: Να δω αν θα μα πάρουν τηλέφωνο από την Αμαλία. Κανονικά θα πρέπει, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι έτοιμο.
2: Στα γραφεία αλλάζουν οι λέξεις, μα στους δρόμους το ίδιο κενό. Κάθε υπόσχεση θέλει.
0: Και είναι μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη πάσα.
1: Καταρχάς σας άρεσε το τραγούδι.
3: Εντάξει, δεν είμαι τόσο νέα σαν και εσάς. Το έχω ακούσει μία φορά, δεν το παίζω, ας πούμε, δεν το έχω στο Spotify μου. Αλλά καταλαβαίνω.
0: Είναι AI, το δημιουργήσαμε για την εκπομπή.
3: Όπως λέω, καταλαβαίνω γιατί θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
0: Να
3: μπω εγώ στα παπούτσια σου να τελειώνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Ακούστε. Δεν γίνονται εκλογές χωρίς διλήμματα. Δηλαδή, όσοι έχουμε υπηρετήσει τον κοινικό πολλές φορές χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνονται τα πάντα από το να βάλεις το σωστό δίλημα. Και όπως είπα τις προάλλες καλό σας συνάδελφος, τον κύριο Λέαρο, είπα ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο δίλημα, το είμαι σε κανείς. Βέβαια προσυδειάζει και για εμπορική καμπάνια. Υπάρχει όμως μία αντίφαση. Αν βάλεις αυτό το διχαστικά ακραίο δίλημα, η αντίφαση έρχεται με αυτά που συνεργάτες, εκπρόσωποι του νέου φορέα και ο ίδιος ο επικεφαλής στην ίδια συνέντευξη στο δικό σας σταθμό, το τηλεοπτικό στο Sky, είπε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά. Ότι αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη, τότε θα πρέπει να δούμε συνεργασίες στη δεύτερη. Άρα αμέσως αποδυναμώνεται αυτό το δίλημα. Και αποδυναμώνεται και δημιουργεί και μια αποσυσπήρωση τόσο για τον νέο φορέα όσο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αυτό είναι μια παγίδα και για τα δύο κόμματα, τα οποία αφήνουν το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, άρα αποσυσπηρώνουν την τακτική ψήφο στην πρώτη κάλπη. Όπως και να έχει όμως, όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε, είτε έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, είτε δεν έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, γιατί αποφασίσαν, ας πούμε, να αποδείξουν ότι δεν μας πειράζουν τα υψηλά καύσιμα και μπορούμε να μετακινηθούμε με τα ασφαλή μέσα μετακίνησης της κυβέρνησης εδώ και 7 χρόνια, δεν τους αφορά. Αντιθέτως, τους αφορά οι προτάσεις που έχουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για το ειδικό φόρο στα τρόφιμα, για την επικίνδυνη εξωτερική πολιτική η οποία ακουμπά και τα ζητήματα της ενέργειας και της αυτάρκειας της ενεργειακής και πάει λέγοντας. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να δούμε πάρα πολλές αντιφάσεις και στον νέο φορέα και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Πάντως, κυρία Δούρου, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να περάσουμε στα υπόλοιπα, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αυτό που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να βγει πρώτος.
3: Ποιο είναι ρεαλιστικό, το είμαι ικανής?
0: Όχι, όχι. Ότι δεν θα βγει πρώτος στις πρώτες εκλογές, άρα θα πάμε σε δεύτερες. Τι να έλεγε, θα βγω πρώτος και θα πάρω την αυτοδυναμία? Πάει σε δεύτερες εκλογές και ελπίζει σε κάποιες συνεργασίες. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω,
3: όλα μαζί δεν γίνονται. Όλα μαζί δεν γίνονται, κύριε Τζολέτο και κύριε Καντέλη. Όλα μαζί δεν γίνονται. Απλώς θέλω να φύγω από αυτό το θέμα, όχι γιατί με δυσκολεύει, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη, αλλά γιατί πολύ καιρός τώρα είναι που οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, όπως και εγώ που έχω τιμηθεί με την έδρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνουμε τους αναλυτές, σχολιάζουμε παίρνοντας τη θέση σας και δεν ανταποκρινόμαστε για αυτό που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εφταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη, μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Εσείς οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζετε
0: τη
3: μία μήνυση σλάπ μετά την άλλη. Αντί να μην μιλάω αυτή τη στιγμή για το τι παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους δρόμους και στις γειτονιές, να σχολιάζουν μόνο συνθήματα τα οποία θα δείτε ότι σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και άκαιρα.
0: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα αν πάμε σε δεύτερες κάλπες και σας καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας εσάς το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστείτε και μπορείτε να κάνετε μια κυβέρνηση, αν θα το αποδεχτείτε?
3: Κύριε Τζολέτο, καταρχάς ίσως η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε άλλα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα των προγραμματικών συγκλήσεων, το ζήτημα ενός ενωτικού ψηφοδελτίου, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε μετά την συνέντευξη του επικεφαλής του νέου φορέα. Από το καταστατικό μας, το οποίο είναι ένα καταστατικό που έχει ταλαιπωρήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την προηγούμενη ηγεσία και εσάς τους δημοσιογράφους, ενώ τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη ηγεσία το επικαλέστηκε, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε, επειδή είχαμε βάλει στόχο το πρώτο και με μία ψήφο, όπως είχε πει το ΠΑΣΟΚ, ούτε τις ανακαλύπτουμε επειδή δεν μας βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που θεωρούσαμε ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε το 2%. Οι μικρομεγαλισμοί, η αλαζονία, οι τακτικισμοί, οι αντιφάσεις, τα πίσω μπρος έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ως ένα βαθμό ζημιά για το σύνολο του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται τα κόμματα και έχουν οδηγήσει σε δημοσκοπική περιδίνηση τα κόμματα όπως και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, από τις 18 Ιουλίου και μετά, κύριε Καντέλη, από τις 18 Ιουλίου και μετά, βάλαμε ένα τέλος στην ασάφεια, στους τακτικισμούς της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχουμε ήδη μέσα από τον Αύγουστο που όλοι κάναν διακοπές προτάξει τις πολιτικές. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ζητήσει από τον κύριο Καλαμάνη να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε την πρότασή μας για τη συνολική αντιμετώπιση της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους απότοκη των εξπνάδων του κύριου Περιακάκη και του Πρωθυπουργού. Απέναντι σε αυτή την πρόταση ακούω ή εμείς ή κανείς, ακούω μισόλογα από άλλα κόμματα, κανένας από την κυβέρνηση δεν υπουργού. Απέναντι σε αυτή την πρόταση, ακούω ή εμείς ή κανείς, ακούω μισόλογα από άλλα κόμματα, κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πρόταση να μας πει δεν είναι κοστολογημένη, δεν

0: αστυνομικό κόφτη.
1: Στα μέτρα που προτείναμε, μα είπαν ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες. Απλώς εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι αλακάρτ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε με τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Καντέλη, ότι 11 κράτη αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρουν κανένας είδους άδεια, έχουν προχωρήσει σε μείωση. Στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν απαγορεύεται να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν το έχει πει
1: αυτό
0: ποτέ
1: να
0: η
1: το
0: κυβέρνηση.
1: Πει. Ακούστε.
0: Μα δεν το έχει πει ούτε η κυβέρνηση.
1: Έχει πει τις εξυπνάδες. Έχει πει, κύριε Καντέλη, τις εξυπνάδες ότι και όποια κράτη προχώρησαν σε κάποιο είδους μείωση, αυτά δεν πέρασαν στον καταναλωτή. Ας πάει στην Κύπρο.
0: Είπατε κάτι διαφορετικό. Ότι η Ευρώπη. Δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όντως, δεν μας
1: απαγορεύει. Δεν το έχουμε κάνει.
0: Αυτό που απαγορεύει.
1: Για πείτε μου τι απαγορεύει. Ναι.
0: Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε την οροφή δαπανών. Αν μας πείτε ότι αντί για τα 2,2 δις που έδωσε αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει δώσει το 1 για τα καύσιμα μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σωστά. Αλλά.
1: Να σας πω, κύριε Καντέλη, γιατί τα βάλω σε παρατακτική σύνδεση και σωστά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας τα διευκρινίζετε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το είδατε και εσείς, παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Το ένα είναι λοιπόν ότι μας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω μέτρα γιατί υπάρχει ο περιβόητος κόφτης. Από κοντά τσίριζε και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας αντί να ασχοληθεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρασαν 2-3 μέρες, έδωσε μια συνέντευξη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν άπαξ. Άρα επιβεβαίωσε τις θέσεις που παρουσιάσαμε εμείς στη ΔΕΘ. Σε αυτό νομίζω το λέει το ρεπορτάζ. Δεν το λέω εγώ από κομματικό πατριωτισμό. Και ξαναλέω λοιπόν εγώ τώρα, για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα του κύριου Τζολέτου, ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, παίρνοντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που τις αρνούνται. Για την ακρίβεια, για το αγροτικό και σε αυτά θα πρέπει να μας απαντήσουν όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν το 2003 και επίτρεψαν να έχουμε άλλα 4 χρόνια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κυρία Δούρου, να σας ζητήσω μια χάρη να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για ένα διαμαστικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και να επανέλθουμε.
1: Βεβαίως.
2: Πολύ.
0: Και επιστρέψαμε εδώ στον Εξώστη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου, επειδή είπατε νωρίτερα για μια καταστροφική επταετία, άρα πιστεύετε κι εσείς ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι ζουν σήμερα?
1: Κοιτάξτε, δεν το λέει ο Καντέλης, ο Τζολέτος και η Δούρου. Το απαντούν στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων οι ίδιοι οι πολίτες. Διότι, κύριε Καντέλη, θυμίζω.
0: Για να απαντήσετε ολοκληρωμένα, αν ισχύει αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτά τα 7 καταστροφικά χρόνια παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη?
1: Γιατί πριν πέσουν οι διαφημίσεις, να θυμίσουμε στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι επίμενα στο γεγονός ότι και ο Νέος Πορέας και το ΠΑΣΟΚ και από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τα κόμματα που δημιουργήθηκαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διακρίνονται από μια λαζονία προς τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πάω πίσω στο γιατί οι πολίτες απαντούν ότι το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες περνούσαν καλύτερα. Διότι θέλω να σας θυμίσω, είχαμε τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, είχαμε υποδημόσιο έλεγχο τα ελληνικά πετρέλαια. Είχαμε συμμετοχή περίπου 40% στην Εθνική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το 2026 δεν απαρνιέται την κληρονομιά της πρώτης φοράς αριστεράς ενός επίπεδο κυβέρνησης σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονίων, κύριε Καντέλη. Γι' αυτό και δεν τώρα επιμένουμε.
0: Γιατί που είπατε υπάρχει το επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι κόντεψε να βουλιάξει.
1: Πάρτε συνέντευξη τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, και θα δείτε ότι θα διαβγάσει πολλά από τα ψέματα της ομάδας αλήθειας και του non-paper. Εγώ ρωτάω το εξής: το 2021, όταν έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί δεν πήρε μετοχές ενός κόστους τότε 580 εκατομμυρίων, απόλυσε το 17,1, που σήμερα για να το ανακτήσει θέλει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια. Να σας πω γιατί το απόλυσε. Για να μπορεί να μην είναι η

0: το θεσμικό πλαίσιο που περιόριζε τις απευθείας αναθέσεις και να δίνουν δεξιά και αριστερά σε συναυλίες εθνικών αηδών και, διάφορους ημέτερους σταθμούς και ιστοσελίδες. Την ίδια στιγμή που δεν κάνει τίποτα για να προχωρήσει στο να μειωθούν οι τιμές στα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή
1: λέτε,
0: που.
1: Βέβαια, από τον είναι, κύριο... είναι αυτή που έδωσε τη χαμηλή τιμή για τον πληθυμολόγιο.
0: Κοιτάξτε,
1: αλλά μην επικεντρωθούμε σε
0: αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι, εγώ δεν θέλω να θεωρείτε ότι υπεξεύγω. Γι' αυτό μπαίνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα καρτέλ τεσσάρων παροχών, σέρνει το χώρο η ΔΕΗ, διώχνουμε το πρωί την περίσσια ενέργεια στην Βουλγαρία και την αγοράζουμε πενταπλάσια ακριβά το βράδυ, κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Τη χάσαμε αυτή τη δυνατότητα από το ταμείο που είχαμε τόσα χρόνια ανάκαμψης και σταθερότητας. Και αντί να μας απαντήσουν γιατί εμείς δεν δώσαμε χρήματα για να μπορούμε να αποθηκεύουμε την περίσσια ενέργειας όλων αυτών των φωτοβολταϊκών και όλων αυτών των ανομογεννητριών που πληγώνουν περιοχές ακόμα και φυσικού κάλους που προστατεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Λοιπόν. Άρα, γιατί να μην νιώθει ο κόσμος ότι το 2019 που δεν είχε αυξηθεί ούτε ένα ευρώ η κιλοβατόρα δεν παίρνει καλύτερα.
1: Δεν είχαν περάσει και δύο ενεργειακές κρίσεις, κυρία Δουργιά, να τα λέμε όλα τώρα.
0: Ακούστε, δεν γίνεται. Κύριε Καντέλη, ακούστε. Μιλάω με φιδό. Έτσι, αποφεύγω και τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν γίνεται τα πάντα που συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί τα τρώνε οι μέτεροι του μεγάλου Μαξίμου ΑΕ, όπως είπε και η Μυστηφόφη γεννηματά, να είναι από εξωγενείς κρίσεις για την Ελλάδα και να μην είναι για την Κύπρο, να μην είναι για την Ισπανία, να μην είναι για άλλες χώρες. Πόσο θα πάει αυτό το παραμύθι πια?
2: Κυρία Δούρο, επειδή το είπατε στην αρχή μας, χάντια και ένα σύντομο σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να κλείσουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Στον
0: ΟΗΕ το κατάλαβα. Εντάξει, είναι ζωντανή κουβέντα. Θα γίνει και κάποιο αρδάν, θα μας ξεφύγει και κάτι. Λοιπόν, όταν σας είπα ότι δεν είναι επικίνδυνη μόνο για το εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, που σε τελευταία ανάλυση η εξωτερική πολιτική καταλήγει και σε αυτά, είναι γιατί εδώ και 7 χρόνια έχει κοπεί βία το νήμα της ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάρουμε μόνο το θέμα της Τουρκίας. Είχαμε τότε μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Προσέξτε, κρατούσαμε ανοιχτούς διάβλους με σκοπό να μειωθεί η ένταση, την αποφυγή ατυχημάτων, τη συνεργασία, να σας θυμίσω, στο προσφυγικό. Απ' την άλλη όμως, ασκούσαμε με έναν αποφασιστικό τρόπο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Πείτε μου τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει. Να σας πω τι έχει γίνει.
1: Πάντως, μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Και κυριαρχία, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Να σας πω, είπα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, όταν έγινε η πόντες του καλωδίου της ηλεκτρικής ένδυσης Ελλάδας Κύπρου στην Κάσο, τα ασκήσαμε ή κάναμε πίσω στην τουρκική προκλητικότητα? Όταν οι αλληλείς μας δεν μπορούν να ρίξουν παραγάδι, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή όχι? Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός να χαρακτηρίσει την Ελλάδα μικρομεσαία πριν από μία εβδομάδα, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το έχετε ξανακούσει εσείς που παρακολουθούτε το ρεπορτάζ. Βγήκε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και εμείς είπε ότι είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Και ότι αν δεν γνώριζε.
1: Είμαστε και υπερδύναμοι, δηλαδή.
0: Μισό. Όχι σε μένα, κύριε Καντέλη, όχι σε μένα αυτά, σε άλλους που ταΐσανε πατριδοκαπηλεία, ότι είμαστε ανάδελφο έθνος και πάει λέγοντας. Και δίχασαν τον κόσμο. Εγώ σας λέω το εξής. Είναι δυνατόν, κύριε Καντέλη, είναι δυνατόν να ακούς από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και όπως δεν ακούσαμε και χθες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να μην έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία. Αντιθέτως, να είμαστε σκοτάδι. Δεν ενημερώνουν τη Βουλή. Τα μαθαίνουμε από τον Καλίν.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στις 8 παρατέταρτο στην οδόληση κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει τη βραχυχρόνια μίσθωση, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο ορόφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα 2 όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και 2 απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει όλο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν από χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότης με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύφυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει ψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Σαραγτζή σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Πέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους χθες ενώ προσπαθούσαν να περάσουν ποταμό στα σύνορα της Κροατίας και της Σλοβενίας, ενώ άλλοι πέντε διασώθηκαν, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία. Στο μπάσκετ σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρά 4 το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και την Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία. Στο Βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην Ισιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας έχει 25, είναι Σεπτέμβριο, Σωτήριον έτος 2026. Γιορτάζουν οι Εφροσίνες σήμερα.
1: Εφροσίνη.
0: Φρόσο. Έχει καμία Φρόσο?
1: Φρόσο, όχι.
2: Φρόσο δεν έχει.
1: Ξέρω μία, αλλά.
2: Εφροσίνη.
0: Πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Φρόσο.
0: Ναι. Και οι Φρέγες και τα λοιπά.
1: Φρέγες.
0: Ναι. Φρέγια. Είναι υποκοριστικό.
1: Ναι. Είναι
0: και Εύη.
2: Και Εύη από το Εφροσίνη, Εύη.
0: Ναι.
2: Δύσκολο.
1: Πολλά ξέρεις.
0: Λένε την πεθερά μου, Φρόσο. Εφροσίνη δηλαδή, Φρέγια τη φωνάζουμε. Ναι. Και είναι και το δεύτερο όνομα της γυναίκας.
1: Καλά, με την πεθερά σου.
0: Ναι, ναι, πολύ. Έχεις επιλογή με την πεθερά.
2: Είσαι καλά.
0: Με την πεθερά δεν έχεις επιλογή.
2: Λέει
0: τα πας καλά.
2: Λέει χρόνια πολλά κάθε μια ώρα παίρνει. 8 χρόνια. Χρόνια πολλά.
0: Πασερή, καταλάβεις.
2: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας, κύριε Γιώργο μας. Στη διεύθυνση της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 210-48-0-170-174. Απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στα δικά σας σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Radio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, ό,τι θέλετε. 698-123-1003 είναι το νούμερο για το Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι εσείς επιθυμείτε και ό,τι συναντάτε εκεί έξω.
0: Λοιπόν, με αφορμή το πρωτοσέλιδο.
1: Δεν είπατε τίποτα αυτό που έσκασε στην πλάκα, ότι τρελό τελείως. Γκάζι προφανώς.
0: Έτσι φαίνεται. Είναι δίπλα στο περιβόλι του ουρανού, το διπλανό κτίριο, ναι.
2: Στον πάνω όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ο κάτω όροφος χρησιμοποιούνταν για ενοικίαση, για Airbnb. Και έγινε μία έκρηξη γκαζιού, η οποία δεν, το κτίριο πάει για όλη και κατάρρευση. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό.
1: Παλιό,
2: αλλά και τα παλιό κτίριο. Και τα διπλανά κτίρια έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημίες. Και όσο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, έπεφταν και κομμάτια και τμήματα από, αυτό το, από αυτήν την κρίση.
1: Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια, μικρό παιδί, είχα πάει σε ένα. Πώς το λένε, ένα διαμέρισμα που είχε σκάσει ο θερμοσύφωνας.
0: Α, ήταν γνωστό τότε, σκάγανε.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει στο διαμέρισμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
2: Λες και
1: είχαν πέσει τύχη. Όλα ήταν άνω κάτω.
0: Δημοσιεύθηκε το άρθρο.
1: Φαντάζομαι, ναι. Δεν δημοσιεύτηκε. Κολοσσία είδης, δεν είναι.
0: Το πρώτο σου ρεπορτάζ.
1: Είχε όμως μια φωτογραφία που ήταν όλα άνω κάτω. Σαν να μπήκαν 100 άνθρωποι και να τα ψάχναν όλα.
0: Και έγινε χαμός.
1: Ναι, μόνο από την έκρηξη του θερμοσύφωνα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο τώρα. Υπάρχει ένας φίλος μας εδώ τώρα που λέει, ο GBU57 λέει, καλησπέρα παιδιά, λέει, σήμερα Παρασκευή θέλουμε χαρούμενες ειδήσεις. Μη μας αυτό.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Θερμοσύφωνα.
2: Ναι. Χαρούμενες δεν αρχίσαμε.
0: Αυτό ξεκινήσαμε. Λοιπόν, η επόμενη ευχαριστήριση το παίρνω από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Της Οικονομικής Καθημερινής, η οποία λέει ότι είναι σε υψηλό 19 ετών το αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο. Και ρώτησα το αγαπημένο μας ChatGPT,
2: ναι,
0: πόσο είναι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Το χρέος.
1: Πόσα, τρεις.
0: Ναι, είναι η τελευταία επικαιροποίηση, είναι από το Treasury, το US Treasury, είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Σας ακούω, πείτε ένα νούμερο.
1: 23.
0: Γιάννης.
2: 16.
0: 16-3. Γιώργης. 17-3. Γιάννηρη, θες να συμμετάσχεις. Δεν θες, βαριέσαι.
2: Ξέρει γι' αυτό.
1: 30. Πώς είναι.
0: 40,1.
2: Έλα.
1: 43.
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί διάβαζα πριν από λίγο ότι ένας Αμερικανός πάστορ της οικονομίας και τα λοιπά έλεγε ότι 43 εκατομμύρια χρέος είναι πολλά και μάλλον κάτι πρέπει να κάνουμε.
2: Τα 43, πολλά τα είδε.
1: Εξακολουθούμε όλοι να είμαστε προσκολλισμένοι στο δολάριο. Ό,τι θέλει κάνει. Το οποίο το τυπώνει και μόνος του.
2: Ναι, ψάχνει. Κόβει χρήμα που λέμε.
0: Και με τη φάτσα του.
1: Με τη φάτσα του.
2: Βέβαια.
1: Και με τη φάτσα του τώρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ θα ήθελα από αυτά τα.
2: Τα νομίσματα, τα μονοδόλαρα.
0: Τα
2: μονοδόλαρα.
0: Ναι.
2: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ. Τα οποία θα πάρουν αξία αργότερα.
0: Έχουν πάρει ήδη, τι αργότερα.
2: Ναι.
0: Επί 3, επί 4.
1: Μα τώρα έκανε αυτό το ballroom. Έκανε αυτό το αίθουσα χορού δίπλα στο Λευκό Οίκο. Θα, θα είναι ο Λευκός Οίκος τόσο και το ballroom θα είναι τόσο τεράστιο.
0: Ναι, και θα τρέλα. Έχει εκδηλώσει, δεν έκανε και με May και τα λοιπά. Τέλος πάντων, διαβάστε σήμερα Νίκο Φιλιππίδη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γράφει Φιλιππίδης, ο τίτλος είναι «Οικονομικές προβλέψεις πολιτικών».
2: Ναι.
0: Που αναφέρεται και στο Μητσοτάκη και στο Τζίπρα. Και αναφέρεται στα καύσιμα.
2: Μάλιστα, με αφορμή τα καύσιμα λοιπόν.
0: Όπου λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα φαινόντουσαν καλά όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Και πιθανότητα και αρκετά. Και το Τζίπρα που είπε ένα 40.
2: Mm-hmm.
0: αυτή την εβδομάδα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν γιατί? Φτάνουν. Γιατί έχει αυξηθεί και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
1: Αυτό μάλιστα είναι το πρόβλημα όταν μιλάς για τιμές ένα μήνα πριν
0: ναι.
1: ανακοινωθούν.
0: Και έρχεται το.
2: Μα γι' αυτό και οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες. Το 30 Σεπτεμβρίου για το κίνησης και 14 Οκτωβρίου για το. Συγγνώμη, για το κίνησης και για το θέρμανση 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρελαίου. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε και για αυτά, θα συζητήσουμε και πολιτικά με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, τον οποίο έχουμε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σιακαντάρη.
3: Γεια σας. Καλησπέρα, χαιρετίζω την τριάδα σας. Και χάρηκα πάρα πολύ που κάνατε εισαγωγή με τόρς. Στα νιάτα μου.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
2: Νότης,
0: για την ακρίβεια να πω ότι έχει 105,28 αυτή τη στιγμή
2: το
0: πετρελαίκι.
2: Το
0: εντάξει.
1: Μάλιστα. 108 ήταν χθες.
0: Ναι, έπεσε λιγάκι. Μαζεύει τώρα, μαζεύει.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πολιτικά. Κύριε Σιακαντάρη, το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε έτσι να μας εξηγήσετε, να δούμε πώς το αναλύσουμε παραπάνω, είναι αυτό που είπε εδώ ο κύριος Τσίπρας, εδώ στη συχνότητα του Sky στην τηλεόραση. Το ή εμείς ή κανείς. Εδώ η απάντηση είναι μόνο το εμείς. Το κανείς υπάρχει.
1: Και να το συνδυάσουμε αυτό που είχατε γράψει εσείς, ότι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται κυβέρνηση για τη δημιουργία της οποίας θα μπορούσαμε να πάει και το Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον αυτό.
3: Όχι, δεν το έχω πει αυτό.
1: Ερμηνεύτηκε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έτσι ερμηνεύτηκε. Έτσι ερμηνεύτηκε. Ναι. Είχα πει ότι η συνεργασία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων από το αριστερό και το δεξιό τόξο μπορεί επιβάλλεται όταν έχουμε ένα ισχυρό ακροδεξιό κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, όπως στη Γερμανία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα και μάλιστα νεοναζιστικό όπως είναι το ΑΦΕΝΤΕ. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, αλλά κύριε Σιακαντάρη, έτσι όπως το γράψετε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, επειδή είπατε για κάποιο κόμμα που είχε πάρει απόφαση στο συνέδριο, εξ όσο γνωρίζω, το S5 δεν έχει πάρει κάποια τέτοια απόφαση.
3: Το S5 παίρνει πάντα αποφάσεις μετά τις εκλογές. Ναι. Δηλαδή κάνουν συνέδριο ή τις περισσότερες φορές κάνουν
0: στο αλλά συμμετέχουν αποφάσεις στο συνασπισμό σχεδόν πάντα.
3: Ναι, αλλά δεν παίρνουν απόφαση από πριν με ποιον θα πάνε και ποιον θα πάνε. Δεν αποκλείουν καμία περίπτωση όταν έρθει ο καιρός μετά τις εκλογές. Είτε συνεδριάζει είτε η κεντρική της επιτροπή, μάλλον όχι η κεντρική της επιτροπή, κάνουν συνέδριο ή βάζονται θέμα εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Τελευταία φορά έγινε εσωκομματικό δημοψήφισμα.
1: Ή εμείς λοιπόν ή κανείς.
3: Κοιτάξτε, δεν μου αρέσουν τα διλήμματα προσωπικά, αλλά μερικές φορές όμως δεν είναι θέμα αν μου αρέσουν σε μένα, σε εσάς, σε όλους τα διλήμματα. Είναι ότι πολλές φορές μπαίνουν αυτά τα διλήμματα. Και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δίκιο. Δηλαδή ότι 3 χρόνια χωρίς αυτόν δεν μπόρεσε να φανεί να υπάρξει μια πρόταση που να φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία από την Νέα Δημοκρατία. Ένα νέο κόμμα 3-4 μηνών όπως είναι αυτό έχει σε αυτή τη φάση διαμορφώσει ένα περιβάλλον πάρα πολύ ισχυρό υπέρ του. Θα μου πείτε μα τι.
2: Το οποίο μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί από το Πασόκ, για παράδειγμα, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι εκείνος δημιούργησε αυτό το κενό. Και έρχεται τώρα να καλύψει το κενό που εκείνος δημιούργησε διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
3: Μα γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ τότε. Δεν το απαγόρευε κανένας. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία έχουμε, όλα αυτά. Γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και πρέπει να το ψάξουμε λίγο με πολιτικούς όρους και όχι με μεταπολιτικούς ή με όρους Facebook.
1: Απλώς μας φαίνεται εμάς το εμείς ή κανείς αλαζονικό. Δηλαδή. Ότι έχει καβαλήσει το καλάμι.
3: Εγώ δεν θα το ερμήνευα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ο καθένας δικαιούται να έχει την προσωπική του άποψη. Η δική μου άποψη δεν είναι ότι υπάρχει αλαζονία εδώ. Εδώ υπάρχει πραγματικότητα.
0: Η πραγματικότητα, κυρία Σιακαντάρη, συγγνώμη, είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τον Τσίπρα σε όλες τις εκλογικές μάχες. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα.
3: Και ο Τσίπρας έχει κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε 2 εκλογικές μάχες.
0: Πριν. Έχουν ακολουθήσει άλλες 5 μετά.
3: Έχουν ακολουθήσει άλλες 3.
0: Έχει υποστεί την μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί αξιωματική αντιπολίτευση στη μεταπολίτευση.
3: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι κυβέρνησε τη χώρα σε μια περίοδο που τα μνημόνια την πλακώνανε.
0: Και οι άλλοι, και ο Σαμαράς που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας. Στα μνημόνια. Το Πασόκ διαλύθηκε από τα μνημόνια.
3: Ναι, το Πασόκ πήγε σε 4%.
0: Αυτό λέω.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν το αφισβητώ αυτό, αλλά σας λέω όμως ότι οι ήττες, οι εκλογικές δεν είναι καταδίκες δικαστικές. Δηλαδή, άμα χάσεις τις εκλογές, δεν καταδικάζεσαι να μην διεκδικήσεις.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις κοιτάτε εσείς?
3: Εγώ προσωπικά τις εμπιστεύω.
0: Τις εμπιστεύω.
3: Όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν έχω κατηγορηματική. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή με τα δείγματα. Ναι. Δηλαδή με την έννοια του κινητού και τα, σίγουρα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Πάντως, σας τιμά που το λέτε ότι τις εμπιστεύεστε. Ως εργαλείο, εσείς βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και τον τρίτο, μπορεί να απειληθεί?
3: Ναι, μπορεί να πει. Ειδικά στις δεύτερες εκλογές.
1: Άμα αλλάξουν, να έρθουν τα πάνω κάτω.
0: Στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες.
3: Στις δεύτερες εκλογές, όχι στις πρώτες. Είναι εμφανές ότι στις πρώτες.
0: Άμα έχει κερδίσει με 10 μονάδες, δηλαδή τις πρώτες.
3: Αν όμως αυτή τη στιγμή η Ελλάς καταφέρει να ξεπεράσει το 18, 19, 20% στις δεύτερες εκλογές θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική.
0: Δεν βλέπετε ότι έχει ταβανιάσει δηλαδή τώρα? Γιατί τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει και κάποια κάμψη.
3: Εγώ δεν θα κρύψω. Το έχω άλλωστε δηλώσει και γράψει ότι αυτή τη στιγμή έχουν ταβανιάσει όλα τα κόμματα. Έχουν δηλαδή.
2: Αυτό όμως είναι αντίθετο με αυτό που είπατε πριν, κύριε Σιακαντάρη. Ότι μέσα σε 3-4 μήνες έχει αναπτύξει μια δυναμική. Αυτή ήταν η δυναμική.
3: Ναι, βέβαια.
2: 2-4 μηνών.
3: Κοιτάξτε, το θυμάστε το Πασόκ το 1974. Με 10% ξεκίνησε.
1: Άλλες εποχές.
3: Σίγουρα, άλλες εποχές.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι τώρα που ήρθε ηλεκτροδιστής. Έχει κυβερνήσει τη χώρα 5 χρόνια. Ξέρουμε περίπου πού το πάει. Προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά αισθανόμαστε με αυτά που διαβάζουμε ότι το 17,8 που πήρε το τελευταίο, εκεί κάπου είναι το ταβάνι του.
3: Το πήρε με ένα κόμμα όμως το οποίο είχε κυβερνήσει, το οποίο υπήρχε από πολλά χρόνια πριν και ήταν πλέον μέσα στο πολιτικό χάρτη. Τώρα έρχεται με ένα κόμμα που δεν ήταν στο πολιτικό χάρτη και εμφανίζεται από την αρχή. Αυτό είναι και μειονέκτημα και πλεονέκτημα, βέβαια, θα μου πείτε, για να πούμε την αλήθεια.
1: Τώρα λοιπόν.
3: Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε στο πολιτικό χάρτη. Και πάντως, σίγουρα έχει και αυτό τις αδυναμίες του.
1: Αν ο Μητσοτάκης πάρει 30% πάντως την πρώτη Κυριακή, είναι λογικό, επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και ο κόσμος ζει να ανησυχεί, στη δεύτερη εκλογή κάποιοι να πάνε είτε από το Πασόκ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από κάποιοι που κάθονται στην πολυθρόνα τους, να τον ψηφίσουν, να πας και πάρει αυτό το 37 και κάνει κυβέρνηση.
2: Μας ακούτε, κύριε?
3: Δεν είμαι σίγουρος. Πολιτική επιστήμη λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή γίνεται αυτό που λέτε. Ναι, εγώ σ' ακούω.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
3: Ναι.
0: Μια χαρά σας ακούμε, κύριε Σεκαντάρη.
1: Απλώς καθυστέρησε.
3: Ναι, με ακούτε. Ναι, λοιπόν, σας ακούω. Κοιτάξτε, λέω ότι. Ναι, δεν είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή αυτός που λέτε εσείς, δηλαδή το πρώτο κόμμα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ή πλέον οι πολίτες να στραφούν προς την αντιπολίτευση και να ενισχύσουν αυτή. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιου πράγματος. Δηλαδή, παραδείγματος στην Ολλανδία, στο Μπέλγιο, εκεί που φαίνεται ότι στις δεύτερες εκλογές, όποτε έχουν γίνει, κερδίζει η αντιπολίτευση. Δεν κερδίζει η συμπολίτευση.
0: Κυρία Σιακαντάρη, για να κλείσουμε, να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, αν θέλετε.
3: Έχουμε το στην Ελλάδα.
0: Παρακαλώ. Είστε κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, παραμένετε κοντά?
3: Ό,τι θέλετε, ανοιχτό σε οποιασδήποτε ερωτήσει.
0: Κοιτάξτε,
3: πιστεύω το βασικό μου όραμα ήταν ότι τα τρία ρεύματα. Ναι, παραμένουν. Ναι, τα τρία ρεύματα έχουν ταβανιάσει. Η σοσιαλδημοκρατία, η ριζοσπαστική αριστερά και η πολιτική οικολογία. Χρειάζονταν κάτι καινούριο. Αυτό προσπαθεί να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό είμαι κοντά.
0: Γεια σας, κύριε Σιακαντάρη.
2: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Σιακαντάρη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία γυναίκα ανασύρθηκε και χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2:30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουριστές ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρύχθει κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι η Αμερικανική βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν το Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μέσα στον αέρα αυτό που έλεγες, δεν το λες.
1: Ποιο?
0: Ακούγοντας YouTube το καινούργιο τραγούδι σε πρώτη ακρόαση το ακούτε. Και 17 και 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσουν νέο δίσκο.
2: Δεν είναι και πολύ σπουδαίο το καινούργιο τραγούδι.
0: Αλλά ο Γιάννης το πήγε λίγο παρακάτω.
1: Εγώ ναι, το πήγα λίγο παρακάτω. Δεν έχει καθόλου.
2: Αν δεν έχει μπουζούκι, δεν μπορεί να τα ακούσει, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, όχι, αν δεν έχει μπουζούκι, ακούω. Αλλά όχι αυτό. Αυτό δεν είναι.
0: Λοιπόν, για κοιτάξτε εδώ, μαγικά μετέωρα, ο φίλος μας Τάξης από το Λαγονίσι, κάτσε λίγο που το να το. Μας έστειλε στο Viber μετά από τα μετέωρα.
2: Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι εκεί.
0: Στα μετέωρα?
2: Ναι.
0: Σάββατο θα πας.
2: Ναι.
0: Άντε Παρασκευή απόγευμα τέλος πάντων. Ναι. Πρόσεξε, μη λείπεις Παρασκευή, έχουν κοπεί αυτά. Λοιπόν, η Μαρία, να σε καλά Μαράκι, ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία λόγια σου. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, ο οποίος πάντα μας κάνει μαθήματα, διότι είναι οικονομίας.
1: Διότι είναι τραπεζίτης. Άμα είναι οικονομολόγος ο άνθρωπος, τι θα μας κάνει.
0: Τραπεζίτης. Σημασία δεν έχει μόνο πόσα χρωστάς, λέει, αλλά πάντα είναι ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε. Για δες η Ιαπωνία τι χρέος έχει και δεν έχει σκάσει ακόμα. Την Ιταλία και τη Γαλλία να φοβάσαι, λέει, και άρχισε να φοβάμαι.
2: Έχει δίκιο.
1: Άρα δεν έχει σημασία πόσο χρωστάς, αλλά αν εξυπηρετείς αυτό το χρέος.
0: Πόσο παράγεις και αν μπορείς να το
1: εξυπηρετείς.
0: Λοιπόν, πείτε μου μια τιμή. Γεια σας κυρία Σούζη, καλό
3: μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα.
0: Πείτε μου μια τιμή, ναι, για τη βενζίνη 24/9 του βράδυ στην Αλόνισο. Την απλή, την 95.
2: 2,5.
1: 2,6.
0: 2,58. Το ξέρεις, είσαι απατεώνας.
1: Είμαι απατεώνας.
0: Όχι, αν τα λες, να πεις το ξέρω. Κοίτα, έχει μεγάλο άγχος ο κόσμος για το... Εμένα μου έχουν στείλει το πρωί, τα λέγαμε.
3: Ναι.
0: Για τη Βύση, μου έχουν στείλει 15 μηνύματα.
3: Εμένα να δεις πώς με έχουν πάρει.
1: Έχει 100.000 κέρδη, παιδιά.
0: Μόνο η Βύση δηλαδή δεν με πήρε.
3: Να μην κάνω κι εγώ λίγο τον επιστήμονα.
0: Όταν κάναμε την αντικατάσταση του Γιώργη του Αυτιά, που πήγε ευρωβουλευτής, έχω βγάλει έναν κύριο ο οποίος έκανε, ήταν ο υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά. Και λέει, τον ρωτώ, δηλαδή μας ψεκάζουν του
2: δύο. Αεροπλάνο.
0: Ναι, αεροπλάνο. Όχι, ήταν ο υπεύθυνος που κανόνιζε τις ψεκασμούς.
3: Στο Υπουργείο
1: Αγροτικής
3: Ανάπτυξης.
0: Το παίρνει ιδιωτική εταιρεία την κάνει. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος της ιδιωτικής εταιρείας που κάνει. Και λέει, βεβαίως μας ψεκάζουν και σας ψεκάζουμε, λέει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό έλεγε, το επιστήμονας.
3: Χρόνια, σου λέω πάρα πολλά χρόνια.
0: Δέκα μέρες μας ψεκάζουν επισήμως. Δηλώθηκε και τα λοιπά.
2: Okay.
3: Σου λέω, δεν ξέρω τώρα πόσο. Ο Ελγά τα κάνει αυτά τώρα.
0: Από τον Ελγά.
3: Αλλά δεν ξέρω πόσο. Αν γίνονται τώρα ή αν συμφέρει περισσότερο να δώσουν.
0: Κατά απευθεία ανάθεση θα γίνεται, δεν μπορεί.
3: Δεν μπορεί, ναι. Δεν ξέρω πόσο γίνεται.
2: Χριστίνα μου, ευχαριστούμε
3: αυτά,
2: πολύ.
3: Λοιπόν.
0: Να αποχαιρετήσουμε και εμείς από εδώ τον Σούλη Μαρκόπουλο. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Προπονητής μπάσκετ. Προπονητής κόρατς λέγανε. Έχει πάρει το κόρατς ο Σούλης Μαρκόπουλος. Συλληπιτήρια στους οικείους.
1: Μορφή στα γήπεδα, έτσι.
0: Μορφή
1: στα γήπεδα.
0: Τίμιος Έλληνας αγωνιστής προπονητής. Δηλαδή πραγματικά. Και αδικημένος νομίζω. Αλλά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.

0: Έχει πολύ ωραίο θέμα η Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Λέει ότι ένα στους 10 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν πάει να εγγραφεί, διότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα διαμερίσματα.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχουν. Προτιμούν λοιπόν αυτός ένα στους 10, αντί να πάει στο Πανεπιστημίο, να έρθει στην, εδώ, εκεί που μένει, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μένει στην Αθήνα, δηλαδή. Του,
0: ναι, ή μένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να έρθει εκεί που μένει η οικογένεια και να πάει και να γραφτεί σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Πιο πολλά του στοιχίζει παρά να πάει και να ξεσπιτωθεί και να μείνει στην Πάτρα. Είναι καταπληκτικό. Τρελό.
1: Είναι τρελό υπό την έννοια ότι αυτό το παιδί μαζί και η οικογένειά του, και είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας και των παιδιών και της οικογένειας των γονιών δηλαδή, έκαναν ένα αγώνα για να περάσουν στις Πανελλήνιες, ναι, και να περάσουν στο Πανεπιστήμιο.
0: Αλλά τώρα, ναι, μπροστά
1: τώρα σε αναγκάζουν αυτή η κατάσταση. Μπροστά στο οικονομικό αδίέξοδο θα πας να ξαναδώσεις. Αλλά...
2: Γιατί ναι, εδώ δεν πληρώνει κάτι, ρε παιδί.
0: Όχι, γιατί μένει στο σπίτι του.
2: Θα πληρώσει δίδακτα.
0: Αλλά φαίνεται τα δίδακτα είναι λιγότερα από ότι να πάει εκεί να εγκατασταθεί, να πηγαίνει, έρχεται, να κάνει ένα δίδακτο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις, Νότι. Υπάρχει λύση να είναι μαζί με κάποιον άλλον.
0: Ναι, έτσι
1: να μοιράζονται τα έξοδα.
2: Ναι, ναι. Δεν μένουν έτσι, εύκολα, ναι, τα παιδιά μαζί.
0: Εκτιμάται, ναι, γενικά
2: είναι
0: το φαινόμενο.
2: Δεν
0: αυτό
2: είναι σαν το εξωτερικό.
1: Ότι τα ενίκια.
2: Δηλαδή στο Λονδίνο, ας πούμε, μένουν 4 παιδιά μαζί σε ένα σπίτι. Έχουν κοινό μπάνιο και μένουν ο καθένας στο δωμάτιο του.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι δύσκολο μοιραστώ εδώ, λες. Είναι δύσκολο.
2: Όχι, είναι δύσκολο.
1: Αδύνατο.
2: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Παρά το γεγονός, εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Η φοιτητική ζωή, βέβαια, είναι και αυτό.
1: Προφανώς και
2: το άλλο κομμάτι.
1: Να
2: φύγεις
1: και από το σπίτι.
0: Το στεγαστικό επίδομα, λέει, αυξηθεί, αλλά οι τιμές των διαμερισμάτων θεωρούνται πάρα πολύ ψηλές, λέει ο.
1: Είναι και δεν είναι μόνο στην Πάτρα, είναι παντού.
0: Εκτιμάται ότι το φαινόμενο θα ενισχυθεί με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα δίδρακτα ισοφαρίζονται από το κόστος ζωής μακριά από το πατρικό.
2: Μη λέει τέτοια, πες το Πρίτατη. Διότι θα πάρουν την ιδέα εδώ, άμα έρθει για αλλάξει κυβέρνηση. Θα πάρουν την ιδέα και θα πει: θέλετε ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Θέλουμε, θα πει όλος. Μάλιστα. Θα κάνετε στην Πάτρα, στην Ξάνθη, θα φύγετε από την Αθήνα.
1: Και θα είναι αλλιώς το πράγμα τότε.
2: Ναι, είναι πρόβλημα, παιδιά.
1: Εντάξει, και στον οικογενειακό προϋπολογισμό, όταν ένα παιδί περνάει στις Πανελλήνες και δεν περνάει στην πόλη στην οποία.
2: Άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά, τι να λέμε.
1: Δεν βγαίνουν. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι η αντιστοιχία που κάνεις με τα διδακτρά, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι.
2: Κοίταξε, αν πάρεις. Δεν ξέρω για τι σχολές μιλάμε. Ας πούμε, μια οικονομική σχολή, νομίζω, έχει γύρω στα 5-6.000 ευρώ δίδακτρα εδώ. Ας πούμε 6.
1: Να πούμε 6, ναι.
2: Ένα σπίτι στην Πάτρα, δεν θες 4 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα. 3. 3, 12, 36.
1: Είναι λιγότερο.
2: Μισό.
0: Ναι. Αλλά να
2: το σπίτι.
0: Να πάρεις και έπιπλα, να πηγαίνω έρχεσαι, να πηγαίνει η οικογένεια εκεί κτλ. Να τρως έξω.
2: Να τρως, να μένεις κτλ. Φτάνεις.
0: 6-7. Μπορεί να φτάνεις.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με πόσα λεφτά λοιπόν, παίρνει ένα παιδί.
0: Δεν τα έχει τα λεφτά αυτά.
2: Δεν τα έχει. Και σου λέει 4-5
0: παραπάνω.
2: Θα πληρώσουμε 5.000 στα δίδακτρα και θα μένεις στο δωμάτιό σου.
1: Στο δωμάτιό του.
2: Αφού αναγνωρίστηκαν κιόλας και περιμένουμε να δούμε και πότε θα έρθουν και
1: η αναγνώριση του προγράμματος σπουδών.
2: Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που έρχεται τις επόμενες μέρες. Ναι, είναι μια λύση αυτή, παιδιά.
0: Έγραφε ο Φιλιππίδης χθες, αλλά δεν το είπα, δεν πρόλαβα να το πω. Το έχω σημειώσει να το πούμε. Ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε το 2025 περίπου 143 ώρες μέσα στην κίνηση. Δηλαδή σχεδόν 6 ολόκληρες μέρες από τη ζωή του.
2: Στην κίνηση.
0: Στην κίνηση.
2: Ναι, ναι.
0: Περιμένοντας να πάει στη δουλειά του 6 μέρες.
2: Εμείς πέρυσι, που κάναμε απόγευμα ραδιόφωνο και είχαμε αυτό το μεγάλο διάστημα ανάμεσα στην τηλεοπτική και την τηλεοραδιοφωνική εκπομπή, εμείς μπορούμε να έχουμε χάσει 10 μέρες.
1: Ναι.
2: Διότι κάποια τα περισσότερα, τρία, ας πούμε, στα 5 μεσημέρια φεύγαμε. Ερχόμασταν το πρωί στο Sky. Φεύγαμε μετά την εκπομπή, κάναμε σύσκεψη, φεύγαμε μετά την εκπομπή, πηγαίναμε στο σπίτι μας, ξαναγυρίζαμε το σπίτι μας.
1: Και
2: ξαναπηγαίναμε στο σπίτι μας.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε φέλη, ήταν πολύ μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Οπότε μας έσωσες φέτος.
1: Και ένας άνθρωπος που πάει στη δουλειά του το πρωί και φεύγει το μεσημέρι, όντως 6 μέρες κάνει την
0: κίνηση.
1: Και το κέντρο που αναφέρουμε κάθε μέρα. Και ένας άνθρωπος που πάει στη δουλειά

0: χρειαστεί να πληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια φροντιστήριο, ένα αβιόλου ευκαταφρόνει το ποσό και δεν θα υποβάλει το παιδί σε όλη αυτή την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχεις δίκιο.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά η περίπτωση που αναφέρει ο Νότης είναι ότι αφού πέρασε το παιδί στην Πάτρα. Ναι. Δηλαδή είχε τη Βάσανο και το Πανελληνίο και το φροντιστήριο κτλ.
2: Δηλαδή πέρασε το Λούκι με τις εξετάσεις.
1: Γι' αυτό είπα ότι πέρασε που μου φαίνεται πολύ δύσκολο γιατί έχουν τα πάρει τη λεφτά.
2: Ήλπιζε να μπει όμως σε μια σχολή κάπου
0: στην Αθήνα.
2: Δεν πήγε σχολή στην Αθήνα. Και προτιμάει να έρθει στην Αθήνα να
0: μπήκε
2: και να
0: στην Πάτρα.
2: Σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Βέβαια το θέμα εδώ είναι αν η επιλογή της σχολής.
1: Ναι. Είναι η σχολή. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε και άλλες λύσεις. Δηλαδή παράλληλα με το πανεπιστήμιο μπορεί να δουλεύει, μπορεί να εργάζει κάπου part-time. Γίνονται και αυτά. Αλλά. Προφανώς μπορεί να είναι και λύση.
0: Αυτό που λες, ας πούμε, αυτό που λες εσύ τώρα, για μένα είναι καλύτερη λύση.
1: Δεν είναι.
0: Για μένα. Φεύγεις από το σπίτι σου, πηγαίνεις στην Πάτρα, σπουδάζεις. Τι μπορεί να σου δίνει το σπίτι, σου λέει ο πατέρας σου, μπορεί να σου δίνω τόσα χιλιάρικα το χρόνο. Πήγα, δεν έχω παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα λεφτά. Δούλεψε.
2: Ναι. Part-time. Να βγάλεις κάποια χρήματα.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην επαρχία και δουλεύουν part-time πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί δεν το λες, ο γιος του Γιάννη δούλευε προς τιμήν του Γιωργάκη όλα τα χρόνια.
1: Και ο γιος μου στην επαρχία του όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια, και τα 5 χρόνια.
0: Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι άξιο και δουλευταράς.
2: Και καταλαβαίνεις και καλύτερα τη ζωή, άμα έχεις δουλέψει.
1: Φανώς, δεν έχει καμία ανάγκη
2: για τον πατέρα του. Μετά το πανεπιστήμιο.
1: Δεν έχει καμία ανάγκη τον πατέρα του τώρα.
0: Και είναι και άλλη συμπεριφορά στο πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι το να μένεις εκεί σου κοστίζει και πρέπει να δουλέψεις, να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα από ό,τι καταλάβατε. Η είδηση της Παρασκευής είναι ότι για ακόμη μια Παρασκευή ο Νότης Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν την έχει κομμά. Τη Δευτέρα θα είσαι εδώ.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν μιλάμε τώρα.
1: Γεια σας.
0: Ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει συμβεί με χιότι αυτό.
2: Βέβαια. Μια φορά το χρόνο έφευγα. Μια μέρα. Δύο ώρες.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Μια μέρα, 2 ώρες. Άρα έτσι θα συνεχίσει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

What's that? What's that? What time? All right.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2:30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στις 8 παρατέταρτο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και 1 βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα 2 όμορα κτίρια είναι σε κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και 2 απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει όλο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλου εναντίον καφετέρια στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επλήξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπότάμα, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί η κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν το Ιράν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αράγκτζη, σε δημοσιογράφο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. στο μπάσκετ σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό πρωινό Σαββάτου. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα όμορφο, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στα καιρικά, προσοχή στις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα και με όλα αυτά τα οποία έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσοχή, εδώ θα είμαστε να τα πούμε, να τα παρακολουθούμε και βεβαίως όλα αυτά για τα οποία έχετε εσείς την ιδιαίτερη περίπτωση και στα ιδιαίτερα σημεία στα οποία θα υπάρξει αυτή η κακοκαιρία. Οπότε θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή την ώρα των φαινομένων. Τα έχουμε ξαναπεί, θα μου πείτε τώρα γιατί τα ξαναλές, γιατί πολλές φορές η επανάληψη βεβαίως είναι μη τρυπάση μαθήσεως, αλλά και από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αψηφούν όλα αυτά και σου λένε ρε παιδάκι, εντάξει, όλα καλά, μια χαρά, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όπως και να έχει, πάντως έχουμε προβλήματα σε κάποια χωριά του φαναρίου της Πάργας που δημιούργησαν τέτοια καιρικά φαινόμενα που έπληξαν από χθες το απόγευμα την περιοχή. Έχουμε ανεμοστρόβιλους που ξυλώσαν καλώδια. Έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στο Μεσοπόταμο επίσης έχουμε πολλές στέγες σπιτιών να έχουν υποστεί ζημιές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και για σήμερα Σάββατο προβλέπονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθρα όλα αυτά τα οποία έχουμε και λέει από εχθές η Χριστίνα Σούζη και φυσικά θα ακούσετε λίγο μετά τις 7 στον Γιώργο Γρηγοριάδη και στη Μίνα Καραμήτρου τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο του Sky το Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει σε ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία. Στα υπόλοιπα βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με την περιοχή της Πλάκας και μόλις τελευταίες εξελίξεις πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται εκεί από τα πολύ πολύ νόριστα της ημέρας αυτής, της νύχτας, με ό,τι τελευταίες εξελίξεις. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν μέχρι πριν από λίγο και μας ενημέρωνε για ό,τι νεότερο συνέβαινε εκεί και φυσικά μόλις τις εξελίξεις και βεβαίως την μάχη των πυροσβεστών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναλάβει τώρα να εντοπίσουν ό,τι μπορεί να εντοπιστεί στα συντρίμια με όλες αυτές με αυτήν την χθεσινή πολύ πολύ πρωινή έκρηξη που είχαμε και βεβαίως φυσικά αναμένεται και το πόρισμα από την πυροσβεστική τι ακριβώς συνέβη και γιατί είχαμε αυτή την έκρηξη. Επίσης είχαμε και αστυνομικά στο αστυνομικό δελτίο η χθεσινή βραδινή πάλι εκεί στην περιοχή του Αγίου Πεντελήμανα άλλη μια φορά πυροβολισμοί και έναν τραυματισμό ενός 10χρονου κοριτσιού. Θα μας τα πει όλα αυτά σε πολύ λίγο ο Γιώργος Τσελίκας. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού, το οποίο έχουμε τη σχετική αποτίμηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και το μήνυμα στην Άγκυρα, οι επενδύσεις αλλά και η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά για τα οποία ο Πρωθυπουργός και από το Σαν Φρανσίσκο που ξεκίνησε αλλά και από τη Νέα Υόρκη έχει πολλά, έγιναν πολλά, σημειώθηκαν πολλά και φυσικά έχουμε τη συνέχεια. Παραμένει στην Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, με όλη την κινητικότητα και όλα τα ραντεβού και τις επαφές που έχει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε και δήλωση για την πορεία των δεδομένων και των εξελίξεων στην ελληνική διπλωματία. Όλα αυτά λοιπόν και το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τουρκία που έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η Αθήνα θέλει τον διάλογο, με πάντοτε όμως με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση των επενδύσεων στην χώρα μας και στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ραγδαία ανάπτυξη της οποίας συνέδεσε και με την ανάγκη των ισχυρών κανόνων και του ανθρώπινου ελέγχου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ των συναδέλφων. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα της ενέργειας, τα ζητήματα του πετρελαίου, τα ζητήματα της βενζίνης, όλα αυτά για τα οποία αναμένουμε τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και βεβαίως αναμένουμε και τον γενικότερο πολιτικό και το πολιτικό σκηνικό και ιδίως το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία περιμένουμε και φυσικά έχουμε τις σχετικές πληροφορίες με τον Νίκο Φιλιππίδη και τους υπόλοιπους ρεπόρτερ και τους ανθρώπους του ρεπορτάζ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την άλλη, έχουμε και τα νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις και αυτές όπου είχαμε μέχρι και χθες. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα, αναμένουμε την δημοσκόπηση της Interview και του κυρίου Βασιλιάδη. Η εικόνα πάντως στασιμότητας ή και μιας μικρής υποχώρησης που παρατηρείται για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και από την άλλη η μικρή ανωδική τάση που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων ανατροφοδοτούν προφανώς την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας για το ποιο κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο δέος και αντίπαλο πόλο στην Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση θα κριθεί από το εάν η δημοσκοπική αυτή η εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση πραγματικά μιας τάσης με συνέχεια που μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Κάτι για το οποίο
το παλεύει το Πασόκ, το ζητάει το Πασόκ και επιτίθεται το Πασόκ τόσο στην κυβέρνηση αλλά και ιδίως και περισσότερο και στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο τερματισμός των ισοκομματικών εντάσεων, ο έλεγχος της ακρίβειας αλλά και η διαμόρφωση των ισχυρών ψηφοδελτίων εν όψει και των εκλογών θα αποτελέσουν και τις τρεις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό, κυρία Μητσοτάκη, μετά και την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Αυτά για τα οποία θα εργάζεται και εργάζεται και παράλληλα και με όλα τα άλλα και από το Μέγαρο Μαξίμου για, για να οδηγήσει και την χώρα στις εκλογές την άνοιξη του 27. Για όλα θα μιλήσουμε και όλα τα ρεπορτάζ θα τα ακούσουμε, για τις εξελίξεις βεβαίως στην υπόθεση του Μαζονάκη αλλά και βεβαίως και για την φωτιά που έχουμε και σε αυτό το Blue Carrier 2 που φαίνεται από φορτηγό που βρισκόταν στον γκαράζ νούμερο 4 φέρντα να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο φορτηγό οχηματογό Blue Carrier 2 ενώ έπειλε 4,5 ναυτικά μίλια βορείως της Μυκόνου, όλα αυτά για τα οποία το λιμενικό και όλοι οι αρμόδιοι εκεί βρίσκονται για οποιαδήποτε τυχόν ρήπανση στην θάλασσα, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να τα ακούσουμε όλα έως και τις 7 και όπως πάντα 6:30 ο πρίτανος των φορτηγών επιστημόνων ο κύριος Σεϊμέν θα είναι εδώ τηλεφωνικός για να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες και όλα αυτά τα οποία έχει επεξεργαστεί στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ο Γιώργος Βραχνός φροντίζει την επιμέλεια και τον ήχο για όλα αυτά τα οποία θα ακούτε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης μαζί με την Τζέσι Αμπντουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από το κινητό μέσω του διαδικτύου καταρχάς στη σελίδα του sky.gr. Στο ραδιόφωνο θα βρείτε το ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ να θέλετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παράλληλα, έχουμε το SMS, τον πενταψήφιο αριθμό, το οποίο μπορείτε να στείλετε το γραπτό σας μήνυμα ή επίσης το γραπτό μήνυμα μέσω του Viber. 698-123-1003 ο αριθμός Viber.

0: Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στο κέντρο της Ένδυνας. Αυτά τα οποία σημειώθηκαν από εχθές το πρωί και γύρω στις 7:30-8:25. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας, όπου έχουμε και τις τελευταίες εξελίξεις και με έκτακτο δελτίο νωρίτερα από τη Γεωργία Μαυρουδή και την Μαρία Γιώργαρη. Είναι στο σημείο από πολύ νωρίς και ο Γιώργος Τσελίκας, έτσι να προετοιμαστεί και για την δική μας σύνδεση, αλλά και βεβαίως σε πολύ πολύ λίγο να δώσει και εικόνα στην τηλεόραση του Sky και την Φέη Μαυραγάνη. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δημήτρη, καλημέρα επίσης. Λοιπόν, Λυσικράτους είμαι, όπου μετά την ισοπεδωτική έκρηξη εδώ στο διόροφο που βλέπουμε, εγώ βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή, με χειρουργική επέμβαση προσπαθούν να βγάλουν τα συντρίμια. Μετά τις 2 η ώρα, δυστυχώς ανασύρθηκε μια νεκρή γυναίκα. Στο μπάνιο συγκεκριμένα βρέθηκε νεκρή γυναίκα. Αγνοούνται άλλοι 5. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοούνται άλλοι 5. Τα μηχανήματα έργου λοιπόν προσπαθούν με ακρίβεια, χειρουργική ακρίβεια, να βγάζουν όλα τα στρίμια. Είναι και η πρώτη εμακεδό. Είναι 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και προσπαθούν να βγάλουν τα μπάζα, γιατί το σπίτι, εκτός από την παλαιότητα που έχει, είχε και πολλά σημεία τα οποία είναι σε κατάσταση που, αν μπεις λίγο μέσα, θα ισοπεδωθεί και το υπόλοιπο κτίριο. Έχει φύγει το μισό, οπότε επειδή είναι όλο με πέτρα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει σιγά σιγά σιγά να βγάζει πετρούλα το μηχάνημα το ειδικό. Υπάρχουν γεώφωνα, υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, είναι το πρωτόκολλο του σεισμού. Εδώ εφαρμόστηκε λοιπόν από χτες το μεσημέρι το πρωτόκολλο του σεισμού. Είναι σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα, προσπαθούν να εντοπίσουν. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν όλη η έρευνα και η διάσωση αυτή τη στιγμή για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Επαναλαμβάνω, εντάχει, υπάρχουν 5 αγνοούμενοι. Μετά τις 2 τα ξημερώματα ανασύρθηκε δυστυχώς μια νεκρή γυναίκα. Στην αρχή είχαν βρεθεί, το απόγευμα, παιδιά, είχαν βρεθεί διαβατήρια και τσάντες. Εκεί λοιπόν ανησύχησαν οι αρχές, γιατί 2 Αμερικανοί έπρεπε να ταξιδέψουν για την Αμερική. Όμως δεν φτάσανε ποτέ στο αεροδρόμιο. Η αστυνομία επικοινώνησε με τα τηλέφωνά τους, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Τότε άρχισε να εντείνεται η ανησυχία και αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως σας είπα, γίνεται εξονυχιστική έρευνα και με τα ειδικά σκυλιά τα εκπαιδευμένα και με τα γεώφωνα και με τα μηχανήματα έργου, να προσπαθούν να βγάλουν πέτρα για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι άλλοι αγνοούμενοι.
0: Που σημαίνει λοιπόν, Γιώργο, ότι από εχθές έχουμε καταρχάς αυτό που λες, την προσπάθεια εντοπισμού, εάν υπάρχει κάποιος στα συντρίμια, με το πρωτόκολλο σεισμού, με όλο αυτό το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε δει στους σεισμούς και βεβαίως με πολύ καλά εκπαιδευμένους άντρες και γυναίκες της ΕΜΑΚ.
1: Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ.
0: Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, βεβαίως, απόλυτα εκπαιδευμένη. Και από την άλλη, Γιώργο, υπάρχει και αυτή η αγωνία και με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν και γιατί συνέβη, τι συνέβη, λοιπόν, με τους ανθρώπους του Airbnb, ήταν Airbnb, ήταν και σπίτι.
1: Ήταν στο δεύτερο όροφο. Είναι διόροφο. Το ιστορικό ήταν κλειστό. Ο πρώτος και ο δεύτερος λειτουργούσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή είπαν οι κάτοικοι που ήμουν από το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι μύριζε έντονο αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Και τι γίνεται τώρα? Γιατί λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να ήταν το αέριο? Επειδή έχει ανωδική πορεία το αέριο, λόγω που είναι ελαφρύ.
0: Σωστά.
1: Ανέβηκε πάνω, γι' αυτό βρήκαν ένα μικρό κρατήρα στην οροφή του δεύτερου όροφου, που σημαίνει ότι μάλλον με σφινθήρα έγινε αυτή η εκοφαντική έκρηξη. Να σκεφτείς, Δημήτρη μου, φύγανε κομμάτια από το αστικό κύμα και σπάσανε τζάμια σε απόσταση 200 μέτρα.
0: Τι
1: δηλαδή λέει. Εγώ το πρωί που ήμουν εδώ, εκτός από τη Λυσικράτους, στην ευθεία που η Λυσικράτους ξεκινάει από την Αμαλία και φτάνει μες στην Πλάκα.
0: Ακριβώς. Είναι ο δρόμος ο οποίος έγινε
1: και ο στενός δρομάκος.
0: Και η διάνοιξη της Αμαλίας, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν αριστερά οι κάτοικοι της Πλάκας, να μπαίνουν και να μην κάνουν ολόκληρο το γύρο.
1: Λοιπόν. Ναι. Το πρωί είχαμε 3 τραυματίες ελαφρά.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας που μίλησε μαζί του την ώρα διερχόταν με το όχημά του και έπεσε πάνω. Ευτυχώς το παραπέντε ο άνθρωπος από θαύμα γλίτωσε, γιατί έπεσε πάνω πραγματικά όλα τα μπάζα και όλα τα συντρίμια από το σπίτι. Μιλάμε
0: ήταν,
1: για
0: αυτό το, ήταν αυτό το mini cooper που βλέπαμε. Αυτό
1: το mini cooperάκι το κάπριο, ναι, ακριβώς. Και άλλοι 2 τραυματίες ελαφρά. Τώρα, σας είπα και πάλι, είναι σε εξέλιξη όλη η έρευνα διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοούμενο.
0: Μάλιστα. Παραμένει ο δρόμος κλειστός και εγώ καθώς πέρασα εκεί.
1: Παραμένει κλειστός.
0: Ναι, και η δεξιά λωρίδα της Αμαλίας είναι κλειστή. Οπότε
1: Δημήτρη μου, να σε αφήσω γιατί με παίρνουν από τηλεόραση.
0: Βεβαίως.
1: Και τα λέμε σε λίγο για να πούμε και τον Άγιο Παντελήμωνα που είχαμε προμονή.
0: Τελείωσε με τηλεόραση και ξαναμιλάμε. Γιώργο, μην
1: έχεις. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Σελίκας λοιπόν από το σημείο εκεί, από τη Λυσικράτους. Όλη τη νύχτα ήταν η Γεωργία Μαυροδή εκεί, με όλη την εξέλιξη των δεδομένων, όπου είχαμε και το έκτακτο δελτίο που είδατε στην τηλεόραση του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη, ενημερώνοντάς μας εκείνη τη στιγμή ότι ανασύρθηκε μία γυναίκα εκεί γύρω στη 1:30 τη νύχτα, ήταν 2 παρά, καθώς η Γεωργία Μαυροδή εντόπιζε, καθώς ήταν εκεί, λίγο πριν τις 2:30 για την ακρίβεια, εντοπίστηκε η γυναίκα και ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της. Όλα αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Sky και τη Γεωργία Μαυροδή. Η επιχείρηση, λοιπόν, όπως μας είπε ο Γιώργος Τσελίκας, έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου όροφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Σε δηλώσει τώρα ο Δημόρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή και τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να καταδαφιστούν. Όπως μας λέει και ο Ρίος Ελίκας, με το οστικό κύμα και με την έκρηξη που σημειώθηκε, εκτοξεύτηκαν πάρα πολύ μακριά, έως και 200 μέτρα, πολλά από τα μπάζα και πολλά από τα τσιμέντα τα οποία είχαμε στην έκρηξη αυτή. Και σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει σχεδόν και όλο τον δρόμο. Επιθέσεις τώρα ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι επεπέβαιναν σε γιο ταχύ αυτοκίνητο, άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής καταγωγής. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε καμένο γύρω αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα στην χωριά του φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν εχθές το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα τώρα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι σειρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθερα. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε βεβαίως, όπως είπαμε, 7 και 10 και 4 με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, στην εκπομπή της Μίνας Καραμήτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στο Bloomberg, στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι να πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβεβαιώσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχατσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των ΗΠΑ. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι αυτοί οι όροι, τα στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν για να αποκατασταθεί και ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει σε πλέον στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα επηρεάσει βεβαίως και θα ομαλοποιήσει την κατάσταση στην αγορά ενέργειας με την ελεύθερη διέλευση και την ελεύθερη ναύση πλοία από τα στενά. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδος αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιλαπετρίτης σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την 5η ημέρα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλες διεθνείς κρίσεις και η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Απέναντι στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ικανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στην Σαντορίνη. Αυτή την αλαζονία, θα την βάλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. την ταχύ εξάπλωση του συστήματος άμεσων πληρωμών ΙΡΙΣ και την συμβολή του στην μείωση του κόστου των τραπεζικών συναλλαγών, επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ, μέσω ΙΡΙΣ 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος υποδοχείας ξένων κεφαλαίων, ιδίως για παραγωγικές επενδύσεις. Υπογράμμισε κατά την πρώτη μέρα συζήτησης και επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η νέα φάση της εγχώριας ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία την ώρα που αδειάζουν οι τσέπες των νοικοκυριών. Τα έσοδα, λοιπόν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, από τον ΦΠΑ έφτασαν στα 20,544 δισεκατομμύρια ευρώ στο οκτάμινο, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 905 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, οι φόροι υπερεύησαν τις προβλέψεις κατά 1,353 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρωτογενές πλεονάσμα διαμορφώθηκε στα 6,534 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, τώρα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης υπολείπονται του στόχου κατά 230 εκατομμύρια ευρώ, με τις υψηλές τιμές να περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων. Με αργά βήματα προχωράει η υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης το 2026, που φέτος πραγματοποιείται για πρώτη φορά μέσω της ενιαίας πλατφόρμας της ΑΔΕ. Και όλα αυτά, λοιπόν, καθώς ένας στους δύο παραγωγούς δεν έχει υποβάλει δήλωση, αλλά ούτε έχει δώσει κάπου αλλού αξιοδότηση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιον φορέα για την υποβολή. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Σε έτοιμότητα έχουν τεθεί μέσα απορρίπανσης στις λιμενικές αρχές των Κυκλάδων μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 ανοιχτά της Μυκόνου. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζεται με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και η ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση. Στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής, ένα ναυαγοξωστικό με ειδικό εξοπλισμό και τρία ρημούλκα. Υποδοχή Rockstar επεφύλαξαν περίπου 80.000 νέοι στον Πάπα Λέοντα το 14ο κατά την άφηξή του στο Stand de France στο προάστιο Saint-Denis του Παρισιού. Ύστερα από μια σύντομη περιήγηση με το παπικό όχημα, κατά την οποία χειροκροτήθηκε θερμά, ο Πάπας Λέων ανέβηκε στη σκηνή όπου καλωσόρισε ο επίσκοπος του Saint-Denis Etienne Guiguet. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ομιλίες, ψαλμοδίες, προσευχές και σε μια συζήτηση μεταξύ του Ποντίφικα και των δύο πιστών. Στο μπάσκετ τώρα, σε ρυθμού Super Cup, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα Σάββατο, οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι. 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ, γενιά το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετάσχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 5.30 η Μαρία Γεωργαρή εντός ραδιοφωνικού θαλάμου. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και με το Σαν Σήμερα, αλλά και βεβαίως και με τις μουσικές μας και όλα αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει και για εσάς αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Πρωινό Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντριμμιά του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά και ακούσατε στη λήξη των τίτλων ειδήσεων την είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, αφού διεξαχθούν πρώτα οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικής εκλογής, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εξέλιξη της στιγμής εδώ με την ενημέρωση που είχαμε από την Νέα Υόρκη. Και βεβαίως από όλα αυτά τα οποία λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την εφημερίδα Wall Street Journal να λέει και να αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Ας επιστρέψουμε στα δικά μας. Η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Αγίου Δικαίου Γεφθεών. Θεολόγος, θεολόγης, θεολόγος, θεολόγης, θεολόης, θεολογία, θεολογία γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 7 και 16 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 16 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Σήμερα το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άμαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης. 1980 βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής της μπύρας Oktoberfest στο Μόναχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Σαν σήμερα υπάρχει μια μαύρη μέρα στην ελληνική πολιτική σκηνή, διότι σαν σήμερα δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης το 1989, σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1997, περισσότερα από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των YouTube στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων βεβαίως για την πολιτιστική Ευρώπη της πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και βεβαίως και οι YouTube κλείσανε τα 50 χρόνια παρουσίας τους και χθες παίξανε και από το σημείο στο οποίο ξεκίνησαν όλα. Και μιλάμε δηλαδή για το Δουβλίνο, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα πριν από 50 χρόνια στο σχολείο τους, εκεί λοιπόν όπου μπορούμε να ακούσουμε και κάτι το οποίο έχει και το RT News.

Ακριβώς 50 χρόνια λοιπόν μετά την ίδρυσή τους, οι U2 επέστρεψαν στο Δουβλίνο για να δώσουν μια συναυλία στο σχολείο που γνωρίστηκαν. Οι μαθητές του σχολείου μπορεί να μην είχαν γεννηθεί όταν οι U2 απαθεώνονταν, αλλά τους υποδέχτηκαν σαν ήρωες, κουνώντας πλακάτ και έγραφαν «Αγαπώ τους U2, είναι μια όμορφη μέρα, δεν έχουμε σχολείο και μπόνο η μαμά μου σε χαιρετά». Το συγκρότημα ερμήνευσε κομμάτια μιας ολόκληρης σταδιοδρομίας με επιτυχίες όπως τα τραγούδια Will Follow και Vertigo και το With or Without You, καθώς και το τελευταίο του single Silencio, το οποίο και θα ακούσουμε, το έχουμε ήδη κατεβάσει. Το ακούσατε χθες πρώτη μετάδοση εδώ από τον Sky και τον Νότι Παπαδόπουλο και τους ατέριες τους, Τζούνο Κούτρα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σαν σήμερα 50 χρόνια πριν. 25 Σεπτεμβρίου του 1976 ξεκινήσανε από την κουζίνα των γονιών του Λάρι.

Εδώ λοιπόν, επιστρέφουμε στο σαν σήμερα, αφού ακούσαμε και τους YouTube. Το 2000 σαν σήμερα το επιβατικό πλοίο Express Amina βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα το 2000. 1881 σαν σήμερα γεννιέται ο Γκρένφενμπεργκ, γερμανός γυναικολόγος με πρωτοποριακές μελέτες στην γυναική σεξουαλικότητα. Το 1888 γεννιέται ο Έλιοτ, Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948. 1902 φεύγει από τη ζωή ο Λίβαϊ Στρος, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός ράφτης, εφευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, ιδρυτής και βεβαίως ομώνυμης βιομηχανίας ρούχων. Το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκάδι της συγγραφέας, που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κουιζούμι, με τα βιβλία του που έγραφε, έκανε γνωστή τη Δύση στην χώρα των ατέλειωτων σιλίων. Το 2008 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Πολ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ το 1986 για ταινία Το Χρώμα του Χρήματος. Και όπως πάντα, έναρξη με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3. Καλημέρες, καλή ακρόαση. Εδώ θα είμαστε έως και τις 7.

0: Καλημέρα, Βασίλη, από την Κύπρο. Καλό πρωινό, Πινελόπη από τον κέντρο. Καλημέρα και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Τη Φωκίωνο, να είσαι καλά. Κύριε Κότσαρη, κύριε Δενδρινέ, κύριε Σίσκα, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Άγγελε από τον Παγκράτη, επίσης, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε σε όλα όσα συνέβησαν στην πλάκα, στην οδόρυση κράτους εκεί από χθες το πρωί, γύρω σε 7.30-8 παρα 25 που έγινε αυτή η έκρηξη, διότι είχαμε και την τελευταία εξέλιξη, όπως ακούσαμε και τον Γιώργο Τσελίκα νωρίτερα. Μια γυναίκα λοιπόν σύρθηκε χωρίς αισθήσεις της λίγο πριν τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέστρεψε χθες το πρωί στην οδόρυση κράτους στην πλάκα μετά την έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίες 30-40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Όλα τα ρεπορτάζ με το τι ακριβώς συνέβη και πώς ξεκίνησε από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Τι έγινε? Από πού έγινε έκρηξη?
2: Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη και οι πρώτοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδόλυση κράτους στην πλάκα. Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
1: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
2: Καμέρα ασφαλείας από ξενοδοχείο της πλάκας αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης. Τα χαλάσματα έχουν γεμίσει το δρόμο και έχουν πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί.
3: Εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο.
2: Μια ηλικιωμένη μεταφέρεται τραυματισμένη στο ασθενοφόρο.
4: Παράκληση από όλους μας ησυχία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και θα χρειαστούμε την ησυχία για να έχουμε σωστή απόκριση.
5: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης αλλά και θερμικής κάμερας προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
6: Την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ, βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπήρχε κράτηση για τρία άτομα.
1: Ήταν δηλωμένα τρία άτομα με το όνομα Φρέντερικ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγήκανε, δεν βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Πάνω έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο δεύτερο όροφο.
2: Κατοίκοι της περιοχής κάνουν λόγο για οσμία αερίου πριν την έκρηξη.
7: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα.
8: Σαν υγρά αερίο.
7: Σαν γκάζι.
9: Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με δικά μας εργαλεία τα οποία συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για την διερεύνηση στο εσωτερικό του κτηρίου που έχει καταστραφεί.
2: Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Sky. Όλο το κτίριο έχει μετατραπεί σε χαλάσματα.
0: Αυτά λοιπόν στην λύση κράτους. Βρίσκεται ο Sky. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο με τον Γιώργο Τσελίκα. Τώρα, επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι που επέβαιναν σε υιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι λουδαποί. Από την επίθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι 10χρονο κορίτσι του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο Πέδων και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός είναι ελαφρύς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε αργότερα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη πάντως είναι η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα. Πάμε στο καιρικό, διότι προβλήματα σε χωριά του Φαναριού της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότηση με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο, τώρα πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα τώρα με να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο τώρα πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα τώρα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η

0: 16 έως 23 βαθμούς. Στο Ιόνιο τώρα και τα περιοδικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυράς σε Κεφαλονιά, Σάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθερα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά λοιπόν σε αναλυτική, επαναλαμβάνω, ζωντανά πρόγνωση τηλεφωνικά 7 και 10 και 4 στην Μίνα Καραμέτρου για τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky. Πάμε τώρα και στο άλλο περιστατικό το οποίο είχαμε χθες και το παρακολουθούσαμε βεβαίως και με ζωντανές συνδέσεις. Πάμε στη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε όχημα ταγό φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Με κόλαση φωτιάς και πιθανότητα ξεκίνησε από τον γκαράζ. Στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επιβάστηκαν σε σκάφη του λιμενικού. Μάριος Γιαννόπουλος στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου και μετέφερε 166 φορτηγά και 27 οχήματα.
2: Με τη φωτιά από πλευράς καπνού είναι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, προήλθε από φορτηγό στον γκαράζ 4 του πλοίου.
3: Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει!
4: Άμεσα ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα έφυγε ένα ρημουλκό από το λιμάνι της Μυκόνου προς το πεδίο που υπάρχει και εξελίσσεται τη φωτιά. Και άμεσα ήταν και η παρέμβαση των παραπλοίων των πλοίων.
1: Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού, δίνεται μάχη προκειμένου το πλοίο να μην βυθιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς, ενώ προληπτικά βρίσκεται στο σημείο αντιρρυπαντικό σκάφος.
5: Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
1: Το πλοίο εκενώθηκε με την βοήθεια του λιμενικού, έχοντας πλήρωμα 28 άτομα και έναν επιβάτη. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νησί της Τίνου.
2: Συνομίλησα μαζί τους, για προληπτικούς λόγους πήγανε στο κέντρο υγείας, αλλά πιστεύω έχουν φύγει όλοι από το κέντρο υγείας και είναι όλοι καλά.
1: Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 σπυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα του λιμενικού από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά, με την εποπτεία ενός ελικοπτέρου του πυροσβεστικού σώματος.

Αυτή η Γενική Συνέλευση, τώρα πάμε στα πολιτικά και πάμε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού και βέβαια στην 81η συνέλευση του ΟΗΕ. Χαμήλωσε για την ώρα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ανέδειξε τη διγλωσία της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα δεν ανέβασε τους τόνους, έθεσε όμως το κάζους μπέλι και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού πάντως άλλαξε και το momentum. Ο Νετανιάχου, έχοντας συναντήσεις μεταξύ άλλων και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν. Ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα χωρίς χώρα.

0: μέλος του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά όχι υπό καθεστώς απειλών, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Ωστόσο, ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες όπου αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, απάντηση στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
1: Παρά τους ήπιους τόνους του Ερντογάν, η Άγκυρα συνεχίζει στην προκλητική γραμμή με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελίκ, να βάζει στο κάδρο τον Έλληνα πρωθυπουργό και τη συνάντηση που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
0: Το να βρεθεί ένας πολιτικός στο ίδιο φωτογραφικό καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα στον Νετανιάχου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει το μέτωπό του. Το να θεωρεί κανείς ότι είναι ασφαλή συνάπτοντα συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες της περιοχής, όπως ο Νετανιάχου συνιστά, μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις θεμελιώδεις αρχές της έννοιας της ασφάλειας.
2: With key countries.
0: Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες κλειδιά της περιοχής, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Μπαχρέιν, το Κατάρ. Είμαστε γεωφυροποί, όχι ταραχοποιοί.
1: Είχε προηγηθεί ο πύρινος λόγος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, που αποκάλεσε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν είναι ένας τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει τακτικά τα σύνορα της Ελλάδος, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Την ίδια ώρα, πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος, ανέφεραν.
3: Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
1: Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

0: Εδώ είμαστε και θα πάμε τώρα στην ανάλυση που είχαμε χθες από τον Μανώλη Κωστίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη αναφορικά με όλα αυτά, με το ταξίδι, αναφορικά με το τι ακριβώς συνέβη στην Νέα Υόρκη, συνέβη στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με όλα αυτά λοιπόν τα οποία είχαμε και βεβαίως με τις αντιδράσεις του Ερντογάν και όλα αυτά με τα οποία βεβαίως η Άγκυρα φαίνεται πως έχει μια ακόμη φορά διγλωσία στα ζητήματα όλα αυτά. Ακόμα τον Μανώλη Κωστίδη, τον συνεργάτη μας και ανταποκριτή μας και τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του ραδιοφώνου της τηλεόρασης του Sky και φυσικά της Καθημερινής, Κωνσταντίνο Φίλη.
1: Είναι προφανές, καταρχάς, όπως είπαμε και προχθές, όταν κάποιος είναι στον ΟΕΕ, δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να εξαπολύει επιθέσεις. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει κάνει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, Λένα, η ελληνική πλευρά τηρεί μια στάση αναμονής. Θα σου έλεγα ότι πολλά θα κριθούν από το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να βρεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε πότε θα εισαχθεί και κυρίως πότε θα ψηφιστεί. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Και βέβαια ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Από εκεί και πέρα, ως προς τη διγλωσία της Τουρκίας, θέλω να πω ότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν και εφόσον προκύψει μια κρίση, ας πούμε για το καλώδιο, έχει ρίξει το μουτζούρι ήδη στην Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο, χαμηλώνοντας τους τόνους. Αν δεν προκύψει, μπορεί ο ίδιος να πιστωθεί ότι είναι αυτός ο οποίος επέλεξε να απομειώσει την ένταση, να υπάρξει δηλαδή αυτή η νέα κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, άλλο ρητορική, άλλο πράξεις. Δεν είδαμε χθες από το Υπουργείο Άμυνας, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο Μανώλης αυτό, με τις ανακοινώσεις που έγιναν, καμία μετατόπιση της τουρκικής θέσης. Αντιθέτως, θα έλεγα, ήταν εξίσου προβλητικές.
2: Ειδικά για το καλώδιο και της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το θέμα είναι ποιος εκφράζει τις ειλικρινές προθέσεις της Άγκυρας, γιατί είχαμε και μία νέα παρέμβαση Ερντογάν. Είχαμε τους Τούρκους αξιωματούχους που σήκωσαν πολύ τους τόνους. Επομένως, Μανώλη, κάποιος λέει ότι ποια Τουρκία να ακούσω.
3: Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Τουρκία του Ερντογάν σίγουρα. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος έχει και την ευελιξία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μπορεί πράγματι να στείλει ένα ωραίο μήνυμα και έστειλε ότι είμαστε γείτονες, δεν είμαστε εχθροί. Όπως και στο περιοδικό Newsweek είπε ότι ρωτήθηκε για τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Εκεί ανέφερε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια που αφορά τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά λέει η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση. Αν να συζητάμε σήμερα για συνέπειες που θα είχε συμμαχία μια στρατιωτική αντιπαράθεση, θα ήταν πιο σκόπιμο να εστιάσουμε στη διπλωματία. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά εδώ υπάρχουν 3-3 αυτό που γι' αυτό και επιμένω. Από τη μία, η Τουρκία επίσημα λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, σταματήστε, μην έχετε στρατό εκεί. Μην έχετε στρατό στην Κύπρο για την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε να συνεργάζεστε. Και το καλώδιο, εγώ στο καλώδιο θα επιμείνω, κύριε καθηγητά, γιατί εδώ τα πράγματα στους επόμενους μήνες η Ελλάδα σχεδιάζει κάτι. Η Τουρκία με τον πιο επίσημο τρόπο λέει: εκεί δεν είναι μη οριοθετημένη περιοχή, εκεί είναι η υφαλοκρηπίδα μου. Και δεν θα επιτρέψω σε μη αδειοδοτημένες ενέργειες στην υφαλοκρηπίδα μου. Αυτό μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορούν να βρουν λύση οι διπλωμάτες.
2: Απλώς εκεί, Κωνσταντίνε, υπάρχει γαλλική σημαία, υπάρχει γαλλική ομπρέλα με τη γαλλική εταιρεία. Επομένως, η Τουρκία φαντάζομαι ότι θα σκεφτεί και μια και δύο φορές παραπάνω την όποια κίνηση, εφόσον υποθέσουμε ότι έχει ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο απεργάζεται.
1: Η πολιτική παρέμβαση, Λένα, θα μπορούσε να έρθει από τη Γαλλία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα σε εκκρεμότητα μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, μεσογειακή και ευρωπαϊκή, και βέβαια πυρηνική δύναμη. Η Τουρκία το συνυπολογίζει αυτό. Και αυτό που θέλω να πω και στον Μανώλη είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας, αν θέλει να βρει ένα modus operandi με τη Γαλλία, γιατί οι επικείμενες εκλογές πιθανότατα να φέρουν στην εξουσία στη Γαλλία μία πρόεδρο ή έναν πρόεδρο που δεν θα είναι τόσο, θα έλεγα, πως ο Μακρόν ευέλικτος. Γιατί ο Μακρόν έχει υπάρξει ευέλικτος παρά τις σκληρές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Αν έχουμε τη Λεπέν, αν έχουμε τον Μπαρντελά, αν έχουμε κάποιον άλλον, τα πράγματα για τον Ερντογάν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
3: Και αν έρθουν και οι εκλογές στην Αμερική και ο Τραμπ έχει μια ήττα, και στο Ισραήλ, ό,τι για να γίνει, ο ένας είναι ο Νετανιάχου, ο άλλος είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, τα πράγματα περιμένουμε εκλογές.
2: Έχουν όλοι εκλογές και στο Ισραήλ έχουν εκλογές και αυτό αποτυπώθηκε και στην ομιλία που ήταν σχεδόν προεκλογική του Νετανιάχου και θα τη δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, ήταν όμως ένα ειδικό περιβάλλον, ήταν το περιβάλλον του ΟΗΕ. Εκεί μίλησε ο Ερντογάν και προφανώς σε μια στρατηγική που ακολούθησε. Υπήρχε και ένα άλλο σχέδιο. Και έχεις πληροφορίες για αυτό το σχέδιο.
1: Σωστά. Και θα δώσω στο Μανώλη που έχει επίσης καλή πληροφόρηση, τροφή για ρεπορτάζ. Μανώλη, Υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο το έμαθα πριν από λίγες ώρες, που διακινείται στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ότι ο Σινιρλίογλου, ο περίφημος και περιώνυμος διπλωμάτης, και το λέω αυτό, Λένα, γιατί ο Σινιρλίογλου έχει ταυτίσει το όνομά του με τις επιστολές που η Τουρκία έχει στείλει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και ούτω καθεξής.
3: Και την έχει. Παίζει, πείτε την ειδήσια και μετά.
1: Ωραία. Ο Σινιρλίογλου λοιπόν φέρεται να είναι εκ των υποψήφιων τελικά, αυτό θα ακριθεί τις επόμενες 10 μέρες, για τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Οπότε, Μανώλη, θέλει να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο ο Ερντογάν, ή εν πάση περιπτώσει να μην δείξει αυτό που θέλει να δείχνει για εσωτερικούς λόγους στο δικό του ακροατήριο και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Ναι, στο εξωτερικό αυτό θα κάνει. Αλλά εγώ, βλέποντας και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και η Αθήνα έκανε ένα βήμα, είπε αυτά που ήθελε να πει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία, πέρασε το μήνυμα στην Τουρκία. Δηλαδή, σήμερα. Στην Άγκυρα συζητούν όλοι ότι, και το μήνυμα του Μητσοτάκη, ότι είμαστε γείτονες, πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως όχι κάζους μπέλι, όχι απειλές, αλλά τα λένε αυτά και οι δύο πολιτικοί, όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει δίχως πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, του Μακρόν, του Μητσοτάκη, του Ερντογάν, οδεύουμε προς σε μια κατεύθυνση.
2: Και δεν ξέρουμε
3: δεν
2: και αν θέλουν αυτή την παρέμβαση, βέβαια, ειδικά η Τουρκία.
3: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
1: Και βέβαια πάνω εκεί που έπεσαν σχετικά οι τόνοι, σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση, Λένα, στην Τουρκία για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό.
2: Φάνηκε και αποτυπώθηκε, και το Ισραήλ είναι μια παράμετρος που φαντάζομαι έχει παίξει ειδικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Μπορεί να μιλάμε για πολύ ωραία εδώ, γι' αυτό καλά κάνετε και μας να προχωρήσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
0: Για να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον επικεφαλής Ελληνικής Διπλωματίας, ο οποίος βρίσκεται και εκείνος στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, και μίλησε για την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας σε δήλωσή του εχθές στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο και φυσικά τον απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα εχθές της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσει το Συμβούλιο μεγάλη διεθνή κρίσης και διαβεβαίωση διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη.
4: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, θα τεθούν τα θέματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική. Πρώτα απ' όλα, είχαμε δύο τριμερείς συναντήσεις σημαντικές με Κύπρο και Ιορδανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας σε μια περιφέρεια η οποία κλειδωνίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, από την αναταραχή, από τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε παρουσία σε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Η πρώτη και ιδιαίτερα σημαντική, μια πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ινδίας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη σε εφαρμογή με την ναυτιλία, την ναυτική ασφάλεια, την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Αυτά, έξι ακριβώς. Ακούμε δελτίδιο με τη Μαρία Γιώναρη και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στις 8 παρατέταρτο στην οδόληση κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από τραύματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρύχθει καταπαύση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των ΗΠΑ. Νέες επιθέσεις τη νύχτα των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. 2 ντρόουν που εξαπολύθηκαν από τους ανταρτές Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ και 2 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τη Στρατιωτική Συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία. Χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των 2 ημιτελικών και οι 3 αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, Σαββατοκύριακο λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος. Πάει. Γεια σας, Γιώργο Βραχνέ. Ήρθες και από τις διακοπές σου κιόλας, οπότε μια χαρά σου φαίνονται όλα αυτά. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο στον Σκάι 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. 2 είναι η διάρκεια μας τα Σάββατα και βεβαίως με όλη την ισογραφία σε μεγαλύτερη ανάλυση και βεβαίως παράθεση των δεδομένων, των ηχητικών, των δηλώσεων και φυσικά 6.30 όπως πάντα κάθε Σάββατο ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων ο κύριος Σεϊμένης έχει απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα τα οποία θέτεται όλη την εβδομάδα είτε μέσω εδώ του Sky είτε απευθείας των ίδιων στο τηλέφωνο του ή στον ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο οπότε λοιπόν έρχεται εδώ, κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και φυσικά απαντάει στα δικά σας ζητήματα. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Αλεξανδρή, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Μπεντέλη, στον κύριο Γιάννη, καλή δύναμη. Ερχόμενος λέει για δουλειά στη συμβολή των οδών Γεωργίου Λύρα και Ελαιών στην Κηφισιά. Υπάρχει εδώ και μέρες πιθανή βλάβη εισαγωγών νερού και τα νερά πλημμυρίζουν το δρόμο και δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από φορείς όπως η ΕΔΑΠ. Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη, εάν και εφόσον είστε εκεί και εργάζεστε και το βλέπετε, παρακαλώ μία αναφορά στον πενταψήφιο αριθμό της ΕΔΑΠ και μετά και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να ενημερώσουμε. Εάν έχει γίνει αυτό, ξαναστείλτε με ένα μήνυμα, πείτε μου ότι το έχουμε κάνει. Χρειάζεται είτε μέσω του site της ΕΙΔΑΠ είτε στον πενταψήφιο αριθμό της ΕΙΔΑΠ. Καλέστε, δώστε την αναφορά σας, δώστε το σημείο της βλάβης και αν και εφόσον αυτό έχει γίνει, θα μιλήσουμε αμέσως και εμείς με την ΕΙΔΑΠ να δώσουμε αυτήν την βλάβη. Αυτά λοιπόν έτσι για να βάλουμε τις καλημέρες σας σε απάντηση βεβαίως και δια του αέρα. Ο Παναγιώτης Παπακαλού, ο Παναγιώτης, όχι Παναγιώτης, θα έρθει απόγευμα. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, είπαμε, ήρθε και από την αδειά του πριν από λίγες μέρες, οπότε είναι και ηλιοκαμένος και είναι και μια χαρά, του φαίνεται δύσκολο. Μια χαρά θα συνηθίσεις, Γιώργο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπντουλάη, μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Περιμένετε τις δικές σας πρώτες πρωινές καλημέρες και φυσικά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003. Είναι ο αριθμός του Viber. Στέλνετε αυτό που θέλετε και φωτογραφία άμα θέλετε και κάποιο βιντεάκι άμα χρειάζεται και να υποστηρίξετε την άποψή σας ή την καταγγελία σας ή τα παράπονό σας ή όλα τα στραβά και τα ανάποδα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην περιοχή στην οποία ζείτε, εργάζεστε ή μπαστώσει έχετε γνώση. Και βεβαίως μέσω του 1003 στην σελίδα του Sky, επίσης τα δικά σας μηνύματα. Και είπαμε, το διαδίκτυο συνδέει και μας εκμηδενίζει τις αποστάσεις από όποιο σημείο, μήκος και πλάτος αυτού του πλανήτη μας ακούτε. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν όλες και όλοι και για σας η έναρξη ειδικά των αποδήμων, ειδικά εσείς που είστε εκτός Ελλάδος, κάτι από την ελληνική παράδοση, η ελληνική παράδοση εκεί μουσική στον Sky 100,3.

0: βρήκαν κύπαρες.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, να σε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα και πάλι. Λαζέρα Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, να σε καλά, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ και πάμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Καταρχάς και καλημέρα στον Λουκά, τον Κακόγεννα, από τον Άγιο Παντελεήμονα και τη μαμά Μανταλένα, να σε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, έχουμε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε την κατάσταση με την κούρσα για τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι σημαντικό για Πασόκ και Ελλάς, για Ελλάς και Πασόκ. Και βεβαίως αυτή η εικόνα της στασιμότητας ή και της μικρής υποχώρησης των ποσοστών που έχουμε της Ελλάς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο είχαμε για τον Σεπτέμβριο, μετά και την ΔΕΘ, αλλά και η μικρή ανωδική τάση του Πασόκ που καταγράφονται, όπως είπαμε, στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, είναι και αυτό το οποίο ανατροφοδοτούν την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Χαρλάου Τρικούπη και Αμαλίας για το ποιο τελικά κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση θα κριθεί από το εάν η δημοσκοπική αυτή εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση, ή αποτύπωση της τάσης με συνέχεια που μπορεί ίσως να οδηγήσει και στην επιτροφή του Πασόκ στη δεύτερη θέση. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να τα δούμε και φυσικά και με το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το οποίο πλέον φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να απασχολεί και να έχει ως στόχο, είναι ο τερματισμός των νοσοκομματικών εντάσεων. Ακούσαμε, είχαμε και την Τώρα Μπακογιάννη εδώ και όλα αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ο έλεγχος ακρίβειας αλλά και βεβαίως η διαμόρφωση των ισχυρών ψηφοδελτίων θα αποτελέσουν αυτές τις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό, καθώς θα επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη και φυσικά από την 81η συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι αυτά λοιπόν τα ζητήματα στο εσωτερικό πολιτικό και την ίδια ώρα συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς και μεταξύ Πασόκ και κυβέρνησης, διότι απέναντι στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ομιλία του από τη Σαντορίνη που βρέθηκε εχθές. Από την Αλαζονία, αυτή την Αλαζονία θα την βάλουμε στο χροντόλογο της ιστορίας, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι το μήνυμα στους πολίτες είναι όλοι μαζί απέναντι στην Αλαζονία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεζίες, εργάτες ψάχνει.
2: Ότι θα είναι πάντα κάτοικοι στο Μαξίμου. Το πιστεύουν, το πιστεύουν. Γι' αυτό με περίσσια Αλαζονία είπανε το Μητσοτάκη ή χάος. Γι' αυτό με περίσσια Αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την Αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τη ιστορία. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί, όλοι μαζί απέναντι στην Αλαζονία που διχάζει το λαό και που κλιμακώνει και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και την ατιμωρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες. Εργάτες ψάχνει.
1: Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό θα μείνουμε, στην κόντρα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Σε όλα αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμιλήθηκε η Χρύσα Μπάτου.
3: Με τον προεκλογικό μαραθώνιο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τους ομογενείς, εστιάζοντας στην επιστολική ψήφο.
4: Για να το κάνουμε, για να πάρουμε αυτή την απόφαση ζωής, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ότι όλη αυτή η πρόοδος την οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπεί.
3: Το πόσο σημαντική είναι η επιστολική ψήφος και τη δύναμη που έχουν οι ομογενείς το δείχνουν οι αριθμοί. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης η εκτίμηση είναι ότι περίπου 150.000 άνθρωποι είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου. Κι όμως, στις εθνικές εκλογές του 2023, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν μόλις 1.231.
4: Αν μπορείτε να γυρίσετε στην Ελλάδα και να ψηφίσετε ακόμα καλύτερα, θα σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχω πει ότι και επιμένω σε αυτό ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
3: Τα προεκλογικά μηνύματα συνοδεύτηκαν με συμβολικά δώρα.
4: Εδώ τώρα πρέπει να το κάνουμε πράξη.
5: Πρέπει να συζητήσουμε.
3: Στην επαφή με τους πολίτες, ποντάρει Χαριλάου Τρικούπη. Από τη Σαντορίνη, όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε σε πρώτο πλάνο την αναβάθμιση της ζωής των νησιωτών με μια νέα φορολογική πολιτική.
6: Το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί: τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
3: Στον δρόμο για την κάλπη τα δικά τους διλήμματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Να σας καλέσω τις μάχες αυτές να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Το κόμμα που με ανιδιοτέλεια, με αντοχή, με όραμα.
0: Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε.
3: Η Μαρία Καριστιανού σε νέα συνέντευξή της έδωσε διευκρινήσεις για το εάν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα.
5: Θα φύγω και από τη χώρα.
8: Δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα. Εδώ έχει φαστεί το παιδί μου.
3: Στα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει πλέον χαρτί και μολύβι και κάνουν ταμείο του πρώτου κύματος των δημοσκοπήσεων. Σταθερό ως προς τη σειρά κατάταξης, διαφορετικό ως προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα στη μάχη των τριών πρώτων θέσεων, όπως καταγράφεται στις πέντε διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 και 31% με ανωδική τάση, δεύτερη σε όλες παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από 15,9 έως και 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 έως 12,6% που επίσης καταγράφει μια ενίσχυση. Το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.
1: Και πάμε στις αλαζονικές συμπεριφορές και σε αυτά τα οποία έτσι αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλαζονικές συμπεριφορές, εκφράσεις εκτός του πλαισίου που καλύπτονται, πλην όμως προκαλούν αντιδράσεις, συνθέτουν το σκηνικό αυτής της πόλωσης εντός και εκτός όμως της Νέας Δημοκρατίας. Ρεπορτάζ το επιμελήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του βουλευτή Σπύρου Κουλκουδίνα για τα καύσιμα, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης.
10: Έκανα μια γενικότερη ανάλυση, την οποία ανέφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο παράδειγμα ήταν ότι αν κάποιος δεν έχει μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πληρώσει το καύσιμο για να πάει στη δουλειά του, ενώ κάποιος δεν έχει για να βάλει πετρέλαιο να ζεστάνει το σπίτι του, δεν έχει εναλλακτική.
11: Κ. Κουλκουδίνας, αν ακούσετε όλη τη συνέντευξη, και απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση έδειξε και σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε ούτε ανάλγητος.
12: Έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που φαντάζει αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση. Η άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή κυρίου Κουλκουδίνα.
13: Το θέμα δεν είναι ότι οι υπουργοί καβάλισαν καλάμι και φέρονται σαν μικροί Ναπολέοντες. Το θέμα είναι ότι ο πρωθυπουργός μετά τις εκλογές θα μείνει σαν την καλαμιά στον κάμπο.
14: Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένουν στη γραμμή Κουλκουδίνα. Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε.
9: Την ίδια ώρα η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη περί μπάφου συνεχίζει να δυναμητίζει το πολιτικό σκηνικό.
15: Χιούμορ έκανα, όπως την είπα, δεν θεώρησα ότι είναι προσβλητική, θεώρησα ότι είναι ένα ρητορικό σχήμα, okay. Μπορεί να πει κάποιος ατυχές. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ατυχή ρητορικά σχήματα. Όταν κατάλαβε ότι πειράθηκε, του ζήτησε συγγνώμη.
16: Όλοι μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάμε, όχι μόνο στο δημόσιο λόγο μας, αλλά και στην συμπεριφορά. Το σεμνότητα και ταπεινότητα που ακουγόταν παλιά είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω.
17: Νομίζω ότι ο ορισμός της αλαζονίας είναι ακριβώς αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες. Θα ασκηθεί bullying λεκτικό από έναν υπουργό.
18: Τι έχει πετύχει τώρα, να επιτίθεται αμυνόμενο.

0: Τώρα, έφραγμα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις έρχεται να βάλει έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Όλα αυτά τα παράπλευρα τα οποία σας λέμε και όπως είπαμε, στην τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν και φέρεται επίσης να είπε στις συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού πρώτα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν προφανώς όλη αυτή την αναστάτωση και βεβαίως και την πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση στο κομμάτι της ενέργειας. Έφραγμα λοιπόν σε ακτοπλοϊκές μετακινήσεις έρχεται να βάλει η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Ο συναγερμός προκύπτει και από το κόστος που τείνει να γίνει δυσβάσταχτο και οι πλειοκτήτριες εταιρείες προειδοποιούν με ακόψιμο δρομολογίων και ζητούν τη στήριξη. Έλενα Χλεβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
1: Αν δεν περιοριστούν δρομολόγια, δεν μειωθούν χωρητικότητες και δεν μειωθούν ταχύτητες, δεν υπάρχουν.
2: Άρα μπορούμε να δούμε μείωση περικοπής.
1: Νομίζω οι εταιρείες πλέον δεν μπορούν να αντέξουν.
3: Δύο χρόνια έχουν διατηρήσει τις τιμές σταθερές. Τώρα υποστηρίζουν ότι έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω και σκέφτονται να περιορίσουν τη διασύνδεση με τα νησιά.
1: Ένα πλοίο για να ταξίδευε πριν το πόλεμο για να πάει στην Ρόδο ήθελε 100.000 ευρώ πετρέλαια να πάει και να επιστρέψει και τώρα θέλει 200.
3: Για το δρομολόγιο Ραφίνα Μύκονος, το κόστος των καυσίμων έχει υπερδιπλασιαστεί από περίπου 16 με 17.000 ευρώ στις 40.000.
4: Είναι όπως είναι η Εθνική Οδό. Δηλαδή, χωρίς καράβι το νησί δεν μπορεί. Ασφάλεια δεν υπάρχει χωρίς καράβι και χωρίς νοσοκομείο. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς οι αξιώτες αν δεν έχουμε πλοίο.
3: Η νησιωτική Ελλάδα είναι απόλυτα εξαρτημένη από τα πλοία για την επιβίωση των κατοίκων της. Κάθε μέρα υπολογίζεται ότι περίπου 32 με 35.000 τόνοι προϊόντων φτάνουν στα νησιά, με 4 έως 4.200 φορτηγά να ταξιδεύουν καθημερινά, μεταφέροντας καύσιμα, φάρμακα και τρόφιμα.
5: Είναι επικοινωνία μας με τον έξω κόσμο, ιδιαίτερα το χειμώνα, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι θέμα ζωής. Στην Τίνο δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία εκτός του πλοίου. Ούτε αεροπλάνο έχουμε, ούτε τίποτα.
3: Οι ανάγκες των νησιών σε καύσιμα είναι τεράστιες. Από τους 7,3 εκατομμύρια τόνους καυσίμων που καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 1,3 έως 1,4 εκατομμύρια τόνοι πρέπει να ταξιδέψουν μέχρι τα νησιά για να καλυφθούν οι ανάγκες των πρατηρίων, των τοπικών εργοστασίων της ΔΕΗ και των οχημάτων. Οι ακτοπλόοι ζητούν 70% επιδότηση του αυξημένου λειτουργικού τους κόστους.
6: Την επιδότηση του το 70% να επιδοτήσει την εταιρεία ώστε και εμείς οι νησιώτες να μπορέσουν να ζήσουμε. Πώς θα πάνε τα προϊόντα, τα παραγόμενα προϊόντα της Λέσβου προς την υπόλοιπη Ελλάδα, πώς θα φέρουμε ζωοτροφές και άλλα προϊόντα για 100.000 κόσμο εδώ στο νησί της Λέσβου και πώς θα ζήσει όλος ο κόσμος αυτός. Μας κοπανάνε που μας κοπανάνε δεξιά και αριστερά.
3: Και αν η τιμή του πετρελαίου τους επόμενους μήνες κινηθεί στα επίπεδα που προβλέπουν οι αναλυτές, δηλαδή στα 1.300 ευρώ τον τόνο, οι απώλειες για την ακτοπλοεία αναμένεται να αγγίξουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλημέρα Χριστό, καλό πρωινό, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό πάντως βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Τώρα, το τι προηγήθηκε τις μοιραίες αυτής πλασμαφαίρεσης που προσπαθούν να βρουν οι αρχές και βάζουν στα μικροσκόπιο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό, αλλά και για τα οποία ο Sky και όλα αυτά τα έχει στη διάθεσή του. Αποκαλυπτική είναι και η δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας. Παραδέχθηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως ο πινιδωτής υπήρχε, αλλά δεν ήταν φορτισμένο για να λειτουργήσει. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
7: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος, τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
8: Αγαπητοί μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
7: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
9: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
7: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
8: Μετά τη συνάντηση, γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.
7: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
3: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
7: Η μάρτυρας κλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
9: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
7: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.

Ηλία, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας στέλνει μέσω του Viber 698-123-1003. Ηλίας μεταξύ, επαγγελματίας. Καλημέρα, Ηλία μου. Ξεκίνησε να βρέχει, λέει, από τον Γέρακα και προς τα πάνω και αρχίζει και δυναμώνει. Προσοχή στους δρόμους, γιατί όλοι τρέχουν σαν τρελοί. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται κάθε πρωί. 5 με 7 λες και έχουν αγώνα ράχη στους δρόμους. Και φυσικά ούτε για δείγμα αστυνομία, ειδικά την ώρα που αλλάζουν και την βάρδια. Καλημέρα, Ηλία μου. Προσοχή, καλό πρωινό. Ποτάρση η βροχή εκεί στα Γέρακα και προς τα πάνω. Προσοχή και σε όλες και σε όλους. Η Μεράνια είναι εδώ, Μεράνια Πασχαλίδη, στην βάρδια του Σαββατοκύριακου, στο πρωινό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σημειώθηκε σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γεωταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον της καφετέρια, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Σε τρία από τα μιλήσια, καλημέρα. Λέει καλό πρωινό. Να, και εδώ βρέχει από ό,τι βλέπουμε με την κάμερα εδώ στην Φέη Μαυραγάνη. Οπότε λοιπόν, προσοχή, πώς θα κινηθείτε. Ήρθε η βροχή. Οπότε έχετε πολύ πολύ μεγάλο λόγο να είστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Καλημέρα τα καραπτολαγωνής, λέει την Αθήνα, λέει δυστυχώς. Έκανε το tour του ο Τάκης. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. Αγαπητέ Βασίλη, εστάλει ήδη το ερώτημά σας ηλεκτρονικός στον κύριο Σεϊμένη, ο οποίος θα το εξετάσει και βεβαίως στο mail το οποίο μας έχει στείλει και εσύ εδώ θα σου απαντήσει. Οπότε λοιπόν και θα τον καλημερίσουμε και εμείς ευθύς αμέσως στο νερό του Sky. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννίρη. Καλημέρα και στους φίλους μας, όλους. Θα το απαντήσω αυτά, θα το πάρω αυτό.
0: Είστε
1: το
0: καλά.
1: Το κομπιούτερ. Ναι, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πούμε καλημέρα και στον εκπρόσωπο των ηχοληπτών, τον κύριο Βραχνό που είναι κοντά.
0: Βέβαια. Αυτό δεν έλειπε. Ήρθε και τελευταίος. Σας λέω, ηλιοκαμένος και μια χαρά. Ήρθε και βρήκε μετά μια Αθήνα την ίδια πως την άφησε. Οπότε λοιπόν είναι σαν να μην πήγε πουθενά. Γιατί σου λέει ήρθε και δεν μπορούσα να παρκάρω, δεν μπορώ. Έτσι είναι. Αυτό είναι το κακό. Φεύγουν Σεπτέμβριο, περνάνε πολύ ωραία, αλλά μετά γυρνάνε σε κάτι το οποίο το είχαν ήδη ζήσει. Δηλαδή, οπότε δεν είναι. Ενώ αν γυρνάς μέσα Αυγούστου, λες πω πω τι ωραία που είναι και κινούμε τώρα, τα έχει βρει λίγο δύσκολα ο Γιώργος.
1: Επειδή ασχολείστε με τις ειδήσεις εσείς στα κανάλια, αυτό δεν είναι είδηση, είναι συνηθισμένη περίπτωση.
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Είναι πώς το ζει και ο καθένας και ιδίως και που ζει κιόλας. Οπότε λοιπόν, εδώ στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι και λίγο πιο δύσκολα. Κύριε Σεϊμένη, πολλά και αυτή την εβδομάδα και ολοένα και περισσότεροι που μιλάω κι εγώ και βρίσκω στους δρόμους και στις γειτονιές μου λένε το πόσο πολύ πολύ βοηθούνται με την ανάγνωση κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, τις ομοσελίδες, την στήλη που έχετε για τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, όπου δίνονται απαντήσεις από εσάς με μια επιμέλεια πολύ πολύ και γραπτός λόγος ο οποίος μπορείτε να τον διαβάσετε, να τον ξαναγράψετε, να τον σβήσετε, να τον διορθώσετε και όλα αυτά.
1: Απλοποιημένα, γιατί αυτά είναι μπερδεμένα θέματα.
0: Ναι, και μιλάμε λοιπόν όπως κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, στις ομοσελίδες, στο οικονομικό σκέλος, για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα και για τους κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό, σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση οδημάτων και περιουσιών. Όλα αυτά βεβαίως μπορείτε να τα έχετε και εσείς που είστε εκτός Ελλάδος με συνδρομή.
1: Οπότε, αύριο, κύριε Γιαννίρη, μου επιτρέψετε να πω κάτι. Αύριο υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα σε αυτό το.
0: Για πείτε μου.
1: Είναι τα προνόμια και οι ασυλίες που έχουν όσοι εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς Έλληνες.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, τα έχουμε πει εμείς εδώ πολλές φορές. Οπότε.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε. Έχουν δικούς τους νόμους για τα εισοδήματα που δίνουν εκεί. Και απαγορεύεται η Ελλάδα να τους φορολογήσει. Απαγορευτός. Έχουν και ασυλίες και προνόμια πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Και θα τα γράφουμε σε δύο συνέχειες, σε δύο Κυριακές.
0: Θέλω να γράψετε, κύριε Σεϊμένη, επίσης την καθημερινή, κάτι το οποίο έχουμε ήδη ενημερώσει και τον κύριο Πιτσιλή και τις υπηρεσίες ΑΔΕ και το ξέρω πάρα πολύ καλά από πάρα πολλούς συναδέλφους σας, εν ενεργεία και όχι μόνο, για την τεράστια δυσκολία που αντιμετωπίζετε εσείς, ιδίως οι άνθρωποι, οι φοροτέχνες και οι λογιστές, με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και διαμένουν μόνιμα και έχουν φορολογική έδρα την Ισπανία. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια ταλαιπωρία που τραβάνε και υφίστανται όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να δηλωθούν ως κάτοικοι εξωτερικού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία από την Ισπανία. Το γνωρίζει η διοίκηση, το γνωρίζει ο κύριος Πιτσιλής. Προσπαθούν διότι άλλη Ισπανία, άλλη Βάσκη, άλλα όλα αυτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε και πολύ, πολύ, σας το λέω εκ πείρας και εδώ, εξ ιδίων που λέμε, για το τι τεράστιο πρόβλημα και λες. Αν πας σε κάποιο λογιστή και πεις έχω ζήτημα με την Ισπανία, λέει, οπ, δεν τα αναλαμβάνω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Οπότε, λοιπόν, το πρόβλημα. Και το έχω και εγώ υπόψη μου να το γράψουμε στις
0: υπηρεσίες. Ναι, να το γράψετε, κύριε Σεϊμένη, να ξυπνήσουν διότι ακόμα πιο γρήγορα οι υπηρεσίες εδώ, να έρθουν σε επαφή, να δουν τι θα γίνει, διότι πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Και για κάποιον ο οποίος ζει, εργάζεται εκεί και πρέπει να αποδεικνύει κάθε φορά με άλλες υπογραφές, με άλλο τόνα, με άλλο δίνα, χαρτί, πήγαινε έλα, έχουν περάσει, σας λέω, εξ ιδίων εδώ γνωρίζοντας, τουλάχιστον 2 χρόνια και ακόμα να το έχει καταφέρει.
1: Λοιπόν, υπάρχει στην Ισπανία, μόνο να πω μια λεπτομέρεια που συνέβη προχτές. Θέλει κάποιος Έλληνας που μένει στην Ισπανία να στείλει 1 εκατομμύριο ευρώ στην Ελλάδα και δεν το στέλνει γιατί φοβάται ότι θα μπλέξει. Θα το μπλοκάρουν, θα το δεσμεύσουν γιατί, ξέρω, γιατί διάφορους λόγους. Και μου λέει, δεν έχω καμιά παράβαση. Κάνει, είμαι τιμίος, έχω δηλωθεί στα πάντα μου. Η διαδικασία και όλη η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία που επικρατεί Λέει, δεν θα το φέρω τα λεφτά, θα τα κρατήσω στην Ισπανία, μου λέει.
0: Αφιερώστε πραγματικά με μια κυριακάτικη έκδοση σε αυτό το ζήτημα, στην Ισπανία, κύριε Σεμένη. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και ζουν και πάρα πολλοί Έλληνες και εργάζονται εκεί πάρα πολλοί Έλληνες. Πάμε στα δικά μας εδώ τα εβδομαδιαία, κύριε Σεμένη. Έλεγχοι από την εφορία. Καλώς την, λοιπόν. Τι πρέπει να προσέχουν οι επιχειρηματίες για να μην έχουν προβλήματα και να μην επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, κύριε Σεμένη.
1: Λέμε η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η απάτη. Να το μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και απάτη λοιπόν όλο που επικρατεί στην φορολογία είναι αντικείμενο παρακολούθηση από την εφορία. Η εφορία λέει τα ελέγχει, λέει ανοίγει τραπεζικού λογαριασμού για να δει, αν προκύπτουν αδύνατα εισοδήματα. Δηλαδή δηλώνει εισοδήματα 20.000, χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα τέτοια ώρα, είναι ένα στον αέρα.
1: Λοιπόν, οπωσδήποτε αν. Οι καταθέσεις που είναι στο λογαριασμό του τραπεζικό έχουν δηλωθεί και στα εισοδήματα στη δήλωση του εισοδήματος.
0: Μάλιστα.
1: Εξετάζει μήπως υπάρχουν κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων. Μας έχουν κάνει μια ερώτηση για τα εικονικά τιμολόγια παρακάτω. Θα το πούμε τι είναι τα εικονικά τιμολόγια. Τα στοιχεία. Ελέγχει λοιπόν εάν στο ηλεκτρονικό εμπόριο τηρούνται όλες οι διαδικασίες και οι φορολογικές υποχρεώσεις. Γιατί και εκεί υπάρχει μια αδυναμία, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Ελέγχει τους κοινούς λογαριασμούς. Μήπως υπάρχουν καταθέσεις παράνομες και αδύνατα εισοδήματα μέσα στους κοινούς λογαριασμούς. Και αυτό το προσέχουμε εκεί και αυτό. Ελέγχει τις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Σου λέει, δεν μπορείς να έχεις εσύ να αγοράζεις εμπορεύματα να τα πουλάς και να μου κάνεις μηδενικές υποχρεώσεις ΦΠΑ, να μου δίνεις τη διαφορά μεταξύ των ισρώων και των νεκρών που λέμε εμείς. Ελέγχει το Ε9, εάν υπάρχουν λάθη στην εμφάνιση των ακινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εδώ υπάρχει μια δυναμία που κάποιοι το κάνουν λάθος και τους πιάνουν. Διασταυρώνει αν υπάρχουν εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη. Και αν δεν τα έχει δηλώσει, σε πιάνουν το αμέσως. Γιατί εδώ είναι φανερό το εισόδημα. Τα δεδομένα των πιστωτικών κρατών και των χρηστικών κρατών τα ελέγχει και αυτά, εάν συμφωνούν με τα δηλωμένα εισοδήματα. Πολλά ελέγχει και πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί αν δεν προσέχουμε, θα έχουμε προστήματα και προσαυξήσεις και τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Με το λογιστή πρέπει
0: πάντα, να πάντα, πάντα, πάντα, πάντα εδώ. Ό,τι και να κάνεις με ένα λογιστή δίπλα σου. Συγκάτοικη σε ένα σπίτι, κύριε Σεμένη, τώρα. Άντε τώρα να βρει ευκαιρία και άντε τώρα να το αποδείξει ότι είσαι συγκάτοικος. Πώς θεωρούνται φιλοξενούμενοι, μάλλον ποιοι θεωρούνται φιλοξενούμενοι και ποιοι όχι. Και πώς γράφονται όλοι αυτοί σε μια δήλωση φορολογίας.
1: Όταν εγώ μένω στο σπίτι μου και φιλοξενώ κάποιον άλλον που υποβάλλει φορολογική δήλωση στην εφορία,
0: ναι.
1: Αυτός είναι φιλοξενούμενος και σαν φιλοξενούμενος έχει διάφορα δικαιώματα με κάποια επιδόματα και τέτοια πράγματα με την εφορία, έτσι. Δηλώνεται σε ένα ειδικό πίνακα, το πίνακα 2, να πούμε.
0: Ναι.
1: Του γράφουμε το αναφημί του, τα στοιχεία του και τους μήνες φιλοξενίας για να έχει το δικαίωμα να παίρνει τα επιδόματα του αυτά. Επίσης τα παιδιά γράφονται τα παιδιά που είναι εξατόμενα γράφονται σε άλλο πίνακα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά δεν θέλουν το φιλοξενούμενο. Είναι του σπιτιού ένοικοι, ας πούμε, και είναι μια ειδική περίπτωση. Έτσι. Και τώρα, όταν οι έγγραμμοι επιθυμούν να ενώ μένουν μαζί, να υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μαζί στο σπίτι που μένουν, λοιπόν, δεν έχει σημασία, δεν είναι φιλοξενούμενοι.
0: Ναι.
1: Και τότε, λοιπόν, ο σύζυγος δεν θεωρείται φιλοξενούμενος. Δηλαδή, ποτέ δεν θα πούμε ότι ένας σύζυγος που κάνει χωριστή δήλωση είναι φιλοξενούμενος επειδή ο άλλος έχει το σπίτι, ας πούμε. Λοιπόν, λεπτομέρειες που πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί αν κάνουμε λάθος τη δήλωση, μετά θα μπορούμε να απαιτήσουμε από το κράτος κάποιες διευκολύνσεις, κάποια επιδόματα και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, παράλληλα τώρα εδώ, μια που το λέμε, αλλάζει κάτι από την 1η Οκτωβρίου στα ενοίκια. Και όντως πρέπει. Ξεκινάει.
1: Ναι, επίσημα ξεκινάει, ναι. Η καταβολή του μισθώματος να γίνεται μέσω τραπέζης.
0: Ναι.
1: Ή με κάρτα, ή με διάφορο, να πηγαίνω να καταθέτω λεφτά στην τράπεζα, είτε με μετάθεση λογαριασμού από ένα λογαριασμό του ενοικιαστή στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ας πούμε. Είναι επίσημο πλέον και δεν θα μπορεί να, αν είναι ο ιδιοκτήτης, αν είναι εταιρεία, δεν θα μπορεί να εκπέσει, το νίκιο που καταβάλει, δεν μπορεί να το εκπέσει, αν το πληρώσει η μετρητής, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Αν τυχόν εμφανίζει μικρότερο ενίκιο, στο τέλος δεν θα πάρουν τα φυσικά πρόσωπα, δεν θα πάρουν το ένα ενίκιο ή τα δύο που είναι για τους δασκάλους και τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι εκτός. Δεν θα το πάρουν το Νοέμβριο, δεν θα πάρουν αυτό το ενίκιο. Θα το πάρουν μικρότερο. Δεν τους τη φέρνει να πληρώνουν λιγότερο. να εμφανίζονται λιγότερο πάνω.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεϊμένη. Θέλω να ρωτήσω, μη υποβολή ε9, ποιες είναι οι συνέπειες που έχουν όσοι δεν υποβάλλουμε?
1: Κοιτάξτε, όσοι δεν υποβάλλουν ε9, θερούνται το δικαίωμα να γίνουν αγωγή έκθεσης, εάν τον νοικιάζουν σε τρίτον.
0: Μάλιστα.
1: Προϋπόθεση είναι να υποβάλλουν ε9, γιατί δεν το κάνουν δεκτός στο δικαστήριο. Δεν μπορούν να μεταβιβάσουν την κυριότητα, ούτε να αμυνθούν σε άλλες διεκδικήσεις από τρίτους για την κυριότητα. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό, να έχετε υπόψη. Μέσα στα τόσα εκατομμύρια Έλληνες που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι απασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν δηλαδή την κυριότητά τους αν δεν έχουν δηλώσει το ε9. Δεν μπορούν να παραχωρήσουν υποθήκη για μια διετία από τη λήξη της υποθεσμίας για την υποβολή του ε9. Δεν μπορούν. Για μια δεκαετία είναι, όχι διετία, για μια δεκαετία. Δεν μπορούν να πάρουν δάνειο από την τράπεζα. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δηλωθεί στο ε9 το ακίνητο για να πάρουν ένα δάνειο. Και δεν μπορούν να εισπράξουν και ένα επιστρεφόμενο φόρο. Δηλαδή, αν έχει επιστροφή φόρου από την εφορία, του λέει φέρε μου το πιστοποιητικό ή το ξέρει η εφορία το πιστοποιητικό που έχει δηλώσει το ε9, το ακίνητο. Όπως βλέπετε, μας έχουν περικυκλώσει με πολλούς νόμους οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται για να είμαστε κι εμείς απαιτητικοί απέναντι στην εφορία. Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Με πολλούς νόμους οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται.

0: γενιά ως παρακολούθημα από όλους τους ιδιοκτήτες, μόνο αν αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας, που να λέει, ας πούμε, έχει δικαίωμα χρήσης του θηρορείου. Όλοι μαζί όλοι οι συνειδιοκτήτες. Οπότε ανάλογα με το ποσοστό του συνειδιοκτησίας, της κυρίας ιδιοκτησίας, του διαμερίσματος που μένει από πάνω, ας πούμε, 200 χιλιοστά, το 20%. Αυτός θα γράψει το θηρορείο με 20%. Ο άλλος έχει 150 χιλιοστά για το άλλο διαμέρισμα που έχει. Θα πάρει το 15% να το γράψει. Εάν το γράφει ο τίτλος, όταν αγόρασε, όταν κληρονόμησε το διαμέρισμά του, γράφει ότι στο θηρορείο έχω δικαίωμα, τότε θα πάω να το γράψει. Αν δεν το γράψει, είναι κοινόχρηστος χώρος. Οι κοινόχρηστοι χώροι στην πολυκατοικία δεν δηλώνονται στο ε9 καθόλου από κανέναν. Ναι. Άρα λοιπόν, και εδώ προσέχουμε να το γράφουμε σωστά, γιατί αν το γράψουμε λάθος, αν πρέπει να το γράφουμε και δεν το γράφουμε, είναι λάθος. Αλλά αν το γράφουμε χωρίς να πρέπει να το γράφουμε, πάλι είναι λάθος.
1: Προσοχή μεγάλη.
0: Υπολογιστή θα το λύσει αυτό το θέμα. Δεν έχω να προτείνω κάτι άλλο. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεμένη. Ένφια τώρα. Ποιοι έχουν έκπτωση 50% και ποιοι 100%.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι οικονομικά αδύναμοι που έχουν 50% και οι άλλοι που είναι ανάπηροι με 80% αναπηρία και πάνω, που έχουν 100% απαλλαγή από τον ένφια. Με ορισμένες προϋποθέσεις όμως. Δηλαδή, οι πρώτοι που είναι οικονομικά αδύναμοι, πρέπει το σύνολο του εισοδήματός τους να μην υπερβαίνει το ετήσιο εισοδήματος του περασμένου έτους, να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό των 9.000 ευρώ όμως που θα αυξάνεται ένα χιλιάρικο για κάθε προστατευόμενο μέλος.
1: Ναι.
0: Η σύζυγο, τα παιδιά, εξαρτώμενα με τη αδερφή του που προφανώς μένει μαζί του κτλ. Το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων που έχουν όλοι μαζί, όχι μόνο εκείνος η γυναίκα, τα παιδιά του αν έχουν συνειδητοποιήσει κτλ. Δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά. Αν έχουν κτίσματα, όχι με οικόπεδα, κτίσματα πάνω από 150 τετραγωνικά, τότε στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούνται να πάνε το 50% έκπτωση. Άσχετα ότι έχουν το 9.000 εισόδημα, ας πούμε. Επίσης, εδώ έχουμε και μια άλλη προϋπόθεση. Η ακίνητη περιουσία, η αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως όμως προσδιορίζεται όχι από την αντικειμενική αξία, από τις αντικειμενικές αξίες, αλλά από όπως προσδιορίζεται στο καθαριστικό του έμφυα. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, κύριε Γιαννίδη,
1: ναι.
0: Το καθαριστικό του έμφυα έχει μια αντικειμενική αξία που είναι διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιούμε από τους συμβολιογράφους όταν αγοράζουμε ακίνητο. Εκεί είναι άλλο είδος υπολογισμοί για να βγάλουμε την αντικειμενική αξία. Επίσης, εδώ δεν υπερβαίνει τις 85.000 όταν είναι άγαμος, τις 150.000 όταν έχει ένα παιδί και τις 200 όταν έχει άλλα παιδιά, περισσότερα από ένα παιδί. Αυτό είναι όσον αφορά τους αδύναμους. Υπάρχουν όμως και η έκπτωση 100% που δίνεται στους ανάπηρους με προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να έχουν γνωμάτευση για την αναπηρία από μια περιειδική επιτροπή του στρατού, αν είναι στο στρατό, αν είναι από την ναυτικού, είναι άλλη επιτροπή, αν είναι τη λένε αυτή, ή από την αεροπορία και την περιοριστικό σώμα. Αν δεν είναι σε αυτά τα τρία σώματα, υπάρχει ένα ειδικό σώμα το οποίο λέγεται ΚΕΠΑ, το οποίο δίνει και αυτό τις γνωματεύσεις για την αναπηρία. Λαμβάνει η σύνταξη από φορέα κυρία σύνταξη, μιλάμε τώρα, ως ανάπηρος, έχει υπολογιστό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, όχι για 9 που έχουν οι προηγούμενοι, το οποίο προσαυξάνεται και εδώ κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, ας πούμε. Εδώ ισχύει και εδώ τα χτίσματα να είναι μέχρι 150 τετραγωνικά, όπως τα, αλλά δεν ισχύει όμως η άλλη ρουμπρίκα που λέει ότι την ακίνητη περιουσία στους ανάπηρους, όση περιουσία και να έχουν, δεν τη λογαριάζει. Μπορεί να έχουν περιουσία 2 εκατομμυρίων πολυλόγους. Δεν το λένε. Σου είσαι ανάπηρος, χρησιμοποιείς την περιουσία σου για να ζήσεις καλύτερα και εσύ, όπως ζουν και οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αυτή την εξαίρεση, ότι δεν έχει την αξία της περιουσίας, ας πούμε. Και οι δύο κατηγορίες πρέπει να είναι φορολογικά της Ελλάδος. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει από το εξωτερικό ένας ανάπηρος να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα και να παίρνει. Μόνο αν δηλωθεί ότι είναι μόνιμα στην Ελλάδα, αν δηλωθεί σαν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, τότε εντάξει. Αν δεν δηλωθεί και έχει για να παραθερήσει, να πούμε, 2 χρόνια 3, και δεν δηλωθεί, δεν την έχει το ενδιαφέρον να δηλωθεί ως κάτοικος Ελλάδος, τότε δεν μπαίνει καμιά έκπτωση για την σύνταξη που θα προηρηθεί από το εξωτερικό.
1: Ωραία. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη.
0: Ναι.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία

0: Νόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Sky 100.3. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη από τη Μεταμόρφωση, αγαπητέ Ηλία από την Πετρούπολη, απαντήσαμε. Κύριε Παναγιώτη από τη Μεταμόρφωση, εστάλει το μήνυμά σας στον κύριο Σεμένη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Καλημέρα καταρχάς από τον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι, 12 βαθμοί θερμοκρασία. Αλεχάνδρο, καλημέρα στην Ακαδημία Πλάτωνος βρέχει, όπως μας λέει και ο Γιώργος Μελάς από την Καλύμνο, καλημέρα. Και φυσικά στον. Που είναι και μας λέει και ο Πούντος, μισό λεπτό. Νάτος και ο Τάξης θα το λαγωνίσει αναφορικά με τον με όλη αυτή την έκρηξη που είχαμε και τα γεγονότα εκεί στην Λυσικράτους, όπου μας λέει ο Τάκης ότι λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας εξυπηρετούσε εκεί το ξενοδοχείο που είναι δίπλα. Όλα αυτά λοιπόν, λέει πως την κλείτωσε, είναι αποτύχει. Καλημέρα αγαπητέ μου Τάκη, καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Κύριε Σεμένη, συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμη. Τι πρέπει να προσέχουν οι συναλλασσόμενοι για να μην έχουν πρόβλημα με τον έφορο αναφορικά με τα εικονικά στοιχεία?
5: Κοιτάξτε, έχουν πρόβλημα γιατί όταν είναι ένα ετοιμολόγιο είναι φορολογικός ανύπαρκτο, έχει πρόβλημα διότι θεωρείται εικονικό. Και τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή, πότε είναι ανύπαρκτο ένα φορολογικό στοιχείο? Όταν δεν έχει δηλώσει στην εφορία αυτός που το εκδίδει την έλεξη του επαγγελματός του. Είναι κρυφός φορολογούμενος δηλαδή και δεν κάνει ποτέ δήλωση. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει δηλώσει ότι είναι επαγγελματίας. Ή πουλάει μια υπηρεσία ή ένα εμπόρευμα και δεν είναι σε θέση να είναι δηλωμένος επαγγελματίας, δεύτερη περίπτωση αυτή, και δεν είναι σε θέση να εξηγήσει πού το βρήκε, πώς το εφοδιάστηκε. Δηλαδή πουλάει κάτι που δεν το έχει αγοράσει. Αυτό είναι με απλά λόγια να το πούμε. Δηλαδή η συναλλαγή δεν φαίνεται να είναι αληθινή. Δεν έχει πραγματοποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν φορολογική ανυπαρξία από τον νόμο και εδώ τον πιάνει έφορος και το χτυπάει τα χταπόδια. Γιατί σου λέει εδώ ζεις εις βάρος των υπολείπων. Άλλοι φορολογούνται, εσύ δεν φορολογείσαι. Λοιπόν, αυτά τα τιμολόγια που είναι εικονικά, όταν κάνουν ελέγχους η εφορία ή όταν έχει μια πληροφορία γύρω από αυτό, το και το πιάσει, αλίμονο. Μπαίνει ο φόρος κανονικά και μετά έχει προσαυξήσεις, πρόστιμα, επιτόκια, τούτο και ένα άλλο. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέχουν γιατί δεν είναι η εφορία. Η εφορία είναι ένα θηλυκό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι έξυπνο θηλυκό. Δεν είναι καμιά.
4: Προφανώς.
5: Κάνει τη δουλειά σου.
4: Βέβαια. Ξέρει να δουλεύει καλά και ξέρει να ελέγχει τα πάντα. Έτσι είναι. Περνάμε στο επόμενο. Αγαπητέ μου Μάρκο, από την όμορφη πατρίδα, από την Χιό. Συνεχίζει να στέλνει εδώ τα μηνύματά σου στο 1003. Είτε στείλε στο 1003 και με τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε στείλε στο Viber με τηλέφωνο επικοινωνίας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο έχουν πει 100 φορές και στο έχουμε δηλώσει όλοι οι συνάδελφοι. Στείλε τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί με το mail που γράφεις ή στο Viber 698-123-1003 να ασχοληθούμε κανονικά με το πρόβλημα το οποίο μας θέτεις και το θέτεις από πέρσι. Στείλτε μας λοιπόν και στοιχεία επικοινωνίας ανθρώπων, γονέων που μας λες για την ηχεία και για τους φοιτητές να ασχοληθούμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι όμως δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Στείλε μας λοιπόν τα στοιχεία επικοινωνίας σου κανονικά, ονοματεπώνυμα, έτσι ώστε να έχουμε επαφή και να έρθουν συνάδελφοι και να ασχοληθούν και εκεί και φυσικά και το ράδιο Αλήθεια εκεί με τους συναδέλφους και χρόνια συνεργάτες εδώ του Sky. Κύριε Σεμένη, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονέα σε τέκνο, τι γίνεται και τι πρέπει να προσέξουμε?
5: Πρέπει να τονίσουμε ότι όταν γίνεται δωρεάν παραχώρηση από το γονέα σε τέκνο, δεν υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί ο γονέας ούτε τεκμήριο ούτε τίποτα. Δηλαδή, αρκεί να το γράψει σωστά όμως. Εάν δεν το γράψουν σωστά στις δηλώσεις εισοδήματος, τότε λοιπόν θα φορολογηθεί και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το γράφει. Αυτός που παραχωρεί λοιπόν το ακίνητο στο παιδί του, το δηλώνει στο ε2 του. Ως αν δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι 200 τετραγωνικά είναι. Εάν δεν το δηλώσει στο ε2, θα τον τσιμπήσει η εφορία, θα του πει λάδο πόσο κάνει η αξία του ενοικίου, το έχει εισπράξει εικονικά. Εικονικά, όχι το έχει εισπράξει αληθινά. Και το φορολογεί κανονικά, ας πούμε, κάπως, κάπως έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι. Αυτός που παίρνει όμως την κατοικία, το παιδί, ας πούμε, που κατοικεί μέσα, γιατί πρέπει να κατοικήσει κιόλας έτσι, το δηλώνει σε ένα άλλο πίνακα. Που είναι ο πίνακας 5. Τώρα που είναι αυτός που λέει ότι δωρεάν παραχωρουμένη κατοικία, έτσι το λέει εκεί πέρα να το γράψει. Mm-hmm. Πρέπει να συμφωνούν λοιπόν τα στοιχεία που γράφει και ο πατέρας ή η μητέρα, ποια είναι, και το παιδί. Για να τα κάνει το reconciliation, την σύγκριση, ας πούμε, να την κάνει σωστά η εφορία, να βάζει τα μηχανήματα και τα συγκρίνει αυτά. Και επίσης είναι η δωρεάν παραχώρηση ισχύει για κατοικία μέχρι 200 τετραγωνικά. Άμα είναι παραπάνω, φορολογείται σαν ενίκιο, ας πούμε. Λοιπόν, προσέχουμε και εδώ. Βλέπετε ότι εδώ πρέπει να γραφτεί σωστά σε δύο κωδικούς. Τα ξέρουν αυτά οι λογιστές. Όλοι οι λογιστές που το κάνουν τη δηλώση το ξέρουν. Αρκεί να μην κάνει κανείς τη δηλώση του μόνος του και να μην πηγαίνει στο γραφείο του λογιστού να του το κάνει, γιατί φέτος τρεις τέτοιες περιπτώσεις αντιλήφθηκα εγώ. Δεν είμαστε όμως πολλοί, χιλιάδες είναι οι λογιστές. Φανταστείτε ότι αντιληφθήκαν και οι συνάδελφοί μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιες.
4: Μάλιστα. Έχετε και την καλημέρα από τα βαθιά μας ένοχτα στο Μόντρεαλ, από την Ιωάννα, κύριε Σεημένη. 17 οι βαθμοί τώρα, καλό πρωινό, και από τις Σέρες.
5: Θέλω να πω κι εγώ, γιατί από την Βόρεια Αμερική, από την Αλάσκα μέχρι την Αρούμπα στην Καραϊβική, όπως λέμε πολλές φορές, έχω πολλά τηλέφωνα κάθε μέρα. Τους ανταποδίδω και εκ μέρους σας, κύριε Γιαννίδη, γιατί είναι πάρα πολλοί, είναι Έλληνες φίλοι. Όπως και χθες ένας ταξιτής με πήρε και με πήρε στην Πεύκη, ο Μάκης. Είναι ένθερμος ακροατής της εκπομπής σας και μου είπε να σας μεταφέρω την καλημέρα του και τις ευχαριστίες του για την εκπομπή σας γενικά.
4: Βεβαίως. Και από την κυρία Τασούλα Κυριακίδου από τις Σέρες. Καλημέρα στα Σέρας. Καλό πρωινό.
5: Καλημέρα.
4: Κύριε Σεημένη, στο τελευταίο ερώτημα. Η αποζημίωση που καταβάλει ο ιδιοκτήτης ακινήτου στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση μιας επαγγελματικής μίσθωσης εκπίπτει ως δαπάνη του ιδιοκτήτη ή όχι?
5: Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει συνένεση και από τους δύο. Δεν μπορεί να το πει. Φύγε και να μην φεύγει, γιατί η σύμβαση να λέει, η μισθωτική σύμβαση να λέει θα φύγει μετά από ένα χρόνο. Έτσι. Καταρχήν υπάρχει συνένεση. Ένα το κρατούμενο. Και από τους δύο, ας πούμε. Επίσης συμφωνούν για ένα ποσό. Θα σου δώσω για να φύγεις εσύ τώρα από το πληρώνει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή. Το πληρώνει ένα ποσό, ας πούμε, 20.000. Λέω τώρα εγώ ένα νούμερο στην τυχαία.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, για να λυθεί πρόωρα η μίσθωση. Λοιπόν, τότε το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για αυτή την περίπτωση μπορεί να εκπέσει από το εισόδημα από το ενοικίου της επαγγελματικής στέγης αυτής. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική στέγη, έτσι, όχι για σπίτι. Ναι. Λοιπόν, εάν δεν καλύπτεται όλο το ποσό όμως, εδώ είναι μια παγίδα που έχουν κάνει οι νομοθέτες με πονηράδα, η οποία δυστυχώς δεν είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή, λέει, δεν μπορεί να τα αφαιρέσει ο επαγγελματίας επειδή έχει μια επιχείρηση, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τα αφαιρέσει από τα κέρδη της επιχείρησης που περιλαμβάνει και άλλες πηγές εισοδήματος. Πρέπει να τα αφαιρέσει μόνο από τα ενίκια που εισπράττει. Και λέω τώρα εγώ, αν έχει εισπράξει 2.000 εκείνη τη στιγμή, 5.000 εκείνη τη στιγμή, και έχει δώσει 20, τα 15 τα χάνει. Δεν μπορεί να τα αφήνει για του χρόνου, τα χάνει. Επομένως, τους λέμε, παιδιά, φτιάξτε το αυτό να μπορεί να τα συμψηφίζει και από τα μελλοντικά εισοδήματα. Δηλαδή. Και αν δεν έχει, να τα εκπίπτει από τα έξοδα του, γιατί να μην τα εκπίπτει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε τώρα και χρόνια να το λύσουμε.
4: Για να δούμε.
5: Όταν μιλάμε σε αυτιά μία ακούοντων, λέω, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα του βάλουμε και τεχνική τεχνητά που φοράω και εγώ καμιά φορά. Ναι. Οπότε με στην περίπτωση αυτή θα το φτιάξουμε.
4: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεμένη.
5: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Κύριε Βούλα από τον Παγκράτη, καλημέρα. Και νομίζω ότι έχετε καταλάβει τώρα όλοι, διότι όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, λέει η Αναβίση, αλλά εμείς θα πούμε εδώ από τον Sky, όσο έχω φωνή, εγώ τουλάχιστον, θα λέω Χαλιορή. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚ, ο οποίος κάνει θαύματα, διότι σήμερα όλοι μαζί θα ακούσουμε την Αναβίση.

0: γνωρίζω.
1: Εκτός της καλλιτεχνιδός, ο Κωνσταντίνος Χαλιορίς από τώρα κοιτάζει τα σύννεφα. Θα επικοινωνήσει με Σούζη, είμαι σίγουρος, με όλους τους μετεωρολόγους. Λέγεται ότι δεν θα βρέχει εκείνη την ώρα, κύριε Χαλιορί μου. Οπότε λοιπόν θα περάσουμε όλες και όλοι καλά. 95 και 1000 κόσμου θα είναι εκεί. Μεγάλη προσοχή. Ξανά ευχαριστούμε, όπως και στο συναυλίο το όλοι μαζί μπορούμε, τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα έχουν παράθεση και τις δύο μετά τα μεσάνυχτα των λεωφορείων και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Να περάσετε όμορφα. Η Μαράγια Πασχαλίδη έρχεται, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Καραμήτρου Γρηγοριάδης, Μίνα Καραμήτρου Γιώργο Γρηγοριάδης, στον ΣΚΑΙ 100,3. Εμείς Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στην Οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30-40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όρφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με εξοχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρμα υποπολιβόλων αντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρή του 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, όπως αναφέρει το Reuters. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξάπελσαν τη νύχτα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. 2 ντρόνους που εξαπολύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας Τριάντ και 2 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των 2 ημιτελικών. Και οι 3 αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Έλα πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Και βροχερές λέω καλημέρες.
0: Και βροχερές καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Βραχνό. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια την Τζέση Αμπτουλάη. Στη μουσική επιμέλεια την Κωνσταντίνα Βαρσάβη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174. Μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε όπως πολύ καλά κάνετε αυτό που εσείς θέλετε. Και μέσω Viber και άλλη επικοινωνία έχουμε στο 698-123-1003 για να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη πρωινή βροχερή παρέα, κυρία Μίνα.
1: Και αν έχετε να μας στείλετε μηνύματα σήμερα, καταρχάς για το τι συμβαίνει εκεί έξω, πριν από λίγο άρχισε να βρέχει, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο βροχερό, μας είχαν προετοιμάσει οι μετεωρολόγοι μας. Λοιπόν, αλλά θέλουμε γενικά τις καταγγελίες σας, τις απόψεις σας, το τι ζείτε, το τι θέλετε να κάνουμε ρεπορτάζ και τι σας αρέσει και κυρίως με το τι θέλετε να ασχοληθούμε.
0: Βεβαίως. Mm. Λοιπόν, πρωινό ρεπορτάζ, έχεις...
1: Έχω να σου πω ότι ήταν πολύ ήρεμα τώρα που ερχόμουν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πολύ ήρεμα.
1: Ναι.
0: Τι ώρα ήρθες? Παίζει, είναι σημαντικό.
1: Η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Ήμουνα στο δρόμο 6. Στις 6.
0: Στις 6.
1: Έχει σημασία.
0: Ναι, γιατί, γιατί εγώ έφυγα 5 και 30 από το σπίτι.
1: 5 και 30 έφυγα κι εγώ.
0: Και η καντίνα συγκρούνταν γεμάτη. Ο τζιπάς ήταν στη θέση του με τα αλάρμα αναμένα, δίπλο παρκαρισμένος.
1: Γιώργο, θέλω να σου προτείνω κάτι.
0: Τι?
1: Θες μια μέρα να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Στο τζιπά?
1: Ναι. Αντέχεις?
0: Μέσα, αντέχω, ναι.
1: Θέλεις να πάμε?
0: Θέλω.
1: Καταρχάς, πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει? Γιατί εγώ, επειδή είμαι, ξέρεις, θέλω να ξέρω. Γιατί δεν είμαι, δύο κοκαλάκια είμαι.
0: Είσαι δύο κοκαλάκια, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε από την αντίδρασή του. Πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δύο χρόνια τώρα, εσύ και ο Πιταράς, τον έχετε περάσει γενναίες 14 από τον άνθρωπο.
0: Επίσης, τι
1: λέμε. Θέλω να μου πεις πώς πιστεύεις καταρχάς ότι θα αντιδράσει.
0: Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ ωραίος.
1: Όταν θα σας. Εγώ, κοίταξε, εγώ επειδή πιστεύω ότι είναι γενικός ο κύριος και με τις κυρίες, ναι, και με τις κυρίες θα δείξει μια αστική ευγένεια.
0: Λοιπόν, θα δει εμένα.
1: Με σένα θέλω να μου πεις πώς θα αντιδράσει.
0: Θα βάλω μια περούκα, θα του πω και εγώ κυρία είμαι και εγώ τι έγινε ρε παιδιά. Εδώ. Φίλε μου, γυναίκες είμαστε, πώς μας φέρεσαι?
1: Όταν, πρόσεξε, όταν του πεις είμαι αυτός που τα τελευταία χρόνια από το μικρόφωνο του Sky περιγράφω κάθε πρωί που είσαι παρκαρισμένος.
0: Δίπλο παρκαρισμένος. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός
1: ναι.
0: Δεν παρκάρει δίπλο παρκάρει γιατί δεν βρίσκει να παρκάρει.
1: Ναι.
0: Το κάνει από άποψη.
1: Είναι statement.
0: Είναι large.
1: Είναι statement.
0: Είναι statement.
1: Κάνει statement.
0: Ακριβώς. Σου λέει θα παρκάρω ακριβώς απ' έξω, θα ανοίξω την πόρτα στη συνοδόμου, θα της πάρω το βρώμικο, θα κάτσουμε να το φάμε πολύ ωραία
1: πάνω. Θα της πάρω το βρώμικο.
0: Ναι.
1: Άκου, τι ακούτε.
0: Πάνω στο καπό, θα πιούμε την πυρίτσα μας, θα ακούσουμε τη μουσικούλα μας. Εντάξει, ρε φίλε, 5 ώρα το πρωί είναι, δεν θα ενοχλήσουμε
1: γι' αυτό. Γιώργο, τώρα εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Να μου
1: πει. Δηλαδή, έχει την τσιπάρα του και θα την πάει να φάει βρώμικο και να πιει την πυρίτσα του στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι, Μίνα, γιατί κατά βάθος είναι ένας απλός λαϊκός άνθρωπος. Άλλο που η ζωή του τα έφερε ωραία και έχει τσιπάρα και τη δίπλο παρκάρει. Κατά βάθος μέσα του είναι ένα λαϊκό παιδί ο άνθρωπος.
1: Να ρίξω την πρώτη πιχτή και να ρίξω το πρώτο πιπέρι μου για να αρχίσουν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα που λατρεύεις.
0: Με αγάπη.
1: Και δεν μου λες, βρε Γιώργο,
0: ναι,
1: όταν σύμφωνα με αυτά που μας είπε αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν θα έχουμε λεφτά να δίνουμε 10 ευρώ για τη βενζίνη. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα πηγαίνει το κορίτσι του, θα δίνει με το εισιτήριο, θα το πηγαίνει στην επόμενη στάση. Όχι, συγγνώμη Γιώργο. Εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα έτσι όπως μου τα θέτεις πρωί-πρωί.
0: Και θα τρώει ψωμί σκέτο.
1: Θα τρώει ψωμί σκέτο.
0: Ρατζόλα.
1: Πού, στη στάση του λεωφορείου.
0: Φτώχεια.
1: Και θα είναι αυτό ο δείκτης οικονομικός.
0: Πιθανότατα.
1: Κοίτα ρε ζητήματα που έχουμε βάλει πρωί-πρωί σαββατιάτικα.
0: Δεύτερο, για να πάμε και στο φίλο μας τον κύριο Γιαννόπουλο που μας περιμένει.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου είπα πριν από 3 εβδομάδες για ένα αγκάδο που τον είχαν αφήσει.
1: Ναι.
0: Στις θέσεις πάρκινγκ, ελεγχόμενες στάθμες
1: για να
0: παραμένει εκεί.
1: Εκεί είναι ακόμα.
0: Να μην ανησυχείς.
1: Α, δόξα τω Θεώ.
0: Το έχει αφήσει ο άνθρωπος εκεί, κάνει τη δουλειά του.
1: Ησύχασα.
0: Και έξω από το σπίτι, τρίτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Ζευγαράκι στα σκαλιά της πολυκατοικίας.
1: Αχ.
0: Ζει Ατελείωτα τον έρωτά του. Ατελείωτα όμως, έτσι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Γιώργο, άκου να σου πω ατελείωτα, κάτι.
0: Μήνα.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό. Μπράβο, παιδιά. Καλά.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Όχι, να σου πω κάτι.
0: Στα σκαλιά.
1: Γιώργο, αυτό είναι ζωή. Να, παιδιά, να σα πω κάτι. Να ζείτε τον έρωτά σα παντού.
0: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ακόμα και με βροχή.
1: Κυρίως με βροχή. Καλά λέμε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, είναι αλήθεια, τι είναι αυτό το πρωινό Σαββατοκυριακό. Τυπικό, κάπου θα βρέξει λίγο περισσότερο.
1: Αμάν, κύριε Γιαννόπουλε, εμείς σας γεμίσαμε ρομαντζάδα και εσείς αμέσως μας προσγειώσατε.
2: Για καλό το είπα εγώ.
1: Για καλό το είπατε, αλλά μας προσγειώσατε αμέσως δηλαδή.
2: Ένα όμορφο φθινοπορεινό.
1: Μα ρίξτε μας λίγη έτσι χρυσόσκονη κάτι πριν μας το πείτε.
2: Χρυσόσκονη, να πω ότι γιατί ο κόσμος του ρωτάει, με ρωτήσανε δηλαδή τι θα γίνει το βράδυ.
1: Γιατί εγώ τι νομίζετε ότι θα σας ρωτούσα. Η επόμενη ερώτηση ότι... είναι αυτή. Τι θα γίνει συγκεκριμένα πάνω από το ΆΚΑ.
2: Ναι, νομίζω ότι τα πράγματα είναι θετικά, είναι αισιόδοξα.
1: Έλα,
2: είναι
1: για πείτε μας.
2: Θα είναι μια όμορφη συναυλία, ανεξαρτήτως καιρού.
1: Πάντως να βάλουμε μες στην τσάντα μας το... να βάλουμε
0: σε
1: το...
0: απάντησε διπλωματικά, θα είναι μια όμορφη συναυλία, ανεξαρτήτως καιρού.
1: Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό. Και... Όχι. Καθίστε, κύριε Γιαννόπουλε, μισό λεπτό, γιατί εμείς το βράδυ έχουμε να πάμε ο ΆΚΑ. Λοιπόν. Θα το πάρουμε το αδιάβροχο. Θα το βγάλουμε, θα το φορέσουμε.
2: Υπάρχει μια πιθανότητα. Ας υπάρχει, μάλλον νομίζω πως όχι. Αλλά κάτι σημαντικό δεν είναι. Γιατί κοιτάξτε, η μέρα σήμερα πέρα από την Αττική και από την συναυλία έχει και καταιγίδες κάπου. Θα είναι και ισχυρές καταιγίδες. Η Αττική δεν είναι σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι ούτε στην ισχυρή βροχή δηλαδή. Δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Και ειδικά το βράδυ και μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα ξαναβρέξει βέβαια αύριο η Αττική πάλι με βροχές βοριά. Αλλά το βράδυ νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερη. Η καλύτερη ώρα δηλαδή της ημέρας για την Αττική είναι οι βραδινές ώρες.
0: Σε ό,τι αφορά, συγγνώμη, την υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή χθες είχαμε και κάποια προβλήματα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, εκεί στην Πάργα, σε κάποια χωριά είχαμε και ανεμοστρόβιλους, έπεσε και το. Εκεί αναμένουμε τον νότερα.
2: Τα σημαντικότερα νομίζω είναι για σήμερα σε περιοχές, θα βρέχει δηλαδή σε πολλές υπηρετικές περιοχές, νομίζω οριακά στην Κρήτη και στην Κυκλάδα αργότερα τη νύχτα. Στα υπηρετικά τα σημαντικότερα είναι στην Πελοπόννησο και κυρίως θα έλεγα στην Νότια Πελοπόννησο και σε περιοχές της Ανατολικής Αρκαδίας. Θα βγάλει βέβαια καταιγίδες και στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, όχι στην Κέρκυρα και στην Πάργα. Τώρα νομίζω το σύστημα έχει κατέβει λίγο νοτιότερα. Ως εκεί να σας πω και για την Κυριακή μια κουβέντα για την Κυριακή με τα βραδινά στοιχεία. Δείχνει αρκετό νερό στην Εύβοια με βοριά που φτάνουν τα 7 από πόρο στο Αιγαίο. Και φαίνεται να βρέξει αρκετά στην Εύβοια και αργότερα να βρέξει και σε περιοχές της Κρήτης.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, άρα αν έπρεπε να συνοψίσετε από αυτό το Σαββατοκύριακο, πότε είναι, ποια περίοδο έτσι θα δεχτούμε το περισσότερο νερό ποια περιοχή της χώρας.
2: Ναι, ανάλογα της περιοχής, τώρα και τα πιο σημαντικά είπαμε είναι Νότια Πελοπόννησος και εκεί η περιοχή της Ανατολικής Πελοπονήσου σήμερα το απόγευμα στο βράδυ και αύριο στην Εύβοια και ίσως και στην Κρήτη σε κάποιες περιοχές. Όχι Αττική σε καμία περίπτωση, καλή συναυλία.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Και ξέρετε, κύριε Γιαννόπουλε, εμεί πάνε συναυλία σήμερα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και Σαββατοκύριακο με πάρα πολλούς γάμους. Επειδή είναι Σεπτέμβρη, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, παντρεύονται όλοι. Το ξέρει.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι πιο εύκολο είναι στην αυλία, διότι στην αυλία θα γίνει και μια ψηλόβροχο. Τώρα οι υπόλοιποι, αν ψηλοβρέξει κάποια στιγμή το βράδυ.
1: Εντάξει, δεν είμαστε και από ζάχαρη, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Θα αντέξουμε.
1: Ξέρουμε εμεί, θα το αντέξουμε.
2: Για τα τραπέζια, είναι για έξω τραπέζια είναι λίγο.
1: Κάνει κρύο, δεν είναι για τραπέζια έξω.
0: Και άμα βρέχει τώρα να τρως το φιλέ, το αλακρέμ με σταγόνες βροχής μέσα και να πίνεις το κρασί, τη σαμπάνια, τη ροζ.
1: Αυτό είναι το θέμα σου, εσένα.
0: Η νύφη που θα χορέψει, να γλιστρήσει, ο γαμπρός που θα πρέπει να το παίζει χαρούμενος, θα βρέχεται και τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να το παίζει, λέει, χαρούμενος. Άκου.
0: Υποχρεωτικά χαρούμενος.
1: Υποχρεωτικά. Κάτσε, ρε Γιώργο, γιατί υποχρεωτικά. Δηλαδή,
0: μπορεί να σε έχει πιάσει ρε μήνα κοιλιά σου, ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να το παίζει χαρούμενος. Τι να κάνουμε.
1: Μην έρθεις, ρε φίλε, άμα είσαι υποχρεωμένος.
0: Άμα είμαι ο γαμπρός.
1: Άμα θεωρεί.
0: Άμα είμαι ο γαμπρός, πού να πάω. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, είναι πάντα να ξέρεις σοβαρός και μετρημένος.
1: Καλέ, δεν τον βλέπω εγώ εδώ.
0: Είναι ωραίος τύπος, αλλά σοβαρός και μετρημένος.
1: Δηλαδή το χιούμορ του, εγώ τον βλέπω, τον συναντώ
0: είναι,
1: εδώ.
0: Είναι ωραίος.
1: Θα πετάξει την ατάκα του, αλλά θα την πετάξει με τέτοιο τρόπο. Τι ωραίος τύπος.
0: Μέχρι εκεί.
1: Τον αγαπώ.
0: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη μηνύματα, θέλεις.
1: Πάμε. Εννοείται. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, ο Τάκης. Γύρισα χθες απόγευμα από τριήμερο τουρ σε Δελφούς και Μετέωρα. Η φωτογραφία είναι από τη Δύση πάνω στα Μετέωρα. Εκεί να δεις, φοβερή εικόνα. Κοίτα, μήνα.
1: Για να δω, για να δω.
0: Ορίστε.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ρε Γιώργο, λέει.
1: Ευχαριστούμε, βρε Γιώργο.
0: Πώς ζουν εκεί, λέει, ούτε καντίνες ούτε σουλουνουργίες.
1: Ευχαριστούμε, Τάκη. Τι ωραία φωτογραφία.
0: Καλώ ακούσε όλου του εργαζόμενου. Και μα στέλνει και φωτογραφία του. Η Ασπασία μα στέλνει την καλημέρα τη. Ο Ανδρέα. Καλημέρα, μέσα στο ρεπορτάζ που θέλετε να κάνετε κάτι και κάτι άλλο, να δούμε αν θα δείτε περιπολικό να κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά στους επικίνδυνους δρόμους, ξημερώματα Σαββάτου και Κηφισόπετρου, Ράλι Γρηγορίου, Λαμπράκη, Νίκαια, Πειραιός, κέντρο Αθήνας, που κάθε ξημέρωμα Σαββάτου κοντεύω να πάθω έμφραγμα, λέει, από τους παλαβούς που κυκλοφορούν έξω. Γιατί πολύ απλά δεν κυκλοφορεί κανένα μα κανένα περιπολικό. Κοίτα, εντάξει τώρα, όχι κανένα μα κανένα, γιατί εγώ σήμερα είδα τουλάχιστον δύο περιπολικά. Τέλος πάντων, ενδεχομένως να εννοεί ο άνθρωπος ότι θα ήθελε περισσότερη αστυνόμευση. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία, Παρεούλα, καλημέρα. Εάν σε μια διασταύρωση δεν γίνουν ατυχήματα, ατυχήματα και δίθανατηφόρα, φανάρι δεν μπαίνει, λέει. Μάλιστα, εντάξει. Και εδώ άλλα μηνύματάκια, να τα πούμε και αυτά τώρα, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε πει, ο Χρήστος μας στέλνει καλημέρα από το Βουκουρέστι.
1: Από το Βουκουρέστι.
0: Ναι, ναι. Ο Χάρης από το Μάντσεστερ, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στους ρεπορτάζ των 7 και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Το ερώτημα με τον ιδιοκτήτη του διπλοπαρκαρισμένου τζιπ είναι αν η συνοδός είναι κάθε εβδομάδα το ίδιο πρόσωπο ή αλλάζουν κάθε τόσο. Λέει, αυτό λέει ο Λέω Πολλά ψέματα να κάνετε ρεπορτάζ. Και πολλά άλλα.
1: Ο φίλος σου, ο Λέω Πολλά ψέματα, επέστρεψε.
0: Ο Λέω Πολλά ψέματα είναι φανατικός εδώ.
1: Είναι πιστός, Κοίταξε, έχω μια ιδέα. Στο τέλος της χρονιάς. Λέω να δώσουμε το βραβείο στον πιο πιστό ακροατή μας. Τι λες?
0: Ναι, έχουμε πολλούς υποψηφίους.
1: Έχουμε πολλούς υποψηφίους.
0: Λέω
1: βέβαια.
0: Πολλά ψέματα. Αλεχάνδρο, ναι. Τάκης, ναι. Λαγωνίση.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Γιώργος Οκανίδης.
1: Ναι.
0: Τώρα θα ξεχάσω κανέναν. Ναι.
1: Όχι, να μην ξεχάσουμε, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω.
0: Είναι πάντως πάνω από 10.
1: Πολύ ωραία. Να ξέρετε λοιπόν ότι στο τέλος της φετινής σεζόν θα ανακηρύξουμε τον πιο πιστό μας ακροατή. Θα υπάρχει δωράκι. Για να μην σας πω ότι υπάρχει και πρόσκληση που θα του κάνουμε να έρθει στο στούντιο να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Τι λες?
0: Άμα θέλουμε, με τεράστια
1: να
0: χαρά.
1: Να τον καλέσουμε στο. Εμείς εδώ θα κρατάμε κάθε φορά ποιος θα στέλνει μήνυμα σε κάθε εκπομπή, Γιώργο.
0: Βεβαίως.
1: Και στο τέλος της σεζόν, αυτός που θα έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μηνύματα, άρα θα είναι και ο πιο πιστός ακροατής μας, θα πάρει δωράκι.
0: Μέσα.
1: Μέσα. Τέλος. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, παρένθεση τώρα στις αχλαμάρες που λέμε, να πάμε στην επικαιρότητα.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι αχλαμάρες. Απλώς θέλουμε ο κόσμος να ξεκινήσει την ημέρα του λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Είναι τόσα τα προβλήματά του. Ας ξεκινήσει τη μέρα του και μια βαθιά ανάσα, γιατί μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει στην Πλάκα.
0: Έτσι,
1: με την κατάρρευση του κτηρίου. Εκεί δίνει μάχη η πυροσβεστική. Ήδη μέσα στη νύχτα έχουν ανασύρει μία νεκρή γυναίκα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, να μας δώσετε μία εικόνα, συνεχίζεται η επιχείρηση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα και πόσο λεπτές είναι οι κινήσεις, χειρουργικές τις χαρακτηρίζουν κάποιοι που κάνουν οι συνάδελφοί σας για να καταφέρουν να εντοπίσουν τους ανθρώπους, ελπίζουμε ζωντανούς, αν και όπως φαίνεται όσο περνάει η ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Να σας ακούσουμε.
3: Καλημέρα, λοιπόν, καταρχήν. Αυτό που ξέρουν όλοι ήταν χθες το πρωί γύρω στις 8 ενημερωθήκαμε για μια κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Φτάσαμε εκεί. Το κτίριο αυτό επρόκειτο για ένα διόροφο κτίριο. Το ισόγειο είχε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως επίσης και ο πρώτος όροφος. Στον δεύτερο όροφο ήταν η κατοικία ενός ζευγαριού ηλικιωμένων. Είχε γίνει πλήρη κατάρρευση και τα παρακείμενα κτίρια είχαν και αυτά πολύ μεγάλες φθορές. Άμεσα απεγκλωβιστήκανε δύο γυναίκες από το διπλανό εφαπτώμενο κτίριο. Ξεκίνησε κατευθείαν, αρχικά, γιατί υπήρχε και πυρκαγιά, η κατάσταση της πυρκαγιάς, και μετά αμέσως και ταυτόχρονα η έρευνα και διάσωση. Χρησιμοποιήθηκαν, μάλλον μετέπειτα στο συμβάν 30 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 2 διασωστικά της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ, χρησιμοποιήθηκαν 3 σκύλοι διάσωσης, κάμερες, γεώφωνα και γενικά ακολουθείτε και τώρα όλο το πρωτόκολλο, πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης.
1: Ό,τι γίνεται πέρα, στους σεισμούς δηλαδή, κυρία Παπαβραμοπούλου.
3: Από εκεί και πέρα, λίγο μετά τις 1 χθες το βράδυ, εντοπίστηκε και αναστήθηκε το πρώτο άτομο, γυναίκα, αυτή εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο και μετά συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή οι έρευνες και θα συνεχιστούν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας για να βρεθούν όσοι υπάρχουν στο κτίριο. Γιατί χθες, όπως ξέρετε όλοι, είχαμε τις πρώτες πληροφορίες ότι στο ισόγειο δεν υπήρχαν άτομα, δεν είχε μισθωθεί.
0: Σωστά.
3: Όμως ο πρώτος όροφος είχε μισθωθεί από κάποιους αλλοβαπούς.
0: Τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες.
3: Αν ήταν τρεις ή τέσσερις.
0: Ναι.
3: Και στο δεύτερο όροφο υπήρχε αυτό το ζευγάρι.
0: Σωστά.
3: Δεν είχαμε όμως την πληροφορία εάν τη στιγμή της έκρηξης ήταν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο ξέραμε ότι ήταν στο κτίριο κάποια στιγμή, δεν ξέραμε. Τώρα από χθες και μετά επιβεβαιώνεται ότι έχουμε αρχίσει και κάνουμε τους απεγκλωβισμούς. Και παρόλο που ευρέχει και τα λοιπά, συνεχίζεται κανονικά η έρευνα και η διάσωση για να βρεθούν οι υπόλοιποι όσοι είναι και αν υπάρχουν άλλοι.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, πλέον είμαστε στο δεύτερο 24ωρο, έχουν μπει και μεγάλα μηχανήματα απομάκρυνσης των όγκων, των μεγάλων όγκων, έτσι δεν είναι?
3: Από την αρχή ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα έργου. Αυτή είναι η διαδικασία. Λίγο μας βοηθάνε για να μεταφέρουμε, γιατί είναι τεράστια τα υλικά.
1: Ναι.
3: Τα κάνουν λίγο στην άκρη, μπαίνουν οι πυροσβέστες, ψάχνουν, ναι, το ίδιο όπως είπε και ο συνάδελφός σας, με χειρουργικές κινήσεις.
0: Ναι, γιατί παρακολουθούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας βίντεο από την επιχείρηση. Αναδιαστήματα έσβηναν τα φώτα, σταματούσαν τις γεννήτριες να λειτουργούν, προσπαθούσαν με τα ειδικά μηχανήματα μήπως ακούσουν κάτι. Όταν έκριναν απαραίτητο, έβαζαν τους διασωστικούς σκύλους στα συντρίμια οι συνάδελφοί σας. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι δυσκολεύουν βέβαια τα πράγματα, αυτό είναι προφανές, έτσι. Αλλά η ελπίδα να εντοπιστεί κάποιος ενδεχομένως, ίσως τι να πεις τώρα, και ζωντανός δεν σβήνει παρά μόνο όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι?
3: Η επιχείρηση έρευνα και διάσωση σε σεισμούς είναι από τις πιο δύσκολες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Όμως όλο το βράδυ δουλέψαν οι συνάδελφοι ακατάπαυστα, βάλανε μεγάλες προβολές για να μπορούν να έχουν ορατότητα και συνεχίστηκε η διαδικασία όλο το βράδυ. Και θα συνεχιστεί και σήμερα και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο. Τώρα, σε σχέση με το. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Τώρα, λοιπόν, ναι, μία μόνο ερώτηση ακόμα. Τώρα για τα αίτια, για το τι έχει συμβεί, είναι ακόμα νομίζω πολύ νωρίς να μιλήσουμε, έτσι?
3: Είναι νωρίς. Πήγε στο συμβάν χθες, ήταν στο συμβάν αρκετές ώρες. Μαζεύονται στοιχεία και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε.
1: Εσείς θα αναλάβετε την έρευνα ή σε συνδυασμό με την αστυνομία?
3: Αυτό ακόμα δεν έχει
1: διευκρινιστεί.
3: Ναι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαβραμοπούλου.
3: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εντάξει, μια φοβερή ιστορία και τα ερωτήματα βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Είναι πάρα πολλά για το τι συνέβη, το πώς συνέβη. Ήταν μια έκρηξη, μήνα που όσοι την έζησαν και την περιγράφουν, μιλάνε για κάτι το πρωτοφανές. Εκεί έχει ισοπεδωθεί ένα ολόκληρο κτίριο το οποίο λειτουργούσε και ως Airbnb. Τώρα ανοίγει μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω δεν είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να την ξεκινήσουμε.
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη ώρα για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή η έρευνα που γίνεται στο σημείο και μετά όλα αυτά θα τα βρουν οι υπεύθυνοι και φυσικά θα ασχοληθούμε και εμείς και θα δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε και μια επίθεση ενόπλων σε μια.
1: Στον Άγιο Παντελεήμονα, με ένα παιδάκι 10 ετών, άνοιξαν πυρ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με ένα παιδάκι 10 ετών να έχει τραυματιστεί. Δεν ξέρουμε αν έχει τραυματιστεί βέβαια από τη βολίδα ή από θράψμα. Θα το δούμε αυτό. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Πάντως αυτή ήταν.
1: Να σου πω κάτι. Έχει λίγο ξεφύγει το πράγμα στο κέντρο της Αθήνας. Πέρασαν από το μαγαζί αυτό, άρχισαν να πυροβολούν. Ένα παιδάκι 10 ετών έχει τραυματιστεί, έχει πάει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, πιθανότατα η κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Και μετά βρέθηκε και το όχημα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Τώρα προφανώς.
1: Μαφία.
0: Προφανώς, όπως το λες. Μαφία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Croc Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιώταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον της καφετέριας, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του διοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις στον ισανότατη διπλωματική πηγή, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσθέτοντας πάντως ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η διαπηγή ανέφερε ακόμη ότι οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και 10 δευτερόλεπτα. Να ξέρετε ότι έξω σε πολλές περιοχές της Αττικής ψυχαλίζει και ήδη η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη σε ορισμένα σημεία, όπως παραδείγματος χάρη στον Πειραιά, κυρία Καραμήτρου.
1: Προσοχή, προσοχή, γιατί τώρα οι δρόμοι έχουν ζήτημα. Έτσι, όταν ψυχαλίζει έτσι, κάτω, γλιστράει, Παναγία βόηθα.
0: Και μόνο όταν έχει. Η κίνηση νομίζω έχει γίνει το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας σε όλους μας, έτσι.
1: Προσοχή, παιδιά, προσοχή όταν οδηγείτε και βρέχει, προσοχή.
0: Προσοχή τεράστια, ναι. Και υπομονή και όχι νεύρα. Ό,τι σας λένε στο τιμόνι, ο μήνας έχει 9.
1: Και όπως έλεγε και η Βουγιουκλάκη, κι όταν πιάνεις το τιμόνι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Ο φίλος μου Γιώργος,
0: τον είπα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αν μου δώσετε το βραβείο, υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να συμβάλλω με τα μηνύματά μου στην ευχάριστη διάθεση που δημιουργεί η εκπομπή σας. Αν μου το δώσετε, η χαρά μου θα είναι τόσο μεγάλη που θα ευχαριστήσω δημόσια και με συγκίνηση όλους τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στο να γίνω αυτός που είμαι. Όπως κάνουν στα Όσκαρ, λέει.
1: Θέλει κίνητρο. Θέλει δηλαδή ο Γιώργος να έρθει εδώ και να πει ευχαριστώ
0: τη μητέρα μου, ναι,
1: τη σύζυγό μου,
0: τα παιδιά μου, όλους.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης, δεν λες πως τη γλίτωσε, λέει, το ξενοδοχείο το οποίο και εξυπηρετούμε συχνά. Ο Τάκης είναι ταξιτζής, μεταφέρει, ναι, τουρίστες.
1: Αν έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα, βέβαια.
0: Τα μεγάλα μαύρα ταξί και μας, ναι, μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Ο Μιχάλης. Και αυτός καλός μας φίλος. Καλημέρα από τα Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Χρήστος Δάντης, η Μπέση Μάλφα, ο Τέρης Χρυσός και πολλοί άλλοι, λέει.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Ο Αλεχάντρο, επειδή σίγουρα θα κερδίσω, λέει, το δίνω το βραβείο από τώρα, ναι, στον Τάκη από το Λαχωρίσι.
1: Στον Τάκη από το
0: Λαχωρίσι. Η Αλεξάνδρα, πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις. Καλημέρα. Στο ΆΚΑ μας είπατε, λέει, τον καιρό. Ναι. Εσείς θα πάτε, όχι εμείς, η κυρία Καραμήτρου.
1: Εγώ θα πάω, παιδιά.
0: Εσείς θα πάτε Βύση. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε Μποφίλιου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, στο πάρκο Τρίτσι, λοιπόν.
1: Έχει Μποφίλιο σήμερα.
0: Καλέ, έχει τετραήμερο στο Τρίτσι που έχει φοβερούς καλλιτέχνες.
1: Τέλειο. Και να το πούμε και αυτό. Βεβαίως, παιδιά. Πάρκο Τρίτσι. Τέλειο.
0: Λοιπόν,
1: πάρκο Τρίτσι ή Κεσαριανή είναι.
0: Πάρκο Τρίτσι, πάρκο το Τρίτσι. Φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τέλειο, παιδιά. Και πάρκο Τρίτσι, βεβαίως.
0: Μεγαλώσαμε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Κεσαριανή.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια πάμε
1: στο πάρκο Τρίτσι. Τέλειο. Και να πούμε ότι μία από τις επόμενες εκπομπές μας στην τηλεόραση θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Βέβαια.
1: Να το πούμε και αυτό. Περιμέναμε τόσο καιρό, ο κύριος Κουτσούμπας μας έλεγε να τελειώσει για το φεστιβάλ και μετά μας είπε ότι θα έρθει στην εκπομπή.
0: Πέρυσι με το δικό σου είχαμε πάει στο φεστιβάλ και είχαμε ανέβει πάνω στη σκηνή. Και κάναμε ρεπορταζάρα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία από Ζωγράφου, καλημέρα παιδιά. Αύριο Κυριακή στο θεατράκι της Οδού Ολύμπου στο Χαλάνδρι έχουμε ανταλλακτικό παζάρι, βιβλία, ρούχα κτλ.
1: Τέλειο και αυτό.
0: Χρήστος, καλημέρα. Σε αυτή την αναχείρωτη πολιτεία που κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν και το βλέπουμε με τον απροσδόκητο θάνατο συμπολιτών και τουριστών. Ποιος ελέγχει τη λειτουργία, λέει, των Airbnb, τη λειτουργία των διάφορων κέντρων αισθητικής, τα προϊόντα influencer καλλιτικών, τα διάφορα προϊόντα που διαφημίζονται και αγοράζονται από το ίντερνετ. Χρήστο, θα τα δούμε αυτά.
1: Χρήστο,
0: έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο και εμείς έχουμε πολύ ρεπορτάζ σήμερα στην εκπομπή, στην τηλεόραση.
0: Για όλα αυτά,
1: όλα
0: τα θέματα.
1: Αυτά. Θα τα δεις.
0: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Βεβαίως, θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Κρέτσι, είναι ο πρόεδρος των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Καλημέρα σας, κύριε Κρέτσι. Έτσι.
2: Καλημέρα σας, κυρία Καραμέτρου.
1: Πώς
2: καλημέρα,
1: είστε,
2: κύριε Γρηγόρη. Καλά, μια χαρά, εσείς.
1: Λοιπόν,
2: καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εσείς δίνετε έναν συνεχή αγώνα εκεί, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και όταν ακούει κάποιος δανειολήπτες νόμου Κατσέλη, καταρχάς θεωρεί ότι έχει να κάνει με δανειολήπτες που έχουν τακτοποιήσει τα προβλήματά τους. Είναι όμως έτσι, εφαρμόζεται αυτή η διάταξη του Αρείου Πάγου για τα φαντς ή καθυστερεί? Γιατί εγώ διαβάζω ότι καθυστερεί.
2: Καταρχήν, μόνο ευνοημένοι δεν είμαστε που έχουμε, όπως λέτε, ακούγεται ότι έχουμε τακτοποιηθεί. Είμαστε από το Φεβρουάριο που έχει βγει η απόφαση και από τον Ιούνιο από την καθαρογραφή της απόφασης και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Τα φάντς δεν λένε προς το παρόν να συμμορφωθούν. Πάμε από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Μας είχαν πει ότι θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο. Πήγαμε τον Νοέμβριο και τώρα μιλάνε για τέλος του χρόνου. Αποτέλεσμα αυτού είναι. Να υπάρχουν, δηλαδή λέει ο νόμος ότι πρέπει να πληρώσει το χίποσο η απόφαση του Αρείου Πάγου, η απόφαση που έχει ο κάθε δανειολήπτης. Τα φάντς έρχονται και βάζουν παραπάνω όπως βάζανε μέχρι τώρα και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ισχύει αυτό και υπάρχουν πολλά ληξιπρόθεσμα.
1: Άρα δηλαδή τα φάντς συνεχίζουν σαν να μην υπάρχει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς. Σαν να μην υπάρχει απόφαση του Αρειοπάγου και από εδώ και στο. Και αυτό που βρίσκουν ότι ναι, θα συμμορφωθούμε και διάφορα τέτοια, με αποτέλεσμα να μας πάνε τώρα για τέλος του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα. Πολλοί δανειολήπτες μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και βλέπουν. Στις πλατφόρμες των ΦΑΝ και βλέπουν ότι υπάρχουν ληξιπρόθεσμα και προσπαθούμε να δούμε εμείς. Όχι μόνο εμείς και οι δικηγόροι και όλοι αυτοί. Λένε στους δανειολήπτες ότι πρέπει να πληρώνουν μόνο τη δόση που τους έχει βγάλει η απόφαση του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε από μήνα σε μήνα και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι η απόφαση λέει, πέραν του ότι πρέπει να πληρώνουν μόνο τη δόση του δικαστηρίου, πρέπει να υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή πρέπει να γίνει υπολογισμός ώστε τα πανωτόκια που έχουμε δώσει να υπολογιστούν και να αφαιρεθούν. Αυτό μας λένε ότι τα συστήματά τους, τέλος πάντων τα funds, δεν τα έχουν έτοιμα. Μάλιστα. Όταν όμως ήταν να βάλουν πανωτόκια και μάλιστα διπλά και τριπλά, τότε ήταν έτοιμα.
0: Άρα τι ζητάτε τώρα για να το συνοψίσουμε?
2: Κοιτάξτε, τι ζητάτε εσείς? Αυτό που ζητάμε εμείς είναι άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και δανειολήπτες. Μιλάμε για 100.000-150.000 δανειολήπτες αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούμε όσο μπορούμε τουλάχιστον και με τους δικηγόρους και εμείς μέσω του συλλόγου να μπορέσουμε να λυθεί το θέμα. Γιατί είναι τόσο
1: δύσκολο. Όταν εσείς επικοινωνείτε με τα φανς, τι σας λένε? Ή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, δεν μπορείτε?
2: Καταρχήν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν τηλέφωνο πρέπει να περιμένεις και αν θα μπορέσεις να συνδεθείς. Μας λένε ότι φτιάχνουμε τα συστήματα. Αλλά τόσο καιρό, μιλάμε τώρα από τον
1: Φεβρουάριο. Το
2: ακριβώς, από τον Φεβρουάριο και από τον Ιούνιο που έχει καθαρογραφεί, που μπήκε σε μια.
1: Σε μια σειρά που είχε μπει.
2: Ναι, ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και έχουμε και από την άλλη. Να ακούμε από κυβερνητικά χείλη ότι είναι, λέει, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη είναι μπαταξίδες. Δεν είμαστε μπαταξίδες. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χάσαμε τα εισοδήματά μας και μπήκαμε στον νόμο Κατσέλη για να σώσουμε τα σπίτια μας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει γίνει.
0: Λοιπόν, καταγράψαμε τη φωνή σας.
1: Κύριε Κρέτση, θα επανέλθουμε.
2: Και μισό λεπτάκι πρέπει να δούμε, κυρία Καραμέτρου, κύριε Γρηγοριάδη, θα ήταν καλό να κάνουμε μια εκπομπή και με τη δικηγόρο του συλλόγου, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που πολλούς δανειολήπτες. Χάνονται σπίτια.
0: Λοιπόν, είμαστε σε επαφή, εννοείται, γι' αυτό σας βγάλαμε και σήμερα στον αέρα, για να καταγραφεί η αγωνία σας, έτσι.
1: Και θα κάνουμε και θέμα και στην εκπομπή.
0: Και θα κάνουμε,
1: Γιώργο,
0: και, και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρέτση.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια
1: καλημέρα.
2: Σας.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα εθνικά.
0: Να πάμε και στα εθνικά, βεβαίως.
1: Πρώτα να πάμε στο Γιώργο τον Τζελίκα που είναι στην Πλάκα.
0: Να πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες εκεί, η έρευνα και η διάσωση, η επιχείρηση. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Σε εξέλιξη είναι. Από νωρίς τις 8, συνέχεια από τις 7.30 που έγινε αυτή η ισοπεδωτική έξι. Μόλις ήρθα 8 η ώρα το πρωί, πραγματικά δεν πίστευα κι εγώ τι έγινε. Λες και έπεσε βόμβα. Πάμε να σου πω τελευταία και θα κάνουμε έτσι ένα ψωγύρισμα. 2.30 ώρα δυστυχώς αναστήθηκε νεκρή μια γυναίκα από τα ερείπια. Με χειρουργική επέμβαση όλα τα μηχανήματα έργου προσπαθούν να βγάλουν πέτρα, γιατί είναι τιμόρροπα και τα όμορα κτίρια. Εδώ μιλάμε για κτίρια πολύ παλιά. Είναι 30 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή τη στιγμή υποβροχή. Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ. Η αστυνομία έχει κλείσει όλο το κομμάτι και από την Αμαλίας και πάνω από Φρυνίχου μέχρι ψηλά στην Πλάκα μέσα. Και να γίνονται όλες οι εργασίες από τα μηχανήματα έργου.
1: Ναι, να το ξέρει ο κόσμος, να αποφεύγει εκεί το σημείο τώρα, έτσι.
3: Περπατιέται η Αμαλία. Απλά έχουν βάλει
1: μια λωρίδα.
3: Περπατιέται μια-δυο λωρίδες. Είναι καλό να αποφεύγει. Να σου πω, παιδιά, τώρα ότι θα διερευνήσουν αν πραγματικά τα αίτια της έκρηξης είναι από το φυσικό αέριο. Πληροφορίες λένε ότι αυτό μπορεί, ναι, αλλά δεν έχουν καταλήξει. Και αυτό γιατί το λένε? Έμπειροι τι κάνανε? Είδανε στην οροφή του παλιού κτηρίου ότι υπήρχε μια μαυρίλα, που σημαίνει ότι αν υπήρχε φυσικό αέριο, επειδή είχε ανωδικό ρεύμα, πήγε προς τα πάνω, κάτι το πυροδότησε και έγινε μια ανάφλεξη. Τώρα μια
0: Εντάξει,
3: πρίζα.
0: Βέβαια, τώρα να σου πω κάτι, Γιώργο, για να είναι τόσο μεγάλη έκταση και η έκταση και τόσο εκτεταμένη καταστροφή, σημαίνει ότι αν είναι, λέμε έτσι, επειδή αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, θα υπήρχε μεγάλη διαρροή, θέλω να πω. Πρέπει να ήταν μεγάλη διαρροή. Έτσι.
3: Κοίταξε, τα πάνω διαμερίσματα ήταν βαρεχνόνια μίσθωση. Και πώς τα πήγανε και άρχισαν να ζητούν. Βρέθηκε καταρχήν με τις ανασκαφές που κάνανε και πέτρα πέτρα βγάζει, βρέθηκε ένα διαβατήριο και μια σάδα γυναικεία. Όπα λένε, τι γίνεται εδώ. Κάναν τηλεφώνη, ήταν να φύγουνε. Κάναν check-out και ήταν να φύγει το ζευγάρι των Αμερικανών να πετάξει για Αμερική. Ποτέ δεν πήγανε. Ποτέ δεν κάναν check-out και ποτέ δεν πήγανε στο αεροδρόμιο. Κάναν τηλεφώνη, ήταν να φύγουνε. Κάναν check-out και ήταν να φύγει το ζευγάρι των Αμερικανών να πετάξει για Αμερική. Ποτέ δεν πήγανε. Ποτέ δεν κάναν check-out και ποτέ δεν πήγανε στο αεροδρόμιο. Άλλη ανησυχία.
1: Ναι, έπρεπε να κάνουν check-out στις 12, δεν κάνανε. Μπράβο, και να πετάξουν.

0: σπασμένα πτωστικό κύμα, σπασμένα τζάμια από πύλη εισόδου πολυκατοικία. Μέσα μπήκα σε διαμερίσματα και είδα πραγματικά έχουν πέσει σοφάδες, ρήγματα υπάρχουν. Μιλάμε για εκοφαντικότατη έκρηξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο.
0: Σε εξέλιξη, λοιπόν, η όλη έδρα.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Εννοείται ότι όταν έχουμε οποιοδήποτε
0: εξέλιξη,
1: μας ενημερώνεις. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε προς το παρόν.
2: Λοιπόν, πάμε. Ναι, γιατί εδώ έχουμε ανοίξει, έχουμε ανοιχτά θέματα με τα εθνικά μας. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καθηγητή στρατιωτικών σχολών.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μακάρι.
3: Καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα.
2: Να είστε καλά.
3: Ο κύριος Γρηγοριάδης είναι παλιός.
2: Ναι, ναι,
1: παλιός εδώ. Η Μίνα είναι παλιότερη γενικότερα.
3: Καλά, εγώ στο ραδιόφωνο.
2: Εγώ στο ραδιόφωνο είμαι νεανούδη, κύριε Παπαφλωράτε.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτά που συνέβησαν στον ΟΗΕ.
2: Εγώ έχω μπερδευτεί πάντως, κύριε καθηγητά. Έχω μπερδευτεί. Αστειευόμενη τώρα το λέω. Γιατί τώρα τι να μπερδευτούμε. Μπερδευόμαστε με τους Τούρκους, λες και δεν τους ξέρουμε, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε άλλη μία φορά μπροστά στη γνωστή διγλωσία των Τούρκων, θα έλεγα, κύριε καθηγητά, έτσι.
3: Έχετε δίκιο. Είναι η ανώση, η δίσταση των Τούρκων. Από τη μία πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να κατεβάσει τους τόνους. Μιλάει για καλή γειτονία, για συμμαχία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με κάθε ιστορική αφορμή, επιτίθενται στη χώρα μας, μας νουθετούν εντός εισαγωγικών και προσπαθούν να μας υποδείξουν ποιο είναι το συμφέρον μας, φυσικά θέλοντας να μας απομακρύνουν από το Ισραήλ. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρη πλέον η στόχευση της Τουρκίας, έχει ενοχληθεί σφόδρα από τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και συχνά πυκνά επιτίθεται σε αυτή τη συνεργασία που έχει πλέον προσλάβει τα όρια της στρατηγικής συμμαχίας.
1: Εντάξει, βάλτε στο τραπέζι και τις δηλώσεις Νετανιάχου.
3: Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενες. Όταν έρχεται ένας αξιωματούχος Τούρκος και λέει ότι εγώ θα γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ, εγώ πιστεύω ότι μάλλον έχουν δείξει αρκετή ανοχή οι Ισραηλινοί. Μιλάμε για μία σειρά δηλώσεων, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, που οι Τούρκοι απειλούν, εξυβρίζουν τους Ισραηλινούς, την κυβέρνηση, τη στρατηγική ηγεσία, μιλάνε για γενοκτόνους, ταυτίζουν την κυβέρνηση με το λαό. Λοιπόν, ήταν κάποια στιγμή αναμενόμενο ότι ο κ. Νετανιάχου, που έχει μπροστά του μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, θα βγει και θα ξεκαθαρίσει τη θέση του. Νομίζω ότι αυτή η ομιλία του, από ό,τι μίλησε κάτω με το Ισραήλ, χαρακτηρίζεται ως ιστορική. Με την έννοια ότι είπε σε συγκεκριμένο χρόνο όλη την επιχειρηματολογία του Τελαβίβ, και από την άλλη πλευρά είναι ο μόνος ως τώρα ξένος ηγέτης που είπε τα πράγματα με το όνομά του ως προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Και θα θέλαμε να το δούμε αυτό και από άλλους ηγέτες, ξέρετε. Γιατί όλοι ξέρουν τι συμβαίνει στην Κύπρο, ξέρουν ότι κατέχεται αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό έδαφος και ποιούν την ίσα. Όλοι ξέρουν ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και δεν την απειλεί μόνο με λόγια, την απειλεί και με έργα. Και όμως συνάπτουν συμφωνίες όπως ο αγαπητός κ. Σάντζεφ, που πολλοί μεταξύ αυτών και εγώ περιμένουμε πώς και πώς θα πέσει από την εξουσία, διότι έχει αλλάξει άγρια την πολιτική της Ισπανίας και τόσο βέβαια τα συμφέροντά του, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε, και άλλες χώρες.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, κύριε καθηγητά, έτσι, όλοι μας να είμαστε ειλικρινείς, όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτή τη φάση κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Να είμαστε ειλικρινείς.
3: Πάντα έτσι ήταν, κύριε Καραμπίτσο. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν υπάρχει κερδική.
2: Αυτό δεν είναι έτσι. Αλλά στην παρούσα φάση όμως η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια ανοίγματα, έχει κάνει παραγγελίες μεγάλες. Έτσι.
1: Η Τουρκία δεν μπαίνει στο πρόγραμμα των F-35. Έτσι.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες παραγγελίες από την Γαλλία και παρόλα αυτά η Τουρκία βλέπουμε και αυτή να κάνει ανοίγματα και να υπογράφει και να θέλει να κάνει οικονομικές συμφωνίες με τους Ευρωπαίους κτλ. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη, εγώ τελικά, για να είμαι και εγώ ειλικρινής βέβαια, βλέπω ότι μόνο το Ισραήλ βγαίνει μπροστά και λέει στην Τουρκία τα πράγματα με το όνομά της. Και εδώ βλέπω εμείς να εφαρμόζουμε το ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Αυτό εφαρμόζουμε.
3: Αυτό πάντα συνέβαινε.
2: Έτσι.
3: Αλλά επειδή το θίξατε πριν, πράγματι, πολλοί, όχι όμως όλοι οι Ευρωπαίοι, συνεργάζονται με την Τουρκία σε διαφόρους τομείς.
2: Βέβαια, γιατί δεν συνεργάζεται η Ιταλία, δεν συνεργάζεται η Γαλλία. Πώς?
3: Και εμείς έχουμε εμπορικές σχέσεις και εμείς έχουμε τουριστικές σχέσεις. Άλλο αυτό. Η Ισπανία, κυρία Καραμίτου, ήταν παραδοσιακά μία φιλελληνική χώρα. Και όχι, αφήνω το θέμα των συμφερόντων. Γιατί πάντα στη διεθνή σκηνή λέμε δεν υπάρχουν αιώνες φίλες, υπάρχουν αιώνες συμφέροντα. Θα σας θυμίσω το 1922, το Δεκέμβριο, όταν έκλεισε η πρεσβεία μας στην Κωνσταντινούπολη λόγω των γεγονότων μετά την εξαρτητική καταστροφή, αυτή που ανέλαβε εθελοντικά να προστατεύσει τα συμφέροντα 80.000 Ελλήνων που είχαν διαβατήριο ελληνικό ήταν η Ισπανία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα.

0: αυτονομικό τη ιστορία, λοιπόν, πάντα η Μαδρίτη ακολουθούσε μια φιλελληνική πολιτική και λόγω του θέματο τη μουσουλμανική μετά στη Θράκη και των προβλημάτων που έχει με Καταλανού και Βάσκου η Ισπανία, αλλά υποστηριζόμασταν στα διεθνή φόρα με την Ισπανία και τη Ρουμανία. Είναι οι δύο χώρε που πάντα είχαμε άριστε σχέσει σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία ακολουθεί μια πολιτική στα περισσότερα θέματα που αποκλίνει από αυτή την ελληνική, δεν θα πω τη λέξη εχθρική, θα πω ότι αποκλίνει. Και αυτό έχει γίνει επιμερών του κ. Σάντζα. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Οι μεγάλε δυνάμει τώρα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, πάντα είχαν σχέσει στενέ με την Τουρκία. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι μια τεράστια αγορά, 80 εκατομμυρίων, 85 αυτή τη στιγμή. Και δεν θέλει καμία χώρα να τη χάσει. Βέβαια βλέπουμε ότι η Γαλλία, επειδή έχει αντικρουόμενα συμφέροντα με την Τουρκία σε διάφορα σημεία του πλανήτη, δεν είναι τόσο θερμή ούτε στο να μπει στο πρόγραμμα ΣΕΦΗ του η Τουρκία, ούτε να απειλεί την Ελλάδα στο θέμα του καλωδίου, δηλαδή μας προσφέρει αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το τονίζω, μια διπλωματική υποστήριξη. Περιμένουμε αυτό να, να δούμε αν θα μορφοποιηθεί κάτι άλλο, εάν και εφόσον υπάρχει έντονη τουρκική αντίδραση. Ενώ η Ιταλία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι επειδή ακριβώς δεν έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και υπάρχει μια κακή ιστορία έτσι αντικρουόμενων συμφέροντων, αυτή τη στιγμή το αλβανικό κράτος έχει γίνει λόγω ακριβώς της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής. Ξεκάθαρα αυτό το γνωρίζουμε.
1: Εντάξει, τώρα ανοίγεται μεγάλη συζήτηση.
0: Δεν θα είχαμε πρόβλημα εμείς αν δεν είχε πάρει τη Βόρεια Ήπειρο, έτσι, που ήταν ελληνική. Αλλά ας μην πάμε στην ιστορία. Απλώς κάποια πράγματα είναι θέμα στρατηγικής επιλογής.
2: Και
0: η στρατηγική δεν αλλάζει ούτε σε ένα χρόνο ούτε σε 5-10.
2: Και βέβαια, κύριε καθηγητά, δεν θα ήθελα να αφήσουμε έξω από την εξίσωση, μιας και τα λέμε όλα, το γεγονός ότι ο Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία να κάνει δήλωση και για τα εσωτερικά μας. Τι δουλειά είχε τώρα να μας πει για τα εσωτερικά μας ο Ερντογάν, για τις εκλογές, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση κτλ. Αυτό πάλι.
0: Εντάξει, είναι, κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν θεωρεί αυτόν σουλτάν όλης της περιοχής.
2: Τι λέτε.
0: Που θα έχει δικαίωμα λόγου. Άλλωστε, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο φαντάζομαι το έχουν ακούσει οι ακροατές σας. Μέχρι να έρθει ο κύριος Ερντογάν, που είναι η σωστή προφορά με τα τουρκικά της Ανατολίας, στην εξουσία στην Τουρκία, ήταν σχεδόν αδύνατον να βρει κάποιος έναν αντίτυπο του Κορανίου σε οποιαδήποτε αεροπορική βάση, στρατιωτική, ναυτική βάση, αεροπλάνο, πλοίο, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αεροπορική βάση, στρατιωτική, ναυτική, αεροπλάνο, πλοίο που να μην υπάρχει αντίτυπο του Κορανίου. Έχει ιδεολογικοποιήσει πλέον τη θρησκεία, την έχει κάνει εξωτερική πολιτική ξεκάθαρα και θεωρεί ότι είναι ατύχημα αυτό που έγινε με την πτώση του Σουλτάνου. Θα ήθελα πολύ ο ίδιος να συνεχίσει του Σουλτάνου. Εξού και ωρεοποιείται όλη η εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξού και βλέπετε και γίνονται αναφορές για σφαγές Ελλήνων, Τούρκων στην Τριπολίτσα και προσπαθεί να εργαλειοποιήσει. Μας θύμισε ότι το 2071, ούτε προφανώς ούτε ο Μιλόν ούτε ο ίδιος θα ζει, θα εορτάσουν οι Τούρκοι τα 1000 χρόνια από τη μάχη του Ματσικέρτ.
2: Ναι.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι πάει πάρα πολύ πίσω, εργαλειοποιεί την ιστορία, κάτι που ποτέ δεν έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα θρυνεί, ξέρετε, θρυνεί για την απώλεια των αλυσμών των πατρίδων. Δεν εργαλοποιεί όμως την ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Λοιπόν, μια ερώτηση ακόμα τώρα, μετά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου εκεί στον ΟΗΕ, πιστεύετε ότι μπαίνουμε εκ νέου σε νέα φάση στα ελληνοτουρκικά ή ήταν μια παρένθεση γιατί χρησιμοποιεί μια διπλή γλώσσα ο Τούρκος Πρόεδρος, άλλη στο εσωτερικό της Τουρκίας και άλλη στο εξωτερικό και αναμένουμε ξανά να ξεχάσουμε τα ήρεμα νερά από εδώ και πέρα εκ νέου?
0: Είπαμε ότι η πολιτική του είναι η ανώ σε αυτήν την περίοδο. Είναι διπρόσωπη. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά, αν μιλήσετε με όλους τους διπλωμάτες, λέει ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε καταστάσεις, ούτε να τρομάζουμε τον κόσμο. Να είμαστε απλά προσεκτικοί. Εφόσον η Ελλάδα έχει αποφασίσει να αποχωρήσει το θέμα του καλωδίου, θα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, όλες τις πιθανές τουρκικές αντιδράσεις. Οι ενόπλες δυνάμεις πάντα είναι. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Με διπλωματικό τρόπο, εξού και βλέπετε τον κύριο Γεραπετρίτη να πηγαίνει σχεδόν παντού, το ίδιο και ο κύριος Δένδιας και ο Πρωθυπουργός, προσπαθούν λοιπόν όχι μόνο να ενισχύσουν τις συμμαχίες, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει με το Ισραήλ, που να θυμίσουμε δεν έχει πολλούς φίλους στον κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό λοιπόν ήθελα να το πω και πριν. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου αποχώρησαν 77 χώρες. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
2: Δεν είχε ποτέ. Μα δεν είχε ποτέ.
1: Θέλω να πω και αυτό την αξία.
0: Είχε περισσότερες. Είχε περισσότερες.
2: Μετά από αυτό που έγινε και τον πόλεμο, νομίζω ότι.
0: Κοιτάξτε, τον 7 Οκτωβρίου ήταν ένα παραδοτικό κύμα συμπάθειας. Ενώ περιμένει οι Ισραηλοί 2-3 μήνες για να αντιδράσουν. να το θυμάστε όλοι, μετέπειτα έχει γυρίσει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, της διεθνούς κοινής γνώμης εναντίον τους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται στο πλευρό τους. Και οι Ισραηλοί δεν ξεχνούν ποιος στέκεται στο πλευρό τους στις δύσκολες στιγμές. Και να μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει και μια εβραϊκή κοινότητα, η οποία είναι από πολλούς αιώνες εγκατεστημένη στην Ελλάδα και μπορεί να λειτουργήσει, ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Άλλωστε, οι δύο λαοί νομίζω ότι έχουν έρθει ήδη κοντά την τελευταία περίοδο και δεν πρέπει ποτέ να ταυτίζουμε την ηγεσία με το λαό. Γιατί είδαμε διάφορα κρούσματα, κάτι ευτράπελα, να βγαίνουν κάποια συλλογικότητα Θεσσαλονίκη να κυνηγάει Ισραηλινούς τουρίστες ή Έλληνες Εβραίους. Αυτά πρέπει να αποφευχθούν. Είναι απαράδεκτα.
1: Επικίνδυνα καμία πράγματα είναι αυτά. Καμία σχέση. Έχετε δίκιο.
0: Δεν θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 30 και προς Θεού κανείς δεν επιτρέπεται να ασκεί εξωτερική πολιτική παρά μόνο η αρμόδια κυβέρνηση. Όποιο αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αλλά πρέπει να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Ούτε σε νησιά να λένε δεν δεχόμαστε Ισραηλινά κουραζιερόπλια. Επειδή δεν το θέλει το 1% ή το 2% του πληθυσμού ή μεταφερόμενοι από τα εξάρχεια στα συγκεκριμένα νησιά. Αυτό λοιπόν, πλέον να κοπεί.
2: Κύριε καθηγητά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί φυσικά η Τουρκία περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει όταν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να ποντίσουμε το καλώδιο.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι, εκεί, αυτό εκεί θα είναι το πρώτο άλλα. Μεγάλο κράστα.
1: Εκεί, όντως.
2: Και εκεί θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή της και περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα γίνει και όταν θα θέλει να κάνει νόμο του κράτους στη γαλάζια πατρίδα. Τη λεγόμενη.
0: Η λεγόμενη και αν το νομοσχέδιο που θα έρθει θα ψηφιστεί και ταυτόχρονα ή θα πάρει μια αναβολή. Γιατί ακούγεται και αυτό.
1: Και αν θα εφαρμοστεί και στο πεδίο, έτσι που αυτό θα είναι το πλέον ανησυχητικό, εάν σκεφτούν ενδεχομένως να εφαρμόσουν κάποια από τα πράγματα που θα ψηφίσουν για την γαλάζια πατρίδα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
2: Καλά, καλημέρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι θέλετε, διαφημίσει ή έχουμε μηνύματα, μπορούμε. Μπορούμε μηνύματα, κυρία
2: Μίνα. Ναι, λίγα μηνύματα.
1: Πάμε μερικά μηνύματα.
2: Έλα, τον κόσμο να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Το ότι δεν στέλνουμε μηνύματα, σου λέει ο Σπύρος, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε πιστοί ακροατές.
2: Α, Σπύρο, έχει.
1: Σου λέει ο Σπύρος. Ναι. Ότι, παιδιά.
2: Έλα, βρε Σπύρο μου όμως, ένα μηνυματάκι κάθε μέρα, γιατί. Όταν λέω να πω κάτι, μια καλημέρα, βρε παιδιά. Μια καλημέρα.
1: Γιώργος.
2: Είναι αυτή.
1: Γιώργος, μπαίνει στο παιχνίδι.
2: Για πες.
1: Καλημέρα. Δηλώνω πιστός ακροατής.
2: Τέλεια. Έλα βρε Γιώργο. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα.
1: Τάκης. Είμαι διάσημος, λέει, στο ραδιόφωνο. Ο Τάκης Λαγωνίση.
2: Ναι.
1: Που σου στέλνει και φωτογραφία από τα μετέωρα. Ορίστε.
2: Α, Τάκη, ωραίος. Άρα ο Τάκης ταξιδεύει πολύ.
1: Ναι, ο Τάκης, αφού είπαμε, έχει το ταξί το μαύρο. Ναι. Αυτά τα ξαδέ.
2: Είναι ο Τάκης ο ταξιδευτής. Να τον λέμε ο Τάκης ο ταξιδευτής, θέλεις. Τάκη, θες να σε λέμε ο Τάκης ο ταξιδευτής. Α, ο Τάκης ο ταξιτζής.
1: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
2: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
1: Αποφασίστε
2: πώς θα το λέμε τον άνθρωπο.
1: Ο Τάκης Λαγωνίση.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, εδώ ο κύριος λέει το επώνυμό του, δεν το διαβάζω, mm-hmm, γιατί μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Παπαχρή, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, όμορφο Σάββατο να έχετε. Εγώ θα σας φέρω ένα ταψί. Γαλακτομπούρεκο ή σοκολατόπιτα. Ό,τι θέλετε.
2: Γαλακτομπούρεκο.
1: Διαχειρός πάνω. Βραβείο, λέει, θα σας το δώσω εγώ διότι το αξίζετε.
2: Χριστέ μου, πόσο πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Και η Ελισάβετ λέει την προπαγάνδα για το ΚΚΕ στον ύπνο σας τη βλέπετε.
2: Καλέ, ποια προπαγάνδα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είπε θα πάει στη Βύση. Είπα θα πάω στο φεστιβάλ. Ποια είναι η προπαγάνδα.
2: Εμείς, ας πούμε, που θα πάμε το Σάββατο.
1: Απλά, ναι.
2: Απλά. Ο Γιώργος θέλει να πάει στην Μποφίλιου, να μην σας το πει. Εγώ θα πάω στη Βύση, να μην σας το πω.
1: Είναι οι Βυσικές, είμαστε και οι Μποφιλικοί.
2: Οι Μποφιλικοί, να μην σας το πούμε. Εντάξει ρε παιδιά, δεν θα ξαναπούμε τίποτα.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα ακόμα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα μηνύματά σας. Και τι άλλο έχουμε, κυρία Καραμίτρου, για το επόμενο.
2: Α, πώς δεν έχουμε. Έχουμε τον κύριο Κερίδη.
1: Ναι.
2: Έχουμε τον κύριο λογοθέτη που έχει γίνει Αθήνα ένα απέραντο πάρκινγκ.
1: Ο κύριος Κερίδης θα μας πει για καλά μια τοξική γλώσσα.
2: Κάτσε, έχουμε συζητήσει πολλά. Και δεν μασάει τα λόγια το κύριο Κερίδη, για όλα θα πει.
1: Ερχόμαστε.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στον οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλη έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρημοι υποπολιβόλων αντίον καφετερία στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνος καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, σημείωσε η ίδια πηγή, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν είχε στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή του, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε με Stranglers και Girl I Want To Be With You.
1: Ορίστε, λόγω λέει πρόσκρουσης οχήματος σε κολόνα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της οδού Κορινθίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Να το έχετε υπόψη σας.
0: Παιδιά, μεγάλη προσοχή.
1: Εκεί, προσοχή. Έτσι, και για να λέει λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε κολόνα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: προσοχή.
0: Λοιπόν, έχει αρχίσει και βρέχει έντονα σε πολλές περιοχές.
1: Ναι, ναι, βρέχει έντονα.
0: Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος είναι δεδομένη.
1: Βέβαια.
0: Και έχουν ήδη αρχίσει. Στο μυαλό μου ήσουν, έχω βάλει,
1: ναι,
0: έχω
1: το,
0: βάλει το
1: είδα,
0: χάρτη.
1: Είδα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, πολύ πολύ αυξημένη κίνηση. Στον Πειραιά, στο λιμάνι και στους γύρω δρόμους, αρκετά αυξημένη κίνηση. Εκεί που γίνονται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Ακρόπολη, πολύ αυξημένη κίνηση. Πλατεία Μοναστηρακή.
1: Καλό είναι να το αποφεύγουμε κίνηση. Εκείνο το κομμάτι, ναι, σήμερα. Ναι.
0: Και εκεί που είπες τώρα μόλις, και εκεί πολύ αυξημένη
1: Κηφισίας,
0: κίνηση.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, το νου σας γενικά δεν είναι, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι οι πρώτες σοβαρές βροχές εδώ στην Αττική. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Να είμαστε όλοι καλά και να επιστρέψουμε ασφαλείς στα σπίτια μας.
1: Λοιπόν, θες να πάμε λίγο και να μπούμε λίγο σε πολιτικό περιβάλλον.
0: Να μπούμε. Ναι.
1: Να μπούμε. Έχουμε να κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη. Κύριε Κερίδη, μας ακούτε? Ο κύριος Κερίδης μας ακούει?
0: Μάλλον θα πέσει η γραμμή. Θα το τακτοποιήσουμε αμέσως.
1: Τέλεια. Γιατί έχουμε αμέσως πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Κερίδη. Είδαμε και μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η τελευταία που είδαμε. Εκεί, κύριε Κερίδη, τώρα μας ακούτε?
2: Σας ακούω, πολύ καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, αλλά πολύ βροχή.
0: Πού είστε?
2: Σε εσάς έρχομαι. Έχω στο Sky, στην τηλεόραση, στη ΦΕΗ.
1: Ένα πρωινό. Μάλιστα.
2: Και γίνεται κατακλυσμό.
0: Οπότε δώστε μας
1: λίγο. Δεν πιστεύω να καθυστερήσετε. Αν να καθυστερήσετε, να ενημερώσουμε τη ΦΕΗ.
2: Όχι. Εντάξει, πάντοτε στην ώρα μας έχουμε προβλέψει.
0: Στον Κηφισό είστε?
2: Στο Κηφισό πάρα πολύ βροχή.
1: Πολύ βροχή. Δεν έχει κίνηση πολύ όμως.
2: Όχι. Εντάξει, είναι Σάββατο σήμερα.
1: Δηλαδή, κύριε Κερίδη, εσείς θα έρθετε στην ώρα σας. Δεν είστε τίποτα καβαλημένο καλάμι να καθυστερείστε και να δημιουργείτε ζητήματα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το εξαντλήσαμε το θέμα. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Πάμε παρακάτω, νομίζω, από ένα σημείο και μετά. Όλοι καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι η αντίπαλός μας η αντιπολίτευση, η οποία είναι ένα σκορποχώρη, κατακαιρματισμένη.
1: Καλά, δεν την έκανε η αντιπολίτευση τη δήλωση αυτή. Η κυρία Μπακογιάννη, ναι, την έκανε.
2: Μα εκεί κολούσε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε, διότι αυτό που διεκδικούμε δεν είναι η πρωτιά. Αυτή την έχουμε. Με ταπεινότητα το λέω, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα, διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο στους σημερινούς καιρούς. Πολύ λίγα κόμματα στην Ευρώπη. Ίσως και κανένα δεν τα έχει καταφέρει. Βλέπετε ότι έχουμε έναν γενικότερο κατακαιρματισμό και βεβαίως τρίτη θητεία που δεν έχει ξανά προηγούμενο.
0: Οπότε τι φοβάστε, τα αυτογκόλ τώρα δηλαδή, αυτό μας λέτε?
2: Αυτογκόλ, ναι. Και επειδή, ξέρετε, εγώ είμαι διαρκώς στη Βουλή, παρακολουθώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τα λοιπά, θέλει μια προσοχή.
1: Να σας πω τότε, κύριε Κερίδη,
2: Καραδοκή,
1: αυτό που είπε...
2: η Καραμήτρου να τα επιστημάνει όλα. Δεν αφήνεται τίποτα.
1: Ναι, αυτογκόλ, κύριε Κερίδη, είναι αυτό που είπε ο συνάδελφός σας προχθές, ότι εντάξει, άμα δεν έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη, υπάρχει πάντοτε και η λύση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα το έλεγα με άλλον τρόπο για να βγαίνει και πιο πολύ νόημα. Δηλαδή τι, πέρα από τις μειώσεις φόρων, στις οποίες επιμένει η αντιπολίτευση, θα έπιανα, αν ήμουν και σοβαρός αριστερός, και όχι μόνο την άμυνα, αλλά
1: αυτή,
2: και την επίθεση.
1: Μισό λεπτό, αυτή τη δήλωση δεν την έκανε αριστερός, την έκανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, προφανώς. Θα έλεγα λοιπόν, αν ήμουν αριστερή αντιπολίτευση, ότι πέρα από τις μειώσεις φόρων, καλό είναι να δούμε την κρίση αυτή σαν ευκαιρία για να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα πετρελοειδή, για να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, για εν πάση περιπτώσει μειώσουμε τη ζήτηση. Διότι αν δεν μειωθεί η ζήτηση συνολικά, δεν πρόκειται να πέσει η τιμή, διότι αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Εάν όλες οι χώρες προχωρήσουν σε επιδοτήσεις, σαν να μην άλλαξε κάτι στον κόσμο, η
1: κύριε Κερίδη, δεν το έκανε για την οικολογία. Δεν μίλησε για την οικολογία, συνάδελφό σα.
2: Ως
1: δείκτη οικονομίας το χρησιμοποίησε.
0: Ναι, αλλά θα σας έλεγε για την πολίτευση, κύριε Κερίδη, ότι θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολύ καλή κατάσταση, να μην σαρδελοποιείται ο κόσμος και να βεβαίως τότε να τα προτιμήσει κάποιος.
1: Είναι δείκτης οικονομίας το ότι έχει 10 ευρώ.
2: Ξέρετε, θα σας πω. Έγινε επανάσταση. Εμείς είμαστε αυτοί που τελειώσαμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο δεν θα τέλειωνε χωρίς το Μητσοτάκη, δεν έχει καμία αμφιβολία, έτσι που είχαν μπλέξει. Εμείς είμαστε αυτοί που κάναμε τα καλώδια στην Κρήτη και θα γλιτώσουμε 300
1: εκατομμύρια. Κύριε Κερίδη, επειδή με πάτε μέσω Λαμίας, εγώ θα επανέλθω. Είναι δείκτης οικονομίας και άνεσης ότι μπορεί ο κόσμος να βάζει 10 ευρώ βενζίνη για να πηγαίνει στη δουλειά του. Ξεκάθαρα θέλω να απαντήσετε. Εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας.
2: Ο κόσμος, ναι. Ο κόσμος είναι πιεσμένος. Δεν υπάρχει καμία εμβολία και έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη, η Αμερική. 6,5 δολάρια το γαλόνι, βλέπετε το πετρέλαιο. Το περίμενε ο Τραμπ ότι θα πάει σε ενδιάμεσες εκλογές με 6,5 δολάρια. Εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει πετρέλαιο στην Αμερική, έχω ζήσει 12 χρόνια και πόσο εξαρτημένη είναι η πολιτική του ζωή και η κοινωνική του ζωή από τα καύσιμα, είναι μια καταστροφή για τον ίδιο και θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Και όλοι πιέζονται. Είδατε τι έπαθε ο Μέρτς.
0: Εντάξει, δεν πήγε στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Μια κεντρική επιλογή της αμερικανικής διοίκησης να ξεκινήσει αυτή την ιστορία στο Ιράν όμως.
2: Ναι, εμείς τη φταίμε τώρα γι' αυτό. Είναι το μεγάλο φιάσκο. Καλά, τη φταίμε. Οι Σαουδάραβες τη φταίνε που βλέπουν το βασίλειο να
0: κάνει. Ναι, θέλω να πω ότι εμείς τώρα πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, έτσι. Τώρα...
2: Και ευτυχώς έχουμε δυνατότητες. Δεν είμαστε καθημαγμένοι και εξαντλημένοι. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις, αλλά προφανώς το λέμε ταυτόχρονα ότι κανένα μέτρο δεν πρόκειται να λύσει το ζήτημα αν δεν πέσει η διεθνής τιμή, έτσι δεν είναι. Ανακουφιστικά λειτουργεί και κυρίως προς τους ευάλωτους.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Κερίδη?
2: Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου που η χώρα μας ευτυχώς έχει πετύχει μετά το 2019.
1: Θα σας πει όμως ο πολίτης, εμένα δεν περιμένουν ούτε λογαριασμοί ούτε υποχρεώσεις.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί. Στην Ελλάδα το βασικό δεν είναι πρόβλημα τιμών, είναι πρόβλημα μισθών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια με τον κατώτατο. Είδατε ότι θα αυξηθεί πάνω από 50% στα 1000 ευρώ από τα 650, όταν ο πληθωρισμός συνολικά δεν είναι 23-24%. Άρα έχουμε μια πραγματική βελτίωση 25%. Είναι μια ουσιαστική ανακούφιση αυτή και παρασύρει και τα επιδόματα και όλους τους υπόλοιπους μισθούς. Αλλά δεν υπάρχει εύκολη. Πώς να το πούμε. Να σας το πω αλλιώς. Πάρε την πρόταση του Πασόκ. Το Πασόκ τι λέει? 300 εκατομμύρια για 3 μήνες, που σημαίνει μία μείωση στην Αγγλία 6-7 λεπτών. Εσείς θεωρείτε τα 6-7 λεπτά ανακούφιση από τα 2,23 στα 2,16 ότι είναι η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα? Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Εγώ δεν ακούω πάντως τίποτα, κύριε Κερίδη, για τα προϊόντα. Γιατί ακούω τους διάφορους φορείς της αγοράς να λένε ότι να χτυπάνε καμπανάκια, να λένε κοιτάξτε να δείτε, εδώ όλη αυτή η κατάσταση θα συμπαρασύρει και αύξηση των τιμών στα προϊόντα.
2: Κύριε
1: Καραμίτρου,
2: έρχεται τσουνάμι. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο Ορμούς και στην Ερυθρά, αφενός, και να μην μπορούν οι Ουκρανοί να εξάγουν τα σιτηρά, εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς κουτσά στραβά τα αντιμετωπίζουμε, η Αίγυπτος των 120 εκατομμυρίων ψυχών κλονίζεται, συγκλονίζεται. Υπάρχει πρόβλημα να πέσει, να πέφτουν καθεστώτα, να βλέπουμε μεταναστευτικά ρεύματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε και που θα κάνει τη Συριακή κρίση του 2015 νηπιαγωγείο μπροστά σε αυτό που μπορεί να συμβεί.
1: Ωραία. Κύριε Κερίδη, και θα πει κάποιος, εκτός από το να ανησυχεί, η κυβέρνηση τι άλλο κάνει?
0: Ακριβώς.
2: Η κυβέρνηση, ναι. Βλέπετε ότι κρατάει καβάντζες, κρατάει αντοχές και λελογισμένα και με μεγάλη σοβαρότητα και αξιοπιστία αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου και για το πετρελοθέρμανσης προφανώς, αλλά και όλα τα υπόλοιπα για τον δίζελ, κυρίως τον δίζελ στην κίνηση.
1: Για
2: που
1: τα
2: επηρεάζει.
1: Προϊόντα στο ράφι σας λέω δεν βλέπω τίποτα.
2: Κοιτάξτε, εκεί είναι ο ανταγωνισμός, πρέπει να λειτουργεί ακόμα πιο εντατικά αν θέλετε, να μην υπάρχει κανένα φαινόμενο εσχροκέρδειας, αλλά έχει δημιουργηθεί η πλάνη ότι οφείλονται σε καρτέλ κτλ. Εδώ έχουμε μια διεθνή πληθωριστική κρίση, περί αυτού πρόκειται.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ήταν αυξημένα και από πριν την κρίση και ενδεχομένως τώρα αυτό επειδή το λέτε έτσι ότι οφείλονται οι πολύ ψηλές τιμές μόνο στην κρίση, θα σας πει κάποιος ότι ξέρετε κάτι, υπήρχαν προβλήματα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. με τις τιμές και με την ακρίβεια και το γνωρίζετε είναι, καλύτερα από εμάς, έτσι.
2: Η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη από άλλες χώρες σε πληθωριστική πίεση. Πρώτον, διότι στην Ελλάδα έχουμε ανάπτυξη σε αντίθεση με τη Γερμανία. Όταν έχεις ανάπτυξη, έχεις και πληθωρισμό. Δεύτερον, επειδή εξαρτώμαστε περισσότερο από τα πετρελοειδή από ό,τι άλλες οικονομίες, ακόμα το 70% της ενέργειάς μας είναι από πετρελοειδή τα οποία στο σύνολό τους τα εισάγουμε. Τρίτον, το Ταμείο Ανάκαμψης έριξε στην αγορά, καθώς έκλεινε και κλείνει τώρα, πολύ χρήμα, το οποίο είναι καλό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στην πληθωριστική πίεση.
1: Κύριε Κερίδη, να το ρωτήσω εγώ. Να το ρωτήσω εγώ ευθέως. Να το ρωτήσω εγώ ευθέως, γιατί το πάω γύρω-γύρω. Να το ρωτήσω ευθέως. Εγώ είδα λοιπόν ότι οι αρμόδιοι υπουργοί σας κινητοποιήθηκαν άμεσα, η αλήθεια είναι, όταν άρχισαν να βλέπουν την τιμή στο ντίζελ να ανεβαίνει. Και ανακοίνωσαν ότι θα υπαρθούν μέτρα και πότε θα ανακοινωθούν τα μέτρα κτλ. Εγώ δεν είδα να γίνεται το ίδιο με τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν κινητοποιήθηκαν λοιπόν όλοι οι υπουργοί σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι γίνεται σπουδαίο έργο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν αυτό με ρωτάτε. Είχαμε και τον Θεοδωρικάκο χθες στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο για κίνητρα στις επενδύσεις και θα τον έχουμε όλη την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, κύριε Κερίδη, ωραία είναι τα κίνητρα για τις επενδύσεις. Το θέμα είναι πώς θα πάει το πακέτο το μακαρόνι όμως για τον καταναλωτή. Με νιώθετε
2: τι θέλω να πω. Κοιτάξτε τώρα, ο πληθωρισμός τροφίμων το τελευταίο τρίμηνο ήταν αρνητικός. Πέφτουν οι τιμές συνολικά. Είχε φτάσει το μοσχάρι, ναι, έχουμε μεγάλες υποχωρήσεις.
1: Τώρα λέμε βάσει τα νέα δεδομένα, σας λέω.
2: Αυτό τα νέα δεδομένα δυστυχώς θα είναι πολύ δύσκολα εάν συνεχιστεί αυτό το έκρηθμο που έχουμε διεθνώς. Δεν μπορώ να σας πω ότι ο Μητσοτάκης θα λύσει την κρίση του.
0: Άρα μεγάλα προβλήματα.
2: Ίσως ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μεγάλα προβλήματα λέω για τους πολίτες. Κοκορομαχίες μεταξύ των πολιτικών και εσωκομματικές και αντιπολίτευση με.
2: Είναι αδιανόητο την ώρα που γίνονται όλα αυτά. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, ο Μητσοτάκης συνομιλεί και με το μέλλον. Πήγε εκεί στην Καλιφόρνια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδύσεις. Αυτό το πράγμα στην αντιπολίτευση, εάν θα έρθει, λέει η Όλγα Γεροβασίλη, στον Αλέξη Τσίπρα, εάν ο Αυλονίτης και ο Πάνας έχουν δίκιο για τη συνεργασία Τσίπρα-Ανδρουλάκη, εάν ο εγκληματίας, ο εθνικός μας εγκληματίας, γίνει εθνοπατέρας. Θέλω να πω ότι είναι καταθλιπτική αυτή η εικόνα. Δεν κάνει καλό στη χώρα, δεν κάνει καλό στην αντιπολίτευση, δεν κάνει καλό και σε εμάς, ξέρετε. Διότι εν τέλει η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής, του δικοματισμού, λειτουργεί με το αντίπαλο δέος. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντίπαλο δέος. Και γι' αυτό δυσκολευόμαστε, ένας λόγος, αυτό το 30-31% να το ανεβάσουμε παραπάνω.
0: Κύριε Κερίδη, σας άρεσαν οι ερωτήσεις μας? Τις ευχαριστώ. γιατί κάτι έχουμε. Κοιτάξτε, μην μας πείτε ότι έχουμε πιει τίποτα δηλαδή, γι' αυτό το ρωτάω. Μην μας πείτε ότι έχουμε πιει κάτι.
2: Άπαξ και υπάρχει καραμίτρου στο.
0: Τι θέλετε,
2: στο τραπέζι, ναι, πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ το επιθετικό και το γρήγορο και το. To the point. Δεν μπορώ τα περιγράμματα.
1: Εντάξει, Δημήτρη, τώρα αυτά τα λες επειδή είμαστε φίλοι τώρα, εντάξει.
2: Όχι, τα λέω γιατί τα πιστεύω. Και εύχομαι τα καλύτερα αυτή τη χρονιά να πάμε με πολλή ενημέρωση. Χρειαζόμαστε στους περίεργους καιρούς που ζούμε.
0: Ναι, αλλά και κριτική, όχι χαϊδέματα
2: συνέχεια. Πολύ κριτική, διότι βλέπετε ότι ζούμε σε μια περίεργη συνθήκη.
1: Εντάξει, όπου είναι και εκλογική χρονιά φέτος.
2: Ναι, τα μηχανήματα γίνονται ξυπνότερα και οι άνθρωποι θα ρίξουν γίνονται αφελέστεροι.
1: Όχι, δεν θα τους περάσει, κύριε Κερίδη, των μηχανημάτων.
2: Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε την νοημοσύνη, όχι μόνο την ανθρώπινη.
0: Όσο
2: θα χάσουμε τη λογική. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Δύναμη,
1: ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
0: Μάλιστα. Για να ακούσουμε κάτι.

0: Μηνύματα. Καλημέρα σας, λέει. Ωραία εκπομπή σας, αλλά μας λείπει ο κύριος Σπιταράς. Μπορείτε να το βλέπετε στην τηλεόραση του Sky, έτσι, με τον κύριο οικονόμου, αδυνατισμένο πάρα πολύ, σε εξαιρετική κατάσταση, απολαυστικός και με το γνωστό του χιούμορ. Και τον αγαπάμε και εμείς, εννοείται φυσικά, και μας λείπει. Νέοι καιροί, νέα ξεκινήματα, νέες συνεργασίες. Και ο Γιάννης εδώ, βεβαίως, με τον οικονόμου.
1: Πολύ ευγενικό το μήνυμα του κύριου. Ποιος κύριος είναι?
0: Η Εύα. Η Εύα από την Αθήνα.
1: Η Εύα. Μόνο μία Εύα θα μπορούσε να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Λοιπόν, Γιάννα, πόσος λαϊκισμός χωράει σε ένα δημοσιογράφο?
1: Εξαρτάται.
0: Διαβάστε και λίγο ιστορία, λέει.
1: Εξαρτάται.
0: Από τη στιγμή που μία χώρα δεν παράγει πετρέλαιο, είναι αναγκαστή. Είναι αναγκασμένη να υποστεί τις εκάστοτες κρίσεις. Απλό είναι, δεν το ξέρετε. Εγώ λέω, ο Μητσοτάκης να αγοράζει όλα τα τρόφιμα των Ελλήνων. Θα είστε ευχαριστημένοι, αναρωτιέται η Άννα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Καλημέρα. Ρίξτε τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης, τουλάχιστον στο μισό. Συμπαρασύρει τα πάντα. Ο Γιάννης, τα μόνα σας παράπονα είναι εναντίον της κυβέρνησης. Αν είστε μάγκες, κάντε απεργία εσείς του ιδιωτικού τομέα να σας αυξήσει εργοδότη σας τους μισθούς. Βρε Γιάννη, πρόσεξε τώρα να δεις κάτι. Πάντα ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο εναντίον της κυβέρνησης, όχι για λόγους κομματικούς, διότι εκπροσωπεί τους πολίτες, και αν δεν απαιτείς από την κυβέρνηση να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής σου, ποιο θα το απαιτήσεις? Δεν είναι θέμα εναντίον.
1: Κοίταξε, να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, κυβέρνηση αποφασίζει. Η κυβέρνηση είναι που παίρνει τις αποφάσεις για αυτόν εδώ τον τόπο. Και ο δημοσιογράφος είναι εδώ για να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό κάνουμε. Και εμείς θα ελέγχουμε όποιον είναι στην κυβέρνηση. Αυτό.
0: Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Έρχεται το ΚΚΕ. Θα ελέγξουμε
0: το ΚΚΕ.
1: Όποιο είναι.
0: Λοιπόν, τι θες εσύ, γιατί κάνεις νοήματα? Ο Βραχνός μας απειλεί. Διαφημίζει, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον της καφετέρια, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τον ισανότατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το ειδησογραφικό μέσο. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
10: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 35 πρώτα λεπτά τώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να κάνουμε μια ανανέωση, να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Βρέχει σε αρκετές περιοχές και σε ορισμένες βρέχει και αρκετά έντονα. Οπότε τεράστια προσοχή στους δρόμους. Τα ίδια σημεία είναι που είπαμε και νωρίτερα. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αρχίσει και δημιουργείται έτσι έντονη κίνηση. Στο Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά και προς Ελευσίνα Ασπρόπυργο πολύ πολύ αυξημένη κίνηση, μάλλον φεύγει ο κόσμος, βροχή έξω, προσοχή, ηρεμία, ψυχραιμία, γιατί το θέμα της κίνησης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή εγώ μαζί με την ακρίβεια θα τα βάζα στα δύο πρώτα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που είπαμε, για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, για το εάν οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ελέγχουν την κυβέρνηση και να ελέγχουν εν πάση περιπτώσει τις κυβερνητικές πολιτικές, κάτι που διδάσκεται και στις σχολές δημοσιογραφίας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σύνθετο, αλλά θα διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Λοιπόν, η Άννα επανέρχεται. Κυρία Καραμίτρη, οι δημοσιογράφοι ελέγχουν την κυβέρνηση σε πραγματικά και εφικτά γεγονότα, όχι σε εξωπραγματικές καταστάσεις. Ενημερώνεται τον κόσμο για τις πραγματικές καταστάσεις και όχι για αυτά που θέλουν να ακούσουν, λέει η Άννα. Η Έλενα, στον Αντίποδα. Κάποιοι ακροατές διαμαρτύρονται γιατί μέχρι τώρα είχαν μάθει οι δημοσιογράφοι να κάνουν κριτική μόνο στην αντιπολίτευση, λέει. Συγχαρητήρια για την αντικειμενικότητά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτονόητο είναι, νομίζω. Σωτήρης, καλημέρα σας από τη Ζαγορά Πηλίου. Θεωρώ ότι έχετε λάθος άποψη για το ρόλο του δημοσιογράφου. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να ενημερώνει και όχι να ελέγχει. Και κυρίως ο δημοσιογράφος δεν εκπροσωπεί κανέναν πολλό δε μάλλον τους πολίτες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε μέσα σας. Σωτήρη μου, κάνεις μεγάλο λάθος. Ο δημοσιογράφος είναι η φωνή των πολιτών. Αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτό είναι το λειτουργήμα που ασκεί και αυτό πρέπει να κάνει. Και βεβαίως να μεταδίδει τις ειδήσεις με ακρίβεια και με σοβαρότητα. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα, νομίζω ότι επειδή δεν μπορεί ο κάθε πολίτης, ας πούμε, να μιλάει με τον κύριο Κερίδη, γι' αυτό έχει τον εκπρόσωπό του, τον δημοσιογράφο, να βοηθάει την κατάσταση. Τέλος πάντων.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω κάτι με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να πω ότι όσοι με σταματούν, ξέρεις, στο δρόμο, μου λένε ένα πράγμα. Είστε η φωνή μας. Πείτε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Αυτό θεωρώ λοιπόν ότι κάνουμε δημοσιογράφοι και αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Θες να προχωρήσουμε.
0: Πάμε στην κίνηση στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται.
1: Βέβαια, διότι ποια κίνηση. Εδώ έχουμε γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ. Καλά τα λέω, κύριε λογοθέτη.
2: Ο Σύμβουλος Διαχείρισης
1: Κυκλοφορίας και Οδηγής Ασφάλειας.
2: Και όσον αφορά τους και όσον αφορά την κίνηση. Σας ακούω προσοχή, συμφωνώ απόλυτα. Και τώρα φαντάζομαι μιλάμε για την κίνηση που βιώνουμε καθημερινά.
1: Ναι,
2: γιατί σήμερα τώρα,
1: ναι,
2: Σάββατο
1: ναι,
2: πρωί
1: ναι,
2: και με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με εξαίρεση τη λεωφόρο Αθηνών και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά που έχει συμφόρηση αυτή την ώρα, στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου δεν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα τώρα. Όμως γενικότερα έχουμε επανέλθει αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, σε συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές που είχαμε συνηθίσει.
1: Γιατί κύριε λογοθέτη, τι έχει συμβεί?
2: Είναι
1: απερίγραπτη η κατάσταση. Είμαστε όλοι ακινητοποιημένοι μέσα στα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή Δευτέρα μπαίνει με δυσκολία πια στο αυτοκίνητο. Δεν θα σας πω για τις θέσεις πάρκινγκ. Αφήστε το.
2: Από εκεί θα ξεκινήσω. Από το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης, το οποίο επηρεάζει σημαντικά και την κίνηση. Έχουμε πλέον ένα πάρα πολύ αυστηρό κώδικα οδικής κυκλοφορίας σαν νομοθεσία, όπου ακόμη και αν παρκάρεις παράνομα προβλέπει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αφαίρεση άδειας οδήγησης. Οπότε μιλάμε, αυτός είναι ένας από τους πιο αυστηρούς κώδικες στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό, μόνο στη χώρα μας. Αλλά έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της εφαρμογής. Με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάνουμε πολιτική. Κάθε τμήμα τροχιάς, κάθε δήμαρχος επιλέγει πού θα ρίξει κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα και πού όχι. Χαρακτηριστικά υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στην Αθήνα, και στην Αττική μάλλον, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, που υπάρχει ασυλία, που δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία της τάξης και της στάθμευσης. Μπορείς να παρκάρεις σε κίτρινη γραμμή, σε πινακίδα ρο 40, πάνω σε λωρίδα κυκλοφορίας, σε πάρα πολλούς δρόμους, χωρίς να σε γράψει κανένας. Και σε άλλους δρόμους μπορεί να το αφήσεις για ένα λεπτό και να χάσεις ακόμη και το δίπλωμά σου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας, η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά τη στάση και τη στάθμευση. Γιατί όταν μπαρκάρουμε πάνω στις λωρίδες κυκλοφορίας, όταν βλέπουμε πάνω στη Φιλελλήνων, στην Αλεξάνδρας, στην Ιπποκράτους, στην Θησαίο, στην Καλυθέα, σε πάρα πολλούς δρόμους, όχι μόνο παρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα, μειώνεται η διατομή του δρόμου. Επομένως αυτό αυξάνει την κίνηση. Πιο έντονο το πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας φυσικά. Αλλά,
1: αυτός ο Κηφισός, κύριε Λογοθέτη.
2: Ο Κηφισός είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο Κηφισός, σχολίασα και πάρα πολλές φορές τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος είπε ότι δεν είναι μάγος για να λύσει τον Κηφισό. Είπαμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να είσαι μάγος. Χρειάζεται απλά πραγματάκια. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει πρόβλημα, δεν έχει όλο του το μήκος λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Πολλοί λοιπόν οδηγοί, εξυπνάκηδες σε εισαγωγικά, χρησιμοποιούν ειδικότερα τις ώρες τεχνής τη ΛΕΑ σαν κανονική λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Θέλω να πω μόνο κάτι. Για να δούμε λίγο, γιατί σωστότατο είναι αυτό που λέτε για τη ΛΕΑ, δεν το συζητώ, έτσι.
2: Έχετε δει συχνά, μάλλον που βλέπετε μόνιμα οδηγούς πάνω στη ΛΕΑ να τους σταματάει η τροχιά και να εφαρμόζει την νομοθεσία.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα σας πω τι λέγαμε στο διάλειμμα με τη Μίνα. Η Μίνα κάνει κάποιες θεραπείες τέλος πάντων και έπρεπε να μεταβεί από εδώ, από το Sky, να φύγει και να πάει 2 η ώρα το μεσημέρι στην Κηφισιά. Πόση ώρα λέτε ότι μπορεί να κάνεις από το Φάλιρο για να φτάσει στην Κηφισιά? Στις 2 η ώρα.
2: Μπορεί να ξεπεράσει και τη μία ώρα. Μπορεί να ξεπεράσει και τη μία ώρα.
1: Κύριε Λογοθέτη, έκανα 2 ώρες και 1/4.
2: Απίστευτο.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Δηλαδή και να φτάσατε στην Πάτρα.
1: Όταν έφτασα, είπα στο γιατρό, αν ήσουν στην Κόρινθο, θα ερχόμουν νωρίτερα.
0: Από εδώ Καλαμάτα με τον νέο δρόμο είναι πιο γρήγορα. Ναι. Κάνεις λιγότερο από 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά απ' την άλλη. Δηλαδή, φορτηγά σταματημένα, μέσα στη μέση του δρόμου, ταξί. Λεωφορεία, συνεργεία που φτιάχνουν τα σπίτια. Εγώ που θα σταματήσω λίγο να κατέβω να ψωνίσω. Οι 4 λωρίδες γίνονται 3, οι 3 γίνονται 2, οι 2 γίνονται 1. Επικρατεί ένα κομφούζιο 24 ώρες το 24ωρο, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι 24, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και ακούσαμε αυτό το traffic commander ότι θα λύσει κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω αν γίνεται να λύσει κάτι.
2: Αυτό το traffic commander και γενικότερα.
0: Αυτό το νέο πρόγραμμα που μπήκε από την 1η Σεπτέμβριο. Ναι.
2: Το traffic commander και η ομάδα κόμπος. Δηλαδή, λειτουργούμε τμηματικά και θα έλεγα πιο πολύ επικοινωνιακά. Δηλαδή, φτιάχνεις traffic commander και ομάδα κόμπος όταν έχεις ένα δακτύλιο από το 1981 και τον εφαρμόζεις μάλιστα και στα μέσα του Οκτώβρη που δεν βοηθάει πουθενά. Αλλά δηλαδή, όταν προσπαθείς να λύσεις το κυκλοφοριακό, ξεκινάς από την ουσία. Ξεκινάς από το δαχτύλιο, ξεκινάς από την αστυνόμευση, από την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε όλα τα άρθρα και όχι εφαρμογή à la carte. Δηλαδή τα βασικά, και μετά πάμε σε λύσεις, σε drones, σε traffic commanders, σε ομάδες κόμπου. Αλλά αυτά γίνονται περισσότερο για την επικοινωνία, για να δείξουμε ότι ασχολούμαστε. Δηλαδή, τι κάνουμε? Παίρνουμε υποδομές που υπάρχουν, δηλαδή. Κάμερες, λέει 250 κάμερες παρατηρούν την κυκλοφορία. Αυτές οι κάμερες υπάρχουν το 2004. Είναι οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Ανανεωθήκανε βέβαια, μπήκε καινούριο εξοπλισμό στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας. Άρα δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Ούτε το αν πετάξουμε ένα drone θα λύσουμε το πρόβλημα.
0: Άρα μπορεί να γίνει κάτι τώρα, ή είναι θέμα πολλών αυτοκινήτων που είμαστε τόσοι πολλοί που ό,τι και να κάνουμε έχει τελειώσει και θα γίνουμε σαν το Πεκίνο?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε μια λύση να δούμε τον Κηφισό άδειο, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί οι 2 ώρες και 10 λεπτά που έκανε η κυρία Καραμέτρου να γίνουν τουλάχιστον 1 ώρα, 50 λεπτά. Κάτι πιο φυσιολογικό.
1: Η ρύθμιση των φαναριών μπορεί να είναι μια λύση.
0: Άλλη συζήτηση αυτή.
2: Η ρύθμιση των φαναριών είναι μια τεράστια συζήτηση. Έχουμε περισσότερους από 2.500 κόμβους αυτή τη στιγμή στην Αττική που ρυθμίζει την κυκλοφορία από φωτεινούς σηματοδότες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχει ένα κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο είναι φορτισμένο με αυτό, και τα κυκλοφοριακά δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε πρόγραμμα, δηλαδή σε κάθε φανάρι, πόσο διαρκεί το πράσινο και πόσο διαρκεί το κόκκινο, έχει μια συγκεκριμένη μελέτη.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να επικαιροποιείται συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε πολύ συχνά, γιατί αλλάζουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα.
1: Ναι.
2: Γίνεται ένα νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν αλλάζει και πρέπει να αλλάζει συχνά. Αυτό θα λυθεί οριστικά όταν θα έρθουν τα έξυπνα φανάρια αυτά, δηλαδή, ναι, που μετρούν την κυκλοφορία και ο χρόνος και αλλάζουν, αλλάζει το πρόγραμμα στον πραγματικό χρόνο. Έχω. Αυτό θέλει χρόνο μπροστά μας. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα βασικά, επιμένω. Νέος δακτύλιος, δεν χρειάζεται. Εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να δούμε λίγο τον Κηφισό όσον αφορά τη διαγράμμισή του, που δεν έχει, δεν χρειάζεται. Εφαρμογή του κώδικα οδικής.

0: θα μπορούσαν να φύγουν οι μεταφορικές επιχειρήσεις από την καρδιά της Αθήνας, από το Βοτανικό, από την Αγία Στάνης, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι. Έχουμε και όλη την καρδιά της μεταφοράς στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι και ένα άλλο ζήτημα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση.
1: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, γιατί μόνο ο Θεός θα μας σώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κίμωνας λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής. Καλή δύναμη και πάρτε μηχανάκι, πήγαινε με τα πόδια να φτάσετε πιο γρήγορα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλημέρα.
1: Διαφημίστες. Πάμε.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά.
1: Εγώ το βλέπω, εγώ θέλετε να έχουμε νικητή στο τέλος της χρονιάς. Τι ωραία.
0: Και όχι όλα, ούτε όλα αρνητικά, ούτε όλα θετικά. Και αυτό είναι και το υγιές, δηλαδή, να υπάρχει μια συζήτηση.
1: Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Το πιστεύω. Και το μεγάλο πιστεύω της ψυχής μου. Καλύτερος γίνεσαι με την αρνητική κριτική, όχι με το λιβανιστήρι. Θέλω λοιπόν να έχουμε την κριτική σας, την άλλη άποψη. Έτσι γίνεσαι καλύτερος. Λοιπόν,
0: καλημέρα σας ακούω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και κάνω δουλειές συνάμα. Η Μαρία, η Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από Σέρες. Ο Τζόρτζ, γλυκέ μου κερίδι, λέει, μη λες μπούρου. Μάλιστα.
1: Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Ο Βασίλης, καλημέρα από Γερμανία. Εμείς εδώ εργαζόμαστε σκληρά για την ελληνοτουρκική φιλία και μάλιστα είμαστε καλεσμένοι και σε ένα γάμο Τούρκων. Καλημέρα σας, Βασίλης, οδηγός αστικού λεωφορείου. Εντάξει, κοίτα, ο λαός είναι μια χαρά. Έτσι δεν είναι.
1: Ποιος λαός? Οι Τούρκοι εννοείς.
0: Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στην Τουρκία, μια χαρά άνθρωποι είναι. Τώρα οι πολιτικές και οι κυβερνήσεις είναι άλλη συζήτηση. Τώρα απλώς ο Έλληνας και απλώς ο Τούρκος. Να, εδώ κοίτα, ο Μιχάλης τι μας στέλνει.
1: Τι είναι. Α, παπά, αυτός εκεί πάρκαρε. Πάνω
0: φωτογραφία.
1: Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, μας

0: έστειλε μια φωτογραφία που έχει παρκάρει κάποιος όχι μόνο πάνω στο πεζοδρόμιο και έχει κλείσει το πεζοδρόμιο, δεν μπορεί να περάσει μανούλα με το καρότσι, πεζός, αλλά προσέξτε, έχει κλείσει και το σημείο που μπορεί να περάσει ο τυφλός με τον μπαστούνι. Είδατε που πάνω στα πεζοδρόμια έχει τη διαγράμμιση αυτή με τον μπαστούνι για να μπορέσει να περνάει ο τυφλός, ακριβώς εκείνο το σημείο. Ρε εσύ, ρε φίλε, δεν θα πω άνθρωπε, δεν θέλω, όχι. Ρε φίλε, καμία συνέστηση, καμία ενσυναίσθηση. Πού πήγες και πάρκαρες.
1: Τραγικός.
0: Τραγικός είσαι.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Πολύ καλά κάνετε οι δημοσιογράφοι να κρίνετε την εκάστοτε κυβέρνηση για τις μπουρδολογίες της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Τίποτα, όλα καλά.
0: Καλέ και αυτούς, καλέ, για όνομα του Θεού. Και αυτούς, φυσικά. Θα δείτε ότι στα πάνελ που καλούμε, φυσικά, και του Πασόκ και Ελλάς και του Κουκουέ και. Δεν ρωτάμε την αντιπολίτευση, Γιώργο, που μας λένε, ας πούμε, το οικονομικό τους πρόγραμμα. Πόσες φορές τους λέμε, από πού θα τα βρείτε? Για πείτε μέσα από πού θα τα βρείτε. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο να στηρίζει τα προγράμματα του ενός και του άλλου. Από πού θα τα βρείτε? Αυτό δεν τους ρωτάμε συνεχώς.
1: Νομίζω ότι, παιδιά, αν παρακολουθείτε, έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας, τα οποία βεβαίως, όπως είπε και η Μίνα, είναι όλα σεβαστά και η κριτική είναι ωφέλιμη. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, γιατί έχουμε και ευχάριστα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Αξιέπαινη προσπάθεια.
1: Έτσι, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, και έχουμε δωρεάν φροντιστήρια για μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
0: Από το Δήμο Αθηναίων.
1: Από το Δήμο Αθηναίων που το έχουν ανάγκη, έτσι. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Καραμήτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλημέρα.
2: Στους ακροατές σας.
0: Τι όμορφη προσπάθεια είναι αυτή για όσους έχουν ανάγκη.
2: Ναι, πράγματι, έχουμε θεσπίσει το κοινωνικό, όπως λέμε, φροντιστήριο, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε αδύναμες οικονομικά οικογένειες και όχι μόνο. Δηλαδή, και αν κάποιος οποιοδήποτε ζητήσει να συμμετάσχει σε αυτά τα φροντιστηριακά μαθήματα, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν αποκλείουμε κανέναν.
1: Πού βρίσκεται, τι μαθήματα κάνετε, τι καθηγητές είναι αυτοί που διδάσκουν, βοηθήστε μας λίγο παραπάνω, δώστε μας μερικά στοιχεία.
2: Βεβαίως. Αυτό βρίσκεται στο 41 γυμνάσιο, το κτίριο. Είναι στη Πάτμου 11-13, είναι στα όρια της Κυψέλης. Είναι μαθήματα που αφορούν μαθητές, όλα τα μαθήματα ουσιαστικά γυμνασίου και λυκείου.
1: Μάλιστα.
2: Οι καθηγητές, κατά βάση, προσέξτε, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό τιμά ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους, δεν πληρώνονται, είναι εθελοντική η προσφορά τους. Είναι είτε εν ενεργεία εκπαιδευτική, είτε συνταξιούχη.
1: Και πώς μπορούμε να γραφτούμε αντιδήμαρχοι σε αυτό το φροντιστήριο, όσα παιδάκια μα, οι γονείς όσων παιδιών μας ακούν και ενδιαφέρονται, τι πρέπει
2: αυτά
1: να κάνουμε?
2: Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να κάνουν την εγγραφή τους και το πρωί και το απόγευμα. Είναι πολύ εύκολη όλη η διαδικασία. Στα σχολεία εμείς έχουμε μοιράσει και δίνουμε φυλάδια για την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα πράγματα προς το παρόν έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά και περιμένουμε να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια.
1: Ωραία. Κρατήστε το αυτό όσοι είστε δημότες του Δήμου Αθηναίων, ότι υπάρχει κοινωνικό δωρεάν φροντιστήριο. Αν κάποιο παιδάκι αντιμετωπίζει η οικογένειά του οικονομικά προβλήματα και θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα δωρεάν.
0: Και να το κάνουν και άλλοι Δήμοι. Πολύ ωραία ιδέα.
1: Είναι ωραία ιδέα. Πραγματικά αξιέπαινη.
0: Και λοιπόν, μπράβο στους καθηγητές που πηγαίνουν και τα κάνουν χωρίς. Χωρίς να παίρνουν χρήματα. Μπράβο.
2: Σίγουρα, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το βήμα που μας δίνετε, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν γνωστά στους πολίτες. Γιατί ξέρετε, πολλά περνάνε κάτω από τον πύχη.
1: Μια οικογένεια να βοηθήσουμε έχει αξία. Τώρα μην το συζητάτε αυτό. Είναι το φροντιστήριο είναι 200-300 ευρώ το μήνα και παραπάνω στις ορισμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη.
1: Κυρία Καραμήτρου, αποφώνηση.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, νομίζω ότι πρέπει να τα μαζέψουμε, γιατί έχουμε και εκπομπή και έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Να πούμε ότι συντονιστείτε σε λίγο στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για το σπίτι που αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στην Πλάκα για την αναζήτηση 5 ακόμα ατόμων. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις. Να πούμε όμως ότι έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για το θέμα του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Ότι στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο προϊστάμενος από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, ο κύριος Λάσκος, ο στρατηγός,
1: ο οποίος
0: έχει όλα τα ευρήματα στα χέρια του. βέβαια, έχει ερευνήσει μέχρι στιγμής και το μηχάνημα, θα ερευνήσει τα κινητά και θα μας δώσει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, έτσι. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για το πετρέλαιο και τι μας έρχεται.
1: Την ακρίβεια, βεβαίως.
0: Την ακρίβεια.
1: Σε όλους τους τομείς τι σημαίνει, έτσι, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Και πολλά πολλά και άλλα.
1: Και Βύση.
0: Λοιπόν, καλά, Βύση, δεν το συζητώ.
1: 9:40 τηλεόραση του Sky. Αύριο το πρωί, εδώ στο ραντεβού μας για το διαγωνισμό για τον πιστότερο ακροατή, συνεχίζεται. Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
0: Χαμογελάτε, βρε παιδιά, να περάσουν τα δύσκολα. Φιλιά.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρμη υπό πολυβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε και καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Τον ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, σημείωσε η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το δισογραφικό μέσο. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε επιδρομές των ρωσικών δυνάμεων με ντρόουν στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία για την ώρα να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι αρχές της πόλης της Μπανγκόκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν την Πέμπτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Sport Salte.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
4: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό Σάββατο σας εύχομαι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και είναι το πρώτο Σάββατο της περίοδου 2026-2027. Εγγενιάζουμε τις συναντήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα σας κύριε Φίλη.
9: Καλημέρα Άρη. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου έλειψαν οι κουβέντες μας, και όχι μόνο οι μεταξύ μας, αλλά και με τους επιστήμονες που φιλοξενούμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Και οφείλω επίσης να πω ότι υπάρχει ένα κροατήριο το οποίο παρακολουθεί τις εκπομπές μας, που με τη σειρά του άρχισε να αναρωτιέται πότε θα επιστρέψουμε. Επομένως χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ.
8: Παρομοίως. Λοιπόν, συμφωνήσαμε με τον Κωνσταντίνο, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνάντηση να είναι ο Κωνσταντίνος μόνος, έτσι ώστε να καλυφθούν όσο μπορούμε, που πάλι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, να δούμε το διεθνές περιβάλλον και την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα έχει πολλές παραμέτρους, το διεθνές περιβάλλον το ούτε να το συζητάμε, ξεκινάμε ΟΗΕ ας πούμε. Ας πάρουμε το επίκεντρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
9: Ο ΟΗΕ, Άρη, για τα περισσότερα κράτη θεωρείται ένας παροχημένος οργανισμός, ο οποίος έχει δύο δομικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι παρεμβατικός εκεί που απαιτείται. Προφανώς ο ΟΗΕ είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι ένας αόρατος οργανισμός φορέας τον οποίο δεν μπορούμε να αγγίξουμε και να ακουμπήσουμε.
8: Που σημαίνει ότι αν δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να του δώσουν την δέουσα, την πρέπουσα σοβαρότητα.
9: Ισχύει και αυτό που λέμε και το mandate, έτσι. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παρεμβαίνει και να αποσοβεί κρίσεις πριν αυτές εξελιχθούν σε πολέμους. Σήμερα λοιπόν.
8: Αποδέχονται όμως τα κράτη σήμερα τους κανόνες μέσω των οποίων δουλεύει ο ΟΗΕ ή θέλει να δουλέψει.
9: Θα πάμε σε αυτό. Σήμερα λοιπόν. Και επανέρχομαι στο πρώτο δομικό πρόβλημα, ότι δηλαδή ο ΟΗΕ θεωρείται και είναι παροχημένος, δεν μπορεί να αποσοβήσει κρίσεις. Σήμερα λοιπόν, Άρη, που μιλάμε, υπάρχουν 65 ένοπλες συγκρούσεις στον πλανήτη, εκ των οποίων οι 8 είναι διακρατικές και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων μεταπολεμικά, δηλαδή μετά το 1945. Υπάρχουν περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Και πάνω από 100 εκατομμύρια οι οποίοι μετακινούνται ανά τον πλανήτη, πρόσφυγες που το κάνουν υποχρεωτικά. Να πω επίσης ότι η αποχώρηση των Αμερικανών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως επίσης και η διακοπή, και δεν λέω αναστολή, της χρηματοδότησης μίας σειράς αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και προγραμμάτων βοήθειας έτσι κι αλλιώς, απέναντι ας πούμε σε αγρότες στην Ινδονησία οι οποίοι πρέπει να αναπτύξουν κάποιες τεχνικές λόγω της κλιματικής κρίσης. Απέναντι σε παιδιά άκουσα ένα, και οφείλω να σου πω ότι και ως πατέρας αυτό με άγγιξε πολύ, ως πατέρα, ένα στοιχείο, έναν αριθμό ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν, 300.000 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ξέρουμε ότι με την επιβολή του καθεστώτος των Ταλιμπάν τα κορίτσια δεν πάνε στο σχολείο, 300.000 παιδιά δεν έχουν πρόσβαση πλέον στα σχολεία του Αφγανιστάν, δεν εκπαιδεύονται, δεν πηγαίνουν σχολείο.
10: Είναι, που σημαίνει
9: τρομερή η αριθμή, έτσι.
10: Ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η ήττα που υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς το πρόσωπό τους, ο δυτικός πολιτισμός, βύθισε έτι περαιτέρω το ήδη βυθισμένο. Είχα δει και εγώ τώρα, μια που το λες, γιατί και εμένα με άγγιξε ένα ντοκιμαντέρ που είδα συμπτωματικά κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, που προφανώς αναφερόταν σε περίοδο προτού εισβάλλουν αυτοί εκεί πέρα το απόλυτο πιστοδρομικό της οικουμένης, που κάποια κορίτσια ενθαρρυμένα από την οικογένεια, φωτεινές εξαιρέσεις, έκαναν κάποια μαθήματα ηθοποιίας, κάποια μαθήματα στην μουσική. Και φαντάζομαι τώρα την απελπισία αυτών των κοριτσιών ότι όλα αυτά θα σταμάτησαν και ότι αυτά θα είναι πάλι αποκλεισμένα μέσα στο σπίτι τους.
9: Που δεν έχει να κάνει μόνο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με την απόσυρση των Αμερικανών που ουσιαστικά σήμανε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Αμερικανοί ήταν γενικότερα σε μία αποδρομή. Θυμίζω στους ακροατές μας.
10: Αυτά συμβαίνουν το 21, έτσι. Το καλοκαίρι του 21.
9: Ναι, ναι, το καλοκαίρι του 21.
10: Θα ξαναπώ τη σκηνή. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ημέρα βρισκόμαστε στο Μόναχο οικογενειακώς και μου σηκώνει τη τρίχα όταν βλέπω Αυγανούς να πανηγυρίζουν με τη σημαία των κατσαπλιάδων. Ότι,
9: τον
10: Ταλιμπάν, ότι έφυγαν οι Αμερικανοί από την πατρίδα τους. Ναι. Στην καρδιά του Μονάχου ήταν τρομακτικό το σκηνικό πάντως.
9: Αύγουστος του 21,
10: ακριβώς.
9: Και εμένα με είχε συγκλονίσει ακόμα περισσότερο. Τώρα γινόμαστε στην αισθηματική, που είναι κάτι που δεν,
10: όχι,
9: πάντων,
10: δεν κατάλαβα, γιατί
9: το κάνουμε
10: συχνά,
9: αλλά πρέπει να πω ότι βλέποντας Αυγανούς, κυρίως νέους ανθρώπους, να προσπαθούν να πιαστούν από τις ρόδες μεταγωγικών αμερικανικών αεροπλάνων, τα οποία έφευγαν από την Καμπούλ κακήν κακός, δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της απόγνωσης και της απελπισίας αυτών των ανθρώπων, πιάνονταν από τις ρόδες των μεταγωγικών, γνωρίζοντας ότι μετά από λίγο δεν θα άντεχαν σε αυτές τις ατμόσφαιρες, βέβαια, που βρίσκεται ένα αεροπλάνο, αλλά ήταν τέτοια η επιθυμία τους, λόγω, επαναλαμβάνω, της απόγνωσης, να φύγουν από τη χώρα, που πάνω σε αυτή έκαναν απελπισμένη προσπάθεια, ένα απονοημένο ουσιαστικά, μια απονοημένη προσπάθεια που τελικά κατέληξε στο θάνατό τους.
10: Πόσους ανθρώπους εξέθεσε η Αμερική?
9: Που πίστεψαν κιόλας.
10: Που πίστεψαν.
9: Στον εκδημοκρατισμό.
10: Ναι.
9: Εκδημοκρατισμό,
10: άλλους,
9: στην αλλαγή μοντέλου στο Αφγανιστάν.
10: Άλλους οι οποίοι συνεργάστηκαν, για φαντάσου, να σε προδίδει η υπερδύναμη και να σε αφήνει εκτεθειμένο. Το Βιετνάμ απλώς το διαβάσαμε, πιτσιρικάδες. Δεν είχαμε το συνέστημα τότε, θα πω διαμορφωμένο, για να καταλάβουμε τις συνέπειες μέσα από την βιωματική ζωή. Γι' αυτό μας τσούζει τώρα και μας ενοχλεί το Αφγανιστάν, γιατί ξαναείδαμε αυτά που διαβάσαμε τότε, πιτσιρικάδες, για το Βιετνάμ. Τι σημαίνει για αυτούς που έμεναν πίσω όταν έφευγαν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα από την πρωτεύουσα. Τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει να μένεις πίσω στην Καμπούλ και αλλού, φεύγοντας αυτοί για τους οποίους περίμενες ότι θα αλλάξει η ζωή σου.
9: Ορθά το υπογραμμίζεις.
10: Και σε περιμένει ο θάνατος, δυστυχώς.
9: Ορθά το υπογραμμίζεις, γιατί όσοι θεωρήθηκαν συνεργάτες των Αμερικανών, ειδικότερα δε αν ήταν γυναίκες, αλλά και άντρες, εφόσον δεν προσχώρησαν στο νέο καθεστώς, είτε εκτελέστηκαν είτε φυλακίστηκαν, πάντως βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Όσοι λοιπόν πίστεψαν στο, όχι ακριβώς αμερικανικό όνειρο, στην αλλαγή υποδείγματος στο Αφγανιστάν, 20 χρόνια σχεδόν διήρκησε αυτή, και 3 εκατομμύρια δολάρια ίδιους Αμερικανούς. Αυτό που είναι επίσης εξαιρετικά προβληματικό στη δική μου ηθική, αλλά είναι και μια επιβεβαίωση, Άρη, ότι ηθική και πολιτική και διεθνής πολιτική δεν πάνε μαζί, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε η Γερμανία, μιας και αναφέρθηκε στο Μόναχο, που επιστρέφουν Αυγανούς στο Αφγανιστάν. Γιατί θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα σε σχέση με τους πρόσφυγες ή και μετανάστες ότι δεν είναι επιθυμητοί, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να επιστρέφονται στο Αφγανιστάν Αυγανοί. Πιθανολογώ ότι επιστρέφουν σε ένα καθεστώς των Ταλιμπάν, όπου δεν είναι για αυτούς το καλύτερο δυνατό, αλλιώς δεν θα είχαν λόγο να φύγουν από το Αφγανιστάν. Αυτό ως μία υποσημείωση. Επανέρχομαι όμως στην αρχική μου τοποθέτηση. Είπα λοιπόν για δύο δομικά προβλήματα του ΟΗΕ. Το ένα είναι ότι πράγματι δεν μπορεί να παρέμβει για να αποσοβήσει η κρίση από το να εξελιχθούν σε πολέμους. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει, γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά μέτωπα σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια δραματική υποχώρηση της παγκόσμιας δικαιοκρατικής τάξης, δηλαδή βλέπουμε ότι κράτη ή και μη κρατικοί δρόντες που είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν ή να προκαλέσουν φθορές, δολιοφθορές, μπορούν και το κάνουν με, αν όχι χαρακτηριστική ευκολία, πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια από ό,τι το έκαναν στο παρελθόν. Εξαιρετικά προβληματικό και αυτό. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα κοινός τόπος μεταξύ των μεγάλων του πλανήτη και βρισκόμαστε σε μια αντιφατική συνθήκη, Άρη, όπου από τη μία ο πλανήτης μας είναι περισσότερο συνδεδεμένος παρά ποτέ, από την άλλη όμως η αφοσίωση ή μάλλον η ανάληψη ευθύνης από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη που κανείς θα περίμενε είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον, το διεθνές, έχουμε τα δύο κύρια μέτωπα, τους πολέμους δηλαδή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, δύο πόλεμοι οι οποίοι μας πονάνε όλους. Να πω ένα παράδειγμα, λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή έχουμε το γνωστό πρόβλημα με τα καύσιμα.
10: Και έχουμε
9: το...
10: δυόμιση πολέμους όμως. Έχουμε και ο μισός πόλεμος είναι των άλλων ξυπόλοιπων,
9: των Χούθη. Τον Χούθη. Ναι. Θα πάμε και σε αυτούς. Έχουμε λοιπόν συνέπειες οι οποίες είναι παγκόσμιες.
10: Αν μου επιτρέψετε εδώ να κάνω κάτι προς το ακροατήριο, εχθές Παρασκευή είχα φιλοξενούμενο στις 9 το πρωί τον Γιάννη Παλιούρα, ο οποίος εξήγησε το στρατιωτικό σχέλος για τα μέτωπα του Ιράν και βάλαμε και τη διάσταση των Χούθη. Το έκανα σκοπίμως αυτό για να συνδυαστεί η χθεσινή εκπομπή με τη σημερινή και να μπορεί να υπάρχει μια γέφυρα και μια πληροφόρηση μια μισή ώρα με τον Γιάννη που προηγείται και με σένα τώρα που τα τεκμηριώνεις σε επίπεδο διεθνών σχέσεων.
9: Να ναι. Πω λοιπόν, γιατί ο Γιάννης πράγματι ξέρει πάρα πολύ καλά τα αμυντικά και στρατιωτικά θέματα, νομίζω καλύτερα από τον καθένα. Να πω λοιπόν ότι σήμερα αυτοί οι πόλεμοι έχουν συνέπειες που τις καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα έχουν συνέπειες που θα τις καταλάβουμε και στο μέλλον, το κοντινό μέλλον. Όταν, ας πούμε, έριχναν τη σπορά στο βόρειο ημισφαίριο τους περασμένους μήνες οι αγρότες και δεν είχαν πρόσβαση ή ήταν πολύ υψηλές οι τιμές των παραγόγων του πετρελαίου.
10: Και τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά.
9: Θα το καταλάβουμε και αυτό στο ράφι σε λίγο καιρό από σήμερα. Πέρα βέβαια από το πετρέλαιο που κανείς περνά έξω από το βενζινάδικο και πολλές φορές δεν μπαίνει καν μέσα για να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Άρα, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη παγκοσμίως. Στον ΟΗΕ είχαμε τον πρόεδρο Τραμπ.
10: Ωραία. Να, πάμε να δούμε τους ηγέτες
9: προσπαθεί
10: τώρα.
9: Να δημιουργήσει, ναι, να δημιουργήσει λοιπόν ένα κλίμα θετικό, ότι δηλαδή πρόκειται να λυθούν τα δύο μέτωπα. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Όχι, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Θα σου πω γιατί, Άρη. Πρώτον, γιατί πόσες φορές στο παρελθόν έχει πει ότι λύγει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έληξε. Θα συναντηθώ με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Δεν συναντήθηκε ποτέ.
10: Και πόσες φορές έχει πει ότι θα ισοπεδώσω το Ιράν, γιατί ξαναβάζει τώρα το δίλημα. Ή θα ισοπεδωθεί, ή θα έρθει να κάνουμε συμφωνία που είναι κωμωδία. Δηλαδή, μόνο που διατυπώνεται έτσι, είναι κωμωδία.
9: Ας πούμε ότι αυτό είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς Αμερικανού Προέδρου, που θέλει να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό των Ιρανών. Όμως, Άρη, όταν λες. Και στη ζωή συμβαίνει αυτό, έτσι. Και στα προσωπικά μας και στα επαγγελματικά μας. Όταν λες κάτι πολλές φορές και δεν μπορείς να σταθείς στο ύψος της περίστασης, δηλαδή δεν μπορείς να το υλοποιήσεις, μία απειλή η οποία είναι συνεχώς καινή περιεχομένου.
10: Στη ζωή μας λέγεται περίγελος.
9: Πάντα είναι.
10: Σε εμάς που είμαστε μικροί άνθρωποι,
9: και ναι, και άλλες λέξεις,
10: αλλά είσαι σε πρώτη φάση έτσι πολύ σεμνά και ταπεινά και με πολύ σοβαρότητα να πεις, παιδί μου, είσαι περίγελος τώρα. Φτάνει αυτή η απειλή, μην την επαναλαμβάνεις. Τώρα, βέβαια, σε επίπεδο προέδρων αλλάζει το πράγμα. Ναι.
9: Πάντως,
10: πλανηταρχών εννοώ.
9: Πάντως, όπως και να έχει, ο πλανητάρχης έχει προφανώς φέρει τα πάνω κάτω με τις ενέργειές του και βέβαια το καλοκαίρι που πέρασε.
10: Και μάλιστα λέει και το εξής, κάνει και το εξής. Επειδή έχει τις εκλογές, απλώς θα κάνω μια υπογράμμιση, δεν θα τα προλάβουμε όλα. Λέει, δεν είμαι εγώ, θα κατέβει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Απλώς εγώ τους στηρίζω τους υποψηφίους.
9: Ναι,
10: δηλαδή προσπαθεί, ναι. Ίσως γιατί καταλαβαίνει ότι θα τη φάει. Σου λέει, μην του πάρω εγώ τη διευθύνη τώρα.
9: Πρόσεξε όμως ποιο είναι το επικίνδυνο εδώ.
10: Ναι.
9: Έχει επίσης ρίξει το σπόρο αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Την περασμένη φορά που αμφισβητήθηκε το αποτέλεσμα, ο Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν το Νοέμβριο έχουμε αμφισβήτηση αποτελεσμάτων, γιατί αυτά δεν θα είναι βολικά για τον Τραμπ.
10: Ο ίδιος ο πρόεδρος.
9: Και ο ίδιος ο πρόεδρος δώσει το στίγμα του, εκεί τα θέματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα σε μια έτσι κι αλλιώς πολλωμένη κοινωνία όπως είναι η Αμερικανική. Ελπίζω να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ το καλοκαίρι λοιπόν που δεν είχαμε την εκπομπή μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκούν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Νότιο Κορέα ότι δεν έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την αναγκαία στήριξη που αυτές ζήτησαν για να λυθεί το Μεσανατολικό.
10: Αυτοί πρέπει να είναι φρικαρισμένοι και στη Νότια Κορέα.
9: Νομίζω οι περισσότεροι, έτσι κι αλλιώς.
10: Ναι, αλλά αυτοί έχουν έναν κίνδυνο κατάματα.
9: Το
10: ίδιο
9: από
10: κίνδυνο
9: πάνω
10: είχαν στη Γρυλανδία οι άνθρωποι και στη Δανία, αλλά βλέπω, τώρα σου πάω και σ' αλλού, βλέπω ότι υπογείως φτιάχτηκε μια συμφωνία εκεί.
9: Βεβαίως, και μάλιστα υπογράφηκε τις περασμένες μέρες στη Νέα Υόρκη. Ασφαλώς.
10: Ναι,
9: και πανηγυρίζει γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ.
10: Βεβαίως, αλλά και τους άλλους τους είδα ικανοποιημένους όλους.
9: Είναι μια συμφωνία που είναι ουσιαστικά, το είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας, Άρη, είναι μια επικαιροποίηση τη συμφωνία του 51-52, που προϋπήρχε δηλαδή, όπου οι Αμερικανοί πράγματι θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων μεν στην Γρυλανδία, χωρίς όμως να την προσαρτήσουν και χωρίς η Γρυλανδία να γίνει η 51η πολιτεία. Τώρα ψάχνουμε ποια θα είναι τελικά η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
10: Θα αυξηθεί και θα πάρουν και καμιά βάση παραπάνω, δεν μπορεί. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον λέει όμως τώρα εδώ, για να το ξαναγυρίσουμε στη Σεούλ και στην παρέες που θέλει εκεί με διάφορους. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει παρέα με ζώρικα αγόρια. Είναι γεγονός έτσι, ηγέτες. Λοιπόν, λέει ότι να τους έδιωξα τους Κινέζους από την διόρυγα του Παναμά. Τους έχω αποθήσει. Το δυτικό κομμάτι αυτό, το δυτικό ημισφαίριο είναι δικό μου, λέει στο ΣΥ. Λοιπόν, τώρα με τον Βορειοκορεάτη, με τον Λεβέντη, αυτόν τι κάνει εκεί.
9: Με τον Βορειοκορεάτη, από τη μία ήθελε να πικάρει τους Νοτιοκορεάτες, είναι στο χαρακτήρα του Τραμπ όταν είναι θυμωμένος με κάποιον να προσπαθεί να βρει κάτι για να τον πλήξει ή να τον απειλήσει.
10: Τι του έκανε ο Νοτιοκορεάτης?
9: Του είπα πριν, δεν τον διευκόλυνε στον πόλεμο εναντίον
10: του Ιράν.
9: Αυτό είναι το θέμα του. Μόνο που έβλεπα μία συνέντευξη του Μακρόν, ο οποίος ανέφερε σε αμερικανικό δίκτυο ότι όταν μας ζητάει κάποιος τη βοήθειά μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε, να είμαστε από την αρχή γνώστες των σχεδίων του και τη στρατηγική στην οποία πρόκειται να ξετυλίξει, διότι ήρθαν, λέει, οι Αμερικανοί και ζήτησαν από εμάς να τους βοηθήσουμε αφού είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο.
10: Και αφού βρήκαν τα σκούρα.
9: Και αφού τα βρήκαν σκούρα. Επομένως, λέει, δεν είναι θέμα επιθυμίας, δεν είναι θέμα αν είμαστε καλοί ή κακοί εταίροι, αλλά πώς μπορεί κανείς να εμπλακεί στη μέση της διαδρομής ενώ κάποιος άλλος έχει ξεκινήσει από την αφετηρία μαζί με το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ δυσκολεύεται να το κατανοήσει, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις μέσα από την κτηματομεσητική αντίληψη που τον χαρακτήριζε τα περασμένα χρόνια.
10: Και δεν θέλει να μοιραστεί και το εγώ του. Αν νικήσει, θέλει να είναι μόνο εκείνος ο νικητής. Έχει ένα εγώ. Εδώ κονταροκτυπήθηκε με το εγώ του Νετανιάχου. Οι δύο εγώ μαζί τα έχουν κάνει εκεί.
9: Αυτό έγινε και το 2025, έκλειξη. Άρη.
10: Αλλά στην ΙΤΑ ψάχνει μετά να μοιράσει το εγώ, ας πούμε.
9: Ασφαλώς, στην ΙΤΑ δεν υπάρχει κανένας πατέρας, έτσι. Στην νίκη είναι πολλοί οι πατεράδες. Ο εξής ένας, δηλαδή ο Τραμπ, στην περίπτωση των ΗΠΑ. Αλλά από τη Βόρειο Κορέα που αναφέρθηκες και τη Νότιο Κορέα, μπορούμε να πάμε στον Καναδά, να δούμε τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι και τις προηγούμενες εβδομάδες με τους Καναδούς πάλι. Είναι πρωτόγνωρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αργοκίνητη Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα έχει προκαλέσει και συζήτηση στο εσωτερικό, να γίνεται κουβέντα για ένα κράτος όπως ο Καναδάς, να αναπτυχθεί μαζί του μία σχέση ειδική που μπορεί να παραπέμπει σε αντίστοιχη σχέση, συμφωνία σύνδεσης λέγεται, με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η κουβέντα που ανοίγει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθούμε απέναντι στον τυφώνα Τραμπ, γιατί ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, τις ενδιάμεσες, ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο, μάλλον τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χάσει και όχι τη Γερουσία, αλλά ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, επειδή θα έχει δύο χρόνια μπροστά του και επειδή μιλάμε για τον Τραμπ, δεν νομίζω ότι θα πτωηθεί. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ο Καναδάς είναι το ξαδερφάκι των ΗΠΑ, είναι μια χώρα που έχει εξάρτηση από τις ΗΠΑ, μια χώρα η οποία ήταν πάντα εκεί για τις ΗΠΑ, σήμερα κοιτά προς την Ευρώπη. Και η Ευρώπη κοιτάει πώς θα φέρει τον Καναδά πιο κοντά. Η Ευρώπη έκανε μια συμφωνία σημαντική το καλοκαίρι που μας πέρασε με την Ινδία, εμπορική συμφωνία.
10: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη λειτουργεί γρήγορα. Σε αντίθεση με το αργοκίνητο καράβι, τι ώρα στρίβει και πόση ώρα θέλει να αλλάξει
9: λειτουργεί
10: πορεία.
9: Στα διαδικαστικά και τα γραφειοκρατικά δεν το συζητάμε, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αργόσυρτες οι διαδικασίες. Όμως εδώ φαίνεται ότι κινήθηκε γρήγορα και βέβαια, λόγω της επίσκεψης του ΣΥ στην Ουάσιγκτον και της θεαματικής υποδοχής που έτυχε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, να πούμε ότι η Κίνα είναι μια χώρα που φαίνεται ότι έχει αξία για τους Αμερικανούς, μεταξύ πολλών άλλων και για την επίλυση του θέματος του Ιράν. Γιατί κακά τα ψέματα, Άρη, για να έρθουμε και εδώ πριν πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, αν δεν διευθετηθεί όχι οριστικά, προσωρινά, θυμάσαι, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και εμείς και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι από εδώ, δεν πρόκειται να έχουμε οριστική διευθέτηση του Ιρανικού στο προβλεπτό μέλλον. Μπορούμε να έχουμε μία προσωρινή. Αν αυτή δεν γίνει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα βρεθούν σε μία πάρα πολύ δυσχερή για αυτές κατάσταση, διότι το μεν Ιράν καλείται να αντιμετωπίσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, κοινωνικές αντιδράσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα αναταραχές, αλλά μπορεί στο μέλλον να γίνουν. Όταν ο άλλος πεινάει και όταν είναι πολλοί αυτοί που πεινάνε, κάποια στιγμή θα υποχρεθούν να αντιδράσουν και πιο δυναμικά. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βέβαια έχουν απολέσει ένα μεγάλο μέρος του κύρους τους παγκοσμίως και βέβαια αναρωτιούνται πολλοί εκ των εταίρων τους, ειδικότερα δε στη Μέση Ανατολή, μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή την χώρα, όχι μόνο αυτή την ηγεσία, ή μήπως πρέπει να αρχίσουμε μεταξύ μας να κάνουμε διευθετήσεις, για να το συνδέσω και με τη συμφωνία της Μέκκας που πάλι έλαβε χώρα το καλοκαίρι. Ο βασικός λόγος που η Σαουδική Αραβία συνέπραξε με το Πακιστάν και την Τουρκία, πέραν του ότι είναι δύο χώρες που συνομιλούν με το Ιράν, ήταν γιατί οι Σαουδάραβες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν πλέον να εξαρτώνται στο βαθμό που το έκαναν από τους Αμερικανούς.
10: Ναι, αλλά βοήθεια δεν πήραν όμως. Αυτά τα κουβεντιάσουν μετά.
9: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Πρώτον. Ναι.
10: Σαουδάραβες μείνανε μπουκάλα.
9: Μισό λεπτάκι. Γιατί πήραν βοήθεια από τους Αμερικανούς?
10: Όχι, άστο.
9: Όχι, άστο, γιατί συνδέονται. Εγώ λέω ότι οι Σαουδάραβες κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Ναι. Γιατί ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι εμείς μπορούμε περιφερειακά να κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις έως και διευθετήσεις, χωρίς εσείς να εμπλέκεστε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και μία έγκριση, ένα πράσινο φως από εσάς, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε.
10: Δεν το κατάλαβα. Διότι, Άρη μου,
9: το γεγονός ότι το Ιράν κατάφερε τεράστια χτυπήματα, πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω των σιητικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, είτε μέσω των Χούθη. Και αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε τον αγωγό, ο οποίος αποσυνέδε ουσιαστικά τη χώρα από το στενό του Ορμούς και μετέφερε στην Ερυθρά Θάλασσα το πετρέλαιό της. Ναι, θέλει κάποιες εβδομάδες ακόμα, ωραία, λόγω επιθέσεων που δέχτηκε από σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και από τους Χούθη, ή το γεγονός ότι οι Χούθη πλέον ελέγχουν το σύνολο της ακτογραμμής της Ιεμένης. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί δεν στάθηκαν στο πλευρό των Σαουδαράβων, ή τέλος πάντων με τον τρόπο που οι Σαουδάραβες ενδεχομένως θα το επιθυμούσαν.
10: Διάλειμμα εδώ, συνεχίζουμε.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
3: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αγωνία για τους 5 αγνούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτηγού πλοίου βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε η διεξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου, της Πάργας και στον μεσοτοπόταπο Πρέβεζας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον της καφετέριας, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τον ισανότατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό Σάββατο σας εύχομαι. Εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, όπως συνηθίζω να το λέω πάντα στην έναρξη του δεύτερου ημιώρου των εκπομπών του Σαββάτου ή της Κυριακής, να γνωρίζετε ότι από σήμερα εγκαινιάζουμε τις συναντήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και μαζί με τους προσκεκλημένους, οι οποίοι θα έρχονται από την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτήν την πρώτη μας συνάντηση για την περίοδο 2026-2027 είναι μόνο ο Κωνσταντίνος εδώ και συζητούμε τα πάμπολα ζητήματα που έχουμε και τους πολλούς φακέλους. Οπότε το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αν σας ενδιαφέρει φυσικά το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, να ακούσετε κατά παραγγελία on demand που λέμε το προηγούμενο ημίωρο όταν θα αναρτηθεί. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Η εκπομπή θα γίνει podcast, έτσι κι αλλιώς θα την έχετε διαθέσιμη. Και συνδυαστικά θα έχετε και τη χθεσινή εκπομπή, το δεύτερο μέρος από τις 9 έως τις 10 παρά 20, με τον Γιάννη Παλιούρα που εξηγεί το στρατιωτικό σκέλος όσων αναλύει τώρα ο Κωνσταντίνος Φίλης σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, διεθνών σχέσεων και διεθνούς δικαίου. Τώρα, τους άφησαν έκθετους οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Τραμπ, τους Σαουδάραβες. Και μάλιστα τζάμπα και το αεροπλάνο που του έκανε ο διάδοχος του, φτιάξε ένα 7.
8: Γιατί το έκανε ο Σαουδάραβες, ο Καταρινός
7: του έκανε.
8: Αλλά και το καταρέκθετο έμεινε απέναντι σε επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν.
7: Είχα την εντύπωση ήταν του Σαουδάραβα.
8: Όχι. Είναι των Καταρινών και μάλιστα να πούμε, Άρη, ότι το Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο μέσω του Ορμούς και έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα στην οικονομία του λόγω αυτού.
7: Και ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου του είχε κάνει ένα πολύ. Ο Μπισαλμάν. Ένα πολύ μεγάλο πακέτο επενδύσεων.
8: Του είχαν υποσχεθεί 1 τρισεκατομμύριο οι Σαουδάραβες, άλλο 1 τρισεκατομμύριο οι Εμιριτανοί, 3 τρισεκατομμύρια με το 1 των Καταρινών. Προφανώς αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν γίνει ακόμα στην αμερικανική οικονομία. Οι Σαουδάραβες όμως αγόρασαν F-35 τώρα. Τις περασμένες μέρες οι Σαουδάραβες αγόρασαν F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς υπάρχει ανάγκη και ένας από τους λόγους που η Τουρκία είναι πλάκη στη συμφωνία της Μέκας είναι ότι θέλει να ισχυροποιήσει την αμυντική της βιομηχανία και τις εξαγωγές της.
7: Τώρα, εγώ όμως θα το πω λίγο πικάντικα. Okay, πήγαν οι τρεις μαζί, Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία, και φτιάξαν αυτή τη συμφωνία. Αλλά η Ελλάδα έχει τη βάση Patriot στη Σαουδική Αραβία, διότι όλο, όπως το λένε, Ελλάδα, αλλά αποτυχάνει ήταν τίποτα το Πακιστάν και η Τουρκία. Και μάλιστα λέει ένας κοινός μας φίλος, και το λέει και εκείνος έτσι πικάντικα, λέει: έχεις δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να βοηθάει άλλη μουσουλμανική χώρα?
8: Και καλό είναι.
7: Ζαν το λένε στο μικρό του.
8: Και καλό είναι. Κάπου πάει το μυαλό μας. Λοιπόν, και καλό είναι να διατηρήσουμε αυτή την συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να λειτουργούμε αντιδραστικά και μάλιστα με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία κάθε φορά που υπάρχει μία εξέλιξη. Η Σαουδική Αραβία έκανε μία συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν. Εντάξει.
7: Αυτό που είπες πάρα πολύ ωραίο, θα το συζητήσουμε σε ένα από τα επόμενα Σάββατα, είναι η αποτουρκοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής επιτέλους.
8: Ναι, το λέμε πολύ καιρό.
7: Όχι, όσο διατυπώνεται και κατατίθεται ανοιχτά πλέον στο δημόσιο διάλογο. Ελέγε το πίσω, αλλά τώρα είναι μπροστά.
8: Μπράβο, πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν το είχαμε πει στη δημόσια σφαίρα, το είχαμε φέρει, γιατί δεν είχαμε
7: για
8: λόγο να το διαβάζουμε.
7: Όσοι είμαστε αυτοί που σας διαβάζουμε, εσένα, το Μάνο Καραγιάννη, το γράφετε τακτικά στην εφημερίδα καθημερινή στα άρθρα σας. Οπότε τώρα όμως πια το συζητούμε φωναχτά.
8: Ακριβώς. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Λοιπόν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος σπασμωδικής αντίδρασης από πλευράς μας σε σχέση με τους Patriot. Ασφαλώς μπορούμε να τρίξουμε τα δόντια ως Σαουδάραβες, ασφαλώς μπορούμε να τους υπενθυμίσουμε ότι όταν βρέθηκαν σε ανάγκη η Τουρκία, το Πακιστάν, κανείς άλλος, ούτε το Πακιστάν άπλωσε την πυρηνική του ομπρέλα, δεν θα το κάνει έτσι κι αλλιώς, ούτε η Τουρκία έστειλε αντιαεροπορικό σύστημα που δεν είχε για να στείλει στους Σαουδάραβες. Εμείς, αν είπα από τον χρόνο, είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία και κατά την άποψή μου, καλά θα κάνουμε να τη διατηρήσουμε. Να βάλουμε κάποιους όρους, να μπουν περισσότερα χρήματα στον κρατικό κορβανά τον ελληνικό, εννοείται, να ενισχυθεί το αξιόμαχο και των ελληνικών στελεχών που βρίσκονται εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, ασφαλώς αυτό σημαίνει ότι μπορείς σε συνθήκη κρίσης αντίστοιχα να είσαι ετοιμοπόλεμος.
7: Η πρόταση δεν σημαίνει δεν απαντώ όταν με προκαλεί η Τουρκία, όπως μάλιστα κάνει και με έναν τρόπο πάρα πολύ πενταριώδη να ανακαλύψουν την ιστορία των μουσουλμάνων την περίοδο 1821-1826 έλεος, δηλαδή είπαμε πολύ γραφικό για διπλωματικό σώμα το οποίο εκθιάζουμε μάλιστα εμείς εδώ στην Ελλάδα ενώ το τουρκικό ότι δράμε προπτική και διάφορες τις μπαλαφάρες που λέμε μεταξύ μας, είναι ότι είναι πολύ γραφικό η απόλυτη γραφικότητα αυτή η ανακοίνωση. Όμως σημαίνει, αν καταλαβαίνω καλά αυτό που προτείνεται, είναι ότι να ανοιχθεί η Ελλάδα στο μέτρο που είναι η χώρα, μην είμαστε και υπερφύαλοι, να κάνει παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι εννοείται εσείς, ότι να μην είμαστε στην εξωτερική πολιτική με αναγωγή στην Τουρκία
8: μόνο.
7: Να μην
8: περνάνε οι σχέσεις μας με κανένα τρίτο κράτος ή και οι κινήσεις μας επί του διπλωματικού πεδίου μέσα από τον παραμορφωτικό, πολλές φορές φακό, των σχέσεών μας με την Τουρκία. Έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, θα επαναφέρω ένα από αυτά, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των δύο τελευταίων υπουργών εξωτερικών, του κυρίου Δένδια και του κυρίου Γεραπετρίτη. Χάσαμε τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το ότι είχαμε απέναντί μας μια δύσκολη διαπραγμάτευση με τους Λίβιους, όταν βρεθήκαμε στο παραένα για συμφωνία με τη Λιβύη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και προκειμένου ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας πριν από περίπου 15 χρόνια, ο βασικός λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν η επίρρεια της Γάβδου. Δεν κάναμε πίσω σε σχέση με την επίρρεια της Γάβδου, δεν θα κάναμε πίσω αν δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι αυτή η συμφωνία με τη Λιβύη θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για μια συμφωνία με την Τουρκία. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία στο προσκήνιο, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όταν βρεθήκαμε κοντά, τη συμφωνία αυτή θα την υπογράφαμε. Αυτό θέλω να πω.
7: Εξήγησε χάσαμε πάλι λοιπόν μια συμφωνία. Τι σημαίνει ως προς την επίρρεια, δηλαδή δεν θα ήταν 100% υπάρχει, η επίρρεια της Γάβδου, χάσαμε, δεν ήταν σε τι ποσοστό, ας πούμε.
8: Ένα ποσοστό της τάξης του 94%, 93%, δηλαδή χάσαμε ένα
7: για 6%.
8: Περίπου, για ένα ποσοστό 4 με 6% συνολικά επίρρειας, δεν συμφωνήσαμε με τη Λιβύη. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι μα και οι Λίβοι είχαν κάνει πίσω. Εμένα η δική μου πληροφόρηση, και δεν είναι μόνο η δική μου, είναι ξαναλέω των δύο υπουργών εξωτερικών, είναι ότι ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε και ο λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν αυτός. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αν δεν υπήρχε ο παράγων Τουρκία.
7: Και η εσωτερική κατανάλωση του εμπορεύω με την Τουρκία από διάφορες πλευρές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι.
8: Ο μαξιμαλισμός εννοείς.
7: Ναι, υπάρχει και όμως μια μπατριωτική πλευρά. Σκοπίμως.
8: Τι λες με ΜΠ.
7: Με ΜΠ, γι' αυτό λέω για μπα. Λοιπόν, υπάρχει μια πατριωτική πλευρά που θα έλεγε: ορίστε, τα δώσαμε όλα στους Λίβιους, είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε και στους Τούρκους.
8: Και τελικά, τι ακολούθησε? Το τουρκολιβικό σύμφωνο.
7: Όταν ακούς τους πατριώτες, έρχεται καταστροφή. Πάντως, εγώ αυτό ξέρω διαβάζοντας στοιχειοδός την ιστορία. Δεν θέλω να υποκαταστήσω και να αντικαταστήσω κανέναν.
8: Τι είχαμε πριν από τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης? Μηδέν. Τι έχουμε σήμερα? Πλην. Και το λέω το πλην γιατί έχουμε μια συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που είναι παράνομη. Είναι καταχρηστική, είναι αγιογράφητη, είναι ανιστόρητη. Πες ό,τι θες, πολύ ωραία, αλλά την έχουμε. Την έχουμε στο σβέρκο μας, αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Επομένως, αν θεωρεί κανείς ότι είναι υπεύθυνη πολιτική, και να επιστρέψουμε βέβαια στα θέματα πριν έρθουμε στα δικά μας, είναι υπεύθυνη πολιτική να κλωτσάει κάποιος το νεκεδάκι παρακάτω για να το αφήσει τον επόμενο, είναι ανεύθυνη αυτή η πολιτική. Όχι μόνο γιατί ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας, κάποιος μπορεί να έχει μια άλλη άποψη, αλλά φαντάζομαι ότι τα γεγονότα επιβεβαιώνουν περισσότερο την άποψη ότι δεν λειτουργεί υπέρ μας, αλλά και γιατί ουσιαστικά φαλκιδεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών με το να αφήνεις εκκρεμότητες. Και να σου πω και κάτι, Άρη. Η Ελλάδα, το έγραψα πρόσφατα σε ένα άρθρο στην Καθημερινή, η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, από την οπτική ενός Ολλανδού, ενός Βρετανού, ενός Αμερικανού, είχε την εικόνα του δίστροπου δρόντα στην περιοχή, ο οποίος δεν μπορούσε να συμφωνήσει με κανέναν. Διότι ούτε με την Αλβανία έχουμε συμφωνία ακόμη, ούτε με την Ιταλία καν είχαμε τη συμφωνία της Φαλοκρηπίδας του 76-77, την οποία επικαιροποιήσαμε και μετά κάναμε και την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως του Ιουνίου, ούτε με τη Λιβύη είχαμε συμφωνία, ούτε με την Αίγυπτο είχαμε συμφωνία μέχρι που υπογράψαμε την τμηματική οριοθέτηση το 2020, ούτε με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, όταν εμείς πηγαίναμε στο εξωτερικό και λέγαμε, κοιτάξτε, ο κακός Τούρκος θέει που δεν μπορούμε να ορίσουμε θαλάσσιες ζώνες, έλεγαν ωραία. Για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εσείς με ποιον άλλον έχετε υπογράψει?
7: Με κανέναν.
8: Με κανέναν. Μέχρι την Αίγυπτο, η Ιταλία εντάξει, ήταν, επαναλαμβάνω, συμφωνία του 77 για την υφαλοκρηπίδα. Δεν μπορείς να στηρίξεις τα επιχειρήματά σου. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό.
7: Αυτό είναι ότι εξυπηρετούσε την σχολή της ακινησίας.
8: Προφανώς και εξυπηρετεί τη σχολή της ακινησίας, γιατί άμα θέτεις ένα μαξιμαλισμό έναντι των πάντων, στο τέλος δεν υπάρχει καμία επόμενη. Προφανώς μένεις ακίνητος. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Μαξιμαλισμός απέναντι σε μαξιμαλισμό δεν μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα. Όταν δε λες τη λέξη συμβιβασμός, αμέσως στο μυαλό κάποιον πηγαίνει
7: στο πυρό, σε μια λέξη που αρχίζει από τα γράμματα πυρ και ακολουθεί το γράμμα ρο. Και μετά έρχεται το όμικρον και είναι
8: λοιπόν,
7: προ.
8: Ναι.
7: Μετά λοιπόν, είναι το δέλτα. Στο προδότης δηλαδή.
8: Ναι. Δεν ισχύει αυτό, ή και στο μειοδότης. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, Άρη, γιατί μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, να είμαστε ειλικρινείς, μία συμφωνία δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα ενός συμβασμού. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν έχουμε μία συμφωνία που είναι 100-0, είδαμε ας πούμε τη συνθήκη των Βερσαλιών που μας οδήγησε. Μία συμφωνία πρέπει να υπάρξουν συμβασμοί. Τι σημαίνει συμβασμός όμως? Αυτό που δεν έχει γίνει συζήτηση ορθή κατά την άποψή μου δημόσια, αλλά και μεταξύ των επιστημόνων, είναι ποιο είναι το περιεχόμενο του συμβασμού. Το δίνεις κάτι, τι είναι? Δίνεις κάτι το οποίο έχεις? Γιατί έτσι όπως το λες εσύ, συγγνώμη κιόλας, θα φανεί ότι ναι.
7: Σκοπίμως το κάνω εγώ.
8: Μπράβο, θα φανεί λοιπόν ότι δίνεις ένα νησί.
7: Ναι.
8: Ή δίνεις, ας πούμε, παραχωρείς κυριαρχία. Ή παραχωρείς κυριαρχικό δικαίωμα. Ή αφήνεις ανοχήρωτα τα νησιά σου. Ή το οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Εκτός εάν έχουμε μια κυβέρνηση ανάλογη αυτής του 67-74, όπου εκεί δεν ήταν μια κανονική κυβέρνηση, ήταν δικτατορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι το δίνεις κάτι Δεν ισχύει.
7: Ναι.
8: Το συμβιβασμό σημαίνει ότι σε σχέση με τη συζήτηση τη δημόσια που γίνεται και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με τη νομική πραγματικότητα, παρόλα αυτά εξακολουθούμε να επιμένουμε σε αυτά, ναι. Κάτι δεν θα χάσεις.
7: Πρόσεξε.
8: Γιατί για να χάσεις πρέπει να το κατέχεις, έτσι δεν είναι?
7: Δύο πράγματα.
8: Όταν δεν κατέχεις κάτι λοιπόν και είναι παρά μόνο σε ένα συλλογικό φαντασιακό, δεν το χάνεις. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν, για να μην κατηγορηθούμε εδώ για μειοδότες ή προδότες κι εμείς, ότι το ζήτημα των κρίζων ζωνών, που είναι μια επινόηση της Τουρκίας, είναι εκτός συζήτησης για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Κανένα κομμάτι ελληνικής επικράτειας, βραχονισίδα, βράχος, νησί, δεν τίθεται εν αμφιβόλο. Το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης επίσης είμαστε και πρέπει να παραμείνουμε οχυρωμένοι.
7: Άλλωστε βλέπουμε τι κάνει ο Μητσοτάκης.
8: Μα έχουμε την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία ενοχλεί τόσο πολύ την
7: Τουρκία
8: και λόγω των Ισραηλινών αποτελεί εφιάλτη για τους Τούρκους.
7: Μήπως και φοβίζει κιόλας. Δεν το λέω με την έννοια ότι σας κερδάμε. Καθόλου. Λέω, απλώς προσπαθώ να δω τις αντιδράσεις της Τουρκίας.
8: Ενοχλεί βαθύτατα γιατί η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή ως νούμερο ένα
7: το Ισραήλ,
8: αντίπαλο, για να μην πω το Ισραήλ.
7: Μπράβο.
8: Εσύ πρόκειται να εγκαταστήσεις Ισραηλινά συστήματα πάρα πολύ ανεπτυγμένα, στα οποία η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση
7: και
8: στα ελληνικά νησιά.
7: Το Ισραήλ θα βλέπει την Τουρκία.
8: Με ραντάρ μεταξύ άλλων, ναι. Και βέβαια ενιαιοποιείς, γιατί περί αυτού πρόκειται από τη δική μας οπτική, ας αφήσουμε τι λένε οι Τούρκοι, ας λένε τα δικά τους. Ενιαιοποιείς την άμυνά σου, γιατί μπορείς να έχεις ένα κέντρο το οποίο να συντονίζει ταυτόχρονα τη φρεγάτα με το ντρόουν, με το μαχητικό, με το υποβρύχιο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δικά μας δεδομένα. Όταν θα μπορούμε να το έχουμε αυτό, θα έχουμε πολύ υψηλή αποτρεπτική ισχύ. Γιατί είναι σημαντική η αποτρεπτική μας ισχύ? Το λέει η λέξη, είναι αποτρεπτική. Γιατί πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, έχουμε πολύ υψηλή αποτρεπτική ισχύ. Γιατί είναι σημαντική η αποτρεπτική μας ισχύ? Το λέει η λέξη, είναι αποτρεπτική. Γιατί πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, η Τουρκία θα ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα προσβάσιμη.

0: Κρήτες εποφθαλμιούν την Τουρκία, τη σταθερότητά της.
1: Γι' αυτό και τα προηγούμενα του διπλωματικού σώματος, αυτά που είπαμε εμείς γραφικότητες, για το τι έπαθαν οι μουσουλμάνοι την περίοδο 1821-1826, γιατί όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το υπενθυμίζω απλώς, για τους Τούρκους η ελληνική επανάσταση, ο πόλεμος ανεξαρτησίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι ήθελαν να τεμαχίσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βρήκαν κάτι παιδιά, τα οποία είναι και κακομαθημένα τα παιδιά της ιστορίας που λέει και ο
0: Κώστας
1: Κωστής. Και παίξανε οι Ευρωπαίοι βάζοντας τους Έλληνες μπροστά να τεμαχίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και όχι μόνο αυτό, ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, έχει πει δημόσια: «Μα τι λέτε εσείς οι Έλληνες ότι εμείς είμαστε αναθεωρητική δύναμη όταν σε σχέση με το 1821 πενταπλασιαστήκατε εδαφικά και πληθυσμιακά?» Το επιχείρημα αυτό των Τούρκων, αυτό το οποίο οι Τούρκοι διδάσκονται, είναι ότι η Ελλάδα είναι μία αναθεωρητική δύναμη, καθότι μέσα σε λιγότερο από 200 χρόνια κατάφερε να πολλαπλασιαστεί εδαφικά και πληθυσμιακά, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία συρρυκνώθηκε στη σημερινή Τουρκία, που μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά με βάση και συγκριτικά τα μεγέθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι μικρή. Αυτή είναι μία αντίληψη που, ξαναλέω, έρχεται και με βάση τη συνθήκη των Σευρών, όπου οι ξένες δυνάμεις επέβαλαν στην Τουρκία μία συρρήκνωση, και αν πράγματι αυτή είχε υλοποιηθεί ή και άλλα σχέδια που είχαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα είχαμε μία πολύ μικρότερη Τουρκία από τη σημερινή. Η Τουρκία μεγάλωσε χάρη στον Κεμάλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει από το συλλογικό, υποσυνείδητο και συνειδητό, θα έλεγα, των Τούρκων. Οπότε, τη μία είναι οι Αμερικάνοι, την άλλη είναι οι Ισραηλινοί, την τρίτη είναι οι Γάλλοι ή οποιαδήποτε δύναμη, και κάπου εκεί εμπλέκονται και οι Έλληνες. Για να επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε πριν.
1: Θέλω και εγώ να πω δύο πράγματα για το συμβιβασμό, μόλις τελειώσει.
0: Ωραία. Πρόκειται λοιπόν να υπάρξει συμβιβασμός, ο οποίος να έχει να κάνει με το να αποδεχθούμε ότι κάποιες από τις κατά την Τουρκία γκρίζες ζώνες θα πρέπει να αποφασιστούν σε ένα διεθνές δικαστήριο? Κατηγορηματικά όχι. Είναι να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοχήρωτα τα νησιά μας επειδή η Τουρκία το επιθυμεί και επικαλείται συνθήκες που η ίδια έχει παραβιάσει έτσι κι αλλιώς, αλλά και με βάση το άρθρο 51 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το θέμα της άμυνας είναι εθνικό ζήτημα και δεν το συζητάς με κάποια τρίτη δύναμη? Όχι. Είναι να κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία μας που είναι τα χωρικά μας ύδατα? Επίσης όχι. Και μπορούμε να κάνουμε μια ειδική κουβέντα με κάποιον συνάδελφο ή με κάποιους συναδέλφους για το θέμα των χωρικών υδάτων. Είναι να παραχωρήσουμε κάποιο νησί, γιατί ακούγονται και τέτοιες τρέλες, δεν ξέρω πώς άλλως να το χαρακτηρίσω, φεδρότητες στη δημόσια σφαίρα? Προφανώς και όχι. Αν η επιρροή επί των θαλασσίων ζωνών ενός νησιού ή ενός συμπλέγματος νησιών είναι 100, 80 ή 90%, είναι κάτι το οποίο, εφόσον δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε, να το συμφωνήσουμε με την Τουρκία, μπορεί να το κρίνει ένα διεθνές δικαστήριο.
1: Ωραία. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να πω το εξής. Και είναι σχήμα οξύμορο να φοβόμαστε τον συμβιβασμό, αλλά να κατηγορούμε ταυτόχρονα στην Τουρκία ότι φοβάται να έρθει μαζί μας στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης να λύσουμε τις διαφορές. Ένα κράτος που νιώθει βέβαιο για τον εαυτό του και έχει την αυτοπεποίθησή του και λέει και κατηγορεί και εγκαλεί, εν πάση περιπτώσει, τον αντίπαλο ότι εκείνος φοβάται, δεν θα έπρεπε στο εσωτερικό της πατρίδας να κυκλοφορούν τέτοια συνειδητά ψέματα που να οδηγούν ένα μέρος της κοινής νόμης που δεν ασχολείται στο να φοβάται την έννοια συμβιβασμός?
0: Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ένα. Άρη. Και δεύτερον, ναι, και το κλείνω και θα το πεις, είναι ότι πραγματικά θέλω να κάνουμε σειρά εκπομπών με τεχνοκράτες εμπειρογνώμονες για να στήσουμε ένα δικαστήριο εισαγωγικά και να κάνουμε μια προσομοίωση. Τι σημαίνει αλήθεια το δικαστήριο της Χάγης? Δηλαδή, τι θα συζητηθεί στο δικαστήριο της Χάγης, έτσι ώστε στα αυτιά ανθρώπων οι οποίοι στέκονται στο μετέχμιο, δεν πάνε ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη και σου λένε «μα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για να έχω γνώμη», να αρχίσουν σιγά σιγά να διαμορφώνουν τη δική τους γνώμη και να μην ακούνε παπάντζες.
0: Και βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε επί του συνυποσχετικού με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία θέλει να θέσει τα ζητήματα που έφυξα προηγουμένως, ενώ η Ελλάδα μιλά ότι υπάρχει μία διαφορά που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τίποτα πέραν αυτού. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε σχέση με μία συζήτηση η οποία γίνεται στη χώρα τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και έχει να κάνει με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Πρώτον, πρέπει να εξετάσεις κατά πόσο μία τέτοια οριοθέτηση στέκει νομικά. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι στέκει νομικά, τότε το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε, εγώ δέχομαι ότι στέκει, πράγματι μπορούμε να κάνουμε, να οριοθετήσουμε με την Κυπριακή Δημοκρατία, το επόμενο βήμα είναι ποιος υπερασπίζεται αυτή τη συμφωνία. Και το πρόβλημα είναι εδώ, Άρη. Το πρόβλημα ξεκινάει εδώ. Θα πω για δύο ζητήματα, έτσι να τα βάλω λίγο στην κουβέντα και θα επανέλθουμε βέβαια και τα επόμενα Σάββατα. ΑΟΣ λοιπόν με την Κύπρο για χωρικά ύδατα. Στην ΑΟΣ με την Κύπρο, αν βρεθείς με επιχειρησιακούς και τους πεις «η Κύπρος δεν έχει μαχητικά»,

0: αεροπλάνα. Η Κύπρος δεν έχει πολεμικό ναυτικό. Άρα θα πρέπει η Ελλάδα κατά μόνας να υπερασπιστεί μια έκταση της οριοθετημένης ΑΟΣ που ξεκινά από το Καστελόριζο και την Κρήτη και φτάνει μέχρι την Κύπρο. Έχει αυτές τις δυνατότητες σήμερα. Σε λίγα χρόνια από σήμερα μπορεί και να τις έχει, θα σου απαντήσουν. Σήμερα τις έχει αυτές τις δυνατότητες. Η απάντηση είναι όχι. Άρα, λέω εγώ, αν κάνω τη συμφωνία με την Κύπρο, ξέρω ότι την επόμενη στιγμή η Τουρκία θα την αμφισβητήσει επί του πεδίου. Θα στείλει πλωτά γεωτρύπα, ένα σεισμικά σκάφη, μαχητικά, πλοία, φρεγάτες, υποβρύχια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, για να σταθούν σε αυτή την περιοχή διάσπαρτες οι δυνάμεις και να αμφισβητήσουν εν της πράγμαση την ίδια τη συμφωνία. Αν εγώ έχω κάνει τη συμφωνία και δεν μπορώ να την υπερασπιστώ επιχειρησιακά, Άρη, ρωτώ το προφανές, τότε θα έχω κάνει μια τρύπα στο νερό, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αν μπορώ να την υπερασπιστώ και κάθε σπιθαμία αυτής επιχειρησιακά, ασφαλώς να την κάνω αύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε κάποιες απαντήσεις επί του πρακτέου σε ζητήματα τέτοια. Πάμε στα χωρικά ύδατα. Λένε πολλοί ότι κακώς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Με βάση την συνθήκη του 1982, την UNCLOS, μπορείς να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια. Εμείς έχουμε μία δυσαρμονία την οποία δεν έχουμε διορθώσει τόσα χρόνια. Αέρα 10 ναυτικά θάλασσα. Μίλια στον αέρα, 6 ναυτικά μίλια στη θάλασσα. Λένε λοιπόν κάποιοι 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο σήμερα. Οτιδήποτε λιγότερο είναι προδοτικό. Αυτή είναι μία αντίληψη ακινησίας. Γιατί? Γιατί τα 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο δεν είναι η αντίδραση της Τουρκίας στο κάζους μπέλι που οι Τούρκοι το ερμηνεύουν και με άλλον τρόπο. Οι Τούρκοι τι λένε, να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Λένε ότι το κάζους μπέλι δεν είναι κάζους μπέλι, δεν είναι απειλή πολέμου. Αλλά ότι εμείς είπαμε στην Εθνοσυνέλευσή μας το 1996 ότι δεν αποδεχόμαστε την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως και να το ερμηνεύσουμε, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει μία απειλή πολέμου. Εμένα ως Ελλάδα δεν με πτωεί η απειλή πολέμου της Τουρκίας. Δεν θα πάει σε πόλεμο η Τουρκία με την Ελλάδα, Άρη, επειδή θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα η Ελλάδα. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως, αν εγώ έκανα μία τέτοια ενέργεια, χωρίς να είχα αναγκαία για μένα διεθνή στήριξη και υποστήριξη σε αυτή μου την πράξη, και θα βρισκόμουν απέναντι σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, χώρες που χρησιμοποιούν τις οδούς του Αιγαίου για τη Μαύρη Θάλασσα ή από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο και για πολεμικά πλοία και για εμπορικά πλοία. Τότε η χώρα της ναυτοσύνης θα έβαζε ένα αυτογκόλ, γιατί θα ήταν αυτή η οποία χωρίς προθύστερη συνεννόηση με τις μεγάλες δυνάμεις θα πήγαινε να επιβάλλει μια συνθήκη, θα μου πεις, θα άφηνα διαδρόμους ανοιχτούς. Ωραία, να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε στην ουσία του. Τι λέω λοιπόν εγώ? Τμηματική οριοθέτηση. Ξεκίνησε από το Ιόνιο, που είναι το πιο βολικό, να το πούμε έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε στα λιγότερο βολικά. Νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τι σημαίνει αυτό, Άρη? Ότι η Τουρκία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα πλέον κάνει άσκηση κυριαρχίας. Από το να περιμένω να πάω στο Ανατολικό Αιγαίο που θα βάλω όλο τον πλανήτη απέναντί μου και όχι μόνο την Τουρκία, το ξαναλέω. Ξεκινάω από εκεί.
1: Ασφαλή για εμάς σημεία.
0: Ασφαλή για εμάς σε σχέση με το διεθνή παράγοντα, όχι σε σχέση με την Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορώ να δω και νοτίως του Καστελορίζου. Μπορώ να δω και στις υπηρετικές περιοχές του Αιγαίου.
1: Που δεν θίγουν τη διεθνή ναυσιπλοεία.
0: Και όπου θίγει τη διεθνή ναυσιπλοεία, προφανώς μπορώ να ανοίξω διαδρόμους. Αλλά κάνω ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες με ισχυροποιούν, στέλνουν ένα μήνυμα στην Τουρκία και στους εταίρους μου, ότι εγώ δεν αστειεύομαι πλέον και ότι ό,τι λέω το εννοώ στα σοβαρά. Κάνω άσκηση κυριαρχίας τμηματικά, μέχρι να φτάσω εκεί που θέλω, στο επιθυμητό σημείο. Δεν ξεκινάω από το επιθυμητό σημείο για να πάω προς τα πίσω, γιατί εκεί κινδυνεύω να οδηγηθώ σε αυτό που είμαστε σήμερα, δηλαδή που βρισκόμαστε στην ακινησία.
1: Πολύ ωραία.
0: Την αδράνεια και την ακινησία, αν μου επιτρέπετε.
1: Σωστά. Στην επόμενη συνάντησή μας να δούμε Τραμπ, Σι και τους άλλους παίκτες. Και εννοείται ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά, να μάθουμε το πώς είναι η Αμερική στον οικονομικό τομέα τα τελευταία δύο χρόνια με τον Τραμπ, διότι το οικονομικό σκέλος εμείς το υποτιμούμε. Εννοώ δηλαδή, εντάξει, ζορίζονται οι Αμερικανοί, γιατί είναι οι 2,5 πόλεμοι αυτοί. Αν βάλουμε όμως και το Ισραήλ, είναι 3,5 πόλεμοι τώρα μεταξύ μας. Είναι η Γάζα, Ουκρανία, Ιράν και οι Χουθέοι. Πάμε για 3,5 πολέμους. Λοιπόν, αυτά όλα τα αφήνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε ή όχι προσκεκριμένο, αυτό θα το δούμε. Διότι με τον Κωνσταντίνο Φίλο, όταν ξεκινάς, μετά θες 10 εκπομπές προλόγου μέχρι να έρθουν οι προσκεκλημένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έχετε μία μαγιά όταν θα γίνει εκπομπή και podcast, προκειμένου να πάρετε σφαιρικά μια γρήγορη ενημέρωση για όλα όσα μεσολάβησαν από τέλος Ιουνίου έως σήμερα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο το δεύτερο μέρος κλείνει η τετραλογία για το κράτος δικαίου και πώς αυτό γεννήθηκε, πού γεννήθηκε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεύτερη συνάντηση με τον καθηγητή Γιάννη Χουντή.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνούνται 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθος στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτηγού πλοίου βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Το επόμενο στάδιο προβλέπει απάντηση των υδάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρμη υποπολιβόλου εναντίον καφετέριας στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας και στον Μεσοπόταμο Πρέβεζας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι χωριά, ενώ πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επεσήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολόγο του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε σημερινή μετακίνησή του. Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι του CNN προβλεπόταν να πετάξουν με το προεδρικό αεροπλάνο για το Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα. Ωστόσο, ενημερωτικό σημείωμα από το Λευκό Οίκο που παραθέτει το πρόγραμμα του τύπου για σήμερα παρέλειψε το CNN. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την Αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και δρούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμού Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι 3 αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
0: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερη Σκέψη, την οποία ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Καλή σας ημέρα. Καλό Σάββατο εδώ, στην παρέα του Sky.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό θα μας ανεχτεί για σχεδόν 2 ώρες. Η Τζέσι Αμπτουλάι, το κορίτσι μας. Βρε καλό στο το κορίτσι. Πάνω από 2 εβδομάδες, να ξέρεις, η Σάκα έλειπε η Τζέσι από αυτόν εδώ το σταθμό, από αυτήν εδώ τη δουλειά. Οπότε ξεκουράστηκε πάρα μα πάρα πολύ. Βέβαια και εσύ είσαι στην ίδια κατηγορία.
1: Χρειαζόταν ξεκούραση. Ναι. Εδώ ήταν σε πάλξη όλο το καλοκαίρι.
0: Όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν πήρε ανάσα το κορίτσι μας, θα έχει το γενικό κουμάντο αυτής εδώ της εκπομπής η Τζέσι Αμπτουλάι. Στο τηλεφωνικό το κέντρο Αργυρό για Μελιάρη 210-48-00-174. Τη βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Εννοείται πως τα λέμε και στο διαδίκτυο. Είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας στο skyradio.gr, εκεί όπου πατάτε στο πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε τα μηνύματά σας και αυτό το πρωινό Σαββάτου. Επικοινωνούμε πλέον και μέσω Viber 698-123-1003. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και έρχεται και ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης κάποια στιγμή και αυτός στη γειτονιά των social media. Είναι Σάββατο, είναι 26η ημέρα του Σεπτεμβρίου, είναι το Σωτήριο του 2026 πάντα, το φάγαμε παιδιά και τον Σεπτέμβριο. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας. Πριν από όλα να δούμε λιγάκι τα βασικά θέματα της επικαιρότητας αυτή την ώρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στην Πλάκα, στα συντρίμια ενός κτηρίου το οποίο κατέρευσε χθες. Μετά από έκρηξη που σημειώθηκε, τα ξημερώματα ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα. Θα γίνει και ταυτοποίηση να δούμε αν είναι μεταξύ των ατόμων τα οποία αναζητούσε η πυροσβεστική. Μιλάμε για 2 ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα μέσα από πλατφόρμα Airbnb. Και υπάρχει και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο αναζητούν οι αρχές, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο του ίδιου κτηρίου. Για τα αίτια της έκρηξης ακόμη περιμένουμε λιγάκι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ναι. Παρότι φαίνεται πως το σενάριο το οποίο προκρίνουν οι αρχές είναι το επικρατέστερο, είναι αυτό της διαρροής αερίου.
1: Είναι πάντως πραγματικά σοκαριστική η εικόνα που βλέπουμε από χθες στην καρδιά της Αθήνας, τώρα σε έναν δρόμο που καθημερινά περνούν κάτοικοι, χιλιάδες επισκέπτες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα κτίριο ουσιαστικά κατέρευσε και υπάρχουν, όπως αναφέρεις, και θύματα. Και όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοωμένους.
0: Διαλύθηκε και όλο το κτίριο τώρα. Ναι. Εκεί, δηλαδή, πραγματικά πίστευα.
1: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όπως ανέφερες και εσύ. Ακούγονται διάφορα σενάρια, το επικρατέστερο ναι, μεν. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, θα πρέπει βέβαια να δούμε και αν προκύπτουν και ευρύτερα ζητήματα για την ασφάλεια παλαιών κτίριων στο ιστορικό κέντρο. Ναι. Έτσι,
0: υπάρχει ένα θέμα εκεί.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Εμείς επιστρέφουμε στα μέσα ενημέρωσης, λέω εμείς, ναι, ξανά και ξανά. Και βέβαια δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα, ξέρεις, να διευθετηθεί, διότι ένα κτίριο το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, για να γίνει μία αναπαλαιώση, μία ανακαίνιση και χρειάζεται μία διαδικασία η οποία είναι και πάρα πολύ γραφειοκρατική σε αυτήν εδώ.
1: Όσο μάλλον όμως να τον νοικιάζεις.
0: Και να τον νοικιάζεις.
1: Και να μπαίνουν, ναι, και οι άνθρωποι που μπορεί, βέβαια, να μην γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες, ναι, που αναφέρουμε εμείς. Προς το παρόν πάντως προέχει αυτή η επιχείρηση μέσα στα συντρίμια και η αγωνία για τους ανθρώπους που ακόμη αναζητούνται.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Ένα τυφλό σημείο το οποίο έρχεται στην επιφάνεια και έχει να κάνει με το Airbnb και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Υπάρχει μια αδυναμία από ό,τι καταλαβαίνω, την οποία την είδαμε και σε αυτή την περίπτωση αυτού του τραγικού συμβάντος, με τη μία γυναίκα νεκρή και άλλα 5 άτομα να αναζητούνται από τις αρχές, να γνωρίζουν οι αρχές με ακρίβεια ποιος μένει σε αυτά τα καταλήματα. Πέρασαν πάρα πολλές ώρες μέχρι να μάθουμε ότι ψάχναμε τελικά 6 άτομα.
1: Ναι.
0: Πέρασαν πάρα πολλές ώρες.
1: Ότι...
0: Εντάξει, οι 2 είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι άλλοι 4.
1: Ναι, το θεσμικό πλαίσιο έχει γίνει πιο αυστηρό.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο συγκεκριμένα μέτρα μέσα που θα έπρεπε να έχουν αυτά τα κτίρια, τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας ενοικίασης. Αλλά αυτό που θέτεις, το ποιος είναι ανά πάσα στιγμή να το γνωρίζουν, όπως βλέπουμε, υπάρχει μεγάλο κενό.
0: Ναι, φαίνεται πως ένας δηλώνει τα στοιχεία του, ναι, αυτός ο οποίος τον νοικιάζει και τους υπόλοιπους τους ψάχνουμε. Ναι, ναι, αυτό είναι λιγάκι προβληματικό, θα πρέπει να το δούμε. Από το αστυνομικό δελτίο Μία ακόμη είδηση. Στον Άγιο Παντελεήμονα είχαμε άγνωστους να γαζώνουν μια καφετέρια στο βράδυ μέσα από αυτοκίνητο με υποπολιβόλο. Τραυματίστηκε και ένα 10χρονο κορίτσι το οποίο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας. Θα δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας και ως προς αυτό το γεγονός. Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει ο καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για 6 περιοχές της χώρας. Αν είστε στις παρακάτω περιοχές, να έχετε λιγάκι το νου σας, παιδιά, σήμερα Σάββατο, διότι και θα βρέξει πολύ, θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που θα ακούσετε ευθύς αμέσως, ενδεχομένως να ρίξει και χαλάζει. Μιλάμε για το Ιόνιο, πλην Κέρκυρας και Παξών. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου θα έχει από τις πρώτες ώρες του μεσημεριού πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ έντονη βροχή. Μιλάμε για την Πελοπόννησο, κυρίως Λακωνία, Αρκαδία στα ανατολικά και Αργολίδα στα νότια, και τα Κύθυρα. Εκεί θα έχουμε την πρώτη δυνατή βροχή του φετινού φθινοπόρου. Εδώ στην Αθήνα ήδη έχει βρέξει από το πρωί, οπότε όσοι κινήσετε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να έχετε λιγάκι το νου σας, γλιστράει πολύ κάτω, μην έχουμε κανένα τύχημα.
1: Λίγο χαμηλότερη ταχύτητα, μεγαλύτερη απόσταση βοηθάει. Απ' την άλλη, Πέτρο, να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Τις βροχές χρειαζόμαστε.
0: Τις θέλουμε. Ναι.
1: Και γιατί φτάσαμε και τέλη Σεπτεμβρίου και για πολλές ημέρες είχαμε ακόμη την αίσθηση ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται. Πάμε για Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεχάσει ότι το φθινόπωρο κανονικά έχει και βροχές, έχει και μια πτώση θερμοκρασίας, έχει και μια αλλαγή του καιρού. Δεν είναι κάθε βροχή βεβαίως κακοκαιρία. Προφανώς άλλο μια φυσιολογική φθινοπορεινή βροχή και άλλο τα ακραία φαινόμενα που δημιουργούν προβλήματα. Αλλά και η φύση χρειάζεται τον κύκλο της. Να ξεχωρίζουν λίγο οι εποχές. Το είχαμε ξεχάσει. Καλοκαίρι, χειμώνα, καλοκαίρι, χειμώνα. Άρα το παράξενο είναι ότι όχι ότι βρέχει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, αλλά ότι άρχισε να μας φαίνεται και παράξενο για κάποιους.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Και γενικότερα θέλουμε να χειμωνιάσει τόσο όσο φέτος, διότι είμαστε μπροστά στην τέλεια ενεργειακή καταιγίδα. Τα ακούτε σε καθημερινή βάση, παιδιά. Σας βομβαρδίζουμε και εμείς με ειδήσεις, πληροφορίες, σχόλια αναφορικά με το τι θα μας ξημερώσει τον φετινό χειμώνα. Κάτι καλό σίγουρα όχι. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή, διαβάζω, Ισακ, με πτώση περίπου 2,1% στα 104,32 δολάρια το βαρέλι. Ότι θα πανηγυρίζαμε που το Brent είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι στα 104, πραγματικά δεν το φανταζόμουν ποτέ.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε πάλι εδώ εκπομπή, συζητούσαμε για νούμερα κοντά στα 120 δολάρια. Οπότε,
0: ναι, ναι,
1: όπως λες,
0: αυτό χαιρετίζεται ως μια θετική εξέλιξη, ότι υπάρχει έστω αυτή η μικρή πτώση, η μικρή μείωση της τιμής του Brent, που επηρεάζει προφανώς και τις τιμές που βλέπουμε εμείς στα πρατήρια των καυσίμων. Την επόμενη Τετάρτη η κυβέρνηση εδώ στο χωριό το δικό μας θα ανακοινώσει τα μέτρα με τα οποία θα επιχειρήσει να αναχαιτήσει αυτό το κύμα ακρίβειας στην αγορά των καυσίμων. Θα είναι μέτρα βεβαίως 15 ημερών, διότι δεν μπορείς να κάνεις και κάποιον σχεδιασμό, κάποιον προγραμματισμό, έτσι όπως αλλάζουν οι τιμές και γενικότερα το σωρευστό που είναι το διεθνές περιβάλλον. Καταλαβαίνω πως αυτά τα μέτρα ανατακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να τα επικαιροποιεί η κυβέρνηση και περιμένει να δει και που θα κάτσει μπίλια σε σχέση με τις τιμές, διότι ούτε αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το προβλέψει. Μέχρι τότε βέβαια εμείς θα πληρώνουμε χρυσή τη βενζίνη με τις υγιές μας. Και για να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων, τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ εύκολα το συνδέω με την είδηση που μόλις μας μετέφερες, γιατί αποκλιμάκωση στον ορίζοντα δεν φαίνεται, δεν είναι ορατή.
0: Mm-hmm.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα πρωταγωνιστεί αυτή την ώρα η απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της πρότασης του Ιράν για επανελειτουργία των στενών του Ορμούς μέσα στις επόμενες 7 ημέρες. Αυτό ήταν το σχέδιο που κατέθεσε η Τεχεράνη. Έχει προτείνει να ανοίξει ξανά αυτό το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ εμφανίζεται δύσπιστος απέναντι στις ιρανικές προθέσεις, το διαψεύδει. Προς το παρόν όμως δεν προχωρά σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση, να σου πω, αλλά η χρονική συμπαγκυρία έχει σημασία. Θυμίζουμε, σε λίγες εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε αυτές τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για Βουλή και Γερουσία. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων και γενικότερα το κόστος ζωής πιέζουν έντονα τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Δημοσκοπήσεις δείχνουν περιορισμένη υποστήριξη για τη διαχείριση του πολέμου.
0: Αυτό είναι ένα αγκάθι για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είναι ένα αγκάθι. Γι' αυτό και μια νέα μεγάλη επίθεση πριν από τις κάλπες θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
0: Άρα αυτό δεν όμως πρόκειται να δούμε και κάτι τέτοιο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν πρόκειται
0: δηλαδή
1: να
0: πατάει το κουμπί ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείεται στις επόμενες εβδομάδες.
1: Όχι τώρα. Ναι. Πολύ σωστά το θέτεις, γιατί δεν σημαίνει ότι η στρατιωτική επιλογή έχει φύγει από το τραπέζι. Ήδη αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται και αναμένει επανάληψη των αμερικανικών βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα προς το παρόν βλέπουμε συγκράτηση. Μετά τις εκλογές, το ενδεχόμενο μιας νέας φάσης στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένει κάτι περισσότερο απορατό και θα το βλέπουμε και στην τσέπη μας.
0: Ναι, έχει εγκλωβιστεί σε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση εκεί στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι κάτι το προφανές και δεν ξέρω πού βρίσκονται ακριβώς και τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του. Είχαν και αυτό το τέτα-τέτ, το οποίο το παρακολουθούσε όλος ο πλανήτης αυτήν την εβδομάδα. Περισσότερα πάνω σε αυτό θα κουβεντιάσουμε αύριο, να ξέρετε, ναι, κυρίες και κύριοι. Θα την ανοίξουμε λιγάκι αυτή τη συζήτηση για το προς τα πού πορεύεται ο πλανήτης, που έχει και αυτό εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τέτοια ρευστότητα νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε. Όπως ανέφερες και πριν, πάμε βδομάδα σε βδομάδα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τόσο γεωπολιτικά τι συμβαίνει, όσο και τις επιπτώσεις. Ναι. Και με πιο άμεσο το οικονομικό που το βλέπουμε καθημερινά στα πορτοφόλια μας και στις δικές μας συναλλαγές.
0: Ναι. Στην Ελλάδα το πολιτιστικό γεγονός του Σαββατοκύριακου και ένα από τα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς είναι η πολυαναμενόμενη sold out συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό το στάδιο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα. Όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, κλείσετε μεταξύ των 95-100.000 θεατών που θα παρακολουθήσουν απόψε το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο από κοντά την Άννα Βύση, το ξέρετε αυτό. Το pre-show ξεκινάει στις 8, η Άννα Βύση αναμένεται στη σκηνή στις 9, θα βρεθεί επί σκηνής περίπου 3 ολόκληρες ώρες για να πούν οι θαυμαστές της το θρυλικό σύνθημα «Ό,τι έχω ζήσει». Το έχει τραγουδήσει η Βύση. Όσοι δεν είναι να πάτε στη συναυλία, να αποφύγετε το Ολυμπιακό στάδιο και το Μαρούς, γιατί θα γίνεται ο κακός χαμός από νωρίς. Πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θα βρεθεί εκεί για την συναυλία. Και στα αθλητικά, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε πως έχουμε το Super Cup στο μπάσκετ, Στίχημαν Super Cup, να ξεκινάει σήμερα, με τα δύο μάτσα να μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Παιδιά, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο, στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ενδιάμεσα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στην ώρα του 8 παρατέταρτο με τη Χριστίνα μας, τη Χριστίνα Βίδου. Αυτά, φύγαμε για σαν σήμερα, κύριε Βράχνε και κύριε Τριανταφυλλίδη, τι λέτε, για πάμε. Μια μεγάλη, ανίποτη τραγωδία είχαμε σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι επαγγελματικά. Όχι. Αν ήσουν στον επαγγελματικό στίβο. Όχι. Ήμουν το 2000, ίσως εργαζόμουν, οπότε θυμάμαι λίγο την ιστορία. Είναι αυτό το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και ο λόγος για το Express Άμυνα, τότε που πλησίαζε την Πάρο, έχοντας αποπλέψει από τον Πειραιά, να θυμίσουμε, με περισσότερους από 500 ανθρώπους. Και στις 10:15 το βράδυ προσέκουσε με μεγάλη ταχύτητα στις βραχονισίδες πόρτες, λίγο έξω από την Παρικιά. Ο πλοίαρχος δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη γέφυρα. Στη βάρδια, στη γέφυρα είχε όπου πλοίαρχος. Το πόρισμα που ακολούθησε κατέγραψε ότι περίπου 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση το πλοίο κινούνταν με αυτόματο πιλότο, χωρίς το πλήρωμα της γέφυρας να έχει σωστή εικόνα της πραγματικής του θέσης. Μετά από τη σύγκρουση αποκαλύφθηκε και ένα ακόμη κρίσιμο πρόβλημα. Αυτές οι υδατοστεγείς πόρτες στο εσωτερικό του πλοίου ήταν δυστυχώς ανοιχτές. Ο απολογισμός, 81 νεκροί.
0: Μπήκε νερό μέσα, οπότε και βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι είχε βυθιστεί το πλοίο αυτό μέσα σε περίπου μία ώρα.
1: Και θα μπορούσε να μην έχει βυθιστεί αν αυτές οι πόρτες που αναφέραμε ήταν κλειστές. Ναι, το ναυάγιο άφησε πίσω του και κάτι ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλαμε να τη θυμίσουμε αυτήν την ιστορία. Μια μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια της ελληνικής ακτοπλοείας. Και έναν χρόνο μετά θεσπίστηκε αυτή η σταδιακή μείωση του ορίου ηλικίας των ακτοπλοϊκών πλοίων από τα 35 στα 30 χρόνια. Πλέον βέβαια το σημαντικό δεν είναι μόνο η ηλικία του πλοίου, αλλά η απάντηση αν είναι αξιόπλοο. Συνεχείς έλεγχοι για να μπορούν τα πλοία, ειδικά της ακτοπλοείας, που μεταφέρουν χιλιάδες ανθρώπους σε μια χώρα όπως η δική μας, τουριστική, που εξαρτάται από την ναυτιλία της για να μεταφέρει τον κόσμο στα πολύ όμορφα νησιά μας, να μπαίνει ο επιβάτης μέσα και να νιώθει την ασφάλεια. Έτσι, το βασικό ερώτημα λοιπόν ήταν αν πραγματικά είναι ασφαλές για να ταξιδεύει ένα πλοίο, ανεξαρτήτως της ηλικίας του.
0: Ναι. Έχουν γίνει βήματα προόδου, πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά από τότε, δεν το συζητάμε αυτό. Παρότι υπάρχει ένα θέμα, ακόμη και σήμερα, που μιλάμε σε σχέση με την ηλικία όλων αυτών των πλοίων, τα οποία χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται έτσι ώστε να υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας και να πηγαίνουμε στα νησιά μας. Υπάρχει και ένα θέμα ακόμη, αλλά ξαναλέω ότι με ασφάλεια γίνονται τα περισσότερα δρομολόγια, για να μην πω όλα, είναι κάτι το δεδομένο, νομίζω είναι μια κατάκτηση Έπρεπε όμως να θρηνήσουμε τους ανθρώπους σε αυτό το πολύ νεκρό ναυάγιο του Express Άμινα, που ήταν πρώτο θέμα τότε στα μέσα ενημέρωσης για μήνες ολόκληρους.

0: Και έχουμε και την Διεθνή ημέρα. Σήμερα πάντα ο Ισάκ Τερενταφυλλίδης μας δίνει έτσι την ταυτότητα της ημέρας και κάτι στο οποίο αξίζει να σταθούμε, νομίζω.
1: Και πρέπει να το θυμόμαστε, νομίζω, συνεχώς μια διεθνή ημέρα σήμερα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Σήμερα έχουμε περισσότερα στον κόσμο από 12.000 πυρηνικά όπλα, Πέτρο. Ένας αριθμός πολύ μεν μικρότερος από εκείνον του ψυχρού πολέμου, αλλά αρκετός για να μας θυμίζει ότι η πυρηνική απειλή δεν εξαφανίστηκε μαζί με εκείνη την απειλή. Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι ο πυρηνικός αφοπλισμός βρίσκεται στην ατζέντα του ΟΗΕ σχεδόν από την πρώτη ημέρα της ύπαρξής του. Ήδη από το 1946, να θυμίσουμε, η πρώτη απόφαση που υιοθέτησε στη Γενική Συνέλευση αφορούσε αυτό τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας και της εξάλειψης των ατομικών όπλων. Οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να επενδύουν δυστυχώς στον εξυγχρονισμό των οπλοστασίων τους, ενώ περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει είτε σε πυρηνικές δυνάμεις, είτε σε χώρες που συμμετέχουν σε πυρηνικές συμμαχίες. Η σημερινή μέρα καθιερώθηκε λοιπόν από τον ΟΗΕ για να κρατά στο προσκήνιο έναν στόχο που ακούγεται εδώ και δεκαετίες, δηλαδή έναν κόσμο στον οποίο η πυρηνική ασφάλεια δεν θα στηρίζεται στην απειλή ότι κάποιος μπορεί να πατήσει το κουμπί.
0: Ναι. Πάντως το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι εν έτη 2026 βλέπεις πως έχουμε μια παγκόσμια στροφή στα πυρηνικά όπλα από πάρα πολλές χώρες και αυτό έχει να κάνει προφανώς με το γεγονός πως διάφοροι πόροι τους οποίους αξιοποιούσαμε ενεργειακώς εξαντλούνται. Η πυρηνική ενέργεια είναι η καθαρή ενέργεια και βλέπεις ότι γίνεται μια στροφή προς τα πυρηνικά, το οποίο είναι και ανησυχητικό πάντα, διότι ενέχει ένα μεγάλο κίνδυνο.
1: Ναι, το ανησυχητικό είναι ότι εξυγχρονίζουν ακόμη και τα οπλοστάσια τους. Ναι. Αποτυπώνει ένα συγκρουσιακό έτσι, γεωπολιτικό περιβάλλον. Απ' την άλλη, το κομμάτι της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, μεγάλη κουβέντα. Θα το ανοίξουμε σαν δεύτερη σκέψη σε μια άλλη εκπομπή.
0: Εννοείται.

0: Silencio, καινούριο τραγούδι των U2, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές, κυκλοφόρησε μόλις προχθές με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του συγκροτήματος. Αγαπημένοι U2, οι τρελοϊρλανδοί. Ο καινούριος τους δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, θα λέγεται Carnaval de Luz. Και διαβάζω πως χθες που συμπλήρωσαν αυτά τα 50 χρόνια από την ημέρα που μαζεύτηκαν για πρώτη φορά στην κουζίνα του Larry Mullen Jr. εκ των βασικών μελών του συγκροτήματος, κάναν και διάφορες συναυλίες και παρουσίες έκπληξης στο Δοβλίνο. Για παράδειγμα, έπαιξαν ζωντανά στην αυλή του παλιού του σχολείου, διότι όλοι αυτοί είναι μαζί ως συγκρότημα από όταν ήταν πιτσιρικάδες μαθητές. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Το Mount Temple Comprehensive School λοιπόν βρέθηκαν, όπου φοιτούσαν πριν από 50 χρόνια οι U2. Εκεί έπαιξαν μουσική. Επίσης εμφανίστηκαν απροειδοποιητά στο μπαλκόνι του διάσημου Buell's Oriental Cafe στο κέντρο της πόλης. Επέστρεψαν στη γειτονιά τους, δηλαδή δεν ξεχνούν τις ρίζες του U2. Έτσι πρέπει, όσο μεγάλος και αν είναι ένας καλλιτέχνης, να μην ξεχνάει από πού ξεκίνησε. Και πρόσεξε να δεις, δεν ξέρω αν αυτή την πληροφορία την έχεις και στη συλλέξη. Η U2 αναμένεται, έτσι ακούγεται, έτσι λέγεται, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, να περάσουν και από τη χώρα τη δική μας του χρόνου, το 2027. Υπάρχει μια τέτοια φημολογία.
1: Ναι, στο πλαίσιο μιας περιοδίας που ξεκινούν.
0: Ακούγεται,
1: συζητιέται, έχουν πολλούς φανς. Θα πάμε κι εμείς, πότε θα τους
0: πούμε. Εννοείται! Έτσι. Γεια σου Σωτήρη, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Στοιχείο μας λέει ο Σωτήρης, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ τα δρομολόγια λεωφορείων είναι ελάχιστα. Να είσαι καλά, και σε άλλες περιοχές έχουν αντίστοιχα προβλήματα, φίλε μου. Ο Αλέξανδρος με τις παρατηρήσεις του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Αλεχάνδρο. Το Ολυμπιακό στάδιο δεν είναι Μαρούσι αλλά Καλογρέζα. Όσο για τους άμυνα, το είχα πάρει πάρα πολλές φορές ο Ντοσφαντάρος όταν λεγόταν Golden Vergina. Ερχόταν να μας πάρει από το Καρλόβαση και τρέμαμε που μπαίναμε μέσα. Ναι. Και με πόσα άλλα πλοία έτρεμε το φιλοκάρδι μας, φίλε Αλεχάνδρο, όταν μπαίναμε τότε. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γεια σου Αλέξανδρε και σε σένα, ο Αλέξανδρος Δρακάτος από την Ηλιόλου στη Λευκάδα. Ναι, φαντάζομαι αυτός ο ήλιος σε λίγο θα σας εγκαταλείψει, έρχονται βροχές και εκεί στη Λευκάδα, σύμφωνα με τα όσα λέει η κυρία Σούς και γενικότερα μετεωρολόγοι. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, επιστροφή εντός ολίγων λεπτών.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνοούνται 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ορόφου. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει μεταξύ άλλων τις αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτηγού πλοίου βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προσθέσω ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ιανουάριος του 1968, ο Τζίμι Χέντριξ μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το All Along the Watchtower. Το τραγούδι δεν ήταν δικό του, το είχε γράψει ο Bob Dylan και το είχε κυκλοφορήσει μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Ο Χέντριξ όμως το παίρνει και ουσιαστικά το ξαναφτιάχνει. Του δίνει ένα πολύ πιο ηλεκτρικό, έντονο και σκοτεινό ήχο και δημιουργεί την εκδοχή που ακούτε και τελικά θα γίνει πιο γνωστή. Σεπτέμβριος του 1968 κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι στίχοι του μοιάζουν παράξενα ταιριαστοί με τον κόσμο μέσα στον οποίο ακούγεται. Δύο άνθρωποι συνομιλούν αναζητώντας μια διέξοδο, ενώ γύρω τους υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι απειλητικό πλησιάζει. Και το 1968 ήταν πράγματι μια χρονιά κατά την οποία ο κόσμος έμοιαζε να βρίσκεται διαρχώς σε ένταση. Στο Βιετνάμ ο πόλεμος κλιμακώνεται, γίνεται όλο και πιο αιματηρός. Τον Απρίλιο δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δύο μήνες αργότερα δολοφονείται ο Ρόμπερτ Κένεντι την ώρα που διεκδικεί το χρήσμα των Δημοκρατικών για την Προεδρία. Και τον Αύγουστο τα στρατεύματα της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και βάζουν τέλος στην άνοιξη της Πράγας. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο δεύτερο χρόνο της δικτατορίας και όταν το τραγούδι κυκλοφορεί, το καθεστώς προετοιμάζει το δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για το νέο Σύνταγμα. Ένα δημοψήφισμα οργανωμένο από τη Χούντα σε μια χώρα χωρίς ελεύθερες εκλογές και χωρίς νόμιμη πολιτική αντιπολίτευση. Μέσα λοιπόν σε μια χρονιά πολέμου, πολιτικών δολοφονιών, κοινωνικής αναταραχής και καταστολής, αυτός ο σκοτεινός κόσμος του All Along the Watchtower έμοιαζε να ταιριάζει απόλυτα με την εποχή του.
1: Φοβερή εκτέλεση από τον Τζίμι Χέντριξ που επικράτησε στη συνέχεια έτσι και όλοι το τραγούδι αυτό το γνωρίζουμε από τον Τζίμι Χέντριξ, το μάθαμε από τον Τζίμι Χέντριξ. Βεβαίως ο Γιώργος Βραχνός εκτός αέρα μας θύμιζε πως υπάρχει διασκευή και του Διονύση Σαββόπουλου, στον Μπάλο νομίζω είχε κυκλοφορήσει τη δική του εκτέλεση αυτού του τραγουδιού. 1968, πολύ ταραγμένη ναι. Εκείνη η χρονιά και το λέω και το σημειώνω και το υπογραμμίζω γιατί ξέρεις τα τελευταία χρόνια λέμε πω τι συμβαίνει στον πλανήτη με μελανά χρώματα ζωγραφίζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα διεθνώς, δεν είναι ούτε πρώτη ούτε θα είναι προφανώς η τελευταία φορά. Αν ανατρέξει κανείς τις τελευταίες πολλές δεκαετίες στην ιστορία θα δει ότι οι περισσότερες χρονιές έτσι ταραγμένες είναι. Ναι. Δηλαδή, σε ησυχία δεν πρόκειται να μας αφήσει ποτέ κανείς. Δύσκολα θα βρεις.
0: Ένας κόσμος που μετά, ειδικά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι. Βρίσκεται και παρουσιάζεται και εντοπίζουμε συνεχώς τεκτονικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, είτε οικονομικό, είτε πολιτικό, είτε στρατιωτικό και όλα αυτά που βιώνουμε και σήμερα. Βέβαια.
1: Στα ευχάριστα εκείνης της χρονιάς, το γεγονός ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους η Οδύσσια του Διαστήματος του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία, να τη δείτε. Ταινία η οποία επί της ουσίας επαναπροσδιορίσε το είδος των ταινιών επιστημονικής φαντασίας.
0: Το βιβλίο του Άρθρου Κλάρκ που έγινε ακριβώς. Έτσι, έγινε ταινία και ακριβώς. Όσοι...
1: Από τον σπουδαίο, από τον μεγάλο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, πρωτοπόρος, ό,τι έχει να κάνει και με τα οπτικά εφέ για τα δεδομένα της εποχής. Θα δείτε τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος σε σχέση με το διάστημα.
0: Και όσοι υποστηρίζετε ότι σας αρέσει η επιστημονική φαντασία, είναι ψηλά στη λίστα των ταινιών που πρέπει
1: πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Δούμε, έτσι.
1: Λοιπόν, στον αθλητισμό η ΑΕΚ κατέκτησε εκείνη τη χρονιά το 1968 το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κυπελλούχων στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλη επιτυχία στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.
0: Και διατηρεί και το ρεκόρ προσέλευσης θεατών. Σε αυτό το
1: ναι, νικώντας τη Σλάβια Πράγας. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο είναι αυτή στο μπάσκετ από την ΑΚΤ. Μνημονεύουμε μέχρι και σήμερα και νομίζω είχε γίνει και ταινία πριν από μερικά χρόνια που είχε βγει στις ελληνικές αίθουσες και στα... γεγονότα εκείνα που εξέπεμπαν μια αισιοδοξία για το ότι τα πράγματα στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα άλλαζαν και δεν θα είχαμε τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Έχουμε την κηδεία του Γιώργου Παπανδρέου την 1η Νοεμβρίου του 1968 του πρώην Πρωθυπουργού και η κηδεία του μετατρέπεται στην πρώτη μαζική αντιδικτατορική διαδήλωση. Θα ακολουθήσουν και άλλες βεβαίως. Το Πολυτεχνείο και η πτώση του καθεστώτος το 1974. Αυτά για να θυμόμαστε την ιστορία μας και το παρελθόν μας. Τώρα πάμε στο σήμερα και πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. ένα θέμα το οποίο θα τα ανοίξουμε και σήμερα, αλλά προφανώς θα χρειαστεί να κάνουμε τις επόμενες εκπομπές πάρα μα πάρα πολλές συζητήσεις για αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που έχουμε, και τις φέρνει τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί όμως με αυτές τις αλλαγές που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, φέρνει και πάρα πολλούς κινδύνους από ό,τι φαίνεται, και αυτό το είδαμε πολύ ξεκάθαρα αυτή την εβδομάδα με τα όσα συνέβησαν στην Αυστραλία πριν από κάμποσους μήνες. Εμείς τα μάθαμε όμως τώρα.
0: Ναι, και όχι μόνο. Πέτρο, όταν μιλούσαμε για τους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης, οι ειδικοί δηλαδή, και εμείς μεταφέραμε τα λεγόμενά τους, σκεφτόμασταν κυρίως μια λάθος απάντηση, μια ψευτική εικόνα, ένα κείμενο που μπορεί να μας παραπλανήσει. Και αυτή τη βδομάδα μας έρχονται ειδήσεις τόσο από την Αυστραλία, όπως αναφέρεις, όσο και πριν από λίγες ώρες από επικεφαλής της OpenAI, ένας από τους εταιρείες κολοσσού που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που μας μεταφέρουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παίρνουν εντολές και παρακάμπτουν προγράμματα ασφάλειας, αρχίζουν να βρουν μόνα τους, να ξεπερνούν τα όρια. Σε αυτή τη λογική και εμείς κάναμε την κουβέντα μεταξύ μας και είπαμε ας το ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να το συζητήσουμε και με τους ακροατές, αλλά βεβαίως και με τη βοήθεια ενός ειδικού.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Πίτας, είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Γεια σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, τι λέτε για αυτούς τους κινδύνους που φαίνονται στον ορίζοντα και εκπορεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη και την ανεξέλεγκτη δράση της, όπως αυτή περιγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, να ανησυχήσει και την επιστημονική κοινότητα και τις ηγεσίες των μεγάλων χωρών?
2: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά καλά και θα μπορούσε να έχει τεράστιες θετικές εφαρμογές για παράδειγμα στη μυατική και σε ένα σωρό άλλα αντικείμενα, αλλά ταυτόχρονα εκεί, επειδή ακριβώς έχει πολλές δυνατότητες, σε κακά χέρια μπορεί να υπάρξει πραγματικό όπλο, και η περίπτωση της κυβερνοασφάλειας είναι μία από αυτές. Επειδή ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μία πληθώρα δυνατοτήτων που ένας απλός άνθρωπος δεν τις έχει, μπορεί να κάνει ενέργειες τις οποίες ακόμη και οι χειριστές των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να φανταστούν. Αν την αφήσει ανεξέλεγκτη, δηλαδή τις πείτε σπάσει ένα σύστημα κυβερνοασφάλειας, θα κάνει ένα σωρό προσπάθειες και πολύ έξυπνες για να βρει την κερκόπορτα και να το σπάσει αυτό το σύστημα. Αυτό είναι μείζον πρόβλημα σήμερα και είναι σημερινό πρόβλημα, δεν είναι αυριανό, και πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει ένας φραγμός, γιατί σκεφτείτε τώρα να σπάσει το σύστημα ασφάλειας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα ή ενός μεγάλου τραπεζικού ιδρύματος. Θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα.
0: Κύριε Πίτα, για να το καταλάβουμε λίγο απλά, το σύστημα καταλαβαίνει, σε εισαγωγικά το καταλαβαίνει, ότι ξεπερνά ένα όριο ή απλώς συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να πετύχει το στόχο που του είχαμε αρχικά δώσει?
2: Κοιτάξτε, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο στόχος που βάζει το σύστημα είναι κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς την πραγματικότητα περιορισμούς. Δηλαδή, μπες σε ένα τραπεζικό σύστημα, προσπάθησε να βρεις ποια είναι τα δύνατα σημεία. Και αυτό είναι μια χρήσιμη δουλειά, ξέρετε, γιατί αυτά εδώ πέρα όλα τα συστήματα γίνονται με ορισμένες προδιαγραφές ασφάλειας, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις όλες τις πιθανές τρύπες οι οποίες θα μπορούσαν να υπάρχουν, και πάντα μένουν κάποιες τρύπες τις οποίες ένας άνθρωπος ή ένα απλό σύστημα επιθέσεων δεν μπορεί να τις βρει, γιατί οι δυνατότητες που έχει είναι λίγες. Ένα σύστημα όμως τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες ψαξίματος, ένα ευρύ χώρο ψαξίματος, μπορεί να ψάξει και να βρει την κατάλληλη επίθεση για το κατάλληλο σύστημα.
0: Αυτό σημαίνει όμως ότι όσο περισσότερη αυτονομία δίνουμε σε τέτοια συστήματα, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προβλέψουμε και κάθε βήμα που θα κάνουν, γιατί αυτό αποτυπώνουν τα περιστατικά που τουλάχιστον βγαίνουν στη δημοσιότητα.
2: Κοιτάξτε, αυτά τα συστήματα, έτσι όπως τουλάχιστον δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι αυτόνομο. Ο άνθρωπος τους λέει, οι χειριστές τους δηλαδή, τους λένε κάντε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ενδεχομένως χωρίς να βάλουν περιορισμούς, γιατί τα συστήματα αυτά βελτιστοποιούν με κάποια συνάρτηση, με ή όχι περιορισμούς. Αν του πεις κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς κανένα περιορισμό, θα ψάξει σε όλο το χώρο των αποφάσεων του την καλύτερη δυνατή απόφαση για να κάνει τη δουλειά την οποία του είπες. Επομένως δεν έχει αυτονομία, απλώς εκτελεί τις εντολές που λες εσύ και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εντολών παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες, γιατί αυτά έχει μάθει, του έχουμε μάθει να κάνει.
1: Άρα το πρόβλημα εσείς το εντοπίζετε στο πώς χειριζόμαστε αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
2: Το πώς τα προγραμματίζουμε αυτά εδώ πέρα τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μετά τα χρησιμοποιούμε. Και το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο η αυτονομία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το να πέσουν στα λάθος χέρια. Ή καμιά φορά να είναι και στα σωστά χέρια των χειριστών τους δηλαδή, αλλά να γίνει κάποια στραβή στην σχεδίαση ενός πειράματος και να ξεφύγουν, να αρχίσουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που εμείς δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορεί να γίνει. Είναι το γνωστό πρόβλημα του misalignment, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Άμα έχει τεράστιες δυνατότητες ψαξίματος και το αφήνει να ψάχνει ανεξέλεγκτα, μπορεί να βρει λύσεις που να είναι ανήθικες, να είναι παράνομες.
0: Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε και την ίδια ώρα και τους επικεφαλείς, αν μου επιτρέπετε, των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης να ζητούν συνεχώς όλες αυτές τις εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Και πόσο σοβαρά πρέπει να διαβάζουμε τώρα μια τέτοια προειδοποίηση όταν έρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που αναπτύσσουν αυτή την τεχνολογία?
2: Κοιτάξτε, οι εταιρείες αυτές έχουν λόγους για τον οποίο διαραίουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν με ένα τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο, γιατί το περιβάλλον είναι αρρύθμιστο. Ναι. Σκεφτείτε να τους ξεφύγει στα πειράματά τους ένα τέτοιο σύστημα, να στραφεί ενάντια σε κάποια εταιρεία και αυτή η εταιρεία μετά να ζητήσει αποζημίωση. Και η αποζημίωση να είναι σε επίπεδο δίκη.
1: Άρα τι είναι, και ζήτημα εταιρικής υπευθυνότητας στην οποία θέλουν να πηδήσουν.
2: Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Αυτό καλύπτεται και από το κλασικό αστικό.
1: Ναι. Μήπως θέλουν όμως να προηγηθούν και όλων αυτών των αλλαγών και...
2: αυτό καλύπτεται και από το κλασικό αστικό δίκαιο.
1: Ναι. Μήπως θέλουν όμως να προηγηθούν και όλων αυτών των αλλαγών και εξελίξεων που θα έρθουν κάποια στιγμή. Δηλαδή κάποιο πλαίσιο φαντάζομαι κάποια στιγμή θα υπάρξει για την τεχνητή νοημοσύνη.

0: λέει κάτσε να ρυθμιστούμε, αλλά η ρύθμιση αυτή εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει με μισόλογα ή με μη υποχρεωτικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα πρότεινα τη δημιουργία μιας Διεθνούς Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ήταν δημιουργήθηκε παλιότερα η Διεθνής Επιτροπή για την Ατομική Ενέργεια, όπου όλα αυτά τα περιστατικά θα αναλύονται επιστημονικά, θα βλέπουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι, θα αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε απλώς μια τεχνοφοβία στον κόσμο, και ταυτόχρονα η ανάλυση των κινδύνων αυτών θα μας οδηγήσει και σωστούς τρόπους ρύθμισης, οι οποίοι καλό είναι να είναι υποχρεωτικοί.
1: Ναι. Ναι. Υπάρχει ο αντίλογος, κύριε Πίτα, γιατί τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από τα πολύ σημαντικά ωφέλη που βλέπουμε τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στο κομμάτι της επιστήμης, τεχνολογίας, της ιατρικής που ήδη την χρησιμοποιούν, υπάρχει και ο αντίλογος πως αυτή η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με τεράστια ταχύτητα και οι χώρες φοβούνται ότι αν βάλουν πολύ αυστηρούς περιορισμούς θα μείνουν πίσω. Δηλαδή, μεταφέρεται λίγο και στο γεωπολιτικό πεδίο και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Μπορούμε να έχουμε μια ταυτόχρονη γρήγορη εξέλιξη αλλά και ασφάλεια, εκτιμάτε?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν η ρύθμιση πάντα είναι πίσω από τις εξελίξεις. Αυτό είναι ένα. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά πίσω. Θα έπρεπε να επιταχύνουμε τα θέματα της ρύθμισης. Δεύτερον, η επιστήμη δεν μπορεί να σταματήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο ήρθε ουρανοκατέβατο. Ο κόσμος μας είναι πολύπλοκος, τον κάνουμε ακόμα πιο πολύπλοκο, δεν μπορούμε να το χειριστούμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των μηχανών, και η βοήθεια των μηχανών αυτή τη στιγμή ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Άρα θα την έχουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη, μπορούμε όμως να ρυθμίσουμε το πώς εφαρμόζουμε την τεχνητή νοημοσύνη στις διάφορες εφαρμογές και να ρυθμίσουμε το επίπεδο των κινδύνων. Για παράδειγμα, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση.
2: Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν επικοινωνηθεί και στον κόσμο, κύριε καθηγητά, και εκεί δεν βλέπω να έχει γίνει η προεργασία που θα έπρεπε να έχει γίνει? Υπάρχει, ας πούμε, μια άλλη παράμετρος των data centers. Θα έχετε δει τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο, στις ΗΠΑ, ακόμα και εδώ στη χώρα μας υπήρξαν αντιδράσεις για την κατασκευή αυτών των data centers, που ουσιαστικά αφορούν άμεσα την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα κάνει άλματα τα επόμενα χρόνια, και για τα οποία λέει πολλοί κόσμος ότι και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια, αφιερώνουμε φυσικούς πόρους σε εποχές πολύ δύσκολες, να διαχειριστούμε απλά καθημερινά πράγματα, να πάει άλλος να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του.
0: Κοιτάξτε, η τεχνολογία αυτή εδώ πέρα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επικοινωνηθεί, αλλά δεν γίνεται με σωστό τρόπο αυτή τη στιγμή. Πρώτον, δηλαδή, ο κόσμος έχει μια, ακόμη και οι κυβερνήσεις καμιά φορά έχουν εντελώς στραβή εικόνα του τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, και γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε σε εφαρμογές οι οποίες δεν είναι και οι προσφορότερες, για παράδειγμα. Και δεύτερον, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και φοβάται. Και όταν ζεις σε μια τεχνοφοβική κοινωνία, αυτό εδώ πέρα είναι ένα
2: για
0: πολύ κακό πράγμα.
2: Για να φύγει αυτός ο φόβος, πρέπει να βγουν μπροστά και οι άνθρωποι αυτοί των μεγάλων εταιριών, των τεχνολογικών κόλωσων, να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί τα θέλουμε αυτά τα data centers, γιατί θα γίνει η ζωή μας καλύτερη μέσα από τη συνεχή εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε τέτοια data centers και σε επίπεδο εθνικό, αν εκεί πέρα έχουμε σκοπό να αποθηκεύσουμε τον εθνικό μας πλούτο σε αυτά τα δεδομένα. Δεν μπορείς τα εθνικά στα δεδομένα να τα έχεις οπουδήποτε στο cloud, που μπορεί να πέσουν και σε λάθος χέρια. Άρα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια υποδομή εδώ πέρα. Απλά αυτή εδώ πέρα η υποδομή δεν μπορεί να είναι μονόδρομος για χώρες όπως η Ελλάδα, γιατί είναι υποδομές ένδυσης κεφαλαίου, δημιουργούν λίγες θέσεις εργασίας, καταναλώνουν πολύ ενέργεια, καταναλώνουν πολύ νερό. Επομένως, πρέπει πάντα να γίνεται μια μελέτη κόστους οφέλους για το πώς θα μπορούσαμε να, πόσο πολύ θα θέλουμε να μπούμε στη δημιουργία των data centers. Υπάρχουν όμως άλλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι ένταση στις γνώσεις, δημιουργούν μεγάλες θέσεις εργασίας, χρειάζονται λίγα κεφάλαια σχετικά, και θα μπορούσαμε σε χώρα να στραφούμε προς αυτές εδώ πέρα τις κατευθύνσεις. Όπως την ανάπτυξη έξυπνων drones, για παράδειγμα, τα οποία έχουν 100.000 εφαρμογές, από πολιτικές εφαρμογές μέχρι στρατιωτικές.
1: Για να επανέλθουμε, κύριε Πίτα, μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσαμε και για περιπτώσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνάει τα όρια, τουλάχιστον κάνει κάτι που, το οποίο μπορεί να μην έχουν προβλέψει ακόμη και αυτοί.

0: τύπου ζητούν να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο, υπάρχει εκτιμάται ζήτημα ενημέρωσης? Δηλαδή, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, πόσο γρήγορα πρέπει να ενημερώνονται όχι μόνο οι αρχές, αλλά και οι πολίτες? Εμείς αναφέραμε πριν από λίγο με τον Πέτρο και ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, γιατί μάθαμε μια είδηση, τώρα βγήκε στη δημοσιότητα, για ένα γεγονός που συνέβη τις πολύ προηγούμενες εβδομάδες.
1: Έξι μήνες πριν,
0: μήνες.
1: Στην Αυστραλία.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, ενημέρωση πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα. Γιατί σήμερα η ενημέρωση γίνεται μέσω διαιρών ή από άτομα τα οποία έχουν φύγει από κάποιες εταιρείες και δεν μπορείς να συζητάς επιστημονικά θέματα μέσω διαιρών. Σκεφτείτε δηλαδή να υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα πυρηνικό σταθμό και να συζητάμε στα μέσα, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, το πώς θα χειριστούμε αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα. Μα πρέπει να υπάρχει μια διεθνής επιτροπή τεχνητής νοημοσύνης, την οποία να πηγαίνουν έγκαιρα όλα αυτά εδώ πέρα τα περιστατικά, να αξιολογούνται και μετά να επικοινωνούνται κατάλληλα με τον κόσμο, στον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται με τις διαρροές δημιουργεί την αίσθηση στον κόσμο ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν το χειριζόμαστε με καλό τρόπο. Φοβάται ο κόσμος δικαιολογημένα, αλλά καμιά φορά φτάνουμε σε υπερβολές του στήλου ότι μέχρι το 2030 θα καταστραφεί η ανθρωπότητα, το οποίο είναι εντελώς αβάσιμο, ναι, αλλά όμως είναι απόρρια αυτού του τρόπου συζήτησης και ενημέρωσης.
1: Ναι. Mm. Πάντως υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Πίτα. Άλλη προσέγγιση έχει για το πώς πρέπει να προσχωρήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη η Κίνα, άλλοι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άλλη Ευρώπη. Άντε να βρεθεί τώρα κοινός βηματισμός ως προς αυτό. Νομίζω πως είναι εξαιρετικά δύσκολο.
2: Κοιτάξτε, το 1950 στην αρχή του ψυχρού πολέμου βρήκαμε ένα κοινό βηματισμό με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Να μην το κάνουμε και τώρα.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να βγουν μπροστά και οι επιστήμονες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γιάννης Πίτας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
0: Και μας καταγράφησε, νομίζω, εξαιρετικά τόσο εξαιρετικά το πλαίσιο, τόσο τα προβλήματα, όσο και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.
1: Θέμα που θα το βλέπουμε και θα το βρίσκουμε ξανά και ξανά μπροστά μας, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές. Η έρευνα της εβδομάδας. Για πάμε, παρακαλώ πολύ, κύριε Βραχνέ, το έχετε έτοιμο, ρίχτε το.
0: Και στην έρευνα της εβδομάδας παραμένουμε σε ψηφιακό κόσμο, σε κόσμο τεχνολογίας, έφηβοι και social media. Μια ακόμη έρευνα, αλλά δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι απλώς. Μια ακόμη έρευνα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επιτέλους αυτό το θέμα, κατ' εμέ. Μια λοιπόν καινούρια έρευνα, μια έκθεση το Μεγαλώνοντας την ψηφιακή εποχή, που αποτυπώνει πως σχεδόν ένα στους δύο εφήβους, 15 και 16 ετών στην Ελλάδα, εμφανίζει πλέον προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Προβληματική χρήση δεν σημαίνει απλώς ότι ένα παιδί περνά πολλές ώρες στο κινητό του ή στο τάμπλετ. Σημαίνει ότι δυσκολεύεται να ελέγξει τη χρήση του. Και ότι η οθόνη αρχίζει να παίρνει χώρο από τον ύπνο, από τη μελέτη, από την άσκηση, από τις σχέσεις με τους άλλους. Ορισμένοι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, Πέτρο. Το 49% των εφήβων δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαδικτυακής βίας. Το 13% ότι την έχει βιώσει προσωπικά. Σχεδόν ένας στους 4 λέει ότι προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο του έχουν κοινοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του. Και σχεδόν η μισή, και αυτό νομίζω είναι τρομακτικό για τη σημερινή εποχή, δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλή στο διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για το οτιδήποτε, να αισθάνονται ειδικά παιδιά ευάλωτα 15 και 16 ετών ότι δεν είναι ασφαλής σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχει και κάτι ακόμη που αφορά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένες οι πλατφόρμες. Οι μισοί μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν προβληματικό ότι τους προτείνεται συνεχώς περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό που ήδη βλέπουν. Αρκετοί παραδέχονται μάλιστα ότι αυτό τους κρατά online περισσότερο από όσο είχαν σκοπό. Αποτυπώνει, νομίζω, στο όλο το φαινόμενο και πόσο τα social media κρατούν τα παιδιά μακριά από πολύ σημαντικούς παράγοντες της ζωής τους, αλλά και τα ίδια τα παιδιά κρίνουν και κάποιους από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για αυτό που βιώνουν. Mm. Και στρέφονται και προς τις εταιρείες, λοιπόν, που προσφέρουν αυτές τις πλατφόρμες. Λύσεις, ψηφιακή παιδεία, ουσιαστική συζήτηση με τους γονείς, σχολείο, περισσότερες ευκαιρίες για ζωή έξω από την οθόνη. Αυτά δεν μπορούμε, δεν έχω κάτι άλλο να προτείνω. Ακούμε τους ειδικούς. Όσο μπορούμε, ναι, τα social media ήρθαν να μας προσφέρουν επικοινωνία, να μας φέρουν και ο έξω με ανθρώπους που δεν θα μπορούσαμε πιθανότατα να κουβεντιάσουμε ποτέ, να ανταλλάξουμε ιδέες, αλλά είναι και ένα νόμισμα με δύο όψεις. Θέλει ισορροπία.
1: Θέλει ισορροπία και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο τρόπος και ο χρόνος που χρησιμοποιείς ένα μέσο, όπως τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και φαίνεται πως υπάρχει υπερβολική χρήση από πολλούς νέους, και είναι και το μέτρο της απαγόρευσης, το οποίο φαίνεται πως δεν έχει βοηθήσει.
0: Ναι, δεν λύνει από μόνο της απαγόρευσης το πρόβλημα,
1: από
0: φαίνεται.
1: Μόνο του, ναι. Ναι, το λέγανε πάρα πολύ ειδικοί από τον πρώτο καιρό που άνοιξε αυτή η συζήτηση και ξεκίνησαν οι πρώτες χώρες, η Αυστραλία, η Γαλλία, να εφαρμόζουν ένα μέτρο καθολικής απαγόρευσης για τους ανήλικους. Φαίνεται πως δεν είναι η λύση στο πρόβλημά μας.
0: Όχι, είναι να συνειδητοποιήσουν παιδιά, γονείς, περίγυρος, κοινωνία, τη ζωή που χάνεται από ένα παιδί όσο παραμένει στην οθόνη.
1: Είναι αυτό το πλέγμα παρεμβάσεων που περιέγραψες, και σε αυτές τις παρεμβάσεις εννοείται πως καθοριστικό ρόλο, για μένα το σημαντικότερο, καλούνται να παίξουν οι ίδιοι γονείς. Οι γονείς πρέπει να πάρουν από το χεράκι τα παιδιά τους και να τους δείξουν και άλλα πράγματα πέραν της οθόνης, του κινητού, του τάμπλετ και των social media.
0: Και αντίφαση, Πέτρο, οι γονείς που προσπαθούν να το δείξουν αυτό στα παιδιά.
1: Είναι απολυμμένοι και αυτοί στο κινητό.
0: Κρατάνε ένα κινητό στο χέρι.
1: Όπως όλοι μας. Απλώς και εμείς πρέπει να βάλουμε όρια πρώτα στους εαυτούς μας και μετά αυτά τα όρια να καλέσουμε τα παιδιά μας να τα τηρήσουν. Αν δεν γίνει αυτό με αυτή τη σειρά, προφανώς η όποια διαδικασία στην οποία μπούμε όλοι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Κλείσαμε για αυτή την ώρα, κύριε Βραχνέ. Ω, ναι, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτό για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Ηλία! Ρίχτα!
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια, για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνοούνται 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου όροφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμμια του πρώτου όροφου. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτηγού πλοίου βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισημαίνω ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσχρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι 3 αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Είδαμε και εμείς τη βροχή, όπως την είδε και ο Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος διασκεύασε αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι, τον Creedence Clearwater Revival, το 2006. Πολύ ωραία και η διασκευή δική του. Λοιπόν, βρέχει εδώ στην Αττική και βρέχει γενικότερα, όπως βλέπω στο metro.gr, από τους σταθμούς που έχουν οι άνθρωποι. Στην Πελοπόννησο, στην Κόρινθο, στη Φθιώτιδα, στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, σε αρκετές περιοχές, σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, στην Ήπειρο και σε πάρα πολλές περιοχές της Μακεδονίας. Επίσης, κρατήστε πως το Καϊμαχτσαλάν ήδη χιονίζει. Φαντάζομαι πάνω ψηλά στο χιονοδρομικό το κέντρο, αλλά και από μόνο το αυτό είναι αξιοσημείωτος γεγονός, διότι είμαστε στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Βέβαια. Και θετικό λοιπόν, το ότι από τη σημερινή βροχή δεν έχουμε τουλάχιστον δημοσιογραφικά να μεταφέρουμε πληροφορίες για προβλήματα, για πλημμυρισμένους δρόμους, πλημμυρισμένες περιοχές, και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό.
0: Σίγουρα, ας ελπίσουμε να μείνουμε σε αυτά, αλλά ούτως ή άλλως για ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στην Αττική δεν μας έχουν προειδοποιήσει, δεν μας έχουν προετοιμάσει οι μετεωρολόγοι. Σε αυτά ελπίζω να μείνουμε και να κάνει και καλό καιρό για όσους επιλέξουν να πάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο να δουν την αναβίση απόψε το βράδυ, μην τους το χαλάσει, διότι πολύ ξέρεις το περίμεναν αυτό το μουσικό γεγονός. Πώς και πώς. Την καλημέρα μας στον Γιώργο Κανίδη, τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Γεια σου και πάλι, Αλεχάντρο. Και ο Αλεχάντρος στέκεται στην ταινία 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, την οποία την θυμηθήκαμε διότι κάναμε μια μικρή αναδρομή στο 1968. Άλλο μήνυμα της Κατερίνας από το Παλαιό Φάληρο, στέλνει απλώς την καλημέρα της, εύχεται να έχουμε ένα καλό βροχερό Σαββατοκύριακο. Βροχερό θα είναι σίγουρα, παιδιά, ενδεχομένως και την Κυριακή. Γεια σου Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα, να είσαι καλά. Γεια σου Χριστίνα. Η Χριστίνα μου ζητάει να πω τον αριθμό του Viber λίγο πιο αργά, με πιο αργό ρυθμό. Το είπα λιγάκι γρήγορα. Λοιπόν, εδώ τα έχουμε τα χαρτιά μας και με τον αριθμό του Viber 698-123-1003. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να τον σημειώσεις τον αριθμό για να δούμε, μιας και τα αναφέραμε, αφού στείλουμε την καλημέρα μας και στον Μανώλη από το Portsmouth, αν έχει έρθει κανένα μήνυμα και στο Viber. Γεια σου Ντίνα Φρυσίρα. Ισαάκ, μου έλειψες πολύ, λέει. Η Ντίνα σε άκουγε τις Κυριακές.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και σε όλη εδώ την παρέα του Sky 100,3 και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κόπο που παίρνετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Σπύρο, να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πολύ. Τον Σπύρο Γκουτεβάινο, να είσαι καλά. Γεια σου, Στέλιο Λεοντίτσι, να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου, Πινελόπη. Η Πινελόπη μας θυμίζει πως η ταινία η οποία ασχολείται με αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία σε αθλητικό επίπεδο, την κατάκτηση του κυπέλου μπάσκετ από την ΝΑΕΚ το 1968, είναι του Μπουλμέτ, και νομίζω αυτό είναι και ο τίτλος της ταινίας, 1968. Τάσος Μπουλμέτης, από τους καλούς Έλληνες σκηνοθέτες, δημιουργός πράγματι της πολιτικής κουζίνας. Ευχαριστούμε για την επιθύμηση. Πάρα μα πάρα πολύ. Επίσης μας λέει πως ξεχάσαμε πως το 1968 κυκλοφόρησε και η ιταλική παραγωγή του Ροζέ Βαντίν με την απαράμιλη Τζέιν Φόντα. Μπάρμπαρα ο τίτλος της ταινίας. Μπαρμπαρέλα, μάλιστα, ο τίτλος της ταινίας, που φαντάζομαι είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία τότε στα 60's. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες για τα μηνύματα. Στο επόμενο μας θέμα είπαμε να μιλήσουμε σήμερα, Ισάκ, για το κυκλοφοριακό και την έλλειψη θέσεων στάθμευσης στην Αθήνα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, φαντάζομαι, και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Ναι, γιατί στην Αθήνα, όταν λες θα πάρω το αυτοκίνητο, έχεις λύσει μόνο το μισό πρόβλημα. Το άλλο μισό αρχίζει όταν φτάσεις. Πού θα το αφήσεις.
0: Ναι, πού θα το αφήσεις. Οι χώροι στάθμευσης είναι λίγοι και περιορισμένοι, παρότι γίνεται μια προσπάθεια και μέσα από αυτό το καινούριο σύγχρονο πάρκινγκ που εγκαινίασε πριν από μερικούς μήνες ο Δήμος Αθηνών και είναι στην πλατεία Κοτζιά. Υπόγειο πάρκινγκ μεγάλο. Όμως τα αυτοκίνητα πλέον είναι πάρα πολλά. Βλέπεις και πολλά καινούργια αυτοκίνητα.
1: Πολλά περισσότερα αυτοκίνητα, ναι. Μέσα μαζικής μεταφοράς, ελεγχόμενη στάθμευση σε πολλά μέρη, έτσι, θέσεις κατοίκων. Άρα γίνεται αγώνας, ειδικά για τους Αθηναίους, για το πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Και θέλαμε να δούμε σήμερα αν η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα στην Αθήνα.
0: Ναι, γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο Αθηνών να ξεκινήσει λιγάκι το πλαίσιο της ελεγχόμενης στάθμευσης, διότι υπήρχε μια εφαρμογή, νομίζω από την εποχή του κυρίου Καμίνη, εφαρμογή αυτή, My Athens Pass. Εγώ την είχα στο κινητό μου όλα αυτά τα χρόνια. Λίγο δύσκριστη αυτή η εφαρμογή και ξεπερασμένη από την ίδια την εποχή. Η καινούργια εφαρμογή που φέρνει ο Δήμος Αθηνών είναι πολύ πιο σύγχρονη. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέσα από αυτή την εφαρμογή. Athens Way λέγεται. Εμένα μου την επικαιροποίησε αμέσως, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν να την εγκαταστήσω γιατί είχα την παλιά εφαρμογή, για να δούμε αν μπορεί να γίνει πιο εύκολη η ζωή μας και η αναζήτησή μας μιας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Λάζαρος Καρούλης είναι μαζί μας για αυτό το θέμα, για να πούμε γενικότερα για τη στάθμευση στην Αθήνα. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηνών, που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα, με όλα αυτά τα projects. Γεια σας κύριε Καρούλη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Τρανταφυλλίδη, κύριε Κικυλή. Ο Λάζαρος Καρούλης είμαι από τη ΔΑΕΜ, Διευθύνων Σύμβουλος, και φέραμε πράγματι, όπως τα είπατε, μια νέα εφαρμογή.
0: Καλορίζικη.
2: Θεωρούμε θα αλλάξει λίγο τον τρόπο που μετακινούμαστε στην πόλη, που σταθμεύουμε. Θέλουμε να είναι μια πραγματική εμπειρία για τη μικροκινητικότητα στην Αθήνα.
1: Τι αλλάζει λοιπόν πρακτικά για κάποιον που αύριο το πρωί κατεβαίνει με το αυτοκίνητό του στο κέντρο, κύριε Καρούλη? Τι μπορεί να κάνει που δεν μπορούσε να κάνει μέχρι σήμερα?
2: Καταρχάς είναι μια πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο εύχριστη εφαρμογή. Μπορεί να πληρώσει πολύ πιο γρήγορα την στάθμευσή του. Ξεκινάει από μισή ώρα, μισό ευρώ, και φτάνει προοδευτικά τις 3 ώρες να πληρώσει 6 ευρώ. Υπάρχουν επιπλέον λειτουργίες. Όταν, ας πούμε, κλείνει θέση για 2 ώρες και θέλει να επεκταθεί αυτό για 3 ώρες, πλέον δεν υπήρχε αυτή η λειτουργία στο παρελθόν, τώρα υπάρχει. Του έρχεται push notification ότι λίγη ώρα σε 5 λεπτά, και αν θέλει να ανανεώσει, ανανεώνει από εκεί που βρίσκεται. Δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω, δεν θα βρει κλίση στο μπαμπρίς του. Δεύτερο προτέρημα, στο πούμε, που έχει η εφαρμογή αυτή, είναι ότι σταδιακά καταργούμε τις ξυστές κάρτες. Όλη αυτή η ταλαιπωρία που έπρεπε να πας στο περιπτερά, να πάρεις ξυστό, να γυρίσεις πίσω στο αυτοκίνητο, να το αφήσεις στο μπαμπρίς και να τρέχεις μετά να προλάβεις στο χρόνο που έχεις βάλει, τελειώνει. Πηγαίνεις στον περιπτερά, του λες την πινακίδα σου, ο περιπτεράς κόβει την απόδειξη και για όση ώρα έχεις κλείσει τη θέση στάθμευσης, δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω, να αφήσεις κάποιο χαρτάκι, φεύγεις και αυτόματα ενημερώνεται το σύστημα, το ΣΥΔΙΠΑ όπως το λέμε εμείς στη ΔΑΕΜ, και αυτόματα ενημερώνονται και οι δημοτικοί αστυνόμοι όταν κάνουν τον έλεγχο.
0: Α, οπότε και υπάρχει δυνατότητα να πληρώσεις και δίχως να έχεις την εφαρμογή, απλώς καταργείται αυτό το ξυστό.
2: Καταργείται σταδιακά, θα μειωθούν οι κάρτες αυτές και θα καταργηθούν.
0: Έχουν ενταχθεί περισσότεροι περιπτεράδες τώρα σε αυτό το σύστημα, δηλαδή?
2: Έχουμε ήδη, ναι, συνεργαστεί με πάνω από 50 περιπτερά και συνεχώς αυξάνεται αυτός ο αριθμός, έτσι ώστε να φτάσουμε την κριτική μάζα που χρειάζεται, δηλαδή για να βρίσκεται αντιπροσωπευτική δυνατότητα σε όλες τις περιοχές, τις ζώνες της ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου είναι 12 ζώνες.
0: Ναι. Θετικό το γεγονός ότι βλέπω πως μέσω της εφαρμογής μπορείς να βλέπεις τι διαθεσιμότητα υπάρχει στις θέσεις στο δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Κοντζιά. Ελπίζω ότι σε υπόλοιπα δημοτικά πάρκινγκ
2: αυτό, σωστά το λέτε. Μόνος,
0: για παράδειγμα, που έχετε εκεί ένα χώρο.
2: Είναι το πρώτο βήμα. Θέλαμε να δώσουμε μια κατεύθυνση προς την Κοντζιά, διότι Κλαθμόνος, μπορεί να το έχετε βιώσει κι εσείς, καθημερινά γεμίζει πάρα πολύ νωρίς, από τις 9.30 ώρα το πρωί ήδη έχει γεμίσει. Οπότε θέλαμε να ανακατευθύνουμε λίγο τον
0: χώρο. Ο χώρος στάθμευσης εκεί στην Κλαθμόνος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάτι τώρα να καλοποιήσετε λίγο το χώρο. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο χώρος.
2: Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία τώρα, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και μέσα ο χώρος και έξω στην είσοδο. Είχαμε ένα έργο τώρα που αναβαθμίσαμε την ποιότητα του συστήματος, γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, έτσι ώστε και τώρα έχουμε τοποθετήσει καινούργιες μπάρες, καινούργιο πληροφοριακό σύστημα, υπάρχει αυτόματο ταμείο που λειτουργεί ακόμα πιο γρήγορα για να μειώσουμε τις ουρές, να μειώσουμε την καθυστέρηση, και σταδιακά βλέπουμε και τη βελτίωση του εσωτερικού χώρου. Ναι. Ήδη το προηγούμενο διάστημα κάναμε βελτίωση στις τουαλέτες στο πρώτο επίπεδο, και σταδιακά θα κάνουμε και κάποιες εργασίες και στα υπόλοιπα επίπεδα.
0: Ελέγχους κάνετε για να δούμε αν τηρείται τώρα αυτό το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης? Γιατί αν δεν γίνονται ελέγχους, προφανώς δεν έχει νόημα όλο αυτό.
2: Έχουμε περίπου 130 νέους δημοτικούς αστυνόμους, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις περιοδίες τους στο κέντρο της Αθήνας. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει κατευθυνθεί στον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και γνωστούς που βλέπουν κλήσεις στον Παυρίστο, οπότε από αυτό καταλαβαίνω ότι οι ελέγχοι, ναι, υπάρχουν. Το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Υπάρχουν περίπου 4,5 με 5,000 σταθμεύσεις στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης την ημέρα από τη Δευτέρα που ξεκίνησε και σταδιακά έχουν αυξηθεί. Οπότε θεωρούμε ότι πρώτον ότι είναι ένα πετυχημένο βήμα που έχει γίνει αυτό με το νέο σύστημα του Athens Way και δεύτερον ότι ήδη αρχίζει και λειτουργεί δηλαδή και σαν τρόπος μετακίνησης μέσα στην πόλη. Να πω επίσης ότι έχουμε φέρει και την κίνηση των λεωφορείων μέσα στην εφαρμογή. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος που παρκάρει να μπορεί να δει ποιο είναι το κοντινό του λεωφορείο, να δει σε πόση ώρα περνάει, να πάει σε στάση, να το περιμένει, να το πάρει και να φύγει.
0: Ναι.
2: Και σταδιακά θα φορτώνουμε στην εφαρμογή αυτή νέες λειτουργίες με διαλειτουργικότητα, δηλαδή που έχει κοντά πατίνια, που έχει κοντά ποδήλατα, θα μπορεί να ανταμείβεται με τις πληρωμές του και να παίρνει κάποια ανταμοιβή, είτε δωροπιταγές, κουπόνια, είτε εκπτώσεις σε καταστήματα. Οπότε θέλουμε να είναι μια πρωτοπόρο εφαρμογή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
1: Κύριε Καρούλη, να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι. Είχα παρουσιαστεί το καλοκαίρι και μια ακόμη εφαρμογή, αυτό το Park Out, με το οποίο ναι, ένας οδηγός μπορούσε να ενημερώσει ότι απελευθερώνει μια θέση ώστε να τη βρει κάποιος άλλος. Γιατί σωστά, νομίζω το πολύ μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα των θέσεων, είναι να γνωρίζουμε και πού υπάρχει ελεύθερη θέση για να παρκάρουμε. Αυτό στην πράξη λειτουργεί, έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα από τη χρήση του?
2: Έχουμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, λίγο πριν φύγει ο κόσμος για τις διακοπές του. Είχαμε κάνει ένα boost, είχαν γραφτεί περίπου 10,000 χρήστες, είχαμε 1,000 ανταλλαγές στάθμευσης, οπότε υπήρχε ένα πρώτο δείγμα ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά. Μετά είχαμε το καλοκαίρι όπου υπήρχε χώρο στάθμευσης στην Αθήνα, οπότε μειώθηκε η λειτουργία.
0: Αυτή η εφαρμογή, για να καταλάβουμε, είναι πάλι για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης?
2: Είναι για την περιοχή μη ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Κυψέλη, Βακράτη, σε πόλια, σε περιοχές δηλαδή.
0: Α, εκτός του συστήματος και του κέντρου της Αθήνας.
2: Ναι, όπου δεν έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση, το δημιουργήσαμε
0: για αυτές τις περιοχές. Εφαρμογή, ναι.
2: Για να υπάρχει μια συνεργασία δηλαδή του πολίτη μεταξύ του γείτονα, να υπάρχει έννοια της γειτονιάς, του φίλου, του γνωστού, του κατεβάσει την εφαρμογή. Εγώ φεύγω τώρα, έλα εσύ να πιάσει τη θέση σου. Εγώ την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα έχουμε και νέες λειτουργίες. Μπορούν να καλέσουν φίλους τους, γνωστούς τους μέσα.
0: Είναι βασικό να λειτουργήσουν τέτοιες εφαρμογές και να τις αγκαλιάσει ο κόσμος. Γιατί μέσα από τέτοιες μικρές κινήσεις μπορεί να δεις μικρή βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό. Άλλος να μην είναι στους δρόμους καμιά ώρα για να ψάχνει να βρει να παρκάρει. Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Άρα να είναι λιγότερη ώρα στον δρόμο, άρα κάτι να γλιτώσεις από εκεί. Παρότι βέβαια εσάς η γενική κατεύθυνση και γενικό της πολιτείας, θα έλεγα, θα έπρεπε να είναι πως δεν θα έρθει ο άλλος με το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, πως δεν θα το πάρει και πως θα χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς. Γιατί
2: σε αυτό που λέτε, να πω ότι ήδη ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, έχει δρομολογήσει τη δημοτική συγκοινωνία. Το πρώτο λεωφορείο έρχεται σε λίγες εβδομάδες, όπου αρχές Οκτώβρη θα παρουσιαστεί και θα κάνει την πρώτη βόλτα στην Αθήνα.
0: Ποιους κατοίκους θα εξυπηρετεί η πρώτη γραμμή?
2: Την Κυψέλη. Θα γίνει σε πρώτη φάση, υπάρχουν 4 γραμμές που έχουν σχεδιαστεί, αλλά σε πρώτη φάση το πιλωτικό αυτό λεωφορείο θα γυρίσει όλες τις γραμμές, δούμε πού θα τοποθετηθούν οι στάσεις. Θα κάνουμε δηλαδή μια πιλωτική λειτουργία.
0: Φτιάχνετε το δίκτυό σας εσείς από την αρχή, μάλιστα.
2: Ναι. Και στην ουσία θα δρομολογήσουμε τους διαγωνισμούς που χρειάζονται, έτσι ώστε του χρόνου του 27 να είμαστε σε θέση και οι πολίτες να απολαμβάνουν δωρεάν δημοτική συγκοινωνία και να μειώσουμε τη χρήση.
0: Δωρεάν θα είναι, δεν χρειάζεται εισιτήριο, κάποιο αντίτυπο να πληρώνει.
2: Δωρεάν, να αξιοποιούμε πόρους του κλιματικού ταμείου.
0: Έχει ο κόσμος μια ακόμη επιλογή για να μην πάρει το αυτοκίνητό του, να μην επιβαρύνει την κίνηση στους δρόμους και να ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος. Δηλαδή, ότι ταλαιπωρήσει όταν πας με τα αμάξια στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως έχει κίνηση.
1: Και εδώ όμως νομίζω υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, στόχος μιας σύγχρονης πόλης αυτός πρέπει να είναι. Απ' τη μία να δημιουργεί περισσότερες θέσεις για αυτοκίνητα
0: Βέβαια.
1: Αλλά και να κάνει ευκολότερο τον πολίτη να αφήσει το αυτοκίνητό του και να χρησιμοποιεί άλλο τρόπο μέσω μετακίνησης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρούλη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λάζαρος Καρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων. Για τη στάθμευση, τι αλλάζει, γίνονται κινήσεις, βελτιωτικές κινήσεις, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά. Μακάρι να είχαμε και μια ολιστική προσέγγιση, θα έλεγα εγώ, του ζητήματος, που θα αφορούσε προφανώς και τη βελτίωση της κατάστασης στα μέσα μεταφοράς, που δεν είναι καλή εικόνα των μέσων μεταφοράς μας. Δεν αφορά αυτό όμως το κέντρο της Αθήνας. Για να πας στο κέντρο έχεις μέσα μεταφοράς, ναι. Με προβλήματα, ναι. Με αστοχίες που έχουν γίνει κατά καιρούς, ναι. Αλλά μέσα μεταφοράς να πας στο κέντρο έχεις μετρό, έχεις λεωφορεία, έχεις. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι.
1: Και παρόλα αυτά, από τη Δευτέρα και εδώ στα δελτία του Sky, σαν πρώτη είδηση, θα παίζει το κομμάτι της κυκλοφορίας και θα αναφέρουμε τους κόκκινους δρόμους, ναι, από τα αυτοκίνητα που θα είναι ακινητοποιημένα.
0: Και επανέρχεται και ο δακτύλιος, νομίζω, από Δευτέρα, ή έχει επανέλθει ήδη ο δακτύλιος.
1: Από τον Οκτώβριο,
0: νομίζω. Από τον Οκτώβριο επανέρχεται ο δακτύλιος, παιδιά, με τις υγείες μας.

0: και από τους ήχους των Oasis σε μια στήλη την οποία σας έχουμε παρουσιάσει εδώ και κάποιες εβδομάδες. Είναι η στήλη «Τι δεν πρόσεξες». Κυρίες και κύριοι, έχω και το φιλεράκι να ας πέσει και πάνω στο τραγούδι, δεν πειράζει. Ειδήσεις που διέφυγαν της προσοχής σας και εμείς ως άλλοι Sherlock Holmes τις αναζητήσαμε, τις βρήκαμε και σας τις παρουσιάζουμε. Μας έρχεται από την Ιταλία μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα, μια πρόταση την οποία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια για το πώς θα γίνουν πιο ανθρώπινες οι πόλεις μας,
1: ναι,
0: και πώς θα πέσει η θερμοκρασία στις πόλεις μας.
1: Και νομίζω δεν είμαι το προηγούμενο θέμα με το καλεσμένο μας που είχαμε. Άρα, και μιλήσαμε λίγο για το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Μια πρόταση λοιπόν που ακούγεται σχεδόν αιρετική, αν μου επιτρέπεις, ναι, για τις σύγχρονες πόλεις.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, όπως λέει λοιπόν ο Ιταλός βιολόγος Στέφανο Μανκούζο την έχει καταθέσει, να πάρουμε ένα μέρος λοιπόν του χώρου που σήμερα καταλαμβάνουν οι δρόμοι και τα αυτοκίνητα και να το δώσουμε στα δέντρα. Ο Ιταλός βιολόγος προτείνει μάλιστα συγκεκριμένο ποσοστό, το 15% αυτής της επιφάνειας των δρόμων στις μεσογειακές πόλεις, να μετατραπεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, όχι μακριά, σε πράσινο. 15%. Αναφέρω το ποσοστό έτσι. Ακούγεται απλώς ένας θόρυβος, αλλά αν θες να το φέρουμε στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει περίπου 1000 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο. Το 15% καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Άρα σκεφτείτε, κάντε το εικόνα, μιλάμε για μια τεράστια έκθεση, όχι βέβαια συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, μοιρασμένη στους δρόμους και στις γειτονιές της πόλης. Σταματάει ο δρόμος, φεύγουν τα αυτοκίνητα, γίνεται πράσινο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ νομίζω έρχεται η λογική ένσταση. Ωραία ακούγεται, αλλά πώς γίνεται?
0: Δεν θέλω να σου θυμίσω ότι ακριβώς είχε συμβεί επί Δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη όταν είχε αποφασίσει να κάνει το μεγάλο περιπατό και να κλείσει μία-δύο λωρίδες εκεί στην Πανεπιστημίου.
1: Το μικρό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δρόμο,
0: ναι, μικρό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Ιταλός να κλείσουμε το 15% όλων των κεντρικών οδικών αξώνων και να τους κάνουμε ένα μικρό πάρκο. Αυτό μας λέει να κάνουμε δηλαδή.
1: Πρόσεξε όμως. Και ο ίδιος παραδέχεται ότι σήμερα αυτή η ιδέα του είναι πραγματικά ανέφικτη. Μόνο που το επιχείρημά του είναι ότι και πριν από 50 χρόνια, αν λέγαμε ότι θα απαγορευόντουσαν τα αυτοκίνητα στα ιστορικά κέντρα πολλών πόλεων,
0: ναι,
1: θα ακουγόταν επιστημονική φαντασία.
0: Όλους.
1: Συμβαίνει όμως σε πολλές ευρωπαϊκές,
0: ναι,
1: χώρες, στο ιστορικό κέντρο να μην υπάρχουν,
0: ναι,
1: αυτοκίνητα. Έτσι, μου έρχεται έτσι εύκολα η Πράγα αυτή τη στιγμή. Το,
0: ναι,
1: κομμάτι δηλαδή.
0: Μα δεν είναι
1: έτσι
0: μόνο η Αθήνα που έχει αυτά, ναι, τα μεγάλα προβλήματα. Έτσι, είναι και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Νομίζω πως ο κύριος Μανκούζο ρίχνει την ιδέα και σου λέει ας ξεκινήσουμε από κάπου. Τέλος πάντων, ας κάνουμε κάτι.
1: Ναι, και νομίζω το ερώτημα δεν είναι αν αύριο θα ξυλώσουμε αυτό το 15% που μας λέει ο κύριος Μανκούζο των δρόμων της Αθήνας ή οποιαδήποτε άλλη πόλη, αλλά είναι ίσως κάτι πιο πρακτικό. Όταν ξανασχεδιάσουμε ένα δρόμο, μια πλατεία ή μια γειτονιά, πόσο χώρο είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να θεωρούμε αυτονόητο ότι ανήκει σε ένα αυτοκίνητο. Γιατί σε μια πόλη βιώσαμε πολύ έντονα τα κομμάτια και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής φέτος. Θυμάσαι με τους, ναι, καύσονες που το αναφέραμε συνεχόμενα ρεπορτάζ. Κάθε καλοκαίρι θα ζεσταίνει περισσότερο. Αυτό μας το λένε πλέον οι επιστήμονες. Άρα το δέντρο πλέον αρχίζει να μοιάζει λιγότερο μια διακόσμηση και πολύ περισσότερο με υποδομή σε μια σύγχρονη τουλάχιστον πόλη.
0: Διαφημίσεις τη τηλεδίσεων, επιστρέφουμε.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσκόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
8: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
7: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ένα δεύτερο άτομο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με πληροφορίες, στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μια γυναίκα. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας της πυροσβεστικής, καθώς αγνοούνται ακόμη δύο Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε αποσχολήσει μεταξύ άλλων τις αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Νοτοδυτικά του λιμένα Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε ένα από τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Η φωτιά είναι σε ύφεση. Η βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο ανώτατοι αξιωματικοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει μικρό αεροσκάφος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, ακούτε πάντα την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις, τελευταία στροφή και μια δυσάρεστη εξέλιξη που μας έρχεται από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη εκεί στην Πλάκα που είχαμε χθες μια πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή έκρηξη και κατέρευσε ένα ολόκληρο κτίριο. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός ενός άντρα αυτή τη φορά. Κατά διάρκεια της νύχτας, θυμίζω, είχε βρεθεί μια ακόμη σωρός που ανήκει σε γυναίκα και αναζητούνται άλλοι τέσσερις άνθρωποι. Αγνοείται η τύχη τους.

0: Πάρα πολλά μηνύματα έχουν καταφτάσει και στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Θυμίζω το Viber 698-123-1003. Ο Ιωάννης Βάσαρος, σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Καραούλη για τις εφαρμογές του Δήμου Αθηναίων για τη στάθμευση, λέει πως αγνοούσε την ύπαρξή τους, το parking out που ανέφερες εσύ. Ναι. Ναι, καλό είναι αυτές οι εφαρμογές να μην βγαίνουν και να μην είναι έτσι πυροτεχνήματα. Δηλαδή, καλό είναι να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις εφαρμογές, να τις μάθει και ο κόσμος, να υπάρξει αυτό που λέει ο Γιάννης και έχει πολύ δίκιο. Θέλει ενημερωτική εκστρατεία που θα έχει μια συνέχεια.
1: Πάρα πολύ
0: θα ενημερώνεται ο κόσμος, θα μαθαίνει τι ακριβώς υπάρχει και τι μπορεί να αξιοποιήσει.
1: Για να μπορούμε να δούμε και σε δεύτερο στάδιο αν πραγματικά και λειτουργούν. Γιατί ναι, δεν είναι μόνο ανακοινώνουμε κάτι καινούριο, βγαίνει, να βλέπουμε και αν δουλεύει και στην πράξη και είναι χρήσιμο εργαλείο για όλους όσους από εμάς χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να κυκλοφορήσουμε στην Αθήνα, στην Κερμαία.
0: Η Κάλια Αναστασοπούλου στέλνει την καλημέρα της από τη Σάμο. Ετοιμάζονται για βουτιές στη θάλασσα. Με 23 βαθμούς Κελσίου, 24 που βλέπω ότι έχει στη Σάμο. Κάλια μου, είστε γενναίοι εκεί στη Σάμο και μπράβο σας. Γεια σου Τάσο, πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης. Ο Άρης Ρολογάς, ο Ιταλός, λέει αερολογίες. Όπου αερολογίες η λέξη παρχίζει από μη. Μάλιστα, ο Χάρης από το Μάντσεστερ θέλει την καλημέρα του από το ηλιόλου στο Μάντσεστερ. Μάλιστα, μας στείλατε εσείς τη συννεφιά και εσείς έχετε τον ήλιο. Ωραία είστε. Ωραία, ξηγέστε εκεί στην Αγγλία, στο μεγάλο το νησί. Άλλο μήνυμα. Ο καλημέρα στα καλά παιδιά. Πείτε στον Δούκα να καθαρίσει κανένα δρόμο που η Αθήνα ζέχνει και να αφήσει τη συγκοινωνία που είναι δουλειά άλλου. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, διότι όντως υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για την καθαριότητα στο Δήμο Αθηναίων τους τελευταίους μήνες. Πάρα πολλά παράπονα. Υπάρχει άλλο μήνυμα ακροάτριας που ρωτάει αν υπάρχει, αν υφίσταται δωρεάν συγκοινωνία στο Δήμο Καλλιθέας. Η Ντίνα το έχει στείλει το μήνυμα. Δεν το γνωρίζω. Να το δούμε και να σε ενημερώσουμε. Δεν το γνωρίζω. Πάντως έχουν αυξηθεί, έχουν πολλαπλασιαστεί αυτές οι προσπάθειες και από τις δημοτικές αρχές. Γιατί πιέζονται από τους δημότες, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά παράπονα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνει, κάτι πρέπει να εμφανίσει ως υπηρεσία και ο Δήμος. Και η δημοτική συγκοινωνία είναι μια καλή αρχή. Να έχεις ένα, δύο, τρία λεωφορεία και να εξυπηρετείς τους δημότες σου. Αυτά. Ο Τίμος, όλα όσα λέει ο κύριος γινόντουσαν και από το Athens Pass. Η μετάβαση στην εφαρμογή είναι άθλια. Πας να ανοίξεις το My Athens Pass για να παρκάρεις και απλά δεν μπορείς. Δεν έχω την ίδια εικόνα. Η παλιά εφαρμογή δεν ήταν καθόλου καλή, ήταν πολύ δύσχρηστη. Παλιακή θα τη χαρακτήριζα. Η καινούργια εφαρμογή έχει πολλές δυνατότητες και αν την αξιοποιήσεις σίγουρα θα κερδίσεις χρόνο. Που αυτό είναι και το στοίχημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πηγαίνοντας να παρκάρεις κάπου, πρέπει να γνωρίζεις εκ των προτέρων αν υπάρχει χώρος να παρκάρεις. Γίνεται έτσι, να πηγαίνεις στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματα που έχουν έρθει, που έχουν καταφτάσει. Είναι η ώρα για τα λόγια στον αέρα, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και λόγια του αέρα, διότι είναι ως επιτοπλίστων λόγια Ελλήνων πολιτικών. Την εβδομάδα που περάσαμε ακούσαμε πάρα πολλές δηλώσεις. Για μια ακόμη εβδομάδα κάποιες έγιναν viral. Νομίζω πως όλες λένε πολλά για το πολιτικό κλίμα.
1: Πάμε.

0: τη 2 χρόνια, όχι τη μύθο.
1: Για άλλου λόγου. Για άλλου λόγου.
0: Και ήταν η κυρία διαφήμιζε κυβαντική ιατρική.
1: Και εσεί δεν με γυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσεί δεν με γυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
0: Τι σχέση.
1: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη.
2: Μην μου μιλάτε για τσαρλατάνου όταν κι εσεί ο ίδιο στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
2: και
3: νομικό σύμβουλος, εσείς χαρτιοδητήσετε σε υπουργός.
4: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
5: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
4: Του πατέρα μου έρχεσαι, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν.
6: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
7: Δεν είδατε
6: να ακούσαμε την αλαζονία.
8: Καλαμοκαβαλάριδες
9: υπάρχουν και τέτοιοι.
10: Μπορεί να είστε εσείς ένας αλαζόνας υπουργός που μπορεί να λέει, ας πούμε.
11: Εγώ πιστεύω πως όχι.
12: Αν εννοούσε ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί, πόσα επιχειρήματα να τους πεις, μπορεί να μη σ' ακούσουν, αυτό είναι αλήθεια.
13: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
14: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσως σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
15: Κυρία Καστινό, διαφημίζει η κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει.
16: Μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι.
17: Η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει.
18: Ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας παίρνει μια κουβέντα και λέει κυβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
19: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
20: Πολιτική.
19: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς. Ωραία. Κανείς.
21: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα.
22: Ή τους τελειώνω ή μας τελειώνω. Δεν το θυμάστε το σύνθημα, έτσι. Τώρα τι συζητάμε.
10: Σας
22: ξανά τα ίδια.
23: Η ρίση του Τσίπρα θα μπορούσε να γίνει κωμωδία με τίτλο. Ή εμείς ή το κανείς.
24: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
25: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
26: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα.
27: Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρολφ, θα ψήφιζαν την Ελλάς.
28: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
27: Ναι. Ναι.
29: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως.
30: Αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
31: Πολύ υψηλό το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, Ισάκ, όπως κατάλαβες και αυτή την εβδομάδα.
32: Και αν κάτι χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα, ήταν αυτή η πολιτική σύγκρουση με προσωπικές εχμές και ατάκες. Και αρκετές φορές, νομίζω, Πέτρο, όπως ακούσαμε, οι δεύτερες ήταν αυτές που έκλειψαν και την παράσταση. Και ευτυχώς οι ίδιοι πρωταγωνιστές μας έδωσαν αρκετό υλικό για την πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας.
31: Ναι, και θα έχουμε πολλές τέτοιες δηλώσεις και πολλούς τέτοιους τηλεκαυγάδες στον δρόμο προς τις εκλογές, παιδιά. Υπομονή, ψυχραιμία, θα τα διαχειριστούμε όλα. Φεύγουμε, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Ακολουθεί το Euronet με Νίκο Ανδρίτσο και Κορίνα Γεωργιού. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά.
32: Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, λίγο περισσότερο χρόνο για σας, για όσους αφήνουμε συνήθως πίσω μας μέσα στην ένταση της εβδομάδας και βέβαια λίγο χρόνο και για δεύτερες σκέψεις. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
33: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
34: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
35: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Να

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Μιλάνο.
4: Ζάγκρεπ.
3: Βρυξέλλες.
5: Σόφια.
3: Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα με εξαιρετική παρέα εδώ στο στούντιο, η κυρία Κορίνα Γεωργίου, καλημέρα.
1: Και ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος στο όλο μικρόφωνο, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας όπως κάθε Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο ραντεβού μας για την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Ένα από αυτά.
0: Και θέματα που επιλέγουμε, απλά να το ξέρουν αυτό και οι ακροατές μας, θέματα που επιλέγουμε και πολλές φορές μας έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, αλλά λόγω του ότι έχουμε άλλες εξελίξεις που καλύπτει και επικαλύπτει το ένα το άλλο, δεν τα βλέπουμε και δεν τα ακούμε. Οπότε κάνουμε και αυτή την επιλογή έτσι ώστε ζητήματα που μας αφορούν άμεσα και έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα να σας τα γνωστοποιούμε και να τα αναδεικνύουμε εδώ από το Euronet.
1: Να σας πούμε ότι αφήσαμε πίσω μας, αν και φαντάζομαι το παρακολουθεί.
0: Έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα να σας τα γνωστοποιούμε και να τα αναδεικνύουμε
1: και
0: εδώ από το Euronet.
1: Να σας πούμε ότι αφήσαμε πίσω μας, αν και φαντάζομαι το παρακολουθήσατε κι εσείς, τις ημέρες αυτές πολύ σημαντικές της Γενικής Συνέλευσης

0: Επικεντρώνοντας στα δικά μας, τα ευρωπαϊκά και στα καθημερινά, καθώς σύμφωνα με το νέο ευρωβαρόμετρο Κορίνα που δημοσιεύθηκε, οι Ευρωπαίοι κάνουμε περισσότερη σωματική άσκηση. Αυτό δείχνει το έκτο ευρωβαρόμετρο για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Η έρευνα δείχνει αύξηση των επιπέδων σωματικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα που είχε δημοσιευθεί πριν από 4 χρόνια, το 2020. Για παράδειγμα, το ποσοστό των πολιτών που ασκούνται αρκετές φορές την εβδομάδα αυξήθηκε στο 38%, αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό των πολιτών που ασκούνται σχεδόν καθημερινά αυξήθηκε στο 9% κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των Ευρωπαίων που ποτέ δεν αθλούνται ή δεν αθλούνται μειώθηκε από το 45% το 2022 στο 39% φέτος.
1: Θέλω να μου πεις σε ποια κατηγορία συγκαταλέγεσαι.
0: 3 φορές την εβδομάδα.
1: Μπράβο,
0: σίγουρα.
1: Νίκο Ανδρίτσο,
0: να
1: μπράβο.
0: Και 4.
1: Μπράβο, Νίκο Ανδρίτσο, συγχαρητήρια. Ναι. Εγώ το πάλι 2.
0: Το γυμναστήριο θα έπρεπε να συνταγογραφείτε. Έπρεπε να υπάρχει και ένα gym pass. Πώς έχουμε τα διάφορα passes που βγάζει η κυβέρνηση.
1: Είναι το μυστικό της μακροζωίας, Νίκο Ανδρίτσο. Είναι και το φυσικό.
0: Είναι η καλύτερη προληπτική ιατρική.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά όταν περνά τα 50, αλλά και πριν τα 50.
1: Όχι, αυτό. Ο οργανισμός είναι ημερολόγιο. Γράφει από την πρώτη στιγμή. Επομένως, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Τώρα, όσον αφορά στο ευρωβαρόμετρο, τα βασικά κίνητρα που αναφέρθηκαν είναι η βελτίωση ή η διατήρηση της σωματικής υγείας σε ποσοστό 44% και βέβαια η χαλάρωση σε ένα επίσης υψηλό ποσοστό 39% με το 26% να ασχολείται με τον αθλητισμό ή τη σωματική δραστηριότητα, ειδικά για τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. Εάν η χαλάρωση υπολογίζεται ως υποστήριξη της ψυχικής υγείας, το 65% πιστεύει ότι το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό κίνητρο. Τα πάρκα και οι υπαίθριοι χώροι παραμένουν το πιο δημοφιλές περιβάλλον για άσκηση σε ποσοστό 47%, ακολουθούμενο από τις εγκαταστάσεις υγείας και φυσικής κατάστασης, τα γυμναστήρια δηλαδή, και τις ενεργές μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας σε ποσοστό 37% από 24%. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αύξηση σε όλες τις κατηγορίες.
0: Να πηγαίνεις δηλαδή στη δουλειά σου με τα πόδια.
1: Ή το ποδήλατο,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Με τα πόδια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή και τη συμμετοχή στον αθλητισμό, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών ομάδων. Οι νεότεροι ερωτηθέντες, τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και τα άτομα με λιγότερες οικονομικές δυσκολίες αναφέρουν σταθερά υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στον αθλητισμό. Οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι τείνουν να συμμετέχουν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι γενικά μέτριες, με τους άνδρες να έχουν ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες να ασχολούνται τακτικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.
1: Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει και ενισχύει το πλαίσιο για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης μετά το 2033, εφαρμόζοντας τα διδάγματα από την εμπειρία άνω των 40 χρόνων στην επόμενη γενιά του προγράμματος. Στόχος είναι η απλούστευση της διαδικασίας επιλογής, η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης κληρονομιάς και του σχεδιασμού βιωσιμότητας και η διευκόλυνση της από κοινού υποβολής αιτήσεων από ομάδες πόλεων συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συμπράξεων. Θα ενισχύσει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών και των νέων και θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα, για μια πρωτοβουλία με ελληνικό άρωμα, Νίκο Ανδρίτσο.
0: Όντως μιλάμε για μια πρωτοβουλία με ελληνικό άρωμα, Κορίνα, καθώς γεννημένη το 1985, η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης ξεκίνησε με την Αθήνα και έκτοτε έχει ταξιδέψει σε πόλεις, περιφέρειες και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την ίδρυσή της υπήρξαν 85 κάτοχοι του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το Όουλου της Φιλανδίας και το Τρεντσίν στη Σλοβακία κατέχουν επί του παρόντος το τίτλο, με την Έβορα στην Πορτογαλία και τη Λιεπάγια στη Λετωνία να ακολουθούν το 2027. Και αφού μιλήσαμε για αθλητισμό, είπαμε και για πολιτισμό, Κορίνα, τώρα πάμε να μιλήσουμε για εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα για την διαβίου μάθηση.
1: Σωστά, και έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο.

0: Δυστυχώς όμως με αρνητικές επιδόσεις για τη χώρα μας. Βέβαια θα σας παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην Ευρώπη για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διαβίου μάθηση. Η Ελλάδα λοιπόν καταγράφει μια ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από μερικές ημέρες, μόλις το 5,2% των Ελλήνων ηλικίας 25 έως 64 χρόνων δήλωσε ότι συμμετείχε σε τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες του 2025. Όλα αυτά λοιπόν και τα στοιχεία θα τα αναλύσουμε με τη βοήθεια του κύριου Θανάση Λέλε, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, για να δούμε τελικά πίσω από αυτά τα ποσοστά και τι σημαίνει για την ελληνική πραγματικότητα αυτό,
1: ναι,
0: που κατέγραψε το Eurostat.
1: Και πού οφείλεται το υστέρημα της χώρας μας, κύριε Λέλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Καταρχάς, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι, ειδικά την περίοδο την οποία ζούμε με βάση την αγορά εργασίας, την ανάγκη για διαβίου μάθηση. Γιατί οι γνώσεις τις οποίες και τα παιδιά τώρα θα ολοκληρώσουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο χρειάζονται διαρκώς ανανέωση. Οι νέες τεχνολογίες, οι αλλαγές στην εργασία δημιουργούν ανάγκη για νέες δεξιότητες. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο και πρέπει να το περάσουμε και στα παιδιά μέσα από το σχολείο, αλλά φυσικά και σε εμάς τους ενήλικες. Ότι η ανάγκη για διαβίου, εκπαίδευση και μάθηση είναι το απαραίτητο εργαλείο αυτή τη στιγμή για την αγορά εργασίας.
1: Και είναι κάτι το οποίο το έχουν συνειδητοποιήσει σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα,
0: είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά.
1: Η Σουηδία και οι αποκλήσεις είναι εντυπωσιακές. Η Σουηδία ξεπερνά το 38%, έτσι, η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Στη Δανία αντιστοίχως είναι στο 31%, στη Φινλανδία είναι στο 28% και την ίδια ώρα, και εδώ είναι η τεράστια απόκληση, όταν συγκρίνεις το Βορρά με το Νότο, η Ελλάδα είναι στο 5%.
2: Ακριβώς, ο μέσος όρος είναι στο 13,7 φυσικά.
0: Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά αναφέρατε τις τρεις χώρες, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία, με ποσοστά πάνω και κοντά στο 30%, όταν χώρες όπως η Κροατία, η Βουλγαρία, η χώρα μας, η Ελλάδα κυμαινόμαστε από 5 έως 6,5-7%. Ποσοστιακά αρχικά διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης των 33 μονάδων στο σύνολό τους. Και φυσικά, δούμε και μια άλλη έρευνα, η οποία βγήκε σε βάθος 12 μηνών, σε στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2024. Και λέω 12 μηνών γιατί η τελευταία έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε, ήταν των 4 εβδομάδων πριν την περίοδο της έρευνας, που σημαίνει ότι ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Πάλι θα παρατηρήσουμε ότι οι ίδιες χώρες, η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία, μαζί με την Εσθονία, η συμμετοχή τους ξεπερνά το 50%. Εκεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 28,5% και η χώρα μας μαζί με τη Βουλγαρία βρίσκονται κάτω από το 9%. Άρα εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό αρχικά να πούμε την ανάγκη να αναδείξουμε το πώς πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από πραγματικά προγράμματα κατάρτισης ποιοτικά, ευέλικτα, τα οποία συνδέονται με την αγορά εργασίας,
0: ναι,
2: ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το βήμα και τη δυνατότητα
0: και
2: στους εργαζομένους, ναι, να μπουν στις πραγματικές ανάγκες και δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας.
0: Έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε, σας διακόπτω γιατί έχει σημασία και αυτό το χαρακτηριστικό, να μας εξηγήσετε ποιοι συμμετέχουν περισσότερο στη διαβίου μάθηση. Διότι αυτό τα ευρωπαϊκά δεδομένα αναδεικνύουν τρεις βασικές τάσεις.
2: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται περισσότερο σε πρώτη φάση είναι οι νεότεροι ηλικιακά. Το οποίο το βρίσκω λογικό σε ένα βαθμό, μιας και είναι μια κατηγορία ηλικιακή η οποία έχει συνδεθεί και της έχει δοθεί αυτό το κίνητρο, η γνώση να μπουν στη διαβίου εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι σε σχέση με τους ανέργους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι άτομα τα οποία ήδη εργάζονται μπαίνουν στη διαδικασία, γιατί προφανώς και από τη μία μπορούν να κατανοήσουν την ανάγκη τους για εξειδίκευση στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Όμως είναι πολύ σημαντικό τώρα και από την πολιτεία να δοθούν κίνητρα στους ανέργους, mm-hmm, προκειμένου να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας.
1: Ναι, γιατί είναι οξύμορο αυτό που μας περιγράφεται, ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται περισσότερο από τους ανέργους ή όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Θα περίμενε κανείς το αντίστροφο. Mm-hmm.
2: Το αντίθετο. Mm-hmm. Και φυσικά το σημαντικότερο ότι κυρίως στους ανέργους, το να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα ίσως και να επαναπροσδιορίσουν και τα ενδιαφέροντά τους. Διότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, και εμείς συχνά λέμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι κυρίως οι ηλικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ηλικιακό γκρουπ των 40-50 κάναν επιλογές τυχαίες. Άρα πρακτικά βρεθήκανε σε μια αγορά εργασίας καταρχάς η οποία έχει αλλάξει, δεν ταιριάζει στα δικά τους χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και να κλείσουμε φυσικά ότι και τα άτομα τα οποία έχουν το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Το οποίο και αυτό σε ένα βαθμό είναι λογικό μέσα από τη διαβίου εκπαίδευση. Όμως είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται. Και γι' αυτό λέμε εμείς συχνά ότι πρέπει να αναδείξουμε και την επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: παρατηρείτε από τα δικά σας δεδομένα, γιατί είστε μέσα στην αγορά αυτή, αντιλαμβάνεστε τη σημερινή γενιά πιο συνειδητοποιημένη ως προς το στόχο τον επαγγελματικό σε σχέση με την προηγούμενη?
2: Δύσκολο
0: να μπορέσετε να το διακρίνετε τόσο καθαρά, προφανώς το αντιλαμβάνομαι, αλλά ίσως μπορούμε να δούμε και μία τάση.
2: Ξέρετε, αυτό το οποίο έχει κατανοήσει η νέα γενιά είναι ότι πρέπει να βρει την επαγγελματική βάση και όχι την εξειδίκευση. Και εδώ πάμε στο επόμενο βήμα της διαβίου εκπαίδευσης. Δηλαδή, τα νέα παιδιά, τα παιδιά τα οποία ολοκληρώνουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, κατανοούν ότι απλά η ολοκλήρωση ενός πρώτου πτυχίου, όποιο και αν είναι αυτό, ανώτατης εκπαίδευσης επαγγελματικής κατάρτισης, δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του συνολικά. Αυτό το οποίο θέλουν να βρουν και μπορούν να κατανοήσουν και οι ίδιοι, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί και οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας, ξέρουμε ότι ένα πτυχίο δεν μπορεί να αποτελέσει αυτή τη στιγμή το μοναδικό εφόδιο στην αγορά εργασίας, μπορούν να δουν και να κατανοήσουν το τι τους ταιριάζει όσον αφορά τη βάση τους. Και εμείς λέμε ότι είναι οι επιστήμες των μηχανικών, είναι οι επιστήμες υγείας γενικά. Και να μπορέσουν στη συνέχεια, ανάλογα με τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία πρέπει να είναι διαρκής, και με τα micro-credential, να βρουν στοχευμένες επιλογές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
1: Πάντως, να πούμε, κύριε Λέλε, καταλήγοντας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 να συμμετέχει σε εκπαίδευση ή κατάρτιση τουλάχιστον το 60% των ενηλίκων. Έτσι. Οπότε, ο δρόμος που έχουμε να καλύψουμε από το 5 στο 60 είναι μεγάλος, και όπως σημειώνετε κι εσείς, χρειάζεται πραγματική αλλαγή κουλτούρας. Εκτός από τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που μπορεί να λάβει η πολιτεία.
2: Ακριβώς, και αν το συνδέσουμε με τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, η χώρα μας πρέπει άμεσα να συνειδητοποιήσει ότι ή θα πρέπει να αλλάξει την εκπαίδευσή της ή τις θέσεις που προσφέρει στην αγορά εργασίας. Γιατί λειτουργούμε αντιστρόφως ανάλογα.
0: Ναι.
2: Από τα ποσοστά τα οποία προσφέρονται, είμαστε περίπου στο 58 με 60% των θέσεων να είναι μεσαίου επίπεδου δεξιότητες, ενώ όταν τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία γενικά λύκεια και επαγγελματικά σε ποσόστο συστάξεις του 75% και 25%, που το γενικό λύκειο ξέρουμε όλοι ότι οδηγεί απλά στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Σίγουρα δεν πρέπει να ποινικοποιούμε την αριστεία, αντιθέτως να την επιδιώκουμε, και στέλνουμε και εμείς αυτό το μήνυμα μέσα από την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Λέλε. Πάντοτε έχουμε τη χαρά
1: να
0: σας φιλοξενούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλαγή κουλτούρας, λοιπόν, αυτό χρειάζεται για τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Ας τα κρατήσουμε αυτά τα μηνύματα.
0: Το μενταλιτέ.
1: Ωραία.
0: Μας διώχνει ο Κώστας Πανός, κατάλαβες τι κάνει τώρα.
1: Πρέπει να έρθει το δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να έρθει το δελτίο ειδήσεων.
0: Να παραχωρήσουμε το λόγο στο δελτίο ειδήσεων, λοιπόν.
1: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Κυρία Γεωργίου, θα είστε εδώ μαζί μας?
0: Βεβαίως θα είμαι μαζί σας.
1: Δεν θα πουσιάζετε στο εξωτερικό?
0: Στο εξωτερικό, όχι, στο εσωτερικό δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Δεν θα κάνετε μία βόλτα μέχρι την Ιορδανία, για παράδειγμα?
0: Λέτε, να βρω κανένα πρίγκιπα.
1: Μέχρι εδώ εμείς, κυρίες και κύριοι.
0: Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ένας άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από την πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις του από τα συντρίμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε, καθώς αγνούνται ακόμη δύο Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει στις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του και Καλάσνικοφ. Νοτοδυτικά του λιμένα Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε ένα από τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Η φωτιά είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης. Βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε η εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στον Βόλο σε οικοπαιδική έκταση με ελαστικά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Η έντονη οσμή από τις φλόγες και η μαύρη καπνή ήταν αισθητή σε όλη την πόλη, ενώ δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στις αυλές των σπιτιών τους ανησυχώντας για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Η φωτιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν κατοικίες. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Σε ρυθμούς Γερμανίας κινείται η εθνική ποδοσφαίρου, η οποία αφήνει πίσω τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και εστιάζει στο παιχνίδι με τους Γερμανούς την Κυριακή. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος αποχώρησε τραυματίας από την πρεμιέρα της Αλγκύρης Κάος στον Ερυθρό Αστέρα και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους Πειραιώτες στην Ευρωλίγκα.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτό τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
20: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
21: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
22: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δίωρο. Ό,τι να είναι το δίωρο, ξέχασα ποια εκπομπή είναι αυτή. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Μια εκπομπή, τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Νίκος Χατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σημαντικότερο τώρα. Μεγιά την κονσόλα, Νίκο, πήραμε καινούρια κονσόλα. Ο Νίκος δηλαδή, για μας το ίδιο είναι. Αλλά εκείνος χαίρεται, οπότε άμα χαίρεται εκείνος δεν πειράζει, ας κοστίσει και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα ενισχυτικής δασκαλίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος λογικά τώρα θα γυρίσει από τη Νέα την Υόρκη, τώρα που μιλάμε, εκτός και αν έμεινε εκεί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Την Παρασκευή είπα το, και ανησύχησα πάρα πολύ για τους συντρόφους, οι οποίοι, ρε παιδί μου, βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς τι είμαστε, φίλοι και σύμμαχοι, δεν είναι. Και μετά βγήκε ο Νετανιάχου και την έπεσε στον Ερντογάν, παιδιά, το φίλο και σύμμαχό μας. Και του είπε ότι κατέχει παράνομα την Κύπρο, ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο σε βάρος και ενεργεί σε βάρος της Ελλάδας και διάφορα τέτοια. Και δεν βγήκε ένας αριστερός να διαμαρτυρηθεί. Τώρα μπορεί να έχει βγει και να μην τον έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Αλλά μου κάνει αλγινή εντύπωση που λένε. Να χρησιμοποιήσω αυτήν την κυριλαία αλγινή εντύπωση. Τι είναι το αλγινό? Σε κοιτάμε, άμα ρωτήσεις από τους 9, από τους 10, άμα τους ρωτήσεις τι σημαίνει αλγινό. Και οι 9 θα σου πούνε, ξέρω εγώ, κάτι που δεν είναι καλό. Κάτι δεν είναι. Τι είναι, κακό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι σύντροφοι δεν είναι σε φόρμα. Βγαίνει ο Νετανιάχου, πρωθυπουργός του παλιού Ισραήλ, και βρίζει τον κύριο Ερντογάν και επιτίθεται στον καλό μας φίλο και σύμμαχο, που είναι φίλος μας και θέλει το καλό μας και δεν κουνιέται φίλο. Για όνομα του Θεού, αυτή την αριστερά θέλουμε? Τέλος πάντων, τα λέω και συγχύζομαι. Και θέλει ο Ερντογάν, ο άνθρωπος, είπε, είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Τι θέλει, μωρέ, ο άνθρωπος? Μερικά νησιά θέλει, σιγά. Μερικά νησιά για να κάνει κουμάντο στο Αιγαίο, σιγά τη θάλασσα κιόλα. Και πόσα έχουμε, 3.000 λέει νησιά έχει η Ελλάδα. Δώσ' του, βρε, 50 που τα θέλει. Τι έγινε, έχεις 3.000 ζευγάρια παπούτσια. Έρχεται ένας φίλος, ο γείτονας, σου χτυπάει το κουδούνι και σου λέει, μήπως έχεις 50 ζευγάρια παπούτσια. Του λέει, σου λέει, 3.000 έχω. 50 και 100 σου δίνω. Πάρε και άλλα 50 από μένα. Και κάνουμε έτσι για μερικά νησιά που θέλει ο φίλος και σύμμαχος Ερντογάν. Και πάμε και κάνουμε ασπίδες, λέει, του Αχίλλεα, που είναι προσβλητικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπει ο άλλος και σου λέει, καλά, εγώ του έχω τον απειλώ με πόλεμο. Εκείνος πρέπει να αρχίσει να κάνει εξοπλισμούς και τέτοια. Είναι προσβλητικός όσο να είναι. Δεν είναι, τέλος πάντων, ναι, τα λέω γιατί με πνίγουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Έσκασα. Δεν μπορώ την αδικία. Αυτή την αδικία δεν μπορώ. Με καλούς γείτονες και πάμε το παλιό Ισραήλ. Και τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Και εναντίον και της Χαμάς. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκαλό. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πάμε, ειδικός φόρος στα καύσιμα, παιδιά. Τα καύσιμα κρυβαίνουν. Εντάξει. Δεν είναι ότι πεινάμε, αλλά δεν είναι ότι μας τρέχουν και από τα μπατζάκια. Έτσι δεν είναι, υπάρχουν και τα. Υπάρχει το μέσο. Δηλαδή, όχι, δεν πεινάμε, δεν έχουν δίκιο οι σύντροφοι που μας τα κάνουν τσουρέκια, αλλά δεν είναι ότι είμαστε και μπρούκλιδες, ότι τα βάζουμε στις παλάμες σαν τράπερ και τα κάνουμε έτσι. Το τράπερ βέβαια είναι ψεύτικα τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε λέμε πως να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα κτλ. Εγώ δεν έχω άποψη, παιδιά, να σας πω γενικά, ή μάλλον την έχω και δεν έχω πει, ότι. Με τους φόρους χρηματοδοτείται το δημόσιο. Έτσι δεν είναι? Δεν θα τα πάρει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και θα πει, παιδιά, πάρτε, πάρτε. Ή θα καλύψω εγώ, παιδιά, μειώνω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και ό,τι χρειάζεται το καλύπτω εγώ, δικό μου, εγώ, από μένα, κερασμένα. Δεν είναι έτσι? Θα φύγουν χρήματα από το κοινό μας ταμείο, με το οποίο γίνονται πραγματάκια. Και πολύ ωραία βίντεο που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Μπορεί να τα πούμε μετά. τα πραγματάκια. Αν και αυτά μπορεί να γίνονται με ευρωπαϊκά λεφτά που ως γνωστόν φυτρώνουν στα δέντρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να μειώνονται οι φόροι. Υποψιάζομαι ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι να πάρουμε λεφτά από τη μια τσέπη να τα πάμε στην άλλη. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα γουστάρει ο κόσμος, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Και στο κάτω-κάτω γουστάρει και ο Πρωθυπουργός. Παιδιά. Και αν μας αφήσουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, βεβαίως θα το κάνουμε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
0: Βεβαίως και θα το κάναμε. Αμέσως, κατευθείαν. Γιατί γουστάρουμε, θέλουμε. Βέβαια, δεν λειτουργεί. Έτσι. Πάλι κάποιοι λίγοι θα κερδίσουν χρήματα, αλλά βεβαίως θα το κάνουμε.
2: Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
0: Αλλά εμείς βεβαίως θα το κάνουμε, γιατί όχι. Τι έχουμε να χάσουμε.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
1: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
3: I want you to want me.
0: Βέβαια να πούμε, παιδί, ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι εκ του μειόντος που λένε, δεν έχει κανένα νόημα, καθώς και που ακριβώς τα κάψουμε, ποιος νοιάζεται, σιγά να πούμε. Τι, ότι δεν έχω, τι, ότι, πόσο είναι, 2,20, 2,10, 2,5. Εγώ, 3, γιατί, τι έγινε, χρέωσέ με για 3 το λίτρο. Άντε τώρα, με τους γυφταρέους δεν έχουν πάει, πήγε 2,10, 2,10, έλα τώρα ότι δεν έχουμε λεφτά, σιγά. Σκέφτεται ο βουλευτής Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο δεν τον ήξερα, αλλά τον έμαθα. Είναι η πολιτική, είναι σαν τα σοου της Ανίτα Σπάνια. Εκεί που λες, τα έχω δει όλα, τους έχω δει, τσαπ, εμφανίζεται και ο επόμενος, το επόμενο παρατράγουδο. Εν προκειμένου, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, ο οποίος συμμετέχει και αυτός στον άτυπο διαγωνισμό ανοησίας. Μέχρι τώρα κέρδιζαν οι σύντροφοι, με άνεση. Που παρουσιάζουν μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι πεινάνε, είναι στους δρόμους, δεν έχουν, τελειώνουν τα χρήματα. Το τελευταίο που ακούσαμε, αν θυμάστε, ήταν στις 10 του μηνός. 10 του μηνός τελειώνουν, δεν έχεις να... τέλος. Που σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι πέφτουμε σε μια νάρκη και ξυπνάμε πρώτη του μηνός, ζούμε 10 μέρες και μετά ξανά σε νάρκη, ή ότι έχουμε φοβερές καταθέσεις στην τράπεζα, ώστε να μπορούμε να ζούμε από αυτές κάθε μήνα για 20 μέρες. Και όταν μιλάω φοβερές καταθέσεις, να κάνουμε ένα πρόχειρο υπολογισμό. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι γύρω στα 1.400. Έτσι. Αν σου τελειώνουν στις 10 του μηνός για όλους, τελειώνουν όπως έλεγε η συντρόφισσα του Πασόκ, θέλουμε μετά 1.400 σου τελειώνουν, θες 2.800 για να βγάλεις το επόμενο τις άλλες 20 μέρες. Οπότε έχεις τόσα λεφτά στην τράπεζα ώστε να βγάζεις 2.800 κάθε μήνα. Τι διάολο εσείς. Τι. Και με τα 15 και στις 20 που τελειώνει τα λεφτά, εντάξει, είπαμε, είναι ανοησίες όλα αυτά, έτσι. Δεν είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, υπάρχουν, αλλά δεν είναι η πλειονότητα. Δεν είναι καν πάρα πολύ. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων τα βγάζει πέρα. Λίγο πιο σφιχτά ο ένας, λίγο πιο χαλαρά ο άλλος, αλλά τα βγάζει πέρα. Και όλοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να ισχύει σχεδόν για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε και όλα όσα μας προσφέρονται δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν μας κάνει φτωχούς. Σε κάθε περίπτωση, από τη μία είχαμε την ανοησία του πεινάμε, δεν έχουμε λεφτά, τελειώνουμε από τις 15, ο κόσμος υποφέρει, ζητιανεύουνε, σε λίγο θα αρχίσουμε και τα σκουπίδια ψάχνουν, όλο αυτό το παραμύθι. Και έρχεται ο βουλευτής Κουλκουδίνας και λέει, τι, μας νοιάζει που έχουν ακριβήνει τα καύσιμα να πούμε.
4: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
0: Ναι, αυτός δεν είναι δείκτης να πούμε. Να πούμε, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι φαρμακοποιός, είναι, δεν έχει σπουδάσει κάποια επιστήμη, ώστε να ξέρει τι είναι δείκτης, πώς μετράμε, πώς βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα με το μάτι μας. Γιατί αν βγάζαμε συμπεράσματα με το μάτι μας, θα έλεγα εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα μπροστά τους. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα. Αυτή είναι η εμπειρία μου εμένα από τη ζωή. Και άμα πηγαίνω κάπου δεν έχω μικρόφωνα, θα λέω, κάτσε, δεν έχετε μικρόφωνα. Τι δουλειά είναι αυτή που κάνετε, τι περίεργο. Έλα ρε, σοβαρά. Δεν το πω, πω. Δεν φορά τα ακουστικά στη δουλειά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν φορά. Εγώ όσους βλέπω να δουλεύουν, εγώ ακουστικά φοράνε. Αυτό έτσι. Έτσι καταλαβαίνει τη ζωή και ο βουλευτής Κουλκουδίνας. Είναι γεμάτη Συγκρού, άρα δεν έχει σημασία που ακριβένουν τα καύσιμα, αφού έχει κίνηση.
4: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν δείκτες εδώ και έχουμε πει. Δεν έχουν μειωθεί πολύ. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι φτωχοί άνθρωποι, δεν πεθαίνουν από την πείνα, μπορούν να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους, έχουν αυτή την άνεση, αλλά ζορίζονται. Κόβουν κάτι από κάπου αλλού και τα κινούν. Γιατί είναι υποχρεωτικό κιόλας να πας στη δουλειά, δυστυχώς. Και επίσης, δυστυχώς, δεν μπορείς να πας παντού με μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Λοιπόν, ναι, τα βλέπουν, δεν ανεβαίνουν. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα φυσικά, που δεν τη βλέπει με τα μάτια του Κουλκουδίνας, γιατί δεν είναι πραγματικότητα που φαίνεται με τα μάτια σου, πρέπει να διαβάσεις και ένα στοιχείο, είναι ότι όχι, μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι δραματικά, αλλά έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί και ο ειδικός φόρος που εισπράτεται από την κατανάλωση καυσίμων. Ο ειδικός φόρος έχει μειωθεί γιατί δεν είναι σαν το ΦΠΑ, δεν είναι αναλογικός. Πόσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και ο φόρος. Είναι στάνταρ, είναι fix. Πάνω, όσο και να είναι η τιμή, είναι τόσο είναι ο φόρος. Οπότε έχει μειωθεί αυτό. Οπότε οι δείκτες δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Δεν δείχνουν ότι είμαστε φτωχοί, δεν δείχνουν ότι πεινάμε, δεν δείχνουν ότι δεν έχουμε τόσο πολύ, είμαστε τόσο φτωχοί ώστε να παρατάμε τα αυτοκίνητά μας και να ορμάμε στα λεωφορεία παρότι δεν εξυπηρετούν πάντοτε και όπως θέλουμε. Αλλά είναι ένα ζόρι για πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο Κουλκουδίνας και μπράβο του. Αφού εκείνη τη συγκρότητα κατεβαίνει εκείνος, άρα δεν τρέχει μία. Βάλ τη 2.40 τη βενζίνη, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε. Βέβαια, να πούμε, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα, μακάρι η συνέπεια, η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε από τους δύο πολέμους, τον έναν της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον άλλον τον πόλεμο των Αμερικάνων με το Ιράν, που κλείνει στενά και τα λοιπά και πετρέλαια και στη Μέση Ανατολή γενικά, μακάρι η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε να είναι τα ακριβότερα καύσιμα, που είναι όπως είναι τώρα. Δεν λέμε άμα διπλασιαστεί, λέμε, εντάξει, θα δούμε τότε τι θα γίνει. Αλλά παιδιά, γίνεται πόλεμος. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, ακόμα και αυτά όλα τα μέτρα που συζητούν, να κόψουμε από το φόρο, να κόψουμε, αυτό, από κάπου θα στερηθούμε αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα του δημοσίου. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν σποτάκια τα υπουργεία, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να, εγώ θα επιστήσω την προσοχή. Και τώρα κάνω πλάκα, αλλά στην πραγματικότητα μια χαρά θα κάνουν τα σποτάκια. Άλλα θα κοπούν. Θα κοπούν αυτά που έχουν σημασία. Τα σποτάκια δεν κόβονται ποτέ, παιδιά, να το ξέρετε. Και μια και είπα και σποτάκια, να πω και μια κουβέντα για το Υπουργείο Μεταφορών. Και Νίκο, το έχεις δει το σποτάκι με τους μετανάστες?
5: Όχι.
0: Δεν έχεις δει σποτάκι με. Παίζει συνέχεια. Λοιπόν, καταρχήν το κανονικό είναι 8 λεπτά. Έπως.
5: 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά. Εδώ προβάλλουμε στα κανάλια. Όχι, 8 λεπτά είναι στο YouTube του Υπουργείου. Στα κανάλια, δυστυχώς, μακάρι να μας δίναν το 8 λεπτό, να μας πληρώναν να προβάλλουμε το 8 λεπτό. Δυστυχώς μας πληρώνουν για να προβάλλουμε το 52ο. Ένα σποτάκι. Και το οποίο, το μεγάλο, από το οποίο έχουμε πάρει και το κομμάτι του μικρού, είναι, δείχνουμε, ξεκινάμε, πλάνα Ελλάδας, νησιά, λιμενικό, με αυτή την μπίχλα, αυτό το φίλτρο που βάζουν, το κλισέ φίλτρο που βάζουν εδώ και 10 χρόνια, που νομίζουν ότι είναι μοντέρνη, που τα ξεθοριάζει όλα τα χρώματα, που είναι αυτή η γκριζάδα. Είδανε κάποτε κάτι Αυστριακούς να το κάνουν αυτό και κάτι Φινλανδούς και λένε θα το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα, και βγαίνει το ελληνικό φως σας κατά. Τέλος πάντων. Και μετά βλέπουμε μια λαθρομετανάστρια, την έχουν συλλάβει και την πάνε στη δομή. Άδεια η δομή. Δεν έχουμε. Και με το που μπαίνει αυτή μέσα, τι βλέπει? Δύο δημοσίους υπαλλήλους να τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα ρεπά του. Εγώ το λέω αυτό, από την εικόνα το καταλαβαίνω, γιατί αυτοί οι δύο που τσακώνονται μετανάστες δεν είναι. Θέλω να πω, έχουμε δει μετανάστες, έχουμε δει Πακιστανούς, έχουμε δει Σουδανούς. Okay. Αυτοί οι δύο είναι κάτι κατάλευκοι. Yeah. Μπορεί να είναι μετανάστες από την Ιταλία, δεν ξέρω. Όχι, από την Ιταλία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπεται. Από τη Ρωσία, να είναι τίποτα Ρώσοι. Yeah. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά σαν εμένα μου φάνηκαν σαν δημόσιοι υπάλληλοι που τσακώνονται ποιος θα πάρει το ρεπό για την άδεια η δομή. Και σου λέει, γιατί να κάτσουμε εδώ να δουλεύουμε. Και τα βλέπει αυτά, τρομάζει, όμως μετά μεταφερόμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων όπου είναι ο χειριστής ένα. Εδώ χειριστής ένα, λέει, έχουμε επεισόδιο εκεί και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα του ο Πλεύρης, μαγικά, ξαφνικά, σαν την Παναγιά μπροστά στους φαντάρους το 40, και είναι ο Πλεύρης και του δείχνει ο χειριστής ένα την οθόνη και κουνάει το κεφάλι ο Πλεύρης Και λύνεται το επεισόδιο. Κούνησε το κεφάλι ο πρέπει πώς να πάει ο άλλος να παίξει ξύλο για τα ρεπά του. Και μετά μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο που είναι δύο λαθρομετανάστες, Άγγλοι μάλλον, από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μιλάνε αγγλικά μεταξύ τους. Και εγώ υποθέτω είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι και στην ΕΟΚ, οπότε μπήκαν λαθρέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει ο ένα δεν έπρεπε να έρθουμε στην Ελλάδα, ναι και εγώ δεν έπρεπε να μπω γιατί μας διώχνουν τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε άσυλο και εγώ δεν έπρεπε να μπω στη βάρκα, Υπουργείο Μετανάστευσης.
6: Λοιπόν,
0: τι είναι αυτό, είναι ένα σποτ το οποίο πληρώνει, είναι καλό να πούμε, είμαι υπέρ έτσι και εσύ πρέπει να είσαι υπέρ γιατί πληρώνει το κανάλι μας για να το προβάλλει αυτό. Οπότε είναι ένα σποτ το οποίο θα σταματάει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Γιατί θα δει ο διακινητής στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, το δει και θα λέει όπα παιδιά πού πάτε, όπα δεν πάμε πουθενά. Γιατί δεν έχουμε κανονίσει να φύγουμε να πάμε Ελλάδα. Το έχεις δει το σποτ με τον πλεύρη να κοιτάει και να κουνάει το κεφάλι. Εγώ εκεί δεν πάω. Εγώ σε αυτή τη χώρα, παιδιά, sorry, δεν πάω. Δηλαδή, αυτή είναι καλά-καλά βλαμμένη, δεν είναι. Δηλαδή, είπαμε να φύγουμε από τις χώρες μας, αλλά όχι να πάμε στους τέρμα βλαμμένους, να πάμε κάπου αλλού. Και έτσι μειώνονται τα αίτια της μετανάστευσης. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι άχρηστο αυτό το σποτάκι εντελώς. Να τελειώσω, συγγνώμη, μισό λεπτό, να εξηγήσω, γιατί δεν είναι άχρηστο. Και δεν έχει κανένα σκοπό, λέει, και ειρωνεύονται αυτό που είπα εγώ τώρα που είναι αλήθεια. Το λένε ειρωνικά, ότι θα το δουν οι μετανάστες και δεν θα έρθουν κτλ. Ο σκοπός, παιδιά, επιτυγχάνεται μια χαρά. Πρώτον, θέσεις εργασίας για να γυριστεί το σποτάκι. Λεφτά στα κανάλια για να προβληθεί το σποτάκι. Διαφήμιση του Υπουργού. Τρεις σκοποί, όχι έναν, τρεις σκοπούς πετυχαίνει το σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης και μπράβο του.
6: Μπορώ να συμμετέχω.
0: Τι είναι συμμετέχω.
6: Στο επόμενο.
0: Κι εγώ θα ήθελα, δεν μου πάνε τίποτα. Αν ακούει ο Θάνος ο Πλεύρης ή οποιοδήποτε άλλο υπουργό. Μια χαρά κείμενα γράφουμε. Εντάξει, είμαι λίγο ακριβώς, αλλά είμαι καλός. Εντάξει. Και θα τα βρούμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι και μαύρα, δεν έχω πρόβλημα. Μαύρα, όχι με τη ρατσιστική έννοια του όρου, γιατί για όνομα του Θεού. Να πούμε μπλε. Διάλειμμα.

0: Sushi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ? Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Ανασύρθηκε για δεύτερο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του στα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, πρόκειται για άνδρα, ενώ τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε, καθώς αγνοούνται ακόμη 4 άτομα. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021, φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προσθέσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες το απόγευμα στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί κοροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο, στο δεύτερο όχι ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Είμαστε ακόμα στο πρώτο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ότι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν παρακολουθείτε φόρμουλα, είναι σήμερα ο αγώνας στον Μπακού. Έτσι, εγώ το έμαθα προψές, τελευταία στιγμή. Και θα καθόμουν Κυριακή να δω. Καλά, θα καθόμουν να δω και κατατακτήριες δοκιμές και θα έβλεπα τον αγώνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σήμερα είναι το Grand Prix του Μπακού. Γιατί αύριο στο Αζερμπαϊτζάν είναι ημέρα πένθους. Είναι εθνικό πένθος. Έχουν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Λέω τώρα διάφορες λέξεις στη σειρά. Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, είναι ημέρα πένθους και λένε: α, παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε Σάββατο. Και λέει η ΕΦΕΝΑ: άντε, κάντε το Σάββατο. Η ΦΙΑ: άντε, κάντε το Σάββατο. Yeah. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε και το χρήσιμο πράγμα. Αυτό να κρατήσετε από όλη την εκπομπή, θα είστε κερδισμένοι. Yeah. Γιατί τώρα η εκπομπή, παιδιά, θα γίνει λίγο πιο σοβαρή και λίγο πιο βαριά. Γιατί εντάξει, μπορεί να κάνουμε χαβαλέ, να κάνουμε τα αστιάκια μας, να λέμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Και σοβαρά προβλήματα. Όχι αυτά που συζητούν. Και ευτυχώς που υπάρχει η αριστερά, παιδιά. Και όχι γενικώς η αριστερά, η ανανεωτική αριστερά. Η αριστερά του Αλέξη του Τσίπρα. Η αριστερά των κινημάτων. Των κινημάτων, η οποία εν προκειμένου εκπροσωπείται από τη Μαριζέτα μας, η συντρόφισσα Μαριζέτα, η οποία με αφορμή το θάνατο του Γιώργη του Μαζονάκη, μιλάει για το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απλοί άνθρωποι, ο απλός πολίτης.
1: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν
2: εγώ,
1: αυτοί οι άνθρωποι.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε
1: πώς
2: τι θέλω
1: αισθάνονται
2: να πω.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
0: Πώς αισθάνεται ο απλός πολίτης, ο απλός μεροκαματιάρης που γυρνάει σπίτι του και θέλει να κάνει ένα μπότοξ, μια λεύκανση, κάτι. Θέλει να κάνει μια ριζική αποτρίχωση στην ευαίσθητη περιοχή. Πώς αισθάνεται ασφάλεια, πας να κάνεις, εσύ Νίκο μου που κάνεις τα μπότοξ σου. Δεν είναι πρόβλημα, και εγώ σκέφτομαι πώς θα κάνω τα μπότοξ μου.
3: Τώρα πώς θα...
0: Μιλάω με την Έφη, ο Ζάχος με κοιτάει, δεν μιλάει γιατί είναι σκύλος, αλλά και εκείνον το βλέπω, το βλέπω από την αγωνία. Και εγώ την μπότοξ θα κάνω, σκέφτεται και ο Ζάχος, τα παιδιά μου με κοιτάνε, έχουμε πρόβλημα. Και αυτό είναι απλό. Δηλαδή είναι τέτοιο. Εδώ είναι που κανονικά κάποιος πρέπει να μου πει, έλα ρε Βουλάρινε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Ξέρεις πόσος κόσμος κάνει. Πόσος κόσμος κάνει μπότοξ, ρε. Δεν τελειώνουν τα λεφτά στις 15 του μηνός. Δεν με τρελάνετε. Να με παλαβώσετε εντελώς. Εντάξει, δεν κάνουν πολύ μπότοξ, παιδιά. Όταν ακούτε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Είναι άλλη τάξη. Είναι άλλη κοινωνική τάξη. Είναι σε κάποιες κοινωνικές τάξεις κάνουν πάρα πολύ. Σε άλλες δεν κάνουν πάρα πολύ. Κάποιοι κάνουν. Κάποιοι είναι... Γιατί η ματαιοδοξία και η διεστρεβλωμένη αντίληψη της ομορφιάς, δηλαδή αυτό, είμαι πιο όμορφος όταν είμαι πρισμένος σαν να έχω φάει ξύλο, που περιορέξει ως κολοκυθόπιτα, εδώ σ' άλλους αρέσουν οι μπάμιες. Άλλοι νιώθει όμορφο όταν τα χείλια της είναι σαν να είναι πρισμένα, σαν ένα καρτούν. Και είναι πρισμένα. Βλέπεις κάτι με πρισμένα χείλια, τι έπαθε αυτή. Την τζίμπησε καμιά σφίγγα στα τέτοια, όχι, είναι όμορφη. Α, εντάξει τότε. Και στο στήθος με πάνε και κάνουν κάτι στήθη τέτοια που είναι σαν να έχουν αρρώστια. Τι έπαθε καημένη. Όχι, είναι όμορφη, δεν έμαθε τίποτα. Κάτι άλλο, τσιτωμένες έτσι. Και από ένα εκατοστό και μετά τσιτώματος, παιδιά, το πρόβλημα ότι είναι όλες ίδιες και όλοι ίδιοι. Είναι σαν γκέρινες κούκλες. Περιμένεις να δεις και λες, πού είναι ο εγαστρίμηθος να αρχίσει να τους κουνάει, να βάλει το χέρι μέσα και να αρχίσει να κουνάει το στόμα τους. Τους βλέπεις και στην τηλεόραση καμιά φορά, τόσο τραβηγμένοι έτσι εδώ και τέτοια. Και νομίζουν οι φουκαράδες ότι είναι ωραίοι, ενώ είναι... δεν είναι κωμική, γιατί είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Να παραμορφώνεται ο άλλος για να έχει την ψευδαίσθηση της νεότητας. Δηλαδή δεν μοιάζει καν νέος. Μοιάζει άρρωστος. Μοιάζει ότι κάτι του έχει συμβεί σοβαρά. Δεν μπορεί να κουνήσει μάτια κύλια. Είναι σαν να τον έχει καταραστεί κανένας μάγος και να είναι σε ακινησία. Και ο ίδιος ο φουκαράς νομίζει και γελάει ο κόσμος γύρω του. Ή τέλος πάντων κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά. Πώς έφτασα εδώ. Α, ναι, με τα προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα. Τα οποία μόνο η αριστερά, για τα οποία μόνο η αριστερά μιλάει. Μόνο η Μαριζέτα, η Αντωνοπούλου, η συντρόφισσα μιλάει.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι όπου να είναι σε σώμα, ρε Νικό. Όπου να είναι, όπου να είναι, σε όποιο μαγαζί είναι. Σε όχι όπου να είναι. Όπου να είναι, μπότοξ. Αλλά μπορεί να κάνουν. Ποιος ξέρει αυτοί που κάνουν. Αυτοί που θέλουν να μείνουν πάντα νέοι. Δεν έχει και ερωτοδικείο να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι συμπολίτες που είναι πάντα νέοι να εμφανίζονται. Και, κρίμα, τέλος πάντων. Μου στείλαν ένα μήνυμα την Παρασκευή ότι τα έλεγα αυτά. Και μου λέει, ξέρεις πώς πάρει, ξέρεις πώς κάνουμε. Στο Sky λέει, όλες οι γυναίκες κάνουν μπότοξ και πολλοί άντρες. Θα ζουμώ. Καταρχήν, όχι, να πούμε. Όχι. Δεύτερον, να πω επίσης ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν είναι κριτήριο για την κοινωνία. Είναι σαν να πας σε ένα τσίρκο και να λες, ξέρεις, όλοι έχουμε ζώα και λιοντάρια. Να, κοίτα, πόσοι έχουν λιοντάρια εδώ στο τσίρκο. Δεν είναι κριτήριο, θέλω να πω. Η τηλεόραση δεν είναι κριτήριο ζωής. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση είναι πιο ματαιόδοξοι από τους άλλους. Τι να κάνουμε. Θέλουν να είναι, έχουν μια ματαιοδοξία τέτοια. Νομίζουν ότι η καριέρα τους εξαρτάται από το αν θα φαίνονται νέοι. Λες και είναι ζεν πρεμιέ.
2: Και εσύ βγαίνεις στην τηλεόραση.
0: Άλλο εγώ. Άλλο εγώ βγαίνω κανονικά με την καράφλα μου, με τα τέτοια μου.
2: Είναι.
0: Άμα μαζέψω λεφτά, θα κάνω εμφύτευση κι εγώ. Όχι, ρε, εγώ περήφανο πάω να κάνω. Με κοροϊδεύει ο κόμμα ξαφνικά να φυτρώσει μαλλιά. Τι, σαν τον κανάκι να πει. Να κοροϊδεύω και ξαφνικά να εμφανιστώ με μαλλί. Πώς θα τολμήσω να ξανακοροϊδέψω άλλον άνθρωπο.
2: Έλατε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Είμαι υπέρ της ματαιοδοξίας όμως παρόλα αυτά. Είναι από τις πιο αστείες, από τα πιο αστεία αμαρτήματα. Είναι από αυτά που προκαλούν γέλιο. Οπότε είμαστε υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να δημιουργηθεί λάθος εντύπωση. Που έχουμε μείνει. Α, στα μπότοξ είμαστε, στο Μαζονάκι. Επ' ευκαιρία αυτή, ακούσαμε και τον Βασίλη Οικονόμου να μιλάει, παιδιά, ξανά για την ατομική ευθύνη.
3: Είμαι πολύ ισχυρός, πολύ σταθερός οπαδός της ατομικής ευθύνης.
0: Είναι οργανωμένος. Ατομική ευθύνη, θρησκεία, δίνα 13. Οπαδός, δεν είναι φίλαθλος, δεν είναι υποστηρικτής. Είναι οπαδός της ατομικής ευθύνης και όπως συμβαίνει με τους οπαδούς, δεν σκέπτονται. Το παδιλίκι δεν σε αφήνει να σκεφτείς, έτσι και ο Βασίλης Οικονόμου. Γιατί αν σκεφτόταν, θα μπορούσε να καταλάβει ότι δεν τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης εκεί που πάει ένας ιατρικός σύλλογος και σου λέει αυτό το ιατρείο είναι εγκεκριμένο από μένα που είμαι επιστημονικός σύλλογος. Ή και να τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης, δεν ξεπερνάει αυτή η ατομική ευθύνη την τυπική και ουσιαστική ευθύνη που έχουν αυτοί που δίνουν την άδεια στους απατεώνες. Δηλαδή, ναι, πρέπει οι πολίτες να μην είναι πεντάχρονα και να μην πρέπει η πολιτεία να τα παίρνει από το χεράκι για να περνάνε το δρόμο απέναντι. Αλλά ταυτόχρονα η πολιτεία πρέπει να εμποδίζει και τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν με 200 την ώρα που πάει ο πολίτης να περάσει απέναντι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Ειδικά όταν πληρώνονται άνθρωποι για να εμποδίζουν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με 200. Έχουν τίτλο, σου λέει, εγώ είμαι ελεγκτικός οργανισμός, μηχανισμός. Οπότε καλό το παραμύθι της ατομικής ευθύνης, αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται για να φύγουν οι ευθύνες από τους πραγματικά υπεύθυνους, έτσι, αυτούς που πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά ή που αποζητούν αξιώματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, θα πάμε ξανά στο. Έχει πλάκα ο ιατρικός σύλλογος. Επιστημονικός σύλλογος, το συγγνώμη. Επιστημονικό επιστήμη. Επιστήμονες. Επιστήμονες, παιδιά. Δεν είναι συνδικαλιστές. Μην μπερδεύεστε. Επιστήμονες. Λοιπόν, ο Πασόκ, Πασόκ, πάμε Πασόκ, πάντοτε διασκεδαστικό το Πασόκ. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν στις εκλογές. Για πες, σύντροφε Τσουκαλά.
4: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
1: με Πασόκ.
4: Το Πασόκ.
0: Και θα υπάρξει κυβέρνηση με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και λοιπούς. Εν τω μεταξύ αυτό, ο Τσουκαλάς το λέει πριν πει ο Τσίπρας, ο Τζοκόντος, το «Ή εμείς ή κανείς». Και είναι το ίδιο, είναι «εμείς ή κανείς» είναι αυτό που λέει ο Τσουκαλάς τώρα. Η Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Και με το που λέει «εμείς ή κανείς» ο Τζοκόντος, «Α, τι είπε και αυτό και γιατί και τέτοια». Εν τω μεταξύ είναι τρίτη. Είναι σαν να λέμε φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ή ΑΕΚ και να πεταχτεί ο Ηρακλής και να πει «γιατί εμείς, τι, γιατί μας βγάζετε απ' έξω, τι είναι αυτό, τι αλαζόνια είναι αυτή». θέλω να πω, έτσι, στους συντρόφους Πασόκους, αν και πια η πρωτιά δεν είναι τόσο μακρινό όνειρο, καθώς, πώς το λένε, τι κάνει, όχι δυναμώνει, κάποια άλλη λέξη θέλω να βρω και έχω πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό. Ενισχύεται. Ενισχύεται με μεταγραφές το Πασόκ, Σιριζέων βέβαια, Σιριζέων από τα ζήτητα. Πάνε στους κάδους εκεί στην Κουμουνδούρου, στους κάδους και ψάχνουνε. Και βρίσκουν. Α, βρίσκουν, γιατί είναι γεμάτοι κάδοι του Κουμουνδούρου το τελευταίο καιρό. Ξεχυλίζουν, δεν τα παίρνει και ο Δήμος. Αυτά είναι, πώς τα λένε, είναι ειδικά. Δεν είναι ούτε καν ανακύκλωση. Είναι τα βιο, πώς τα λένε.
2: Βιοδιασπό.
0: Τέλος πάντων, στον καφέ κάδο. Λοιπόν, και ενισχύεται, πήρε μεταγραφή, παιδιά, μεταγραφάρα, όχι μεταγραφή, τον σύντροφο Αυλονίτη. Σύντροφος Αυλονίτης ήταν τα παλιά χρόνια Πασόκ. Μετά, λογικά, ως Πασόκ, ο σοβαρός έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, γιατί κερδίζαμε. Μετά δεν κερδίζαμε και πήγε με τον Κασελάκη. Μετά δεν κερδίζαμε ούτε με τον Κασελάκη και τσουπ, τρούπωσε στον Πασόκ, γιατί ο Νίκος είναι καλός άνθρωπος και τους μαζεύει όλους. Και είναι και πολύ χαρούμενος που τους μαζεύει, θα μας το πει ο ίδιος. Πες, Νίκο, τι κάνεις.
5: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, τον Αλέξανδρο Βλόγιντι.
0: Τι
5: ένα βουλευτή, ναι, με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ναι, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι σημαντικό, είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα είναι σημαντικό με όποιον και να είναι. Πώς αισθάνεσαι, Νίκο, πες στον κόσμο πώς αισθάνεσαι.
5: Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ναι, στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
0: Μπράβο, σίγουρα. Ναι, χαίρετε. Να μας πει και ο σύντροφος Αυλονίτης τι αισθάνεται, η χαρά του, όλα αυτά, η λύπη, τι αισθάνεται.
5: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα έρχοντας, ναι, εδώ είναι χαρά.
0: Χαρά, μπράβο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς.
0: Ναι.
5: Είχα πάρει και μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
0: Φαίνεται μπροστά στα μάτια μου αυτή η εικόνα που είχε. Ναι, τέλος πάντων, είναι κάπως μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι οι σοσιαλιστές. Μπερδευτικοί. Πριν λίγο καιρό, όχι πάρα πολύ, πριν λίγους μήνες, ο σύντροφος Αυλονίτης, ως γνήσιος Πασόκος, και εδώ τώρα προσπαθώ να αποδείξω ότι είναι κανονικός Πασόκος, όχι υπεξεγγέλασε, διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο Πασόκ, να μας εξηγήσει.
6: Το Πασόκ θα μπορούσε να συμπράξετε.
7: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη, του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
6: Α, είστε και στην Κέργια, και δυο όμως τώρα.
7: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Μα για τα κόμματα τώρα πάω εγώ. Είναι ξεφτύλα να πάω εγώ τον κολλητό μου και να πάω να τσακώνομαι για την έδρα εκεί που βγαίνει, εκλέγεται ο κολλητός μου, να πάω να βάλω κι εγώ υποψηφιότητα με το ίδιο κόμμα. Ξεφτύλα θα είμαι, δηλαδή δεν θα με αναγνωρίζω.
7: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξουμε το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου ότι έκαμε τέτοια λαθροχειρία.
0: Λαθροχειρία δεν είναι σωστή λέξη, αλλά ο άνθρωπος είναι.
7: Στο παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Δεν το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου ότι έκαμε τέτοια λαθροχειρία.
0: Λαθροχειρία δεν είναι σωστή λέξη, αλλά ο άνθρωπος είναι αριστερός, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει σωστές λέξεις. Δεν θα το πιστέψει για τον εαυτό ότι το έκανε.

0: Έχει φιλοξενούμενο τον Αυλονίδη, δεν μπορεί κανονικό δημοσιογράφο. Τι να τον ρωτήσει αυτόν τον τύπο. τι να του πει. Εδώ θέλει πιατίνι και να κομπανά. Και να βγαίνει η πάνια και να του λέει: πες μας, Αυλονίτη, για το Πασόκ. Πες μας για τη συνεργασία του Πασόκ. Γιατί έπεσε δουλίτσα ο Αυλονίτης, με το που πήγε στο Πασόκ, άρχισε.
1: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε.
2: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Τι κακό να είναι, αφού ήσουν βουλευτή του ήσουν. τι κακό να είναι. Δεν κατάλαβα. Ο Νίκος που έχει μαζέψει όλους τους Σιριζέους. Εγώ θέλω να πω στο Πασόκ κλινικά, παιδιά. Αφού. Σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι, εσείς είστε λίγο πιο αριστεροί. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας, ενωθείτε. Κάντε ένα κόμμα. Αφού δεν έχετε διαφορές. Δηλαδή, και δεν το λέω ότι δεν έχουν διαφορές. Το λένε οι ίδιοι. Άμα πει σε Πασόκο, δεν έχετε διαφορές, θα θυμώσω εμείς που αυτό, το άλλο. Ο ίδιος Πασόκος μπορεί να σου πει: ο Τσίπρας έκλειψε το 80% του προγράμματός μας. Ρε, εσύ, άμα έχεις 80% το ίδιο πρόγραμμα, ασχέτως ποιος έκλεψε ή δεν έκλεψε, μάλλον μοιάζεται πάρα πολύ. Θέλω να πω εγώ για τους συντρόφους. Θα μου πεις μετά ποιος θα είναι αρχηγός. Θα είναι ο Νίκος ή θα είναι ο Τζοκόντος. Α, το κάνουν μόνο ζυγά. Γιατί σιγά τι έγινε. Και τώρα που είναι αρχηγή εξ ολοκλήρου, τι κάνουν, μια τρύπα στο νερό. Τι σιγά. Ας βάλουν μια καρέκλα αρχηγό. Τι έγινε να πούμε. Πόσο χειρότερα να πάει και η καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί χρειάζεται ένα μεγάλο κόμμα να μιλάει για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων. Και αυτό συμβολίζει η Μαριζέτα που ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελλάς. Και στο site της, έχει site η Μαριζέτα, έχει ακόμα μείνει το Πασόκ επάνω. Μιλάμε για τέτοιους τύπους. Μιλάμε δηλαδή για αρπακολατζίδες όλοι. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Η Μαριζέτα που είναι στην Ελλάς και βγαίνει και τέτοια. Αν πατήσει Μαριζέτα και σου βγει στο site της, Πασόκ επάνω ο ήλιος. Θα μου πεις μια Πασόκος για πάντα Πασόκος. Ναι, αλλά θέλω να πει ότι δεν έχουμε αλλάξει ακόμα. Την άλλη, δεν έχουμε αλλάξει ιδέες, παιδιά. Γιατί πάντα είμαστε στο πλευρό του απλού πολίτη.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου GR. GR, το site της. Πασόκ. Κοίτα, να το... Δεν ντρέπονται καθόλου, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, ρεμπεσκέδες. Θέλουν να κυβερνήσουν και χώρα, πανάδεμά τους. Τρομερά τυχερός ο Μητσοτάκης. Ποπόφανος. Είναι απέναντι, είναι ο Μητσοτάκης και απέναντί του είναι, τι να πούμε, είναι, είναι τα παρατράγουδα κανονικά. Είναι, είναι το ζετέμ. Είναι όλο το ζετέμ απέναντι και τι ποπόφαρδος και πόσο άτυχοι είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια Πασόκ. Μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
1: Έχεις 7 λεπτά.
0: Ω, σούπερ. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί πολλοί λένε, παιδιά, ρίχνουν ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Γιατί?
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη, δηλαδή για το ότι λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, να φταίει ο αρμόδιος ελεγκτικός οργανισμός επειδή δεν έγινε σωστά ο έλεγχος. Α, τα ακούσαμε γι' αυτό. Να φταίει για μια άδεια που δεν έπρεπε να έχει ένα ιατρείο, να φταίει ο οργανισμός που δίνει τις άδειες. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αυτό είναι εξοργιστικό, όπως καταλαβαίνετε, και εξόργησε και την κυρία εδώ μια δικηγόρο. Είναι, εξοργίστηκε. Δηλαδή, μιλάμε να την ακούσουμε. Παρακαλώ, κυρία μου.
2: Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
3: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον. Είναι δυνατόν. Φταίει ο Ίσα. Ήμαρτον. Και αυτά δεν τα λέει κάποιος έτσι ή κάποιος. Τα λέει κάποιος που ξέρει. Ο δικηγόρος του Ίσα.
3: Αλλά έπρεπε να πω και πώς νιώθω ως νομική σύμβουλος 20 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Αντικειμενικά όμως μιλώντας πάντα, έτσι, το άλλο. Αντικειμενικά μιλώντας, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν φταίει σε τίποτα και έχει και επιχείρημα, παιδιά. Μιλάμε για επιχείρημα τώρα, όχι, είναι γιατί

0: δικηγόρο. Αν είσαι δικηγόρο, έχει επιχειρήματα. Μαθαίνει να φτιάχνει, να κατασκευάζει επιχειρήματα. Είναι εκεί ο Καλιακμάνη. Πρώην συνδικαλιστή αστυνομικό που έγινε τηλεσχολιαστή. Και για όλα. Και τον βλέπει δικηγόρος και του λέει το φοβερό επιχείρημα.
1: Και ο κύριος Καλιακμάνης να μας απαντήσει γιατί δεν έχουν πιάσει όλους τους εμπόρους ναρκωτικών και υπάρχουν ακόμα έμποροι ναρκωτικών έξω και δεν τους έχουν πιάσει οι ελληνικές αστυνομίες που
2: έχει και τόσο κόσμο.
1: Θα μας απαντήσει και γιατί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν. Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία.
0: Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία. Σίγουρα θα φταίει και η ελληνική αστυνομία σε ένα μεγάλο βαθμό βέβαια. Η ελληνική αστυνομία δεν δίνει άδεια στους εμπόρους ναρκωτικών και στους κλέφτες. Δεν περνάνε από τα γραφεία της και δεν τους στέλνουν, δεν τους έχουν και λέει είστε εμπόρους ναρκωτικών. Ναι, αλλά έχω την άδεια της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ, ορίστε. Δεν μου την έχουν αφαιρέσει, είμαι εδώ. Α, ωραία, πουλήστε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει η νομική σύμβουλος τη διαφορά, αλλά δεν την καταλαβαίνει, την καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια τόσο δούλα διαφορά. Δεν είναι έτσι. Μια πολύ μικρή διαφορά. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, τώρα συζητάμε μπούρδες, ενώ ο απλός κόσμος, ας πούμε, έχει άλλα ζητήματα.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι μια απλή, γιατί οι υπόλοιποι είναι σύνθετοι συμπολίτες. Δεν είναι οι απλοί και οι σύνθετοι. Οι απλοί πολίτες. Για το μεταξύ, τι είναι ο απλός πολίτης. Ο μη απλός τι έχει, τρία χέρια και πέντε πόδια και δύο κεφάλια. Είναι ο απλός. Και ο άλλος είναι σαν αυτό που λένε, για να μιλήσω λαϊκά. Λες και είναι η δούκισσα του Εδιμβούργου και να μιλήσω. Πιο λαϊκά, βρε τραχανά, που στην Μετρούπολη μεγάλωσε, θα μιλήσει και λαϊκά. Ενώ το Πετρούπολη μπορεί να βάλετε όπου πει να βάλετε στην Αθήνα, εάν δεν είναι κάπου γύρω από το Λονδίνο ή μέσα από το Λονδίνο, το θα μιλήσω και λαϊκά, δηλαδή στο Buckingham, μέσα το θα μιλήσω και λαϊκά είναι κωμικό. Δηλαδή μιλήσω λαϊκά, να το πει ο βασιλιάς μας, ο Παύλος. Να πει ο βασιλιάς Παύλος, θα μιλήσω λαϊκά, ναι, γιατί ήταν πρίγκιπας, είναι βασιλιάς, για πάντα για μας είναι βασιλιάς, δεν ξέρω τώρα τι λένε οι άλλοι. Ο βασιλεύς Παύλος, ο γιος του Τέος, να πει αυτός θα μιλήσω λαϊκά, να το πει. Είναι βασιλιάς. Να το πει ο βασιλιάς Κάρολος, να πει να μιλήσω λαϊκά, είναι ο βασιλιάς Κάρολος, να πει τώρα θα μιλήσω λαϊκά. Να το πει, να το πούνε άλλοι που το λένε, κάτι δημοσιογράφοι, θα μιλήσω λαϊκά, ό,τι τι. Ότι μας έχουν συνηθίσει το λόγιο λόγο και ότι τέτοιο και ξαφνικά θα μας μιλήσουν λαϊκά και θα σοκαριστούμε, να πούμε τι πάθαν αυτοί. Τι πάθαν αυτοί οι φιλόλογοι που ξαφνικά μιλάνε λαϊκά. Δηλαδή, τέλος πάντων, πόση ώρα έχουμε. 1,5 μόνο λεπτό δεν προλαβαίνω, απλώς θα κάνω ένα teaser για το επόμενο ημίχρονο. Θα βάλουμε τον υπνοθεραπευτή, παιδιά. Τον υπνοθεραπευτή τον μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από εκπομπή της Τζέννης Μπαλατσινού. Εμπλέκεται και αυτός κάπως στην ιστορία. Λογικό είναι, άμα υπάρχει κβαντική ιατρική, να μην υπάρχει και ένας υπνοθεραπευτής που ήταν υπνοσκόπος, κάνει υπνοσκόπηση. Δεν είναι, είναι υπνοσκόπηση. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπνοσκόπηση. Κοιμάσαι έτσι κι αλλιώς, δεν σε νοιάζει. Είναι σαν την κολονοσκόπηση. Κοιμάσαι. Ό,τι είναι να σου κάνουν, το κάνουν. Άμα δεν το ξέρεις, δεν πειράζει. Και είναι λοιπόν ο υπνοσκόπος και μας ενημερώνει ότι δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι και ζώα από μυστήριες δυνάμεις. Αλλά βάλε να ακούσεις.
4: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Να σογερά, πάρ τους τα λεφτά. Σας έχω πει ότι τον στηρίζω, εμένα αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Εάν δεν τρεπόμουν, τέτοια δουλειά θα ήθελα να κάνω. Να βλέπω διάφορους έτσι ευκατάστατους συμπολίτες ή τέτοιους ή και μη ευκατάστατους, δεν πειράζει. Αν και θα προτιμούσα τώρα να μην πάω να το φουκαρά να τον κοροϊδέψω. Και να του έλεγα τέτοια. Καταλαμβάνουν τις συσκευές σου, προηγούμενες ζωές, βιοανάδραση. Αν και εδώ πάμε στην κβαντική ιατρική. Αλλά εντάξει, δεν θα είχα πρόβλημα. Πλασμαφαίρεση. Αλλά προσεκτή, να μην σκοτώσω και κανέναν. Με λίγη προσοχή. Πάνε και άλλοι. Το κακό το μάτι.
2: Α, ναι.
0: Όλα αυτά δεν έχουν και μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σας έριξα το τυράκι, η φάκα την επόμενη ώρα.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κροκ Μαντάμ, Κόκο Βέν, Μπεφ Μπουργκινιόν, Κρεμ Μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγικές εξελίξεις στην υπόθεση της καταρρεύσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκε πριν από λίγο ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγο νωρίτερα ανασύρθηκε από τα συντριμμιά ρώσενος άνδρα, ενώ τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται ένας Αμερικανός τουρίστας που είχε νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μαζί με τα άλλα τρία άτομα. Και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολεί στις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Προπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Συνελήφθη από αστυνομικού 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επηρεία αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023 για 2005 ημέρες. Νοτιοδυτικά του λιμένα Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε ένα από τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Η φωτιά είναι σε ύφεση. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δεμομένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της κατηγορείται ότι έβαλε 58χρονη μετά από διαφορές που φέρεται να είχε μαζί της. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν σύμφωνα με την αστυνομία η γυναίκα τοποθέτησε χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με έφλεκτο υλικό στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα, ενώ παράλληλα η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της. Το συμβάν καταγγέλθηκε στις αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλεισό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
9: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
10: Εμείς έχουμε όραμα.
11: Οπα!
12: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
13: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
14: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
15: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
16: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
17: Ομολογώ την ενοχή μου.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του δίωρου. Ότι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Και χωρίς καμία καθυστέρηση σας παρουσιάζω τον υπνοθεραπευτή που κάνει υπνοσκόπηση. Υπνοσκόπηση και μας ενημερώνει και για τις καταλήψεις, όχι τις σχολικές. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα, έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι, αυτά έχουν τελειώσει άλλωστε. Συγγνώμη, λέμε και κανένα, είναι χιουμοριστική εκπομπή. Τις καταλήψεις από πνεύματα. Δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι, δεν καταλαμβάνονται μόνο ζώα, καταλαμβάνονται και κινητά. Παρακαλώ, κύριε υπνοθεραπευτά, πείτε μας.
1: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων.
0: Έτσι.
1: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων.
0: Αλλά και σώματα καλοριφέ.
1: Καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Α, μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, εγώ τα πιστεύω εννοείται όλα αυτά, θέλω να πείτε μου.
1: Πριν 3 χρόνια ναι, πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό,
0: τι μαζεύανε.
1: Τώρα του
0: κομμάτια.
1: Σαμάτη, ακούει έναν ήχο, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε.
0: Ναι, είναι ο ήχος.
1: Ο οποίος μοιάζει με αυτόν.
0: Α, δεν είναι αυτός, είναι από το μυαλό. Ναι. Hells Bells. ACDC, ήτανε με τα Λουί, κυρία μητέρα του Βίλου. Πώς να περνάτε αφού, μα τι λέτε τώρα, συγκεντρωθείτε λίγο. Είχαμε μείνει εκεί που το μαζεύανε οι τέτοιοι. Μαζεύανε τη σωρό από το γραφείο κηδιών. Πώς ξαφνικά βρεθήκαμε που περνάω δίπλα από καμιά εκκλησία? Δηλαδή είπαμε να λέμε παραμύθια, αλλά να τα οργανώνουμε και σωστά. Μην προδιδόμαστε από το... Είναι, αυτό είναι σαν το ανέκδοτο, το ξέρεις ανέκδοτο με την Αρκού. Είναι διάφοροι και λένε ψέματα, διάφοροι κυνηγοί και λένε διάφορα, εγώ αυτό και εγώ με μια αρκούδα που με κυνήγα, εγώ με 7 αρκούδες, εγώ λέει ο τελευταίος είχα μια αρκούδα και την παλέψαμε και τα λοιπά και σε κάποια φάση εκεί που παλεύουμε έρχονται βάζω τα πόδια στους ώμους μου εκεί επάνω και εκείνη τη στιγμή τον ζητούν στο τηλέφωνο. Πάει, μιλάει στο τηλέφωνο, γυρνάει, είναι που είχα μείνει, που είχε στα πόδια του σώμου του. Και τη ρίχνω έναν. Γιατί μπέρδεψε τα ψέματα. Δεν θυμόταν ότι έλεγε. Κάπως έτσι την πατάει και ο κύριος υπνοθεραπευτής. Εκεί που λέει για αυτούς που μαζεύουν τη σωρό και ξαφνικά ακούνε ήχημα, ξαφνικά είναι το αυτή που έχει το τηλέφωνο που περνάει κάτω από εκκλησία. Μπερδεύεται λίγο, δεν έχει σημασία. Από πού ερχόταν αυτός ο ήχος, παιδιά, αυτό είναι που έχει σημασία.
1: Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της.
0: Το ξέρουμε αυτό. Το πάμε.
1: Παύσεις.
0: Είχε ACDC στο Spotify.
1: Από το κινητό της.
0: Ναι, τι παύσεις. Το είπαμε. Έρχονταν από το κινητό της. Και εγώ έχω καμπανούλες στο κινητό μου άμα θέλω. Τι έγινε όμως μετά, παιδιά, γιατί δεν είναι όλα αστεία.
1: Μετά από 13 μέρες,
0: ναι,
1: γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν.
0: Τον είχε 13 μέρες στις καμπάνες.
1: Στον προηγούμενο ηχοκλήσεις που
0: είχε. Έλα, Παναγία.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου λέει, άλλαξε ο ήχος. Λέω, βάλε το σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί τον είχε αφήσει 13 μέρες τον ήχο με τις καμπάνες και μετά μου λέει άλλαξε ο ήχος. Τι, και με τι βάλε το σταμάτη, γιατί δεν μπορούσε ο σταμάτης να ψάξει την πρώτη μέρα να δει αν υπάρχει αυτός ο ήχος. Έπρεπε να περάσουν 13. Και τι βρήκε τέλος πάντων ο σταμάτης, άντε πες αφήσει να περάσει. Τι βρήκε?
1: Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό.
0: Τι λες ρε παιδί.
1: Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί υποθέσαμε λάθος.
0: Ναι.
1: Που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ποια ώρα, 13 μέρες γινότανε. Ποια ώρα γινόταν αυτή η δουλειά, δεν ήταν 10 λεπτά μετά. Πέρασαν 13 μέρες. 13 μέρες και δεν σκεφτήκατε να. Ρε να λέμε παραμύθια, αλλά να τα λέμε και αυτό. Ούτε πολιτικός δεν το λέει αυτό το πράγμα. Ρε, έτσι θα τους πάρουμε τα λεφτά.
2: Έτσι
0: τους θα παίρνουν τα λεφτά. Έτσι, παιδιά, με τέτοια. Μα αυτά. Και μπράβο.
2: Στηρίζουμε.
0: Άλλωστε, ο άνθρωπος δεν κλέβει. Κανονικά πάνε. Δεν είναι παράνομο αυτό που κάνει. Πάει και τους λέει διάφορα τέτοια και πληρώνουν για τις υπηρεσίες του. Και μπράβο του. Έτσι, έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων. Θα μου πεις. Τι να κάνει ο κόσμος. Καταφεύγει σε τέτοιους συμπολίτες για να ξεχνάει τα πραγματικά του προβλήματα, παιδιά. Γι' αυτό καταφεύγει σε υπνοθεραπευτές, γιατί αλλιώς θα σκέφτεται συνέχεια τέτοια.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ κανονικά θέλει, πρέπει να το κάνω στην τηλεόραση, ρεπόρτερ πάνω σε λαϊκή. Πώς αισθάνεστε, που αισθάνεστε ασφάλεια για τα μπότοξ σας? Και να πηγαίνει και να ρωτάει, για να υπάρχει ένα κατηγορό, μια καταγγελία, να δούμε τον πόνο του απλού πολίτη, που λέει και η... Τι διάολο! Είναι, αυτό το παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Ζούνε σε ένα πράγμα, σε μια γυάλα. Ζούνε κάπου. Ο κύκλος τους, ο κύκλος της Μαριζέτας προφανώς έχει τρελαθεί στον μπότοξ. Και σου λέει, όλοι θα κάνουν. Όλοι, αφού κάνουν αυτοί που βλέπω, όλοι. Σαν τον άλλον της Νέας Δημοκρατίας. Αφού έβλεπε στη συγκρού κίνηση, πάει να πει δεν υπάρχει πρόβλημα με τα τιμή των καυσίμων. Η Μαριζέτα, αφού βλέπει όλες κάνουν μπότοξ τριγύρω και όλοι, σου λέει, όλοι θα κάνουν μπότοξ. Έτσι είναι. Την πατάει πολλοί κόσμος. Έτσι, τι να κάνουμε. Τι θα ακούγαμε εμείς άμα δεν το πατούσανε? Μπορεί και εμείς να ασχολούμαστε με τα πραγματικά τώρα σοβαρά, όχι σε αυτά που κοροϊδεύω τώρα που λέω μπότοξ και τέτοια. Τα σοβαρά προβλήματα, γιατί παιδιά τα πράγματα διακυβεύονται πολλά στις επόμενες εκλογές. Και δεν μιλάω μόνο για την προεδρία του Νίκου στο Πασόκ. Εγώ θέλω να φύγει, γιατί δεν είμαι Μητσοτάκης να θέλω να μείνει. Εξαρτάται βέβαια πώς θα πάει, γιατί υπάρχουν και χειρότεροι, έτσι όπως τους βλέπω μερικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει διακυβεύονται πολλά. Μπορεί να φύγει από τη χώρα, παιδιά, το brain drain να συνεχιστεί και να φύγει η Μαρία η Καριστιανού από τη χώρα. Αν, μα την Παναγία, παιδιά, το είπε, αν δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή και να κάτσει και αυτή στη Βουλή στα έδρανα, φεύγει, σου λέει, δεν με θέλετε, σας γράφω και φεύγω. Πες τα Μαρία μου.
4: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Κάνω ταξίδι. Όχι, κάνω ταξίδι. Αλίμον, δεν είπαμε, δεν θέλουμε brain drain. Χωρίς κβαντική ιατρό, τι θα κάνουμε? Θα είναι μια κβαντική ιατρό στο εξωτερικό και άλλη στη φυλακή? Δεν είναι ωραίο. Εν πάση περιπτώσει. Θα φύγει. Είναι κβαντική και πολιτικός εκτός από ιατρός. Δηλαδή και αγαπάει πολύ την Ελλάδα και την έχει χεσμένη. Ταυτοχρόνως. Είναι και τα δύο ισχύουν. Κυβαντική ιατρός, η οποία, παιδιά, ξεκαθάρισε τα περί κυβαντικής ιατρικής. Μπείτε μια βόλτα στο site της να φρίξετε, να επιμορφωθείτε, να δείτε τι πουλάει η κυρία Καριστιανού, η κυβαντική ιατρός, η ηγέτιδα του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή. Μας λέει τι είναι, διευκρινίζει τι είναι κβαντική ιατρική. Άλλα λέει από αυτά που λέει στο site της, αλλά δεν έχει σημασία. Πλουραλισμός. Άλλα στο site, άλλα στο τέτοιο. Πες μας, Μαρία.
4: Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και το μέλλον είναι και η θεραπεία.
0: Α, προς το παρόν δεν θεραπεύει. Τι ιατρική είναι αυτή που δεν θεραπεύει και είναι κβαντική ιατρική? Είναι οι εφαρμογές, είναι κβαντική ιατρική. Στην ιατρική υπάρχουν και ηλεκτρικές εφαρμογές. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ιατρική ή υδραυλική ιατρική, παρότι χρησιμοποιούν και υδραυλικά συστήματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτές οι εναλλακτικές είναι θεραπεία, δεν είναι θεραπείες ακριβώς, μας λέει. Δεν είναι, προσέξτε το, δεν είναι.
4: Υπάρχει μέθοδος που εφαρμόζεται ως κβαντική ιατρική? Ο βιοσυντονισμός, ας πούμε, ανήκει σε αυτό? Είναι ένα κομμάτι, βεβαίως. Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής.
0: Δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι να μαζέψουμε φράγκα. Είναι αυτό, θεραπεύει το πορτοφόλι μας. Θεραπεύει τον τραπεζικό μας λογαριασμό, υπό αυτήν την έννοια. Δεν είναι θεραπεία, μας λέει. Στο site της ισχυρίζεται, εντάχει το είδα, μπορεί να ισχυρίζεται και άλλα, αλλά σίγουρα ισχυρίζεται ότι θεραπεύει αλλεργίες με την κβαντική ιατρική, που δεν θεραπεύει γιατί δεν είναι αυτό το οποίο, αλλά μπορεί και να θεραπεύει.
4: Πιο εναλλακτικά, αλλά δεν υπάρχει κλινική τεκμηρίωση για αυτές τις θεραπείες. Είναι πιο εναλλακτική προσέγγιση. Κλινική τεκμηρίωση, τι εννοείται? Δηλαδή μελέτες, βεβαίως υπάρχουν μελέτες και σχολές. Που να προκύπτει ότι θεραπεύουν.
0: Βεβαίως και υπάρχουν. Άρα θεραπεύουν, βεβαίως. Θεραπεύουν. Μην κοιτάτε πριν που έλεγα δεν θεραπεύουν. Θεραπεύουν, βεβαίως. Υπάρχουν μελέτες. Δεν τις ξέρετε, είναι από χωριό. Αλλά υπάρχουν. Τι σημαίνει, δεν τις ξέρετε εσείς? Δεν υπάρχουν, για όνομα του Θεού. Ακόμα και στο site της έχει μία παραπομπή. Αφού λέει κβαντική ιατρική και λέει αυτό το ένα το άλλο, έχει κάτι παραπομπές. Πατώντας τη μία παραπομπή, στα αγγλικά λέει ότι η κβαντική δεν υπάρχει αποδεδειγμένα και τα λοιπά, αλλά στα αγγλικά. Ώστε και να μην μπορούν να το διαβάσουν πολύ και να είμαστε και καλυμμένοι. Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, να πούμε, εμείς το λέγαμε από το site μας, δεν είναι για όνομα του Θεού. Εμείς ενημερώναμε ότι είναι, έχουν γνώσει οι φύλακες και μπράβο τις. Τώρα όσο περνάει, σκέφτομαι, τις αξίζει μια θέση στη Βουλή τώρα, δεν λέτε? Τις αξίζει τώρα. Είναι, έχει κβαντική άλλη ιατρό η Βουλή?
2: Όχι.
0: Στην πραγματικότητα ψυχιάτρους θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολλοί που θέλουν να μπουν ψυχίατροι φαίνεται στη Βουλή, οπότε κβαντική ιατρός. Κβαντική ιατρός στη Βουλή, τι να κάνουμε, μπορεί να ολιστική. Το έχουμε πει έτσι. Όταν ολιστικό, παιδιά, είναι σε όπου και να το ακούμε το ολιστικό. Μαζευόμαστε. Κρατάμε πορτοφόλι σφιχτά. Δεν τον πλησιάζουμε αυτόν που το λέει. Σε απόσταση χεριού, να μην μπορεί απλώς χέρι να μας φτάνει ή να μην φτάνει την τσέπη που έχουμε το πορτοφόλι. Έτσι. Γιατί το ολιστικό είναι δείγμα. Δηλαδή, και ακούτε πολιτικό. Λέει ολιστικό σχέδιο. Στην πραγματικότητα εννοεί συνολικό. Το ότι επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη ολιστικό αντί για συνολικό σημαίνει ότι ήταν πατεώνας. Γιατί όλος τα έλεγε συνολικό, αλλά θέλει να εντυπωσιάσει, να πουλήσει φούμαρα. Όταν κάποιος πουλάει φούμαρα, υπάρχει απατεωνία στη μέση. Έτσι, οι κανονικοί άνθρωποι λένε συνολικό. Άμα δεν είναι συνολικό. Ολιστικό, αρχίζει εκεί ο άνθρωπος και έχει μπει στη διαδικασία να σκέφτεται πώς θα ξεγελάσει. Που δεν είναι καλό πράγμα γενικά για μας, για εκείνο μια χαρά είναι άμα τα καταφέρνει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, η κβαντική ιατρική, πού μπορούμε να σπουδάσουμε? Μπορείτε βεβαίως και σπουδάζετε και στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, παρακαλώ.
5: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard. Το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Κάνει online, συνήθως είναι αφού έχεις πάρει το πτυχίο αστρολογίας. Παίρνεις πτυχίο αστρολογίας, ταρό και μετά κβαντική ιατρική. Το οποίο online, ακόμα και αν υπάρχουν αυτά που περιγράφει, σίγουρα θα εξηγεί, θα μιλάει για κάποια μηχανήματα συγκεκριμένα που κάνουν τέτοια. Φυσικά. Ποτέ δεν ερωτήθη η Μαρία Καριστιανού ποια μηχανήματα κβαντικής φυσικής, που γιατί έλεγε είναι η κβαντική φυσική και αυτά λοιπά, έχετε στο ιατρείο σας, στο οποίο διαφημίζετε την κβαντική ιατρική. Αλλά αυτό πρέπει να βρεθεί κανένας δημοσιογράφος να τη ρωτήσει. Τι λέω. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα, είναι δυνατόν? Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες που δεν πιστεύουν την κβαντική ιατρική, παρότσα έτσι, σαφέστατα μας εξηγεί η Μαρία Ικαριστιανού. Να, ας πούμε, ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών.
6: Προς την κβαντική ιατρική που διαφήμιζε η συγκεκριμένη πλέον συλληφθήσα και κρατούμενη, υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός όρος?
7: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
0: Να πούμε ότι δεν το διαφήμιζε μόνο η συλληφθήσα, το διαφημίζει και η Μαρία Ικαριστιανού. Αυτό που το ξεχνάνε, με διαολίζει. Με διαολίζει επίσης που όλοι αυτοί οι δημοσιογραφάρες, μέχρι να γίνει ιστορία με το Μαζονάκι, μούγκα στη Στρούγκα για κβαντική ιατρική, η Μαρία Ικαριστιανού. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί, δεν είχε μπει ένα στο site της. Τι διάολο, πορτρέτα της κάνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι υπέροχη, και τι έτσι, και τι αλλιώς κτλ. Και με το που γίνεται ιστορία με το Μαζονάκι, θυμηθήκαν ότι και η Μαρία Ικαριστιανού είναι κβαντική ιατρός. Με τρόπο και λίγοι το θυμηθήκανε. Εδώ τώρα δεν το θυμάται ούτε εκεί που ρωτάει. Θέλω να πω, είναι κάπως. Μετά οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι? Έλα ρε εσύ, όντως και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό. Είναι πολύ περίεργο, δεν είναι? Γιατί άραγε? Τι, κάνετε τόσο καλά τη δουλειά σας? Είστε τόσο και συνεπείς, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Τέλος πάντων. Πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών συνεχίζει, είναι διαφημιστικός όρος κβαντική ιατρική. Δηλαδή.
6: Κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
7: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Συνειδητή απάτη, κυρία Καριστιανού. Δεν θα πήγαινε ο νους μου. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, θέλω να πω. Άκου, λέει. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου φυσικά. Αυτά τα λέει πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών. Σιγά μην ξέρει και για κβαντική τέτοια. Τέλος πάντων, να μας πούνε οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι που τα ξέρουν καλύτερα. Να μας πει ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών για την κβαντική ιατρική. Αν είναι δυνατόν. Άκου, απάτη. Ας πούμε τουλάχιστον αυταπάτη. Ας το κάνουμε λίγο τσιπρικό. Συνειδητή αυταπάτη. Τέλος πάντων. Το ίδιο λέει και ο Άδωνης.
8: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάσεις και να πάρεις ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
6: Λοιπόν,
8: κβαντικός γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
6: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την κβαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην κβαντική?
0: εξαπατούν τον κόσμο. Και εμείς ως πολιτεία, ως κράτος, τους δίνουμε την άδεια να το κάνουν. Διότι αυτό λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Όταν λες για κάποιους ότι εξαπατούν τον κόσμο, και μιλάμε για υγεία τώρα, δεν λέμε ότι μου βάλε να έβαλε ένα στοίχημα 10 ευρώ και μου τα πήρε ενώ το κέρδισα. Μιλάμε για υγεία. Μιλάμε δηλαδή για ζωή και θάνατο. Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι αυτοί είναι απατεώνες. Εξαπατούν τον κόσμο. Η ερώτηση είναι γιατί τους αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί. Θέλω να πω, αν είσαι απατεώνας και παίρνεις τηλέφωνο και λες άνοιξε τι από το ΔΔΕ, είμαι ή είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε σε αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά σας και πας μετά και τα παίρνεις, συλλαμβάνεσαι. Γιατί είσαι απατεώνας. Παρότι δεν μπήκες μες στο σπίτι, εκείνοι μόνοι τους τα δώσανε. Επειδή τους είπες ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Οι κβαντικοί ιατροί γιατί δεν συλλαμβάνονται, αφού είναι απατεώνες σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Γιατί είναι παιδιά, δεν ακούω απάντηση και δεν μπορώ. Δηλαδή, αν κάποιος είναι απατεώνας και το λέμε και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δεν πρέπει να συλλαμβάνεται. Δεν πρέπει να περιορίζεται κάπως η δράση του. Όχι, ρε, είναι πολλά τα λεφτά, είσαι καλά. Τι είναι αυτό τώρα που λες. Άμα αρχίσουμε να περιορίζουμε τις εναλλακτικές θεραπείες, θα σωθεί πολύ κόσμος μεν, θα χαθούν πολλά λεφτά δε. Τι είναι πιο σημαντικό. Εμένα με ρωτάτε τα λεφτά. Εννοείται ότι προτιμώ τα λεφτά από τον κόσμο. Αλλά λέω επειδή οι πολιτικοί υποτίθεται ότι αγαπούν τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια με τους ανθρώπους, οπότε μπορώ από τα λεφτά. Οι υπόλοιποι, τέλος πάντων. Πες μας, Μαριζέτα, λίγο για τα πραγματικά προβλήματα, γιατί πάλι ξεστρατήσαμε.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και με αυτή την κραυγή απόγνωσης, πάμε σε ένα διάλειμμα.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Εντοπίστηκαν το μεσημέρι άλλοι δύο σωροί στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί σωρός ενός άνδρα και τα ξημερώματα η σωρός μιας γυναίκας. Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου όροφου διέμεναν 4 Αμερικανοί και στον πρώτο όροφο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021, αναφέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Συνελήφθη από αστυνομικού 49χρονο, ο οποίο εντοπίστηκε εν οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ επί τη Αττική Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητα οδήγηση το 2023 για 2005 ημέρε για το ίδιο αδίκημα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κατήλα. Αυτό είναι μια no-name μπάντα που λέγεται Slow Bongo Floyd. Και το τραγούδι είναι More Than Jesus και είναι... Τυχαία το είχα πάρει, έπαιρνα κάτι μεταχειρισμένα πριν από πολλά χρόνια. Που έπαιρνα με το κιλό διαφορά. Πήρα και αυτό, λέω, ωραίο εξώφυλλο. Είναι και είχε αυτήν την κομματάρα μέσα. Και δεν ήταν καν hit, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι άλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο στο τέλος, την τελευταία περίοδο, την τέταρτη περίοδο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το κακό είναι ότι είναι και ο Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αυτά είναι τα. Εντάξει, να κάνουμε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλέξης. Ο Αλέξης μας ήρθε στο Sky και έδωσε συνέντευξη. Και είπε.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Και Κοκοράκη, δεν το πιστεύει το ίδιος, ή εμείς, ή κανείς, κανείς. Άρα, κανείς. Άρα, τρίτη τετραετία Μητσοτάκης. Άρα, εντάξει, τα μόνοι τους τα λένε. Φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Νίκο, βρες μου σε παρακαλώ το τζουκαλά που παίξαμε πιο πριν, να θυμηθούμε. Γιατί φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Τι ήταν να τα ακούσουν αυτό. Η τρίτη Πασόκη. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος, θυμίζω. Προς τον παρόν. Αλλά Πασόκοι, αλαζονία. Και το έτσι και το άλλο. Λες και μπορεί, έχει μυαλό ο Τσίπρας για να είναι και αλαζόνας. Για να είσαι αλαζόνας, πρέπει να σκεφτείς και λίγο πρώτα. Το παιδί δεν μπορεί να σκεφτεί. Του είπανε κάτι στο αυτή να πει, το είπε, το επανέλαβε. Το παπαγάλισε, το όμαθε, το είπε. Και είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε πει πολύ λίγες μέρες πριν ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Τσουκαλάς.
2: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
3: Αν είναι το Πασόκ.
0: Ό,τι είπε ο Τσίπρας για το κόμμα του, το είπε και ο Τσουκαλάς για το δικό του το κόμμα. Ο Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος, δεν είναι κανένας τέτοιος. Είναι his master's voice. Είναι του Νίκου η φωνή. Λοιπόν, βέβαια στην πραγματικότητα κανείς δεν δίνει σημασία στο τι λέει Τσίπρας, τι λέει ο Τσουκαλάς ή τι λέει ο Νίκος. Όλοι ξέρουν ότι Πασόκ και Ελλάς θέλουν να συνεργαστούν. Όλοι ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Πασόκ ψηφίζουμε και Τσίπρα. Και το ξέρουμε γιατί το λένε όλα τα στελέχη του κόμματος. Και όσα στελέχη δεν το λένε. Δεν λένε δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούμε με Τσίπρα. Λένε θα δούμε μετά τις εκλογές και ό,τι πει ο λαός και τα λοιπά. Άρα είναι δεδομένο, έχουν ψηφίσει εντωμεταξύ να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και αν γίνει. Και πρώτον αν το Πασόκ και να θέλει ξέρω εγώ λίγο να συμπληρώσει για να κάνει κυβέρνηση, με Νέα Δημοκρατία όχι. Άρα Τσίπρα. Δεν υπάρχει άλλον. Η Βαρουφάκη, η Κωνσταντοπούλου. Η Καριστιανού, αν μπει στη Βουλή, που δεν θα μπει αυτή η καημένη στη Βουλή, η Βελόπουλο, πάντως με Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν. Προσέξτε, έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν με Νέα Δημοκρατία. Οι τρεις στους τέσσερις λένε, γιατί όχι με Τσίπρα να το συζητήσουμε, και ο ένας στους τέσσερις λέει, α, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα τίποτα και δεν είναι τέτοιο και θα είμαστε εμείς πρώτοι κτλ. Άρα σίγουρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα, εάν τους δοθεί ευκαιρία να σχηματίσουν κυβέρνηση. Οπότε ψηφίζοντας Πασόκ, ψηφίζεις και Τσίπρα. Σύμφωνα με αυτά που λένε είναι οι Πασόκοι, δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν στέκεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Ή ψηφίζοντας Τσίπρα, ψηφίζει και Πασόκ. Αν και δεν βλέπω πρεμούρα από την Ελλάς για συνεργασία με Πασόκ. Από το Πασόκ βλέπω πρεμούρα για συνεργασία με την Ελλάς. Και από μεγάλο στελέχη. Γερουλάνος, Δούκας, τα έχουμε παίξει εδώ, τα έχουμε ακούσει στα μαθήματα. Με τα φτάκια μας τους έχουμε ακούσει να μιλάνε. Μέχρι και για Βαρουφάκη μιλούσανε. Οπότε, μπάση περιπτώσει. Αφού τα είπαμε αυτά, επιστρέφουμε πάλι στον Αλέξη μας, όπου μιλώντας στη συνέντευξη άρχισε πάλι αυτό το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
1: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους κρίσιμους δείχτες, σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία. Συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Για αρχή να πω, γιατί να μην είμαστε με τη Βουλγαρία μαζί. Τι είναι, είμαστε, καταλαβαίνω ότι είμαστε πρίγκιπες μες στο μυαλό μας, αλλά πρέπει να πω ότι είμαστε έκπτωτοι πρίγκιπες, κορίτσια. Έτσι, η Βουλγαρία δεν χρεοκόπησε πριν από 12, 13, 15 χρόνια. Έτσι, δεν κλείσαν οι τραπεζές της, δεν εξέλεξε υπουργό οικονομικών το Βαρουφάκι, δεν εξέλεξε πρωθυπουργό το Τσίπρα. Η Βουλγαρία δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι σαν την Ελλάδα. Φουκαριάρα βέβαια δεν είναι σαν την Ελλάδα, διότι διαλέγουν δύο δείκτες που μοιάζουν. Και υπάρχουν και δείκτες που είμαστε καλύτεροι εμείς από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία. Υπάρχουν τέτοιοι δείκτες. Δανειζόμαστε με λίγο μικρό χαμηλότερο επιτόκιο. Λοιπόν, είμαστε καλύτεροι. Οπότε θέλω να πω, για να μην ανησυχούν οι πρίγκιπες Έλληνες, το βιωτικό μας επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από των Βουλγάρων. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κανονικά. Οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ πιο σκληρά από εμάς και ενδεχομένως πιο εργανωμένα. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτή την παραγωγικότητα, και όταν λέω παραγωγικότητα, δεν έχετε να πάτε παρά σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου. Πηγαίνετε, έχει πάει Νίκο σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, μεγάλο. Μεγάλο, αλυσίδα. Που είναι να πάω να πάρω ένα τηλέφωνο, να πάω να πάρω κάτι. Τις μισές φορές δεν βρίσκουν τον κωδικό στο κομπιούτερ. Πας στο ταμείο, ψάχνει το φουκάρα στο ταμείο. Λέει, δεν το βλέπω εδώ. Περιμένετε μισό λεπτό. Περιμένεις στο ταμείο, έχεις πάρει. Πάει, μιλάει με ένα. Έρχεται ο προϊστάμενος, χτυπάει τον υπόλοιπο, δεν το βρίσκει. Ή, αυτό μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει επίσης και το άλλο που είναι κλασικό. Βλέπεις πάνω στο εκθεσιακό χώρο, λέει, θέλω αυτό. Βεβαίως πάω στην αποθήκη να σας το φέρω. Περνάει 5 λεπτά, 10 λεπτά, έρχεται κάθιδρος ο τέτοιος. Δεν το βρίσκω, μισό λεπτό να ψάξω. Ψάχνεις τον υπολογιστή. Χάνεται χρόνος έτσι. Συνεχώς, αν δείτε ταμεία, πάτε σε μέρα που έχει ψηλό κόσμο, σε ταμείο μεγάλης επιχείρησης λιανικού εμπορίου, είναι σίγουρο ότι 1-2 ταμεία θα είναι μπλοκαρισμένα γιατί κάτι δεν πάει καλά με το σύστημά τους. Ναι. Κολλάει το ταμείο, δεν βρίσκουν το προϊόν, δεν βρίσκουν τον κωδικό. Γιατί η χώρα στις οποίες τα μεγάλα καταστήματα λιανικής λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τον εξωφρενικό, γιατί αυτή η χώρα να είναι καλύτερη από τη Βουλγαρία? Θέλω κάποιος να μου πει, να είναι καλύτερη γιατί είμαστε πιο όμορφοι. Το δέχομαι. Να είναι καλύτεροι γιατί εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες. Το δέχομαι και αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι να είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Είναι μια χώρα στην οποία ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας είναι σε διάλυση. Είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Είναι ένα πράγμα στο οποίο λες και είναι αφημένο στη μοίρα του εντελώς. Δηλαδή και καλά το δημόσιο. Αλλά είναι το ίδιο ακριβώς και οι ιδιωτικές υπηρεσίες. Συνεχώς λάθη, συνεχώς προβλήματα, συνεχώς δυσλειτουργίες, συνεχώς δεν ξέρω εγώ, ρωτήστε τον υπεύθυνο. Και με γραφειοκρατίες. Το τηλέφωνό σας. Πας στο ταμείο, πείτε μου το τηλέφωνό σας. Γιατί να σου πω ρε το τηλέφωνό μου. Και άμα τους πεις, δεν στο λέω το τηλέφωνό μου. Σε κοιτάνε περίεργα, σου λέει, μα δεν μπορώ. Και μετά, εντάξει, μπορεί, αλλά θέλω να πω: η πρώτη αντίδραση είναι καθυστερήσει για όλα. Συνεχώς καθυστερούν. Και εξού και η Ελλάδα έχει τόσο χαμηλή παραγωγικότητα εκεί που και οι Βούλγαροι, ίσως, αλλά δεν ξέρω για τους Βούλγαρους. Γενικά στην Ευρώπη χρειάζονται, ξέρω εγώ, μία ώρα για να φτιάξουν το αλφα πράγμα ή να δώσουν την τάδε υπηρεσία. Εδώ χρειαζόμαστε δύο ώρες για το ίδιο πράγμα. Και λέμε: γιατί η μισθή μας δεν είναι σαν τον Ευρωπαίο? Έλα, ρε, γιατί δεν είναι? Για πες μου εσύ. Α, να σπάω το κεφάλι μου κι εγώ και δεν βλέπω γιατί δεν είναι. Φταίνει οι εργαζόμενοι ή δεν φταίνει οι εργαζόμενοι? Αυτό είναι, λέμε, όλο τη χώρα. Το πώς λειτουργούν οι επιχείρησεις, δεν φταίει ο φουκαράς που είναι στο ταμείο, που αυτός που έχει την επιχείρηση την έχει παρατήσει έτσι, γιατί έχει βάλει ένα φίλο του να του φτιάξει το λογισμικό, γιατί το έχει κάνει πιο φτηνά. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα και φτάσα σε αυτό το δρυμμή κατηγορό.
4: Έψαχνε στον υπολογιστή,
0: ναι,
4: για προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
0: Α, ορίστε, ο Νίκος. Έψαχνε για στο υπολογιστή που είναι προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
4: Λέω, πίσω σου είναι. Ναι, λέει, μια στιγμή μου λέω να το δω. Του λέω, παιδί μου, πίσω σου είναι.
0: Να, μα δεν το λέει ο υπολογιστής, δεν είναι πουθενά μου. Ναι, αυτό είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου. Είναι αυτές. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να το αποφύγω, γιατί δεν αντέχουν τα νεύρα μου να έχω παρεδώσει με τέτοια τρέλα. Γιατί δεν φταίνει οι άνθρωποι, ξαναλέω. Είναι τρέλα. Είναι αυτό που λέει. Εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός, λέγανε. Εγώ λέω: εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει. Όχι λιανεμπορίου. Μην βάλω τα σούπερ μάρκετ. Δεν εννοώ τα σούπερ μάρκετ, λειτουργούν μια χαρά. Όσο δεν μου έχει τύχει καμιά παλαβομάρα σε σούπερ μάρκετ. Μιλάω για μαγαζιά που πουλάνε συσκευές, που είναι τέτοια. Αυτά τα με. Χάος. Χάος, μιλάμε, από τύχη δουλεύουν. Το πώς δεν εκρήγνεται έτσι από κάποιο λάθος είναι θαύμα. Και μετά λέει, πάει ο κόσμος και κάνει ιντερνετικές αγορές. Έλα ρε, γιατί? Παίρνει από ξένα site. Τα κορόιδα δεν ξέρουν τι χάνουν. Γιατί να μην έρθουν στο κατάστημά σου να χάσουν δύο ώρες από τη ζωή τους για κάτι που θα αρκούσε να περάσουν 10 λεπτά για να γίνει. Τέλος πάντων. Πού είχαμε? Γιατί με Βουλγαρία, με αφορμή τη Βουλγαρία είναι αυτό, γιατί είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Μετά πάμε στο δημοσιονομικό κόστος της μείωσης των φόρων. Τα έχουμε παραδώσει σε διάφορα μαθήματα. Μείωση φόρων σημαίνει λιγότερα έσοδα για το δημόσιο. Λιγότερα έσοδα για το δημόσιο σημαίνει ενδεχομένως λιγότερες παροχές για τους πιο αδύναμους και λιγότερες υπηρεσίες. Δεν έχω πρόβλημα, δεν ανήκω στους πιο αδύναμους, οπότε με συμφέρει γενικά να χαμηλώνουν οι φόροι. Έτσι. Ποιο θα είναι το κόστος της μείωσης των φόρων?
1: Η μείωση των φόρων. Έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, εξαρτάται. Είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως. Εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα που να ξέρω εγώ. Τι, λέω απλώς να δεν ξέρω και εγώ. Μεγάλο. Άμα, και εξαρτάται τη μείωση. Αν είναι μεγάλη μείωση, θα είναι μεγάλο και το κόστος. Αν είναι μικρή μείωση, θα είναι μικρότερο το κόστος.
4: Τι λες.
0: Γιατί δεν είναι μόνο μηχανικός, ξέρει και οικονομικά. Ο Αλέξης μας. Η αύξηση, αν θυμάστε, είχαμε ολόκληρο πανηγύρι, γιατί αν η αύξηση που έχει υποσχεθεί σε δασκάλους και γιατρούς θα είναι στην τετραετία ή θα ξεκινήσει από τον πρώτο χρόνο. Η μισή παρατρεχάμενη του λέγανε από τον πρώτο χρόνο και μετά σταδιακά θα πάει στις τέσσερις. Άλλοι λέγανε, όχι μάλλον, μισή παρατρεχάμενη από τον πρώτο χρόνο θα είναι, άλλοι σε βάθος τετραετίας. Για να δούμε τι λέει και το τέρας. Ο Αλέξης μας.
5: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της μέτρων που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στη τετραετία 2004?
1: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
5: Yeah.
1: Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε το. Yeah. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Εγώ σας λέω, πολιτικά θα απαντήσω λέγοντάς σας ότι με πολύ μεγάλη περίσκεψη αντιμετωπίσαμε τις προτάσεις μας σε σχέση με το δημοσιονομικό κόστος αυτή τη διεθνή Θεσσαλονίκη.
0: Την ακούσατε την απάντηση? Όχι, γιατί την έδωσε. Σου λέει τι απαντήσω τώρα. Αν είναι, θα αρχίσω να λέω. Αφού με παίρνει κιόλας, θα αρχίσω να λέω. Και δεν απάντησε ποτέ. Στην πολύ απλή ερώτηση, ήταν σε βάθος τετραετίας ή από τον πρώτο χρόνο. Δεν απάντησε. Ο Αλέξης είναι η εντυμότητά του που τα κάνει αυτά, παιδιά. Έτσι. Δεν θέλει να πει κατευθείαν ψέμα, οπότε σου λέει δεν θα πω τίποτα. Από εντυμότητα. Γιατί ό,τι και να πω, ψέμα θα είναι. Ο Αλέξης, ο οποίος μια χαρά του είναι το 18%, δεν έχει καμία διάθεση να ξαναγίνει πρωθυπουργός και να έχει τέτοια τράβαλα, να τρουπώσει και αυτό στη Βουλή. Για να γίνει παράγον του τόπου.
6: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα, βέβαια, στα ποσοστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα ή και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
1: Εντάξει.
6: Έτσι δείχνουν.
1: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
0: Μια χαρά είναι. 17% είχα όταν τον ήπια το 23 και έφυγα. Οπότε είναι μια μονάδα παραπάνω, δεν είναι λίγο. Και έτσι με αυτό το ρυθμό. Σε καμιά, πόσο θέλει, μία μονάδα την τετραετία, γύρω στο 2106, μπορεί να γίνει και αυτοδύναμος ο Αλέξης να εκλεγεί άμα τσιμπάει μία μονάδα σε κάθε εκλογική κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι, καθώς μια χαρά είναι το 18% και στο κάτω-κάτω είμαστε ένα νέο κόμμα. Είναι νέοι άφθαρτοι, ρε παιδιά, ένας άφθαρτος.
1: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλες αυτές οι δυνάμεις στις οποίες στηριζόσαστε, οι δικές σας βέβαια, γιατί πολλά λεφτά ξοδεύτηκαν, κάτι εκδηλωσάρες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Πολλά λεφτά, δεν μάθαμε, όχι δεν μάθαμε ρε Νίκο, τι θέλεις, είσαι περίεργος και είσαι αδιάκριτος. Ποιος του δίνει τα λεφτά, όποιος δεν του δίνει τα λεφτά, δικά σου είναι. Είναι ένας με κίνας των τεχνών, με κίνας της άτυρας, λέει δεν γελάει ο κόσμος. Κάτσε, θα δώσω λεφτά στον Τσίπρα να κάνει κόμμα. Αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος να εκτεθεί, να πει να το. Γιατί εκείνος το έκανε για χαβαλέ, όποιος του έδωσε τα λεφτά. Άμα βγει και πει εγώ του τα έδωσα τα λεφτά, θα νομίζουμε ότι είναι τσιπρικός ο άνθρωπος και θα ξεφτυλιστεί. Θα πούμε, γιατί θα έχει λεφτά, θα είναι κανένας επιχειρηματίας, σοβαρός. Ξαφνικά να βγει να πει ότι πληρώνω τον Τσίπρα, ξεφτυλιζότανε. Θα λέμε μπράβο, συγχαρητήρια. Ούτε θα μπορούσε να πει το έκανα όμως για πλάκα, για να γελάμε. Γιατί και αυτό δεν θα ήταν σωστό τώρα να το πει. Οπότε μένει στην αφάνεια. Ή όποιοι είναι. Γιατί μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να είναι πως είναι το Dinner de Con, το δείπνο ηλιθίου. Είναι παρέα που μαζεύεται και έχει ένα καλεσμένο για να γελάσει. Λέω. Λοιπόν, είναι τέλειο. Και εδώ πάμε στα σκληρά, παιδιά. Διότι ο Αλέξης κάνει φοβερή αυτοκριτική. Φοβερή όμως, δεν το καταλαβαίνει ο Φουκαράς. Αλλά κάνει, παρακαλώ.
1: Δεν είναι μισθός. Είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
0: Να μην πληρώνετε κιόλας άμα δεν είναι επάγγελμα. Γιατί έτσι ξεκινάει. Δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Ρε, απάγγελμα από εδώ πέρα. Δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Και εγώ εδώ που έρχομαι στο Sky, αποζημίωση μου δίνουν. Για τον χρόνο που ξοδεύω. Γιατί θέλω να προσφέρω στην ενημέρωση. Απαγαίνεται από εδώ. αποζημίωση δεν είναι. Εδώ μεταξύ, εγώ είμαι υπέρ του να είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να ζητάμε επαγγελματίες πολιτικούς. Δηλαδή, δεν μπορεί σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα προβλήματα να ψάχνουμε επαγγελματίες και να μην θέλει. Και στην πολιτική που καθορίζει τα πάντα στη ζωή να λέμε: όχι, προτιμώ ερασιτέχνη. Προτιμώ κανέναν άσχετο. Τι λογική είναι αυτή. Το θέμα είναι αν είναι καλός ο επαγγελματίας, όχι αν είναι επαγγελματίας. Το είναι να λέμε: όχι, προτιμώ ερασιτέχνη.

0: περνάει διατάξεις που βουλεύουν στη δουλίτσα, να διαφημίζουν τη δουλίτσα τους μέσω της προβολής της βουλευτικής. Αυτοί είναι που δεν θέλουν επαγγελματίες πολιτικούς. Εμάς μας συμφέρουν οι επαγγελματίες πολιτικοί, παιδιά, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και τους πληρώνουμε για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και άμα δεν την κάνουν καλά, τους πετάμε και παίρνουμε άλλους. Αυτό είναι που μας συμφέρει εμάς. Εκείνους δεν τους συμφέρει. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα, συμβαίνει αυτό στις κοινωνίες. Εν τω μεταξύ, ο Φουκαράς, ο Αλέξης, δεν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος είναι ο ορισμός του επαγγελματία πολιτικού. Κακός μεν, κακός επαγγελματίας, αλλά επαγγελματίας. Έτσι ζει. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ισχυρίζεται ότι δούλεψε τρεις μήνες μηχανικός. Εντάξει. Yeah. Πάντως να πούμε ότι αν παρατήσει την πολιτική και ανοίξει γραφείο μηχανικών, δεν θα έχει ουρά απ' έξω να του δώσουν έργα. Γιατί εμπιστεύονται τις ικανότητές του ως μηχανικού.
1: 360 μοίρες.
0: Οπότε είναι επαγγελματίας πολιτικός. Και άρα ευάλωτος, όπως λέει ο ίδιος.
2: Για κάποιους είναι και μία.
3: Αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
1: Είναι προσφορά σου.
3: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σου πω και κάτι. Οποιοδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτο.
2: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
1: Από άλλη πλευρά.
3: Στην πολιτική εννοώ είναι.
2: Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι άρα λοιπόν,
3: αυτό
2: συζήτηση.
3: Είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας μπορεί να ζήσει από το επάγγελμά του. Ποιο είναι το επάγγελμά του? Αφού μικρό το θυμόμαστε πιτσιρικά να βγαίνει στα κανάλια να κάνει πολιτική. Άρα είναι ευάλωτο. Παραμύθι, παιδιά, και αυτό. Ευάλωτο είναι όποιο θέλει να είναι ευάλωτο. Ευάλωτο εννοεί τα πιάνει. Ότι είναι έτοιμο να κάνει υποχωρήσει για να μην χάσει τη βουλευτική έδρα. Αυτό, παιδιά, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι επαγγελματίας ή όχι. Ο καλός επαγγελματίας δεν το κάνει αυτό. Ο κακός επαγγελματίας το κάνει. Και εδώ που έχουμε γεμίσει επαγγελματίες, δεν βλέπω και πολλούς να είναι έτοιμοι να πούνε εμένα αυτή είναι η άποψή μου και εσά, άμα σας αρέσει, αλλιώς φεύγω. Γεμάτοι επαγγελματίες είμαστε. Όλοι δηλώνουν επαγγελματίες στη Βουλή. Έχουν και άλλο επάγγελμα. Πώς και δεν φεύγουνε, πώς και υποχωρούν συνεχώς. Παραμύθια σας λέω. Εμάς μας συμφέρουν επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά πρέπει, θες να είσαι πολιτικός, αυτό θα κάνεις στη ζωή σου, φίλε. Τέρμα, ξέχνα τα άλλα. Πώς θα ζω, χαίστηκα. Βρες τρόπο. Θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίσουμε και θα ζεις. Όπως όλοι οι επαγγελματίες. Άμα κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν πελατεία και ζουν. Άμα δεν την κάνουν καλά, δυσκολεύονται. Έτσι και εσύ, ως επαγγελματίας πολιτικός, θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίζουμε. Μια χαρά. Έτσι λοιπόν θα ζεις. Να μην έχω και μια καβατζούλα στην άκρη. Κάνα επάγγελμα καβατζούλα. Ώστε να μην με νοιάζει και τόσο πολύ αυτά που κάνω στην πολιτική. Να έχω μια διέξοδο. Εκείνον τον συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει να έχει διέξοδο. Όχι και τόσο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Πέρα το 8. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
1: 3,5 λεπτά.
0: Πέρα το 8. Πάμε στο φίλο του, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Λέω φίλο του, γιατί τώρα πια είμαστε φίλοι. Ό,τι είπαμε και ό,τι έγινε, νερό και αλάτι. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Διότι τώρα, παιδιά, μας ενώνει ένας κοινός στόχος. Είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη. Οπότε, αφού είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη, ευχόμαστε να πάει ο άνθρωπος όσο καλύτερα μπορεί.
4: Γιατί του ευχηθήκατε καλή επιτυχία? Μου κάνει εντύπωση. Από ποια άποψη? Ο ίδιος, θυμόμαστε, δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
3: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large, που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ο άνθρωπος. Ας κάνει. Άλλωστε, κοινό στόχο έχουμε. Σύμμαχοι είμαστε. Μαζί είμαστε, στην ίδια παρέα. Τι να του πω, να μην πάει καλά? Δεν το καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί ο Σαμαράς είναι στην ίδια παρέα με τον Τσίπρα? Ο Σαμαράς σε όποια παρέα, σε όλες τις παρέες χώνεται. Άμα δει ότι ικανοποιείται το εγώ του, και με τον Τσίπρα αγκαλιά θα πάει και με όλους. Αλλά και το 10. Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει? Να τελειώσει.
4: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε?
3: Γιατί έχω όραμα.
4: Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, θα πει κανείς.
3: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
0: Την έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι το κακό. Αλέξη, μην το λες. Γιατί δεν είσαι μόνο που έχεις. Αυτό το λες, πας σε άλλη χώρα. Πες, έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Πήγαινε στη Νέα Ζηλανδία. Και πες, έχω πει, σου λέει, α, ο άνθρωπος είναι έμπειρος, να τον πάρουμε. Εδώ, επειδή την ξέρουμε την εμπειρία, την έχουμε μαζί. Με εμάς την απέκτησες αυτή την εμπειρία, οπότε είναι και δικιά μας εμπειρία. Δεν ήταν πολύ καλή, να πω. Και εξού και τον ήπιες μετά στις επόμενες εκλογές, επειδή ήσουν άχρηστος. Θέλω να πω, οπότε μην επικαλείσαι αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, είναι σαν είσαι κακός επαγγελματίας, κακός υδραυλικός, τον έχεις πάρει, έχει κάνει το σπίτι σου κάτω πισίνα. Και έρχεται μετά από 10 χρόνια και λες, έχεις κάποια, να σου λέει, έχεις κάποια πρόβλημα με το υδραυλικά, γιατί έχω εμπειρία. Ναι, το ξέρω.

0: Ξέρω τη δουλειά, ναι, την έχω ξανακάνει τη δουλειά αυτή, ναι, το θυμάμαι. Όχι, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Τελείωσα.
1: Έχεις λίγο.
0: Α, νόμιζα ότι μου έκανες πριν ότι τελειώναμε.
1: Όχι.
0: Όσο για τους επιστήμονες, τους έχουμε δει, τους επιστήμονες έχουμε ακούσει. Με πρώτο και καλύτερο παπά Γιώργο, ο νέος μου αγαπημένος. Τον έχουν αποτραβήξει τον καημένο και δεν ήταν τόσο ωραίος. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Και είναι και εναλλακτικό το πρόγραμμα. Τα έχουμε πει για τα εναλλακτικά, έτσι. Αν δουλεύανε, δεν θα ήταν εναλλακτικά. Θα ήταν αποτελεσματικά σκέτο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Προοπτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
0: Ή εμείς, γιατί είναι οι μόνοι παιδιά που θα δώσουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του απλού πολίτη. Τα δικά σας καθημερινά, απλά προβλήματα. Όλων εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, αποκαμωμένοι και σκέφτεστε, πρέπει να κάνω μια λεύκανση προκτού. Πού θα την κάνω, θα είμαι ασφαλής. Πρέπει να κάνεις τα πότοξ σου. Πού θα φουσκώσω. Πρέπει να κάνεις αυτά τα χείλια να τα κάνω σαν να είναι καρτούν. Πού θα πάω να γίνω καρτούν. Θα είμαι ασφαλής.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν πότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν
5: εγώ,
4: αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και με αυτή την γραβή απόγνωσης για τις αγωνίες του απλού ανθρώπου τελείωσε. Μόνο η αριστερά μπορεί να τις αφουγκραστεί, παιδιά. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι όχι αύριο, για όνομα του Θεού, τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα το Grand Prix.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Να

0: της Βυζαντινών Ύμνων, Πέτρος Γαϊτάνος, στο θέατρο Ακροπόλ.
1: Η ζωή εν τάφο.
0: Ένα κατανυκτικό οδηπορικό. Από τα Θεία Πάθη έως την Ανάσταση. Ο Πέτρος Γαϊτάνος, Τετάρτη 1η Απριλίου, στο θέατρο Ακροπόλ.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή!
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center. In the night time.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Βροχερό, φθινοπορεινό, μουντό, βαρύ. Το πρωί στην πλάκα εντοπίστηκε ακόμη μία σωρός κατά από τα συντρίμια της παλιάς οικοδομής που κατέρευσε.
1: Εντοπίστηκε και νέο άτομο, άνδρας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 1.30 ώρα το πρωί εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μία γυναίκα.
0: Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν άλλες δύο σωροί και όλα αυτά στην Αθήνα, στην καρδιά της πόλης, στο ιστορικό της κέντρο. Κατά τα λοιπά, βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν τελειώσει ο μήνας και γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
2: Θα γίνει με τα καύσιμα κίνηση από Τετάρτη, γιατί μέχρι Τετάρτη είναι αυτά προϋπολογισμένα και αυτά είναι ανακοινωμένα μέχρι την Τετάρτη. Στο 2022 μέσα στιγμή Ελλάδος στο πετρέλαιο κίνηση, στα 10 λεπτά που δίνει το κράτος, είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, είδομε με τις ανακοινώσεις τέλος του μήνα να σας θυμίσουμε. Η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, όχι όμως και η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ολόκληρος ο κόσμος, ο πλανήτης, παρακολουθεί τις εξελίξεις στα στενά του ορμούς, περιμένοντας να φανεί αν υπάρχει πράγματι δρόμος αποκλιμάκωσης.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be...
0: Είναι ο υπουργός εξωτερικών, το Ιράν αυτός που ακούτε. Τον ακούμε να λέει ότι το στενό μπορεί να επαναλειτουργήσει και η ομαλή ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η επιλογή αναπόκειται πλέον στις ΗΠΑ, λέει χαρακτηριστικά, και προσθέτει ότι το Ιράν δεν αποδέχεται εξαναγκασμό, απειλές ή εκφοβισμό και δεν πρόκειται να απεμπολίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα υπό την πίεση τρίτων. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανίποτη τραγωδία στην Πλάκα. Άλλες δύο σωροί εντοπίστηκαν κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη. 4 οι νεκροί. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες προκειμένου να εντοπίσουν άλλους 2 αγνοούμενους. Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, ωστόσο στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα σενάρια να έχει τοποθετηθεί παρανόμος, παρατύπος, παροχή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην Οδό Λυσικράτους, στις 5 Οκτωβρίου το 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου. Η επιστολή έμεινε αναπάντητη. Ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του διοκτήτη. Την έρευνα ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Γνωστός στον αρχών ιδιοκτήτης, φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έγκλειστο κακοποιό. 49χρονο συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Αττική Οδό και χωρίς δίπλωμα. Του είχε αφαιρεθεί το 2023 για περίπου 5,5 χρόνια. Είμαστε στο 2026, να θυμίσουμε, και πάλι για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Νότιο-δυτικά του λιμένα της Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε γκαράζ, ενώ επλευόρια της Μυκόνου και 29 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο. Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, προτεραιότητα τώρα η σταθεροποίηση του πλοίου, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει με ασφάλεια στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της. Το μήνυμα ανώτατης διπλωματικής πηγής από τη Νέα Υόρκη προς την Τουρκία. Όταν υπάρχουν ενέργειες στις γείτονες που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση, διαμηνύει η ίδια πηγή. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μετέφεραν συνολικά 21 μετανάστες, ανάμεσα τους 8 ανηλίκους. Μια διαφορετική είδηση, ελεύθερη είσοδο σήμερα και αύριο στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία του Δημοσίου. Κορυφαίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ σε ρυθμού Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καιρός βροχερό και φθινοπορεινό, το σκηνικό του καιρού σήμερα. Στην Αττική αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πρόσιερη εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες σε Κεφαλονιά. Αναλυτική ενημέρωση για την αναμένουμε επιδείνωση στο τέλος του μαγκαζίνου από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μία προς μία τις ειδήσεις αναλυτικά, πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Σχεδόν 30 ώρες έχουν περάσει από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτίριου στην Πλάκα και οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Ακολουθούν πρωτόκολλο αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζεται σε σεισμούς, απομακρύνοντας τα συντρίμια σταδιακά, καθώς τμήματα του κτιρίου παραμένουν ασταθεί και υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων. Ξεκινήσαμε λέγοντας ότι έχουμε 4 νεκρούς. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχουμε και άλλα. Μάριος Γιαννόπουλος είναι στο σημείο, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μάρια.
4: Να υπάρχει πιθανότητα ο απολογισμός της τραγωδίας να μεγαλώσει κι άλλο, χωρίς το να έχουν ασφαλεί πληροφορίες, διότι έχει καταστάσει ασφαλή χώρο. Το τέτοιο στιγμή βρίσκεται πέρυσι των συντριμιών για να καταφέρει μάλλον να.
0: Μάρια, ένα λεπτό, αν έχεις την καλοσύνη, σε διακόπτω. Αν μας μιλάς με hands free, θα ήθελα να μην το χρησιμοποιήσεις. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά γιατί χάνουμε τον ήχο σου.
4: Αυτό τη στιγμή είναι καλύτερα.
0: Για να προσπαθήσουμε ξανά, σε ευχαριστώ. Μας ακούς, Μάρια?
4: Ένα λεπτό μόλις.
0: Ναι.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν, ο απολογισμός της τραγωδίας ενδεχομένως να μεγεθύνεται κι άλλο. Διότι έχει έρθει ασθενοφόρο το οποίο είναι πέριξ του κτιρίου με τα συντρίμια. Προκειμένου να ανασύρουν την επόμενη σωρό, παραμένει εδώ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζουν να επιχειρούν στα υπνοδωμάτια. Στο χώρο δηλαδή όπου από το πρωί μας έλεγαν ότι θα βρεθούν οι σωροί μάλλον όλοι μαζί, όπως και φαίνεται να συμβαίνει ένα τακτά διαφορετικά διαστήματα. Ήδη στις 11 βρέθηκε ένας νεκρός ηλικιωμένος άντρας και στις 12.30 έχουμε αυτές τις δύο σωρούς μέχρι στιγμής.
0: Δεν είναι καλή σύνδεση. Πάμε ξανά. Είναι μαρτύριο. Πάμε ξανά, Μάρια, να έχεις την καλοσύνη. Ο κύριος Λέκας έφτασε στο σημείο.
4: Ο κύριος Λέκας πριν από λίγο, πριν συνδεθούμε, λίγο πριν, έφτασε στο σημείο προκειμένου να έρθει να συνομιλήσει με την ελληνική αστυνομία, να συνομιλήσει με τα στελέχη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και να κάνει την δική του αυτοψία προφανώς για να βρεθούν τυχόν κίνδυνοι στα παρακείμενα κτίρια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Η Τζέση Αμπτουλά επέχει την αρχισυνταξία του μαγκαζίνου. Θα προσπαθήσει αμέσως να εντοπίσει τον κύριο Λέκα στο μαγκαζίνο, να έχουμε την άποψή του. Να ακούσουμε την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε όταν εντοπίστηκε και το τέταρτο άτομο. Χωρίς τις αισθήσεις του, όπως ακούσατε όμως νωρίτερα από τον Μάριο, οι εξελίξεις είναι δραματικές.
5: Εντοπίστηκε και τέταρτο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανέγερσης. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία όλη είναι σε εξέλιξη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να εξακριβώσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε στο ΕΡΤ News, είναι η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έπραξε και τι ακριβώς κάνει από την αρχή η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί περιοχή για λόγους ασφαλείας, έχουν εκενωθεί τα γειτονικά κτίρια.
6: Θα πρέπει ταυτόχρονα να απομακρύνονται και οι οικοδομικά υλικά ώστε να μπορούν να ενεργούν οι πυροσβέστες στο σημείο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες. Γι' αυτό και η αστυνομία από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε εκένωση των παρακείμενων κτιρίων για λόγους ασφαλείας καθαρά για τους πολίτες που διέμεναν σε αυτά και φυσικά με νεότερη ενημέρωση θα επιτρέψουμε ξανά την είσοδο σε αυτά τα κτίρια.
0: Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα παραμένει, τι προκάλεσε την έκρηξη. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το φυσικό αέριο. Ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρήσανθος Νικολάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτιμά ότι πιθανότατα υπήρξε διαρροή αερίου στο ισόγειο του κτηρίου. Διευκρινίζει ωστόσο ότι πρόκειται για εκτίμηση που θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
7: Έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία, από το τμήμα ελέγχου κατασκευών. Θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, μόλις σταματήσουν και οι επιχειρήσεις επί του πεδίου και μπορέσει να απελευθερωθεί ο χώρος. Σε πρώτο βαθμό, έτσι μια πρώτη εικόνα που έχουμε, είναι το 3-4 ακίνητα. Φαίνεται ότι έχουν σοβαρές βλάβες. Πιστεύω σε ακτίνα 3-4 οικοδομικών τραγώνων. Φαίνεται ότι έχουμε δευτερεύουσες ζημιές. Σπασμένα τζάμια, αποκολλήσεις σοβάδων κτλ.
0: Ήταν ο κύριος Χαραλάφτης, αυτός που ακούσατε, κύριε και κύριοι, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου της Αθήνας. Αυτός που θα ακούσετε αμέσως τώρα είναι ο κύριος Νικολάκος, που εκτίμησε ότι η διαρροή πιθανότατα να σημειώθηκε στο ισόγειο από φυσικό αέριο.
8: Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου, το πιθανότερο φυσικό αέριο, γιατί εκεί η περιοχή έχει φυσικό αέριο και ο δρόμος. Παρά τα αυτά, δικαιολογείται τέτοια ζημιά, ωστόσο θεωρώ ότι η διαρροή πρέπει να γίνει στο ισόγειο. Τούτο γιατί εξαρτάται και από το οστικό κύμα και από την εικόνα, το πριν και το μετά και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
0: Από την πλάκα πάμε σε μία άλλη έρευνα. Αστυνομική έρευνα αυτή τη φορά βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Το τμήμα εκβιαστών έχει περάσει η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης χθες το βράδυ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμων. Ένα κορίτσι μόλις 10 ετών έχει τραυματιστεί από πυροβολισμούς. Οι εξελίξεις τρέχουν. Το θετικό στην παρούσα φάση είναι ότι το παιδί, δεν, τουλάχιστον για την υγεία του, δεν συντρέχει λόγω ανησυχίας. Η Κάτια Νιάκαρη λοιπόν θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Προφανώς υπάρχει εδώ μεγάλη ιστορία, Κάτια.
9: Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι διαφορές μεταξύ εγκληματικών ομάδων, Χριστίνα, φαίνεται ότι κρύβονται πίσω από την επίθεση το βράδυ της Παρασκευής. Ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας είναι γνώριμο πρόσωπο στις αρχές και το 2016 είχε συλληφθεί μετά τον εντοπισμό φυτείας κάναβης στην Άρτεν, είχε πυροβολήσει και εναντίον αστυνομικών, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το 2021 αφήνεται ελεύθερος με την υποβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης αλλά και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Η αστυνομική του τμήματος εκβιαστών, λοιπόν, του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, εκτιμούν ότι ίσως να έχει να κάνει με υπόθεση ναρκωτικών, ενώ ερευνούν εάν από πίσω κρύβεται και έγκλειστος, σκληρός και κοπιός αλβανικής καταγωγής. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει καμία απολύτως πληροφορία στους αστυνομικούς, αν και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, φέρεται να είχε πει σε μια εργαζόμενή του να αναφέρει ότι δεν ήταν εκεί αν τον αναζητούσε κάποιος. Το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου και μέσα σε αυτό βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Το 10χρονο κοριτσάκι, το οποίο τραυματίστηκε, είναι η κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη. Μαθαίναμε ότι θα υποβαλόταν σε χειρουργική επέμβαση. Χωρίς ωστόσο από τις πληροφορίες που έχουμε από αστυνομικές πηγές να διατρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο κίνδυνο η ζωή της. Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι. Και στις Κυκλάδες θα πάμε τώρα και στο φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Το μεγάλο στοίχημα είναι να σταθεροποιηθεί, ώστε να μπει μέσα με ασφάλεια και να κάνει τους ελέγχους εξειδικευμένη ομάδα. Βαγγέλης Κοκολάκος έχει όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, με τη βοήθειά σου, ποια είναι η εικόνα τώρα, ποια είναι η κατάσταση τώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα της επιχείρησης.
10: Η εικόνα, Χριστίνα, σήμερα είναι σαφώς καλύτερη, ωστόσο η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Blue Carrier 2 βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι της Τίνου, σε σημείο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, όπου έχει ρημουλκηθεί μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Από έξω αυτή την ώρα δεν φαίνεται κάποια ενεργή εστία. Υπάρχει όμως ακόμη καπνός και το μεγάλο ζήτημα, όπως πολύ σωστά είπες, παραμένει τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του πλοίου, όπου οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Γι' αυτό και οι δυνάμεις που επιχειρούν συνεχίζουν τις ρήψεις και κυρίως την ψήξη στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, όπως μας ενημέρωσαν οι ειδικοί, ώστε σταδιακά να πέσει η θερμοκρασία και να μπορέσει να γίνει ασφαλής έλεγχος. Το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά του σε λιμάνι. Αυτό όμως θα γίνει μόνο όταν υπάρξει πλήρης κατάσταση και διαπιστωθεί ότι το πλοίο μπορεί να ρημουλκηθεί με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα σενάρια, δύο διαφορετικά σενάρια. Ένα από αυτά είναι η Σύρος, λόγω της ναυπηγικής υποδομής που διαθέτει, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και η επιλογή του κάποιου λιμανιού της Αττικής. Τελική απόφαση θα ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την κατάσταση. Μέχρι αυτή την ώρα είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν έχει εντοπιστεί ρήπανση στη θαλάσσια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη επιφυλακή, καθώς στο πλοίο υπάρχουν καύσιμα και άλλα υλικά. Τα αρμόδια λιμεναρχεία έχουν ήδη θέσει σε ετοιμότητα τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης ρήπανσης, ώστε αν χρειαστεί να υπάρξει άμεση επέμβαση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και μία ακόμη παράμετρος που προκαλεί ανησυχία. Ο κίνδυνος θαλάσσιας ρήπανσης. Τα ακούσαν, τα λέει και ο Βαγγέλης, ιδιαίτερα καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται δυσκολότερες καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ο κ. Γιώργος Βάλης είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματιών Θαλαμυγών. Προειδοποιεί ότι αν το πλοίο δεν μετακινηθεί έγκαιρα και υπάρξει βύθιση, τα καύσιμα, τα λάδια και τα έφλεκτα υλικά που βρίσκονται πάνω του μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε.
11: επισκεφτείτε τις επόμενες μέρες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή θα είναι δύσκολες και αν βυθιστεί θα μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση κοντά σε ακτές και νησιά, όπου το καλοκαίρι γνωρίζετε τι γίνεται με το τουριστικό προϊόν που διαθέτουμε στα νησιά μας. Άρα αν δεν καταφέρουμε να μετακινηθεί άμεσα το πλοίο πίσω στην Αθήνα σε ειδικά διαφορομορφωμένα μέρη, σε ναυπηγεία και σε ειδικές πλατφόρμες για να βγει έξω το συγκεκριμένο πλοίο, μιλάμε ότι πάνω του έχει έφλεκτα υλικά, έχει πετρέλαια, έχει λάδια. Άρα μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση και ένα τεράστιο πρόβλημα στο περιβάλλον και στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Μύκονο, στην Τίνο και στα νησιά γενικότερα των Κυκλάδων.
0: Σήμερα είναι πάρα πολλές οι αστυνομικές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Επόμενος σταθμός στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής είναι μαζί μας. Ξεκινάμε από τρεις διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μεταναστών, Παναγιώτη. Τρεις συλλήψεις, συνολικά 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 παιδιά, 8 ανήλικοι, προσπάθησαν, 21 άνθρωποι ήταν οι μετανάστες. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
12: Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στη σύλληψη λοιπόν τριών ατόμων οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν από αστυνομικούς ένας 22χρονος αλλοδαπός, καθώς χθες το πρωί στη Σταυρούπολη, μετά από έλεγχο που έγινε στο ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 7 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Ένας 19χρονος επίσης συνελήφθη αλλοδαπός και σε αυτή την περίπτωση. Χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, οδηγώντας αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος εγκλωβίστηκε, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Επίσης συνελήφθη ένας 24χρονος αλλοδαπός, καθώς μετά από έλεγχο που έγινε χθες το βράδυ στην Εγνατία Οδό, κοντά στον οικισμό Προφήτη, σε ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 8 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι και σε αυτή την περίπτωση ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Φυσικά σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα ανάλογα τμήματα, ενώ αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
0: Και πάμε στις Σέρρες. Είχαμε νέα ένταση στην ειδική εγκατάσταση κράτησης στη Συντική, με περίπου 50 μετανάστες να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Τι ακριβώς συνέβη, Παναγιώτη? Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν με προδίδει η μνήμη μου, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι αντίστοιχο.
12: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη δομή καζάνι που βράζει. Είχαμε νέα ένταση και απόπειρα απόδρασης στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρρες. Το νέο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε χθες περίπου στις 5.30 το απόγευμα, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών προσπάθησαν να ρίξουν, όπως αυτό αποτελεί, πρέπει να σας πω, πάγια τακτική. Προσπάθησαν να ρίξουν λοιπόν το φράχτη περίφραξης της δομής, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε από τη δημιουργία των αστυνομικών με χρήση χημικών, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Τις προηγούμενες μέρες, όπως πολύ σωστά είπε Χριστίνα, ένας αριθμός μεταναστών μεταφέρθηκαν από τη δομή σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών, και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί φιλοξενούνται περίπου 200 μετανάστες, εκ των οποίων η μισή είναι Αιγύπτιοι και άλλη μισή από το Μπαγκλαντές.
0: Τελευταία είδηση από σένα στην Τούμπα. Είχαμε μια διαφορά μεταξύ δύο γειτόνων, μάλλον ξέφυγε, γιατί έγινε τι ακριβώς και ποια ήταν η διαφορά εδώ που τα λέμε, ώστε να προκληθεί τόση μεγάλη ένταση?
12: Τα στελέχη λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη μιας 58χρονης γυναίκας στην περιοχή της Τούμπας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη καθώς σε πολυκατοικία που μένει τοποθέτησε σε πόρτα εισόδου διαμερίσματος χαρτοπετσέτες που τις είχε ποτίσει σε προηγούμενο χρόνο με έφλεκτο υλικό, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησε τις χαρτοπετσέτες με το έφλεκτο υγρό, προκαλώντας υλικές ζημιές στην πόρτα, και στη συνέχεια απείλησε μάλιστα την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος. Άγνωστο το ποιες ήταν οι διαφορές που χώριζαν τις δύο γυναίκες και πώς φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό.
0: Απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Παναγιώτης Αχλατλής, κυρίες και κύριοι, για Θεσσαλονίκη και Σέρρες, πίσω στην Αττική. Και θα δούμε τώρα, μαζί με τη βοήθεια του Γιώργου Πρωτοψάλτη, μια περίπτωση οδηγού που πραγματικά προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι ότι συνελήφθη υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι ότι, Γιώργο,
13: υπότροπος και μάλιστα φαίνεται ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα πριν από 3 χρόνια, το 2023, σε μία πάλι περίσταση όπου είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ πάλι και πάλι και τότε υπότροπος, είχε αφαιρεθεί για 2005 ημέρες. Αυτή ήταν η απόφαση όσον αφορά την αφαίρεση του διπλώματος.
0: Έκανε καθώς υπολογισμό και έβαλε σαν σε διακόπτω, είναι 5,5 χρόνια. Ακριβώς. Και έβαλα, είμαστε στο 2026, 3 χρόνια.
13: Είμαστε, ήταν σε καλό δρόμο, αλλά φαίνεται ότι τελικά ξαναβρέθηκε. Να τονίσουμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο περιστατικό που καταγράφηκε προχθές το απόγευμα και είχε καταναλώσει αλκοόλ και μιλάμε και για μεγάλη ποσότητα, 0,67 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, μιλάμε υπερδιπλάσια ποσότητα πάνω από το προβλεπόμενο όριο, δεν φορούσε και ζώνη. Εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι της Αττικής Οδού στην περιοχή των Αχαρνών από το τμήμα τροχέας του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου. Και οι ίδιοι έκπληκτοι διαπίστωσαν αυτό το ιστορικό όσον αφορά τον 49χρονο οδηγό.
0: Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι απλώς τώρα μπορεί και να τον έπιασαν. Ποιος ξέρει, μήπως.
13: Ενδεχομένως κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα κανονικά. Όπως κάνουν δυστυχώς πάρα πολλοί οδηγοί, παρά το γεγονός ότι είναι αυστηρότερα πλέον τα πρόστιμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλέψεις από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να αποφεύγονται αυτά τα συμβάντα, δεν πτωούνται και συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Γι' αυτό και είναι και στατιστικά πάρα πολλές περιπτώσεις που εντοπίζουν οδηγούς να μην έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα γιατί τους έχει αφαιρεθεί.
0: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τώρα, ειδικά που έχουμε και αυτό τον καιρό, πέρα από το αλκοόλ και την κατανάλωση, δεν το συζητάμε. Απλώς να είμαστε προσεκτικοί και με τις ταχύτητες. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο από το αστυνομικό ρεπορτάζ?
13: Όχι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά. Ναι, είναι αρκετά δυστυχώς.
0: Ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις, αλλά επειδή σε φοβάμαι όταν κοιτάζεις το κινητό σου, λέω έχεις κάσει κάτι καινούργιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλά όντως και έχει ετοιμάσει και συμβάλλει και εκείνος στο ρεπορτάζ για το τι γίνεται στην Πλάκα. Θα προσπαθήσουμε μετά το και μισή τη ώρα, ενδεχομένως, αν μπορέσει να μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα. Όμως πάμε στη Νέα Υόρκη και στον απεσταλμένο μας Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Έχει ολοκληρωθεί, Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΕΙΕ. Είχαμε και έχουμε πολλά νομίζω να πούμε και μια αποτίμηση θα θέλαμε να κάνουμε μαζί σου. Είχαμε και μια η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση άφησε ένα αποτύπωμα. Είχαμε μια συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να κάνουμε ταμείο. Πώς αποτιμά η ελληνική πλευρά την παρουσία του Πρωθυπουργού, τις επαφές, τις συναντήσεις που είχε και κυρίως τα μηνύματα που εξέπεμψε?
14: Από ελληνικής πλευράς, Χριστίνα, θεωρείται ότι αυτό το ταμείο δίνει ένα απαραίτητο καύσιμο στην πολύ δύσκολη συνέχεια. Και τι εννοώ με αυτό? Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, τόσο η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις διμερείς επαφές, τις συναντήσεις, αλλά και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, όσο επίσης και οι πυκνές επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη με ομολόγους του, αλλά και τα διμερείς σχήματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν εδώ στη Νέα Υόρκη, έδωσαν μια ικανή προβολή των τριών α της ελληνικής διπλωματίας, όπως το χαρακτηρίζουν από την ελληνική αποστολή, δηλαδή την αξιοπιστία, την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα. Όμως, όπως του προανέφερα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το επίπεδο της ετοιμότητας δεν αλλάζει, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά ανώτατη διπλωματική πηγή, η οποία μας αποκάλυψε νωρίς τα ξημερώματα σήμερα, ότι υπήρξε μια συνάντηση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Τούρκο ομολογό του. Μια συνάντηση η οποία, Χριστίνα, ήταν τυχαία, δεν είχε πολιτική συνομιλία, αλλά εκείνο το οποίο ετέθη με ευκρίνεια είναι ότι θα υπάρξει μια συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών στο εγγύς μέλλον. Από εκεί και πέρα όμως τα δύσκολα είναι μπροστά, διότι παρά ότι η ομιλία του Ταγί Περντογάν έχει μια διαφορετική κατεύθυνση με βάση τα ντεσιμπέλ που χρησιμοποίησε, εκείνο που γνωρίζουν στην Αθήνα είναι ότι μπροστά υπάρχει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δια το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από ελληνικής πλευράς ότι θα προχωρήσει κανονικά με τον προγραμματισμό, αλλά υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, Χριστίνα, το οποίο με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου αναμένεται να πάει στη μεγάλη την τουρκική εθνοσυνέλευση εντός το Οκτωβρίου. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ως αφετηρία τη Νέα Υόρκη για έναν μίνι γεωπολιτικό μαραθώνιο, ο οποίος συνεχίζεται στις 9 Οκτωβρίου στο Σπλίτ της Κροατίας για τη Σύνοδο των 9 χωρών του Μεσογειακού Νότου. Υπάρχει επίσης στις 15 Οκτωβρίου η μάχη στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής Και από εκεί και πέρα, μέσα στον Οκτώβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί και στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του κόλπου, εκεί όπου επιδιώκεται να υπάρξει και μια διμερή συνάντηση με τη Σαουδοαραβική ηγεσία για τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στις διμερείς σχέσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και σου εύχομαι και καλή ξεκούραση. Κάποια στιγμή είναι εντελώς διαφορετικά τα ωράρια, τα κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι που έχουν πάει σε αυτή την αποστολή σχεδόν δεν κοιμούνται όλες αυτές τις ημέρες. Η διπλωματική παρουσία, όπως είπε και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη δεν ολοκληρώνεται εδώ. Τον Οκτώβριο η χώρα μας αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στη διάρκεια της διετούς θητείας της την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, λοιπόν, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο Νίκο Μελέτη, αναφέρεται στη σημασία αυτής της περίοδου και στις μεγάλες αποφάσεις που βρίσκονται μπροστά.
15: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Θα τεθούν τα θέματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική.
0: Οι βασικές διαφορές λοιπόν παραμένουν, παρά τους ανοιχτούς διάβλους Αθήνας, Άγκυρας, εννοείται, και τον τόνο των κατά τη ποιότερα των τελευταίων ημερών στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Κώστας Ιατρίδης, είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, μιλώντας εδώ στο Sky και στην εκπομπή Καλημέρα με τη Φέη Μαυραγάνη, επισημαίνει ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι.
16: Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από αυτόν τον ήπιο τόνο ή αν θέλετε την αλλαγή στάσης του κυρίου Ερντογάν, διότι όλες οι διεκδικήσεις και το κάζους μπέλι και η γαλάζια πατρίδα είναι πάνω στο τραπέζι. Απλώς ο κύριος Ερντογάν είναι μεγάλος τακτικιστής, βλέπει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον και αλλάζει στάση όταν είναι σε τέτοιου είδους συνελεύσεις ή συναντήσεις. Βέβαια όλα αυτά είναι μία αντίφαση, διότι λίγες ώρες μετά την ομιλία του βγήκε το Υπουργείο Άμυνας και απείλησε την Ελλάδα σε περίπτωση που ποτίσει το καλώδιο.
0: Εμείς σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τα καύσιμα. Λίγες ημέρες μας απομένουν πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Έχουμε ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
20: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο, και θα δούμε το εξής. Θα πάμε λοιπόν τώρα στα της οικονομίας, πάμε στα καύσιμα. Πολύ περιμένετε τις ανακοινώσεις, πολύ περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Λίγες είναι οι μέρες που απομένουν, γιατί αυτό που έχουμε ακούσει θα γίνουν τέλος του μηνός οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ύψος των επιδοτήσεων και στο ποια καύσιμα θα φορούν αυτές οι επιδοτήσεις. Κωνσταντίνος Δαυλός, για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχει, Κωνσταντίνε μου, σε ακούμε με πάρα μα πάρα πολύ προσοχή, τουλάχιστον τι γνωρίζουμε σε αυτή την ώρα, έτσι.
18: Καλό μεσημέρι. Για την ώρα ξέρουμε τις ημερομηνίες. Αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Συγγνώμη, στις 30 του μηνός. Με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα. Στις 30 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την πορεία των καυσίμων. Στις 15 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στις 14 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Εντυπωσιακό είναι ότι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη θα αφορούν μόνο τις 15 πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, και αυτό διότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πραγματικής αβεβαιότητας. Τώρα, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να κάνουν συζήτηση για το αν θα πρέπει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα, ο οποίος ενώ είναι σχεδόν διπλάσιος από το κατώτερο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, και άρα θεωρείται ότι υπάρχει, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει χώρος προκειμένου να πέσει αυτό το ποσό το οποίο επιβάλλεται ως ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν είναι ποσοστό, είναι ένα ακριβές νούμερο, περίπου στα 70 λεπτά που επιβάλλεται στην αμόλυβδη, ενώ το όριο που θα μπορούσε να πέσει η κυβέρνηση είναι κάπου στα 35. Και αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και καιρό τώρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μένει λοιπόν να δούμε αν όντως θα υπάρξει μια τέτοια απόφαση. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μια συνεχή αυξητική πορεία της βενζίνης από την 1η Σεπτεμβρίου, όπου η αμόλυβδη ήταν στα 2,05, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 2,199, η αύξησή της είναι 7,3%. Λίγο μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο ντίζελ, από τα 2,016 που ήταν την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται στα 2,224, αυτές είναι μέσες πανελλαδικές τιμές. Η αύξηση είναι 10% στο ντίζελ και αναλόγως και το Brent, παρόλο που δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο, αλλά για να έχουμε μια αίσθηση, έχει αυξηθεί και αυτό περίπου 10%, παρόλο που έχει κάποιες διακυμάνσεις, τις οποίες βεβαίως η ελληνική εσωτερική αγορά λιανικής δεν ακολουθεί. Μένει λοιπόν να δούμε ποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν, τι θα επιδοτηθεί. Για την ώρα η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει μια επιδότηση συνδυαστικά, η κυβέρνηση και τα δηληστήρια, προκειμένου να δούμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75, αλλά όπως και να έχει, η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα. Και αυτή ήταν, αν θέλεις, και η δικαιολογία της κυβέρνησης στην απάντηση στην τοποθέτηση της αντιπολίτευσης, γιατί ενώ αρχικά είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα, τη Δευτέρα, έχουμε φτάσει εδώ και δεν έχουμε ανακοινώσεις. Και τελικά η απάντηση είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα. Άρα, αν ξεκινήσεις να δώσεις τώρα κάποια χρήματα και υπάρξει διαφορετική πορεία, πώς θα μπορέσεις να καλύψεις αυτή την αλλαγή. Μένει λοιπόν να δούμε τι έχουν αποφασίσει στο Οικονομικό Επιτελείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Βυζνοπόλες. Πάντως, κυρίες και κύριοι, ζητούν όχι μόνο να συνεχιστούν επιδοτήσεις, αλλά και να ενισχυθούν, επισημένοντας ότι με τις σημερινές τιμές τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης δεν επαρκούν. Ο Μιχάλης Κιούζης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε στο Μέγκα.
2: Θα γίνει με τα καύσιμα κίνηση από Τετάρτη, γιατί μέχρι Τετάρτη είναι αυτά προϋπολογισμένα και αυτά είναι ανακοινωμένα μέχρι την Τετάρτη. Είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια για την αμόλυβδη, 5 από τα δηληστήρια για το πετρέλαιο κίνησης και 10 από το κράτος. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, σίγουρα να συνεχιστεί, και όχι μόνο να συνεχιστεί, πρέπει να γίνει και πιο έντονο. Δηλαδή, στο 2022 μέση τιμή Ελλάδος στο πετρέλαιο κίνησης, στα 10 λεπτά που δίνει το κράτος, είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι ποιο θα είναι τελικά το μείγμα των μέτρων. Επιδότηση στην αντλία, παρέμβαση στους φόρους, η συνδυασμός των δύο. Και τελευταίο ηχητικό που θα ακούσουμε είναι από τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατηριούχων, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο οποίος εκτίμησε ότι θα υπάρξει ένα μείγμα φορολογικών μειώσεων και επιδοτήσεων. Να το ακούσουμε και αμέσως να πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, στην κόντρα για το πολιτικό που είναι και για τα καύσιμα. Είναι όμως και όλα αυτά τα σενάρια περί αλαζονίας, μια λέξη που παίζει πάρα πολύ στο δημόσιο λόγο το τελευταίο διάστημα. Προς το παρόν, ο κύριος Ασματόγλου.
21: Αυτό το οποίο θα δώσει, πιστεύω, είναι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων όσο αφορά στον πρωτογενή τομέα, αλλά ακόμα και στις μεταφορές. Το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η μείωση των φόρων. Τώρα, αν θα είναι ένα μείγμα, το οποίο θα είναι μια μείωση οριζόντια στην Αντλία όπως έχει δοθεί και σήμερα. Αν θα είναι σε συνεργασία μαζί με τα δηληστήρια. Αν θα είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ακόμα και του ΦΠΑ, αυτό θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μείγμα μειώσεων φορολογικών και επιδοτήσεων πάνω στην Αντλία.
0: Να επαναλάβουμε ότι τα καύσιμα, η οικονομία, η ακρίβεια είναι από τα θέματα που πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, όμως δεν είναι μόνο αυτά. Το τελευταίο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κλιμακώνεται. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για λαζονία. Στο επίκεντρο της κριτικής βρισκόνται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Είχαμε καινούργιες. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
1: Μια αποστροφή, Χριστίνα, του Υφυπουργού Εξωτερικών του Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες, όπως είπε, έριξε σήμερα λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ, που και με ανακοίνωση τύπου έβαλε κατά τη δήλωση αυτή του Υφυπουργού Εξωτερικών, και ο εκπρόσωπος τύπου όμως που βρέθηκαν μαζί με τον κύριο Θεοχάρη σήμερα σε κοινό πάνελ, μετά τη χθεσινή δήλωση του Χάρη Θεοχάρη ότι έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες, δεν υπάρχουν μόνο οι κακομοίριδες. Mm-hmm. Με τον κύριο Τσουκαλά να του λέει: εσείς είπατε για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες, σαν να λέτε ότι το 70% που δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία είναι κακομοίριδες. Και βεβαίως τον κύριο Θεοχάρη να λέει: όχι, δεν είπα αυτό, δεν έχουμε δύο Ελλάδες. Μια είναι η Ελλάδα που αισιοδοξεί. Τώρα, πρέπει να σου πω, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον, Χριστίνα, είναι ότι τα απανωτά φάλτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν αρχίσει και ενοχλούν και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με την Μαρία Σιρεγγέλα σήμερα να επισημαίνει εδώ από την τηλεόραση του Sky ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όταν κάνουμε λάθος να ζητάμε συγγνώμη. Δεν ήταν μόνο αυτή η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη η σημερινή, όπως καταλαβαίνεις. Να θυμίσουμε τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, για τους μπάφους, τη δήλωση του βουλευτή Πικερίας που είπε με δύο λόγια ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τόσο πολύ μεγάλο οικονομικό, γιατί είναι αυξημένη κίνηση στους δρόμους, αλλιώς ο κόσμος θα έπαιρνε
0: τα μέσα μεταφοράς. Είναι άδεια,
1: σε ελεύθερη μετάφραση το κάνω
0: είναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά σου
1: λέω,
0: θυμόμαστε.
1: Τι έχει επισημάνει η αντιπολίτευση μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση του βουλευτή της Πιερίας. Είχαμε και την περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Σαντορίνη. Από εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε για την αλαζονία τόσο κατά της κυβέρνησης αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπεις ότι συνεχίζεται η μάχη για τη δεύτερη θέση και είχαμε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία. Και τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι με περισσή αλαζονία μας είπαν το Μητσοτάκη η χάος από τη μια μεριά και κάποιοι όμως μας είπαν εμείς ικανείς. Και ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή την αλαζονία θα τη φέρει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Και η Ελλάς όμως βάλει κατά της κυβέρνησης για αλαζονία και είδαμε ένα βίντεο που ανήρτησε η κυρία Κουφονικολάκου, στο οποίο έχουν κόψει κάποια αποσπάσματα από τοποθετήσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ άλλων την επικαιρότητα, και σχολιάζει δεικτικά η κυρία Κουφονικολάκου ότι όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε παίρνει ναρκωτικά είτε είναι απατεώνας, όποιος, αν η πραγματικότητα καταλήγει, διαφωνεί με την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
0: Έχουμε να δούμε, νομίζω, πολλά μέχρι και τις εκλογές. Στο Χρυσό Στρατουλάκο θα πάμε για τη συνέχεια. Με την Deutsche Welle θα πορευτούμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα του καιρού και στο αποτύπωμα και σε μια κακοκαιρία που μας έρχεται ή εν το μέσο της βρισκόμαστε. Και υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχει ήδη χτυπήσει και έχουμε προβλήματα σε χωριά της Πάργας και έχουμε προβλήματα και στην Πρέβεζα. Έχουμε μπροστά μας επίσης ένα νέο κύμα. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Και πάμε πρώτα στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τι έχει τώρα, την εικόνα που έχει τώρα στις περιοχές που σας ανέφερα. Έλα, Χριστό.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Η αλήθεια είναι για πολλές περιοχές εδώ στο δυτικό άξονα της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Να σας πω ότι είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο ο οποίος έπληξε χωριά της Πάργας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς αρκετές κολόνες έπεσαν λόγω των σφοδρών ανέμων που έμειναν στην περιοχή. Όταν είχαμε το έντονο φαινόμενο εξέλιξη, Χριστίνα, δόθηκε μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας στα συνεργεία του ΔΔΕ
4: προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Ενώ να σου πω ότι και στο χωριό Μεσοπόταμος εκεί οι κάτοικοι αντιμετώπισαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς λόγω του φαινομένου που προαναφέραμε είχε σαν αποτέλεσμα να ξυλωθούν αρκετά κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών τους. Και οι άνθρωποι, ενώ ήταν τα έντονα φαινόμενα σε εξέλιξη και η βροχή δηλαδή κατά κύριο λόγο, αναγκάστηκαν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα καθώς έμπαινε νερό μέσα σε σπίτια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι είχαμε και προβλήματα και στην Κέρκυρα, όπου λόγω των δυνατών ανέμων που έμπαιναν στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσουν κολόνες της ΔΕΗ. Αρκετά χωριά στην κεντρική και βόρεια Κέρκυρα έμειναν οι κάτοικοι για αρκετές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ενώ να σου πω, Χριστίνα, ότι και σήμερα είναι σε επιφυλακή αρχή εδώ στην Δυτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν προβλήματα των μετεωρολόγων. Yeah. Ότι από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά θα έχουμε και πάλι έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Γιατί έχουμε επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πελοπόννησος, Κύθηρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής κακοκαιρίας. Αύριο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά στη συνέχεια ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, για το καιρικό έως αυτή την ώρα, τι έχει αφήσει, και πάμε στην Κρήτη. Θα πάμε στην Κρήτη για μια απίστευτη ιστορία. Άλλη μία, θα μου πείτε. Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένας άνδρας 40 ετών έκανε τι, Χάρη? Χάρης Λεοντάκης μαζί μας.
5: Παρακολουθούσε γυναίκες, προέβαινε σε ασθενείς πράξεις και είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος, ειδικά για μια 18χρονη κοπέλα. Η δράση του 40χρονου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο. Την ίδια μέρα επιχείρησε να διαρρήξει το παράθυρο στο μπάνιο ενός σπιτιού όπου έμεναν δύο φοιτητρίες. Αργά το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, 14ης Ιουνίου, παρακολουθούσε τη μία από τις δύο κοπέλες μέχρι που αυτή έφτασε στο σπίτι και εξακολουθούσε να είναι στην αυλή του σπιτιού και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο μία 18χρονη κοπέλα. Από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου και συνελήφθη, είχε 7 περιστατικά σε βάρος της. Η νεαρή κοπέλα, πριν από μερικές μέρες, βλέποντας έπειτα από την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος με κάμερες που είχε τοποθετήσει στο σπίτι, ότι ο άνθρωπος αυτός συνεχώς επιχειρούσε είτε να την παρακολουθήσει, είτε να μπει στην αυλή του σπιτιού, είτε στον εξώστη, είτε ακόμα και να διαρρήξει την μπαλκονόπορτα του δωματίου της, ενώ η ίδια ήταν μέσα, πήγε στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί από τις περιγραφές της και από τα στοιχεία που τους έδωσε κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει αιμονή με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Έτσι του έστησαν καρτέρι κάποια βράδια. Ένα από αυτά, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν πήγε στο μπαλκόνι της, επιχείρησαν να το συλλάβουν. Αυτός αντιστάθηκε, τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στον εισαγγελέα Ηρακλείου, του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τις πράξεις του και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Όμως, κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στον υπολογιστή του αλλά και σε ένα σκληρό δίσκο 500 και πλέον αρχεία με σκληρό πορνογραφικό υλικό με ανήλικα παιδιά. Το υλικό αυτό εξετάζεται προφανώς και επίσης βρέθηκαν και 7 βίντεο με 3 γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στα σπίτια τους και τα βίντεο αυτά τραβήχτηκαν χωρίς εκείνες να το γνωρίζουν από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, πιθανότατα από εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα, πώς τραβήχτηκαν τα βίντεο αυτά.
5: Ακριβώς. Δηλαδή, πιθανότατα λένε πληροφορίες με κινητό τηλέφωνο από σημείο που μπορούσε να έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να ζητήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσουν από τον εισαγγελέα τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, να υπάρξει δηλαδή διάταξη προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα του και να συμπληρωθεί η δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί εις βάρος.
0: Απίστευτη ιστορία, άλλη μια τέτοια ιστορία, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης μας έδωσε όλες τις πληροφορίες, όλο το ρεπορτάζ. Η άλλη ιστορία που έχει απασχολήσει και αποσχολεί και φαίνεται μας απασχολήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης, αυτό προσπαθούν να βρουν οι αρχές. και έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τα μηνύματα που αντίλεξε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη γιατρό και τα οποία έχει ο Σκάι στη διάθεσή του. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη που έχει όλες τις πληροφορίες μέσα και για την αποκαλυπτική δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας και όλα όσα είπε, τι είπε μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως απεινιδωτής υπήρχε. Δεν ήταν φορτισμένος όμως για να λειτουργήσει. Και αυτό ήταν το δεύτερο τηλεφώνημα το οποίο προσπαθούσαν να εντοπίσουν αρχές που έγινε. Ήτανε τέτοια ερασιτεχνική η διαχείριση αυτής της κρίσης που έπαιρναν να, μόνο manual δεν γύρισαν, να κοιτάξουν σελίδα 5 πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον απεινιδωτή. Ούτε καν είχαν μπει, φαίνεται. Εκεί μπορεί κάποιος να σταθεί και σε αυτό το συμπέρασμα να καταλήξει ότι δεν τον είχαν βάλει ποτέ μπροστά. Προφανώς δεν είχε χρειαστεί και έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής για την τιμή των όπλων. Τώρα ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
6: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζωνάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος. Τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
7: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3.000. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
6: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
22: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
6: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
22: Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.

0: Υπηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
1: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
0: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
2: Να δούμε τώρα τι γίνεται ο καιρός. Τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για σήμερα και για αύριο. Αφορά στις επόμενες ώρες, λοιπόν.
3: Σωστά.
2: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Να τα πάρουμε μέρα τη μέρα.
3: Καλό μεσημέρι, ναι. Να πούμε, κοιτάξτε, τώρα για να πω για την Αττική, γιατί αρκετός κόσμος βέβαια ενδιαφέρεται για την Αττική. Τώρα, αν ρίξει κάποια ψυχάλη Αττική, κανένα πρόβλημα σε κανένα επίπεδο δεν θα δημιουργήσει.
2: Δεν είναι κάτι ακραίο.
3: Όχι, και αύριο θα έχουμε μια βροχή στην Αττική με θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Η Δευτέρα θα είναι μια ωραία ημέρα στην Αττική. Θα έρχει ήλιο, θα είναι, δεν υπάρχουν σύννεφα καθόλου. Θα είναι πραγματικά πολύ όμορφη ημέρα.
2: Επιτρέψτε μου όμως, επιτρέψτε μου ότι θα είναι καλή, είναι καλή θερμοκρασία.
3: Ναι.
2: Ποια?
3: Θα είναι κανονική για την εποχή.
2: 24,
3: θα έχει 24, ναι, θα είναι τα κανονικά. Τώρα να πάω στα πιο σοβαρά. Είναι εκεί που περιμένουμε να βρέξει περισσότερο. Αυτό αναφέρει το έκτακτο. Είναι η περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, δηλαδή η Λακωνία, η Ανατολική Λακωνία. Με συγχωρείτε, η Ανατολική νομός της Τρίπολη, τέλος πάντων, Αρκαδίας, Ανατολική Αρκαδία, Λακωνία, Κύθυρα και οριακά στην Αργολίδα. Εκεί, αν βρέξει περισσότερο τις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ, η αυριανή μέρα για πολλές μέρες δείχνει ότι θα βρέξει πολύ στην Εύβοια και γι' αυτό έχει βγει και το έκτακτο. Νομίζω ότι το κύριο για το έκτακτο ήταν η Εύβοια. Και γύρω από την Εύβοια, δηλαδή με η Ανατολική Μαγνησία, η Φθιώτιδα, άρα τα πιο σημαντικά νομίζω είναι εκεί η Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα μέχρι το βράδυ σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι η Εύβοια. Κατά τα άλλα, εντάξει, θα έχει και αύριο βροχές, δηλαδή και στην Κρήτη θα βρέξει και στην Κυκλάδα θα βρέξει. Η Τρίτη, τη Δευτέρα, μόνο στην Κρήτη, στην υπόλοιπη χώρα θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Και το άλλο σημαντικό της Κυριακής θα είναι η θηολώδης άνεμη στο Αιγαίο. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ.
2: Ναι.
3: Άρα κλείνω.
2: Το λέμε αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί έχουμε και το πλοίο στο λιμένα της Τίνου που πρέπει να γίνουν να κρατήσουμε τους ανέμους. Να κρατήσουμε, καθόλου καλή έκφραση. Να μην έχουμε επιδείνωση και για να μπορέσουν να ανέβουν στο πλοίο.
3: Θα φυσήξει λίγο παραπάνω, αλλά όχι 8 εκεί, αλλά θα φτάσει στο 6-7 μποφόρο. Αύριο νομίζω θα φυσάει από το μεσημέρι απόγευμα, θα φυσάει και εκεί.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
3: Τα πιο σημαντικά λοιπόν είναι η Εύβοια να κρατήσουμε και εκεί την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.
2: Και πάμε σε θερμοκρασίες αν έχεις.
3: Θερμοκρασίες δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή στην Αθήνα θα έχουμε 23, με τον ήλιο θα είναι 24, ας πούμε, τη Δευτέρα. Εκεί θα είμαστε, 24 πολλές ημέρες. Και στη Δυτική Ελλάδα, τυχερή, γιατί αύριο θα έχει μια ωραία ημέρα ήδη στη Δυτική Ελλάδα, θα φτάσουμε τους 26 βαθμούς για πολλές ημέρες στα δυτικά. 25 στις Κυκλάδες, 26 ίσως ακόμα στη Ρόδο. Νομίζω ότι είμαστε τυπικές τέτοια.
2: Κανονικό φθινόπωρο.
3: Πριν μια εβδομάδα είχαμε καλοκαίρι ακόμα. Τώρα έχει περάσει το φθινόπωρο και το φθινόπωρο βγάζει αρκετές καταιγίδες στη θάλασσα. Τώρα κοιτάξτε, θα βγουν στα Κύθερα, θα βγουν παραδίπλα, θα πάνε στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο και γι' αυτό βγήκε το έκτακτο και για την Εύβοια για τον ίδιο λόγο.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετεωρολόγος μας. Τελευταίο να σας πω, μια και είμαστε στα του καιρού. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τρίμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Μιλάμε για Νιου Τζέρσι, Μασαχουσέτη, πλημμύρες, αυτό τουλάχιστον αναμένουν οι μετεωρολόγοι, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης αναμένεται να υποστούν αυτές οι περιοχές που σας είπα το ισχυρότερο πλήγμα. Είναι πιθανά όλα αυτά, μακάρι να μην κρατήσετε το όμως. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle και άλλες διεθνείς εξελίξεις και επιστρέφουμε με τα αθλητικά.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Σε διαδηλώσει ολόκληρη τη χώρα καλεί σήμερα η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων κατά των κοινωνικών περικοπών. Σχέδιο 7 ημερών διαβίβασε στην Ουάσιγκτον η Τεχεράνη για τα στενά του ορμούς. Ο Ερντογάν δεν επιλέγει τη σύγκρουση με την Ελλάδα, αναφέρει σε συνέντευξή του στο Newsweek. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, DGB, πραγματοποιεί σήμερα διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα κατά των κοινωνικών περικοπών. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται συνολικά σε 15 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Φραγκφούρτη, το Αμβούργο, το Μαγδεμβούργο, η Ερφούρτη και η Νιρεμβέργη. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιασμίν Φαχίμη, επανέλαβε την κριτική της.

0: για τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά επιβαρύνουν τους εργαζομένους, είπε μιλώντας στο γερμανικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk και τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές, μεγαλύτερη ανάπτυξη και υψηλότερο επίπεδο συντάξεων. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τώρα σειρά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Η Τεχεράνη διαφύβασε στην Ουάσιγκτον μέσω του Κατάρ ένα σχέδιο 7 ημερών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε δημοσιογράφου στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτείων, υπογράμμισε. Συνέντευξη στο Newsweek παραχώρησε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη που αφορά τα συμφέροντα και την ασφαλειά της. Ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην αμοιβαία κατάργηση δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και στην έναρξη διαλόγου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για μέρος μιας συμφωνίας 8 σημείων, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διαλόγου. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Ο Πάπας Λέων ο 14ος συνεχίζει σήμερα την επίσκεψή του στη Γαλλία με μια μεγάλη λειτουργία στο Παρίσι. Σύμφωνα με στοιχεία της Εκκλησίας, περίπου 600.000 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στη λειτουργία στην Place de la Concorde κοντά στα Ηλίσια Παιδεία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Μετά την Deutsche Welle πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκος Σταματέλος στο στούντιο. Δύο μεταδόσεις, δύο αναμετρήσεις σήμερα μεταδόσεις από την τηλεόραση του Sky.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλώ τον.
2: Σε ρυθμούς μπάσκετ κινούμαστε. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Super Cup. 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και δύο ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και εννοείται ενημέρωση και από το ραδιοφόνο του Sky. Και οι δύο νικητές αύριο στις 8 στο τελικό θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η εγχώρια δράση, γιατί έχουμε και την εθνική ομάδα αύριο στον δεύτερο αγώνα για το Nations League. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
2: 10 παρατέταρτο. Νικήσαμε την Σερβία με γκολ στις καθυστερήσεις και με ανατροπή. Σημαντική εμφάνιση. Τώρα θα μου πεις άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Έχουμε ομάδα με ταλέντο και ποιότητα. Δεν είναι εισπράττω ότι τα παιδιά θεωρούν ότι παρά το γεγονός ότι παίζουμε στη Γερμανία, ότι είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Ναι. Και είναι και πολύ καλοί παίκτες. Πάρα πολύ καλοί παίκτες τα παιδιά. Είδα μια προπόνησή τους για τις ανάγκες της εκπομπής της ζωής σου όλη και έτσι έχω χαρεί ιδιαίτερα γι' αυτό και σε ρώτησα.
2: Να συνεχίσει να χαίρεσαι, να χαιρόμαστε και εμείς με αυτή την ομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, αφού όμως προηγηθεί αυτό.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Δελτίο ειδήσεων στις 3 από την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Εμείς, τηλεοπτικός στις 8 παρατέταρτο σήμερα και αύριο, εκτάκτος λόγω της μετάδοσης των αγώνων που ακούσετε από τον Νίκο Σταματέλο, θα είμαστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 20. Αλλά θα τα ξαναπούμε.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Η πρώτη σωρός που άνοικε σε γυναίκα ανασύρθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Το πρωί βρέθηκε η σωρός ενός άνδρα και γύρω στη 1 εντοπίστηκαν 2 ακόμα σωροί. Μία ώρα αργότερα βρέθηκαν από την ΕΜΑΚ και οι δύο τελευταίοι σωροί. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση. Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε διέμεναν 4 Αμερικανοί και στο δεύτερο όροφο ένα ζευγάρι. Στο τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε η έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Συνελήφθη από αστυνομικούς, 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023, για 2.000 ημέρες για το ίδιο αδίκημα. 17.074 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν χθες την επιστροφή δύο ενοικίων συνολικό ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα», πρόσθεσε ο Υπουργός, «με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους». Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διεύλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στον νομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται πλέον συνολικά σε 21, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Συντικής Σερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην τρίτη πτέρυγα της δομής πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Στο μπάσκετ, σε ρυθμού Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι δύο νικητές των ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ σε διοργάνωση στη Σαγκάη, επικρατώντας του Βρετανικού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37.90. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις παραδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυράς, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην Ισιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρούδη.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και μαζί θα κάνουμε παρέα και αυτό το πολύ ωραίο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο μέχρι και τις 5. Γιατί έκανες έτσι τα χιλάκια σου, δεν σ' αρέσει το φθινόπωρο? Τι ωραίος καιρός που είναι αυτός. Συνήθως με μετεωρολόγοι και τέλος πάντων άνθρωποι που ασχολούνται με τον καιρό φυσικά, με προγγίζουν κάθε φορά που λέω ότι χάλασε ο καιρός. Ο καιρός δεν χάλασε, ο καιρός είναι κανονικός τώρα. Είναι φθινόπωρο, που σημαίνει ότι πέφτει η θερμοκρασία επιτέλους, που σημαίνει ότι θα έχει και λίγο βροχούλα, μακάρι να έχει και περισσότερο. Κανονικός φθινοπορεινός καιρός. Μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου σήμερα του Θεολόγου, Αγίου και Δικαίου Γεδαιών, γιορτάζει ο Θεολόγος. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει βέβαια αυτό το όνομα. Και έχω τις καρδούλες και το μετάλλιο της καρδιάς μου, το μετάλλιο της καρδιάς από τον καρδιολόγο της καρδιάς μας, τον κύριο Στρατή Πατακό. Καλησπέρα, να είστε καλά, να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο. Ο ήλιος ανέτειλε 16 λεπτά μετά τις 7. Θα δύσει 16 λεπτά μετά τις 7. Φοβερό. Θανάση, ακούς? Ο ήλιος ανέτειλε 16 λεπτά μετά τις 7 και θα δύσει 16 λεπτά μετά τις 7. Ίσα όλα, υπολογισμένα. Θα έχουμε για 12 ώρες ακριβώς φως σε αυτή την μέρα του Σαββάτου που... Ναι, θα μπει σε λίγο μέσα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο συνάδελφος, γιατί αυτό που συμβαίνει στην Πλάκα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου. Όσο και να βλέπεις τις εικόνες, ήδη είναι 6 τα άτομα που έχουν ανασυρθεί. Δεν είμαι σίγουρη, γιατί είχα μείνει στα 2. Νομίζω ότι είναι 6 ισορροί στην πολυκατοικία αυτή της Πλάκας, στο οίκημα αυτό της Πλάκας, με διαρροή του αερίου να είναι το επικρατέστερο σενάριο για την έκρηξη. Ωστόσο, τις λεπτομέρειες όλες τις ξέρει. Ναι, είναι 6 νεκροί, καλά μου λέει ο Θανάσης, σωστά. Στο κέντρο της Αθήνας. Είναι τρομερό, δηλαδή, και η ΕΜΑΚ εκεί, πόσοι άνθρωποι πυροσβεστικοί, αστυνομικοί, για να μπορέσουν να εντοπίσουν τις ορούς κάτω από τα ερείπια. Είναι αυτό που λέμε ότι αποτύχει ζούμε, κυριολεκτικά όμως. Δηλαδή δεν ξέρει, αν κάποιος σας έλεγε τώρα, καθόμαστε κάπου και πίναμε καφέ έτσι, και σας έλεγε κάποιος ότι θα γίνει μια έκρηξη στην Πλάκα, στο κέντρο, θα καταρρεύσει όλο το οίκημα και οι άνθρωποι θα βρεθούν κάτω από τα ερείπια, θα το πιστεύετε? Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψεις. Να όμως που συνέβη και αυτό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Αυτή είναι η κλασικός τρόπος επικοινωνίας που έχουμε. Ωστόσο, μπήκε και ο καινούριος που είναι μέσω Viper 698-123-1003. Πανεύκολος αριθμός. 698-123-1003. Στέλνετε και για τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και επικοινωνούμε και έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μία μικρή έτσι, να πάρουμε μία μικρή ανάσα με ένα κομμάτι, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, και θα επιστρέψουμε με τις λεπτομέρειες της τραγωδίας στην Πλάκα, με τους 6 νεκρούς που έχουν εντοπιστεί και η τελευταία ισορροή εκεί.

0: τη Μελίνα, Γιώργο, την ξέρεις, Ελληνογαλλίδα. Την έχω βγάλει μια φορά. Είναι πάρα πολύ ωραία καλλιτέχνης, γεννημένη από Έλληνες γονείς. Και είχε συμμετάσχει με, όχι αυτό το κομμάτι, με ένα άλλο κομμάτι, σε έναν διαγωνισμό που γινόταν. Δεν θυμάμαι περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι και υπερπληροφόρηση που έχουμε, όπως καταλαβαίνεις. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο. Τα Σαββατοκύριακα που του αρέσει πολύ να είναι εδώ στον Sky 100,3 και μόνο. Στην τηλεόραση. Ε?
1: Αλλή μόνο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου τα πεις όλα γιατί είχα ρεπό δύο μέρες και να πω καλησπέρα στην Μανούλα μου και την αδερφή μου που με ακούνε και μου στείλαν τώρα φωτογραφία στο χωριό μου. Πες και εσύ ένα καλησπέρα.
1: Ωραία, καλησπέρα στην οικογένειά σου, αφού είναι συντονισμένη, εννοείται.
0: Λοιπόν, παρακολουθούσα λίγο γιατί ήταν σοκαριστική και μόνο η είδηση αυτή του να υπάρχει μία έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, και να καταραίει ένα οίκημα με 6 ανθρώπους μέσα, οι οποίοι έχουν αναστηθεί και οι 6.
1: Είναι σοκαριστικό. Ναι, και επίσημα πλέον με ενημέρωση από την πυροσβεστική έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία όσον αφορά τα 6 άτομα που βρίσκονται μέσα στο κτίριο της ανάσυρσης. Γίνεται τώρα η διαδικασία ταυτοποίησης, γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά μένει να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο.
0: Μόνη
1: μιλάμε για μόνιμους κατοίκους όσον αφορά αυτούς τους δύο, ηλικία 77 ετών ο άνδρας και 78 ετών η γυναίκα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε. Ένας βρετανικής καταγωγής ο άνδρας, Ελληνίδα γυναίκα. Από κάτω ήταν το Airbnb. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια κράτηση από, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αυτό μένει να δούμε ακριβώς, για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, από δύο ζευγάρια από την Αμερική που είχαν έρθει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Μιλάμε για ηλικίας ακριβώς 30 με 40 ετών νέους ανθρώπους. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα γίνει και η διαδικασία της ταυτοποίησης. Γνωρίζουμε για τα συγκεκριμένα άτομα ότι είναι αυτά τα οποία αναφερόμαστε, γιατί δεν μπήκαν ποτέ και στην πτήση. Ταξίδευαν χθες.
0: Οι δύο είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει μόνιμα. Οι άλλοι δύο είναι από κάτω το Airbnb που έχουν έρθει να μείνουν για διακοπές. Οι άλλοι δύο?
1: Είναι δύο ζευγάρια. Δύο στο Airbnb.
0: Α, δύο ζευγάρια.
1: Να μην για τέσσερα άτομα.
0: Αυτό τώρα, Γιώργο, χθες. Τι ώρα και τι ακριβώς σημαίνει, ακούγεται ένα σοκοφαντικό θόρυβος.
1: Λίγο μετά τις 7:30.
0: Το απόγευμα.
1: Το πρωί. Η έκρηξη. Και εγώ, επειδή δεν μένω πολύ μακριά και εμένα αυτή η έκρηξη με ξύπνησε.
0: Αμάρεση Γιώργο. Ήταν και η προηγούμενη, έλα πες λίγο, στη Hellenic Train.
1: Στη Hellenic Train, εντάξει, ήμουν κοντά και εγώ και πολύ κοντά και στο κτίριο στη Συγκρού.
0: Πάνε γιατί φοβερό. Περίμενε να φάει. Είχε παραγγείλει, περίμενε φαγητό και ακούει και την έκρηξη. Και λέει, οχ.
1: Εκείνη την περιμέναμε. Εκεί υπήρξε προειδοποίηση στην Hellenic Train, οπότε ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε. Τώρα αυτό.
0: Τι όντως γνωρίζουμε λοιπόν, ότι ο Γιώργος μένει σε ένα μέρος που ακούει τις εκρήξεις.
1: Να πούμε λοιπόν ότι.
0: Λίγο μετά τις 7 το πρωί, λοιπόν, ακούγεται ένας σακοφαντικός θόρυβος.
1: Ότι υπήρχε μια διαδικασία και μια δυσκολία για αρκετές ώρες για να αντιληφθεί και να αντιληφθούν και οι αρχές αν υπήρχαν άτομα μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που δεν το αναζήτησαν κάποια σκηνικά πρόσωπα άμεσα. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να διευκρινίσουν και για την κράτηση το ποιοι ήταν.
0: Δεν τρέξανε συγγενείς εκεί,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Οπότε ήταν από τους γείτονες κυρίως η αίσθηση και η εικόνα ότι υπάρχουν άτομα μέσα, και να δούμε και για πόσα άτομα μιλάμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι ήταν και μια δύσκολη διαδικασία όπου ξεκίνησαν ουσιαστικά αρκετά αργά να μπορέσουν μέσα από τα χαλάσματα να κάνουν τις αναζητήσεις, και φτάσαμε να εντοπίσει η πρώτη σωρός ξημερώματα, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, γιατί ούτε θερμικές κάμερες, ούτε γεώφωνα, ούτε κανένα από τα εργαλεία τα συγκεκριμένα τα οποία χρησιμοποιούν οι αρχές γεώφωνα, δεν έδινε.
0: Ναι, για να ακούσεις κάποιον ήχο.
1: Ακούνε ήχους. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε για κινητά εικόνα, αλλά ξέρω ότι υπήρχε μια δυσκολία και για ήχους, αλλά και για τις κάμερες θερμικές να μπορέσουν να βρουν κάτι. Έπρεπε να γίνει μια διαδικασία με μεταφορά δομικών υλικών.
0: Ναι, έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσει δηλαδή να αποσυμφορείται εκεί το μέρος, αφού είχε καταρρεύσει το κτίριο. Μιλάμε ότι έγινε σαν χαρτόκουτο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και δυστυχώς είναι αυτή η τραγική είδηση με τους 6 νεκρούς, μετά από τις έρευνες που είχαμε στα συντρίμμια του κτηρίου από χθες την Παρασκευή στη Λύση Κράτος στην Πλάκα. Εντοπίστηκαν πριν λίγο και οι τελευταίες δύο σωροί αγνοωμένων. Έχουμε φτάσει λοιπόν συνολικά στους 6 νεκρούς. Τώρα δεν ξέρω, οι ευθύνες που θα αναζητηθούν.
1: Αυτό είναι τώρα το ζήτημα, ένα κομμάτι για τα αίτια και να τονίσουμε ότι και εκεί υπάρχει μια έρευνα που, όπως αντιλαμβανόμαστε, πήγε λίγο πίσω όσον αφορά το σημείο, γιατί και η αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού δεν μπορούσε πριν γίνει η διαδικασία της, του εντοπισμού των σωρών, να αρχίσει να ερευνά το σημείο. Βέβαια, υπήρχε παρουσία των αξιωματικών και των στελεχών της υπηρεσίας, έτσι ώστε οτιδήποτε ήταν χρήσιμο σε επίπεδο στοιχείου και το μετακινούσαν τα μηχανήματα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι πυροσβέστες στις έρευνες για τους αγνοούμενους, να εξεταστεί αν μπορεί να δώσει κάποιο στοιχείο. Να τονίσουμε ότι η εκτίμηση πολύ αρχική αφορά κάποια διαρροή αερίου. Μιλάμε για μια εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μένει λοιπόν να δούμε από εκεί τι προκύπτει. Να τονίσουμε ότι και τώρα από την πυροσβεστική, στην επίσημη ενημέρωση που είχαμε πριν λίγα λεπτά από τον κύριο Βαθρακογιάννη, ναι, αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε αναφορά όσον αφορά για οσμή πριν από την έκρηξη.
0: Ότι κάτι μύριζε
1: και
0: άρα.
1: Και εμείς σε επίπεδο ρεπορτάζ με την αρμόδια υπηρεσία γνωρίζουμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια μαρτυρία ή αναφορά στην υπηρεσία που κάνει αυτή την έρευνα μέχρι αυτή την ώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια τέτοια μαρτυρία που μπορεί να μην έχει φτάσει στις αρχές μέχρι και αυτή την ώρα, γιατί υπάρχουν και αναφορές, βλέπουμε στα social media από κατοίκους, ότι εμείς είχαμε αντιληφθεί ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό λοιπόν θα φανεί και στο επίπεδο των ερευνών που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για την καρδιά της Αθήνας, για ένα χώρο βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε ένα τουριστικό σημείο. Είναι κάτι ανησυχητικό.
0: Είναι σοβαρό.
1: Και είναι πολύ σοβαρό
0: και με τραγική εξέλιξη.
1: Και τραγική εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Και από τον Γιώργο θα πάμε στην κυρία Παρασκευή Σάκα, η οποία είναι πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε, κυρία Σάκα?
2: Σας ακούω.
0: Τι κάνετε, yeah. Καλησπέρα.
2: Σας ακούω, ναι. Είμαστε καλά. Σήμερα έχουμε το φεστιβάλ Alzheimer. Σήμερα και αύριο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού σας βρίσκουμε και τι παρακολουθούμε, κυρία Σακά?
2: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ναι.
2: Πληθώρα δράσεων. Σήμερα και αύριο.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα παραπάνω? Είναι καταρχήν ελεύθερη είσοδος, να πούμε έτσι.
2: Συγγνώμη, τη ρώτησα.
0: Γιατί δεν έχουμε καλή, είστε κάπου που δεν έχει καλό σήμα, τι ακριβώς, να σας ξαναπάρουμε?
2: Όχι, δεν ξέρω, θέλει να με ξαναπάρετε?
0: Βεβαίως, θα ξαναπροσπαθήσουμε, γιατί είναι λίγο δύσκολη έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: επειδή
0: είναι λίγο έτσι δύσκολη, να ξανατηλεφωνήσουμε αν είναι λίγο θανάσι, να ξαναπροσπαθήσουμε, γιατί κάπως μιλάω και δεν φτάνει γρήγορα το μήνυμα. Λοιπόν, είναι η εταιρεία Alzheimer λοιπόν Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει σήμερα και αύριο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το φεστιβάλ για το Alzheimer, στο πλαίσιο του Σεπτεμβρίου που είναι Παγκόσμιος Μήνας για το Alzheimer, με κεντρικό μήνυμα καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας. Το φεστιβάλ έχει ανοίξει τις πόρτες του σήμερα Σάββατο 11 το πρωί και θα ολοκληρωθεί αύριο στις 9 η ώρα στο φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος, να σας πω, ότι είναι ελεύθερη για όλους. Είναι καλό να τα γνωρίζετε αυτά, για να ενημερώνεστε, γιατί όπως γνωρίζετε είναι μια ασθένεια που πλήττει πια πάρα πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια ευκαιρία ενημέρωσης, συμμετοχής γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την Άνοια. Η κυρία Σακά, είστε μαζί μας? Ναι.
2: Τώρα μ' ακούς?
0: Τώρα σ' ακούω, Παρασκευή μου, σ' ακούω.
2: Ναι.
0: Για λοιπόν, να πούμε λοιπόν.
2: Έχουμε επιστημονικές ομιλίες σήμερα στις 5.30 για τις τελευταίες εξελίξεις τις επιστημονικές, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις καινούργιες πιο αποτελεσματικές θεραπείες και τις δομές και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα μας, που έχουν αυξηθεί, αλλά και τις πολύ μεγάλες ελλείψεις, τα ελλείμματα που υπάρχουν στη φροντίδα. Στα οικονομικά βοηθήματα, στις στεγαστικές δομές, δηλαδή στα προχωρημένα στάδια οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν που να πάνε. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε απόψε. Θα είναι και υπουργοί, ελπίζουμε, έχουν υποσχεθεί. Θα έρθουν και οι συγγενείς, θα έρθουν και οι ασθενείς, μακάρι να γίνει κάτι.
0: Φυσικά. Επίσης, ναι, και το ευχόμαστε αυτό.
2: Σήμερα και αύριο, και εμείς γι' αυτό προσπαθούμε. Διαγωνιζόμαστε, έχει ψηφιακές καινοτομίες.
0: Δηλαδή?
2: Και στη διάγνωση, δηλαδή τεστ μνήμης ψηφιακά, με ταμπλέτες. Υπάρχουν και έχουν έρθει από το πρωί πολλοί άνθρωποι που κάνουν ψηφιακό τεστ μνήμης για να τους πούμε, έχετε πρόβλημα ή δεν έχετε. Πηγαίνετε σε ένα ιατρείο, ας πούμε. Κάντε, προχωρήστε σε εξετάσεις ή είστε μια χαρά, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
2: Με την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας, ξέρετε, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, γιατί αυτοί συνήθως έρχονται, αυτοί έχουν το πρόβλημα, έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται και είναι δραστήριοι στις ταμπλέτες, σε όλα τα ψηφιακά εργαλεία.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Και έχουμε επίσης και αγώνες μνήμης.
0: Τι είναι ο αγώνας μνήμης?
2: Είναι πάλι μέσω ταμπλετών παιχνίδια σε ειδικά λογισμικά μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών. Γίνεται συναγωνισμός. Παίρνουν βαθμολογίες, θα δώσουμε και βραβεία. Αύριο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Έρχονται πολλοί και παίζουν, ναι, και αγωνίζονται.
0: Ναι. Να σας πω τώρα ότι, κυρία Σακά, σας ακούει και η Μανούλα μου που την έχετε γνωρίσει κιόλας αρκετές φορές και την έχετε δει, που σημαίνει ότι είμαστε σε καλό.
2: Και είναι μια χαρά η μαμά σου, έτσι καλά πάει, μπράβο.
0: Αλλά
2: στέλνω τα χαιρετίσματά μου, τη στέλνω.
0: Ωστόσο, αυτό που θέλω να μου πείτε είναι ότι τα τελευταία χρόνια πόσο έχει αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων?
2: Ναι, Μαρία, έχει αυξηθεί.
0: Έχει.
2: Γιατί αυξάνεται ο αριθμός
0: το προσδόκιμο
2: των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.
0: Βέβαια, ζούμε
2: δεν
0: πια
2: είναι
0: πολύ.
2: Πιο επιθετική η νόσος. Ίσα ίσα που επειδή τώρα έχουμε καλύτερη ενημέρωση και έχουμε και πρόληψη και έχουμε και καλύτερο τρόπο ζωής, πιο υγιεινό.
0: Ναι.
2: Τώρα οι άνθρωποι πάνε στο γιατρό, παίρνουν φάρμακο για πίεση περισσότερο, για χοληστερίνη, γυμνάζονται. Στα γυμναστήρια, ακόμη και οι μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε, καταλάβατε, φροντίζουν.
0: Μοιάζονται, ασχολούνται. Πριν δεν γίνονταν αυτά, κύριε Σακά.
2: Φροντίζουν την καρδιά τους, περπατάνε. Όλα αυτά βοηθάνε και στο να προλάβουν και την Αλτσχάιμερ. Αλλά επειδή ο αριθμός των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας αυξάνει και η άνοια προσβάλλει το 5% των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός του συνολικού πληθυσμού των ηλικιωμένων, τόσο σε απόλυτο αριθμό είναι και αυτό το 5% μεγαλύτερο.
0: Εσείς που ασχολείστε τόσα χρόνια, κυρία Σακά, με το θέμα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας, αυτό που μας καίει?
2: Η οργάνωση της φροντίδας.
0: Όσον
2: αφορά κέντρα ημέρας, έχουμε γιατρία μνήμης πια, αρκετά. Ειδικευμένα. Έχουμε κέντρα ημέρες αρκετά και γίνονται και άλλα. Ήδη 19 κέντρα ημερήσιας φροντίδας ολοήμερα έχουν προκηρυχθεί, τα έχουν πάρει οι δικαιούχοι, οι ανάδεκοι, δωρεάν υπηρεσίες βέβαια μιλάμε όλα αυτά τα κέντρα. Πιστεύω ότι στις αρχές του 27 θα έχουμε επιπλέον στα 37 και άλλα 19 σε όλη την Ελλάδα κέντρα ημέρας. Εκείνο που δεν έχουμε είναι βοήθεια, υποστήριξη φροντιστών, οικογενειών. Με επίδομα, με παροχές, ας πούμε, να παίρνουν άδειες οι φροντιστές για να μπορούν να φροντίσουν τους ανθρώπους, τους συγγενείς τους που πάσχουν. Μέτρα προστασίας και υποστήριξης φροντιστών.
0: Όσοι δεν
2: και
0: το έχουν ζήσει αυτό, κυρία Σακά,
2: δεν το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν. Είναι σαν να έχεις ένα μικρό παιδί που θέλει 24ωρη βοήθεια και παρακολούθηση. Ακριβώς έτσι είναι.
2: Και ξέρεις ποια είναι η τραγική διαφορά, Μαρία? Το παιδί θα μεγαλώσει. Δεν μεν έχεις φοβερή ανάγκη, αλλά περιμένεις κάτι. Από έναν ηλικιωμένο με άνοια θα γίνει χειρότερα και το μόνο που σου μένει να κάνει και είναι πολύ μεγάλο όμως αυτό είναι να τον φροντίσεις, ναι, γιατί είναι ο πατέρας σου, γιατί είναι η μητέρα σου, γιατί του χρωστάς, γιατί είναι συναστηματική ανάγκη καθήκον
0: αυτό. Λοιπόν,
2: και
0: σήμερα
2: το κράτος δεν βοηθάει και δεν έχει δομές μακροχρόνιας περίθαλψης.
0: Γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα να ασχολιόμαστε
2: και
0: σήμερα και αύριο μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Δωρεάν είσοδος είναι στο κέντρο.
2: Αύριο όλη μέρα
0: αύριο
2: θα
0: όλη
2: έχει
0: μέρα.
2: Και ωραία σεμινάρια για φροντιστές, εκπαίδευση.
0: Να περάσετε, να μάθετε
2: τρόπους φροντίδας, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα
2: σου,
0: πολύ.
2: Μαρία μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Παρασκευή Σακά, πρόεδρος εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών και του Εθνικού Παρατηρητήριου για την Άνοια. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
3: Η Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούσαν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Συνελήφθη από αστυνομικούς 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023, για 2.000 ημέρες για το ίδιο αδίκημα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3:30 σήμερα Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί με κοιτάς, δεν είναι σωστά αυτά που είπα, ε? 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Όχι, γιατί το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, έλεγα ότι είναι Ιούνιος, Ιούλιος. Ναι, έκανα κάτι. 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε στον Sky 100,3 και αυτό σωστό δεν είναι? Πολύ ωραία, εγώ είμαι η Μαρία Δωρουδή. Ναι, και μαζί κάνουμε παρέα μέχρι τις 5 και στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Είστε στη Σαμοθράκη?
1: Στη Σαμοθράκη, βεβαίως.
0: Γιατί δεν έχω έρθει εγώ ποτέ σε αυτό το συνόδριο?
1: Το επόμενο. Δεσμεύομαι στον έρωτα.
0: Όχι, αλήθεια σας λέω, το ακούω πολλές φορές. Γιατί έχει επιλεγεί η Σαμοθράκη να γίνεται κάθε φορά?
1: Α, γιατί έχει επιλεγεί.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει επιλεγεί. Η Σαμοθράκη έχει επιλεγεί, πρώτη φορά το συνέδριο εδώ έγινε το 1992. Κυρίως για εθνικούς λόγους, για να στηριχθεί η Σαμοθράκη και να στηριχθεί η περιοχή όλη αυτή. Μια έτσι, περιοχή η οποία τότε δεν ήταν και πολύ αναπτυγμένη, αλλά εκεί είναι η εσχατία της Ελλάδος εδώ πέρα. Έτσι. Δηλαδή τώρα στο σημείο που είμαι εγώ στο πνευματικό κέντρο που διεξάγεται το συνέδριο, το δημοσιογραφικό συνέδριο, δεν είναι πολύ καθαρή η ατμόσφαιρα, αλλά σχεδόν απέναντι έχω τη Λίμνο και αριστερά μου την Ύμβρο. Είναι και λόγος έτσι περιψωμένο, οπότε καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή την Ύμβρο την βλέπω στο βάθος από εδώ, την Τουρκία. Και η Λίμνος στο βάθος. Γι' αυτό έγινε. Για εθνικούς λόγους, για να στηριχθεί αυτή εδώ η περιοχή. Και ιδιαίτερο σε ένα νησί, η Σαμοθράκη, το οποίο δεν ήταν και πολύ ανεπτυγμένο και το οποίο βρίσκεται απέναντι από τα τουρκικά παράλια, από το τουρκικό νησί που είναι Ύμβρος. Ελληνικό νησί είναι Ύμβρος, βεβαίως. Ανοίξει το τουρκικό κράτος όμως. Ελληνικό ως προς τους κατοίκους έτσι και λοιπά και ως προς την παράδοση, αλλά ανοίξει το τουρκικό κράτος.
0: Να πούμε πρώτα, κύριε Τριανταφύλλου, λίγο που μας ακούει ο κόσμος, τι σημαίνει ΠΟΕΣΥ, τι είναι η ΠΟΕΣΥ, γιατί δεν το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Είναι το δεύτερο βάθμιο όργανο των Ενώσεων Συντακτών. Είναι η Ένωση των Ενώσεων Συντακτών, δηλαδή. Αυτό είναι η ΠΟΕΣΥ, η Ομοσπονδία τους. Των Ενώσεων Συντακτών, της ΕΣΥΑ, δηλαδή της Ένωσης Συντακτών της Αθήνας, ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, Μακεδονίας, Θράκης, Πελοποννήσου, Επίρου και Νήσων, Θεσσαλίας, Θεράς, Ελλάδας και Εύβοιας και του περιοδικού τύπου. Αυτές είναι οι 5 Ενώσεις Συντακτών.
0: Αφορά τους δημοσιογράφους, αλλά μόνο τους δημοσιογράφους αφορά.
1: Αφορά τους δημοσιογράφους. Οι Ενώσεις Συντακτών, ναι, έχουν μέλη τους δημοσιογράφους, μόνο τους δημοσιογράφους. Περίπου αυτή τη στιγμή δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων Συντακτών στην Ελλάδα είναι περίπου 9.000.
0: 9.000 είμαστε.
1: Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα οι επαγγελματίες μέλη των Ενώσεων Συντακτών είναι κάποιοι καινούργοι, οι οποίοι τώρα θα γραφτούν κάποια στιγμή. Οι νέα παιδιά που μπαίνουν στο επάγγελμα θα γραφτούν τώρα σε Ενώσεις Συντακτών. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, είναι στα, θα έλεγα, στα όρια της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, κάνουν και κάτι άλλο, οι οποίοι δεν είναι μέλη των Ενώσεων Συντακτών, αλλά οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
0: Μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Είναι περίπου 9.000.
0: Πόσα χρόνια είστε δημοσιογράφος εσείς, κύριε Τριανταφύλλου?
1: Εγώ από το 1992.
0: Είστε από το 1992.
1: Το 1992, αρκετά χρόνια. Και έχω ζήσει όλη, δηλαδή έχω ζήσει όλη την περίοδο μόνο των εφημερίδων, του διαδικτύου, τη άνοιξη του διαδικτύου, τα πρώτα χρόνια τη ιδιωτική τηλεόραση, τη εξέλιξη του διαδικτύου και τώρα τη τεχνητή νοημοσύνη, των μέσων κοινωνική δικτύωση, των αλγορίθμων, όλα αυτά, όλη αυτή την εξέλιξη. Είμαι και τυχερό, μάλλον τυχερό είμαι που τάζει σε όλα αυτά, νομίζω. Και διότι εδώ ζούμε μια ιστορική έτσι, κοσμογονική αλλαγή, θα λέγαμε, στη δημοσιογραφία.
0: Η μεγαλύτερη ποια είναι, θεωρείτε, στην εποχή μας αλλαγή για τους δημοσιογράφους?
1: Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στη δημοσιογραφία είναι το διαδίκτυο. Θεωρείται family της ανακάλυψης της τυπογραφίας, το διαδίκτυο. Εντός του διαδικτύου και αυτής της μεγάλης αλλαγής είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν είναι μόνο για δημοσιογραφία, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για όλη την κοινωνία, έτσι. Για όλο τον κόσμο είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τεράστια αλλαγή, είναι τεράστια, είναι ανατρεπτική τεχνολογία. Πλέον τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βάζω το διαδίκτυο, διότι εντός του διαδικτύου αναπτύχθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, και η τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως όλα αυτά είναι και παλιά, είναι και πιο παλιά, πιο πριν από το διαδίκτυο. Αλλά αυτού του είδους την ανάπτυξη, ούτε οι αλγόριθμοι, ούτε το διαδίκτυο, ούτε τίποτα άλλο δεν θα την έπαιρναν, ούτε η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε τίποτα άλλο δεν θα την έπαιρναν αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο.
0: Και άργησαν λίγο οι συνάδελφοι του διαδικτύου να μπουν στις ενώσεις. Ενώ
1: το διαδικτύο άργησαν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από το 2018 και μετά.
0: Γιατί λέτε όμως αργήσαμε έτσι τόσο πολύ?
1: Νομικό ήταν το ζήτημα.
0: Ήταν νομικό το ζήτημα.
1: Ήταν νομικό το ζήτημα, διότι ήταν συνδεδεμένο τότε. Οι Ενώσεις Συντακτών ήταν συνδεδεμένες, μάλλον τα ταμεία τύπου ήταν συνδεδεμένα με την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Συντακτών. Και επειδή για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι, μάλλον τα μέσα ενημέρωση του διαδικτύου, να καταβάλουν κρατήσεις στα ταμεία τύπου, γι' αυτό ήταν νομικό το ζήτημα. Και βεβαίως και ίσως πριν από το 18 ήταν και λίγο θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά κυρίως νομικό ήταν το ζήτημα. Δηλαδή τα προβλήματα από εκεί ξεκινάγαν για τους συνάδελφους του διαδικτύου. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι στο Συνδέσμο των Αθλητικών Συντακτών, επειδή είμαι αθλητικός συντάκτης, που τότε ήμουν πρόεδρος των Αθλητικών Συντακτών, είχαμε γράψει τους συνάδελφους του διαδικτύου νωρίτερα, το 2014. Και εκεί αργήσαμε. Το 2014, αλλά δεν υπήρχαν αυτού του είδους νομικά ζητήματα, τα οποία μόλις τα ξεπέρασαν οι ενώσεις. Και τα ξεπέρασε και η γενικότερη νομοθεσία που υπήρχε μετά το αγγελιοσύμου και μετά την κατάρρευση του αγγελιοσύμου, μάλλον μετά το σταμάτημα του αγγελιοσύμου, γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Λύθηκαν τα προβλήματα αυτά και οι συνάδελφοι του διαδικτύου, ως κανονικοί δημοσιογράφοι, γιατί αυτό είναι, ως κανονικοί δημοσιογράφοι, εχμής οι οποίοι προσφέρουν την ενημέρωση στο σύνολο των πολιτών σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως έχουν προσαρμοστεί και τα άλλα μέσα στο διαδίκτυο, και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ακόμη και οι εφημερίδες στο διαδίκτυο έχουν προσαρμοστεί σήμερα. Έτσι. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, είναι αυτό, είναι η σύγκληση των μέσων. Συνέκλειναν τα μέσα με το διαδίκτυο, όλα σε ένα πλέον. Τα έχεις και τα έχεις όχι απλά όλα σε ένα, τα έχεις και στο κινητό σου τηλέφωνο. Στην κινητή σου συσκευή. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι του διαδικτύου είναι κανονικοί συνάδελφοι, αναγνωρίζονται ισότιμοι με όλους τους υπόλοιπους και είναι μέλη των ενώσεων συντακτών και είναι και βεβαίως ο αναπτυσσόμενος κλάδος της μηδιακής βιομηχανίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια. Είναι το διαδίκτυο. Έτσι, και είναι λογικό. Είναι πολύ περισσότερες οι διαδικτυακές επιχειρήσεις τύπου που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις άλλες. Το αντιλαμβάνεσαι βεβαίως, γίνεται για πολλούς λόγους και λόγω της εξέλιξης, αλλά και λόγω του ότι είναι πολύ πιο φθηνό το να στήσεις μία ιστοσελίδα, σχεδόν μηδενικό το κόστος, από το να στήσεις ένα τηλεοπτικό σταθμό, έτσι, μια εφημερίδα ή ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Θα συζητήσετε μεταξύ άλλων στο συνέδριο εκεί στη Σαμοθράκη, στο πανέμορφο αυτό νησί που ξεκίνησε στις 25 και θα λήξει, ολοκληρώνεται αύριο. Βλέπω ότι θα συζητήσετε ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία.
1: Βεβαίως. Το και είναι δύο κεντρικά θέματα, μάλλον δύο θέματα, ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία. Μεγάλο θέμα θα μου πείτε γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο θέμα είναι το περιβαλλοντικό, η περιβαλλοντική κρίση, κλιματική αλλαγή και το πώς καλύπτουν τη δημοσιογραφία. Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι έχουμε την κύρια ευθύνη της διατήρησης και του εμπλουτισμού της ελληνικής γλώσσας σε δημοσιογράφη. Έχουμε βασική ευθύνη, είμαστε εκ των βασικών που έχουμε την ευθύνη, η οποία τα τελευταία χρόνια βεβαίως και στα μέσα ενημέρωσης γίνεται πιο φτωχή, φαίνεται να φθήνει η χρήση της ελληνικής γλώσσας.
0: Έτσι όπως το λέτε, γιατί το κακό δεν είναι να κάνεις λάθη, το κακό για μένα είναι να μην διαβάζεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όποιος εκτίθεται, και εγώ θα κάνω λάθη στον αέρα, έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι ένας δημοσιογράφος να μην διαβάζει.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, είναι η εποχή τώρα και είναι κυρίως οι παλιοί δημοσιογράφοι συνηθίζουν να διαβάζουν ακόμη. Αλλά οι νέοι δημοσιογράφοι, τα νέα παιδιά γενικότερα, τα οποία μεγαλώνουν πολύ πιο ψηφιακά εγγράμματα βεβαίως από εμάς, από τη δική μας ηλικία, αλλά από την ηλικία δικιά μας. Εντάξει. Καταλάβατε, περίπου το 92 ξεκίνησα δημοσιογραφία, που να κυφηνηθείς, άρα ήμουν ενήλικα, άνω των 18. Το 92. Τώρα είμαι 56, οπότε στη δική μας ηλικία δεν είμαστε τόσο ψηφιακά εγγράμματοι όσο είναι τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που είναι ψηφιακά εγγράμματα δυστυχώς μεγαλώνουν με συνήθειες όπως είναι το σκρολάρισμα, η κινητή συσκευή, που δεν τους βοηθούν πάρα πολύ στο να διαβάζουν. Βεβαίως,
0: και πλέον ξέρετε τι, μεγαλώνοντας και εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πια τόσο υπέρ του ανθρώπινου εγκεφάλου και της εξέλιξής μας, επειδή λέγαμε πάντα ότι πας μπροστά ψηφιακά, αλλά έχουν τόσο πολύ μειώσει την καλλιέργεια του πνεύματος στο να κάτσεις να διαβάσεις. Εγώ όταν πιάνω εφημερίδα, κύριε Τριανταφύλλου, να διαβάσω, με βλέπουν σαν πολύθωμα, συνάδελφοί μου που είναι 20 χρονών, όπως καταλαβαίνετε. Τους φαίνεται αδιανόητο. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο να μην ξεφυλίζει κάποιος έστω λίγο μια εφημερίδα, ένα βιβλίο. Είναι τρομερό.
1: Ακριβώς, είναι τρομερό.
0: Ρωτάω μόνο το καλοκαίρι τι διαβάσετε και μου λένε γιατί να διαβάσουμε. Γιατί είναι όλα στο κινητό. Όλα στο κινητό είναι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι όλα στο κινητό. Είναι όλα στο κινητό, αλλά δεν είναι όλα στο κινητό.
0: Είναι στο κινητό, αλλά υπάρχει και ένα βιβλίο, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν σου προσφέρουν γνώση όλα αυτά που είναι στο κινητό. Γιατί είναι άλλο πράγμα η ενημέρωση την οποία θα πάρεις από το κινητό, τηλέφωνο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχεις εικόνα τι σημαίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και είναι άλλο πράγμα η ευάθυνση και η γνώση που σου προσφέρει το βιβλίο, που σου προσφέρει η μελέτη, που σου προσφέρει επιστημονική έρευνα, αν πάμε σε άλλο επίπεδο, που σου προσφέρει τέλος πάντων το διάβασμα. Το οποίο δεν αντικαθίσεται με τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα θεωρώ συμπληρωματικά του διαβάσματος και της μελέτης. Όλα τα άλλα είναι χρήσιμα, αρκεί να τα χρησιμοποιούμε σωστά, αρκεί να μπορούμε να μετρήσουμε πότε πρέπει να διαβάζουμε, πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογική εξέλιξη, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη και όλα, γιατί είναι οι γενιές που μεγαλούν πολύ πλουσιότερες από εμάς σε επίπεδο γνώσεων και εξέλιξη. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεκαετία του 70 είχαμε μία εφημερίδα και δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Αντιλαμβάνεστε, δεν είχαμε συνολική εικόνα. Είχαμε εφημερίδα μάλλον και δύο τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Δεν είχαμε συνολική εικόνα του τι συνέβαινε σε όλο τον κόσμο. Δεν είχαμε συνολική εικόνα των εξελίξεων που υπάρχουν ή άμεση εικόνα. Τώρα, ανά πάσα στιγμή, έχει συνολική εικόνα. Είναι πολλές οι πηγές πληροφόρησης. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερες συνθήκες διαφάνειας ενημέρωσης, όχι όμως γνώσης, η οποία γνώση δεν αποκτάται από αυτό από μόνο του. Η γνώση είναι. Είναι προσωπική υπόθεση βεβαίως του καθενός, αλλά εμείς οφείλουμε και ως δημοσιογράφοι και προς το μέσο ενημέρωση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας βασικά, να προτρέπουμε τους νέους, να προτρέπουμε τον κόσμο να πηγαίνει στη γνώση και να τους βοηθάμε να πηγαίνουν στη γνώση. Γιατί και πέραν να τους ενημερώνουμε σωστά, πέραν του το να στηρίζουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα, πέραν του να είμαστε αρρωγοί της κοινωνίας, που όλα αυτά πρέπει να είναι ο δημοσιογράφος όλα μαζί. Αλλά πρέπει να βοηθάει και τη γλώσσα και τη γνώση και να την κάνουν πλουσιότερη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το θέμα εδώ του συνεδρίου μας και έχει αναπτυχθεί σε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός από νωρίς το πρωί, από συγγραφείς, πανεπιστημιακούς και δημοσιογράφους και δημοσιογράφους από γενιακά μέσα ενημέρωσης. Τώρα πριν από λίγο τέλειωσε ένα πάνελ και μίλησαν δημοσιογράφοι από ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Από τη Νέα Υόρκη, από την Αυστραλία, από την Κωνσταντινούπολη, από το Κάιρο, από την Αλεξάνδρεια. Ο Μανώλης ο Κωστίδης του ΣΚΑΙ είπε κάτι για την ελληνική γλώσσα. Ήταν πριν από λίγο μιλάει ο Μανώλης διαδικτυακά από την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Είπε ότι η ελληνική γλώσσα μαζί με τη θρησκεία είναι το συνθετικό του γένους, είναι η βάση του γένους. Αυτά τα δύο είναι τα συνθετικά του γένους των Ελλήνων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη και στις τελευταίες Έλληνες. Και ένα βασικό συστατικό του γένους και της διατήρησης του γένους, της γλώσσας αλλά και της θρησκείας, είναι τα μέσα ενημέρωσης τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα ο μιλητής είναι ο εκδότης της εφημερίδας Απογευματινή της Κωνσταντινούπολης, η οποία έκλεισε 100 χρόνια πέρσι, ο οποίος κρατάει ένα νέο παιδί, δεύτερης γενιάς εκδότης της εφημερίδας αυτή, την πήρε από την οικογένειά του, ο οποίος αρνείται να εκδώσει την εφημερίδα σε άλλη γλώσσα, είτε στα τουρκικά είτε και στα αγγλικά, για να έχει μεγαλύτερη κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Όπως λέει το παιδί, την εφημερίδα την πήρα σε ελληνικά και την παραδώσω στα ελληνικά. Την εφημερίδα αυτή. Και αυτός είναι ο στόχος μου.
0: Ωραία.
1: Και
0: βεβαίως, ελπιδοφόρο.
1: Ελπιδοφόρο. Και βεβαίως η ελληνική γλώσσα.
0: Και με αυτό
1: είναι
0: να
1: μια γλώσσα, ναι. Είναι μια γλώσσα, ξέρετε, η οποία δύο γλώσσες υπάρχουν στον κόσμο. Η ελληνική και η κινέζικη, τα ελληνικά και τα κινέζικα που διατηρούνται αδιαλείπτως 6.500 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο είναι το χρέος, η ευθύνη και το καθήκον μας να τη συνεχίσουμε και να την εμπλουτίσουμε.
0: Κύριε Τριανταφύλλο, αθλητικό συντάκτης μου είπατε ότι είστε.
1: Ναι, αθλητικό συντάκτης.
0: Τώρα αυτό είναι και λίγο ένα στερεότυπο που θα πω. Για αθλητικό συντάκτης πάντως έχετε εξελιχθεί πολύ στην ελληνική γλώσσα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλήθεια, όχι, δεν καταλαβαίνετε
1: υπάρχει,
0: τι λέω.
1: Η συντάκτης είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι, βέβαια. Απλά το σύνηθες είναι επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες συνηλέξεις που χρησιμοποιούν.
1: Καλά, θέλω να τα γράφουμε και εγώ τα γράφω. Τα κλισέ.
0: Τα κλισέ, ναι. Είναι ένα στερεότυπο όμως.
1: Όχι, όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Και ότι η αθλητική συντάκτης είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο τώρα πια.
0: Αλίμονο, ναι. Έκανα πλάκα, το καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Τριανταφύλλου, πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, για το συνέδριο που γίνεται στη Σαμοθράκη και θα λήξει αύριο με πολύ έτσι ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα να έρθει μέσα ο παραμορφωμένος παραγωγός μου. Persia is moving up in the world. And along with it has come a new freedom of expression. Tehran is a modern city, visibly leaning more west than east. The miniskirt is here, and along with it has come a new freedom of expression.

0: Κρίμα που δεν μπορούμε όλοι να τα πούμε αυτά που λες στον αέρα. Κρίμα που δεν μπορούμε.
1: Και δεν έχουμε κόφτη.
0: Λοιπόν, Θανάσης Καραγιάννης.
1: Ναι, εντάξει, δεν μιλάμε όπως μιλάμε σε παρέα.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα.
1: Τι.
0: Μήπως είμαστε οι μοναδικοί λάθος που δεν πάμε απόψε
1: στη
0: συναυλία της Άννας Βύση, 95.000. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Άννα Βύση.
1: Όχι, εγώ έχω ζήσει και πράγματα που τα έχει πει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Άχθε μου! Όπως. Κοίταξε να δεις, ότι θα είναι εντυπωσιακό, θα είναι. Τουλάχιστον έτσι όπως τα περιγράφω.
1: Κοίταξε, είναι πολύ ωραία Έλληνας, παραγωγή δείχνει.
0: Έλληνας καλλιτέχνης με 95.000. Εγώ το έχω πει αρκετές φορές. Έχω πάει στους YouTube 88.000 μεγαλύτερη συναυλία. Ζωή μου, εγώ εδώ.
1: Έλληνας καλλιτέχνης που να γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν ο Νταλάρας που είχε κάνει τις πρώτες συναυλίες το
0: 85.000.
1: Ναι, γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο δύο βραδιές, νομίζω ήταν ο Νταλάρας κιόλας. Και μία που είχε κάνει η μεγάλη συναυλία του Σαββόπουλου. Η μεγάλη συναυλία του Σαββόπουλου ήταν το 83. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε τώρα θα βάλω για να δούμε πόσες
1: συναυλίες. Αλλά ο Νταλάρας. Όχι, όχι. Έχω όμως τη μετάδοση, την είχε δώσει παλιά το.
0: Είχε πάει στο Σαββόπουλο.
2: Πάει.
0: Ναι, μικρός ήσουν, Σαββόπουλος.
1: Ναι,
0: για να
1: είχε,
0: τώρα...
1: είχε κατέβει ο Βέγκος με αερόστατο. Είχε,
0: πού?
1: Με,
0: όχι,
1: εκεί. Όχι,
0: αλήθεια,
1: ο Βέγκος έτρεχε με ένα ποδήλατο, νομίζω. Ο Σαββόπουλος είχε κατέβει με αερόστατο, ήταν ο Κυλαϊδόνης, είχε κάνει διάφορα πράγματα.
0: Αυτά τα έχει ακούσει,
1: το
0: δεν
1: δεύτερο
0: πήγες.
1: Πρόγραμμα είχε κάνει ζωντανή μετάδοση συναυλίας. Και μάλιστα την είχε δώσει πριν από χρόνια το δίφωνο, είχε μοιράσει το CD. Το οποίο το έχω φυσικά.
0: Δεν σε ρωτήσαμε, αλλά Ελένη μου,
1: ήταν μια εντάξει. Βέβαια, ο Σαββόπουλος δεν θεωρεί. Το λέει μέσα στο βιβλίο, δεν θεωρεί από τις καλύτερες στιγμές και όντως δεν είχε.
0: Να σου πω λίγο κάτι, 80.000 άνθρωποι ήταν.
1: Ναι, ναι, 80.000. Μα 80.000 παίρνει το.
0: Ήταν απόψε.
1: Ναι, εντάξει, έχει και κάτω την αρένα, ρε παιδί μου, αυτό είναι.
0: Τα εισιτήρια τώρα που κόπηκαν εκεί. Κοίταξε. Ναι. Είναι μεγάλη επιτυχία τώρα αυτό, έτσι. Έλληνας καλλιτέχνης να το κάνει αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα έχει ενδιαφέρον να, όσοι πάνε.
1: Όχι, να το πω κάτι τέτοιο. Το αξίζει. Δηλαδή έχει μια πορεία τέτοια. Ναι. Ένα περιθώριο τέτοιο, μια φωνή. Που το αξίζει και από ό,τι βλέπω θα γίνει μια πολύ ωραία παραγωγή.
0: Και να σου πω επίσης πάρα πολλοί Κύπροι θα πάνε.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες Κύπροι.
1: Είναι η τραγουδίστρια, δεν είναι.
0: Όλες αυτές τις μέρες. Mm. Και έχω ακούσει και ανθρώπους. Καλά, συγγενείς μου να δεις από τη Μυτιλίνη πόσοι έρχονται.
1: Θυμάσαι τους πρώτους δίσκους που έγραφε Αναβύση με το ύψιλον, όχι με ητά.
0: Ποιο, το σι.
1: Ναι, ναι, ναι, Αναβύση με ύψιλον.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: λες τώρα.
1: Ναι, κουκουιμτζί τόσο
0: πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που, θα κάνουν, που δεν βρίσκουν εισιτήρια κατευθείαν για Αθήνα και πάνε μέσω Ρώμης.
1: Για να, για
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τρομερό. Ναι,
1: το καταλαβαίνω αυτό. Είναι.
0: Το θέμα είναι, θα βρέχει.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι κρίμα να
0: γιατί
1: βρέχει.
0: Έχει λίγο ψιλοβροχό. Όχι, θα πάρουν,
1: μωρέ, όχι. Κοίταξε, να πάνε να περάσουν όμορφα οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει, δεν το
1: ευχόμαστε
0: αυτό, γιατί το πρώτο που εδώ έχουν βγει μετεωρολόγοι πάντες και κάνουν προβλέψεις για εκείνη την ώρα. Και λίγες σταγόνες να πέσουν, δεν έγινε και τίποτα.
1: Όχι.
0: Αν έχεις και ένα αδιάβροχο.
1: Ούτε θα συγκινηθούμε, θα κλαίμε.
0: Εσύ με ποιο τραγούδι λες να βγει, με ποιο τραγούδι θα ήθελες να βγει.
1: Νομίζω ότι θα ξεκινήσει με το.
0: Πού, γιατί ξέρεις το πρόγραμμα.
1: Όχι, λέω εγώ. Νομίζω θα ξεκινήσει με το Σε περίπτωση που. Με αυτό ξεκινούσε στο κέντρο και επειδή είναι πολύ ρυθμικό, σηκώνει όλο τον κόσμο να χορέψει.
0: Άντε καλέ που θα ξεκινήσει με αυτό.
1: Γιατί όχι.
0: Με τόσο καινούριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο κέντρο με αυτό έβγαινε. Και γινόταν ο χαμός ίσω.
0: Ναι, να ξανακάνει πάλι αυτό που.
1: Εν τω μεταξύ τώρα το κέντρο που ετοιμάζει αυτό, δεν ξέρω αν έχει περάσει απ' έξω εδώ στην Πειραιώς. Έχει γίνει. Έχει μείνει μόνο σκελετός. Πράγμα που σημαίνει ότι θα το φτιάξει σχεδόν εκ θεμελίων. Δηλαδή θα κάνει καταπληκτική δουλειά σε ηχοσυστήματα, σε φωτιστικά, σε καθίσματα.
0: Κάτσε να πω λίγο να πω και καλησπέρα στα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη που είναι από τους πρώτους που έστειλε καλό φθινόπωρο μιας και ήρθε. Μας αρέσει το φθινόπωρο πάρα πολύ.
1: Όλες οι εποχές είναι ωραίες.
0: Ναι. Αγγελική μου, όχι λάθος κατάλαβες με αυτό το μήνυμα που μου γράφεις. Δημήτρης Μπεκιάρης, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο τη Λευκάδα, στον Παναγιώτη, στον Σπύρο, στον κύριο Γιώργο Κανίδη. Άξιος, μεταδίδεις λείπει αξιόλογη μουσική. Η μουσική της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, νομίζω κάθε φορά.
1: Βάζει το χεράκι σου από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λίγο ναι, καμιά φορά. Έτσι. Ζητάω κι εγώ.
1: Μια χειτική ταυτότητα. Ναι, ναι, ναι,
0: ζητάω
1: χαρακτήρα.
0: Κι εγώ κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, αυτό για την Άννα Βύση, επειδή βλέπω που παίζουν και τα παιδιά στο Weekend Live. Είναι

0: Πάντως πολύ ενδιαφέρον ένας καλλιτέχνης σε όλη την περίοδο της ζωής, το ξέρεις, χτίζει, κάποιες στιγμές μπορεί να έχει λίγο μια καθίσθηση και μετά μια κάμψη.
1: Ναι, έκανε ένα περίοδο.
0: Και τώρα βρίσκεται πραγματικά
1: στην καλύτερη του
0: στην καλύτερη
1: της εποχή.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Η φωνή της είναι αγέραστη, είναι ακούραστη, είναι τρομερή.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι, μπράβο.
0: Εσύ δεν το σκέφτηκες καθόλου να πας?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και δεν το λέω όμως ότι κάνει λάθος κάποιος που πάει. Εμένα δεν με
0: ενδιαφέρει. Εγώ ξέρεις τι. Πιο πολύ ζήλεψα τις προηγούμενες φορές που ήταν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ήταν λάθος μου που δεν πήγα. Ναι. Τώρα εδώ θα είναι, δεν ξέρω. Που, θα έχουν βέβαια και μια τεράστια οθόνη όπου θα είναι 360
1: μοίρες. Ξέρεις τι, θα σου πω κάτι. Επειδή ξέρεις ποιος θα είναι εκεί μπροστά στις αυτές 360 κάτω-κάτω. Δημήτρης Γιατζόγλου.
0: Αμπά.
1: Βέβαια. Ο Δημήτρης τώρα κάνει μπάνιο για να πάει. Δηλαδή, να μην είμαι σίγουρος.
0: Αποκλείεται τώρα να κάνει μπάνιο για να πάει. Πρέπει να είναι ήδη στο δρόμο.
1: Γιατί έχω ακούσει 5 ώρα που θα ξεκινήσει. Αυτό ξέρω.
0: Ανοίγουν οι πόρτες. Ναι.
1: Επιλέγει τι θα φορέσει και αυτά. Αλλά μου λέει θα είμαι κάτω και θα είμαι εκεί που θα τη βλέπω από πολύ κοντά. Όχι, είναι μια. Ξέρεις τι γίνεται σε όλα αυτά. Ακόμη και αν πας με μέτριο κέφι, ας πεις ότι ξέρεις, δεν είσαι πολύ μεγάλος φαν της Βύση και πας, είναι τόσο ωραίο το συνέστημα που μεταδίδεται από όλους τους άλλους γύρω σου, που περνάς ωραία. Φεύγεις πάντα με ένα αίσθημα λίγο ψηλότερα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα περάσουν, όλοι αυτοί θα περάσουν τέλεια.
0: Ναι, σίγουρη.
1: Θα έχει εκπλήξεις, φαντάζομαι.
0: Αυτό εγώ σκεφτόμουν τώρα. Λες να είχε καμιά super duper έκπληξη κανένας μεγάλου καλλιτέχνη που
1: είναι
0: εδώ.
1: Γιατί όχι.
0: Και να μην το ξέρουμε.
1: Γιατί όχι.
0: Αλλά
1: αν το ξέραμε, δεν θα ήταν
0: για λίγο. Άνοιγμα στην συναυλία της Άννας Βύση, Τζένιφερ Λόπεζ. Ωραίο δεν θα ήταν.
1: Σοβαρά, και να βλέπεις τη Λόπεζ να δεις ποια είναι αυτή δίπλα στη Βύση. Ωραίο θα είναι αυτό. Αλλά το πιο ωραίο όμως, θέλει να σου το πω. Το πιο ωραίο,
0: να μου το πεις. Φίλος
1: μου, είχε κλείσει εδώ και 1,5-2 χρόνια.
0: Να πάει πού?
1: Είναι ήδη στο Δουβλίνο, γιατί μου λέει κλείνουν 50 χρόνια YouTube. Και υποψιάζομαι ότι θα κάνουν κάτι, δεν ξέρω τι.
0: Και εγώ άκουγα.
1: Έχει βγει μια βρώμα που λένε έτσι, ότι, πώς το λέμε, ότι μια φήμη ότι θα κάνουν συναυλία στο σχολείο που ιδρυθήκαν, που το κάναν όντως. Και ήταν ήδη εκεί. Ήταν ακριβώς, ήταν και στο σχολείο και ήταν κάτω από τον μπαλκόνι σε εκείνη την pub που είναι στο κέντρο του Δουβλίνου και έπαιξαν.
0: 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: 70 άριδες,
1: ναι, 50 χρόνια. 50 χρόνια.
0: Είναι 70 άριδες,
1: Ναι. Αλλά είναι φοβερό, δηλαδή το είχε, εδώ και δύο, είχε κλείσει εδώ και 2 χρόνια Airbnb και μου λέει είναι αυτό ακριβώς το σημείο μας στο κέντρο, μου λέει του Δουβλίνου και έχω κλείσει δωμάτιο και πήγε και είναι ήδη εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή μου έκανε και μεταδόσει και αυτά. Αυτό δεν είναι φοβερή εμπειρία. YouTube, σκέψου το. Η μεγαλύτερη rock μπάντα του πλανήτη.
0: Αθανασία, με την άδειά σου πάμε σε διάλειμμα.
1: Να πάμε, να μην πάμε.
0: Και επιστρέφουμε παρέα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας

0: καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Sigi Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρουφου κθηρίου χτες στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες σωρούς που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου όροφου του κτηρίου που κατέρευσε διέμεναν 4 Αμερικανοί και στο δεύτερο όροφο ένα ζευγάρι. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, πριν από λίγο, ο Διευθυντής Στρατικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στο χώρο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Όσον αφορά τη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης, ο κ. Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή. Τα στελέχη καταγράφουν το χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο και εξετάζεται η αλληλουχία των γεγονότων, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλο έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. 17.074 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν χθες την επιστροφή δύο ενοικίων συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα», πρόσθεσε ο Υπουργός, «με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους». Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνελεύση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στον ομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 21, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Συντικής Σερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην τρίτη πτέρυγα της δομής, πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιά στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι ως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Στο μπάσκετ, σε ρυθμού Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 και 4 το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 αύριο, σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
0: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο. Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες, θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: 10 λεπτά μετά τις 4. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή. Κάνουμε παρέα ζωντανά και σήμερα μέχρι τις 5. 2-10-48-170-174. Τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη, μου δίνει τα μηνύματά σας. Ή skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε. Και μέσω Viber στο 69-698-123-1003. 698-123-1003. Και εκεί τα μηνύματά σας, όπως μου έστειλε η Σταυρούλα Σαμπατάκου, πριν λίγο είχε πει καλησπέρα, Αβραμίδης Αβραάμ. Κάποιοι πρέπει να το ζήσουμε προφανώς για την Άννα Βύση, από απόσταση. Καλή συνέχεια και την αγάπη μας από τη Θεσσαλονίκη και τη δική μου. Και έπρεπε να ήσασταν χθες βράδυ στο Μασχαλούρι Σοφάδων να δείτε φωτορυθμικά και ηχητικά, γατάκι Βύση. Πού είναι το Μασχαλούρι Σοφάδων? Κάπου πρέπει, ωραία. Να πω καλησπέρα και στον Αντώνη Χριστόπουλο από τις Φθινοπορεινές Βρυξέλλες. Και μου στέλνει τώρα φωτογραφία η φίλη μου Ζωή Βενιζέλου, από τις ψάθες Βενιζέλου, της οικογένειας Βενιζέλου που είναι κοντά στη γειτονιά μου, φωτογραφία του ζευγαριού που βρέθηκε στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα και είναι συγκλονιστικό. Και μου λέει η Μαρία, με την άδειά της σας τα λέω όλα αυτά, αυτό είναι το ζευγάρι που σκοτώθηκε στην Πλάκα. Ήταν ξαδέρφη της μαμάς μου και δεν ήταν ηλικιωμένη, γιατί προφανώς εμείς λέμε ζευγάρι ηλικιωμένων. Δεν ήταν, είναι ξεκάθαρο από τη φωτογραφία. Τώρα να το πω και το όνομα, Γέννη Μαθρέμα Πλακιώτισσα, θα το κρατήσω Ζωή για μένα αυτό, από αστική αθηναϊκή οικογένεια. Και ο σύζυγός της ήταν Άγγλος, ενεργότατη εργαζόμενη, είχε τουριστικά λεωφορεία, τα κόκκινα λεωφορεία που βλέπουμε στην Αθήνα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Ζωή μου, και συλληπιτήρια στην οικογένειά σας που χάσατε την ξαδέλφη σας, γιατί είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι στο στούντιο μαζί μου Κατερίνα Λάλου. Καλησπέρα. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμη μια φορά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Κάθε φορά ζορίζομαι για να. Ζορίζομαι. Λέω, πώς θα σε προσφωνήσω, έλα, πες μου, τι θα πω. Έτσι λες κι εσύ, ε.
1: Έτσι λέω κι εγώ, γιατί έχουμε όλοι πάρα πολλές ιδιότητες και ναι, δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε. Εδώ είμαι με την ιδιότητά μου ως business coach, λοιπόν. Και καταρχάς να πω και εγώ συλληπιτήρια στην οικογένεια, γιατί τώρα ναι, η μετάβαση δεν είναι τόσο εύκολη.
0: Όχι,
1: να πάμε
0: είναι
1: σε ένα θέμα. Να ευχηθώ όμορφη σεζόν, λοιπόν, Μαρία Δουρουδή. Και θέλω
0: πολύ
1: να μεταφέρω κάτι έτσι για να αλλάξω λίγο όσο μπορεί αυτό το κλίμα να αλλάζει έτσι εύκολα. Να μεταφέρω λίγο μια άποψη από το fan club σου, το οποίο εκπρόσωπω εγώ σήμερα που είμαι εδώ.
0: Α, έχω fan club.
1: Έχεις fan club, λοιπόν, ναι.
0: Τα ακούς, Παναγιώτη, και να συμμετέχεις.
1: Και θέλω να μεταφέρω το ότι θέλουμε Μαρία Δουρουδή στην τηλεόραση, λοιπόν. Σε θέλουμε με εκπομπή. Καθημερινή αν γίνεται. Η θετική σου αυτή αύρα θέλουμε να μεταφέρεται καθημερινά.
0: Δεν είναι συνοημένο αυτό να πούμε.
1: Δεν είναι συνοημένο καθόλου, καθόλου. Το είπα, αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενων μου. Και μου λες σε ποια πόρτα πρέπει να πω να χτυπήσω φεύγοντας.
0: Εντάξει,
1: εδώ
0: θα σε ενημερώσω. Σε ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα,
1: έτσι,
0: πάρα πολύ.
1: Να αλλάξω λίγο το.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα συζητήσουμε. Κάθε φορά όταν μου προτείνεις τα θέματα, λέω, α, αυτό είναι καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Ως προπονήτρια ζωής, λοιπόν, θέλω να θα ξεκινήσουμε με τα ψεματάκια.
1: Με τα ψεματάκια που λέμε στον εαυτό μας.
0: Τι ψέματα?
1: Βέβαια,
0: λέμε
1: αυτά
0: στον
1: τα δύο
0: μας
1: θέματα, και τα δύο θέματα συνδέονται, θα το δούμε μετά πώς. Τι ψέματα λέμε στον εαυτό μας?
0: Τι ψέματα λέμε?
1: Για να είμαστε έτσι απόλυτα σωστοί σε αυτά που λέμε, όταν εννοούμε ότι λέμε ψέμα, συνήθως ξέρουμε την αλήθεια και επιλέγουμε να μην την πούμε ή επιλέγουμε να πούμε ένα ψέμα. Πιο σωστό είναι να μιλήσουμε για αυτοεξαπάτηση. Τι είναι αυτοεξαπάτηση? Δεν ξέρω τι λέω ψέματα στον εαυτό μου. Το κάνω ασυνείδητα. Επιλέγω την αλήθεια, η οποία είναι πιο κοντά σε μένα, η οποία είναι πιο βολική για εμένα, η οποία δεν με πληγώνει τόσο.
0: Ψέμα είναι αυτό.
1: Είναι, όταν δεν είναι αλήθεια, όταν δεν είναι η πλήρης αλήθεια, αλλά την πιστεύουμε και έχουμε μάθει να την έχουμε πηξίδα για τη ζωή μας, είναι ένα ψέμα το οποίο έχουμε
0: συνηθίσει να λέμε. Έλα να αρχίσουμε να λέμε παραδείγματα, λοιπόν, πώς ακριβώς το εννοείς.
1: Καταρχάς, 2.500 χρόνια πριν, οι αρχαίοι μας στο Ναό του Απόλλωνα, στους Δελφούς, είχαν τα πολύ ωραία δελφικά παραγγέλματα. ήταν 147 περίπου, ήταν αυτές οι σοφίες ζωής. Το πιο γνωστό το έχουμε μάθει από τον Σοκράτη και το θυμόμαστε, γιατί το έλεγε συνεχώς, το γνώθησε αυτόν. Πίστευαν λοιπόν οι αρχαίοι ότι πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά τον εαυτό σου και μάλιστα συγκεκριμένα πρέπει να γνωρίζεις ποιες αλήθειες κρύβεις από τον εαυτό σου. Για να έρθουμε και στην επιστήμη, ο Φρόιντ μίλησε για άρνηση, για απόθυση, για εξορθολογικοποίηση των συναισθημάτων μας όταν μας συμβαίνει κάτι κακό, όταν έχουμε ένα τραύμα, όταν έχουμε μια έτσι πολύ ατυχή στιγμή στη ζωή μας. Ο Γιούγκ, το αγαπημένο μου ρητό του Γιούγκ είναι μέχρι να κάνουμε το ασυνείδητο συνειδητό, αυτό θα καθορίζει τη ζωή μας και εμείς θα το λέμε μοίρα. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι και η επιστήμη και ό,τι έλεγαν οι αρχαίοι καταδεικνύουν ότι κάποια πράγματα, αν δεν τα έχουμε φιλοσοφήσει, αν δεν τα έχουμε ψάξει μέσα μας, μπορεί να μας καθορίζουν για μια ζωή και να μας κάνουν να παίρνουμε λάθος αποφάσεις ή πολύ απλά να μην μας αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή μας στο έπακρο. Πάμε να δούμε παραδείγματα.
0: Ναι, πες μου ένα σύμπτωμα.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω εγώ
1: ένα δικό μου ψέμα που σήμερα αντιλήφθηκα. Ναι, προετοιμάζοντας αυτό το θέμα. Λοιπόν, ναι. Μιλούσα με μια φίλη μου στο τηλέφωνο και σκεπτόμενοι ότι γενικώς δεν λέω πολλά ψέματα στον εαυτό μου, γιατί το έχω δουλέψει πολύ, έχω μπει στον εαυτό μου βαθιά κτλ. Με παίρνει μια φίλη μου σήμερα τηλέφωνο λοιπόν και με ρωτάει πώς πάει η διατροφή μου.
0: Ναι.
1: Και της λέω πώς να πάει, δύσκολα, γιατί είμαι συνέχεια στους δρόμους. Ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά, οπότε δεν μπορώ να κάνω διατροφή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κλασικό ψέμα το οποίο το λέω συνεχώς το τελευταίο διάστημα, το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Όπου και να πας έχει γίνει τροφή πλέον, μπορείς να προγραμματίσεις, να κάνεις το πρόγραμμά σου, να έχεις μαζί σου υγιεινά snacks, μπορείς να το προγραμματίσεις.
0: Ανώδυνο το βρίσκω αυτό το ψέμα πάντως.
1: Δεν είναι και πολύ ανώδυνο, Μαρία μου, αν δεις τη ζυγαριά. Δεν είναι και πολύ ανώδυνο, αλλά τώρα έδωσα ένα απλό παράδειγμα στο, έτσι, με ένα πολύ μικρό ψέμα που λέω καθημερινά το τελευταίο καιρό, που δεν μου επιτρέπει να κάνω διατροφή.
0: Ναι.
1: Είναι βολικό για μένα, γιατί το να δράσω είναι το πιο δύσκολο, το να προγραμματίσω είναι πιο δύσκολο από το να μην κάνω τίποτα, άρα έχω διαλέξει την πιο βολική μου αλήθεια. Λέω ένα παράδειγμα, άλλο συνηθισμένο ψέμα, δεν έχω επιλογή, το λέμε πολύ συχνά, δεν είχα επιλογή. Τώρα, γιατί τα λέμε όμως αυτά τα ψέματα και θα δούμε και στη συνέχεια? Κυρίως για να προστατεύσουμε τα συναισθήματά μας. Κυρίως, παράδειγμα, είναι πιο εύκολο να φταίει κάποιος άλλος παρά εμείς. Αν μου συμβεί κάτι κακό, θα πρέπει να το αποθήσω. Ο οργανισμός μου το αποθεί. Το ξεχνάει πολλές φορές ή το αφήνει στην άκρη και αλλάζει το νόημα αυτού που μου συνέβη. Είναι πολύ πιο εύκολο να φταίσαι εσύ παρά εγώ για ένα λάθος μου. Αν φταίω εγώ, σημαίνει ότι κάτι εγώ πρέπει να αλλάξω. Άρα είναι πολύ συχνό το ότι θέλω να προστατευτώ και λέω ψέματα στον εαυτό μου. Άλλο, η ανάληψη ευθύνης. Η ανάληψη ευθύνης, όταν ξέρουμε την αλήθεια, πρέπει να υπάρξει. Δεν θέλουμε την ευθύνη. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Προβληματίζεσαι.
0: Ναι, προβληματίζομαι για τώρα, γιατί ξέρεις, όσο το λες αυτό, είναι, σκέφτομαι, λες ψέματα που λέμε στον εαυτό μας, ενώ ξέρουμε πολύ έτσι σοβαρά την αλήθεια. Και λέω, γιατί να αυτομαστιγώνουμε για πράγματα που δεν μπορώ να κάνω και να χαϊδέψω λίγο τον εαυτό μου και ας είναι και ένα μικρό ψέμα για να με πάει παρακάτω. Είναι λάθος η σκέψη που κάνω.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: καθόλου.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή που ζούμε και βιώνουμε.
1: Ισχύει.
0: Σου λέω εγώ, μου λες πριν ξέρω εγώ κάτι, γιατί δεν το κάνεις, και εγώ σου λέω ότι εντάξει μωρέ, δεν θέλω άλλο να προσπαθώ σε αυτό που λέγαμε πριν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ψέμα.
1: Δεν
0: και πρέπει
1: είναι.
0: Να το πω κιόλας και στον εαυτό μου, γιατί μέχρι εκεί μπορώ και πάμε λίγο παρακάτω. Δεν
1: ισχύει,
0: είναι ψέμα.
1: Ισχύει.
0: Και ας μπορώ να κάνω κάτι πολύ περισσότερο, αλλά δεν είναι ψέμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αρκεί να είσαι καλά με αυτό. Αν είσαι καλά με αυτό που έχεις επιλέξει, 100% μαζί σου, προφανώς ο οργανισμός σου σε πάει εκεί που βολεύεσαι καλύτερα, και αν είσαι καλά 100% με αυτό μέσα σου και με την επιλογή σου, συνεχίζεις να κάνεις αυτό που θέλεις. Εδώ πέρα υπάρχει όμως μια γνωσιακή ασυμφωνία. Πολλές φορές άλλο θέλουμε να κάνουμε και άλλο κάνουμε. Αν ο δρόμος που έχεις επιλέξει δεν σε βοηθάει μακροπρόθεσμα ή βλέπεις ότι δεν είσαι καλά 100% με αυτό, είναι σημαντικό να μπορείς να αμφισβητείς τον ίδιο σου τον εαυτό,
0: ναι,
1: όταν πιστεύεις σε κάτι. Οπότε σίγουρα υπάρχει η λειτουργική βραχυπρόθεσμη αυτοεξαπάτηση, που είναι πολύ σημαντική. έχω μια πόλη αγαπημένου προσώπου. Είναι πολύ σημαντικό να πάθω και την άρνηση, να πάθω και όλο αυτό τη διαχείριση του πένθους που απαιτείται. Όμως, όταν κάτι μακροχρόνια το πιστεύω, έχω ακούσει, ας πούμε, κάποιες έτσι ατάκες.
0: Δεν μιλάμε για μυθομανείς. Δεν μιλάμε τώρα για τέτοιους ανθρώπους. Γιατί προσπαθώ, ξέρεις, λίγο να μπω, να εντρυφήσω ακόμα περισσότερο, γιατί σε απασχόλησε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, που σημαίνει ότι όλο και περισσότερο βλέπεις ανθρώπους τριγύρω να λένε όχι ψέματα τύπου να μη σου καλάσω τη διάθεση, α, τι όμορφη που είσαι ενώ δεν είσαι. Δεν μιλάμε για τέτοια.
1: Να μην αναγνωρίζουν. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοια. Μιλάμε κυρίως να μην αναγνωρίζουν την πραγματική τους αλήθεια. Παράδειγμα, έχω ακούσει ατάκα, ο οργανισμός μας εμάς είναι για να είμαστε υπέρβαροι μια ζωή. Να το λέει η μητέρα στην κόρη. Κάτι που θεωρώ.
0: Ότι αυτό είναι το DNA μας, δεν μπορείς εσύ να το αλλάξεις και τα λοιπά.
1: Αυτό τώρα κατανοείς. Αυτό φυσικά, οποιαδήποτε πεποίθηση έχουμε, οτιδήποτε λέμε που δεν το έχουμε αμφισβητήσει τουλάχιστον μια φορά. Να αμφισβητήσουμε την ίδια μας την πεποίθηση, δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι είναι αλήθεια.
0: Κάποια ψέματα καμιά φορά χρειάζονται.
1: Φυσικά χρειάζονται. Όταν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, δεν γίνεται να αυτομαστιγωνόμαστε, όπως πολύ σωστά είπες. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, βραχυπρόθεσμα είναι μια στρατηγική η οποία είναι εξελικτική στρατηγική. Μην το ισοπεδώσουμε. Έτσι εξελιχθήκαμε.
0: Α, για πες μου λίγο για αυτή τη στρατηγική.
1: Ναι, είναι στρατηγική του εγκεφάλου μας. Προστατεύει τα συναισθήματά μας. Όπως είπαμε, είναι συνήθεια. Έτσι εξελιχθήκαμε.
0: Ναι.
1: Εξελιχθήκαμε. Ο εγκέφαλος τι θέλει? Να επιβιώσει. Η λειτουργία του είναι εκεί για να μας βοηθάει να επιβιώσουμε. Άρα κυνηγάει την επιβίωση. Οπότε, πώς επιβιώνουμε? Πολλές φορές επιβιώνουμε λέγοντας και ψέματα στον εαυτό μας. Άρα, χρειάζεται βραχυπρόθεσμα να γίνει. Δεν θα το γιώσω εντελώς σαν στρατηγική. Υπάρχει εκεί.
0: Εμένα κάπως μ' αρέσουν, να ξέρεις.
1: Είναι ωραία. Αρκεί.
0: Όχι να κοροϊδεύω άνθρωπο.
1: Δεν μιλάμε για τον εαυτό μας.
0: Για τον εαυτό μας.
1: Μιλάμε για τον εαυτό μας μόνο. Αρκεί, Μαρία μου, να μην σε σταματάνε από το να πας παρακάτω. Αυτό είναι το.
0: Τώρα αυτό με προβληματίζεις. Να τώρα.
1: Ναι, σε προβληματίζω. Γιατί στη συζήτηση που είχαμε πριν, που δεν θα αναφερθώ στο θέμα, δεν σε είδα καλά με την απόφαση του να μην το συζητάς πλέον. Αν δεν είσαι καλά με την απόφαση του να μην το συζητάς πλέον, ξέρεις από τι κινδυνεύουμε.
0: Από τι?
1: Κινδυνεύουμε να μην μιλάει το στόμα, να μιλάει το σώμα. Τα ξέρεις, το έχουμε συζητήσει. Μπέσελ Βάντελ Κόλκ, παγκοσμίου φήμης ψυχίατρος, όταν το σώμα δεν ξεχνά. Καταπληκτικό βιβλίο στο οποίο αναγράφεται ολόκληρο κεφάλαιο. Ακριβώς. Έχω και τον Γκαμπόρ Ματέ, όταν το σώμα λέει όχι. Που επίσης.
0: Αυτό μου δώσει.
1: Αυτό σου έχω δώσει. Ναι. Κλινικός γιατρός, ο οποίος επίσης αναφέρεται στο τι λέει το σώμα όταν δεν τα λέει το στόμα. Οπότε γενικώς είμαι αρκετά έτσι ευαίσθητη με αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας? Μπορούμε να ψάξουμε για φράσεις που λέμε συνέχεια, επαναλαμβανόμενα. Μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο για φράσεις που λέμε επαναλαμβανόμενα και που πιστεύει ότι δεν είναι και τόσο αλήθεια 100%.
0: Ξύνεις πραγματάκια τώρα εσύ.
1: Ξύνω πραγματάκια, ναι.
0: Είναι. Ο Αβραάμ λέει, πολύ ενδιαφέρον αυτό που συζητάτε. Αν η αυτοεξαπάτηση, Κατερίνα, είναι εξελικτική, αν δηλαδή μας βοηθάει να επιβιώνουμε, γιατί να θέλουμε να τη σταματήσουμε? Μήπως είναι και προστατευτική, ρωτάει ο Αβραάμ από την Ξάνθη. Γιατί?
1: Πολύ σωστό και κολλάει σε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί υπάρχει η λειτουργική βραχυπρόθεσμη αυτοεξαπάτηση, όπως είπαμε πριν, είναι ο αερόσακος του μυαλού μας. Ο αερόσακος τι κάνει? Σε βοηθάει την ώρα του ατυχήματος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βραχυχρόνια η χρήση του. Αν τον έχουμε πάντα εκεί, ακριβώς, αν τον έχουμε για πάντα εκεί, τον αερόσακο, μπορεί να μην μας βοηθήσει να πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να μην μας βοηθήσει να βλέπουμε καθαρά μπροστά. Μπορεί αυτό να γίνει πλέον ταυτότητά μας.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα βραχυπρόθεσμα βοηθάει. Μακροπρόθεσμα, το να πιστεύω κάτι ως θέσφατο, χωρίς να το έχω πρώτα εξετάσει, δεν δείχνει να βοηθάει. Αλλά και πάλι, ο καθένας όπως νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του.
0: Αν νιώθεις δηλαδή με αυτά τα μικρά ψεματάκια, ό,τι.
1: Ακριβώς. Αν νιώθεις okay με τον εαυτό σου και είσαι happy με αυτό. Συνεχίζεις, γιατί σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά συνήθως τα ψέματα που λέμε αφορούν για τον εαυτό μας, αφορούν σχέσεις μας, αφορούν τη δουλειά, αφορούν τον περίγυρο. Συνήθως τι ψέματα λέμε στον εαυτό μας, τα πιο συνήθη ψέματα δηλαδή.
1: Τα πιο συνήθη που βλέπω εγώ είναι που αφορούν ξεκάθαρα εμάς και τις επιλογές μας. Βλέπω ένα σύνθεσμο ψέμα είναι ότι είμαι σε μια τοξική σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, και όλες οι σχέσεις έχουν προβλήματα. Αυτό είναι πολύ πολύ συχνό.
0: Ωραίο
1: πολύ
0: είναι
1: πολύ
0: αυτό.
1: Συχνό.
0: Ωραίο είναι, ωραίο. Αυτό, ναι. Άρα ας είμαι κι εγώ εκεί.
1: Άρα ας είμαι κι εγώ εκεί. Γιατί και ποιος δεν έχει προβλήματα. Και ποιος δεν είναι τοξικός. Και ποιος δεν... Αυτό. Είναι κάτι που τα ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Άλλο.
1: Και το έχω πει κιόλας.
0: Ναι, καλά, όλοι μας τα έχουμε πει.
1: Αυτά που λέω δηλαδή κυρίως είναι επειδή έχω ξεκινήσει με τη δουλειά με μένα, οπότε...
0: βέβαια. Πρώτα το ζούμε.
1: Το ότι φταίνε οι άλλοι. Το ότι φταίνε οι άλλοι επίσης.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί δεν... Αυτό που τι είπαμε είναι ο ερώσακος. Ναι, όταν συμβεί κάτι πάρα πολύ αρνητικό, με βοηθάει να κατηγορήσω κάποιον άλλον. Αλλά αν το χρησιμοποιώ μακροχρόνια, δεν με αφήνω να δω τη δική μου ευθύνη σε αυτό.
0: Αυτά όμως όλα, Κατερίνα, προϋποθέτουν ότι πας να κάνεις κάπου δουλειά με έναν άνθρωπο. Πώς κάνω δουλειά εγώ με τον εαυτό μου και προχωράω ένα βήμα παραπέρα? Τι κάνω? Δηλαδή, ωραία, τα είπαμε αυτά, τα εξηγήσαμε, τα εντοπίσαμε μετά.
1: Καταρχάς, όταν τα εντοπίσεις, όταν δεις τι λες στον εαυτό σου και δεν ισχύει, είναι έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Έχεις κάνει τη μισή
0: διαδρομή, την έχεις κάνει.
1: Τη μισή διαδρομή.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν αντέχουμε να ξέρουμε την αλήθεια και να μην δράτουμε. Σε κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε σε δράση. Κάποιες τεχνικές έτσι πολύ καλές είναι. Τι θα έλεγε σε μία φίλη, σε ένα φίλο? Τι θα του πρότεινε?
0: Στη θέση σου,
1: Στη θέση σου. Αυτό βοηθάει γενικότερα και είναι μια στρατηγική που βοηθάει πάντα όταν δεν είμαστε καλά. Οι καλύτερες συμβουλές δίνουμε πάντα στους άλλους και όχι στον εαυτό μας. Αυτό είναι γνωστό. Άρα, ακριβώς. Επίσης. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ημερολόγιο καθημερινά 10 με 15 λεπτά. Εγώ και οι σκέψεις μου καταγράφω αυτά που
0: φοβάμαι.
1: Νιώθω, αυτά που σκέφτομαι.
0: Φοβάμαι να το κάνω εγώ αυτό.
1: Ιδέες, γιατί τι φοβάσαι?
0: Τι είπε, να καταγράφω τις σκέψεις μου.
1: Γιατί?
0: Η Φραντσέσκα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει πω από τι είπε. Εμένα το σώμα μου με μπλόκαρε για να με σώσει.
1: Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει πολύ συχνά. Και το burnout είναι αυτό, έτσι, δηλαδή...
0: Α, καλά.
1: Άλλη.
0: Ναι. Λοιπόν, γυρίζοντας από το διάλειμμα, σε ποιο κεφάλαιο θα με πας?
1: Λοιπόν, θα πάω στο κεφάλαιο της τέχνης του να μην κάνεις τίποτα.
0: Την αγαπώ. Αυτή πρέπει να εξελίξουμε. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να μην κάνεις τίποτα? Όταν με ρωτάνε στα ρεπό σου τι θα κάνεις, δεν έχω χειρότερο. Δεν έχω χειρότερο να με ρωτάνε αυτό το πράγμα. Τίποτα. Τίποτα. Θα ήθελα να είναι το τίποτα. Αυτό θα με εξελίξει τον εγκέφαλό μου. Έξαλε. Λοιπόν, πάμε σε διάρκεια, θα επιστρέφω παρέα.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
9: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
8: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούσαν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Στην οδόληση Κράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εκφράζει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, ευχαρίστησε τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και όλους όσοι συμμετείχαν στην πολύωρη και απαιτητική επιχείρηση. Σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: είμαστε κοντεπαρτυρό. Είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής παρέα. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Sky 100,3, 210-48-00, 170-174. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Ή στο Viber 69, θα το μάθω σωστά, 698, 123-1003. Έτσι αρέσει. 1-2-3. 6-9-8. 1-2-3. 1-3. Σ' αρέσει. Ωραία. Αφού σ' αρέσει εσένα, να δω λοιπόν στο Viber τώρα τι άλλα μηνύματα έχουμε εδώ. Στην Αναστασία, εσύ την πλήρωσες και είπε ότι συμφωνώ και παυξάνω. Θέλουμε στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή.
1: Ναι, αλλά μείνα στο fan club να επικοινωνήσει μαζί μου για να οργανωθούμε.
0: Εγώ έχω πιει καφέ από το καφεκοπτίο των Σουφάδων. Έχω πιει. Η Μέρη μου λέει, ακολουθώ να σταματάω για καφέ ελληνικό και για καταγραφή στιγμών και πρώτη φορά την εβδομάδα ή δύο εβδομάδες ακυρώνω ραντεβού και υποχρεώσεις για να ερεμήσω στο σπίτι. Βέβαια είμαι συνταξιούχος και έχω αυτή την πολυτέλεια. Το να ξεκινάει κάτι και να το σταματάει προφανώς λέει. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Καταρίνα Λάλλου εδώ μαζί μας, προπονήτρια ζωής εγώ θα λέω. Και αφού λύσαμε το θέμα με τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας, τα οποία κάποια μπορεί και να βοηθάνε στην εξέλιξή μας, mm-hmm, έτσι, να μην mm-hmm. αυτό μας τηγωνόμαστε, αλλά κάποια θα πρέπει ίσως να τα αποδεχτούμε, να τα παραδεχτούμε για να προχωρήσουμε και να πάμε παραπέρα. Mm-hmm. Και πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο θέμα. Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα και γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητική στο να είμαστε καλά και ψυχικά υγιής και σε αυτό το πράγμα το μόνιμο παπαντάμε που σου έλεγα και πριν, Κατερίνα μου, mm-hmm. τι θα κάνεις στα ρεπό σου, τι θα κάνεις στις διακοπές σου, έχεις κανονίσει. Είμαστε μόνιμα σε μία αγωνία στο να κάνουμε πράγματα.
1: Ισχύει. Επειδή ξεκινήσαμε με ιταλικό τραγούδι, οι Ιταλοί έχουν έκφραση συγκεκριμένα γι' αυτό, είναι το «Dolce far niente».
0: Δηλαδή?
1: Η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Επίσης οι Ολλανδοί έχουν το «Nixen», είναι μια λέξη που ουσιαστικά υποδηλώνει το «δεν κάνω τίποτα», κοιτάζω το ταβάνι. Και το έχουν σαν κάτι θετικό. Εμείς έχουμε «τυραστώνει» στα ελληνικά ή το «χαζεύω», που δεν είναι και τόσο ωραίο, έχει λίγο αρνητική χρειά μέσα. Που χαζεύεις, που χαζεύεις, ακριβώς, δεν θα έπρεπε. Ο γνωστός μαθηματικός Πασκάλ που είχε βγάλει τα θεωρήματα, τη θεωρία των πιθανοτήτων, τα είχε θεμελιώσει, ήταν παράλληλα και φιλόσοφος, ήταν παιδί θαύμα από τα 12 του και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλη η δυστυχία των ανθρώπων έγκυται στην ανικανότητά μας να μείνουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας για κάποιες ώρες μες τη μέρα. Από τότε έτσι υπήρχε, πριν 400 χρόνια και τότε δεν μπορούσαν, παρότι δεν είχαν social media. Είχε καταλήξει λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα. Πόσο έχει διαλυθεί η προσοχή μας? Πόσο έχει διαλυθεί πάρα πολύ η προσοχή μας. Μαρία, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Εγώ θα σταθώ σε μία.
0: Φοβερό αυτό που είπες πάντως. Να μην μπορούμε να κάνουμε καλή παρέα με τον εαυτό μας.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Αν δεν μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου, σημαίνει ότι δεν έχεις και πολύ καλή παρέα. Επίσης, κάτι πολύ ωραίο που διάβασα. Το οποίο είναι λίγο αυτομαστίγωμα επίσης, αλλά οκ. Okay, μ' άρεσε. Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας κάνει μελέτη εδώ και 20 χρόνια για να δει πόσο έχει ακριβώς διαλυθεί η προσοχή μας. Το 2004. Αλλάζαμε οθόνες ανά 2,5 λεπτά. Πηγαίναμε από τη μία οθόνη στην άλλη. Εικόνες. Το 12 ανά 75 δευτερόλεπτα. Και σήμερα έχει αυτό φτάσει στα 45 δευτερόλεπτα, το οποίο το αμφισβητώ εγώ προσωπικά. Εγώ πιστεύω πολύ πιο γρήγορα αλλάζουμε οθόνες. Και κάθε φορά, Μαρία, που η συγκέντρωσή μας αποσπάται από την αλλαγή οθόνης, ξέρεις πόσα λεπτά χρειαζόμαστε για να επανέλθει η συγκέντρωση στα αρχικά επίπεδα? Πόσα λεπτά χρειαζόμαστε?
0: Από την ώρα που θα δω κάτι στο κινητό.
1: Ναι, βλέπω εγώ τώρα κάτι και κάνω μια αναλλαγή 45 σεκόντ για να επανέλθω σε μια κατάσταση που ήμουν πριν, συγκέντρωσης. Ξέρεις πόση ώρα χρειάζεται ο εγκέφαλός μου να μην κάνω τίποτα, να μην βλέπω οθόνες, να μην κάνω τίποτα? 23 λεπτά, λέει αυτή η έρευνα. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
0: Έχουμε. Γι' αυτό δεν μπορώ να. Το βλέπω στον εαυτό μου, δεν μπορώ να διαβάσω, να συγκεντρωθώ. Ναι. Όταν βλέπω δηλαδή την οθόνη. Μετά είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθώ στη σελίδα και να διαβάσω.
1: Βέβαια, και φαντάσου πόσο κακό αυτό είναι για τις νέες γενιές και για τα μικρότερα παιδιά και για τις νέες ηλικίες. Γιατί αρκετοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η διάσπαση προσοχής που είναι τόσο υψηλά τα ποσοστά πλέον έχει να κάνει κυρίως με αυτό, με την αναλλαγή ερεθισμάτων. Δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να λάβει όλα αυτά τα ερεθίσματα. Τώρα, τι συμβαίνει όταν δεν κάνουμε τίποτα? Ξεκουράζεται ο εγκέφαλος? Όχι ακριβώς. Να πούμε ότι ο εγκέφαλός μας είναι το 2% του βάρους μας.
0: Μόνο.
1: Μόνο, αλλά καταναλώνει περίπου το 20% της ενέργειας που καταναλώνουμε καθημερινά κατά μέσο όρο. Πολύ. Κάποιες εποχές περισσότερο και κάποιες ώρες περισσότερο. Τώρα, τι συμβαίνει όταν δεν κάνουμε τίποτα? Όταν δεν κάνουμε τίποτα, ενώνουμε τις κουκκίδες. Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί και ενώνει τα γεγονότα με το γιατί. Βρίσκει νόημα πίσω από πράγματα. Εξού και πάρα πολλές φορές θα πιάσουμε τον εαυτό μας όταν δεν κάνουμε τίποτα, να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε ανθρώπους που έχουν σημασία για μας και ουσία, πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για μας. Στις διακοπές που πολύ συχνά δεν κάνουμε τίποτα, αρχίζουμε και επαναπροσδιορίζουμε και επαναπρογραμματίζουμε και λέω από το Σεπτέμβριο που θα γυρίσω, θα κάνω αυτό γιατί είναι σημαντικό για μένα. Οπότε ενώνουμε κουκκίδες. Επίσης βοηθάει την κοινωνική ευφυΐα το να μην κάνω τίποτα. Δηλαδή, θα πολύ πιο εύκολα μπορώ να καταλάβω γιατί η Μαρία μου μίλησε έτσι. Όλα αυτά είναι υποσυνείδητα και δεν είναι κάποιες διεργασίες που γίνονται συνειδητά.
0: Ξέρεις πόσες φορές δεν κάνω τίποτα, μπορεί ας πούμε απλά να περιφέρομαι μες στο σπίτι, να ανεβαίνεις, κατεβαίνεις μια σκάλα και ξαφνικά να σου έρχεται η λύση που ψάχνεις καιρό.
1: Εκεί ακριβώς θα πήγαινα τώρα. Οι μεγαλύτερες ιδέες, Αρχιμίδης, άνοση, στην πανιέρα, Νεύτωνας, βαρύτητα, κάτω από τη μηλιά, σε κανένα εργαστήριο και πάνω σε καμία άσκηση δεν βγήκαν αυτές οι αρχές. Οι μεγαλύτερες και οι καλύτερες ιδέες μας έρχονται όταν περπατάμε χωρίς ακουστικά, όταν είμαστε στο ντουζ, όταν κάνουμε μια χειρονακτική επαναλαμβανόμενη εργασία που πλένουμε τα πιάτα αλλά χωρίς άλλα ερεθίσματα.
0: Παιδιά, όταν πλένω τα πιάτα έχω σκεφτεί τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Εκεί έχω πάρει τις σημαντικότερες αποφάσεις. Αλήθεια σου λέω. Τρέχει το νερό, πλένεις. Αυτό δεν ξέρω πώς λειτουργεί και είναι τόσο καλά ο εγκέφαλος και τσουπ έρχεται η λύση.
1: Εξηγείται γιατί όταν δεν κάνουμε τίποτα, όπως είπαμε, ενώνονται κουκκίδες και άσχετες φαινομενικά ιδέες έρχονται και ενώνονται πολύ συχνά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, γιατί μας τρομάζει το να μην κάνουμε τίποτα?
0: Έλα, για πες εσύ τώρα, γιατί μας τρομάζει.
1: Αν σου πω για ένα πείραμα τώρα από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, από όταν το διάβασα, σοκαρίστηκα. Έβαζαν ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο, χωρίς κινητό, χωρίς βιβλία, χωρίς τηλεόραση.
0: Τρομακτικό.
1: Ναι. Αλλά ένας έμπαινε μέσα και υπήρχε όμως εκεί μια συσκευή στην οποία μπορούσες μόνος σου να προκαλέσεις ηλεκτροσόκ στον εαυτό σου. Όχι ηλεκτροσόκ που θα σε έφερνε σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά δεν ήταν ευχάριστο σε κάθε περίπτωση. Ήταν ένα ελαφρύ ηλεκτροσόκ. Έχω να σου πω ότι το 70% των ανδρών και το 30% των γυναικών, και το λέω γιατί έχει σημασία, επέλεξε να κάνει τουλάχιστον μία φορά ηλεκτροσόκ στον εαυτό από το να μείνει 30 λεπτά χωρίς να κάνει τίποτα μέσα στο δωμάτιο.
0: Γιατί να κάνω ηλεκτροσόκ στον εαυτό μου?
1: Γιατί να κάνεις ηλεκτροσόκ στον εαυτό σου?
0: Γιατί δεν είχα κάτι να κάνω εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν άντεχαν το να μείνουν.
0: Και,
1: ναι. και όταν λέμε 70% των ανδρών και
0: πολύ
1: 30% μπορείς να σκεφτείς για ποιο λόγο. Εντάξει, είναι πολλοί λόγοι και πάντα είναι πολύ διάστατο.
0: Γιατί οι άντρες σε τόσο μεγάλο ποσοστό να κάνουν ηλεκτροσόκ? Ότι σε κοιτάμε εσένα και περιμένουμε απάντηση, Παναγιώτη.
1: Καταρχάς είναι πιο πολύ του ρίσκου από τις γυναίκες, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι πιο πολύ της δοκιμής. Πιο εύκολα θα ρισκάνουν, θα δοκιμάσουν. Εμείς έχουμε.
0: Πιο λογική.
1: Είμαστε λίγο πιο λογικές. Έχουμε την αυτοπροστασία πιο πολύ. Έχουμε το μητρικό ένστικτο. Ναι. Φοβόμαστε μην μας συμβεί κάτι κτλ. Αλλά η δεύτερη εξήγηση είναι ότι οι άντρες δυστυχώς κοινωνικά δεν τους επιτρέπεται να είναι ευάλωτοι. Δεν τους επιτρέπεται. Όσο τουλάχιστον επιτρέπεται σε εμάς.
0: Εγώ νόμιζα θα έλεγες για τον εγκέφαλο. Ότι. Ο εγκέφαλος, mm-hmm. δεν ξέρω τι διαφορές τώρα, αν...
1: Αυτό δεν ήταν στις εξηγήσεις που έδωσαν του πειράματος. Παρ' όλα αυτά ήταν μια εξήγηση του πειράματος ότι ο άντρας πολύ πιο δύσκολα μένει με τα συναισθήματά του και μένει μόνος του γιατί δεν τον αποδέχεται η κοινωνία να είναι πιο ευάλωτος. Οπότε δεν έχει μάθει να κάνει τόση ενδοσκόπηση όσο έχουμε μάθει να κάνουμε εμείς. Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια ακούγεται λίγο στερεοτυπικό. Η κουβέντα γίνεται σήμερα, αλλά αυτό στο μικρό αγοράκι θα πούμε ακόμα και σήμερα, επειδή είσαι άντρας δεν κλαις ή επειδή είσαι αγοράκι δεν κλαις, δεν βοηθάμε στο να βγάλει την ευαλωτότητά του προς τα έξω. Τώρα, τέσσερις λόγοι που κυρίως μας τρομάζει το να μείνουμε μόνοι μας με τη σιωπή μας και το να μην κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί στην ενδοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Παλιότερα υπήρχε μια τηλεόραση, την ανοίγαμε λίγες ώρες μες τη μέρα, δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχε αυτό το διαδίκτυο, αυτό το συνεχές. Ερέθισμα, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο παλιότερα να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας ή να μείνουμε μόνοι μας. Δεν είχαμε τόσο πολλά ερεθίσματα. Η πλήξη μας φέρνει σε επαφή με αυτά που κρύβουμε. Εδώ έχουμε και τη σύνδεση με την πρώτη ενότητα. Άρα, όταν θα νιώσω πλήξη, θα αναγκαστικά θα αρχίσω να σκέφτομαι και πράγματα που μπορεί να με έχουν ενοχλήσει, μπορεί να τα κρύβω, μπορεί να τα έχω βάλει κάτω από το χαλάκι. Άρα, εδώ είναι η σύνδεση με την πρώτη μας θεματική. Στη σημερινή εποχή έχουμε ταυτίσει την αξία μας με την παραγωγικότητα. Άλλος λόγος. Άμα δεν κάνεις τίποτα, μπορεί να είσαι αποτυχημένος. Δεν θα ξεχάσω, είχα ακούσει τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, την οποία τη θαύμαζα πολύ, την ηθοποιό και σκηνοθέτηλα και σεναριογράφο, σε μια συνέντευξη πριν χρόνια και είχε πει, την είχαν ρωτήσει ποιο είναι το μεγαλύτερο σου ελάττωμα και λέει βαριέμαι πάρα πολύ και το είχε πει ανοιχτά και είχα σοκαριστεί. Γιατί λέω η Δήμητρα Παπαδοπούλου βαριέται. Και είχα πάρει τέτοια δύναμη, έχω να σου πω, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ και εγώ σαν άνθρωπος.
0: Τι σημαίνει βαριέμαι, δηλαδή τι είναι βαριέμαι.
1: Βαριέμαι να κάνω πράγματα. Υπάρχουν μέρες που δεν θέλω να κάνω, βαριέμαι.
0: Πόσες φορές έρχομαι εγώ εδώ στη δουλειά και με κοιτάζουν, μου λένε τι έχεις, λέω βαριέμαι.
1: Ναι, βαριέμαι. Αυτό
0: δεν θέλω, βαριέμαι,
1: πειράζει. Είναι σημαντικό που το λες, το έχεις απενεχοποιήσει. Εγώ βαριέμαι. Για πολλά χρόνια δεν το έλεγα. Ναι, είναι σημαντικό.
0: Μα δεν μπορώ κάθε μέρα να είμαι φόκου, ζωηρή, σωστή, να βγάζω, να είμαι παραγωγική, να έχω ιδέες. Βαριέμαι.
1: Ισχύει. Αλλά είναι εποχή της εικόνας και έχουμε ταυτίσει, όπως σου είπα, την παραγωγικότητα με την αξία.
0: Και ξέρεις.
1: Άμα δεν κάνεις πράγματα, δεν αξίζεις. Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το χειρότερο όλο, ξέρεις ποιο είναι. Ειδικά στο δικό μας χώρο. Εξουθενωμένος εργαζόμενος. Ο καλός εργαζόμενος.
1: Ακριβώς.
0: Ο εργαζόμενος που θα κάτσει, θα ξεφυλίσει μια εφημερίδα, θα διαβάσει λίγο ένα βιβλίο, γιατί δεν έχει εκείνη την ώρα κάτι να κάνει. Ή ξέρω εγώ που μπορεί να με ρωτήσουν, μα δεν κάνει σήμερα βίντεο, λέω όχι και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Θα βγω έξω να περπατήσω. Mm-hmm. Δηλαδή δεν καταστρέφεται το σύμπαν αν δεν κάνω εγώ μια μέρα ένα βίντεο, δεν καταστρέφεται το δελτίο επίσης αν μια μέρα δεν κάνω ένα βίντεο, γιατί την ίδια αναρώτηση θα ήθελα να είχα. Και μια φορά όταν είναι 16 ώρες συνεχόμενες. Δεν έχω έρθει κάποιον αναλόγως να μου πει. Ρε εσύ, μόνο μια φορά μια φίλη μου μου είχε στείλει καλοκαίρι και μου λέει, ρε εσύ Μαρία, δεν παραβουλεύεις αυτή την περίοδο. Δεν το έχω ακούσει αυτό, γιατί είναι το σύνηθες, είναι το σωστό, είναι το καλό να είσαι εξωτερικό. Δεν λέω να μην δουλεύουμε, δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά επειδή η εποχή μας ζητάει αυτά τα πράγματα από εμάς να είναι πια πολλά και πολλά και να ζητάει, όταν σε βλέπουν να κάθεσαι και να μην έχεις κάτι να κάνεις. Ανησυχούν τριγύρω, πολλά και να ζητάει, όταν σε βλέπουν.

0: Και η Μέρη.
1: Το είναι να τα δούμε.
0: Έλατε.
1: Να τα ψάξουμε.
0: Μου λέει υπέροχες συμβουλές από την προσκεκλημένη σας. Η Κατερίνα Λάλλου, λοιπόν, εδώ, business coach. Εγώ τη λέω προπονήτρια ζωής. Και τέλος πάντων, ένας άνθρωπος ο οποίος τα ψάχνει αυτά τα πράγματα. Και για να μην μας πει κάποιος ότι, ξέρω εγώ, είμαστε παΐοντες, τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Δεν ξέρουμε τίποτα. Ανταλλάσσουμε εδώ απόψεις. Δεν σημαίνει ότι αυτά που λέμε είναι αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσετε.
1: Πολύ σωστά.
0: Απλά λέμε κάποιες απόψεις, δείτε το μήπως, γιατί και εγώ πολλές φορές ακούω πράγματα, μπορώ να μην συμφωνώ, λέω, α, για δες.
1: Μήπως. Μαρία, συνήθως με αυτά που δεν συμφωνούμε γινόμαστε καλύτεροι. Ε.
0: Ναι.
1: Με αυτά που συμφωνούμε τα ξέρουμε ήδη.
0: Πέτρο από το Ηράκλειο, σου ακούω μια χαρά και λαμβάνω τα μηνύματά σου, αυτό θέλω να ξέρεις.
1: Έτσι, λοιπόν, κάποια tips, λοιπόν.
0: Για πάμε.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο της μέρας μπορούμε να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Όσο μπορούμε.
0: Το πρώτο δεκάλεπτο όταν ξυπνήσω.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο ξυπνάω, δεν κάνω τίποτα. Δεν πιάνω κινητό, δεν βάζω μουσική, δεν πάω να κατευθείαν.
0: Για 10 λεπτά, ε. Για...
1: Το κάνουμε 5.
0: Το κάνουμε 5.
1: Ας γίνει 5.
0: 5 λεπτά της μέρας, λοιπόν. Τίποτα.
1: Τίποτα. Απολύτως. Ταβάνι. Μία διαδρομή χωρίς ακουστικά. Κάνω μια σύνηθη καθημερινή διαδρομή,
0: ναι,
1: χωρίς να έχω τα ακουστικά μου. Αφήνω.
0: Χωρίς ραδιόφωνο.
1: Χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς τίποτα.
0: Έλα, μωρέ, το ραδιοφωνάκι να μην ακούω
1: μουσική. Λίγο, λίγο. Δοκίμαστο.
0: Άρα λίγο ησυχία, λίγο σιωπή.
1: Λίγο ησυχία.
0: Ναι.
1: Ντουζ και περπάτημα είναι ιερά. Όσο μπορούμε να μην βάζουμε μουσική.
0: Αυτό που παίρνουμε στο ντουζ στο κινητό.
1: Ναι.
0: Και ότι τα ακούς να χτυπάει, κλείνεις το νερό και απαντάς.
1: Έτσι,
0: το έχω κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Τραγικό.
1: Είναι. Και εγώ το κάνω. Και εγώ αυτά που λέω τα κάνω. Δεν τα κάνω όλα.
0: Και στο περπάτημα.
1: Και στο περπάτημα είναι πολύ καλό.
0: Και στο φαγητό.
1: Καλά, στο φαγητό δεν το συζητάμε. Επίσης είναι ιερό. Αλλά εκείνη την ώρα κάνεις κάτι που απαιτεί.
0: Εμείς, επειδή μου εδώ η δημοσιογραφική όταν τρώμε, όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, σε εστιατόριο στον πέμπτο για να φάμε, το κινητό είναι δίπλα. Κατευθείαν θα χτυπήσει, κατέβα κάτω.
1: Είναι λίγο και η δουλειά σας όμως τώρα.
0: Ναι.
1: Είσαι εν ώρα εργασίας, εντάξει, οκ, το ακούω. Αλλά. Ραντεβού με το τίποτα. Όποιος μπορεί και όποιος δουλεύει το calendar, το ημερολόγιο του, να βάζει ένα ραντεβού και να γραφεί ραντεβού με το τίποτα. Ένα μισά ώρα, ένα 20 λεπτό, ένα τέταρτο. Να θυμάται ότι μέσα στην εβδομάδα.
0: Εσύ μην κοιτάς, το κάνεις. Σε βλέπω.
1: Άμα το κάνει, είναι πολύ μπροστά.
0: Είναι χαλαρός.
1: Σε κάθε περίπτωση και η μουσική χωρίς τις παύσεις δεν θα ήταν μουσική, δεν έχει μελωδία. Θα ήταν μόνο νότες.
0: Εγώ που ξέρω, θα ήθελα να σου πω ότι αγαπώ την παύση όσο τίποτε άλλο.
1: Έτσι.
0: Η παύση για λίγο, ξέρεις, όχι το τέλος. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πόσο θα την κρατήσεις.
1: Σωστό.
0: Και καμιά φορά, επίσης, αυτό το πράγμα που λες το τίποτα, ας μην έχουμε άποψη για όλα. Δηλαδή, το να κλείνεις λίγο το στόμα σου και λίγο ησυχία, όχι σε όλα, δημιουργεί πολύ περισσότερη φασαρία. Γιατί πρέπει να είμαστε σε όλα μέσα. Εγώ λέω πολλές φορές που ξέρεις ότι είμαι σε ένα χώρο που έχει συνεχώς ειδήσεις, πράγματα έτσι. Δεν τα ξέρω όλα και δεν θέλω να τα ξέρω όλα.
1: Πάρα πολύ ωραίο και πολύ λυτρωτικό αυτό που λες. Είναι πολύ, πολύ σωστό.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Και ας μείνουμε λίγο έτσι στη σιωπή μας, μπορεί να ακούσουμε πράγματα τα οποία από το να βρούμε μια λύση σε ένα πρόβλημα μέχρι του να μας ανοιχθεί μπροστά μας ένα καινούργιο μαγικό κεφάλαιο που δεν φανταζόμαστε καν. Ας μείνουμε και στη σιωπή μας, μην τη φοβόμαστε.
0: Να.
1: Εγώ αυτό θα έλεγα έτσι για κλίση.
0: Και μην την ενοχοποιούμε.
1: Και μην την ενοχοποιούμε.
0: Αυτό με το ταβάνι να μην το ενοχοποιούμε καθόλου.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι θες να κλείσεις.
1: Έτσι θα ήθελα να κλείσω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πόσο έχουμε χρόνο μπροστά μας, ωστόσο, να πάμε σε ένα κομμάτι για να γυρίσουμε και να κάνουμε την αποφώνηση μαζί με την Κατερίνα.

0: επίτηδες σταματήσαμε. Γιατί για τα 2,5 λεπτά που είναι το τραγούδι.
1: Πολύ σωστά.
0: Φίλες και φίλοι, μην κάνετε τίποτα, μην στείλετε μήνυμα. Τίποτα. Υμνήστε το τίποτα.

0: Και λέει ο Πέτρος Καθαρίνα, σήμερα λέει, μετά από αρκετά χρόνια, άκουσα κάποια πολύ σωστά πράγματα στο ραδιόφωνο και χάρηκα ιδιαίτερα, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Είδες τι λέμε κιόλας κι εμείς. Τι με χαιρετάς, ε? Μας χαιρετάει εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν για άλλη μια φορά μαζί μου, Κατερίνα Λάλου, εδώ στην εκπομπή Παρέα. Ξέρεις πολύ καλά τώρα τι θα κάνεις. Στέλνεις μηνυματάκι, λες έρχεσαι στην Αθήνα. Όταν έρχεσαι, τα ακυρώνω τα πάντα όλα. Και σε περιμένουμε τις επόμενες προτάσεις σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: Κατερίνα Λάλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Πώς τελειώνω πάντα, ξέρεις?
1: Δεν ξέρεις. Γιατί δεν έχει τύχει να.
0: Ακούσεις αποφώνηση.
1: Ναι, αποφώνηση.
0: Είναι απλό. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Croc Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να δω.

0: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τραγικός επίλογος γράφηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούσαν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε, διέμεναν 4 Αμερικανοί και στον τελευταίο όροφο ένα ζευγάρι. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περιοσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Όσον αφορά τη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς, ο κ. Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή. Τα στελέχη καταγράφουν το χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο και εξετάζεται η αλληλουχία των γεγονότων ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την Οδό Λυσικράτους ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επιτόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής, πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην Οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μερεύει το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιχειρήσεις ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στο νομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 21. Ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Συντικής Σερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην τρίτη πτέρυγα της δομής πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιά στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup, βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Ήδη παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Προχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι και οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
0: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άντρες είμαστε λιγότερο συνεπείς με τις προληπτικές εξετάσεις μας και παρότι στερεοτυπικά και παραδοσιακά ο άντρας θεωρείται η κολόνα ή ο προστάτης του σπιτιού, στην περίπτωση της υγείας του προστάτη, που πραγματικά μόνο προστάτης δεν μπορεί να αποδειχθεί, καθώς ο προστάτης είναι η γυναίκα του ή η σύντροφός του. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άντρες φτάνουν στο γιατρό ή ξεκινούν να κάνουν το βασικό έλεγχο για τον προστάτη αδένα μετά από την παρότριση των συντρόφων τους. Ο προστάτης αδένας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους άντρες, αλλά δυστυχώς τους περισσότερους μόνο όταν εμφανιστούν συμπτώματα. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας, το μέγεθος περίπου ενός κάστανου, που βρίσκεται μπροστά από την κίστη κάθε άνδρα. Το έργο του είναι να συντηρεί ζωντανά και υγιή τα σπερματοζωάρια με ουσίες που παράγει στο προστατικό υγρό. Είναι εντυπωσιακό ότι στα νεαρά αγόρια ο προστάτης έχει βάρος μόλις λίγα γραμμάρια, ενώ στη συνέχεια, λόγω της τεστοστερόνης, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 γραμμάρια. Το βάρος του παραμένει σταθερό για 20 έως 30 χρόνια, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο αδένας αυξάνεται ξανά σε μέγεθος μετά τα 45. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους άνδρες, αλλά σε αρκετούς, καθώς στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι διογκωμένο προστάτη έχουν οι μισοί άνδρες άνω των 60 και περίπου 8 στους 10 άνω των 80. Η υπερπλασία του προστάτη συνοδεύεται από τη λέξη καλοήθης και είναι ένα λάθος να συγχαίεται με τον καρκίνο. Όμως γιατί αυξάνεται αυτός ο αδένας με τα χρόνια? Πρώτος και κυριότερος λόγος είναι η ηλικία αυτή καθ' αυτή και τα ανδρογόνα που παράγονται από τους όρχες. Η υπερπλασία δεν επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή ενός άνδρα, ούτε μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο, ο οποίος δεν αποκλείεται να συνυπάρχει όμως με την υπερπλασία του προστάτη. Οι περισσότεροι άνδρες αρχίζουν να θορυβούνται για αυτή την καλοήθη κατάσταση όταν παρατηρούν αλλαγές στον τρόπο που ουρούν. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς ο προστάτης, όταν μεγαλώνει, πιέζει την ουρήθρα, με αποτέλεσμα να είναι όλο και πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από αυτή τα ούρα. Οι αλλαγές που παρατηρούν συνήθως οι άνδρες στην ούρηση έχουν να κάνουν με τη δυσκολία και καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, με αργή ροή των ούρων, με ούρηση η οποία διακόπτεται και την αίσθηση που έχουν πολλοί άνδρες ότι δεν αδειάζει η κίστη. Όλα αυτά οδηγούν πολλές φορές τον άνδρα που έχει υπερπλασία του προστάτη να ουρεί συχνά. Η κατάσταση αυτή συνήθως τον ξυπνά στον ύπνο του για να πάει στην τουαλέτα, ενώ την ημέρα μπορεί να ουρήσει μέχρι και 10 φορές. Ορισμένες φορές τα συμπτώματα μπορεί να συγχέονται με αυτά της ουρολίμωξης, όπως τσούξιμο κατά την ούρηση ή πόνος χαμηλά στην κοιλιά. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι τρεις κύριες παθήσεις του προστάτη είναι η προστατίτιδα και ό,τι είναι σε ήτιδα, όπως καλά γνωρίζετε, υποδηλώνει φλεγμονή, η καλοήθης υπερπλασία, για την οποία σας μιλώ τόση ώρα, αλλά και ο καρκίνος. Και στην περίπτωση του προστάτη, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση από ουρολόγο είναι καθοριστική σημασία για την υγεία ενός άνδρα. Όμως, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς τους άνδρες έχουμε την τάση να δικαιολογούμε τα ενοχλήματά μας λέγοντας ότι φταίει η ηλικία, με αποτέλεσμα να παραβλέπουμε την αξιολόγηση αυτών των συμπτωμάτων. Οι παθήσεις του προστάτη ενδεχομένως να έχουν σε κάποιο βαθμό κάποια κληρονομική επιβάρυνση, με κυρίαρχη αυτή που αφορά τον καρκίνο. Όμως, αξίζει να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς οι άνδρες. Από τον τρόπο ζωής έως και τον περιορισμό του στρες. Τίποτα δεν είναι αμεληταίο για την υγεία του προστάτη αδένα. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και το να κρατά ένας άνδρας υγιές βάρος για πολλά χρόνια μπορούν να συμβάλλουν θετικά και να βελτιώσουν την υγεία του προστάτη. Οι διατροφικές οδηγίες καλούν τους άνδρες να μειώσουν τα ζωικά λιπαρά, το πολύ κόκκινο κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά και να ενισχύσουν τη διατροφή τους με λικοπένιο, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό που συναντάται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στη μαγειρεμένη κυρίως ντομάτα, αλλά και σε φρούτα όπως το καρπούζι και το grapefruit. Επίσης έχει φανεί ότι τα καλά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και τα λιπαρά ψάρια, καθώς και το πράσινο τσάι και το ρόδι, λειτουργούν προστατευτικά στην καλή υγεία του προστάτη. Η παχυσαρκία αντιθέτως επιβαρύνει την υγεία του προστάτη, ενώ η αερόβια άσκηση, ακόμη και το περπάτημα, την ενισχύουν. Επίσης, καθημερινές συνήθειες, όπως η καλή ενυδάτωση, η αποφυγή του αλκοόλ και της καφεΐνης, αλλά και η διακοπή του καπνίσματος βοηθούν σημαντικά το οροποιητικό σύστημα κάθε άνδρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι η χειρουργός ορολόγος, η κυρία Ματίνα Βλάχου. Καλησπέρα, κυρία Βλάχου.
5: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
4: Είπα αρκετά πράγματα για εμάς τους άνδρες.
5: Με περιττώ να σας συγχαρώ για την εξαιρετική προσέγγιση που κάνατε στο θέμα, αλλά θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν είναι περιττώ, να σας ευχαριστήσω που με βάζετε μέσα σε αυτό.
4: Ναι, και είστε μια γυναίκα μέσα σε αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι ο προστάτης τελικά του προστάτη των ανδρών είναι η γυναίκα τους ή η σύντροφός τους ή ακόμα και μια ουρολόγος γυναίκα.
5: Πράγματι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ σωστή η διαπίστωσή σας.
4: Το βλέπετε, φαντάζομαι, στην καθημερινή πράξη αυτό. Γι' αυτό το λέτε
5: κι εσείς. Οι άντρες παροτρύνονται σε ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό από τις συντρόφους τους, ώστε να προβούν στον σωτήριο προληπτικό έλεγχο.
4: Mm-hmm. Λέτε σωτήριο, και θέλω να σας ξεκινήσω από αυτό και να σας ρωτήσω αν ένας άνδρας κάτω των 50 ετών έχει λόγο να προβληματίζεται για τον προστάτη του. Το λέω αυτό γιατί κάτω των 50 ταλαιπωρούνται και, ας πούμε, έχουν λόγους να φροντίζουν αν μπορούν αυτό τον αδένα. Η κύρια πάθηση του προστάτη στις νεότερες ηλικίες είναι η φλεγμονή, η προστατίτιδα και η ουρολοιμόξη, αυτά τα δύο. Πώς θα τις αναγνωρίσουν και πώς θα τις αντιμετωπίσουν? Γιατί είναι σημαντικό να μην αφήνουμε αυτές τις ιστορίες άλυτες, δηλαδή με το πέρασμα των χρόνων, αυτές τις φλεγμονές.
5: Πράγματι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε δύο θέματα τα οποία μας απασχολούν σχετικά στις ηλικίες, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, μετά τα 30. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι, πρώτον, η υπερπλασία που ξεκινά σε κυταρικό επίπεδο, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια κλινική συμπτωματολογία και ο ορόσημος ουσιαστικά είναι περίπου στα 35. Εκεί λοιπόν δημιουργείται τα πρώτα υπερπλαστικά κύτταρα μέσα στον προστάτη. Φυσικά δεν θα μας δώσουν ακόμη συμπτωματολογία, όμως ο αθόρυβος εχθρός είναι οι φλεγμονές, οι οποίες είτε εκδηλώνονται οπότε ενδεχομένως προβληματιστεί ο άνδρας για τα συμπτώματά τους, είτε
4: δεν δίνουν συμπτώματα.
5: Ναι, μπορεί να μην μας δώσουν συμπτώματα.
4: Δηλαδή, μία προστατίτιδα μπορεί να μην δώσει συμπτώματα, μία ουρολίμωξη μπορεί να μην δώσει συμπτώματα.
5: Μία προστατίτιδα η οποία ουσιαστικά μπορεί να είναι είτε μηχανικής αιτιολογίας, λόγω καταπώνησης της περιοχής από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα κάποια επαγγέλματα, οι ειδικοί κλειστές, οι ποδηλάτες κτλ., που ουσιαστικά ασκούν μηχανική ενέργεια πάνω στον προστάτη και κάνουν αυτό που λέμε άσυπτες φλεγμονές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες φυσικά διαδράμουν με συνεπία κάποιου μικροβίου, εκδηλώνεται δηλαδή αυτό που λέμε βακτηριακή, μικροβιακή δηλαδή προστατίτιδα, με περισσότερο θορυβώδη συμπτώματα. Εκεί βεβαίως μπορεί ο ασθενής να οδηγηθεί από αυτά στο γιατρό, αλλά καμιά φορά τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ήπια και σε νεαρότερους άνδρες που έχουν και ένα πάρα πολύ καλό ανοσοποιητικό, ίσως περιχαρακωθεί ως φλεγμονή, αλλά δεν θα λυθεί.
4: Ωραία, να ρωτήσω το εξής. Γιατί και αυτές οι φλεγμονές είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται από τους νέους άνδρες όταν συμβαίνουν? Να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται. Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον?
5: Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός του γεγονότος ότι μπορεί, όπως σας είπα νωρίτερα, να περιχαρακωθούν κάποιες φλεγμονές και να μεταπέσουν ακολούθως σε χρονιότητα, γιατί θα πυροδοτούν διάφορες καταστάσεις στο μέλλον, μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και η γονιμότητά τους, αλλά και να δημιουργήσουν μια πρόδρομη κατάσταση που να επιταχύνει, λόγω αύξησης του οξυδωτικού στρες, την εξέλιξη της υπερτροφίας με τα χρόνια. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτον να μην διστάζει ο άντρας να επισκέπτεται το γιατρό, έστω και με ήπια συμπτωματολογία, να επισκέπτεται στο γιατρό, γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εξειδικευμένες καλλιέργειες, να κάνουμε εξειδικευμένη διαγνωστική ειδικού τύπου απεικονίσεις και έτσι να μπορούμε να θεραπεύσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του, γιατί διαφορετικά η μετάπτωση σε χρονιότητα θα μας οδηγήσει σε μια μόνιμη συμπτωματολογία καθημερινή, η οποία θα ρίχνει την ψυχολογία, θα ενοχλεί την καθημερινότητα, θα δημιουργήσει προβλήματα στη γονιμότητα και εν τέλει θα μάθει να ζει με ένα πρόβλημα, ενώ ουσιαστικά αυτό που εμείς μπορούμε είναι να χτυπήσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του και να το λύσουμε.
4: Αυτό είναι πρόληψη που λέτε. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν προλάβεις και αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις φλεγμονές, προλαμβάνεις ενδεχομένως την υπερπλασία ως ένα βαθμό και σίγουρα δεν ξέρω αν σχετίζεται και με τον καρκίνο όλη αυτή η ιστορία.
5: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θολό κομμάτι της μελέτης μας. Οπωσδήποτε όμως, όσο πιο υγιές έχουμε ένα όργανο, τόσο πιο καλά μπορούμε να το διατηρούμε στην πορεία της ζωής μας. Επομένως, γιατί να μην προβούμε σε αυτό.
4: Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για έναν μύθο, που δεν ξέρω αν είναι μύθος, μπορεί να είναι και πραγματικότητα, υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό, αν τελικά οι συχνές εξπερματήσεις φαίνεται ότι βοηθούν στην υγεία του προστάτη.
5: Κοιτάξτε, αρχικά ας σταθούμε σε μια μικρή λεπτομέρεια που είναι, για μας είναι σημαντική επιστημονικά, γιατί οι περισσότεροι άνδρες δεν το γνωρίζουν αυτό. Η εξπερμάτιση, το υλικό της εξπερμάτισης δεν βγαίνει εκείνη τη στιγμή απευθείας από τον προστάτη. Βγαίνει από ένα σακουλάκι που λειτουργεί σαν ένα ρεζερβουάρ που λέγεται σπερματοδόχος κύστη. Οπωσδήποτε όλα αυτά τα κύλα όργανα, τα σωληνάκια, τα σακουλάκια, τα ρεζερβουάρ, όταν καινούνται με μια περιοδικότητα, οπωσδήποτε απομακρύνοντας το περιεχόμενό τους, απομακρύνεται και οποιοδήποτε μικροβιακός αποικισμός. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια επιστημονική βάση. Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε και κάποιο ρυθμό, να πούμε δηλαδή να συστήσουμε, ξέρω εγώ, κάθε τόσες μέρες ή δεν ξέρω εγώ τι, όμως η λειτουργία του οργάνου είναι αυτή. Ναι. Όταν το όργανο λειτουργεί, θα πρέπει όσο πιο καλά λειτουργεί.
4: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
5: Αυτή είναι η λειτουργία. Ναι. Όσο λιμνάζουν γενικά τα υγρά στο σώμα μας, όταν λιμνάζουν τα υγρά των οργάνων που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι οι σπερματοδόχες κύστες, τα ούρα κτλ., όπως και με τα ούρα, αν τα κρατάμε και παραμένουν σε μια λιμνάζουσα μορφή μέσα στην ουροδόχο κύστη, ευνοούν την ανάπτυξη λοιμόξεων, το ίδιο ισχύει και σε αυτά τα σπερματοδόχες
4: κύστες. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Κάθε άνδρας που πλησιάζει την ηλικία των 50 ετών έχει δεν έχει ενοχλήματα, μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται για τον προστάτη. Πρέπει.
5: Πράγματι πρέπει και μάλιστα παρά το γεγονός ότι τώρα συστήνουμε και στους άνδρες με οικογενειακό ιστορικό γύρω στα 45 να κάνουν δηλαδή τον προληπτικό τους έλεγχο, εγώ δεν σας κρύβω ότι ενθαρρύνω τους νέους άνδρες ακόμα και από τα 40 έστω και με αναδιετία περίπου, στον 1,5 χρόνο περίπου να προβαίνουν σε προληπτικό έλεγχο. Πράγματι.
4: Αυτός ο προληπτικός έλεγχος τι περιλαμβάνει?
5: Εμείς σαν κλινική και σαν ιατρείο έχουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα συγκριτικού ετήσιου ελέγχου. Έχουμε δει λοιπόν ότι αυτός ο συγκριτικός ετήσιος έλεγχος σε 2-3 παραμέτρους που θα σας αναφέρω πραγματικά σώζει ζωές και σώζει μάλιστα και καλές λειτουργίες όπως είναι η καλή λειτουργία των νεφρών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θα δούμε έτσι απλά ένα υπερηχογράφημα και θα δούμε και μια τιμή PSA και θα πούμε «Α, εντάξει». Θα κάνουμε συγκριτικό υπερηχογράφημα, θα συγκρίνουμε με το υπερηχογράφημα του προηγούμενου έτους, θα ελέγξουμε την νεφρική λειτουργία, θα μετρήσουμε με ουρορόμετρο τη ροή των ούρων που δείχνει ουσιαστικά την αντίσταση που συναντούν κατά την έξοδό τους και αυτά θα τα συνδυάσουμε με το PSA. Θα μελετήσουμε την πυκνότητα του PSA στο μέγεθος του αδένα και φυσικά την ταχύτητα της μεταβολής του αναέτος, δηλαδή την ταχύτητα μεταβολής του PSA.
4: Μα αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι ότι η μέτρηση του PSA, του ειδικού προστατικού αντιγόνου, δεν είναι επανάκια. Αλλά παραμένει βέβαια μια εξέταση αναφοράς που βοηθά τον άνθρωπο να εντοπίσει έγκυρα τον καρκίνο. Σωστά το λέω?
5: Πράγματι, πολύ πολύ σωστά το λέτε και πολύ πολύ σωστά το εστιάζετε στο γεγονός ότι δεν είναι η μοναδική λύση ή το μοναδικό προληπτικό μέσο.
4: Το λέω γιατί όλοι μας βάζουμε μία εξέταση, ενώ εμείς πάνω των 50, βάζουμε μία εξέταση PSA, ας πούμε, στον ετήσιο έλεγχο και θεωρούμε ότι έχουμε κλείσει με το θέμα αυτό.
5: Θα σας πω 2-3 βασικά λάθη που γίνονται και που πραγματικά μπορεί να κοστίσουν σημαντική επίπτωση στην υγεία ενός ανθρώπου ή ακόμα και τη ζωή του. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται σε κάποια εργαστήρια, φυσιολογική τιμή του PSA. Αυτό είναι λάθος. Το PSA είναι ένας βιοδείκτης. Όσο και να είναι, εμείς πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Και το 0,5 PSA απαιτεί ερμηνεία. Δεύτερον, το PSA συνήθως ανεβαίνει στο άδενο καρκίνωμα του προστάτη, που δεν είναι ο μοναδικός καρκίνος του προστάτη. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι του προστάτη, όπως είναι τα σαρκώματα, όπως είναι τα πορώδη καρκινώματα, τα οποία είναι πολύ επιθετικά. όμως δεν ανεβάζουν καθόλου την τιμή του PSA ή ακόμα και τα αμετάπλαστα, δηλαδή τα πολύ πολύ επιθετικά που είναι πραγματικά πολύ σπάνια. Mm-hmm. Αλλά φυσικά εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα ενδεχόμενα για τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Έτσι λοιπόν, το PSA θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Το PSA συνήθως θέλει και μια καθοδήγηση στον ασθενή για το πώς θα αποφύγει τις λανθασμένες μετρήσεις. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος την προηγούμενη μέρα ενδεχομένως είχε μια σεξουαλική επαφή, θα μπορεί ενδεχομένως την επόμενη το πρωί, αν δώσει εξέταση, να είναι σχετικά αυξημένο. Αν έχει κάνει κάποιο χειρισμό όπως μια κολονοσκόπηση, αν έχει οδηγήσει με ένα δίκυκλο μεγάλο δρόμο ανώμαλο κτλ. Αυτά θα μπορούσαν προσωρινά να μας αυξήσουν για λίγο το PSA. Η σύλληψή του όμως από την εξέταση της επόμενης μέρας θα μας δώσει μια αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα, αν όχι λανθασμένο.
4: Ναι. Να ρωτήσω, γιατί έχει σημασία ο έγκαιρος εντοπισμός της υπερπλασίας και η παρέμβαση στον ασθενή? Το λέω ότι δεν είναι μόνο ο καρκίνος, ας πούμε, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και η κατακράτηση των ούρων που είπατε στην ουροδόχο κύστη. Δεν είναι μια καλή πρακτική?
5: Πράγματι, αυτό το οποίο θέλουμε να διαφυλάξουμε ελέγχοντας την αντίσταση που δημιουργείται στην έξοδο των ούρων αλλά και την κατακράτηση, αυτό που θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε και θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτά, είναι η καλή υγεία των νεφρών. Όταν τα ούρα δεν μπορούν να βγουν με την άνεση που απαιτείται από το τελικό τμήμα, από την ουροδόχο κύστη προς τα έξω, τότε δημιουργούνται αυξημένες πιέσεις, η ουροδόχος κύστη καταπονείται και ένα μέρος των ούρων επιστρέφει στους νεφρούς, δημιουργώντας αυτό που λέμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση. Mm-hmm. Την νεφροπάθεια από παλινδρόμηση δυστυχώς δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε παρά μόνο να την υποψιαστούμε μετρώντας αυτή την αντίσταση της εξόδου των ούρων με τον τρόπο που σας είπα.
4: Άρα κατανοώ ότι είναι σημαντικό ότι η υπερπλασία δεν είναι απλώς το μεγάλωμα του προστάτη και με αυτό, επειδή θα το συμβεί σε πάρα πολλούς άνδρες, ειδικά μετά τα 50 και σε πάρα πολλούς μετά τα 80, πρέπει να ζούμε με αυτό χωρίς να συμβαίνει και τίποτα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και φάρμακα σήμερα, υπάρχει χειρουργείο. Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα η υπερπλασία? Πρέπει να αντιμετωπίζεται σε όλους τους άνδρες ή όχι?
5: Αρχικά, να κάνω έτσι μια μικρή παρενθεσούλα. Δεν αντιμετωπίζουμε την υπερπλασία γιατί δεν τη θεωρούμε νόσο. Αντιμετωπίζουμε την απόφραξη. Δηλαδή, όταν έχουμε αποφρακτικού τύπου ούρηση, αποφρακτική ουροπάθεια και πολλό δε μάλλον αυξημένη πιθανότητα να έχουμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, τότε θα βάλουμε τον ασθενή μας σε διαδικασία θεραπευτική.
4: Άρα, δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει ένα μεγάλο προστάτη, ο οποίος μεγαλώνει, δεν θα του δώσετε φάρμακα για να σταματήσετε αυτή την εξέλιξη?
5: Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια φάρμακα.
4: Δεν υπάρχουν τέτοια φάρμακα.
5: Δεν έχουμε τέτοια φάρμακα. Δηλαδή, σε ένα μικρό βαθμό υπάρχει μια μικρή κατηγορία φαρμάκων που υπόσχεται κάτι τέτοιο, αλλά συχνά η βοήθεια που δίνει είναι μικρότερη από την ταχύτητα της ανάπτυξης.
4: Άρα, εσείς απλώς παρακολουθείτε αυτό το φαινόμενο. Δεν κάνετε
5: κάτι. Θα μπορούσαμε, ναι, εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερπλασία του προστάτη, δεν έχουν όμως αποφρακτικότητα στην ούρηση. Τους παρακολουθώ, δεν τους δίνω φάρμακα, δεν τους χειρουργώ. Αντιθέτως, μπορεί να έχουμε και μικρότερους αδένες συνολικά, που να έχουν όμως τέτοια αρχιτεκτονική της υπερπλασίας που να εμποδίζει την αποχέτευση των ούρων και να δημιουργεί
4: και να πρέπει να χειρουργηθούν.
5: Ακριβώς. Και ουσιαστικά η αντιμετώπιση είναι η λύση της απόφραξης.
4: Αλήθεια ή μύθος ότι επηρεάζεται η σεξουαλική λειτουργία ενός άνδρα όταν μεγαλώνει ο προστάτης του?
5: Αυτοφυσιολογικά δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται όμως τόσο η ποιότητα ζωής του, γιατί δεν θα κοιμάται καλά, θα νιώθει βάρος μετά από κάθε σεξουαλική επαφή, δημιουργούνται κάποια εξαρτημένα αντανακλαστικά, τα οποία τον αποθαρρύνουν να μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια ερωτική επαφή όπως ο ίδιος επιθυμεί. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κακό εξαρτημένο αντανακλαστικό, γι' αυτό και συχνά βλέπουμε μετά την αποκατάσταση του προβλήματος η σεξουαλική υγεία ενός άντρα να βελτιώνεται, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος παθοφυσιολογικός μηχανισμός που θα βοηθήσει το χειρουργείο. Βελτιώνεται όμως η ποιότητα ζωής του, κοιμάται καλύτερα, σταματάει να τον απασχολεί αυτό το θέμα. Α, θέλω να πάω στην τουαλέτα, δεν θα προλάβω, πονάω μετά την επαφή, έχω ένα βάρος κάτω χαμηλά κτλ. Σταματάνε όλα αυτά, μπαίνει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα, απολαμβάνει τον ύπνο του. Ο αδιατάραχτος ύπνος είναι και ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο εξομάλυνσης των επιπέδων τεστοστερώνης και επομένως...
4: Ναι, όλο αυτό βοηθάει προφανώς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που σχετίζονται με τον προστάτη και κάνουν έναν άντρα να είναι πιο επιρρεπής στην εμφάνιση καρκίνου σε αυτόν τον αδένα?
5: Όπως είπαμε και νωρίτερα, γενικά θεωρούμε ότι η υπερπλασία και ο καρκίνος είναι δύο ανεξάρτητα φαινόμενα. Βεβαίως, όταν συνυπάρχουν φλεγμονές, όταν υπάρχει ένα οικογενειακό ιστορικό, όταν υπάρχει ένας πολύ κακός τρόπος ζωής, η πιθανότητα να αναπτυχθούν καρκινικά κύτταρα μέσα στον προστάτη και αυτά να μην επιδιορθωθούν και να συνεχίσουν την εξέλιξή τους ως καρκίνος του προστάτη είναι αρκετά σημαντική.
4: Ναι. Όμως σήμερα, για να κλείσουμε με κάτι θετικό, υπάρχουν ειδικά στα αρχικά στάδια αλλά και γενικότερα. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας καρκίνος που δεν τρομάζει όσο παλιότερα, καθώς οι επιβιώσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Σχεδόν μιλάμε και για ίαση.
5: Ακριβώς. Έχετε πάρα πάρα πολύ δίκιο και εδώ έρχεται να μπει στο τραπέζι το σημείο 0. Ποιο είναι το σημείο 0, το πότε θα βρούμε τον καρκίνο. Εδώ λοιπόν βοηθάει ο προληπτικός έλεγχος και γι' αυτό σας λέω ότι εγώ ενθαρρύνω τους άντρες ακόμα και στα 40 να ξεκινούν έστω την πρώτη χαρτογράφηση. Δεν σημαίνει ότι έχουν καρκίνο, σημαίνει ότι χαρτογραφούμε τη φυσιολογική τους κατάσταση ώστε να αντιληφθούμε πολύ νωρίς τυχόν μεταβολές που θα συνέκλειναν σε αυτό το ενδεχόμενο ώστε να τον βρούμε όσο νωρίτερα γίνεται. Όσο νωρίτερα γίνεται σημαίνει ότι αν βρούμε ένα καρκίνο εντοπισμένο στον προστάτη, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί τοπικά ή δεν έχει πάει κάπου αλλού στο σώμα, το ποσοστό της ίασης ξεπερνάει το 95%.
4: Νομίζω να κλείσουμε με αυτά τα καλά.
5: Με διατήρηση, ναι. Ακριβώς. Με διατήρηση καλής ποιότητας ζωής.
4: Ναι, ναι.
5: Μιλάμε πλέον για ακροτηριαστικές επεμβάσεις και απώλεια σημαντικών λειτουργιών για τον άνδρα. Ίσα-ίσα. Με τη νέα χειρουργική, με τη ρομποτική χειρουργική και με τις νέες θεραπείες, ακόμα και για τη στήση, ακόμα και όταν χρειαστεί να θυσιάσουμε δομές, έχουμε τον τρόπο να αποκαταστήσουμε και έχουμε επίσης και τον τρόπο να κάνουμε και αυτό που λέμε prehabilitation, δηλαδή να προετοιμάσουμε τον ασθενή μας πρώτου χειρουργείου, ώστε να έχει καλά αποτελέσματα σε όλες τις παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν και στο ογκολογικό αποτέλεσμα και στην εγκράτειά του, αλλά και στη θετική του λειτουργία μετά το χειρουργείο.
4: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά, όπως σε πολλές παθήσεις, είτε αφορά άνδρες είτε αφορούν γυναίκες, η τακτική ιατρική παρακολούθηση και ο προληπτικός έλεγχος παραμένουν το κλειδί για να προλάβουμε σοβαρά ζητήματα υγείας, των οποίων η αντιμετώπιση και η έκβαση είναι πάντα πλέον θετική, εφόσον αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Ακούσατε τα ποσοστά επιτυχίας, αντιμετώπιση του καρκίνου, αν ο καρκίνος αντιμετωπιστεί μέσα στον αδένα, 85%. Η έγκαιρη διάγνωση, ιδίως στην περίπτωση του καρκίνου, οδηγεί σήμερα σε εξαιρετικά καλή αντιμετώπιση και σώζει πολλούς άνδρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Το λέω αυτό γιατί και αυτός ο καρκίνος, δυστυχώς, στο πρώτο του στάδιο είναι ασυμπτωματικός. Ακόμη και όταν υπάρχουν κάποια συμπτώματα, όπως μια δυσφορία ή δυσκολία στην ούρηση, ή και η εμφάνιση αίματος στα ούρα ή στο σπέρμα, είναι σκόπιμα, ακόμη και αν δεν είναι καρκίνος, που τις περισσότερες φορές δεν είναι, να επισκεπτόμαστε πάντα τον γιατρό. Είναι ίσως από τις μορφές καρκίνου που μπορούμε να κάνουμε πολλά για να τις προλάβουμε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αρκετοί άνθρωποι δεν τα κάνουν αυτά, με αποτέλεσμα να υποστούν την ταλαιπωρία που έχει αυτή η ασθένεια, παρότι ελεγχόμενη σήμερα. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούσαν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Σε δήλωσή του από την οδόληση κράτους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζδούκας ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επιτόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην οδόληση κράτους μετέβη το μεσημέρι και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και έχειρα ανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ακολουθεί ο Νίκος Σταματέλος.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 36 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις, με τον έναν εκ των δύο να είναι στο στούντιο. Ο Μινάς θα απουσιάσει αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Για τους πιο παλιούς, σαν τον Τάκη από το Λαγωνίσι, ξεκινήσαμε με το Τσικαμπούμ και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.

Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, χωρίς τα λαχανή ακουστικά που μας έχουν λείψει, πάνω μου είναι αλήθεια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννη, στην επιλογή των τραγουδιών η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Επίσης, μπορείτε να στείλετε και στο Viber στον αριθμό 698-123-1003, να στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος.

Οι πιο παλιοί ακροατές με το Τσικαμπούμ δήλωσαν παρόν. Ο Τάκης πρώτος και καλύτερος, ο Τάκης από το Λαγωνίσιο, ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλησπέρα μου, Χρήστο. Ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ο τρελός Κεφαλονίτης. Βαγγέλη, πραγματικά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Τηλικράτης. Αύριο αρχίζει η Τρίτη Εθνική, το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Παίζει στη Λευκή, μην νομίζω θα είναι ένα καλό δείγμα. Γιατί εγώ είμαι με Παλευκάδιο, δεν είμαι με Τηλικράτη, στο πιο όμορφο νησί του κόσμου. Και ο Τάκης συνεχίζει με φίλοι, με διάρρη πίσω από το στάδιο, με Fiat X50 Personal, που έλεγε και το Τσικαμπούμ, και κάπου εκεί βρίσκεται και τώρα για να πάρει κάποια άτομα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Νομίζω ό,τι και να γίνει σήμερα, επισκιάζεται πάντα η συναυλία της Βύση. Και επειδή έχω ακούσει διάφορα για τον ήχο που θα έχει, για τα εφέ και δεν ξέρω τι άλλο θα παρουσιάσει σήμερα η Άννα Βύση, που κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί όπως άκουγα και διάβαζα, η Μετάλλικα είχαν έρθει πριν λίγο καιρό, μην το ξεχνάμε. Οπότε, εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε. Αγαπάμε Άννα Βύση, αλλά μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα.

Έρχνα μια ματιά στο σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, και νομίζω ότι είναι λίγο πιο μαύρο από τις εκπομπές του Dr. Death το σημερινό. Το πόσους θανάτους, το πόσες καταστροφές έχει μέσα. Δηλαδή, σκέφτομαι αν πρέπει να το διαβάσω. Γιατί έχει προηγηθεί και το Dr. Death, πάλι με προστάτη, καρκίνο και τύπα ξύλο μακριά από εμάς, από όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι, σας έχει σφίξει λίγο την ψυχή.

Σαν σήμερα λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου το 1580 ο Sir Francis Drake ολοκληρώνει τον περίπλου της γης πρώτη φορά. Το 1687 μερική καταστροφή σημειώνεται στην Ακρόπολη από βόμβα των αιρετών που την πολιορκούν τα μεσάνυχτα της 26 Σεπτεμβρίου που είναι και πανσέλινο σαν σήμερα. Και σήμερα δεν έχει πανσέλινο. Μια οβίδα διαπερνά τη στέγη του Παρθενώνα και αναφλέγεται η πυρίτιδα που είναι αποθηκευμένη στο εσωτερικό του. Η έκρηξη ανοίγει τον ναό στα δύο, καταστρέφεται το τελειότερο κτίσμα της αρχαιότητας. Το χειρότερο, τώρα που το συζητάμε, είναι ότι οι πολιορκητές ξέσπασαν σε ζητοκραυγές. Το 1815 ιδρύθηκε η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που έβαλε τελικά πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1901 αρχίζει η εμποροπανήγυρη στη Λάρισα. Παράλληλα με τις αγοροπολισίες, είχαμε και ιππικούς αγώνες. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1903, στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών, οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου. Το 1905 ο νεαρός φυσικός Albert Einstein δημοσιεύει την θεωρία της σχετικότητας. Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άμαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση εθνικής άμυνας, η οποία διακηρύσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στον πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Και το 1920 επιδεινώνεται σοβαρά η υγεία του βασιλιά της Ελλάδας, Αλέξανδρου, μετά από δάγκωμα πυθίκου. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα πολύ δυσάρεστα. 1932, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Χωριά ισοπεδώνονται, 161 άνθρωποι σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται. Μεγάλη καταστροφή και στο Άγιον Όρος. Το 1933, τρομερή καταιγίδα πλήττει την πόλη Ταμπίκο στο Μεξικό, όπου το νοσοκομείο καταραίει και καταπλακώνονται 87 άτομα. Οι νεκροί τελικά φτάνουν τους 150. Και στην περιοχή κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος. Το 1941 έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του ο Σούπερμαν στην ομώνυμη ταινία Κινουμένων Σχεδίων. Το 1943 βυθίζεται στο λακί της Λέρου το αντιτοπιλικό Βασίλισσα Όλγα από γερμανική αεροπορική επιδρομή 25 Στούκας. Και έχουμε το 1944 την υπογραφή της Συμφωνίας της Καζέρτας στην ομώνυμη Κωμόπολη της Νότιας Ιταλίας μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου και των αντιστασιακών οργανώσεων που δρούν στην Ελλάδα. Το 1950 τα Ηνωμένα Έθνη ανακαταλαμβάνουν από τους Βορειοκορεάτες τη Σεούλ κατά τον πόλεμο της Κορέας. 1954, Ιαπωνέζικο πορθμίο σιδηροδρόμων βυθίζεται κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα στον πορθμό Τσουγκάρου με αποτέλεσμα 1155 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το 1957 το musical West Side Story του Leonard Bernstein κάνει πρεμιέρα στο Broadway. Και έχουμε το 1960 το πρώτο πολιτικό debate. Οι υποψήφοι για την Προεδρία των ΗΠΑ, ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Τζον Κένεντι, πραγματοποίησαν την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση στα αμερικανικά χρονικά. Το 1972 μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο κέντρο Όσκαρ στη Ρόδο με αποτέλεσμα 31 άτομα να απανθρακωθούν. Το 1980 εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας βόμβα στο October 1 στο Μόναχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Το 1984 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου που προβλέπει ότι μετά τις 30 Ιουνίου του 1997 η ημερομηνία λήξης της συμφωνίας που υπογράφηκε το 1898 μεταξύ Κίνας και Μεγάλης Βρετανίας ο Κινέζικος στρατός θα ανακαταλάβει το Χονγκ Κονγκ. Και έχουμε το 1988 την είδηση που σοκάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ. Γίνεται γνωστό ότι είναι ντοπαρισμένος ο Μπεν Τζόνσον, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα μια μέρα νωρίτερα. Βρέθηκε θετικό σε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε νικήσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Κάρλ Λιούις. Το έκανε και στην Σεούλ. Αλλά βρέθηκε θετικός στην ουσία στα ναζολόλι. Είναι ένα αναβολικό στεροειδές που προέρχεται από την τεστοστερόνη και άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1960. Ο Μπεν Τζόνσον τότε είχε καταγράψει ένα ασύλληπτο χρόνο για την εποχή, 9 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά. Ο Καρλ Λιούις ήταν δεύτερος με 9,92 και ήταν γενικότερα μία κούρσα που ονομάστηκε η κούρσα της ντροπής. Γιατί από τους 8 σπρίντερ, μόνο οι 2 τελικά, το όνομα 2 μόνον,
δεν μπλέχτηκε με υποθέσεις αναβολικών. Ο Μπεν Τζόνσον, όταν το 91 έληξε τη μορία του, προσπάθησε να επιστρέψει, έδειξε καλά στοιχεία αλλά δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια έγραψε ένα βιβλίο From Seoul to Seoul, από τη Σεούλ στην ψυχή. Έδωσε δεκάδες συνεντεύξεις μετά αυτά τα γεγονότα. Προπόνησε το 1997 το Μαραντόνα και το γιο του Μουαμάρ Καντάφη, που ήθελε να κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή. Έβγαλε μια μάρκα ρούχων με μοτό «Πιάστε με», δεν πήγε καλά. Αγωνίστηκε κόντρα σε άλογα, κόντρα σε αυτοκίνητο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν κατάφερε ποτέ να διώξει από πάνω του τη σκιά που τον βάραινε μετά την χρήση αναβολικών ουσιών, αλλά ξαναλέμε ότι σε εκείνη την κούρσα ήταν και ο Λίτφορντ Κρίστι και ο Ντένις Μίτσελ και ο Ντεσάι Ουίλιαμς και ο Ρέι Στιούαρτ. Ακόμα και για τον Καρλ Λιούις, το 2003 είχε ξεσπάσει ένα σκάνδαλο στις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούσε καταγγελίες για αθλητές που είχαν βρεθεί παλιότερα θετικοί σε χρήση απαγορευμένων ουσιών και τους είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Καρλ Λιούις είχε πει ότι ήταν ένα φάρμακο για το κρύωμα και δεν συνεχίστηκε κάτι γύρω από το όνομά του. Αργότερα ο Μπεν Τζόνσον είπε ότι εκείνος ζει μες στο ψέμα. Εγώ είμαι καθαρός. Μάλιστα. Το 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Παύλο Μπακογιάννη στην είσοδο της πολυκατοικίας του στην οδό Ομήρου στην Αθήνα, όπου στεγάζονταν το γραφείο του. Η ενέργεια αυτή είχε συγκλονίσει την πολιτική επικαιρότητα εκείνων των ημερών, η οποία μονοπολούνταν από την έναρξη της διαδικασίας για την παραπομπή των πολιτικών του σκανδάλου Κοσκοτά. Την ίδια ημέρα κρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση του προγράμματος για την Ευρυτανία, που ο ίδιος ο Παύλος Μπακογιάννης είχε καταρτήσει. Το 1995 στη Γερμανία σε ισόβια δεσμά καταδικάζεται η Hoffmann, μέλος της RAF, ως ένοχη για 5 δολοφονίες. Το 1997 έχουμε τους U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Περισσότερο από 50.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την συναυλία. Το 1999 επανεκλέγεται σε προεδρικό δημοψήφισμα χωρίς αντίπαλο ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ, 93,8 πήρε. 2000 είχαμε το Express Άμυνα που προσέκρουσε στις βραχονιθίδες πόρτα της Πάρου και βυθίστηκε. 81 άνθρωποι δεν βγήκαν ποτέ στη στεριά. Και σαν χθες, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε, είχαμε το Ελλάδα-Γερμανία στο τελικό του Ευρωμπάσκετ 78-62. Για δεύτερη φορά η χώρα μας, η Ελλάδα, ήταν στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ.

Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ που διεξάγεται στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. 51-40 προηγείται ο Ολυμπιακός. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ που διεξάγεται στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. 51-40 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Όπως μπορείτε

0: Cup ήταν προγραμματισμένο να γίνει όπως και τα προηγούμενα χρόνια στην Ρόδο, αλλά επειδή η Γαστερντερίτιδα έχει θερήσει λίγο το νησί, έχει σημάνει συναγερμό και είχε ένα τουρνουά στο οποίο είχαν πάρει μέρος και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και όταν γύρισαν, δεν λες ότι γύρισαν όλοι στα καλύτερά τους, αποφασίστηκε να γίνει στο Ανδρέας Παπανδρέου, στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, για να είναι ήρεμοι όλοι, να μην ζουν υπό το φόβο της γαστρεντερίτιδας. Βέβαια, το άλλο Σαββατοκύριακο αρχίζει το μπάσκετ και αυτό θα το δείτε μέσα από την τηλεόραση του Sky και από την πλατφόρμα Sport FM TV. Ο Κολοσσός πάντως παίζει στην έδρα του και δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και δεν νομίζω να υπάρξει. Αν ήταν, θα το είχαν μάθει και οι υπόλοιπες ομάδες. Θα το είχε μάθει πρώτα η Δόξα Λευκάδας, που θα πρέπει να κλείσει και αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία για το ταξίδι του συγκεκριμένου την πρώτη αγωνιστική. Πολλά τα μηνύματά σας θα τα διαβάσουμε και στη συνέχεια. Μου λες ότι ο Τσαμόπουλος θα απουσιάσει αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο αγαπημένος ακροατής που σου στέλνει το mail με αυτό που θέλει να κάνει, λες ότι άρα στην εκπομπή κάνει χόμπι ο Τσαμόπουλος. Βέβαια, πλειοκτήτης είναι, τι θα κάνει στην εκπομπή. Διαφημίσεις, Άρης Γαλανόπουλος, και επιστρέφουμε μετά τις 6 για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια, για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος, καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
11: Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σήμερα μας καλεσμένος είναι ο Πάνος Αϊτανίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος από το site carinmotor.gr, από τους πιο αναγνωρισμένους δημοσιογράφους, με εξειδίκευση στη Φόρμουλα 1 και στους αγώνες, και φυσικά τον ευχαριστούμε που τον έχουμε και πάλι σήμερα μαζί μας και θα μας ταξιδέψει στους αγώνες της Φόρμουλα 1 που, όπως φαίνεται, το 2026 έχει πολλές εκπλήξεις, με τον Κίμι Αντωνέλη να προηγείται μέχρι σήμερα. Πάνω, σε ευχαριστούμε και πάλι που μιλάμε μαζί σου για Φόρμουλα 1. Έχεις πολλά χρόνια στο χώρο του ρεπορτάζ και η ενημέρωσή σου είναι μοναδική. Και πραγματικά παίρνουμε και πολλά τηλέφωνα όταν σε βγάζουμε στην εκπομπή μας.
12: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και είναι πάντα χαρά και τιμή μου να

0: συνομιλούμε για αυτό το μαγικό κόσμο, ο οποίος νομίζω, Άρη, μια χαρά τα είπες. Είναι μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με πολλά ερωτηματικά, γιατί ήρθαν οι νέοι κανονισμοί που άλλαξαν πάρα πολύ την εικόνα του σπορ. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία επισκιάστηκαν όλα από το φαινόμενο Αντωνέλη. Αυτός ο πιτσιρικάς από την Μπολόνια. Πρόσφατα είχε και γενέθλια και τα γιόρτασε όντως πρωτοπόρος της βαθμολογίας και νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να περιμένει κάποιος ότι θα απολέσει αυτόν τον τίτλο. Μιλώντας με τον Τζορτζ Ράσελ, τον πλησιέστερο αντίπαλό του όταν ήμασταν στην Μαδρίτη πριν από 2 εβδομάδες, έλεγε «Δεν μπορώ να κάνω πλέον κάτι». Εγώ λέω, νομίζω ότι οδηγώ αρκετά καλά, αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Κίμι φέτος είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και αν θέλεις να στο αιτιολογήσω, γιατί πέρσι έκανε ντεπούτο στη Φόρμουλα 1, είχε πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι το οδηγικό του στυλ, το επιθετικό του οδηγικό στυλ, που κάνει turn-in πάρα πολύ γρήγορες στροφές, ρισκάροντας το να το παρακάνει λίγο στην έξοδο, είναι αυτό το οποίο μάλλον έχει βολέψει πάρα πολύ το φετινό μονοθέσιο της Mercedes, την W17 των κανονισμών του 2026. Και έχει ταιριάξει γάντι στο δικό του οδηγικό στυλ και ίσως αυτό του δίνει το πλεονέκτημα έναντι του teammate. Από την άλλη, η Mercedes έχει το πάνω χέρι όλη τη χρονιά έναντι των υπολείπων.
1: Βεβαίως.
0: Όχι με μεγάλες διαφορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι έχουν ως σημείο αναφορά στα σημειβέλη.
1: Οι άλλες ομάδες πώς βλέπουν τον Αντωνέλη που είναι πρώτος, πώς βλέπουν, ποια είναι η κριτική τους, τα σχόλια που κάνουν με την εμπειρία που έχει, τα ρεπορτάζ που κάνεις.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι όσο είπε ο Σαρλ Λεκλέρ στην συνέντευξη τύπου της Πέμπτης τώρα στον Μπακού είναι χαρακτηριστικά. Όπως είπε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το οποίο κάνει ο Κίμι. Γνωρίζαμε όλοι παρακολουθώντας μικρότερες κατηγορίες ότι ήταν ένας τυφώνας που έρχεται. Αλλά μετά την περσινή του δύσκολη πρώτη χρονιά, όπως είπε, αυτά που κάνει φέτος είναι εντυπωσιακά. Γιατί μπορεί να κινείται στο απόλυτο όριο χωρίς να το ξεπερνάει το όριο. Και είναι πάντα εκεί, έχει μια σταθερότητα παροιμιώδη. Δεν μπορώ, λέει, να μπω σε πολλές λεπτομέρειες μη γνωρίζοντας τις τηλεμετρίες και τα δεδομένα του μονοθεσίου της Mercedes. Αλλά από ό,τι παρακολουθούμε, από όσο και εμείς ως ανταγωνισμός εξετάζουμε ό,τι και αν κάνουν οι αντίπαλοι μας, νομίζω αυτά τα οποία κάνει ο Αντωνέλη είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Και τα λόγια αυτά του Λεκλέρ νομίζω τα λένε όλα.
1: Σωστά. Εσύ με την εμπειρία τη δημοσιογραφία που έχεις, βλέπεις κάποιον που μπορεί να ξεπεράσει τον μικρό Αντωνέλη των 19 ετών που είναι πρώτος?
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει φέτος, ειδικά από τη στιγμή που πάμε και για έναν αγώνα λιγότερο από ό,τι ξέρουμε έως τώρα. Γιατί μπορεί να ανακοινώθηκε το καλεντάρι του 27 με 24 αγώνες, 10 σπριντ και κανονικά όλα τα ραντεβού που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Αυτό το οποίο δεν ανακοινώθηκε ακόμα είναι το τι επίκειται για το καλεντάρι του 26. Γιατί στο φινάλι τη σεζόν, στην τελική ευθεία, έχουμε Grand Prix Κατάρ και Abu Dhabi.
1: Μάλιστα.
0: Που τολμώ να σας πω από τώρα ότι δεν θα γίνουν και τη θέση του θα πάρει ένα αγώνα που θα γίνει στην Ήμολα τη Ιταλία. Άρα η επίσημη στέψη του πρωταθλητή νομίζω θα είναι και ταιριαστό. Ιταλικό Grand Prix μπροστά σε Ιταλούς στο κοινό και με Ιταλό οδηγό.
1: Μάλιστα. Πάνω σε Ιταλίδη, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για αυτή την αναλυτική εικόνα που μας δίνει για τη Φόρμουλα 1 και για άλλους αγώνες πάντοτε. Και να ευχηθούμε και να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου μελλοντικά, να δώσουμε και άλλη ενημερωτική διάσταση. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε και πάλι.
0: Όπως πάντα, με χαρά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε και πάλι. Πάνω σε Ιταλίδη, φίλοι μου, από το site carnemotor.gr, ξεχωριστό τόσο για Φόρμουλα 1 αλλά και για αγώνες μας δίνει ξεχωριστό ρεπορτάζ εδώ στο Sky 100,3. Να είστε καλά, φίλοι μας, και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε, διέμεναν 4 Αμερικανοί τουρίστες και στο δεύτερο όροφο ένα ζευγάρι. Κατά διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την Οδό Λυσικράτους ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επί τόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην Οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εκφράζει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίμνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το Προκτορείο να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις επιχειρήσεις ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χθες οι απολογίες τριών ακόμα κατηγορούμενων για την ίδια υπόθεση, εκ των οποίων ο πρώτος κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εκτός από τους 5 που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 πρόσωπα. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, έλαβε ο 40χρονος άνδρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου σε πράξη παρακολούθησης απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον 3 γυναικών.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup κινούνται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και οι δύο αγώνες, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθούν από τη τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Τούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ σε διοργάνωση στη Σαγκάη, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στο τελικό με χρόνο 1:37.90. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League κινούνται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλου.

9 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή «Δύο φίλοι, τρεις απόψεις», με τον Μινά να απουσιάζει. Θα απουσιάσει και αύριο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και Παρασκευή μου, θέλετε να μας πείτε ότι οι πλειοκτήτες δεν τα βγάζουν πέρα και κάνουν και δεύτερη δουλειά? Όχι. Κάνουν την πρώτη δουλειά οι πλειοκτήτες και την εκπομπή για χόμπι, όπως και οι ξενοδόχοι. Καλησπέρα, Μανιάνα. Ναι, σόλο καριέρα και σήμερα και αύριο. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Ναι, εννοείται, σιγά μην ξεχάσουμε τους Μετάλλικα τώρα. Δηλαδή ήρθαν οι Μετάλλικα και θα πούμε ότι έχει περισσότερο κόσμο απόψε και θα δούμε και πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Όποιοι πήγαν στους Μετάλλικα, φαντάζομαι ξέρουν. Ναι, το GBU57, ναι, όταν είναι η εκπομπή του Dr. Death και όχι Κεφ, λέμε τι θα ακούσουμε. Και δύο σήμερα ήταν, δηλαδή, τι να σου πω. Ανεβαίνει στον 8ο, εκεί που έχουμε τις κεραίες στο Sky, και βουτάσαι με αυτά που ακούς. Γεια σου, Άρη Ρολογά. Λες και στο μπάσκετ πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τι εννοείς και στο μπάσκετ πρώτος. Πού είναι πρώτος? Δεν έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, εννοείς την Ευρωλίγκα είναι πολύ που κέρδισαν, μια αγωνιστική έχει γίνει. Και το Μάιο δεν θα χαθείς, αλλά θα πανηγυρίζεις. Αν έχεις ξεχάσει να πανηγυρίζεις, στείλε μου ένα μήνυμα να σου δώσω οδηγίες.

Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά στα τηλέφωνα 210-4800-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται να πεις την άποψή σου. Να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε, όπως και μέσω Viber στο 698-123-1003. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, ο Νίκος Σταματέλος. Στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ, στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός προηγείται 72-62 της ΑΕΚ. Θέλει 21 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ζηλεύω πραγματικά τον συνάδελφο τον Νίκο Ζέρβα, που είναι πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Το τι ατάκες Μπαρτζόκα έχει ακούσει δεν περιγράφονται. Όποιος σε οποιοδήποτε γήπεδο έχει βρεθεί κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού, λέω για τον Μπαρτζόκα, φαντάζομαι και άλλοι προπονητές είναι έτσι. Απλά στον πάγκο του Ολυμπιακού έχω καθίσει αρκετές φορές στο σεφ κοντά και γι' αυτό ξέρω το τι μπορεί να έχει υποθεί. Γι' αυτό λέω, τον ζηλεύω πραγματικά. Φουρνιά από το κέντρο, παρά λίγο να τον βάλει, 74-62, τέλος τρίτης περίοδου, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky και υπενθυμίζουμε στις 9 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο δεύτερος ημιτελικός.

0: Να πούμε λίγο ότι όσοι κινούνται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του ΚΤΕΛ Λιωσίων μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ θα συναντήσουν κάποιες καθυστερήσεις και στους δρόμους γύρω από το Πάρκο Τρίτσι. Εκεί βλέπω τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Και στην Κηφισία, στην άνοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου. Εκεί είναι τα περισσότερα προβλήματα. Αφήνουμε τους δρόμους της Αθήνας, πάμε στους δρόμους της Γερμανίας. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο τον Παύλο Παπαδημητρίου, ο οποίος παρακολούθησε την σπουδαία νίκη με ανατροπή της εθνικής μας στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία. Είναι στη Γερμανία γιατί αύριο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παίζει απέναντι στους Γερμανούς του Jürgen Klopp και νομίζω ότι με την εικόνα που δείχνουν οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές μας κάνει το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι κάτι καλό μπορούμε να κάνουμε. Καλό απόγευμα, Παύλο.
1: Γεια σου φίλε μου, γεια σου Νίκο μου. Καλησπέρα σε εσένα, στους ακροάτρες και τους ακροατές του Skype.
0: Συμφωνείς ναι. Ότι αυτή η ομάδα, καταρχάς όταν παίζει αυτή η ομάδα, εγώ θέλω να τη βλέπω.
1: Πάρα πολύ σωστό. Το, αυτό.
0: Ναι, γιατί και άλλες φορές πήγαινε, είχε το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν λες ότι πω, θα κάτσω να δω να μαγεύει τα πλήθη.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Έχω την αίσθηση ότι μας έχει φύγει Νίκο 100 κιλά βάρος από τους ώμους μας. Μιλάω ως ομάδα τώρα, γι' αυτό το λέω στο πρώτο πληθυντικό. Και αυτό ακριβώς το στοιχείο, δηλαδή αυτό το buzzer beater του Δουβίκα προχθές το βράδυ στο Βελιγράδι θα μας ελευθερώσει για να δείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι και στα δύο θηρία του ομίλου. Γιατί όταν μιλάμε για Γερμανία και Ολλανδία.
0: Ναι, τα φαβόρη.
1: Ναι, μιλάμε για θηρία όχι του ευρωπαϊκού, αλλά όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, τους πετυχαίνουμε και αυτούς σε φάσεις πειραματισμών και αναδιοργάνωσης. Οπότε έχω την αίσθηση ότι η ψυχολογική μας ανάταση και το γεγονός ότι πήραμε επιτέλους το αποτέλεσμα, γιατί μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο προηγούμενο κομμάτι που χάσαμε το Μουντιάλ, αν θυμάσαι και εσύ, είχαμε κάποιες στιγμές που μπορούσαμε να παίξουμε, που κυκλοφορούσαμε την μπάλα και που φτάναμε μπροστά στην αντίπαλη εστία, δεν βάζαμε γκολ και τρώγαμε χαζάγκολ.
0: Ναι, το είδαμε και με Σκωτία και με Δανία.
1: Και το είδαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, και στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Βελιγράδι. Κάναμε τις ευκαιρίες και γκολ δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Αυτό λύθηκε, δόξα τω Θεώ. Αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Πράγμα που σημαίνει ότι από αρχής γενομένης από αύριο και για τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια και για τα επόμενα τρία παιχνίδια που θα έχουμε δύο φορές στη Γερμανία και μία την Ολλανδία, έχουμε το δικαίωμα να υποστηρίζουμε βάσιμα ότι μπορούμε να ζητήσουμε το καλύτερο δυνατό από την ομάδα μας απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς.
0: Πιστεύεις ότι ο τρόπος που ήρθε η νίκη στην Σερβία, πέρα από τους τρεις βαθμούς που τους θέλουμε για να έχουμε καλύτερη κλήρωση στην προχρηματική φάση του Πανευρωπαϊκού, δίνει ψυχολογική όθηση στους παίχτες? Πέρα από την νίκη που σίγουρα δίνει, ο τρόπος με ανατροπή βοηθάει?
1: 100%, 1000%. Δηλαδή, χθες που μίλησα με τα περισσότερα παιδιά, γιατί είχαμε και, να το πούμε αυτό, όχι για μας, για την ομάδα, ότι φάγαμε μια ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο και με την Air Serbia, αλλά και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τα περισσότερα παιδιά. Νίκο μου, είναι πολύ πολύ πολύ πιο άνετα και πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με το πώς ξεκινούσαμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πριν από το μάτς στο Βελιγράδι. Πιστεύουν πολύ περισσότερο και θεωρούν ότι αυτό το μαύρο σύννεφο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, έχει φύγει πάνω από την ομάδα. Μένει να προκύψει και να αποδειχθεί και αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αύριο και στα δύο μάτς στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Νιώθεις ότι υπήρχε ένα πρέπει στον αγώνα της Σερβίας?
1: Βέβαια, 100%. Βέβαια, ούτε κουβέντα.
0: Ούτε κουβέντα, απόλυτο.
1: Ούτε κουβέντα, Νίκο, ούτε κουβέντα. Δηλαδή, δεν. Νομίζω ότι η πιο χαρακτηριστική κουβέντα που υπόθηκε ήταν όταν τους μάζεψε ο Παυλίδης που είχε το περίοδο Βραχιόνιο προχθές, εκεί μπροστά στη Φυσούνα, και τους λέει: μαγκές, το ταλέντο δεν φτάνει. Δηλαδή, λέμε, θετική ομάδα, τρομερό ταλέντο, περισσεύει δυνατότητες κτλ. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας. Δηλαδή, η λέξη πρέπει ήταν, νομίζω, πλέον καθοριστική σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης. Σε κάθαρα πράγματα.
0: Αύριο τι να περιμένουμε?
1: Αύριο θα περιμένουμε.
0: Χωρίς πρέπει από αύριο, γι' αυτό το λέω ότι να περιμένουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αύριο θα περιμένουμε μια ομάδα η οποία θα το χαρεί. αύριο θα περιμένουμε μια ομάδα η οποία θα το χαρεί και να σου δώσω και την πληροφορία ότι δεν, πέρα από τα 2.000 εισιτήρια που ξέρουμε ότι είχαμε, θα περιμένουμε περίπου 5.000 κόσμου, δικούς μας, Έλληνες, αύριο στο γήπεδο.
0: Αναμενόμενο στο, για παιχνίδι.
1: Στο αύριο, ακριβώς, γιατί έχουν πάει πάρα... Δεν θα είναι όμως, ξέρεις, όλοι μαζί.
0: Ναι, ναι, αφού πήραμε 2.000 σαν Ελλάδα. Ναι.
1: Πήγανε πριν και ο Μάξο Γκαγκάτσης προχθές 200-300 παραπάνω. Θα πάμε στο γήπεδο μπροστά σε 5.000 Έλληνες και θα δώσουν τα παιδιά το καλύτερο δυνατό. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει και κάποιο είδους φρεσκάρισμα ο Γιωβάνοβιτς, γιατί είναι 4 τα παιχνίδια μέσα σε 11 μέρες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν στην ουσία από την ίδια ομάδα.
0: Γι' αυτό και, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Κλοπ στην πρώτη επιλογή παικτών πήρε 44 παίχτες μαζί του.
1: Ναι, τρομερό, και έχει φτάσει αυτό που λες και έχει γίνει θέμα και στο CBS, δηλαδή στις ποδοσφαιρικές τους εκπομπές. Είναι πρωτοφανές αυτό, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Αλλά θα μου πεις, ναι, και 4 παιχνίδια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είχαμε δώσει και ποτέ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ένα καινούριο φορμάτ και έχω κρατήσει και θα τον ρωτήσω σε λίγη ώρα στη συνέντευξη τύπου τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Έχω κρατήσει αυτό που είπε πριν από το μάτς, στη συνέντευξη τύπου πριν από το μάτς στο Βελιγράδι, που είπε, ξέρετε κάτι, αυτό το φορμάτ είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Άρα η σκέψη η δική μου είναι ότι πρέπει one at a time, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι ως ένα ξεχωριστό project. Και έχει σημασία να τον ακούσουμε, γι' αυτό θα του κάνω την ερώτηση λίγο, να τον ακούσουμε πώς θα διαχειριστεί το αυριανό project απέναντι σε αυτή την ομάδα και, μια που ανέφερε στο όνομά του προηγουμένως, και σε αυτόν τον προπονητή που είναι ένας από τους κορυφαίους του κόσμου.
0: Άλλη μόνο. Παιχνίδι ελεύθερο λοιπόν περιμένεις αύριο από την εθνική μας?
1: Όχι, όχι, δεν περιμένω στη λόγη του παιχνίδι ελεύθερο. Περιμένω όμως, και επειδή είναι ο Καρέτσας που στη Γερμανία πλέον μπορεί και ο Κωνσταντέλιας να μην έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί, αλλά έχει γίνει τόρος με τα δύο Ελληνόπουλα στη Ντόρτμουντ. Δηλαδή παίζουν πολύ τα Ελληνόπουλα στη Γερμανία. Ο Ρέτσος τους ξέρει, τον ξέρουν, θα υπάρχει ενδιαφέρον και για αυτόν, δηλαδή από το φεγγάρι που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν. Περιμένω να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να δείξουν, να προσπαθήσουν να δείξουν αυτό ακριβώς για το οποίο τους αξιολογούν όλοι θετικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή το ταλέντο τους. Το επιθετικό, παραγωγικό κτλ. Είναι εύκολο καθόλου? Όσους και να πήρε ο Κλοπ, είναι πρώτης τάξης παίχτες που φέρνει κλάσσι players, είναι όλοι αυτοί. Οπότε περιμένουμε, Νίκο, να δούμε. Νιώθω όμως ότι το αυριανό παιχνίδι θα είναι ένα παιχνίδι που τα Ελληνόπουλα, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, είτε είναι του εξωτερικού είτε του εσωτερικού, θα αγωνιστούν με πολύ καλύτερη ψυχολογία και πολύ πιο ελεύθερα.
0: Με λιγότερο βάρος σίγουρα.
1: Ναι, πάντως, ναι, ναι, 100%.
0: Ο Κλοπ, ο οποίος διέκοψε τις δηλώσεις.
1: Νίκο, να σε παρακαλέσω κάτι, ναι. Συγγνώμη, δεν ξέρω το χρονικό σου όριο. Μήπως έχεις ανάγκη να μου δώσεις δύο λεπτά για να παραλάβω τη διαπίστευση και θα κλείσουμε εδώ. Και σε δύο λεπτά να ξαναβγούμε, αν θέλεις.
0: Ναι, ναι, να ολοκληρώσουμε, ναι, την κουβέντα μας.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Είχαμε την επικοινωνία με τον συνάδελφο, τον Παύλο Παπαδημητρίου από την Γερμανία, που θα παρακολουθήσει αύριο την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τα Πάντσερ. Να πούμε και αυτή τη φράση που από τότε που θυμάμαι τη Γερμανία, Πάντσερ τη διαβάζαμε στις εφημερίδες, την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά στη Γερμανία να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Παύλο.

Στο μπάσκετ 6:50 για το φινάλε του πρώτου ημιτελικού 81-71. Ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ. Και βλέπω ότι αυξάνεται το πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, στην κίνηση από το ύψος του κτέλ Λιωσίων σχεδόν μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ. Σε αυτό το ύψος υπάρχει σημαντική καθυστέρηση και γύρω από το πάρκο Τρίτσι υπάρχει το φεστιβάλ της ΚΝΕ και είναι αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση. Τάκη από το Λαγονίσι, ναι, στο Nations League, Ιταλία-Βέλγιο 0-1, τέλειωσε 0-2 και πήγαν να πιαστούν και στα χέρια ο Λουκάκου με τον Ντοναρούμα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

για το Nations League έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα στις σημερινές αναμετρήσεις. Σλοβενία-Σκωτία 0-0. Οι άλλες αναμετρήσεις είναι στις 10 παρατέταρτο Τσεχία-Κροατία, Αγγλία-Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Και στις 7 έχουμε το Σαν Μαρίνο Φιλανδία και στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη κατηγορία η Αλβανία αντιμετωπίζει την Λευκορωσία.

0: και η άνοδος της Κηφισίας από πολύ χαμηλά. Θέλει, φαντάζομαι πάνε όλοι για τη συναυλία της Βύση, που είναι και Σάββατο απόγευμα και κλείνουν και κάποια μαγαζιά και όλα μαζί. Και θέλει αρκετή υπομονή για όποιον κινείται στην άνοδο της Κηφισίας. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα βλέπω από τα Σεπόλια, από το ύψος των Σεπολίων, αρχίζει η κίνηση στον Κηφισό. Πάνε και από εκεί, φαντάζομαι, για το Ολυμπιακό Στάδιο. Εμείς επιστρέφουμε Γερμανία. Παύλος Παπαδημητρίου. Ένα λεπτό έχουμε, Παύλο, μαζί μας για να κάνουμε μια αποφώνηση για την κουβέντα μας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο. Και τι ακριβώς περιμένεις να δεις αύριο?
1: Περιμένω να δω καταρχάς τους Γερμανούς να βγουν να πιέσουν στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Αυτό το περιμένω. Περιμένω να δω μια Ελλάδα η οποία θα έχει καθαρό μυαλό. Θέλω να τη δω και περιμένω να το δω, για να σου είμαι ειλικρινής.
0: Πολύ περισσότερο αν παρουσιάσουν αυτό το πρόσωπο που είπες, οι Γερμανοί.
1: Πολύ σωστά. Και περιμένω να δω πολλούς περισσότερους σε σχέση με το state of mind και την πνευματική τους κατάσταση, πολλούς περισσότερους κουρμπέλιδες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Και με το πώς θα λειτουργήσουν πνευματικά και νοητικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί αυτό το θεωρώ πολύ κρίσιμο και κεφαλαιώδες.
0: Μάλιστα.
1: Για το πώς θα πάει το μας αύριο. Αυτό περιμένω.
0: Παύλο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Στήμου και στην προπόνηση. Ακούσαμε τον Παύλο Παπαδημητρίου από την Γερμανία, τον συνάδελφο. 10 παρατέταρτο αύριο, Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
9: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
8: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση κατάρρευσης του διόρφου κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για δύο ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Σε δήλωσή του από την οδόληση κράτους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επιτόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην οδόληση κράτους μετέβη το μεσημέρι και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Δικογραφία σε βάρους 59χρονου σχηματίστηκε καθώς διαφήμιζε η ιστοσελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Μανιάρα μας λέει ότι πέρσι το ίδιο καιρό η εξαιρετικά ταλαντούχα νεανική εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την απειρία και τη συνεπαγόμενη κακή ψυχολογία της. Έλειπε και η εμπειρία κάποιων παλιών. Φέτος νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καλή μας επιτυχία. Να το δούμε αν είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί και πέρσι είχαμε υψηλές βλέψεις από την εθνική. Και πέρσι και φέτος. Εγώ θέλω να είμαι λίγο συγκρατημένος, γιατί είναι ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω ότι την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου την είδαμε από την τηλεόραση. Την καλησπέρα και στον Αλέξανδρο από την Λευκάδα, Λιακάδα στο νησί, εδώ, εντάξει, συννεφιά όλη μέρα. Άκουγα πριν την είδηση που είπε η Άσπα Παναγωπούλου στους τίτλους των ειδήσεων και λες, πρόσεξε τώρα με τι πάει ένας τύπος να βγάλει λεφτά και να σκοτώσει κόσμο. Μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό που λέω, αλλά όταν σου λέει διαφήμιζε προωθούσε σκεύασμα το οποίο δίθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, άρα έχω πιει, είμαι τύφλα, αλλά παίρνω αυτό το σκεύασμα και περνάω το αλκοτέστ. Άρα το θέμα ποιο είναι στο μυαλό του και στο μυαλό όλων, όχι όλων, συγγνώμη, κάποιον. Να περάσω τα αλκοτέστ. Όχι να μην οδηγήσω αν έχω πιει. Να οδηγήσω και να μην με πιάσουν. Και έρχεται και αυτός ο Λεβέντης, ο 59χρονος, να σου πει ότι δίθεν αλλοιώνεται τα αποτελέσματα του αλκοτέστ. Αυτό είναι το θέμα. Να περάσεις τα αλκοτέστ. Αν έχεις πιει.

καλησπέρα μου και στον Κέισι από την Θεσσαλονίκη. Την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και τώρα συνεφιασμένη θα είναι φανταστική η Θεσσαλονίκη για μια βόλτα. Όποτε πρέπει. Και φαγητό στα κάστρα. Εντάξει, υγρασία θα έχει, οκ. Ναι, ναι. Υγρασία θα έχει, αλλά συμφωνώ ότι είναι ομάδα με μεγάλο ταλέντο. Αυτό που λες, όχι προπονητή. Νομίζω ότι είναι προπονητής που μπορεί να σε πάει μέχρι ενός σημείου. Δεν ξέρω αν αυτή την ομάδα μπορεί να την πάει και λίγο παραπάνω, δηλαδή να την πάει μέχρι την τελική φάση. Αυτό νομίζω έδειξε και με τον Παναθηναϊκό. Αυτό έχει δείξει και στις περισσότερες ομάδες που έχει δηλώσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θα το δούμε.

στο μπάσκετ Ολυμπιακός ΑΕΚ 91-80, έχουμε μπει στα τελευταία δευτερόλεπτα, 45 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός θα είναι στον τελικό και περιμένει κατά τις 11 να μάθει τον αντιπαλό του, αν θα είναι ο Παναθηναϊκός που είναι το φαβορί απέναντι στον αναγεννημένο ΠΑΟΚ. Και στο φιλικό που έπαιξαν στο Παύλος Γιαννακόπουλος οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ έδειξε πάρα πολύ καλή εικόνα και νομίζω ότι τώρα ακούτε και εσείς στη Θεσσαλονίκη και θα στεναχωρηθούν ή θα βρίζουν οι φίλοι Αριανοί. Όλοι Άρης ήμασταν κάποτε, αυτό το ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, νομίζω, θα το δούμε νωρίς ακόμα, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον Άρη. Δηλαδή, αν μου έλεγες ποιος θα βγει τρίτος, τώρα που μιλάμε, έχω τον ΠΑΟΚ, ίσως και γιατί θεωρώ εξαιρετικό παίχτη τον Όσμαν, από τους καλύτερους παίχτες που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Το έλεγα και πέρσι και πρόπερσι. Δεν το περίμενα να φύγει από τον Παναθηναϊκό για να πω κάτι τέτοιο.

0: Υπάρχει εξέλιξη για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών. Η αναμέτρηση Γεωργία-Ελλάδα. Η εθνική μας ομάδα με 2 γκολ στα πρώτα 13 λεπτά προηγείται 2-0 και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Εννοείται θα υπάρξει, θα σας ενημερώνουμε και για αυτή την εξέλιξη. Ο Κλόπ είπε στη συνέντευξη τύπου, που το λέγαμε και πριν με τον Παύλο, την ώρα που μιλούσε ο Τζόναθαν Τά, ότι διέκοψε τις δηλώσεις του παίκτη του και είπε ότι αν τα παιδιά δεν πάνε καλά αύριο η φαλάκρα μου θα ξαναγυρίσει. Θα του πέσουν τα μαλλιά, αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Αλλά μάλλον το λέει εκ του ασφαλούς, γιατί φαβορή είναι η Γερμανία αύριο απέναντι στην εθνική μας. Εκεί που δεν υπάρχει φαβορή, Παναγιώτη μου, ξέρεις τι είναι? Το Iron Man. Πάμε να το δούμε, όχι να συμμετέχουμε. Γιατί μετά σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας θα μας έχουν. Αλλά στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, 25 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, έχουμε το ΔΕΗ Iron Man 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοπόννησε Γκρίς. Είναι η δυνατότερη διοργάνωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω μόνο για το ΔΕΗ Iron Man που είναι η καλύτερη, η 7η φορά που θα γίνει και η καλύτερη. Λέω γενικότερα σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη, είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζαχαρία Αντωνιάδη, Race Director Iron Man, για να μην κάνουμε μια κουβέντα για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Καλό απόγευμα, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και όλους τους ακροατές σας.
0: Κάποιος τώρα που το Iron Man το έχει απλά ακουστά, τι μπορούμε να του πούμε για να καταλάβει τη σπουδαιότητα αυτής της συγκεκριμένης διοργάνωσης? Γιατί τα νούμερα ότι θα συμμετέχουν για παράδειγμα 1.700 τριαθλητές από 82 χώρες μπορεί και να μην του λένε πολλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα πολλές φορές είναι απλώς νούμερα. Πίσω όμως από τα νούμερα κρύβονται πολλές ώρες προπονητικές για τον κάθε έναν από αυτούς τους αθλητές, πολλές ώρες αυταπάρνησης και αφοσίωσης σε ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος, πιστέψτε με, δεν είναι απλά να βγάλει αυτές τις πολύ μεγάλες αποστάσεις, διότι δεν ξέρω αν και οι ακροατές το γνωρίζουν, το Ironman είναι ένα τρίαθλο που αποτελείται από κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο, το ένα μετά το άλλο, δηλαδή σε σειρά, δεν υπάρχει κενό ενδιάμεσα.
0: Ναι, δεν υπάρχει σταματημός, τίποτα.
1: Ακριβώς. Και οι αποστάσεις είναι, το κολύμπι είναι 1.900 μέτρα, το ποδήλατο είναι 90 χιλιόμετρα, το τρέξιμο είναι ένα ημιμαραθώνιος.
0: 21 χιλιόμετρα και κάτι.
1: 21 χιλιόμετρα, ακριβώς. Οπότε αυτό που πραγματικά πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι ότι είναι ένας άθλος, αλλά ένας άθλος που μπορεί να γίνει και από τον οποιονδήποτε. Τι θέλω να πω, ότι αν καθίσει και βάλει με το μυαλό του και με την ψυχή του αυτό το στόχο, μπορεί να τον καταφέρει. Μπορεί να ασχοληθεί, αυτό σημαίνει ότι θα προπονηθεί, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα μέσα στην καθημερινότητά του θα βάλει προπονητικές ώρες και βέβαια σίγουρα κάποια πράγματα θα τα αφήσει λίγο πίσω, όπως για παράδειγμα την πολλή διασκέδαση ενδεχομένως ή κάτι το οποίο κατά την άποψή μου μπορεί να μην είναι μείζονο σημασίας για τη ζωή του, αλλά πιστέψτε με ότι αυτό που θα πετύχει τελικά είναι κάτι μοναδικό.
0: Υπάρχουν αθλητές, συγγνώμη κύριε Αντωνιάδη, που συμμετέχουν και τερματίζουν, γιατί νομίζω ότι το να τερματίσει ανεξαρτήτως χρόνου είναι κάτι τεράστιο, που να είπαν ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν τα ξεκίνησα 20 χρονών, απλά στην πορεία έβαλα αυτό το στόχο, πιο μεγάλη σε ηλικία και να έχουν, φαντάζομαι, τη συμπαράσταση πέρα από των δικών τους ανθρώπων και λίγων επαγγελματιών να τους βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αρχικά να σας πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας αυτού του τύπου το τρίαθλο δεν είναι της τάξης των 20 και 25 ετών. Είναι της τάξης των 40 και 45 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν στη ζωή τους τον αθλητισμό, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, μεγαλύτεροι. Σαφώς οι περισσότεροι από αυτούς μπήκαν και σε μια διαδικασία να έχουν έναν προπονητή δίπλα τους, κάποιον πιο έμπειρο να τους βάλει σε μια διαδικασία του πώς να ανταπεξέλθουν σε τρία διαφορετικά αθλήματα, γιατί ξέρετε είναι και τρία αθλήματα διαφορετικά μεταξύ τους, διαφορετικής φύσης, έτσι, διαφορετικής προπόνησης και φιλοσοφίας.
0: Καμία σχέση δεν
1: ακριβώς. Όμως αυτό που είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και το οποίο παρατηρούμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας διαρκώς και πέφτει. Αυτό σημαίνει ότι όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ενός μεικτού αθλήματος, και το οποίο, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να το κάνει.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, συγγνώμη να το πω ίσως και στην υπερβολή, με το αυτοκίνητο να κάνεις αυτά τα χιλιόμετρα, δηλαδή είναι 90 ποδήλατο, 21 χιλιόμετρα τρέξιμο και 2 χιλιόμετρα κολύμπι, κάπου θα βαρεθείς κιόλα. Να μην πω θα κουραστείς, αλλά κάπου θα βαρεθείς κιόλα. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Είναι αλήθεια ότι απαιτεί χρόνο. Αλλά κυρίως είναι αυτό που ξεκίνησα να σας λέω λίγο νωρίτερα. Δεν έχει να κάνει με το πόσο χρόνο θα κάνεις. Δεν έχει να κάνει με το, ξέρεις κάτι, είχα το ρεκόρ μου κτλ. Είναι στην ουσία ένας αγώνας you against you, όπως συνηθίζουν να λένε οι ξένοι. Δηλαδή εσύ εναντίον του εαυτού σου. Που σημαίνει ότι βάζεις στόχο και τον πετυχαίνεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και σε επίπεδο αυτοπεποίθησης, και πόσο δε μάλλον αυτές τις ημέρες, είναι το πιο σημαντικό, ότι κατάφερα κάτι το οποίο εξ αρχής φαίνεται ακατόρθωτο. Και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ακολουθούν αυτή την επιτυχία του στόχου. Πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, μέχρι πέρσι, πρόπερσι, δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό και σήμερα κάνουν μαραθώνιο. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν είχαν κολυμπήσει ποτέ πραγματικά και κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Νομίζω ότι έχουμε πολλά φωτεινά τέτοια παραδείγματα, και φωτεινά παραδείγματα είναι και αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν και τερματίζουν, ανεξαρτήτως καλέω χρόνου, αυτή την απόσταση.
0: Τι κάνει... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Να σημειώσω και το εξής. Σκεφτείτε ότι ο πρώτος τερματίζει αυτές τις αποστάσεις που μόλις αναφέρατε κι εσείς,
0: ναι,
1: περίπου στις 4 ώρες, και ο τελευταίος τερματίζει περίπου στις 8 με 8,5 ώρες. Αντιλαμβάνεστε πόση είναι η ψαλίδα μεταξύ αυτών των δύο χρονικών ορίων, και καταλαβαίνετε πόσο προσπάθεια χρειάζεται για να πας από το 8 στο 7 στο 6 και να τερματίσεις τις 4 ώρες. Αντιλαμβάνεστε.
0: Τι είναι αυτό που κάνει το The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι το κορυφαίο ανάμεσα σε όλους τους αγώνες Ironman σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.
1: Αρχικά να ξέρετε ότι οι αθλητές πάντα μετά το τέλος οποιοδήποτε Ironman ανά τον κόσμο μπαίνουν και βαθμολογούν οι ίδιοι τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Φέτος λοιπόν εμείς καταφέραμε, συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα τα περσινά, να φτάσουμε σχεδόν στο 90% της συνολικής ικανοποίησης των αθλητών. Αυτό που από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι οι παράγοντες και όλα αυτά τα οποία προσμετρώνται για να φτάσει αυτό το ποσοστό είναι από λεπτομέρειες μέχρι σημαντικά, από οργανωτικά μέχρι αγωνιστικά κομμάτια, γενικώς το σύνολο της διοργάνωσης, μας κατέταξε σίγουρα στην υψηλότερη θέση, στην ευρύτερη περιοχή, και αυτό αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους αθλητές οι οποίοι εν δυνάμει θέλουν να κάνουν ένα Ironman στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο και συγκεντρώνουμε φέτος ανθρώπους από 82 διαφορετικές χώρες. Για μας είναι η επιτυχία από μόνη της αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι το Ironman σαν brand είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο το οποίο γίνεται παγκοσμίως, το πιο γνωστό σε όλους, και έχει φανατικούς οπαντούς ή τέλος πάντων followers σε αυτό το οποίο γίνεται.
0: Πόσο αυτό κόσμο δηλαδή περιμένουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι για να μας λέτε φανατικούς οπαντούς, followers, ακόλουθους.
1: Followers σε αυτό το οποίο γίνεται.

0: τριήμερο εκδηλώσεων αθλητικών, δεν είναι μόνο
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ναι.
0: Ακριβώς. Περίπου 5.000 άτομα εμείς υπολογίζουμε. Είναι ένα νούμερο το οποίο πλην του αθλητικού γεγονότος έχει και τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια περίοδο η οποία ως επιτοπλίστων είναι το κλείσιμο της καλοκαιρινής περίοδου για αυτή την περιοχή και δίνουμε μια τελευταία ανάσα, ένα τελευταίο φιλί της ζωής πριν ξεκουραστούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα τουριστικά επαγγέλματα για το χειμώνα.
1: Μάλιστα. Και πόσοι αθλητές, αν το ξέρετε, είναι αυτοί που περίπου, γιατί είναι η 7η χρονιά που θα γίνει το The Ironman Κώστα Ναβαρίνο, ακολουθούν τη διοργάνωση και κάθε χρόνο δηλώνουν παρόν?
0: Από τους αθλητές οι οποίοι είναι πάνω από 10.000, οι οποίοι έχουν λάβει τα τελευταία 7 χρόνια μέρος στη δικιά μας διοργάνωση, εδώ την διοργάνωση στην Ελλάδα, ένα ποσοστό άνω του 50% ακολουθεί συστηματικά. Άνω του 50%. Και μάλιστα το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μιλάω μόνο για Έλληνες. Δηλαδή, αν ήταν μόνο Έλληνες, θα σας έλεγα εντάξει, είναι στο σπίτι τους. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να έρχονται και να ξαναέρχονται αντί να πάνε κάποιοι στο εξωτερικό. Μιλάμε και για ανθρώπους από το εξωτερικό, οι οποίοι έρχονται και ακολουθούν την διοργάνωση, διότι τους αρέσει καταρχήν αυτό το οποίο προσφέρει η Ελλάδα, που είναι νούμερο 1 η φιλοξενία, νούμερο 2 το περιβάλλον, νούμερο 3 ο καιρός. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία ούτως ή άλλως η Ελλάδα τα παρέχει. Και παράλληλα είναι και το οργανωτικό κομμάτι, το οποίο εμείς φροντίζουμε και στη λεπτομέρειά του να είναι, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον εφάμιλο όλων των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διοργανώσεων. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και πολλά στάνταρ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο για να μπορέσει να κάνει ένα Ironman οπουδήποτε στον κόσμο.
1: Κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι αυτό το 7ο Ironman, The Ironman 703, να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που περιμένετε. Ότι θα είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα. Το αντιλαμβάνομαι και με όποιον είχα τη δυνατότητα να μιλήσω, αυτό καταλαβαίνω. Ελπίζω να ξεπεράσει και τις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πέσουμε μέσα την ευχή σας και να την κάνουμε την ευχή σας πράξη.
1: Μακάρι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Επίσης, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Αντωνιάδης, Race Director Ironman. Μιλήσαμε για το The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοποννήσε Greece, το οποίο θα διεξαχθεί 25 Οκτωβρίου, αλλά δεν είναι μόνο την Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχει διάφορες εκδηλώσεις, έχει και αγώνες για μικρά παιδιά. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι μόνο οι αθλητές που δίνουν το παρόν στον αγώνα, είναι οι οικογένειες ολόκληρες που καταφέρουν να απολαύσουν όλο αυτό που ζουν.

την καλησπέρα μου στον Ορέστη. Ναι, το καλό απόγευμα είναι εξής δύναμη της συνήθειας. Ακόμα καλοκαίρι το έχουμε και ότι νυχτώνει αργά, αλλά σιγά σιγά ναι, πάει να νυχτώσει. Έχεις δίκιο πάντως ότι το καλό απόγευμα είναι για άλλους μήνες. Ο Κέισι από Θεσσαλονίκη μας λέει ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κάθε χώρας είναι εικόνα της διαχείρισης της αντίστοιχης της ΕΠΟ. Ούτως υπήρνε ο λογαριασμός για τη διαχείριση του καλύτερου δυναμικού ever πηγαίνει στην ΕΠΟ, στις ικανότητές της και στα συμφέροντα που εξυπηρετεί.

0: Σωστός για Γιοβάνοβιτς. Ναι, συγκεκριμένο ταβάνι, αλλά απαντάει μόνο ναι στην διοίκηση. Δεν το ξέρω αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν ήξερα ότι είναι, ή αν ήξερα κάποιον άλλον προπονητή ότι είναι έτσι. Φαντάζομαι προπονητής που σέβεται τον εαυτό του, όχι ο Γιοβάνοβιτς, οποιοδήποτε προπονητής που σέβεται τον εαυτό του, αν ζητήσει Α και η οποιαδήποτε διοίκηση του πει Ω, παίρνει το καπελάκι του, σηκώνεται και φεύγει και πάει στην ευχή της Παναγίας. Και αν θέλει, κάνει και τις δηλώσεις του για να γνωστοποιήσει και για το λόγο που αποχώρησε. Απλά τα πράγματα. Όποιος τώρα θέλει να είναι ναι σε ό,τι του πουν δεξιά και αριστερά, τι να κάνω, αυτό είναι ο καθένας το πώς θέλει να πορευτεί. Πριν πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου, να πούμε ότι καλά, γύρω από το πάρκο Τρίτσι οι δρόμοι είναι κατακόκκινοι. Η άνοδος του Κηφισού από τα κτέλη Λιωσίων μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ και εκεί θέλει, έχει πολλές καθυστερήσεις. Και πλέον και οι δρόμοι που οδηγούν στο Ολυμπιακό Στάδιο, η άνοδος της Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη και θέλει αρκετή υπομονή. Και κάτω χαμηλά, στη συμβολή με την Αλεξάνδρα στην άνοδο, υπάρχει και ένα ατύχημα. Οπότε, όποιος έχει ξεκινήσει το ταξίδι για το Ολυμπιακό Στάδιο, αν μας ακούει να διαλέξει κάποιον άλλο δρόμο. Καθυστερήσεις και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως και όχι προς Αθήνα. Και στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει στο ύψος της Γλυφάδας, υπάρχουν καθυστερήσεις πριν το Ελληνικό, υπάρχει και εκεί ένα ατύχημα. Η παραλιακή είναι ok. Αυτά για την ώρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Να

0: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Αν υποτε τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περιοσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από τη Λυσικράτους ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσες αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ στην περιοχή βρέθηκε συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, παράλληλα επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χθες οι απολογίες 3 ακόμα κατηγορούμενων, εκ των οποίων ο ένας προφυλακίστηκε. Εκτός από τους 5 που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 άτομα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο TikTok που προωθήσε σκευάσματα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας, αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ενημερώθηκαν σχετικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ενώ κατά τον έλεγχο στην εταιρεία εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις. Από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα χωρίς αλκοόλ ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, έλαβε ο 40χρονος άνδρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Στις 9 το βράδυ, για τον δεύτερο ημιτελικό, παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο αγώνας, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

10 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή «Δύο φίλοι, τρεις απόψεις». Με Νίκο Σταματέλο στο μικρόφωνο, Μίνα Τσαμόπουλο σε επαγγελματικό ταξίδι. Θα τον ακούσουμε το άλλο Σάββατο. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρζάμη στην επιλογή των τραγουδιών, η Ελένη Μουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορεί να κάνει και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε, και φυσικά και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Να στέλνετε τα μηνύματά σας γραπτά, ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο, σαν τη φωτογραφία που μας έστειλε ο Τάκης από το Λαγονίσι από τα μετέωρα. Ο Τάκης, φανταστική φωτογραφία, ήλιο βασίλεμα. Σε ζηλεύουμε, Τάκη μου. Τώρα φαντάζομαι θα έχεις πήξει και εσύ στην Κηφισίας, στο δρόμο για το Ολυμπιακό Στάδιο.

Έχουμε ένα θέμα από χθες στην Αγγλία και όχι μόνο, αλλά κυρίως στην Αγγλία απασχολεί με τις κατηγορίες για την Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες που σχετίζονται με οικονομικές παραβάσεις, και η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτηση τόσο στους φίλους της ομάδας αλλά και γενικότερα στους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δεν αποκλείεται αν τελικά τελεσέδικα η City κριθεί ένοχη σε όλες αυτές τις παραβάσεις να αλλάξουν κάτοχο αρκετά τρόπαια, με τον Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, τον πρόεδρο της City, να απευθύνει μια επιστολή προς τους οπαδούς της ομάδας να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, να τους καθησυχάσει για την ανησυχία που υπάρχει. Ο Μουμπάρακ λέει ότι είχα το προνόμιο να σταθώ στο Έτιχαντ, στο Γουέμπλεϊ και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά, τα τυπικά, τα ξύλινα γράμματα. Μετά τα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής επικοινωνίας την Παρασκευή, πολλοί από εσάς περάσατε το βράδυ απαντώντας σε ερωτήσεις και μηνύματα από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Το ίδιο έκανα και εγώ, αυτό είπα στην οικογένειά μου. Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της και η πεποίθησή μας αλλά και η αποφασιστικότητά μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου παραμένουν εξίσου ισχυρές όπως όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ώστε να κατανοήσετε ότι είμαστε βέβαιοι για την θέση μας, όμως η αυστηρή εμπιστευτικότητα που διέπει τη νομική διαδικασία καθώς και η αποφασιστικότητά μας να σεβαστούμε αυτήν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Ακόμα και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με σχετικές απαιτήσεις. Είναι μεγάλη η επιστολή. Πάντως να θυμίσω ότι υπήρχαν 115 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις για τη City και κρίθηκε τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό ένοχη για τις 114 από αυτές.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ, στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ελλάδα, μίλησε με κολακευτικά λόγια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είπε μεταξύ άλλων ότι έχει αφενός πολλούς και καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Γι' αυτό και εμείς περιμέναμε να μην δούμε την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου από την τηλεόραση. Περιμέναμε να δώσουμε το παρόν. Είπε ότι τρέχει μεγάλο σεβασμό για την εθνική ομάδα. Μιστάθηκε στον Τζόλι, στον Παυλίδη και για τον πρώην παίκτη του, τον Κώστα Τσιμίκα, που τον είχε στη Λίβερπουλ. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίχτης και διασκεδαστικός τύπος. Σεβόμαστε την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Και το φιλικό πριν το Euro του 24, είπε ότι εκείνο ήταν φιλικό προετοιμασίας, ενώ αύριο είναι επίσημος αγώνας για το Nations League.

Για την τρίτη κατηγορία του Nations League, για τον πρώτο όμιλο, Σαν Μαρίνο Φιλανδία είναι 0-2 στο 17ο λεπτό. Φερόε, νησιά Φερόε, Καζακστάν 1-0 στο ίδιο χρονικό σημείο. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 0-0. Ισλανδία, Εστονία 0-0. Αυτά είναι στα παιχνίδια που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για το Nations League, ενώ υπάρχει ένα τελικό αποτέλεσμα, Σλοβενία-Σκωτία 0-0.

Και επειδή χειμώνιασε, για πολλούς, όχι για μας, ήρθαν και τα πρώτα κείμενα και οι πρώτες φωτογραφίες. Μύρισε χειμώνα στον Όλυμπο. Έπεσαν οι πρώτες νυφάδες στα λευκά του όρος Βόρας. Και καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου, ότι το να χιονίσει στον Όλυμπο, εντάξει, δεν είναι και είδηση. Θα μου πεις είναι 26 Σεπτεμβρίου. 20 βαθμούς είχε στο Παλαιοφάλιρο το πρωί. Δεν θα χιονίσει στον Όλυμπο.

0: Ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup ολοκληρώθηκε πριν από κάνα μισάωρο που χοντρικά. Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Πάμε στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Παντελής Διαμαντόπουλος στην παρέα μας περιέγραψε για την τηλεόραση του Sky τον πρώτο ημιτελικό. Θα περιγράψει και αύριο μαζί με τον Βασίλη Σκουντή τον τελικό. Καλό απόγευμα, Παντελή. Καλησπέρα. Μας ακούς, Παντελή?
1: Λες πως σε θα ακούν.
0: Α, τώρα σε ακούμε και εμείς μια χαρά.
1: Έλα, δεν άκουσε και καλησπέρα μου. Είπα καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Για να μην... λοιπόν,
0: ωραία.
1: Τι γίνεται?
0: Πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, αλλά μια πρώτη εικόνα για το πώς είδες τον Ολυμπιακό, ναι. Πώς είδες την ΑΕΚ, νομίζω την έβγαλες.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Πρώτα απ' όλα λίγο για να το χαλαρώσουμε μέσω της πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή οι ελληνικές ομάδες και κυρίως οι δύο αιώνιοι έχουν συνηθίσει τον κόσμο και αυτή είναι η πραγματικότητα να χτυπάνε ευρωλίγκες και να καίγονται για το ελληνικό πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το κύπελο, δηλαδή πόσο μάλλον λιγότερο το Super Cup, ξέρεις, δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Σίγουρα.
1: Απ' την άλλη, κάποιος ή κάποια που μας ακούει θα πει εντάξει, ναι, αλλά είναι μια επίσημη διοργάνωση και υπάρχει μια κούπα που όλοι την θέλουν. Οι ομάδες δεν είναι όλες στην ίδια κατάσταση. Τι θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν δώσει ήδη επίσημο παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός μάλιστα έχει δώσει δύο περισσότερα επίσημα παιχνίδια, γιατί ήταν και στο Super Cup της Euroleague. Η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ δίνουν τώρα τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια. Η ΑΕΚ το έδωσε και ο ΠΑΟΚ θα το δώσει σε λίγο. Η ΑΕΚ κουβαλάει κάμποσα ερωτηματικά. Έχει μια ομάδα η οποία χρειάζεται ο κόσμος υπομονή. Θα πρέπει δηλαδή οι φίλοι που θα βλέπουν Sky ή θα βλέπουν Sport FM TV το φετινό φοβερό πρωτάθλημα και υποστηρίζουν την ΑΕΚ λίγο να υπομείνουν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει κορμό, έχει περισσότερους βαδιτοκαπνισμένους παίκτες, έχει τον προπονητή και τον ίδιο και η ΑΕΚ έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά έχει κάνει τις αλλαγές στη θέση του Άσου που στο μπάσκετ είναι οι παίκτες που αποφασίζουν. Έτσι κρίθηκε και το παιχνίδι, για να βοηθήσω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έκτισε δύο φορές 20 πόντους και τις δύο φορές δεν κατάφερε να συντηρήσει τη διαφορά. Ο Μπαρτζόκας 100% θα έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του. Η ΑΕΚ έβγαλε ενθουσιασμό, πείσμα, πίστη, ό,τι πρέπει να βγάζει μια ομάδα που είναι απόλυτα outsider σε αγώνα. Αλλά όταν εκεί στο 36 το μάτς ήταν στους 7 πόντους, ο Γιάν Μοντέρο έδειξε γιατί οδήγησε τη Βαλένθια εκεί που την οδήγησε, γιατί έκλεισε τα σπίτια των ομάδων μας πέρυσι, γιατί ο Μοντέρο Νίκο. Ας πω κάτι φοβερό, φοβερό. Απλά δεν μπορεί να μην έχει πάει το δικό σου μυαλό. Ο Μοντέρο πέρυσι έπαιξε 5 μάτς στην Ελλάδα και έχασε το 5ο από ξένη ομάδα. Έχασε από τη Ρεάλ.
0: Σωστό, έχασε στο ημιτελικό.
1: Ο Μοντέρο κέρδισε μία φορά τον Ολυμπιακό και τρεις τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όταν μας επισκέφτηκε. Τέλος πάντων, είναι αδίστακτος ο Δομινικανός. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Ολυμπιακός έχει έναν κοντό για να τελειώνει κιόλας τις φάσεις, όχι μόνο να αποφασίζει ή να βρίσκει το εύκολο για να πασάρει, αλλά να παίρνει την μπάλα ο ίδιος και να καθαρίζει. Αυτά δεν ξέρεις, είναι λάθος να πούμε και πολλά. Είναι έτσι δομημένο το άθλημα και δίνω τον πόντο σε αυτούς που δεν το πολύ συμπαθούν, που δεν είναι ποδόσφαιρο από την άποψη Νίκο, ότι στο μπάσκετ παίζεις, χάνεις, κερδίζεις, χάνεις και λένε όλοι, θα δούμε. Γιατί έτσι είναι δομημένο το άθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα βράδυ του Απριλίου μπορεί να σου καταστρέψει όλη τη χρονιά ή να σου τη φτιάξει.
0: Μην ξεχνάμε ότι άλλωστε και πέρυσι για τον Ολυμπιακό που δεν είχε και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Πόσες φορές στην κουβέντα λέγαμε είναι νωρίς ακόμα.
1: Το παράδειγμα είναι σωστό. Ο Ολυμπιακός λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας, αποδοκιμάστηκε μετά από την ήττα του με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Εμφανίστηκαν ο Τζόσεφ και ο Ταρίκ Τζόνς. Ο Ολυμπιακός μπήκε 3 του Γενάρη, κέρδισε, έκανε το διπλό στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα μιλάμε για άλλη ομάδα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, επειδή το έθεσες εσύ.
0: Ωραία. Να πάμε και στον άλλο ημιτελικό, γιατί έχουμε
1: και
0: σε μια... Υπάρχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με πρόσφατο δείγμα γραφής στο τουρνουά το Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά άλλο το φιλικό, άλλο αυτό που επίσημο παιχνίδι είναι πλέον.
1: Σωστό. Κλειστό ματς τότε. Δεν θα κάτσω να πω εγώ πώς θα πάει το ματς. Θα πω με δύο ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή παλεύουν να χτιστούν. Μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν υψηλούς στόχους. Ο ΠΑΟΚ όχι απλά επέστρεψε, αλλά τα χρήματα του Αριστοτέλη Μιστακίδη, η παρουσία του Ανδρέα Τρινκέρη και το ρόστερ το οποίο έχει σχηματιστεί, δίνουν κάθε δικαίωμα στους φίλους του Δικεφάλου να πιστεύουν για πολλά πράγματα. Και απ' την άλλη υπάρχει ο Παναθηναϊκός, όπως τον είδατε, ξεκινάει από την άμυνα, έχετε δείγμα Παναθηναϊκού πλέον απέναντι στην Παρή. Ο Μπράντοβιτς ξέρει πολύ καλά την ομάδα. Το ξέρει πολύ καλά η ομάδα. Θα έχουμε νομίζω να δούμε αρκετά και από τον Παναθηναϊκό. Δεν περιμένω να τα δω σήμερα και από τους δύο, κακά τα ψέματα. Ένα τέτοιο μάτς στα τέλη του Σεπτέμβρη μπορεί να κρυθεί από οτιδήποτε. Και το ξαναλέω, τα αποτελέσματα αυτά είναι, όσο και αν ακουστεί παράδοξο, γιατί θα πει κάποιος, ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι μια κούπα, είναι πιο πολύ για να κάνουν πλάκα στα social media οι οπαδοί.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Σίγουρα για να γεμίσει το παλμαρέ, γιατί θα γραφτεί ο τίτλος στην ιστορία της ομάδας που θα το πάρει, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να τα βάψουν μαύρα ή για να βγουν ακραία συμπεράσματα.
0: Μην ξεχνάμε ότι πριν από 2-3 χρόνια στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός είχε πετύχει άνετη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα εκείνη τη χρονιά.
1: Όχι μόνο αυτό. Εσύ το πήγες πάλι σε Super Cup. Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο στα μπασκετικά στέκια τέλος πάντων λέγεται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πρώτα απ' όλα, τις περισσότερες φορές όποιος παίρνει το κύπελο το Φλεβάρι, μετά από εκεί και πέρα κλαίει.
0: Αυτό ναι. Αυτό αλήθεια είναι.
1: Οπότε, ναι. Οπότε πού πας τώρα, τι πιο Super Cup, εδώ μιλάμε για πολύ πιο μετά. Πάση.
0: Μάλιστα. Παντελή μου, να σε ευχαριστήσω.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Αύριο,
0: καλό ρεπορτάζ.
1: Αύριο 8 η ώρα ο τελικός. Προς μεγάλη χαρά. Και το λέω πραγματικά και το πιστεύω. Και ας δεχτώ τα πειρά τώρα των φανατικών μπασκετικών και όλα αυτά. Προς μεγάλη μου χαρά. Με όποιον άνθρωπο έχω μιλήσει. Με όποιον άνθρωπο έχω αυτό. Όλος ο κόσμος ρωτάει τι ώρα παίζει η εθνική μας ομάδα. Τι ώρα θα δούμε ξανά την ομάδα και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι ξανά έχουμε μια ωραία εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό είναι μετά. Έτσι.
0: Μετά. Πρώτα το μπάσκετ, μετά το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Είναι όλα δομημένα σούπερ. Πρώτα Sky, 8 η ώρα ο τελικός.
0: Να είσαι καλά, Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Καλό
1: να
0: είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Σε δήλωσή του από την οδόληση κράτους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Στην οδόληση κράτους μετέβη το μεσημέρι και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ερμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Δικογραφία σε βάρους 59χρονου σχηματίστηκε καθώς διαφήμιζε στο σελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλοιώνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Δύο φίλοι τρεις απόψεις. Την καλησπέρα μου στον Μίλτο από το Τέξας. Ναι, και σήμερα και αύριο χωμαλών. Ο έτερος συνοδοιπόρος είναι μακριά, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Προφανώς πάει να πάρει κανένα καράβι να μεγαλώσει το στόλο του.

Τι ώρα είναι η συναυλία της Βύση απόψε, 9-9.30, τι ώρα αρχίζει? Κάτι τέτοιο θα είναι. Λοιπόν, περίμενε να σε ενημερώσω και να ενημερώσω και τους φίλους ακροατές που θα το ξέρουν, φαντάζομαι. Τι δεν επιτρέπετε να έχετε μαζί σας? Μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερες από μέγεθος Α4. Οκ. Okay. Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμό για βιντεοσκόπηση. Λογικό. Εχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα. Έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Drone. Μεγάλες ομπρέλες. Κόβεις το οπτικό πεδίο. Θα μου πεις να ακούσεις, πας. Να ακούσω, αλλά δεν είναι. Είναι ολόκληρη παράσταση. Καρέκλες ή φορητά καθίσματα. Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα. Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορείς να τα πετάξεις. Λέιζερ, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Η Κηφισίας από το ύψος της Αλεξάνδρας μέχρι ψηλά είναι της υπομονής. Ιδίως στο ψυχικό, και όσο ανεβαίνεις Χαλάνδρη είναι καληνύχτα, και όσο πλησιάζεις και στην έξοδο για Ολυμπιακό στάδιο, πολύ υπομονή. Το ποτάμι στην άνοδο πλέον λίγο πάνω από το ύψος του Λιωσίων, μέχρι το ύψος του γηπέδου της ΑΕΚ εκεί, και στην έξοδο για Αττική Οδό εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα, στα διόδια δηλαδή υπάρχει μποτιλιάρισμα, άρα φαντάζομαι ότι είναι οι δύο δρόμοι που οδηγούν στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε στο ύψος της Δάφνης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Βουλιαγμένης, μποτιλιάρισμα μέχρι το Athens Metro Mall. Καθόλου παράξενο για Σάββατο βράδυ, Σάββατο απόγευμα, Σάββατο βράδυ. Η παραλιακή μια χαρά είναι, ελάχιστες καθυστερήσεις στο ύψος της Γλυφάδας. Και στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα για Αθήνα, είναι η Βουλιαγμένης μέχρι το Ελληνικό που έχει καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω, ποτάμι και Κηφισίας στην άνοδο θέλουν αρκετή υπομονή.

Είχαμε σήμερα στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν τον αγώνα για τη Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ πήρε σημαντική νίκη. Ο Αντωνέλη, ο οποίος ξεκίνησε από την 16η θέση, τερμάτισε πέμπτος. Ο Ράσελ, ξαναλέω, κυριάρχησε. Ήταν ένα Grand Prix με κίτρινη σημαία, με όχημα ασφαλείας. Ο Verstappen πίεσε τον Ράσελ, αλλά τελικά ο Ράσελ τερμάτισε πρώτος. Δεύτερος ο Verstappen, ο Χαζάρ τρίτος. Τέταρτος ο Λεκλέρ, πέμπτος ο Κίμι Αντωνέλη, έκτος ο Χάμιλτον. Αυτή ήταν η πρώτη έξι. Το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1 συνεχίζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 2-4 Οκτωβρίου, Παρασκευή Σαββατοκυριακή, με το εξαναβολής στο Μπαχρέιν, που θα γίνει όμως στην πίστα Σεπάνκ στην Μαλαισία. Ο αγώνας, ξαναλέω, για την Φόρμουλα 1 είναι το εξαναβολής στο Μπαχρέιν, που δεν θα γίνει στο Μπαχρέιν και θα γίνει στην Μαλαισία, στην πίστα της Σεπάνκ.

Για το Nations League έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Σλοβενία, Σκωτία είναι 0-0. Για την τρίτη κατηγορία, πρώτο γκρουπ, πρώτος όμιλος, Σαν Μαρίνο, Φιλανδία 0-3 στο 42ο λεπτό. 1-1 νησιά Φερόε, Καζακστάν. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 1-1 και Ισλανδία, Εστονία είναι στο 0-0. Από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και έχουμε στις 10 παρατέταρτο για το πρώτο γκρουπ, για την πρώτη κατηγορία, Τσεχία, Κροατία και Αγγλία, Ισπανία. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και για την δεύτερη κατηγορία, πρώτο γκρουπ, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία, στις 10 παρατέταρτο, όπως έχουμε και για την τρίτη κατηγορία, Αλβανία, Λευκορωσία.

Επειδή πολύ παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε, με την πίεση της ημέρας, να ξυπνήσεις, να πας στη δουλειά κουρασμένος, μετά μπορεί και να βαριέσαι να φτιάξεις κάτι. Στο Cookout, στο site του που σε οδηγεί για την μαγειρική, έχει συνταγές τις οποίες μπορείς να σπαταλήσεις, να αφιερώσεις, όχι να σπαταλήσεις, λάθος έκανα, να αφιερώσεις το πολύ 30 λεπτά για να τις φτιάξεις. Παναγιώτη Παπακαλούση, θέλω να μου πεις ποια προτιμάς από αυτές που βλέπεις μπροστά σου. Είναι lobster roll, premium sandwich με αστακό? Όχι, δεν σε αρέσει ο αστακός, κάθε βαρύ στο στομάχι. Ωραία, πού θες να πάμε? Σίκα ψητά γεμιστά με γκοργοντζόλα, κουκουνάρι και μέλι? Δεν το έχεις ξαναδεί. Πάμε στα σουηδικά και φτεδάκια. Σ' αρέσει, ωραία. Σουηδικά και φτεδάκια. Κοτ μπουλάρ, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, είναι σουηδικά και φτεδάκια από τα πιο κλασικά πιάτα της σουηδικής κουζίνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι πιάτα έχει η σουηδική κουζίνα. Μικρά ζουμερά και φτεδάκια τα οποία σερβίρονται μέσα σε βουτυρένια σάλτσα. Μάλιστα. Μπουκιά και θερμίδα, καταλαβαίνεις. Παραδοσιακά συνοδεύονται από πουρέ πατάτας με μαρμελάδα που φτιάχνουν από μούρα, ενώ μπορούμε να τα συνοδεύσουμε εδώ από μαρμελάδα από σμέουρα. Λοιπόν, μουλιάζουμε τη φρυγανιά στο γάλα για λίγα λεπτά. Στο μπολ ανακατεύουμε τον κυμά, το κρεμμύδι, το αυγό, τη φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι και μπαχαρικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια. Βάζουμε ένα τηγάνι με ηλιέλαιο να κάψει. Τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια σε δόσεις μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάρα, τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα. Λιώνουμε το βούτυρο για τη σάλτσα, προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σταδιακά το ζωμό και την κρέμα γάλακτος μέχρι να δέσει. Σερβίρουμε σε πιάτα, περιχύνουμε τη σάλτσα και σερβίρουμε μαζί με πουρέ πατάτας και αν έχουμε μαρμελάδα σμέουρο. Ακούγεται λογικό, υπάρχει αναλυτικά η συνταγή, αλλά ξέρεις κάτι, Παναγιώτη μου? Είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Πιστεύεις ότι μπορείς να μαγειρέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη? Από τις 3 Οκτωβρίου ο έρωτας μπαίνει σε περίοδο επανεξέτασης. Και το λέω γιατί ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Γι' αυτό έβαλα και το cookout με την ανάδρομη Αφροδίτη.

Έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη από τις 3 Οκτωβρίου, νομίζω είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το Σάββατο που μας έρχεται, έως τις 13 Νοεμβρίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα, 40 μέρες. Η Αφροδίτη, λέει, συνδέεται στην αστρολογία με τον έρωτα, τις σχέσεις, την έλξη, αλλά και με όλα όσα θεωρούμε πολύτιμα. Όταν κινείται ανάδρομα, η προσοχή στρέφεται περισσότερο προς τα μέσα. Τι θέλουμε πραγματικά από μια σχέση? Μάλιστα. Αυτή τη φορά τα ερωτήματα γίνονται πιο έντονα, καθώς η ανάδρομη πορεία ξεκινά στο Σκορπιό. Ένα ζώδιο που συνδέεται με το πάθος, την οικειότητα, την εμπιστοσύνη και τις περίπλοκες πλευρές των δύο σχέσεων. Μάλιστα, οι σχέσεις που έχουν προβλήματα εμπιστοσύνης. Ο Σκορπιός δεν αγαπά τις μισές αλήθειες. Έτσι, στο πρώτο μέρος της ανάδρομης πορείας της Αφροδίτης μπορεί να επιστρέψουν στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν εμπιστοσύνη, ζήλια ή πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Μια παλιά πληγή που θεωρούσαμε ότι είχε κλείσει μπορεί να αποδειχθεί ότι εξακολουθεί να επηρεάζει τη σχέση. Το ίδιο και μια προδοσία που συγχωρέθηκε στα λόγια, αλλά όχι πραγματικά. Το τεστ εδώ είναι ξεκάθαρο. Δώσε προσοχή, Παναγιώτη. Εγώ μιλάω και εσύ δεν με προσέχεις. Μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με ή κάθε καινούριο καυγάς θα επιστρέφει τελικά στο ίδιο σημείο. Βλέπεις. Όταν η ανάδρομη Αφροδίτη επιστρέφει στο ζυγό στις 25 Οκτωβρίου. Πρόσεξε, 25 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην ισορροπία. Και τότε μπορεί να αρχίσουν τα δύσκολα ερωτήματα. Αυτά είναι δύσκολα ερωτήματα, όχι. Ποιος κάνει πίσω, ποιος προσπαθεί περισσότερο, ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες και ποιος θεωρεί δεδομένο ότι ο άλλος θα είναι πάντα εκεί. Μιλάμε ερωτήματα που αλλάζουν την κοσμοθεωρία. Μικρές ανισορροπίες που κάποτε μπορούσαμε να προσπεράσουμε μπορεί ξαφνικά να φαίνονται πολύ μεγαλύτερες. Όχι επειδή δημιουργήθηκαν τώρα, αλλά επειδή σταματάμε να τις δικαιολογούμε. Καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου. Κουράζεσαι. Σταματάς να δικαιολογείς μια κατάσταση και λες όπα, ως εδώ και μην παρέκει. Όλα αυτά επειδή είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Αν δεν ήταν ανάδρομη δεν θα σε ενοχλούσανε. Τα βλέπεις. Όλα εξηγούνται.

Και έρχεται ο παλαιοφιλελεύθερος να μας πει και να συμφωνήσω μαζί του. Τη σουηδική κουζίνα τη μάθαμε από τα εστιατόρια της IKEA. Κεφτεδάκια δεν λέγανε, δεν ήταν. Χοντόκι κεφτεδάκια, αυτό εγώ θυμάμαι. Έχω καιρό να απαντήσω. Η Άννα ρωτιέται, αφού κάνεις συνταγή των 30 λεπτών, προσλαμβάνεις άνθρωπο για την καθαρίδα της κουζίνας? Όχι, Άννα μου, εντάξει. 30 λεπτά, πόσο να κάνεις άνω κάτω την κουζίνα? Ακόμα κι εγώ που θα κάτσω να μαγειρέψω, δεν θα την κάνω άνω κάτω. Να χρειαστώ συνδρομή. Το Hot Bollar είναι. Μήπως για τα κεφτεδάκια, τα σουηδικά κεφτεδάκια? Ναι, άνω κάτω. Να χρειαστώ συνδρομή. Το Hot Bollar είναι. Μήπως για τα κεφτεδάκια, τα σουηδικά κεφτεδάκια? Ναι. Τι να σου πω, Γιάννη μου, δέχομαι πως το λες.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, ναι, αρκετή υπομονή. Σε ποτάμι και Κηφισίας είναι χειρότερα. Αλλά όσο πλησιάζει η ώρα για την έναρξη της συναυλίας, Κηφισίας, ναι. Okay, υπομονή. Υπομονή να περάσετε υπέροχα όσοι πάτε στη συναυλία και όσοι δεν πάτε να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε. Σαββατόβραδο είναι, είτε βγείτε έξω μια βόλτα, είτε καθίστε σπίτι. Νομίζω ότι την καλή παρέα να έχετε και όλα υπέροχα θα είναι. Και να περάσετε υπέροχα τώρα που δεν είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Γιατί από 3 Οκτωβρίου και μετά γεννήνονται ερωτήματα. Μη γελάς, Παναγιώτη μου. Παναγιώτης Παπαγκαλούς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τις 5.30 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος. Ακολουθεί Δημήτρης Γιαννήρης με το βραδινό μαγαζίνο. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Αύριο πάλι στις 5.30 σε όλο καριέρα ο Μινάς Τσαμόπουλος συνεχίζει το επαγγελματικό του ταξίδι στο εξωτερικό.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χτες το πρωί στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 αντρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στην πυροσβεστική δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την Οδό Λυσικράτους ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επιτόπου βρέθηκε συνεργείο της ΔΕΠΑ. Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην Οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι και ο Ευάγγελος Τουρνάς, όπου εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσθέτοντας πάντως ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί. Αυτό, ωστόσο, ανέφερε, δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούουν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας, με τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές για φυτεία αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ιδιοκτήτης φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έναν έγκλειστο κακοποιό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χτες οι απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων, εκ των οποίων ο ένας προφυλακίστηκε. Εκτός από τους πέντε που συνελήφθησαν στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 18 πρόσωπα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ενημερώθηκαν σχετικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ενώ κατά τον έλεγχο στην εταιρεία εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεν έφεραν επισημάνσεις. Από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα χωρίς αλκοόλ ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έλαβε ο 40χρονος άντρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρζι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αύριο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά για 300 συνεχή χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Στις 9 το βράδυ για τον δεύτερο ημιτελικό παίζουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο αγώνας, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιπ σε διοργάνωση στη Σανγκάη, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37. Στο μεταξύ, στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League κινούνται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η πολύωρη και εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση στην Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τώρα το βάρος πέφτει στα αίτια της τραγωδίας. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμμια, ενώ η πυροσβεστική ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε δεχθεί τις προηγούμενες ημέρες καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Οι διασώστες της πρώτης ΕΜΑΚ έχουν μόλις ολοκληρώσει τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια του ισοπεδωμένου κτηρίου της οδού Λυσικράτους, εντοπίζοντας τις σωρούς και των 6 ενίκων σε έναν τραγικό επίλογο του θρίλερ που ξεκίνησε χθες το πρωί.
2: Ανασύρθηκαν 6 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
3: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια. Έχουμε 6 σωρούς. Έχουν δουλέψει άνθρωποι πάνω από 30 ώρες χωρίς να έχουν σταματήσει ούτε ένα λεπτό.
1: Χρειάστηκαν σχεδόν 20 ώρες αναζητήσεων μέσα στα χαλάσματα μέχρι έρευνες της ειδικής μονάδας του πυροσβεστικού σώματος να αποδώσουν καρπούς λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα.
4: Η ώρα είναι 2 2 και 28 τα ξημερώματα και μόλις αποχώρησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την οδόληση Κράτους, αφού παρέλαβε μια γυναίκα που ανασύρθηκε από τα συντρίμια χωρίς τις αισθήσεις της, με τις προσπάθειες των διασωστών να συνεχίζονται και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, υπό το φως του προβολέα, εξκαφείς αφαιρούσαν κομμάτι-κομμάτι τα οικοδομικά υλικά και οι διασώστες με γεώφωνα, θερμικές κάμερες και ειδικά εργαλεία πραγματοποιούσαν τις έρευνες μέσα στα συντρίμια.
5: Πήγαμε στο επόμενο στάδιο, όπου με χειρουργική ακρίβεια απομακρύνουμε οικοδομικά υλικά σε κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κατάρρευση. Υπάρχει ο κίνδυνος συνεχών καταρρεύσεων.
6: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που καταραίει κτίριο σε περίπτωση σεισμού. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα, καθώς και οι τρεις σκύλοι της ΕΜΑΚ.
1: Αυτό ήταν το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του ισοπεδωμένου κτηρίου της Οδούλης Κράτους, προτού όλα μετατραπούν σε χαλάσματα από τη φωνική έκρηξη. Ένικη ήταν η 78χρονη Αθηνά και ο 77χρονος Έντμοντ από τη Βρετανία. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά και ζούσε μόνιμα εδώ και χρόνια στον ιδιόκτητο όροφο. Από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανασύρθηκαν νεκροί σύμφωνα με πληροφορίες ο Ιαν Κιρκπάτρικ με τη σύντροφό του Φλωρίντα Χότζα, ο αδερφός της Φλόριν Χότζα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι. Σύμφωνα με συγγενικά τους πρόσωπα που τους αναζητούσαν εναγωνίως μέσω διαδικτύου, ο Ιαν και η Φλωρίντα ήταν στο μήνα του μέλητος, ενώ το δεύτερο ζευγάρι περίμενε παιδί.
7: Στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα έμεναν τα ξαδέλφια μου, ο Ιαν και η Φλωρίντα. Ήταν στο μήνα του μέλητος.
1: Εργαζόμενοι που βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
8: Θλιβερό. Ακούσαμε έναν κοφαντικό θόρυβο χθες, μαύρους καπνούς, τζάμια σπασμένα από εδώ και από εκεί.
1: Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν δράση για να ελέγξουν τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά την ισχυρή έκρηξη.
0: Η αγωνία ήταν μεγάλη από το πρωί στην πλάκα, όσο οι διασώστες έδιναν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος.
9: Υπάρχει, Χριστίνα, ανησυχία. Αυτό μας μεταφέρουν όσοι έχουν βρεθεί εδώ. Βέβαια, κυρίως τώρα την περισυλλογή των σωρών ακολουθεί η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα περιλαμβάνει την έλευση των κλιμακίων. Συγκεκριμένα, μιλάμε για 10 στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι σαρώνουν σπιθαμή προς σπιθαμή γειτονικά κτίρια, μαγαζιά, τον χώρο πέριξ των συντριμιών, συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες. Και αυτό που ερευνούν, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι τα αίτια της αλληλουχίας των γεγονότων, συγκεκριμένα τι οδήγησε στην έκρηξη, τι στην κατάρρευση του κτηρίου, αλλά και στην πυρκαγιά και την πυρκαγιά που ακολούθησε στη συνέχεια. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, μας ανέφερε ότι έως τώρα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή, 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σύμφωνα με πληροφορίες, τα 2 μάλιστα είναι αρκετά παλαιά και αυτό αυξάνει τον λεπτομερή έλεγχο που πρέπει να γίνει. Έλεγχοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα για τη μεγαλύτερη διακρύβωση της ζημιάς, αλλά και, και της ζημιάς που ενδεχομένως υπάρχουν και σε παρακείμενα οικόπεδα.
0: Η αγωνιώδης αναζήτηση στα συντρίμια ολοκληρώθηκε. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει μια άλλη δύσκολη έρευνα. Να δοθούν απαντήσεις για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου. Στο μικροσκόπιο των πραγματογνώμων μπαίνουν όλα τα πιθανά σενάρια, με το ενδεχόμενο διαρροής αερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
10: Μετά τον τραγικό απολογισμό με τους 6 νεκρούς, η υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου της Οδούλης Κράτους περνά στην φάση της διερεύνησης των αιτιών της ισχυρής έκρηξης.
9: Οι έρευνες για τις ανασύρσεις των σωρών έλαβαν τέλος. Η επόμενη μέρα πλέον περιλαμβάνει την έλευση των πραγματογνωμόνων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
10: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο διαρροής αερίου.
11: Υποθέτουν ότι υπάρχει μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν ιδιοκτήτρια του κτηρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
12: Η ποσότητα του αερίου ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Ώρες πριν γίνει η έκρηξη υπήρχε τροφοδοσία με το φυσικό αέριο στο χώρο το μπροστινό. Γιατί εκεί εντοπίζουμε το κέντρο το επίκεντρο δηλαδή της έκρηξης.
13: Πρέπει πάντα να υπάρχει μελέτη, ειδικές προϋποθέσεις, προδιαγραφές και προφανώς και θύσια συντήρηση, αλλά και προδιαγραφές στα κτίρια. Δεν μπαίνει παντού, ούτε είναι για όλα τα κτίρια και ειδικά σε κτίρια παλαιότητας που δεν έχουν ακαλύπτωση.
10: Για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.
14: Έχουν να κάνουν με τους ανιχνευτές και κυρίως όταν μιλάμε για φυσικό αέριο να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση προς τον ατμοσφαιρικό αέρα ψηλά στην εγκατάσταση.
10: Κάτοικοι της περιοχής με επιστολή τους στην πυροσβεστική υπηρεσία ζητούσαν να γίνει άσκηση στην πλάκα για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
15: Να μπορέσουν να είναι σε ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η αστυνομία ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί η πλάκα έχει μια πολύ περίεργη πολεοδομία.
10: Ενώ υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορές για οσμή αερίου τις προηγούμενες ημέρες.
16: Τονίζεται ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.
10: Οι ειδικοί εξηγούν ποια είναι τα σημάδια ενεργοποίησης συναγερμού.
17: Η μεγαλύτερη ένδειξη για να δει κάποιος ένικος ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά με την εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι η χαρακτηριστική οσμή που αναδύεται όταν υπάρχει μια διαρροή.
10: Μη κατοικήσιμα έχουν κρυθεί τουλάχιστον 3 γειτονικά κτίρια, τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύπτει απόψε ο Sky. Στην κατάθεσή του περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία, ενώ εξηγεί τι εννοούσε με τις φράσεις που έγραψε στα επίμαχα μηνύματα. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
7: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
1: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφθεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
18: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίσης από το όταν έκανε υδροθεραπεία να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγγύρισε κανείς.
19: Ή κάποια μανιτάρια που θα
7: βγουν. Στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Νάσο, βοήθαμε». Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
7: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
1: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
7: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
1: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
18: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, άρα ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
7: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
1: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
7: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
1: Της τηλεφώνησα και την ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
7: Λίγο μετά τις 6 ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
1: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
7: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται, για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλύπτει την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε κληθεί σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και όπως λέει βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής. Στο ρεπορτάζ η Ματίνα Πολυχρόνη.
20: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
21: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΕΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
22: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα καταγγελίας, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
23: Τι θα κάνεις κατά τις όπου εντέρουσο στο οριστικό κέντρο όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες.
20: Υδροθεραπεία εντέρου συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολύ.
24: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεκτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
20: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Στην οικονομία τώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης την ώρα που οι ανατιμήσεις στην Αγγλία περνούν ήδη στην αγορά. Οι αυξήσεις που έρχονται σε βασικά είδη προκαλούν νέο πονοκέφαλο καθώς στο Υπουργείο Ανάπτυξης φτάνουν ήδη ανατιμημένοι τιμοκατάλογοι και το ενεργειακό κόστος πιέζει όλο και περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
25: Περιμένοντας τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, τα νοικοκυριά βλέπουν την αμόλυβδη να πωλείται 45 λεπτά περισσότερα από πέρυσι και το ντίζελ 55 λεπτά παραπάνω. Αποτέλεσμα διόγκωση των εξόδων μεταφοράς των νοικοκυριών κατά 310 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.
26: Το ντίζελ είναι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και όλη την παραγωγή.
27: Έτσι, σωστό.
26: Άρα
27: σωστό.
26: Λοιπόν θα έχει επίπτωση σε πάρα πολλά προϊόντα, οπότε πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε.
25: Ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης καταφτάνουν τιμοκατάλογοι βασικών ειδών με σημαντικές αυξήσεις, ενώ αναμένεται μεγαλύτερο κύμα αυξήσεων κατά τα τέλη του έτους. Αιτία το λειτουργικό κόστος που αυξάνεται τόσο για τη βιομηχανία, όσο και για τις ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
28: Περαιτέρω αύξηση του λειτουργικού κόστους ισοδυναμεί με κλείσιμο επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων. Έχουμε τα πρώτα σημάδια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 800 αρτοπιεία στη χώρα.
25: Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι πλέον στα 2,199 ευρώ με άνοδο 7,3% από την 1η Σεπτεμβρίου. Στο ντίζελ που βρίσκεται στα 2,224 η αύξηση εντός του μήνα είναι 10,3%. Το οικονομικό επιτελείο δέχεται ενδοκυβερνητικές πιέσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει οριστεί στην αμόλυβδη στα 70 λεπτά το λίτρο όταν το κατώτερο όριο της Κομισιόν είναι στα 359 χιλιοστά του ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναβλήθηκαν για τις 14 Οκτωβρίου. Καθώς όμως ήρθαν ψυχρές ημέρες, πολλοί στράφηκαν στα καυσόξυλα που παρουσιάζουν άνοδο 3,4%.
2: Πέρσι το κυβικό είχε 140 έως 145 ευρώ και φέτο, αν έχει και ελιά μέσα, το κυβικό θα είναι από 145 μέχρι 150.
25: Σύμφωνα με την Καθημερινή, το επιπλέον κόστος για το σύνολο της ενεργειακής κρίσης υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά με μισό δις κάθε μήνα.
0: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θέμα είναι τι κρατάει η ελληνική πλευρά από τις επαφές και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, καθώς και ποια είναι η επόμενη ημέρα στα ελληνοτουρκικά. Στο περιθώριο της Συνόδου είχαμε και ένα απρόσμενο τετατέτ του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Για όλα αυτά, ο απεσταλμένος του Sky στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Παπακοσταντίνου.
3: Η εβδομάδα της Νέας Υόρκης ήταν για την Αθήνα ένας διπλωματικός μπαραθώνιος, όπως τον χαρακτήρισε ανώτατη διπλωματική πηγή, προκειμένου να μετρήσει συμμαχίες, κινήσεις, αλλά και ρίσκα, διότι μπροστά της έχει την επόμενη φάση σε μία σειρά από ανοιχτά μέτωπα. Στα ελληνοτουρκικά το μήνυμα είναι καθαρό, Χριστίνα, διάλογος όπου γίνεται, αλλά και ετοιμότητα για δύσκολα σενάρια. Και εκεί έχουν ήδη κυκλοθεί δύο τεστ έντασης, Χριστίνα. Το ένα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Εκεί υπάρχει μια σαφής υπόμνηση ότι θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό του. Το άλλο είναι το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η απρόσμενη, όπως ορθά την προανέφερε, συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, στην οποία άνοιξε ο δρόμος για μια νέα συνάντηση και ταυτόχρονα θα συνεχίζεται και ο δομημένος διάλογος. Από την άλλη, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Αθήνα το παρακολουθεί στενά. Τα ραντάρ της προφανώς και καταγράφουν την προσπάθεια σαγίνευσης της Αιγύπτου από το σχήμα της Μέκκας, όμως και εκεί υπάρχει μια χαρακτηριστική αποστροφή από ανώτατη διπλωματική πηγή, ότι σε μια περιοχή μπορεί να έχεις μόνο έναν στρατηγικό σύμμαχο, και αυτό, αν θέλεις, αποκωδικοποιεί και τις όποιες προθέσεις της Αιγύπτου. Στον ίδιο διπλωματικό μαραθώνιο, βέβαια, Χριστίνα, μπαίνει και η επόμενη μεγάλη επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι στις αρχές Οκτωβρίου, σε πολύ λίγες ημέρες, όπως έχει αποκαλύψει και ο Sky στις 3 συγκεκριμένα, αναμένεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, για την επόμενη φάση του διευρυμένου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει προφανώς και το μέτωπο της ενέργειας. Η Ελλάδα έχει επάρκεια. Έγιναν επαφές και εδώ στη Νέα Υόρκη για τα ζητήματα της επάρκειας, όπως για παράδειγμα με του κυρίου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Αλγερίας, από τον οποίο προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες LNG, το 40% συγκεκριμένα. Ταυτόχρονα όμως το ζήτημα είναι οι τιμές, διότι εκεί η Αθήνα πιέζει και θα πιέσει ακόμα περισσότερο και στο προσεχές συμβούλιο της Συνόδου Κορυφής, προκειμένου να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συλλογική αντίδραση απέναντι σε μια ενεργειακή ασφυξία.
0: Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε την ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη στη Χριστίνα Βίδου.
4: Πρέπει να κρατήσουμε καταρχάς, επειδή έχει προηγηθεί ο Τούρκος Πρόεδρος και η ομιλία του στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, όπου χαμηλώνει τους τόνους, η Τουρκία είναι αυτή η οποία ανέβασε τους τόνους, μία αντίδραση από πλευράς Ελλάδας, η οποία είναι θετική μεν επιφυλακτική δε. Επίσης, πρέπει να κρατήσουμε τη συνάντηση με τον Νετανιάχου σε μία πολύ κρίσιμη για τον Νετανιάχου στροφή και για το εσωτερικό, αλλά βέβαια και σε σχέση με την ομιλία του, όπου πάρα πολλές χώρες υποκριτικά και μη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια αυτής. Η Ελλάδα έδωσε ένα στίγμα με την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό του. Τρίτον, την ισορροπία που προσπάθησε να φέρει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συναντήσεις που έγιναν αντιστοίχως με αραβικές χώρες και εμπροκειμένου με τον Λίβανο και την Αίγυπτο, σε σχέση δηλαδή με το Ισραήλ, του οποίου η εικόνα αυτή τη στιγμή στον αραβικό κόσμο και το μουσουλμανικό και ευρύτερα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και το τελευταίο, η τυχαία εντός και εκτός αγωγικών συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, δηλαδή του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Φιντάν, η οποία φαίνεται να ανοίγει ένα δρόμο και να ξανανοίγει ένα κανάλι, το οποίο, ανεξάρτητα από το τι λένε οι διπλωματικές πηγές, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι τις τελευταίες εβδομάδες ήταν κλειστό. Και χαρακτηριστικά να σου πω ότι όταν στις 16 Αυγούστου είχαμε το προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας, με το οποίο θέσπισε τα δύο εθνικά πάρκα, δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωση της ελληνικής πλευράς πριν από αυτό. Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά, πριν από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και από τα θαλάσσια πάρκα, είχε κάνει ενημέρωση, όχι κάτι άλλο, της αντίστοιχης τουρκικής, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.
5: Άρα μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι δεν ήταν και τόσο απρόσμενο αυτό το τέτα-τέτ, ήταν ενδεχομένως σε έναν βαθμό μια μικρή επιδίωξη από τις δύο πλευρές, αλλά πώς αυτός ο δρόμος και ο διάβολος επικοινωνίας μπορεί να μείνει ανοιχτός, δεδομένου, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιώργος, ότι έχουμε μπροστά μας κρίσιμα τεστ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση σε πρώτη φάση Ελλάδας-Κύπρου, μετά σε δεύτερο χρόνο Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και φυσικά την εκκρεμότητα της γαλάζιας πατρίδας. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
4: Τα κανάλια πρέπει να μένουν ανοιχτά ακριβώς όταν υπάρχουν αυτά τα ορόσημα μπροστά μας, έτσι ώστε μια ενδεχόμενη κρίση είτε να αποσωβηθεί είτε να μην επιτραπεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το πρώτο. Βέβαια, από εκεί και πέρα, τα δύο μέρη παραμένουν στις θέσεις τους. Το πρώτο κρίσιμο τεστ είναι το καλώδιο. Θα δούμε με το νομοσχέδιο κατά πόσο θα έρθει στις αρχές Οκτωβρίου στο τουρκικό κοινοβούλιο στην Εθνική Συνέλευση και κατά πόσο θα υπάρξει μια καθυστέρηση από πλευράς Τουρκίας ή όχι. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Όμως το καλώδιο, κακά τα ψέματα, είναι το μεγαλύτερο τεστ, Χριστίνα, διότι όταν τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται ότι θα ξεκινήσει θα ξεκινήσουν έρευνες βυθού από πλευράς του γαλλικού πλοίου, με γαλλική σημαία, με γαλλικό πλήρωμα, όλα γαλλικά θα είναι στο πλοίο αυτό, παίζει το ρόλο του. Εκεί θα είναι όντως μια μεγάλη δοκιμασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο βαθμό που η Τουρκία επιμένει και νομίζω θα επιμείνει μέχρι τέλους στο να δώσει και αυτή την αδειά της. Και δεν θα αρκεστεί μόνο στο κομιουνικέ, δηλαδή στην ενημέρωση που θα γίνει προς όλες τις όμορες χώρες από πλευράς της εταιρείας και της Γαλλίας εν προκειμένου.
5: Το μήνυμα από της Ελλάδας ήταν σαφές προς τη γείτονα.
4: Απολύτως. Και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Μένει να διαπιστωθεί λοιπόν πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι εδώ που βρισκόμαστε μπορεί η ελληνική πλευρά και πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να κάνει πίσω. Το καλώδιο, και το οποίο ξεκινά με τις έρευνες βυθού, πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και πρέπει να υλοποιηθεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη και πάλι η πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη φορά με αφορμή τη φράση του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Το Πασόκ σήκωσε το γάντι και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονία, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε ευθύς αμέσως στη Δέσποινα Βλεπάκη.
6: Μια αποστροφή του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες έριξε λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και προκάλεσε νέα κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
8: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Μόνο μιζέρια.
9: Πού κακομύριδες.
8: Σαν να λέτε
9: είναι όλη η Ελλάδα.
8: 100%
9: περιγράφει.
8: Δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κακομύριδες.
9: Όχι, δεν υπάρχουν.
8: Δεν έχουμε δύο Ελλάδα.
9: Εμείς θέλουμε μία
8: Ελλάδα.
6: Τα πανοταφάλιτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ενοχλούν και στο εσωτερικό της παράταξης.
11: Γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι βουλευτές στις δηλώσεις μας και στο τι ακριβώς λέμε και ότι ακόμα και όταν κάνουμε κάποιο λάθος εννοείται να ζητούμε συγγνώμη.
12: Κανένας βουλευτής δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ελιτιστής. Και δεν είναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η κίνηση δεν έχει κόψει.
6: Πειρά περί αλαζονίας εκτόξευσε στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Σαντορίνη.
13: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από της ιστορίας.
14: Για τους καβαλημένους της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική επιστήμη είναι ανίκανη να παρακολουθεί τις δηλώσεις του.
6: Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς με ανάρτησή της καρφώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
27: Όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε παίρνει ναρκωτικά, είτε είναι απατεώνας, οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Και σε κάθε περίπτωση, εάν η πραγματικότητα διαφωνεί με αυτή την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
1: Οι εργαζόμενοι, των οποίων ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είναι για την κυβέρνηση κακομύριδες.
6: Την ίδια ώρα, αίσθηση συνεχίζει να προκαλεί η επιμονή του Γιώργου Καραμέρου να παρομοιάζει την κυβερνητική πολιτική με μια λέξη που στιγμάτισε την υπόθεση Μαζονάκη, αυτή της πλασμαφαίρεσης.
29: Αφήστε το θάνατο και εκεί υπάρχουν γαλάζιες ευθύνες. Ας αφήσουμε τους πολίτες να αξιολογήσουν αν τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, η αφέμαξη του εισοδήματος και της αγοραστικής τους δύναμης είναι ή όχι μια κατάσταση, μια συνθήκη στην οποία την έχει βάλει η κυβέρνηση.
5: Επιμένατε δηλαδή με την ίδια ορολογία ή λέτε ότι μπορεί να τα αναπτύξει.
29: Σημασία έχει το περιεχόμενο. Τα κόμιλφό, τσάι και συμπάθεια Δεν τα πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης.
7: Προσβλητικό παράδειγμα που χρησιμοποίησε. Όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις μόνο και μόνο για να φτιάξουμε μία ατάκα και να την παίξουμε μετά στα social media, είναι υποτιμητικό για την νοημοσύνη των ανθρώπων.
10: Ο κ. Καραμέρος έχει πολιτική εμπειρία και δημοσιογραφική και δεν νομίζω ότι την είπε με οποιοδήποτε προσβλητικό τρόπο.
6: Η αναμονή των μέτρων της κυβέρνησης για τα καύσιμα στο τέλος του μήνα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Στη Μέση Ανατολή τώρα, αντί για αποκλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να βυθίζονται ακόμη περισσότερο στο αδιέξοδο του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση της Τεχεράνης για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα ένα δεύτερο μέτωπο φουντώνει με τους Χούθη να συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βυθίζονται όλο και περισσότερο στο αδιέξοδο του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός 7 ημερών και ανεβάζει εκ νέου χάρτη που δείχνει το στενό του Ορμούς με την ονομασία Στενό Τραμπ.
0: Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν το στενό επειδή υφίστανται ήττα. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Το Ιράν δεν αποδέχεται τον εξαναγκασμό, τις απειλές ή τον εκφοβισμό και δεν πρόκειται να απεμπολίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα.
15: Διαρροές από πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση αναφέρουν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Στο άλλο φλέγον μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να δέχεται πίεση από τους Χούθη της Ιεμένης. Οι αρχές του βασιλείου ανακοινώνουν πως αναχέτησαν βαλιστικό πύραυλο με πιθανό στόχο το Ριάντ. Οι επικεφαλείς των επιτελείων εθνικής άμυνας Τουρκίας και Πακιστάν συναντώνται στο Ριάντ διερευνώντας με ποιο τρόπο μπορούν να ενεργοποιήσουν το κοινό αμυντικό σύμφωνο της Μέκας προκειμένου να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία να αποκρούσει τους Χούθη. Και ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες φύγουν τον κλειό στο πέρασμα του Μπάμπελ Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, επιχειρούν να διασκεδάσουν τους φόβους της διεθνούς ναυσιπλοείας. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, έστειλαν επιστολή στις Βρυξέλλες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν προτίθενται να χτυπήσουν πλοία ευρωπαϊκών συμφερόντων. Την ώρα που η Ιεμένη γιορτάζει την 64η επέτειο από την Επανάσταση του 1962, ο κίνδυνος για αναζωπήρωση του εμφυλίου όλο ένα και μεγαλώνει. Η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση καλεί τους πολίτες στα όπλα και υπόσχεται αμνηστία σε όσους αντάρτες εγκαταλείψουν τις τάξεις των Χούθη.
0: Καλό τους γιους του μεγάλου μας λαού σε γενική επιστράτευση και εθνικό κάλεσμα στα όπλα να συσπηρωθούν γύρω από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας.
15: Εξαιτίας των συγκρούσεων έχουν ήδη εκτοπιστεί στην Ιεμένη περισσότεροι από 138.000 άνθρωποι.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές πίσω από το απίστευτο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια χτες βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα κορίτσι 10 ετών. Ο ιδιοκτήτης είναι γνώριμος των αρχών. Η Κάτια Νιάκαρη έχει το ρεπορτάζ.
16: Οι τέσσερις δράστες επέβαιναν σε όχημα που σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky είχε κλαπεί προχθές από την περιοχή των Βρυλισσίων και εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο. Πυροβόλησαν τουλάχιστον 25 φορές με Καλάσνικοφ που βρέθηκε μέσα στο καμένο όχημα. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται ενδεχομένως με ναρκωτικά και εξετάζεται αν έχει σχέση έγκλειστος σκληρός κακοποιός αλβανικής καταγωγής. Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου δύο χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το 2021 αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αλλά και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Το 2025 εντοπίστηκε με μικροποσότητα ναρκωτικών. Ο ιδιοκτήτης μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει πληροφορίες στους αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Όμως αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι φέρεται να είχε πει σε μία από τις υπαλλήλους του, αν κάποιος τον αναζητήσει, να πει ότι δεν τον έχει δει. Τέλος, να σας πω ότι η 10χρονη τραυματίστηκε στο πόδι από βολίδα που εξωστρακίστηκε. Είναι η κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη και η μητέρα της τη μετέφερε η ίδια στο νοσοκομείο.
0: Δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού. Στην Μπαγκόκ, κυρίες και κύριοι, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ισχυρό σύστημα καταιγίδων απειλεί ολόκληρη την Ανατολική Ακτή, με πλημμύρες, θυελλώδεις ανέμους και προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Πάμε να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου.
17: Η Μπαγκόκ βουλιάζει στα νερά της βροχής, με τον κυβερνήτη να κηρύσει κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας εξαιτίας των πλημμυρών. Έπειτα από 24 ώρες συνεχούς βροχόπτωσης, η οποία σε ορισμένες περιοχές ξεπερνά τα 150 χιλιοστά, οι πολίτες κινούνται με βάρκες στους πλημμυρισμένους δρόμους. Δεκάδες οχήματα παγιδεύονται στα νερά της βροχής. Περισσότερα από 200 καταφύγια στείνονται σε όλη την πόλη, στα οποία φιλοξενούνται περίπου 4.200 άνθρωποι. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται εν αναμονή μιας ισχυρής καταιγίδας βορειοανατολικών ανέμων που αναμένεται να προκαλέσει πλημμύρες και να φέρει ισχυρές ρηπές ανέμου. Στη δυτική Ουάσιγκτον, πάνω από 60.000 πολίτες μένουν χωρίς ρεύμα λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Αναποδογύρισε ακριβώς πάνω από το σπίτι. Επίσης έπεσαν μερικά μεγάλα κλαδιά από αυτά τα δέντρα. Ευτυχώς έπεσαν εδώ και όχι πάνω στη στέγη.
17: Και το Σάββατο ακυρώθηκαν συναυλίες καθώς και δεκάδες πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Βοστόνης και του Ναντάκετ μεταξύ άλλων. Στο Μεξικό, ο τυφώνας Πόλο φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, αφήνοντας πίσω αρκετές ζημιές σε παράκτιες επιχειρήσεις.
0: Πολύ θερμή υποδοχή επιφύλαξε το Παρίσι στον Πάπα Λέοντα. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν, κυρίες και κύριοι, τα Ηλίσια Παιδεία και την πλατεία Κονκόρντ, όπου ο Ποντίφικας τέλεσε ιστορική λειτουργία, την οποία ξεκίνησε με προσευχή στα ελληνικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Λούρδα.
18: Χιλιάδες πολίτες από όλη τη Γαλλία κατακλείζουν τη λεωφόρο των Ηλίσιων Παιδείων, υποδεχόμενοι τον Πάπα Λέοντα τον 14ο στο Παρίσι. Ο Ποντίφικας ευλογεί το πλήθος και οι πιστοί τον αποθεώνουν, κρατώντας σημαίακια της Καθολικής Εκκλησίας. Η αυτοκινητοπομπή που συνοδεύει τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στην πλατεία Κονκόρντ και η ιστορική λειτουργία ξεκινάει με προσευχή στα ελληνικά.

0: Μπροστά σε πάνω από μισό εκατομμύριο πιστούς, ο Πάπας Λεόν θυμιάζει και προσκυνά τον Τίμιο Σταυρό και το άγαλμα της Παναγίας. Τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και καλεί την καθολική κοινότητα να αντλήσει δύναμη από την πηγή της Θείας Αγάπης.
1: Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi et vous encourager à sans cesse rayonner et transmettre la vie, la paix et l'amour de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ.
0: Την προηγούμενη μέρα, ο Πάπας Λεόν προσεύχεται στην Παναγία των Παρισίων και ξαναγείται στον ιστορικό ναό παρουσία χιλιάδων πιστών. Η δεύτερη μέρα του Ποντίφικα στη Γαλλία καταλήγει στο Stade de France και σε μια εντυπωσιακή τελετή μπροστά σε 80.000 νέους. Την Κυριακή ο Πάπας θα μεταβεί στη Λούρδη και θα ολοκληρώσει την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία τη Δευτέρα στο Μέτς, σε μια χώρα όπου η σχέση κράτους-εκκλησίας παραμένει αυστηρά οριοθετημένη από το 1905.
2: Ούτε ο καιρός φαίνεται να πτωεί τους χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βύση που έχουν αρχίσει από νωρίς να κατακλείζουν το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδα Σταρ. Οι πόρτες έχουν ήδη ανοίξει και η προσέλευση συνεχίζεται. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Τούμπα.
3: Στις 9 θα ξεκινήσει. Να πούμε όμως γενικότερα πως είναι πλέον γεγονός μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση και είναι και sold out μάλιστα. Οι εκτιμήσεις, Χριστίνα, κάνουν λόγο για 95.000 θεατές. Η Άννα Βύση επιστρέφει μετά τις δύο φαντασμαγορικές της συναυλίες στο Καλή Μάρμαρο το 2025 με ένα φαντασμαγορικό σόου πολύ υψηλών προδιαγραφών. Στο επίκεντρο βέβαια είναι η σκηνή 360 μοιρών, η οποία είναι τοποθετημένη στο κέντρο του σταδίου. Όπως είπες και εσύ, από νωρίς το απόγευμα, μην πω και από το μεσημέρι, ξεκίνησαν να φτάνουν εδώ οι πρώτοι θεατές όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, για να απολαύσουν την αγαπημένη τους ερμηνεύτρια. Αυτή τη στιγμή, από τις 8 βασικά, έχει ξεκινήσει το pre-show και στις 9 αναμένεται να ανέβει στη σκηνή η Άννα Βύση για να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να διασκεδάζει το κοινό της. Να σου πω πάντως, μέσα σε όλα αυτά, στο πλαίσιο για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, ο ηλεκτρικός θα είναι ανοιχτός μέχρι και τις 2:10 το βράδυ, Χριστίνα.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην επισκόπηση τύπου από την Deutsche Welle.
1: Η εποχή των ήσυχων νερών στο Αιγαίο έχει παρέλθει. Είναι ο τίτλος σε εκτενή ανταπόκριση από την Αθήνα του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης ARD που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Tagesschau.de. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ελλάδα και Τουρκία αλληλοκατηγορούνται για τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα εκφράζει παράπονα για τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, για τα παράνομα κατά την άποψή της θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, για μετακινήσεις τουρκικών στρατευμάτων προς τα παράλια. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που καλεί την Ελλάδα να τερματίσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών της και ο υπουργός του των εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάνει λόγο για μια απειλή ασφαλείας κατά της Τουρκίας. Ο ανταποκριτής της ARD τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στην αποτροπή. Βασική αρχή, όποιος θέλει ειρήνη καλύτερα να προετοιμάζεται για πόλεμο. Στα τέλη Αυγούστου η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία δισεκατομμυρίων για την προμήθεια εξοπλισμών με την ονομασία Ασπίδα του Αχιλέα. Η Ελλάδα προμηθεύεται ένα πλήρες σύστημα αεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα επενδύει στην εγχώρια εξοπλιστική βιομηχανία. Οι νέες φοροελαφρύνσεις που ενέκρινε την Παρασκευή με διαδικασίες εξπρές στο Γερμανικό Κοινοβούλιο προκαλούν πολυάριθμα και πολλές φορές αρνητικά σχόλια στον γερμανικό τύπο. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt σημειώνει: «Οι απαλλαγές που ενέκρινε η κυβέρνηση είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό και οι τιμές του ντίζελ θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Τον λογαριασμό πληρώνει ο καταναλωτής». Η Frankfurter Rundschau παρατηρεί: «Η έκπτωση στην τιμή της βενζίνης είναι μια κακή ιδέα. Μπορεί οι αυξημένες τιμές να αφορούν πολύ κόσμο που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Ωστόσο δεν έχει νόημα να μοιράζει το κράτος δισεκατομμύρια χωρίς καν να ρωτάει ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια. Όποιος οδηγεί ένα SUV αξίας 70.000 ευρώ και κινείται συνεχώς, εξοικονομεί πολλά χρήματα. Όποιος έχει ένα αυτοκινητάκι με ελάχιστη κατανάλωση, κερδίζει λίγα. Όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτοκίνητο, δεν παίρνει τίποτα. Αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο». Στο ίδιο μήκος κύματος, η εφημερίδα Kölner Stadtanzeiger παρατηρεί ότι από τις φοροελαφρύνσεις επωφελούνται μόνο όσοι έχουν αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και το χρησιμοποιούν κιόλας. Όσο μεγαλύτερο το αυτοκίνητο και όσο μεγαλύτερη η διαδρομή, τόσο πιο σημαντικό το όφελος. Πρόκειται για μια αναδιανομή εισοδήματος από κάτω προς τα επάνω. Θα υπήρχαν σίγουρα καλύτερες εναλλακτικές λύσεις χωρίς επιβλαβείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς.
0: Το συνεχές πλύσιμο των χεριών ή ο καθαρισμός αντικειμένων για να αποφευχθεί η μόλυνση, ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος ότι οι πόρτες είναι κλειδωμένες, αν οι συσκευές είναι σβηστές ή ότι δεν έχει συμβεί κάποιο λάθος, είναι μερικά παραδείγματα από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τι είναι όμως η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή? Υπάρχει θεραπεία? Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόληψη? Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle.
2: Έσβησα το μάτι της κουζίνας. Κλείδωσα την πόρτα. Έπλυνα καλά τα χέρια μου. Σε όλους μας έχουν περάσει τέτοιες σκέψεις από το μυαλό. Για κάποιους ανθρώπους όμως δεν πρόκειται για μια απλή αμφιβολία που φεύγει γρήγορα. Οι σκέψεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, προκαλώντας έντονο άγχος και επηρεάζοντας ολόκληρη την καθημερινότητα. Αυτό συμβαίνει στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γνωστή και ως OCD. Η Άλεξ θυμάται ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν όταν ήταν μόλις 13. Στην αρχή ένιωθε την ανάγκη να μετρά αντικείμενα και να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Αργότερα εμφανίστηκε ο φόβος των μικροβίων. Τα χερούλια στις πόρτες, οι δημόσιες τουαλέτες, ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες μετατράπηκαν σε πηγή αγωνίας. Όπως λέει η ίδια, βλέπεις τον εαυτό σου να τρελαίνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαταραχή ξεκινά συχνά από μια ανεπιθύμητη σκέψη. Για παράδειγμα, την ανησυχία ότι κάποιος ξέχασε αναμένο το μάτι στην κουζίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν γρήγορα αυτή τη σκέψη. Όσοι όμως πάσχουν από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, τη βιώνουν σαν πραγματική απειλή. Για να μειώσουν το άγχος, ελέγχουν ξανά και ξανά ή επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες πράξεις. Το πρόβλημα είναι ότι η ανακούφιση κρατά μόνο λίγο. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που τροφοδοτείται συνεχώς. Και η διαταραχή δεν αφορά μόνο την καθαριότητα ή την τάξη, όπως πολλοί πιστεύουν. Μπορεί να εκδηλωθεί με σκέψεις που τρομάζουν, όπως ο φόβος μήπως κάποιος βλάψει ένα αγαπημένο του πρόσωπο ή κάνει κάτι που δεν θέλει πραγματικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτές οι σκέψεις δεν εκφράζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι τόσο βασανιστικές ακριβώς επειδή συγκρούονται με τις αξίες και την προσωπικότητά του. Οι αιτίες της διαταραχής δεν είναι μόνο ψυχολογικές. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί όσο και εξωγενείς παράγοντες. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγματική ασθένεια με βιολογική βάση και όχι για προσωπική αδυναμία. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Με τη σωστή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και σε ορισμένες περιπτώσεις με φαρμακευτική αγωγή, πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Αυτό συνέβη και στην Άλεξ. Τα συμπτώματα δεν εξαφανίστηκαν εντελώς, όμως δεν καθορίζουν πλέον την καθημερινότητά της. Και η συμβουλή της σε όσους υποφέρουν είναι απλή. Υπάρχει βοήθεια. Μην περιμένετε. Αναζητήστε την όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και η συμβουλή της σε όσους υποφέρουν

0: με την αποκομή, την περισυλλογή των σωρών, με την ανάθρηση των 6 σωρών. Παρ' όλα αυτά, η επόμενη μέρα είναι αυτή στην οποία πλέον εστιάζουν όλοι. Και εδώ βλέπουμε από τις πρώτες απογευματινές ώρες να έχουν φτάσει στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού 10 στον αριθμό, οι οποίοι σε υποομάδες χωρισμένοι πάνε πόρτα-πόρτα σε εισαγωγικά γειτονικά μαγαζιά, κτίρια απέριχθων συντριμιών, σε κατοικίες και εξετάζουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια, οποιοδήποτε στοιχείο για να διαπιστώσουν ποιο είναι το πλέγμα, ποια είναι η αλληλουχία, τα αίτια της αλληλουχίας των γεγονότων, δηλαδή από πού ουσιαστικά, ποια είναι τα αίτια της έκρηξης, γιατί αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ποια είναι τα αίτια της κατάρρευσης, γιατί κατέρευσε το κτίριο σαν χάρτινος πύργος, και από εκεί και πέρα και γιατί. Ποια είναι τέτοια της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στην συνέχεια.
1: Μαρία, να σε ρωτήσω, έχεις μιλήσει εκεί στο σημείο, επειδή πρόκειται για τα πλέον κεντρικότερα σημεία του κέντρου, είμαστε στην Πλάκα, περνάνε τουρίστες, πώς αντιμετωπίζουν οι τουρίστες αυτό το θέαμα, έχεις μιλήσει μαζί τους, υπάρχουν αντιδράσεις?
0: Από το πρωί που βρισκόμαστε στο σημείο, σταματούν, κοντοστέκονται και τραβούν βίντεο και μας ρωτούν συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει οι τουρίστες από εκεί και πέρα. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μιλήσει, οι οποίοι είναι γείτονες, εργαζόμενοι, γιατί δίπλα υπήρχαν και μαγαζιά στα επόμενα τετράγωνα και βίωσαν αυτό το τεράστιο οστικό κύμα της έκρηξης, μας είπαν ότι είναι τρομαγμένοι, ότι κάτι τέτοιο δεν το έχουν ξαναζήσει, σαν από ταινία, μας είπε ένας μάλιστα, διότι το οστικό κύμα ήταν συγκλονιστικό. Ο φόβος τώρα που είναι διάχυτος αφορά τη στατικότητα των κτηρίων, Στέφανε, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατές, διότι σίγουρες ζημιές, σύμφωνα με τα όσα μας έχει μεταδώσει η ΕΜΑΚ και με τα όσα μας είπε και ο κύριος Λέκα στη συνέχεια, διαπιστώνονται ζημιές σοβαρές σε 4 κτίρια. Τα 2 τα οποία είναι σταπτώμενα στο κτίριο το οποίο έγινε συντρίμια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Ενώ έλεγχοι θα ξεκινήσουν από Δευτέρα, προκειμένου να δουν αν υπάρχουν σοβαρές ζημιές και τι ζητήματα από εκεί και πέρα στατικότητας υφίστανται στα παρακείμενα οικόπεδα και στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από το κτίριο το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινο πύργο, Στέφανε.
1: Μάριε, τα γειτονικά σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα αφενός και αφετέρου, ποιες θα είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, και οι επόμενες κινήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία?
0: Παραμένουν χωρίς ρεύμα τα σπίτια. Μάλιστα, είχαν βγει αγανακτισμένες δύο ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες μας το έλεγαν αυτό. Απευθύνονταν σε εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στο τρίτο 24ωρο, βαδίζουμε αύριο, και να είμαστε χωρίς ρεύμα. Από εκεί και πέρα, η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο. Αυτή είναι η εντολή που έχει λάβει από την ανωτέρα ηγεσία, η ΕΜΑΚ, μαζί με τις εργαζόμενες ομάδες, οι οποίοι για ό,τι χρειαστεί θα συνδράμουν τους πραγματογνώμονες και τα τεχνικά κλιμάκια τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες από την Δευτέρα, Στέφανε.
1: Μάλιστα. Μάρια Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, θα κορυφωθεί αύριο, κυρίες και κύριοι, ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει ενεργά για 300η συνεχόμενη χρονιά. Και στις αθλητικές μας ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και σε όλη την αθλητική μας επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
2: Και περιμένει ο Δουβίκα στην επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα, γκολ! Φοβερό 2-1!
3: Σε ρυθμούς Γερμανίας κινείται η εθνική με τη Γαλανόλευκη να αφήνει πίσω τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και να εστιάζει μόνο στο μάτς με τα Πάντζερ. Η αποστολή προσγειώθηκε στο Μόναχο με καθυστέρηση και από εκεί μετέβη ο δικός του Augsburg, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Κυριακής.
4: Τώρα το Βέλγιο που βγαίνει με 4 απέναντι σε 5.
3: Βαρύ πλήγμα για την Ιταλία μέσα στη Ρώμη, με το Βέλγιο να κάνει επίδειξη δύναμη στο Ολυμπικό. Ο Μικά Γκότς με ωραίο πλασέ έγραψε το 0-1.
2: Ο Χότς είναι αυτός που βάζει μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους.
3: Το τελικό 0-2 που σφράγισε το θρίαμβο των Βέλγων διαμορφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τη σκουάτρα Τζούρα να μην βρίσκει ποτέ απάντηση. Ο Λουμπέκιο κλείθωσε το διπλό για το Βέλγιο.
2: Πυρολίσε, δεξιά ο Κουντέ, περιμένει ο Εμπαπέ, σουτάρει ο Εμπαπέ, 1-0 η Γαλλία στο 54.
3: Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Γαλλία στην εποχή του Ζιντάν. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε.

0: ξεκίνησε ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος στάθηκε άτυχος στη συνέχεια, καθώς μετά την επίτευξη του τέρματος αποχώρησε τραυματίας. Εξαιρετικό παιχνίδι με έντονο ενδιαφέρον στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία λήγησε την Ρουμανία με 2-1. Οι Σκανδιναβοί μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 20 με τον Αλεξάνδρ Ισακ.
1: Η Σουηδία ανοίγει το σκορ.
0: Οι Ρουμάνοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο 29 με τον Ντένις Μαν.
1: Στην περιοχή και το 1-1. Ο Ντένις Μαν ισοφαρίζει.
0: Ο Βίκτορ Γιόκερες βρήκε δίκαια στο 43 διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.
1: Η επέμβαση, ο Γιόκερες και το γκολ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Και να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, στην αυριανή πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στα υπόλοιπα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Κατά διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραχρος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περιοσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζδούκας από την Οδόληση Κράτους ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Στην Οδόληση Κράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκε σήμερα στο ΟΗΕ με τον γερμανό ομόλογό του, Γιώχαν Βάντελφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντελφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και να εγκαταλείψει τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Μπορίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε απόψε τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε σήμερα τα κύθυρα. Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς καλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε στο σελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Προχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά του 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, ξέρω μαγιές που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνοήτως.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δίωρο. Ό,τι να είναι το δίωρο, ξέχασα ποια εκπομπή είναι αυτή. Δεν ξέρω εγώ. Μια εκπομπή, τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σημαντικότερο τώρα. Για την κονσόλα, Νίκο, πήραμε καινούρια κονσόλα. Ο Νίκος δηλαδή, για μας το ίδιο είναι. Αλλά εκείνος χαίρεται, οπότε άμα χαίρεται εκείνος δεν πειράζει, ας κοστίσει και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα ενισχυτικής δασκαλίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος λογικά τώρα θα γυρίσει από τη Νέα την Υόρκη, τώρα που μιλάμε, εκτός και αν έμεινε εκεί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Την Παρασκευή είπα και ανησύχησα πάρα πολύ για τους συντρόφους οι οποίοι, ρε παιδί μου, βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς τι είμαστε, φίλοι και σύμμαχοι, δεν είναι. Και μετά βγήκε ο Νετανιάχου και την έπεσε στον Ερντογάν, παιδιά, το φίλο και σύμμαχό μας. Και του είπε ότι κατέχει παράνομα την Κύπρο, ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο σε βάρος και ενεργεί σε βάρος της Ελλάδας και διάφορα τέτοια. Και δεν βγήκε ένας αριστερός να διαμαρτυρηθεί. Τώρα μπορεί να έχει βγει και να μην τον έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Αλλά μου κάνει αλγινή εντύπωση που λένε. Να χρησιμοποιήσω αυτή την κυριλαία αλγινή εντύπωση. Τι είναι το αλγινό? Σε κοιτά, άμα ρωτήσει από του 9, από του 10, άμα του ρωτήσει τι σημαίνει αλγινό. Και οι 9 θα σου πούνε, ξέρω εγώ, κάτι που δεν είναι καλό. Κάτι τι είναι, κακό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι σύντροφοι δεν είναι σε φόρμα. Βγαίνει ο Νετανιάχου, πρωθυπουργός του παλιού Ισραήλ, και βρίζει τον κύριο Ερντογάν και επιτίθεται στον καλό μας φίλο και σύμμαχο που είναι φίλος μας και θέλει το καλό μας και δεν κουνιέται φίλο, για όνομα του Θεού. Αυτή την αριστερά θέλουμε. Τέλος πάντων, τα λέω και συγχύζομαι. Και θέλει ο Ερντογάν, ο άνθρωπος, είπε, είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Τι θέλει, μωρέ, ο άνθρωπος? Μερικά νησιά θέλει, σιγά. Μερικά νησιά για να κάνει κουμάντο στο Αιγαίο, σιγά τη θάλασσα κιόλας. Και πόσα έχουμε, 3.000 λέει νησιά έχει η Ελλάδα. Δώσ' του, βρε, 50 που τα θέλει. Τι έγινε, έχεις 3.000 ζευγάρια παπούτσια. Έρχεται ένας φίλος, ο γείτονας, σου χτυπάει το κουδούνι και σου λέει, μήπως έχεις 50 ζευγάρια παπούτσια. Του λέει, σου λέει, 3.000 έχω. 50 και 100 σου δίνω. Πάρε και άλλα 50 από μένα. Και κάνουμε έτσι για μερικά νησιά που θέλει ο φίλος και σύμμαχος Ερντογάν. Και πάμε και κάνουμε ασπίδες, λέει, του Αχίλλεα, που είναι προσβλητικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπει ο άλλος και σου λέει, καλά, εγώ του έχω, τον απειλώ με πόλεμο. Εκείνος πρέπει να αρχίσει να κάνει εξοπλισμούς και τέτοια. Είναι προσβλητικό όσο να είναι. Δεν είναι, τέλος πάντων, ναι, τα λέω γιατί με πνίγουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Έσκασα. Δεν μπορώ την αδικία. Αυτή την αδικία δεν μπορώ. Με καλούς γείτονες και πάμε το παλιό Ισραήλ. Και τέλος πάντων. Και εναντίον και της Χαμάς. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκαλό. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πάμε, ειδικός φόρος στα καύσιμα, παιδιά. Τα καύσιμα κρυβαίνουν. Εντάξει. Δεν είναι ότι πεινάμε, αλλά δεν είναι ότι μας τρέχουν και από τα μπατζάκια. Έτσι δεν είναι, υπάρχουν και τα. Υπάρχει το μέσο. Δηλαδή, όχι, δεν πεινάμε, δεν έχουν δίκιο οι σύντροφοι που μας τα κάνουν τσουρέκια, αλλά δεν είναι ότι είμαστε και μπρούκλιδες, ότι τα βάζουμε στις παλάμες σαν τράπερ και τα κάνουμε έτσι. Το τράπερ βέβαια είναι ψεύτικα τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε λέμε πως να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα κτλ. Εγώ δεν έχω άποψη, παιδιά, να σας πω γενικά, ή μάλλον την έχω και δεν έχω πει, ότι. Με τους φόρους χρηματοδοτείται το δημόσιο. Έτσι δεν είναι. Δεν θα τα πάρει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και θα πει, παιδιά, πάρτε. Ή θα καλύψω εγώ, παιδιά. Μειώνω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και ό,τι χρειάζεται το καλύπτω εγώ, δικό μου, εγώ. Από μένα, κερασμένα. Δεν είναι. Έτσι, θα φύγουν χρήματα από το κοινό μας ταμείο, με το οποίο γίνονται πραγματάκια. Και πολύ ωραία βίντεο που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Μπορεί να τα πούμε μετά. τα πραγματάκια. Αν και αυτά μπορεί να γίνονται με ευρωπαϊκά λεφτά που ως γνωστόν φυτρώνουν στα δέντρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να μειώνονται οι φόροι. Υποψιάζομαι ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι να πάρουμε λεφτά από τη μία τσέπη να τα πάμε στην άλλη. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα γουστάρει ο κόσμος, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Και στο κάτω-κάτω γουστάρει και ο Πρωθυπουργός. Παιδιά. Και αν μας αφήσουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, βεβαίως θα το κάνουμε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
0: Βεβαίως και θα το κάναμε. Αμέσως, κατευθείαν. Γιατί γουστάρουμε, θέλουμε. Βέβαια, δεν λειτουργεί. Έτσι. Πάλι κάποιοι λίγοι θα κερδίσουν χρήματα, αλλά βεβαίως θα το κάνουμε.
2: και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Mm. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
0: Αλλά εμείς βεβαίως θα το κάνουμε, γιατί όχι. Τι έχουμε να χάσουμε.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
1: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
3: I want you to want me.
0: Βέβαια να πούμε, παιδί, ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι εκ του μειόντος που λένε, δεν έχει κανένα νόημα, καθώς και που ακριβώς τα κάψουμε, ποιος νοιάζεται, σιγά να πούμε. Τι, ότι δεν έχω, τι, ότι πόσο είναι, 2,20, 2,10, 2,5. Εγώ, τρία, γιατί τι έγινε, χρέωσέ με για 3 το λίτρο. Άντε τώρα, τους γυφταρέους δεν έχουν πει 2,10, 2,10, έλα τώρα ότι δεν έχουμε λεφτά, σιγά. Σκέφτεται ο βουλευτής Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο δεν τον ήξερα, αλλά τον έμαθα. Είναι η πολιτική, είναι σαν τα σοου της Ανίτα Σπάνια. Εκεί που λες, τα έχω δει όλα, τους έχω δει, τσαπ, εμφανίζεται και ο επόμενος, το επόμενο παρατράγουδο. Εν προκειμένου, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, ο οποίος συμμετέχει και αυτός στον άτυπο διαγωνισμό ανοησίας. Μέχρι τώρα κέρδιζαν οι σύντροφοι, με άνεση. Που παρουσιάζουν μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι πεινάνε, είναι στους δρόμους, δεν έχουν. Τελειώνουν τα χρήματα. Το τελευταίο που ακούσαμε, αν θυμάστε, ήταν στις 10 του μηνός. 10 του μηνός τελειώνουν, δεν έχεις να... Τέλος. Που σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι πέφτουμε σε μία νάρκη και ξυπνάμε πρώτη του μηνός, ζούμε 10 μέρες και μετά ξανά σε νάρκη, ή ότι έχουμε φοβερές καταθέσεις στην τράπεζα, ώστε να μπορούμε να ζούμε από αυτές κάθε μήνα για 20 μέρες. Και όταν μιλάω φοβερές καταθέσεις, να κάνουμε ένα πρόχειρο υπολογισμό. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι γύρω στα 1.400. Έτσι. Αν σου τελειώνουν στις 10 του μηνός για όλους, τελειώνουν όπως έλεγε η συντρόφισσα του Πασόκ, θέλουμε μετά 1.400 σου τελειώνουν, θες 2.800 για να βγάλεις το επόμενο τις άλλες 20 μέρες. Οπότε έχεις τόσα λεφτά στην τράπεζα ώστε να βγάζεις 2.800 κάθε μήνα. Τι διάολο εσείς. Τι. Και με τα 15 και στις 20 που τελειώνει τα λεφτά, εντάξει, είπαμε, είναι ανοησίες όλα αυτά, έτσι. Δεν είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, υπάρχουν, αλλά δεν είναι η πλειονότητα. Δεν είναι καν πάρα πολύ. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων τα βγάζει πέρα. Λίγο πιο σφιχτά ο ένας, λίγο πιο χαλαρά ο άλλος, αλλά τα βγάζει πέρα. Και όλοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να ισχύει σχεδόν για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε και όλα όσα μας προσφέρονται δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν μας κάνει φτωχούς. Σε κάθε περίπτωση, από τη μία είχαμε την ανοησία του πεινάμε, δεν έχουμε λεφτά, τελειώνουμε από τις 15, ο κόσμος υποφέρει, ζητιανεύουνε, σε λίγο θα αρχίσουμε και τα σκουπίδια ψάχνουν, όλο αυτό το παραμύθι. Και έρχεται ο βουλευτής Κουλκουδίνας και λέει, τι, δεν μας νοιάζει που έχουν ακριβήνει τα καύσιμα να μου.
4: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
0: Ναι, αυτός δεν είναι δείκτης να πούμε. Να πούμε, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι φαρμακοποιός, είναι, δεν έχει σπουδάσει κάποια επιστήμη, ώστε να ξέρει τι είναι δείκτης, πώς μετράμε, πώς βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα με το μάτι μας. Γιατί αν βγάζαμε συμπεράσματα με το μάτι μας, θα έλεγα εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα μπροστά τους. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα. Αυτή είναι η εμπειρία μου εμένα από τη ζωή. Και άμα πηγαίνω κάπου δεν έχω μικρόφωνα, θα λέω, κάτσε, δεν έχετε μικρόφωνα. Τι δουλειά είναι αυτή που κάνετε, τι περίεργο. Έλα ρε, σοβαρά. Δεν το πω, πω. Δεν φοράτε ακουστικά στη δουλειά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν φορά. Εγώ όσους βλέπω να δουλεύουν, εγώ ακουστικά φοράνε. Αυτό έτσι. Έτσι καταλαβαίνει τη ζωή και ο βουλευτής Κουλκουδίνας. Είναι γεμάτη Συγκρού, άρα δεν έχει σημασία που ακριβένουν τα καύσιμα, αφού έχει κίνηση.
4: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιο.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν δείκτες εδώ και έχουμε πει. Δεν έχουν μειωθεί πολύ. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι φτωχοί άνθρωποι, δεν πεθαίνουν από την πείνα, μπορούν να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους, έχουν αυτή την άνεση, αλλά ζορίζονται. Κόβουνε κάτι από κάπου αλλού και τα κινούν. Γιατί είναι υποχρεωτικό κιόλας να πας στη δουλειά, δυστυχώς. Και επίσης, δυστυχώς, δεν μπορείς να πας παντού με μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Λοιπόν, ναι, τα βλέπουν, δεν ανεβαίνουν. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα φυσικά, που δεν τη βλέπει με τα μάτια του ο Κουλκουδίνας, γιατί δεν είναι πραγματικότητα που φαίνεται με τα μάτια σου, πρέπει να διαβάσεις και ένα στοιχείο, είναι ότι όχι μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι δραματικά, αλλά έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί και ο ειδικός φόρος που εισπράτεται από την κατανάλωση καυσίμων. Ο ειδικός φόρος έχει μειωθεί γιατί δεν είναι σαν το ΦΠΑ, δεν είναι αναλογικός. Πόσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και ο φόρος. Είναι στάνταρ, είναι fix. Πάνω, όσο και να είναι η τιμή, είναι τόσο είναι ο φόρος. Οπότε έχει μειωθεί αυτό. Οπότε οι δείκτες δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Δεν δείχνουν ότι είμαστε φτωχοί, δεν δείχνουν ότι πεινάμε, δεν δείχνουν ότι δεν έχουμε τόσο πολύ, είμαστε τόσο φτωχοί ώστε να παρατάμε τα αυτοκίνητά μας και να ορμάμε στα λεωφορεία παρότι που δεν εξυπηρετούν πάντοτε και όπως θέλουμε. Αλλά είναι ένα ζόρι για πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο Κουλκουδίνας και μπράβο του. Αφού εκείνη τη συγκρότητα κατεβαίνει εκείνος, άρα δεν τρέχει μία. Βάλτε 2,40 τη βενζίνη, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε. Βέβαια, να πούμε, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα, μακάρι η συνέπεια, η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε από τους δύο πολέμους, τον έναν της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον άλλον τον πόλεμο των Αμερικάνων με το Ιράν, που κλείνει στενά και τα λοιπά και πετρέλαια και στη Μέση Ανατολή γενικά, μακάρι η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε να είναι τα ακριβότερα καύσιμα, που είναι όπως είναι τώρα. Δεν λέμε άμα διπλασιαστεί, λέμε, εντάξει, θα δούμε τότε τι θα γίνει. Αλλά παιδιά, γίνεται πόλεμος. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, ακόμα και αυτά όλα τα μέτρα που συζητούν, να κόψουμε από το φόρο, να κόψουμε, αυτό, από κάπου θα στερηθούμε αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα του δημοσίου. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν σποτάκια τα υπουργεία, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να, εγώ θα επιστήσω την προσοχή. Και τώρα κάνω πλάκα, αλλά στην πραγματικότητα μια χαρά θα κάνουν τα σποτάκια. Άλλα θα κοπούν. Θα κοπούν αυτά που έχουν σημασία. Τα σποτάκια δεν κόβονται ποτέ, παιδιά, να το ξέρετε. Και μια και είπα και σποτάκια, να πω και μια κουβέντα για το Υπουργείο Μεταφορών. Και Νίκο, το έχεις δει το σποτάκι με τους μετανάστες?
5: Όχι.
0: Δεν έχεις δει σποτάκι με. Παίζει συνέχεια. Λοιπόν, καταρχήν το κανονικό είναι 8 λεπτά. Έπως.
5: 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά. Εδώ προβάλλουμε στα κανάλια. Όχι, 8 λεπτά είναι στο YouTube του Υπουργείου. Στα κανάλια, δυστυχώς, μακάρι να μας δίναν το 8 λεπτό, να μας πληρώναν να προβάλλουμε το 8 λεπτό. Δυστυχώς μας πληρώνουν για να προβάλλουμε το 52ο. Ένα σποτάκι. Ναι, ναι. Και το οποίο, το μεγάλο, από το οποίο έχουμε πάρει και το κομμάτι του μικρού, είναι. Δείχνουμε, ξεκινάμε. Πλάνα Ελλάδας. Νησιά, λιμενικό. Με αυτή την μπίχλα, αυτό το φίλτρο που βάζουν, το κλισέ φίλτρο που βάζουν εδώ και 10 χρόνια, που νομίζουν ότι είναι μοντέρνη, που τα ξεθοριάζει όλα τα χρώματα, που είναι αυτή η γκριζάδα.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδανε κάποτε κάτι Αυστριακούς να το κάνουν αυτό και κάτι Φινλανδούς και λένε θα το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και βγαίνει το ελληνικό φως σας κατά. Τέλος πάντων. Και μετά βλέπουμε μία λαθρομετανάστρια, την έχουν συλλάβει και την πάνε στη δομή. Άδεια η δομή. Δεν έχουμε. Και με το που μπαίνει αυτή μέσα, τι βλέπει? Δύο δημοσίους υπαλλήλους να τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα ρεπά του. Εγώ το λέω αυτό, από την εικόνα το καταλαβαίνω, γιατί αυτοί οι δύο που τσακώνονται μετανάστες δεν είναι. Θέλω να πω, έχουμε δει μετανάστες, έχουμε δει Πακιστανούς, έχουμε δει Σουδανούς. Okay. Αυτοί οι δύο είναι κάτι κατάλευκοι. Ναι. Μπορεί να είναι μετανάστες από την Ιταλία, δεν ξέρω. Όχι, από την Ιταλία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπεται. Από τη Ρωσία, να είναι τίποτα Ρώσοι. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά σαν εμένα μου φάνηκαν σαν δημόσιοι υπάλληλοι που τσακώνονται ποιος θα πάρει το ρεπό για την άδεια η δομή. Και σου λέει, γιατί να κάτσουμε εδώ να δουλεύουμε. Και τα βλέπει αυτά, τρομάζει. Όμως μετά μεταφερόμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων, όπου είναι ο χειριστής ένα. Εδώ χειριστής ένα, λέει. Έχουμε επεισόδιο εκεί και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα του ο Πλεύρης. Μαγικά, ξαφνικά, σαν την Παναγιά, μπροστά στους φαντάρους το 40. Και είναι ο Πλεύρης και του δείχνει ο χειριστής ένα την οθόνη και κουνάει το κεφάλι ο Πλεύρης. Και λύνεται το επεισόδιο. Κούνησε το κεφάλι. Πρέπει πώς να πάει ο άλλος να παίξει ξύλο για τα ρεπά του. Και μετά μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο που είναι δύο λαθρομετανάστες, Άγγλοι μάλλον, από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μιλάνε αγγλικά μεταξύ τους. Και εγώ υποθέτω είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι και στην ΕΟΚ, οπότε μπήκαν λαθρέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει ο ένα, δεν έπρεπε να έρθουμε στην Ελλάδα. Ναι, και εγώ δεν έπρεπε να μπω γιατί μας διώχνουν τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε άσυλο. Και εγώ δεν έπρεπε να μπω στη βάρκα. Υπουργείο Μετανάστευσης.
6: Λοιπόν, τι είναι αυτό?
0: Είναι ένα σποτ το οποίο πληρώνει. Είναι καλό να πούμε, είμαι υπέρ, έτσι. Και εσύ πρέπει να είσαι υπέρ γιατί πληρώνει το κανάλι μας για να το προβάλλει αυτό. Οπότε είναι ένα σποτ το οποίο θα σταματάει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Γιατί θα δει ο διακινητής στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, θα το δει και θα λέει: όπα! Παιδιά, πού πάτε? Όπα, δεν πάμε πουθενά. Γιατί δεν έχουμε κανονίσει να φύγουμε να πάμε Ελλάδα? Το έχεις δει το σποτ με τον Πλεύρη να κοιτάει και να κουνάει το κεφάλι? Εγώ εκεί δεν πάω. Εγώ σε αυτή τη χώρα, παιδιά, sorry, δεν πάω. Δηλαδή αυτή είναι καλά βλαμμένη, δεν είναι? Δηλαδή είπαμε να φύγουμε από τις χώρες μας, αλλά όχι να πάμε στους τέρμα βλαμμένους, να πάμε κάπου αλλού. Και έτσι μειώνονται τα τέτοια της μετανάστευσης. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι άχρηστο αυτό το σποτάκι εντελώς. Να τελειώσω, συγγνώμη, μισό λεπτό, να εξηγήσω γιατί δεν είναι άχρηστο. Και δεν έχει κανένα σκοπό, λέει, και ειρωνεύονται αυτό που είπα εγώ τώρα που είναι αλήθεια. Το λένε ειρωνικά ότι θα το δουν οι μετανάστες και δεν θα έρθουν κτλ. Ο σκοπός, παιδιά, επιτυγχάνεται μια χαρά. Πρώτον, θέσεις εργασίας για να γυριστεί το σποτάκι. Λεφτά στα κανάλια για να προβληθεί το σποτάκι. Διαφήμιση του Υπουργού. Τρεις σκοποί, όχι έναν, τρεις σκοπούς πετυχαίνει το σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης και μπράβο του.
6: Μπορώ να συμμετέχω.
0: Τι είναι συμμετέχω?
6: Στο επόμενο.
0: Κι εγώ θα ήθελα, δεν μου πάνε τίποτα. Αν ακούει ο Θάνος ο Πλεύρης ή οποιοδήποτε άλλος υπουργός, μια χαρά κείμενα γράφουμε. Εντάξει, είμαι λίγο ακριβώς, αλλά είμαι καλός. Εντάξει. Και θα τα βρούμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι και μαύρα, δεν έχω πρόβλημα. Μαύρα, όχι με τη ρατσιστική έννοια του όρου, γιατί για όνομα του Θεού. Να πούμε μπλε. Διάλειμμα.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
2: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
1: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόρροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές μετά την ανάσυρση και των 6 νεκρών που αγνοούνταν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σημεία της κατάθεσής του υπνοθεραπευτή για την πολύκροτη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε απόψε ο Sky. Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, την επικοινωνία που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία και το κόστος της. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντελφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντελφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Είμαστε ακόμα στο πρώτο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν παρακολουθείτε φόρμουλα, είναι σήμερα ο αγώνας στον Μπακού. Έτσι, εγώ το έμαθα προψές, τελευταία στιγμή. Και θα καθόμουν Κυριακή να δω. Καλά, θα καθόμουν να δω και κατατακτήριες δοκιμές και θα έβλεπα τον αγώνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σήμερα είναι το Grand Prix του Μπακού. Γιατί αύριο στο Αζερμπαϊτζάν είναι η μέρα πένθους. Είναι εθνικό πένθος. Έχουν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Λέω τώρα διάφορες λέξεις στη σειρά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είναι μέρα πένθους και λένε: α, παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε Σάββατο. Και λέει η F1, άντε κάντε το Σάββατο. Η FIA, άντε κάντε το Σάββατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε και το χρήσιμο πράγμα. Αυτό να κρατήσετε από όλη την εκπομπή, θα είστε κερδισμένοι. Γιατί τώρα η εκπομπή, παιδιά, θα γίνει λίγο πιο σοβαρή και λίγο πιο βαριά. Γιατί εντάξει, μπορεί να κάνουμε χαβαλέ, να κάνουμε τα αστιάκια μας, να λέμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Και σοβαρά προβλήματα. Όχι αυτά που συζητούν. Και ευτυχώς που υπάρχει η αριστερά, παιδιά. Και όχι γενικώς η αριστερά, η ανανεωτική αριστερά. Η αριστερά του Αλέξη του Τσίπρα. Η αριστερά των κινημάτων. Των κινημάτων, η οποία εν προκειμένου εκπροσωπείται από τη Μαριζέτα μας, η συντρόφισσα Μαριζέτα, η οποία με αφορμή το θάνατο του Γιώργη του Μαζονάκη, μιλάει για το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απλοί άνθρωποι, ο απλός πολίτης.
1: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
1: πώς
2: θέλω να πω.
1: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
0: Πώς αισθάνεται ο απλός πολίτης, ο απλός μεροκαματιάρης που γυρνάει σπίτι του και θέλει να κάνει ένα μπότοξ, μια λεύκανση, κάτι. Θέλει να κάνει μια ριζική αποτρίχωση στην ευαίσθητη περιοχή. Πώς αισθάνεται ασφάλεια, πας να κάνει εσύ Νίκο μου που κάνεις τα μπότοξ σου. Δεν είναι πρόβλημα και εγώ σκέφτομαι πώς θα κάνω τα μπότοξ μου
3: τώρα.
0: Μιλάω με την Έφη, ο Ζάχος με κοιτάει, δεν μιλάει γιατί είναι σκύλος, αλλά και εκείνον το βλέπω, το βλέπω από την αγωνία. Και εγώ τι μπότοξ θα κάνω, σκέφτεται και ο Ζάχος, τα παιδιά μου με κοιτάνε, έχουμε πρόβλημα. Και αυτό είναι απλό, δηλαδή είναι τέτοιο. Εδώ είναι που κανονικά κάποιο πρέπει να μου πει, έλα ρε Βουλαρίνε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Ξέρεις πόσος κόσμος κάνει. Πόσος κόσμος κάνει μπότοξ, δεν τελειώνει τα λεφτά στις 15 του μηνός. Δεν με τρελάνετε. Να με παλαβώσετε εντελώς. Εντάξει, δεν κάνουν πολύ μπότοξ, παιδιά. Όταν ακούτε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Είναι άλλη τάξη. Είναι άλλη κοινωνική τάξη. Είναι σε κάποιες κοινωνικές τάξεις κάνουν πάρα πολύ. Σε άλλες δεν κάνουν πάρα πολύ. Κάποιοι κάνουν. Κάποιοι είναι. Γιατί η ματαιοδοξία και η διεστρεβλωμένη αντίληψη της ομορφιάς, δηλαδή αυτό, είμαι πιο όμορφος όταν είμαι πρισμένος σαν να έχω φάει ξύλο, που περιορέξει ως κολοκυθόπιτα, εδώ σ' άλλους αρέσουν οι μπάμιες. Άλλοι νιώθει όμορφο όταν τα χείλια της είναι σαν να είναι πρισμένα, σαν ένα καρτούν. Και είναι πρισμένα. Βλέπεις κάτι με πρισμένα χείλια, τι έπαθε αυτή. Τι τζίμπησε καμιά σφίγγα στα τέτοια, όχι, είναι όμορφη. Α, εντάξει τότε. Και στο στήθος με πάνε και κάνουν κάτι στήθη τέτοια που είναι σαν να έχουν αρρώστια. Τι έπαθε καημένη. Όχι, είναι όμορφη, δεν έμαθε τίποτα. Κάτι άλλο, τσιτωμένες έτσι. Και από ένα εκατοστό και μετά τσιτώματος, παιδιά, το πρόβλημα ότι είναι όλες ίδιες και όλοι ίδιοι. Είναι σαν γκέρινες κούκλες. Περιμένεις να δεις και λες, πού είναι ο εγαστρίμηθος να αρχίσει να τους κουνάει, να βάλει το χέρι μέσα και να αρχίσει να κουνάει το στόμα τους. Τους βλέπεις και στην τηλεόραση καμιά φορά, τόσο τραβηγμένοι έτσι εδώ και τέτοια. Και νομίζουν οι φουκαράδες ότι είναι ωραίοι, ενώ είναι. Δεν είναι κωμική, γιατί είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Να παραμορφώνεται ο άλλος για να έχει την ψευδαίσθηση της νεότητας. Δηλαδή δεν μοιάζει καν νέος. Μοιάζει άρρωστος. Μοιάζει ότι κάτι του έχει συμβεί σοβαρά. Δεν μπορεί να κουνήσει μάτια κύλια. Είναι σαν του έχουν. Σαν να τον έχει καταραστεί κανένας μάγος και να είναι σε ακινησία. Και ο ίδιος ο φουκαράς νομίζει και γελάει ο κόσμος γύρω του. Ή τέλος πάντων κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά. Πώς έφτασα εδώ. Α, ναι, με τα προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα. Τα οποία μόνο η αριστερά, για τα οποία μόνο η αριστερά μιλάει. Μόνο η Μαριζέτα, η Αντωνοπούλου, η συντρόφισσα μιλάει.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι όπου να είναι σε σώμα, ρε Νικό. Όπου να είναι, όπου να είναι, σε όποιο μαγαζί είναι. Σε όχι όπου να είναι. Όπου να είναι, μπότοξ. Αλλά μπορεί να κάνουν. Ποιος ξέρει αυτοί που κάνουν. Αυτοί που θέλουν να μείνουν παντανέοι. Δεν έχει καιρό το δικείο να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι συμπολίτες που είναι παντανέοι να εμφανίζονται. Και, κρίμα, τέλος πάντων. Μου στείλαν ένα μήνυμα την Παρασκευή ότι τα έλεγα αυτά. Και μου λέει, ξέρεις πώς παρεξέρεις πώς κάνουμε. Στο Sky, λέει, όλες οι γυναίκες κάνουν μπότοξ και πολλοί άντρες. Θα σου πω. Καταρχήν, όχι, να πούμε. Όχι. Δεύτερον, να πω επίσης ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν είναι κριτήριο για την κοινωνία. Είναι σαν να πας σε ένα τσίρκο και να λες, ξέρεις, όλοι έχουμε ζώα και λιοντάρια. Να, κοίτα, πόσοι έχουν λιοντάρια εδώ στο τσίρκο. Δεν είναι κριτήριο, θέλω να πω. Η τηλεόραση δεν είναι κριτήριο ζωής. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση είναι πιο ματαιόδοξοι από τους άλλους. Τι να κάνουμε. Θέλουν να είναι, έχουν μια ματαιοδοξία τέτοια. Νομίζουν ότι η καριέρα τους εξαρτάται από το αν θα φαίνονται νέοι. Λες και είναι ζεν πρεμιέ.
2: Και εσύ βγαίνεις στην τηλεόραση.
0: Άλλο εγώ. Άλλο εγώ βγαίνω κανονικά με την καράφλα μου, με τα τέτοια μου. Άμα μαζέψω λεφτά θα κάνω εμφύτευση κι εγώ. Όχι ρε, εγώ περήφανο πάω να κάνω, πέρα με κοροϊδεύει, ξαφνικά να φυτρώσω μαλλιά, σαν τον Κανάκι να να κοροϊδεύω και ξαφνικά να εμφανιστώ με μαλλί. Πώς θα τολμήσω να ξανακοροϊδέψω άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είμαι υπέρ της ματαιοδοξίας όμως παρόλα αυτά. Είναι από τις πιο αστείες, από τα πιο αστεία αμαρτήματα. Είναι από αυτά που προκαλούν γέλιο. Οπότε είμαστε υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να δημιουργηθεί λάθος εντύπωση. Που έχουμε μείνει. Α, στα μπότοξ είμαστε, στο Μαζονάκι. Επ' ευκαιρία αυτή, ακούσαμε και τον Βασίλη Οικονόμου να μιλάει, παιδιά, ξανά για την ατομική ευθύνη.
3: Είμαι πολύ, πολύ σταθερός οπαδός της ατομικής ευθύνης.
0: Είναι οργανωμένος. Ατομική ευθύνη, θρησκεία, δίνα 13. Ο παδός δεν είναι φίλαθλος, δεν είναι υποστηρικτής. Είναι ο παδός της ατομικής ευθύνης και όπως συμβαίνει με τους οπαδούς, δεν σκέπτονται. Το παδιλίκι δεν σε αφήνει να σκεφτείς, έτσι και ο Βασίλης Οικονόμου. Γιατί αν σκεφτόταν, θα μπορούσε να καταλάβει ότι δεν τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης εκεί που πάει ένας ιατρικός σύλλογος και σου λέει αυτό το ιατρείο είναι εγκεκριμένο από μένα που είμαι επιστημονικός σύλλογος. Ή και να τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης, δεν ξεπερνάει αυτή η ατομική ευθύνη την τυπική και ουσιαστική ευθύνη που έχουν αυτοί που δίνουν την άδεια στους απατεώνες. Δηλαδή, ναι, πρέπει οι πολίτες να μην είναι πεντάχρονα και να μην πρέπει η πολιτεία να τα παίρνει από το χεράκι για να περνάνε το δρόμο απέναντι. Αλλά ταυτόχρονα η πολιτεία πρέπει να εμποδίζει και τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν με 200 την ώρα που πάει ο πολίτης να περάσει απέναντι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Ειδικά όταν πληρώνονται άνθρωποι για να εμποδίζουν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με 200. Έχουν τίτλο, σου λέει, εγώ είμαι ελεγκτικός οργανισμός, μηχανισμός. Οπότε καλό το παραμύθι της ατομικής ευθύνης, αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται για να φύγουν οι ευθύνες από τους πραγματικά υπεύθυνους, έτσι, αυτούς που πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά ή που αποζητούν αξιώματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, θα πάμε ξανά στο. Έχει πλάκα ο ιατρικός σύλλογος. Επιστημονικός σύλλογος, το συγγνώμη. Επιστημονικό, επιστήμη. Επιστήμονες. Επιστήμονες, παιδιά. Δεν είναι συνδικαλιστές. Μην μπερδεύεστε. Επιστήμονες. Λοιπόν, ο Πασόκ, Πασόκ, πάμε Πασόκ, πάντοτε διασκεδαστικό το Πασόκ. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν στις εκλογές. Για πες, σύντροφε Τσουκαλά.
4: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
1: με το Πασόκ.
0: Και θα υπάρξει κυβέρνηση με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και λοιπούς. Εν τω μεταξύ αυτό, ο Τσουκαλάς το λέει πριν πει ο Τσίπρας, ο Τζοκόντος, το «Ή εμείς ή κανείς». Και είναι το ίδιο, είναι «Εμείς ή κανείς» είναι αυτό που λέει ο Τσουκαλάς τώρα. Η Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Και με το που λέει «Εμείς ή κανείς» ο Τζοκόντος, «Α, τι είπε και αυτό και γιατί και τέτοια». Το μεταξύ είναι τρίτη. Είναι σαν να λέμε φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και να πεταχτεί ο Ηρακλής και να πει γιατί εμείς, γιατί μας βγάζετε απ' έξω, τι είναι αυτό, τι αλαζονία είναι αυτή. θέλω να πω, έτσι, στους συντρόφους Πασόκους, αν και πια η πρωτιά δεν είναι τόσο μακρινό όνειρο, καθώς πώς το λένε, τι κάνει, όχι δυναμώνει, κάποια άλλη λέξη θέλω να βρω και έχω πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό. Ενισχύεται. Ενισχύεται με μεταγραφές το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΕΟΝ βέβαια, ΣΥΡΙΖΕΟΝ από τα ζήτητα. Πάνε στους κάδους εκεί στην Κουμουνδούρου, στους κάδους και ψάχνουν. Και βρίσκουν. Α, βρίσκουν γιατί είναι γεμάτοι κάδοι της Κουμουνδούρου το τελευταίο καιρό. Ξεχυλίζουν, δεν τα παίρνει και ο Δήμος. Αυτά είναι, πώς τα λένε, είναι ειδικά. Δεν είναι ούτε καν ανακύκλωση. Είναι τα βιο, πώς τα λένε. Βιοδιασπό. Τέλος πάντων, στον καφέ κάδο. Λοιπόν, και ενισχύεται, πήρε μεταγραφή, παιδιά, μεταγραφάρα, όχι μεταγραφή, τον σύντροφο Αυλονίτη. Σύντροφος Αυλονίτης ήταν τα παλιά χρόνια Πασόκ. Μετά, λογικά, ως Πασόκ, ο σοβαρός έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, γιατί κερδίζαμε. Μετά δεν κερδίζαμε και πήγε με τον Κασελάκη. Μετά δεν κερδίζαμε ούτε με τον Κασελάκη και τσουπ, τρούπωσε στον Πασόκ γιατί ο Νίκος είναι καλός άνθρωπος και τους μαζεύει όλους. Και είναι και πολύ χαρούμενος που τους μαζεύει. Θα μας το πει ο ίδιος. Πες, Νίκο, τι κάνεις.
2: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
0: Τι
2: ένα βουλευτή, με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ναι, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι σημαντικό, είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα είναι σημαντικό, είναι σημαντικό με όποιον και να είναι. Πώς αισθάνεσαι, Νίκο, πες στον κόσμο πώς αισθάνεσαι.
2: Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
0: Μπράβο, σίγουρα. Ναι, χαίρετε. Να μας πει και ο σύντροφος Αυλονίτης τι αισθάνεται, τα η χαρά του, όλα αυτά, η λύπη, τι αισθάνεται.
2: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα εδώ είναι χαρά.
0: Χαρά, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς.
0: Ναι.
2: Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
0: Φαίνεται μπροστά στα μάτια μου αυτή η εικόνα που είχε. Ναι, τέλος πάντων, είναι κάπως μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι οι σοσιαλιστές. Μπερδευτικοί. Πριν λίγο καιρό, όχι πάρα πολύ, πριν λίγους μήνες, ο σύντροφος Αυλονίτης, ως γνήσιος Πασόκος, και εδώ τώρα προσπαθώ να αποδείξω ότι είναι κανονικός Πασόκος, όχι υπεξεγγέλασε, διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο Πασόκ, να μας εξηγήσει.
5: Το Πασόκ θα μπορούσατε να συμπράξετε.
6: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
5: Α, είστε και στην Κέρκυρα, και δυο όμως τώρα.
6: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Μα για τα κόμματα τώρα πάω εγώ. Είναι ξεφτύλα να πάω εγώ τον κολλητό μου και να πάω να τσακώνομαι για την έδρα εκεί που βγαίνει, εκλέγεται ο κολλητός μου, να πάω να βάλω και εγώ υποψηφιότητα με το ίδιο κόμμα. Ξεφτύλα θα είμαι, δηλαδή δεν θα με αναγνωρίζω.
6: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξουμε το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου, δεκαμε τέτοια ελαφροχειρία.
0: Ναι. Λαθροχειρία δεν είναι σωστή λέξη, αλλά ο άνθρωπος είναι αριστερός, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει σωστές λέξεις. Δεν θα το πιστέψει για τον εαυτό του, το έκανε. Το έκανε, τώρα είναι στη φάση που προσπαθεί να το πιστέψει για τον εαυτό του. Θα δούμε τι θα γίνει. Τον χαίστηκε για τον Μπιάγκη και τη φιλία τους και για όλα. Που δεν είναι κακό, μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά θέλω να πω. Μιλάμε κανονικά. Είναι μια νηταπάνια που χρειάζεται κανονικά να παρουσιάζεται τις ενημερωτικές εκπομπές. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όταν έχει φιλοξενούμενο τον Αυλονίτη, δεν μπορεί κανονικό. Τι να τον ρωτήσει αυτόν τον τύπο, τι να του πει. Εδώ θέλει πιατίνη και να κομπανάς. Και να βγαίνει η πάνια και να του λέει: πες μας, Αυλονίτη, για το Πασόκ. Πες μας για τη συνεργασία του Πασόκ. Γιατί έπεσε δουλίτσα ο Αυλονίτης με το που πήγε στο Πασόκ, άρχισε.
7: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε.
6: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Τι κακό να είναι, αφού ήσουν βουλευτής του ήσουν. Τι κακό να είναι, δεν κατάλαβα. Ο Νίκος που έχει μαζέψει όλους τους ΣΥΡΙΖΕΟΥς. Εγώ θέλω να πω στο Πασόκ κλινικά, παιδιά. Αφού σαν την Ελλάς. Η Ελλάς είναι, εσείς είστε λίγο πιο αριστεροί. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας. Ενωθείτε. Κάντε ένα κόμμα. Αφού δεν έχετε διαφορές. Δηλαδή, και δεν το λέω ότι δεν έχουν διαφορές. Το λένε οι ίδιοι. Άμα πει σε Πασόκο δεν έχετε διαφορές, θα θυμώσω εμείς που αυτό το άλλο. Ο ίδιος Πασόκος μπορεί να σου πει: ο Τσίπρας έκλειψε το 80% του προγραμματός μας. Ρε εσύ, άμα έχεις 80% το ίδιο πρόγραμμα, ασχέτως ποιος έκλεψε ή δεν έκλεψε, μάλλον μοιάζεται πάρα πολύ. Θέλω να πω εγώ για τους συντρόφους, θα μου πεις μετά ποιος θα είναι αρχηγός. Θα είναι ο Νίκος ή θα είναι ο Τζοκόντος. Να το κάνουν μόνο σιγά. Γιατί σιγά τι έγινε. Και τώρα που είναι αρχηγή εξ ολοκλήρου, τι κάνουν, μια τρύπα στο νερό. Τι σιγά. Ας βάλουμε μια καρέκλα αρχηγό. Τι έγινε να πούμε. Πόσο χειρότερα να πάει και καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί χρειάζεται ένα μεγάλο κόμμα να μιλάει για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων. Και αυτό συμβολίζει η Μαριζέτα που ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελλάς. Και στο site της. Έχει site η Μαριζέτα. Έχει ακόμα μείνει το Πασόκ επάνω. Μιλάμε για τέτοιους τύπους. Μιλάμε δηλαδή για αρπακολατζίδες όλοι. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Η Μαριζέτα που είναι στην Ελλάδα και βγαίνει και τέτοια. Αν πατήσει Μαριζέτα και σου βγει στο site της, Πασόκ επάνω ο ήλιος. Θα μου πεις μια Πασόκος για πάντα Πασόκος. Ναι, αλλά θέλω να πει ότι δεν έχουμε αλλάξει κόμμα. Απ' την άλλη, δεν έχουμε αλλάξει ιδέες, παιδιά. Γιατί πάντα είμαστε στο πλευρό του απλού πολίτη.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου GR. GR, το site της. Πασόκ. Κοίτα, να το. Δεν ντρέπονται καθόλου, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, ρεμπεσκέδες. Θέλουν να κυβερνήσουν και χώρα πανάδεμά τους. Τρομερά τυχερός ο Μητσοτάκης. Ποπόφαρος. Είναι απέναντι, είναι ο Μητσοτάκης και απέναντί του είναι. Τι να πούμε, είναι τα παρατράγουδα κανονικά. Είναι το ζετέμ. Είναι όλο το ζετέμ απέναντι και. Ποπόφαρδος και πόσο άτυχοι είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια Πασόκ. Στο μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
1: Έχεις 7 λεπτά.
0: Ω, σούπερ. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί πολλοί λένε, παιδιά, ρίχνουν ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Γιατί?
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη, δηλαδή για το ότι λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, να φταίει ο αρμόδιος ελεγκτικός οργανισμός επειδή δεν έγινε σωστά ο έλεγχος. Τα ακούσαμε και αυτό. Να φταίει για μια άδεια που δεν έπρεπε να έχει ένα ιατρείο, να φταίει ο οργανισμός που δίνει τις άδειες. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αυτό είναι εξοργιστικό, όπως καταλαβαίνετε, και εξόργησε και την κυρία εδώ μια δικηγόρο. Είναι, εξοργίστηκε. Δηλαδή, μιλάμε να την ακούσουμε. Παρακαλώ, κυρία μου.
2: Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
3: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον. Είναι δυνατόν. Φταίει ο Ίσα. Ήμαρτον. Και αυτά δεν τα λέει κάποιος έτσι ή κάποιος. Τα λέει κάποιος που ξέρει. Ο δικηγόρος του Ίσα.
3: Αλλά έπρεπε να πω και πώς νιώθω. Ωραία. Ως νομική σύμβουλος 20 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Αντικειμενικά όμως μιλώντας πάντα, έτσι, το άλλο, το ένα άλλο, το άλλο. Αντικειμενικά μιλώντας, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν φταίει σε τίποτα και έχει και επιχείρημα, παιδιά. Μιλάμε για επιχείρημα τώρα, όχι, είναι, γιατί είναι δικηγόρος. Αν είσαι δικηγόρος, έχεις επιχείρηματα. Μαθαίνεις να φτιάχνεις, να κατασκευάζεις επιχειρήματα. Είναι εκεί ο Καλιακμάνης, πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός που έγινε τηλεσχολιαστής. Και για όλα. Και τον βλέπει δικηγόρος και του λέει το φοβερό επιχείρημα.
3: Και ο κύριος Καλιακμάνης να μας απαντήσει γιατί δεν έχουν πιάσει όλους τους εμπόρους ναρκωτικών. Και υπάρχουν ακόμα έμποροι ναρκωτικών έξω και δεν τους έχουν πιάσει η ελληνική αστυνομία. Που είχε και τόσο κόσμο. Να μας απαντήσει. Και γιατί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν. Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία.
0: Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία. Σίγουρα θα φταίει και η ελληνική αστυνομία σε ένα μεγάλο βαθμό, βέβαια. Η ελληνική αστυνομία δεν δίνει άδεια στους εμπόρους ναρκωτικών και στους κλέφτες. Δεν περνάνε από τα γραφεία της και δεν τους στέλνουν, δεν τους έχουν και λέει είστε εμπόρος ναρκωτικών. Ναι, αλλά έχω την άδεια της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ, ορίστε. Δεν μου την έχουν αφαιρέσει, είμαι εδώ. Είμαι, α, ωραία, πουλήστε. δεν ξέρω αν καταλαβαίνει η νομική σύμβουλος τη διαφορά, αλλά δεν την καταλαβαίνει, την καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια τόσο δούλα διαφορά, δεν είναι έτσι. Μια πολύ μικρή διαφορά. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, τώρα συζητάμε μπούρδες, ενώ ο απλός κόσμος, ας πούμε, έχει άλλα ζητήματα.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι μια απλή, γιατί οι υπόλοιποι είναι σύνθετοι συμπολίτες. Δεν είναι οι απλοί και οι σύνθετοι. Οι απλοί πολίτες. Γιατί τι είναι ο απλός πολίτης? Ο μη απλός τι έχει? Τρία χέρια και πέντε πόδια και δύο κεφάλια. Είναι ο απλός. Και ο άλλος είναι σαν αυτό που λένε, για να μιλήσω λαϊκά. Λες και είναι η δούκισσα του Εδιμβούργου και να μιλήσω. Πιο λαϊκά, βρε τραχανά, που μεγάλωσε στην Πετρούπολη. Μεγάλωσε, θα μιλήσει και λαϊκά. Ενώ το Πετρούπολη μπορεί να βάλετε όπου πει να βάλετε στην Αθήνα, εάν δεν είναι κάπου γύρω από το Λονδίνο ή μέσα από το Λονδίνο, το θα μιλήσω και λαϊκά, δηλαδή στο Buckingham, μέσα το θα μιλήσω και λαϊκά είναι κωμικό. Δηλαδή, να μιλήσω λαϊκά, να το γύρω από το Λονδίνο ή μέσα από το Λονδίνο, το θα μιλήσω.

0: Ότι τι. Ότι μας έχουν συνηθίσει το λόγιο λόγο και ότι τέτοιο και ξαφνικά θα μας μιλήσουν λαϊκά και θα σοκαριστούμε, να πούμε τι πάθαν αυτοί. Τι πάθαν αυτοί οι φιλόλογοι που ξαφνικά μιλάνε λαϊκά. Δηλαδή, τέλος πάντων, πόση ώρα έχουμε. 1,5 μόνο λεπτό δεν προλαβαίνω, απλώς θα κάνω ένα teaser για το επόμενο ημίχρονο. Θα βάλουμε τον υπνοθεραπευτή, παιδιά. Τον υπνοθεραπευτή τον μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από εκπομπή της Τζέννης Μπαλατσινού. Εμπλέκεται και αυτός κάπως στην ιστορία. Ναι, λογικό είναι, άμα υπάρχει κβαντική ιατρική, να μην υπάρχει και ένας υπνοθεραπευτής που ήταν υπνοσκόπος, κάνει υπνοσκόπηση. Δεν είναι, είναι υπνοσκόπηση. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπνοσκόπηση. Κοιμάσαι έτσι κι αλλιώς, δεν σε νοιάζει. Είναι σαν την κολονοσκόπηση. Κοιμάσαι. Ό,τι είναι να σου κάνουν, το κάνουν. Άμα δεν το ξέρεις, δεν πειράζει. Και είναι λοιπόν ο υπνοσκόπος και μας ενημερώνει ότι δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι και ζώα από μυστήριες δυνάμεις. Αλλά βάλε να ακούσεις.
1: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Να σογερά, πάρ' τους τα λεφτά. Σας έχω πει ότι τον στηρίζω, εμένα αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Εάν δεν τρεπόμουν, τέτοια δουλειά θα ήθελα να κάνω. Να βλέπω διάφορους έτσι ευκατάστατους συμπολί ή τέτοιους, ή και μη ευκατάστατους, δεν πειράζει. Αν και θα προτιμούσα τώρα να μην πάω το φουκαρά να τον κοροϊδέψω, και να του έλεγα τέτοια. Καταλαμβάνουν τις συσκευές σου, προηγούμενες ζωές, βιοανάδραση. Αν και εδώ πάμε στην κβαντική ιατρική, αλλά εντάξει, δεν θα είχα πρόβλημα. Πλασμαφαίρεση. Αλλά πρόσεχε, να μην σκοτώσω και κανέναν, με λίγη προσοχή. Πάνε και άλλοι. Το κακό το μάτι.
2: Α, ναι.
0: Όλα αυτά δεν έχουν και μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σας έριξα το τυράκι, η φάκα την επόμενη ώρα.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγρόμενοι. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στο δεύτερο όροφο. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης πριν από την έκρηξη, δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σημεία της κατάθεσης του υπνοθεραπευτή για την πολύκρωτη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε απόψε ο Sky. Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, την επικοινωνία που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία και το κόστος της. Ισχυρίζεται ότι με το μήνυμα που έστειλε στη γιατρό «θα τον στριμώξω», εννοούσε ότι σκόπευε να επιμείνει για τις επιλογές που είχε ο τραγουδιστής, καθώς εμφανιζόταν να αμφιταλαντεύεται, αν και είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτοξινωθεί. Για το άλλο γραπτό μήνυμα «σε πήρα στο λαιμό μου», ο υπνοθεραπευτής αναφέρει ότι η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντελφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντελφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε απόψε τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκα νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε σήμερα τα κύθυρα. Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Προχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του δίωρου. Ότι να είναι Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Και χωρίς καμία καθυστέρηση σας παρουσιάζω τον υπνοθεραπευτή που κάνει υπνοσκόπηση. Υπνοσκόπηση και μας ενημερώνει και για τις καταλήψεις, όχι τις σχολικές. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι, αυτά έχουν τελειώσει άλλωστε. Συγγνώμη, λέμε και κανένα, είναι χιουμοριστική εκπομπή. Τις καταλήψεις από πνεύματα. Δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι, δεν καταλαμβάνονται μόνο ζώα, καταλαμβάνονται και κινητά. Παρακαλώ, κύριε υπνοθεραπευτά, πείτε μας.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων.
0: Έτσι.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων.
0: Αλλά και σώματα καλοριφέρ.
2: Καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Α, μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, εγώ τα πιστεύω εννοείται όλα αυτά, θέλω να πείτε μου.
2: Πριν 3 χρόνια ναι, πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό,
0: τι ήταν και τι μαζεύανε.
2: Τώρα του
0: κομμάτια.
2: Σαμάτι, ακούει έναν ήχο, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε.
0: Ναι, είναι ο ήχος.
2: Ο οποίος μοιάζει με αυτόν.
0: Α, δεν είναι αυτός, είναι από το μυαλό. Ναι. Hells Bells. ACDC, ήτανε με τα Λουί, κυρία μητέρα του Βίλου. Πώς να περνάτε αφού, μα τι λέτε τώρα, συγκεντρωθείτε λίγο. Είχαμε μείνει εκεί που το μαζεύανε οι τέτοιοι. Μαζεύανε τη σωρό από το γραφείο κηδιών. Πώς ξαφνικά βρεθήκαμε που περνάω δίπλα από καμιά εκκλησία. Δηλαδή είπαμε να λέμε παραμύθια, αλλά να τα οργανώνουμε και σωστά. Μην προδιδόμαστε από το... Είναι, αυτό είναι σαν το ανέκδοτο, το ξέρεις ανέκδοτο. Με την αρκού είναι διάφοροι και λένε ψέματα, διάφοροι κυνηγοί. Και λένε διάφορα, εγώ αυτό. Και εγώ με μια αρκούδα που με κυνήγα, εγώ με 7 αρκούδες. Εγώ λέει ο τελευταίος είχα μια αρκούδα και την παλέψαμε και τα λοιπά. Και σε κάποια φάση εκεί που παλεύουμε έρχονται βάζω τα πόδια στους ώμους μου εκεί επάνω. Εκείνη τη στιγμή τον ζητούν στο τηλέφωνο. Yeah. Πάει, μιλάει στο τηλέφωνο, γυρνάει, είναι που είχα μείνει, που είχε στα πόδια του σώμου του. Και τη ρίχνω έναν. Γιατί μπέρδεψε τα ψέματα. Δεν θυμόταν ότι έλεγε. Κάπως έτσι την πατάει και ο κύριος υπνοθεραπευτής. Εκεί που λέει για αυτούς που μαζεύουν τη σωρό και ξαφνικά ακούνε ήχημα, ξαφνικά είναι το αυτή που έχει το τηλέφωνο που περνάει κάτω από εκκλησία. Μπερδεύεται λίγο, δεν έχει σημασία. Από πού ερχόταν αυτός ο ήχος, παιδιά, αυτό είναι που έχει σημασία.
2: Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της.
0: Το ξέρουμε αυτό. Το πάμε.
2: Παύσεις.
0: Είχε ACDC στο Spotify.
2: Από το κινητό της.
0: Ναι, τι παύσεις. Το είπαμε. Ερχόταν από το κινητό της. Και εγώ έχω καμπανούλες στο κινητό μου άμα θέλω. Τι έγινε όμως μετά, παιδιά, γιατί δεν είναι όλα αστεία.
2: Μετά από 13 μέρες,
0: ναι,
2: γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν.
0: Τον είχε 13 μέρες στις καμπάνες.
2: Στον προηγούμενο ηχοκλήσεις που είχε.
0: Έλα Παναγία.
2: Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει άλλαξε ο ήχος. Λέω βάλε το σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί τον είχε αφήσει 13 μέρες τον ήχο με τις καμπάνες και μετά μου λέει άλλαξε ο ήχος. Τι, και με τι βάλε το σταμάτη, γιατί δεν μπορούσε ο σταμάτης να ψάξει την πρώτη μέρα να δει αν υπάρχει αυτός ο ήχος. Έπρεπε να περάσουν 13. Και τι βρήκε τέλος πάντων ο σταμάτης. Άντε, πες, αφήσα να περάσει. Τι βρήκε.
2: Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό.
0: Τι λες ρε παιδί.
2: Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι.
0: Ναι, γιατί.
2: Γιατί υποθέσαμε λάθος.
0: Ναι.
2: Που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ποια ώρα, 13 μέρες γινότανε. Ποια ώρα γινόταν αυτή η δουλειά, δεν ήταν 10 λεπτά μετά. Πέρασαν 13 μέρες. 13 μέρες και δεν σκεφτήκατε να. Ρε να λέμε παραμύθια, αλλά να τα λέμε και αυτό. Ούτε πολιτικός δεν το λέει αυτό το πράγμα. Ρε, έτσι θα τους πάρουμε τα λεφτά.
1: Έτσι.
0: Έτσι θα παίρνει τα λεφτά. Έτσι, παιδιά, με τέτοια. Μα αυτά. Και μπράβο.
1: Στηρίζουμε.
0: Άλλωστε, ο άνθρωπος δεν κλέβει. Κανονικά πάνε. Δεν είναι παράνομο αυτό που κάνει. Πάει και τους λέει διάφορα τέτοια και πληρώνουν για τις υπηρεσίες του. Και μπράβο του. Έτσι, έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων. Θα μου πεις τι να κάνει ο κόσμος. Καταφεύγει σε τέτοιους συμπολίτες για να ξεχνάει τα πραγματικά του προβλήματα, παιδιά. Γι' αυτό καταφεύγει σε υπνοθεραπευτές, γιατί αλλιώς θα σκέφτεται συνέχεια τέτοια.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ κανονικά θέλει, πρέπει να το κάνω στην τηλεόραση, ρεπόρτερ πάνω σε λαϊκή. Πώς αισθάνεστε, που αισθάνεστε ασφάλεια για τα μπότοξ σας? Και να πηγαίνει και να ρωτάει. Για να υπάρχει ένα κατηγορό, μια καταγγελία, να δούμε τον πόνο του απλού πολίτη, που λέει και η... Τι διάολο! Είναι, αυτό το παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Ζούνε σε ένα πράγμα, σε μια γυάλα, ζούνε κάπου. Ο κύκλος τους, ο κύκλος της Μαριζέτας προφανώς έχει τρελαδίσει τον μπότοξ. Και σου λέει όλοι θα κάνουν. Όλοι, αφού κάνουν αυτοί που βλέπω, όλοι. Σαν τον άλλον της Νέας Δημοκρατίας. Αφού έβλεπε τη συγκρού κίνηση, πάει να πει δεν υπάρχει πρόβλημα με τα τιμή των καυσίμων. Η Μαριζέτα, αφού βλέπει όλες κάνουν μπότοξ τριγύρω και όλοι, σου λέει όλοι θα κάνουν μπότοξ. Έτσι είναι. Την πατάει πολλοί κόσμος. Έτσι, τι να κάνουμε. Τι θα ακούγαμε εμείς άμα δεν το πατούσανε? Μπορεί και εμείς να ασχολιόμασταν με τα πραγματικά τώρα σοβαρά, όχι σε αυτά που κοροϊδεύω τώρα που λέω μπότοξ και τέτοια. Τα σοβαρά προβλήματα, γιατί παιδιά τα πράγματα διακυβεύονται πολλά στις επόμενες εκλογές. Και δεν μιλάω μόνο για την προεδρία του Νίκου στο Πασόκ. Εγώ θέλω να φύγει, γιατί δεν είμαι Μητσοτάκης να θέλω να μείνει. Εξαρτάται βέβαια πώς θα πάει, γιατί υπάρχουν και χειρότεροι, έτσι όπως τους βλέπω μερικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, διακυβεύονται πολλά. Μπορεί να φύγει από τη χώρα, παιδιά, το brain drain να συνεχιστεί. Και να φύγει η Μαρία η Καριστιανού από τη χώρα. Αν, μα την Παναγία, παιδιά, το είπε, αν δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή και να κάτσει και αυτή στη Βουλή στα έδρανα, φεύγει. Σου λέει, δεν με θέλετε, σας γράφω και φεύγω. Πες τα Μαρία μου.
4: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Καλό ταξίδι. Όχι, όχι, καλό ταξίδι. Αλίμον, δεν είπαμε, δεν θέλουμε brain drain. Χωρίς κβαντική ιατρό, τι θα κάνουμε? Θα είναι μια κβαντική ιατρό στο εξωτερικό και άλλη στη φυλακή? Δεν είναι ωραίο. Εν πάση περιπτώσει, θα φύγει. Είναι κβαντική και πολιτικός εκτός από ιατρός. Δηλαδή και αγαπάει πολύ την Ελλάδα και την έχει χεσμένη. Ταυτοχρόνως. Είναι και τα δύο ισχύουν. Κβαντική ιατρός, η οποία, παιδιά, ξεκαθάρισε τα περί κβαντικής ιατρικής. Μπείτε μια βόλτα στο site της να φρίξετε, να επιμορφωθείτε, να δείτε τι πουλάει η κυρία Καριστιανού, η κβαντική ιατρός, η ηγέτιδα του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή. Μας λέει τι είναι, διευκρινίζει τι είναι κβαντική ιατρική. Άλλα λέει από αυτά που λέει στο site της, αλλά δεν έχει σημασία. Πλουραλισμός. Άλλα στο site, άλλα στο δίδυο. Πες μας, Μαρία.
4: Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και το μέλλον είναι και η θεραπεία.
0: Α, προς το παρόν δεν θεραπεύει. Τι ιατρική είναι αυτή που δεν θεραπεύει και είναι κβαντική ιατρική? Είναι οι εφαρμογές, είναι κβαντική ιατρική. Στην ιατρική υπάρχουν και ηλεκτρικές εφαρμογές. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ιατρική ή υδραυλική ιατρική, παρότι που χρησιμοποιούν και υδραυλικά συστήματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτές οι εναλλακτικές είναι θεραπεία, δεν είναι θεραπείες ακριβώς, μας λέει. Δεν είναι, προσέξτε το, δεν είναι.
5: Υπάρχει μέθοδος που εφαρμόζεται ως κβαντική ιατρική? Ο βιοσυντονισμός, ας πούμε, ανήκει σε αυτό?
4: Είναι ένα κομμάτι, βεβαίως. Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής.
0: Δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι να μαζέψουμε φράγκα. Είναι αυτό, θεραπεύει το πορτοφόλι μας. Θεραπεύει τον τραπεζικό μας λογαριασμό, υπό αυτήν την έννοια. Δεν είναι θεραπεία, μας λέει. Στο site της ισχυρίζεται, εντάχει το είδα, μπορεί να ισχυρίζεται κι άλλα, αλλά σίγουρα ισχυρίζεται ότι θεραπεύει αλλεργίες με την κβαντική ιατρική, που δεν θεραπεύει γιατί δεν είναι αυτό το οποίο, αλλά μπορεί και να θεραπεύει.
5: Πιο εναλλακτικά, αλλά δεν υπάρχει κλινική τεκμηρίωση για αυτές τις θεραπείες. Είναι πιο εναλλακτική προσέγγιση.
4: Κλινική τεκμηρίωση, τι εννοείται? Δηλαδή μελέτες, βεβαίως υπάρχουν μελέτες και σχολές.
5: Να προκύπτει ότι θεραπεύουν.
0: Βεβαίως και άρα θεραπεύουν, βεβαίως. Θεραπεύουν. Μην κοιτάτε πριν που έλεγα δεν θεραπεύουν, βεβαίως υπάρχουν μελέτες. Δεν τις ξέρετε, είναι από χωριό. Αλλά υπάρχουν. Τι σημαίνει, δεν τις ξέρετε εσείς? Δεν υπάρχουν, για όνομα του Θεού. Ακόμα και στο site της έχει μία παραπομπή, αφού λέει κβαντική ιατρική και λέει αυτό το ένα το άλλο, έχει κάτι παραπομπές. Πατώντας τη μία παραπομπή, στα αγγλικά λέει ότι η κβαντική δεν υπάρχει αποδεδειγμένα κτλ. Αλλά στα αγγλικά. Ώστε και να μην μπορούν να το διαβάσουν πολύ και να είμαστε και καλυμμένοι. Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, να πούμε, εμείς το λέγαμε από το site μας, δεν είναι για όνομα του Θεού. Εμείς ενημερώναμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες και μπράβο της. Τώρα όσο περνάει, σκέφτομαι, της αξίζει μια θέση στη Βουλή τώρα, δεν λέτε? Της αξίζει τώρα. Έχει κβαντική άλλη ιατρό η Βουλή?
1: Όχι.
0: Στην πραγματικότητα ψυχιάτρους θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολλοί που θέλουν να μπουν ψυχίατροι, φαίνεται, στη Βουλή. Οπότε κβαντική ιατρός. Κβαντική ιατρός στη Βουλή, τι να κάνουμε, μπορεί να είναι ολιστική. Το έχουμε πει έτσι. Όταν ολιστικό, παιδιά, είναι σε όπου και να το ακούμε το ολιστικό. Μαζευόμαστε. Κρατάμε πορτοφόλι σφιχτά, δεν τον πλησιάζουμε αυτόν που το λέει. Σε απόσταση χεριού, να μην μπορεί απλώς χέρι να μας φτάνει ή να μην φτάνει την τσέπη που έχουμε το πορτοφόλι. Γιατί το ολιστικό είναι δείγμα, δηλαδή και ακούτε πολιτικό. Λέει ολιστικό σχέδιο. Στην πραγματικότητα εννοεί συνολικό. Το ότι επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη ολιστικό αντί για συνολικό σημαίνει ότι είναι απατεώνας. Γιατί όλος θα έλεγε συνολικό, αλλά θέλει να εντυπωσιάσει. Να πουλήσει φούμαρα. Όταν κάποιος πουλάει φούμαρα, υπάρχει απατεωνία στη μέση. Έτσι, οι κανονικοί άνθρωποι λένε συνολικό. Άμα δεν είναι συνολικό. Ολιστικό, αρχίζει εκεί ο άνθρωπος και έχει μπει στη διαδικασία να σκέφτεται πώς θα ξεγελάσει. Που δεν είναι καλό πράγμα γενικά για μας, για εκείνο μια χαρά είναι να τα καταφέρνει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, η κβαντική ιατρική, πού μπορούμε να σπουδάσουμε? Μπορείτε βεβαίως και σπουδάζετε και στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, παρακαλώ.
4: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard. Το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ναι. Κάνει online. Συνήθως είναι αφού έχεις πάρει το πτυχίο αστρολογίας. Παίρνεις πτυχίο αστρολογίας, ταρό και μετά κβαντική ιατρική. Το οποίο online, ακόμα και αν υπάρχουν αυτά που περιγράφει, σίγουρα θα εξηγεί, θα μιλάει για κάποια μηχανήματα συγκεκριμένα που κάνουν τέτοια. Φυσικά. Ποτέ δεν ερωτήθη η Μαρία Καριστιανού ποια μηχανήματα κβαντικής φυσικής, που γιατί έλεγε είναι η κβαντική φυσική και αυτά λοιπά, έχετε στο ιατρείο σας, στο οποίο διαφημίζετε την κβαντική ιατρική. Αλλά αυτό πρέπει να βρεθεί κανένας δημοσιογράφος να τη ρωτήσει. Τι λέω. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα, είναι δυνατόν? Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες που δεν πιστεύουν την κβαντική ιατρική, παρότσα έτσι σαφέστατα μας εξηγεί η Μαρία Ικαριστιανού. Να, ας πούμε, ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών.
6: Προς την κβαντική ιατρική που διαφήμιζε η συγκεκριμένη πλέον συλληφθήσα και κρατούμενη, υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός όρος?
7: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Να πούμε ότι δεν το διαφήμιζε μόνο η συλληφθήσα, το διαφημίζει και η Μαρία Ικαριστιανού. Αυτό που το ξεχνάνε με διαολίζει. Με διαολίζει επίσης που όλοι αυτοί οι δημοσιογραφάρες, μέχρι να γίνει ιστορία με το Μαζονάκι, μούγκα στη Στρούγκα για κβαντική ιατρική, η Μαρία Ικαριστιανού. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί, δεν είχε μπει ένα στο site της. Τι διάολο, πορτρέτα της κάνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι υπέροχη, και τι έτσι, και τι αλλιώς κτλ. Και με το που γίνεται η ιστορία με το Μαζονάκι, θυμηθήκαν ότι και η Μαρία Ικαριστιανού είναι κβαντική ιατρός. Με τρόπο και λίγοι το θυμηθήκανε. Εδώ τώρα δεν το θυμάται ούτε εκεί που ρωτάει. Θέλω να πω, είναι κάπως. Μετά οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι? Έλα ρε εσύ, όντως και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό. Είναι πολύ περίεργο, δεν είναι? Γιατί άραγε? Τι, κάνετε τόσο καλά τη δουλειά σας? Είστε τόσο και συνεπείς, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Τέλος πάντων. Πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών συνεχίζει, είναι διαφημιστικός όρος κβαντική ιατρική. Δηλαδή.
6: Κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
7: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Συνειδητή απάτη, κυρία Καριστιανού. Δεν θα πήγαινε ο νους μου. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, θέλω να πω. Άκου, λέει. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τέση μου φυσικά. Αυτά τα λέει πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών. Σιγά μην ξέρει και για κβαντική τέτοια. Τέλος πάντων, να μας πούνε οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι που τα ξέρουν καλύτερα. Να μας πει ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών για την κβαντική ιατρική. Αν είναι δυνατόν. Άκου, απάτη. Ας πούμε τουλάχιστον αυταπάτη. Ας το κάνουμε λίγο τσιπρικό. Συνειδητή αυταπάτη. Τέλος πάντων. Το ίδιο λέει και ο Άδωνης.
8: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάς και να πας ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
6: Αυτοί λοιπόν
8: κβαντικός
6: που λένε.
8: Γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
6: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την κβαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην κβαντική?
0: Εξαπατούν τον κόσμο. Και εμείς ως πολιτεία, ως κράτος, τους δίνουμε την άδεια να το κάνουν. Διότι αυτό λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν λες για κάποιους ότι εξαπατούν τον κόσμο, και μιλάμε για υγεία τώρα, δεν λέμε ότι μου έβαλε ένα στοίχημα 10 ευρώ και μου τα πήρε ενώ το κέρδισα. Μιλάμε για υγεία. Μιλάμε δηλαδή για ζωή και θάνατο. Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι αυτοί είναι απατεώνες. Εξαπατούν τον κόσμο. Η ερώτηση είναι γιατί τους αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί. Θέλω να πω, αν είσαι απατεώνας και παίρνεις τηλέφωνο και λες άνοιξε τι από το ΔΔΕ, είμαι ή είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε σε αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά σας και πας μετά και τα παίρνεις, συλλαμβάνεσαι. Γιατί είσαι απατεώνας. Παρότι δεν μπήκες μέσα στο σπίτι, εκείνοι μόνοι τους τα δώσανε. Επειδή τους είπες ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Οι κυβαντικοί ιατροί γιατί δεν συλλαμβάνονται, αφού είναι απατεώνες σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Γιατί είναι παιδιά, δεν ακούω απάντηση και δεν μπορώ. Δηλαδή, αν κάποιος είναι απατεώνας και το λέμε και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δεν πρέπει να συλλαμβάνεται. Δεν πρέπει να περιορίζεται κάπως η δράση του. Όχι, ρε, είναι πολλά τα λεφτά, είσαι καλά. Τι είναι αυτό τώρα που λες. Άμα αρχίσουμε να περιορίζουμε τις εναλλακτικές θεραπείες, θα σωθεί πολύ κόσμος μεν, θα χαθούν πολλά λεφτά δε. Τι είναι πιο σημαντικό. Εμένα με ρωτάτε τα λεφτά. Εννοείται ότι προτιμώ τα λεφτά από τον κόσμο. Αλλά λέω επειδή οι πολιτικοί υποτίθεται ότι αγαπούν τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια με τους ανθρώπους, οπότε μπορώ να πω τα λεφτά. Οι υπόλοιποι, τέλος πάντων. Πες μας, Μαριζέτα, λίγο για τα πραγματικά προβλήματα, γιατί πάλι ξεστρατήσαμε.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και με αυτή την κραυγή απόγνωσης, πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές μετά την ανάσυρση και των 6 νεκρών που αγνοούνταν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαρθακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σημεία της κατάθεσης του υπνοθεραπευτή για την πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε απόψε ο Sky. Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, τις επικοινωνίες που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία και το κόστος της. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναϊντίλα. Αυτό είναι μια no-name μπάντα που λέγεται Slow Bongo Floyd. Και το τραγούδι είναι More Than Jesus και είναι. Τυχαία το είχα πάρει. Έπαιρνα κάτι μεταχειρισμένο πριν από πολλά χρόνια. Που έπαιρνα με το κιλό διαφορά. Πήρα και αυτό, λέω, ωραίο εξώφυλλο. Είναι και είχε αυτήν την κομματάρα μέσα. Και δεν ήταν καν hit. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι άλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο στο τέλος, την τελευταία περίοδο, την τέταρτη περίοδο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το κακό είναι και ο Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αυτά είναι τα. Εντάξει, τι να κάνουμε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλέξης. Ο Αλέξης μας ήρθε στο Sky και έδωσε συνέντευξη. Και είπε.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Προπτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Και Κοκοράκη, δεν το πιστεύει το ίδιος, ή εμείς, ή κανείς, κανείς. Άρα, κανείς. Άρα, τρίτη τετραετία Μητσοτάκης. Άρα εντάξει, μόνοι τους τα λένε. Φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Νίκο, βρες μου σε παρακαλώ το Τζουκαλά που παίξαμε πιο πριν να θυμηθούμε. Γιατί φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Τι ήταν να τα ακούσουν αυτό. Η τρίτη Πασόκοι. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος, θυμίζω. Προς τον παρόν. Αλλά Πασόκοι, αλαζονία. Και το έτσι και το άλλο. Λες και έχει μυαλό ο Τσίπρας για να είναι και αλαζόνας. Για να είσαι αλαζόνας πρέπει να σκεφτείς και λίγο πρώτα. Το παιδί δεν μπορεί να σκεφτεί. Του είπανε κάτι στο αυτή να πει, το είπε, το επανέλαβε. Το παπαγάλισε, το όμα δεν το είπε. Και είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε πει πολύ λίγες μέρες πριν ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Τσουκαλάς.
3: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
4: Αν είναι το
3: με
4: Πασόκ.
0: Ό,τι είπε ο Τσίπρας για το κόμμα του, το είπε και ο Τσουκαλάς για το δικό του το κόμμα. Ο Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος, δεν είναι κανένας τέτοιος. Είναι his master's voice. Είναι του Νίκου η φωνή. Λοιπόν, βέβαια στην πραγματικότητα κανείς δεν δίνει σημασία στο τι λέει Τσίπρας, τι λέει ο Τσουκαλάς ή τι λέει ο Νίκος. Όλοι ξέρουν ότι Πασόκ και Ελλάς θέλουν να συνεργαστούν. Όλοι ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Πασόκ ψηφίζουμε και Τσίπρα. Και το ξέρουμε γιατί το λένε όλα τα στελέχη του κόμματος. Και όσα στελέχη δεν το λένε. Δεν λένε δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούμε με Τσίπρα. Λένε θα δούμε μετά τις εκλογές και ό,τι πει ο λαός και τα λοιπά. Άρα είναι δεδομένο, έχουν ψηφίσει εντωμεταξύ να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και αν γίνει. Και πρώτον αν το Πασόκ και να θέλει ξέρω εγώ λίγο να συμπληρώσει για να κάνει κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία όχι. Άρα Τσίπρα. Δεν υπάρχει άλλον. Η Βαρουφάκη, η Κωνσταντοπούλου. Η Καριστιανού, αν μπει στη Βουλή, που δεν θα μπει αυτή η καημένη στη Βουλή, η Βελόπουλο, πάντως με Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν. Προσέξτε, έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν με Νέα Δημοκρατία. Οι τρεις στους τέσσερις λένε, γιατί όχι με Τσίπρα να το συζητήσουμε, και ο ένας στους τέσσερις λέει, α, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα τίποτα και δεν είναι τέτοιο και θα είμαστε εμείς πρώτοι κτλ. Άρα σίγουρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα, εάν τους δοθεί ευκαιρία να σχηματίσουν κυβέρνηση. Οπότε ψηφίζοντας Πασόκ, ψηφίζεις και Τσίπρα. Σύμφωνα με αυτά που λένε είναι οι Πασόκοι, δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν στέκεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Ή ψηφίζοντας Τσίπρα, ψηφίζει και Πασόκ. Αν και δεν βλέπω πρεμούρα από την Ελλάς για συνεργασία με Πασόκ. Από το Πασόκ βλέπω πρεμούρα για συνεργασία με την Ελλάς. Και από μεγάλο στελέχη. Γερουλάνος, Δούκας, τα έχουμε παίξει εδώ, τα έχουμε ακούσει στα μαθήματα. Με τα φτάκια μας τους έχουμε ακούσει να μιλάνε. Μέχρι και για Βαρουφάκη μιλούσανε. Οπότε, μπάση περιπτώσει. Αφού τα είπαμε αυτά, επιστρέφουμε πάλι στον Αλέξη μας, όπου μιλώντας στη συνέντευξη άρχισε πάλι αυτό το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
1: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλους τους κρίσιμους δείχτες. Σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία, συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Για αρχή να πω, γιατί να μην είμαστε με τη Βουλγαρία μαζί. Τι είναι, είμαστε, καταλαβαίνω ότι είμαστε πρίγκιπες μες στο μυαλό μας, αλλά πρέπει να πω ότι είμαστε έκπτωτοι πρίγκιπες, κορίτσια. Έτσι, η Βουλγαρία δεν χρεοκόπησε πριν από 12, 13, 15 χρόνια. Έτσι, δεν κλείσαν οι τραπεζές της, δεν εξέλεξε υπουργό οικονομικών το Βαρουφάκη, δεν εξέλεξε πρωθυπουργό το Τσίπρα. η Βουλγαρία δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι, δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι σαν την Ελλάδα. Φουκαριάρα βέβαια δεν είναι σαν την Ελλάδα, διότι διαλέγουν δύο δείκτες που μοιάζουν. Και υπάρχουν και δείκτες που είμαστε καλύτεροι εμείς από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία. Υπάρχουν τέτοιοι δείκτες. Δανειζόμαστε με λίγο μικρό χαμηλότερο επιτόκιο. Λοιπόν, είμαστε καλύτεροι. Οπότε θέλω να πω, για να μην ανησυχούν οι πρίγκιπες Έλληνες, το βιωτικό μας επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από των Βουλγάρων. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κανονικά. Οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ πιο σκληρά από εμάς και ενδεχομένως πιο εργανωμένα. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτή την παραγωγικότητα, και όταν λέω παραγωγικότητα, δεν έχετε να πάτε παρά σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου. Πηγαίνετε, έχει πάει Νίκο σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, μεγάλο. Μεγάλο, αλυσίδα που είναι να πάω να πάρω ένα τηλέφωνο, να πάω να πάρω κάτι. Τις μισές φορές δεν βρίσκουν τον κωδικό στο κομπιούτερ. Πας στο ταμείο, ψάχνει το φουκάρα στο ταμείο. Λέει, δεν το βλέπω εδώ. Περιμένετε μισό λεπτό. Περιμένεις στο ταμείο, έχεις πάρει το. Πάει, μιλάει με ένα. Έρχεται το πρόστιμο. Χτυπάει τον υπόλοιπο. Δεν το βρίσκει. Ή, αυτό μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει επίσης και το άλλο που είναι κλασικό. Βλέπεις πάνω στο εκθεσιακό χώρο, λέει, θέλω αυτό. Βεβαίως πάω στην αποθήκη να σας το φέρω. Περνάει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Έρχεται κάθιδρος ο τέτοιος. Δεν το βρίσκω, μισό λεπτό να ψάξω. Ψάχνεις τον υπολογιστή. Χάνεται χρόνος έτσι. Συνεχώς πηγαίνετε σε, αν δείτε ταμεία, πάτε σε μέρα που έχει ψηλό κόσμο, σε ταμείο μεγάλης επιχείρησης λιανικού εμπορίου, είναι σίγουρο ότι 1-2 ταμεία θα είναι μπλοκαρισμένα, γιατί κάτι δεν πάει καλά με το σύστημά τους. Ναι. Κολλάει το ταμείο, δεν βρίσκουν το προϊόν, δεν βρίσκουν τον κωδικό. Γιατί η χώρα στις οποίες τα μεγάλα καταστήματα λιανικής λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τον εξωφρενικό, γιατί αυτή η χώρα να είναι καλύτερη από τη Βουλγαρία? Θέλω κάποιος να μου πει, να είναι καλύτερη γιατί είμαστε πιο όμορφοι. Το δέχομαι. Να είναι καλύτεροι γιατί εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες. Το δέχομαι και αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι να είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Είναι μια χώρα στην οποία ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας είναι σε διάλυση. Είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Είναι ένα πράγμα στο οποίο λες και είναι αφημένο στη μοίρα του εντελώς. Δηλαδή και καλά το δημόσιο. Αλλά είναι το ίδιο ακριβώς και οι ιδιωτικές υπηρεσίες. Συνεχώς λάθη, συνεχώς προβλήματα, συνεχώς δυσλειτουργίες, συνεχώς δεν ξέρω εγώ, ρωτήστε τον υπεύθυνο. Και γραφειοκρατίες. Το τηλέφωνό σας. Πας στο ταμείο, πείτε μου το τηλέφωνό σας. Γιατί να σου πω ρε το τηλέφωνό μου. Και άμα του πει, δεν στο λέω το τηλέφωνό μου. Σε κοιτάνε περίεργα, σου λέει, μα δεν μπορώ. Τι. Και μετά, εντάξει, μπορεί, αλλά θέλω να πω: η πρώτη αντίδραση είναι καθυστερήσει για όλα. Συνεχώς καθυστερούν. Και εξού και η Ελλάδα έχει τόσο χαμηλή παραγωγικότητα εκεί που και οι Βούλγαροι, ίσως, αλλά δεν ξέρω για τους Βούλγαρους. Γενικά στην Ευρώπη χρειάζονται, ξέρω εγώ, μία ώρα για να φτιάξουν το αλφα πράγμα ή να δώσουν την τάδε υπηρεσία. Εδώ χρειαζόμαστε 2 ώρες για το ίδιο πράγμα. Και λέμε: γιατί οι μισθοί μας δεν είναι σαν τον Ευρωπαίο. Έλα, ρε, γιατί δεν είναι, για πες μου εσύ. Α, να σπάω το κεφάλι μου κι εγώ και δεν βλέπω γιατί δεν είναι. Φταίνει οι εργαζόμενοι ή δεν φταίνει οι εργαζόμενοι? Αυτό είναι, λέμε, όλο της χώρας. Το πώς λειτουργούν οι επιχείρησεις, δεν φταίει ο φουκαράς που είναι στο ταμείο, που αυτός που έχει την επιχείρηση την έχει παρατήσει έτσι, γιατί έχει βάλει ένα φίλο του να του φτιάξει το λογισμικό, γιατί το έχει κάνει πιο φτηνά. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα και φτάσα σε αυτό το δρυμμή κατηγορό.
2: Έψαχνε στον υπολογιστή,
0: ναι,
2: για προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
0: Α, ορίστε, ο Νίκος. Έψαχνε για στο υπολογιστή που είναι προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
2: Λέω, πίσω σου είναι. Ναι, λέει, μια στιγμή να το δω. Του λέω, παιδί μου, πίσω σου είναι.
0: Να, μα δεν το λέει ο υπολογιστής, δεν είναι πουθενά μου. Ναι, αυτό είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου. Είναι αυτές. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να το αποφύγω, γιατί δεν αντέχουν τα νεύρα μου να έχω παρεδώσει με τέτοια τρέλα. Γιατί δεν φταίνουν οι άνθρωποι, ξαναλέω. Είναι τρέλα. Είναι αυτό που λέει. Εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός, λέγανε. Εγώ λέω: εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει. Όχι λιανεμπορίου. Μην βάλω τα σούπερ μάρκετ. Ενώ τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν μια χαρά. Όσο δεν μου έχει τύχει καμιά παλαβομάρα σε σούπερ μάρκετ. Μιλάω για μαγαζιά που πουλάνε συσκευές, που είναι τέτοια. Αυτά τα με. Χάος. Χάος, μιλάμε, από τύχη δουλεύουν. Το πώς δεν εκρήγνεται έτσι από κάποιο λάθος είναι θαύμα. Και μετά λέει, πάει ο κόσμος και κάνει ιντερνετικές αγορές. Έλα ρε, γιατί? Παίρνει από ξένα site. Α, τα κορόιδα δεν ξέρουν τι χάνουν. Γιατί να μην έρθουν στο κατάστημά σου να χάσουν 2 ώρες από τη ζωή τους για κάτι που θα αρκούσε να περάσουν 10 λεπτά για να γίνει. Τέλος πάντων. Α, που είχαμε. Γιατί με Βουλγαρία, με αφορμή τη Βουλγαρία είναι αυτό, γιατί είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Μετά πάμε στο δημοσιονομικό κόστος της μείωσης των φόρων. Τα έχουμε παραδώσει σε διάφορα μαθήματα. Μείωση φόρων σημαίνει λιγότερα έσοδα για το δημόσιο. Λιγότερα έσοδα για το δημόσιο σημαίνει ενδεχομένως λιγότερες παροχές για τους πιο αδύναμους και λιγότερες υπηρεσίες. Δεν έχω πρόβλημα, δεν ανήκω στους πιο αδύναμους, οπότε με συμφέρει γενικά να χαμηλώνουν οι φόροι. Έτσι. Ποιο θα είναι το κόστος της μείωσης των φόρων?
1: Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψεις. Προσέξτε, εξαρτάται. Είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως. Εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα που να ξέρω εγώ. Τι, λέω απλώς να δεν ξέρω και εγώ. Είναι μεγάλο. Άμα, και εξαρτάται τη μείωση. Αν είναι μεγάλη μείωση, θα είναι μεγάλο και το κόστος. Αν είναι μικρή μείωση, θα είναι μικρότερο το κόστος. Γιατί δεν είναι μόνο μηχανικός, ξέρει και οικονομικά. Ο Αλέξης μας, η αύξηση, αν θυμάστε, είχαμε ολόκληρο πανηγύρι γιατί αν η αύξηση που έχει υποσχεθεί σε δασκάλους και γιατρούς θα είναι στην τετραετία ή θα ξεκινήσει από τον πρώτο χρόνο. Οι μισοί παρατρεχάμενοι του λέγανε από τον πρώτο χρόνο και μετά σταδιακά θα πάει στις τέσσερις. Άλλοι λέγανε, όχι μάλλον, μισοί παρατρεχάμενοι από τον πρώτο χρόνο θα είναι, άλλοι σε βάθος τετραετίας. Για να δούμε τι λέει και το τέρας. Ο Αλέξης μας.
4: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της τέτοιας μέτρου που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στην τετραετία δια 4?
1: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
4: Ναι.
1: Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε το. Ναι. Δεν είμαστε εδώ γενικό λογιστήριο του κράτους. Εγώ σας λέω. Πολιτικά θα απαντήσω λέγοντάς σας ότι με πολύ μεγάλη περίσκεψη αντιμετωπίσαμε τις προτάσεις μας σε σχέση με το δημοσιονομικό κόστος αυτή τη διεθνή Θεσσαλονίκης.
0: Την ακούσατε την απάντηση? Όχι, γιατί την έδωσε. Σου λέει τι απαντήσω τώρα. Αν είναι, θα αρχίσω να λέω. Αφού με παίρνει κιόλας, θα αρχίσω να λέω. Και δεν απάντησε ποτέ. Στην πολύ απλή ερώτηση, ήταν σε βάθος τετραετίας ή από τον πρώτο χρόνο? Δεν απάντησε. Ο Αλέξης είναι η εντυμότητά του που τα κάνει αυτά, παιδιά. Έτσι. Δεν θέλει να πει κατευθείαν ψέμα, οπότε σου λέει δεν θα πω τίποτα. Από εντυμότητα. Γιατί ό,τι και να πω, ψέμα θα είναι. Ο Αλέξης, ο οποίος μια χαρά του είναι το 18%, δεν έχει καμία διάθεση να ξαναγίνει πρωθυπουργός και να έχει τέτοια τράβαλα, να τρουπώσει και αυτό στη Βουλή για να γίνει παράγον του τόπου.
5: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα, βέβαια, στα ποστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα ή και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
1: Εντάξει.
5: Έτσι δείχνουν.
1: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
0: Μια χαρά είναι. 17% είχα όταν τον ήπια το 23 και έφυγα. Οπότε είναι μια μονάδα παραπάνω, δεν είναι λίγο. Και έτσι με αυτό το ρυθμό, σε καμιά. Πόσο θέλει, μια μονάδα την τετραετία. Γύρω στο 2106 μπορεί να γίνει και αυτοδύναμος ο Αλέξης να εκλεγεί άμα τσιμπάει μια μονάδα σε κάθε εκλογική κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι καθόλου, μια χαρά είναι το 18% και στο κάτω-κάτω είμαστε ένα νέο κόμμα. Είναι νέοι άφθαρτοι, ρε παιδιά, ένας άφθαρτος.
1: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλες αυτές οι δυνάμεις στις οποίες στηριζόσαστε, οι δικές σας βέβαια. Γιατί πολλά λεφτά ξοδεύτηκαν. Κάτι εκδηλωσάρες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Πολλά λεφτά δεν μάθαμε. Όχι, δεν μάθαμε, ρε Νίκο. Τι θέλεις, είσαι περίεργος και είσαι αδιάκριτος. Ποιος του δίνει τα λεφτά, όποιος θέλει του τα δίνει τα λεφτά. Δικά σου είναι. Είναι ένας μεκίνας των τεχνών. Μεκίνας της άτυρας. Λέει, δεν γελάει ο κόσμος. Κάτσε, θα δώσω λεφτά στον Τσίπρα να κάνει κόμμα. Αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος να εκτεθεί, να πει να το. Γιατί εκείνος το έκανε για χαβαλέ, όποιος του τα έδωσε τα λεφτά. Άμα βγει και πει εγώ του τα έδωσα τα λεφτά, θα νομίζουμε ότι είναι τσιπρικός ο άνθρωπος και θα ξεφτυλιστεί. Θα πούμε, γιατί θα έχει λεφτά, θα είναι κανένας επιχειρηματίας, σοβαρός. Ξαφνικά να βγει να πει ότι πληρώνω τον Τσίπρα, θα ξεφτυλιζότανε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ούτε θα μπορούσε να πει το έκανα όμως για πλάκα, για να γελάμε. Γιατί και αυτό δεν θα ήταν σωστό τώρα να το πει. Οπότε μένει στην αφάνεια. Ή όποιοι είναι. Γιατί μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να είναι, πώς είναι, το Dinner de Con, το Δείπνο Ηλιθίου. Είναι παρέα που μαζεύεται και έχει ένα καλεσμένο για να γελάσει. Λέω. Λοιπόν, είναι τέλειο. Και εδώ πάμε στα σκληρά, παιδιά. Διότι ο Αλέξης κάνει φοβερή αυτοκριτική. Φοβερή όμως, δεν το καταλαβαίνει ο Φουκαράς. Αλλά κάνει, παρακαλώ.
1: Δεν είναι μισθός. Είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
0: να μην πληρώνετε κιόλας άμα δεν είναι επάγγελμα. Γιατί έτσι ξεκινάει. Δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Ρε, απάγγελμα από εδώ πέρα! Δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Κι εγώ εδώ που έρχομαι στο Sky, αποζημίωση μου δίνουν. Για τον χρόνο που ξοδεύω. Γιατί θέλω να προσφέρω στην ενημέρωση. Απαγαίνεται από εδώ. Αποζημίωση δεν είναι. Εδώ μεταξύ, εγώ είμαι υπέρ του να είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να ζητάμε επαγγελματίες πολιτικούς. Δηλαδή, δεν μπορεί σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα προβλήματα να ψάχνουμε επαγγελματίες και να μην θέλει. Και στην πολιτική που καθορίζει τα πάντα, ζωή να λέμε: όχι, προτιμώ ερασιτέχνη. Προτιμώ κανέναν άσχετο. Τι λογική είναι αυτή. Το θέμα είναι αν είναι καλός ο επαγγελματίας. Όχι αν είναι επαγγελματίας. Πρέπει να είναι επαγγελματίας. Δεν πρέπει παρεπιπτόντως να είναι και βουλευτής. Αλλά να έχει και τη δουλειά του που να τον νοιάζει περισσότερο ή να χρησιμοποιεί τη Βουλή για να κανονίζει καλύτερα τα της δουλειάς του. Επαγγελματίες πολιτικούς θέλουμε. Και από αυτούς τους επαγγελματίες που θα είναι πολλοί, να διαλέγουμε τους καλύτερους επαγγελματίες. Αυτό το παραμύθι το ακούσει συνέχεια. Δεν θέλουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Το λένε όλοι αυτοί που θέλουν να έχουν και τη δουλίτσα την άλλη. Για να κανονίζει τα της δουλίτσας, η Βουλή να κανονίζει τα της δουλίτσας τους. Να περνάει διατάξεις που βουλεύουν στη δουλίτσα, να διαφημίζουν τη δουλίτσα τους μέσω της προβολής της βουλευτικής. Αυτοί είναι που δεν θέλουν επαγγελματίες πολιτικούς. Εμάς μας συμφέρουν οι επαγγελματίες πολιτικοί, παιδιά. Που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και τους πληρώνουμε για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και άμα δεν την κάνουν καλά, τους πετάμε και παίρνουμε άλλους. Αυτό είναι που μας συμφέρει εμάς. Εκείνους δεν τους συμφέρει. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα, συμβαίνει αυτό στις κοινωνίες. Εν τω μεταξύ, ο Φουκαράς ο Αλέξης δεν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος είναι ο ορισμός του επαγγελματία πολιτικού. Κακός μεν, κακός επαγγελματίας, αλλά επαγγελματίας. Έτσι ζει. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ισχυρίζεται ότι δούλεψε τρεις μήνες μηχανικός. Εντάξει. Yeah. Πάντως να πούμε ότι αν παρατήσει την πολιτική και ανοίξει γραφείο μηχανικών, δεν θα έχει ουρά απ' έξω να του δώσουν έργα. Γιατί εμπιστεύονται τις ικανότητές του ως μηχανικού.
2: 360 μοίρες.
0: Οπότε είναι επαγγελματίας πολιτικός. Και άρα ευάλωτος, όπως λέει ο ίδιος.
4: Για κάποιους είναι και
1: δύο. Αλλά αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
4: Είναι προσφορά σου.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σου πω και κάτι. Οποιοδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτος.
5: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
4: Από άλλη πλευρά.
1: Στην πολιτική εννοώ είναι.
5: Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι άρα λοιπόν,
1: αυτό
5: συζήτηση.
1: Είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας μπορεί να ζήσει από το επάγγελμά του. Ποιο είναι το επάγγελμά του? Αφού μικρό το θυμόμαστε πιτσιρικά να βγαίνει στα κανάλια να κάνει πολιτική. Άρα είναι ευάλωτος. Παραμύθι, παιδιά, και αυτό. Ευάλωτος είναι όποιος θέλει να είναι ευάλωτος. Ευάλωτος εννοεί τα πιάνει. Ότι είναι έτοιμος να κάνει υποχωρήσεις για να μην χάσει τη βουλευτική έδρα. Αυτό, παιδιά, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι επαγγελματίας ή όχι. Ο καλός επαγγελματίας δεν το κάνει αυτό. Ο κακός επαγγελματίας το κάνει. Και εδώ που έχουμε γεμίσει επαγγελματίες, δεν βλέπω και πολλούς να είναι έτοιμοι να πούνε εμένα αυτή είναι η άποψή μου και εσά, άμα σας αρέσει, αλλιώς φεύγω. Γεμάτοι επαγγελματίες είμαστε. Όλοι δηλώνουν επαγγελματίες στη Βουλή. Έχουν και άλλο επάγγελμα. Πώς και δεν φεύγουνε. Πώς και υποχωρούν συνεχώς. Παραμύθια σας λέω. Εμάς μας συμφέρουν επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά πρέπει, θες να είσαι πολιτικός, αυτό θα κάνεις στη ζωή σου, φίλε. Τέρμα, ξέχνα τα άλλα. Πώς θα ζω, χαίστηκα. Βρες τρόπο. Θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίσουμε και θα ζεις. Όπως όλοι οι επαγγελματίες. Άμα κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν πελατεία και ζουν. Άμα δεν την κάνουν καλά, δυσκολεύονται. Έτσι και εσύ, ως επαγγελματίας πολιτικός, θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίζουμε. Μια χαρά. Έτσι λοιπόν θα ζεις. Να μην έχω και μια καβατζούλα στην άκρη. Κάνα επάγγελμα καβατζούλα. Ώστε να μην με νοιάζει και τόσο πολύ αυτά που κάνω στην πολιτική. Να έχω μια διέξοδο. Εκείνον τον συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει να έχει διέξοδο. Όχι και τόσο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Πέρα το 8. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
2: 3,5 λεπτά.
0: Πέρα το 8. Πάμε στο φίλο του, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Λέω φίλο του, γιατί τώρα πια είμαστε φίλοι. Ό,τι είπαμε και ό,τι έγινε, νερό και αλάτι. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Διότι τώρα, παιδιά, μας ενώνει ένας κοινός στόχος. Είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη. Οπότε, αφού είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη, ευχόμαστε να πάει ο άνθρωπος όσο καλύτερα μπορεί.
4: Γιατί του ευχηθήκατε καλή επιτυχία? Μου κάνει εντύπωση από ποια άποψη. Ο ίδιος, θυμόμαστε, δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
1: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large, που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ο άνθρωπος. Ας κάνει. Άλλωστε, κοινό στόχο έχουμε. Σύμμαχοι είμαστε. Μαζί είμαστε, στην ίδια παρέα. Τι να του πω, να μην πάει καλά? Δεν το καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί ο Σαμαράς είναι στην ίδια παρέα με τον Τσίπρα, ο Σαμαράς σε όποια παρέα, σε όλες τις παρέες χώνεται. Άμα δει ότι ικανοποιείται το εγώ του, και με τον Τσίπρα αγκαλιά θα πάει και με όλους. Αλλά και το 10. Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Να τελειώσει.
4: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρ ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε? Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, θα πει κανείς.
1: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
0: Την έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι το κακό. Αλέξη, μην το λες. Γιατί δεν είσαι μόνο που έχεις. Αυτό το λες, πας σε άλλη χώρα. Πες, έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Πήγαινε στη Νέα Ζηλανδία. Και πες, έχω εμπειρία. Σου λέει, α, ο άνθρωπος είναι έμπειρος, να τον πάρουμε. Εδώ, επειδή την ξέρουμε την εμπειρία, την έχουμε μαζί. Με εμάς την απέκτησες αυτή την εμπειρία, οπότε είναι και δικιά μας εμπειρία. Δεν ήταν πολύ καλή, να πω. Και εξού και τον ήπιες μετά στις επόμενες εκλογές, επειδή ήσουν άχρηστος. Θέλω να πω, οπότε μην επικαλείσαι αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι κακός επαγγελματίας, κακός υδραυλικός, τον έχεις πάρει, έχει κάνει το σπίτι σου κάτω πισίνα. Και έρχεται μετά από 10 χρόνια και λες, έχεις κάποια, να σου λέει, έχεις κάποια πρόβλημα με το υδραυλικά, γιατί έχω εμπειρία. Ναι, το ξέρω. Την ξέρω τη δουλειά. Ναι, την έχω ξανακάνει τη δουλειά αυτή. Ναι, το θυμάμαι. Όχι, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Τελείωσα.
2: Έχεις λίγο.
0: Α, νόμιζα ότι μου έκανες πριν. Έχω ξανακάνει τη δουλειά αυτή. Ναι, το θυμάμαι.

0: να τη φέρει. Άρα,
1: οπτική.
0: Να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
2: Ή εμείς, γιατί είναι οι μόνοι παιδιά που θα δώσουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του απλού πολίτη. Τα δικά σας καθημερινά, απλά προβλήματα. Όλων εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, αποκαμωμένοι και σκέφτεστε, πρέπει να κάνω μια λεύκανση προκτού. Πού θα την κάνω, θα είμαι ασφαλής. Πρέπει να κάνεις τα πότοξ σου. Πού θα φουσκώσω. Πρέπει να κάνεις αυτά τα χείλια να τα κάνω σαν να είναι καρτούν. Πού θα πάω να γίνω καρτούν. Θα είμαι ασφαλής.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Και με αυτή την κραυγή απόγνωσης για τις αγωνίες του απλού ανθρώπου τελείωσε. Μόνο η αριστερά μπορεί να τις αφουγκραστεί, παιδιά. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι όχι αύριο, για όνομα του Θεού, τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα το Grand Prix.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στο δεύτερο όροφο. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βάθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο η περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σημεία της κατάθεσης του υπνοθεραπευτή για την πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε απόψε ο Sky. Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, την επικοινωνία που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία και το κόστος της. Ισχυρίζεται ότι με το μήνυμα που έστειλε στη γιατρό θα τον στριμώξω, εννοούσε ότι σκόπευε να επιμείνει για τις επιλογές που είχε ο τραγουδιστής, καθώς εμφανιζόταν να αμφιταλαντεύεται, αν και είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινωθεί. Για το άλλο γραπτό μήνυμα, σε πήρα στο λαιμό μου, ο υπνοθεραπευτής αναφέρει ότι η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε την Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε απόψε τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε σήμερα τα Κύθυρα. Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυρίω χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχές και θηλώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονταν στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky, αυτήν την ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε νωρίτερο ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80. Από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, μάλιστα οι βροχές. Και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό Σάββατο σας εύχομαι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και είναι το πρώτο Σάββατο της περίοδου 2026-2027. Εγγενιάζουμε τις συναντήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα σας κύριε Φίλη.
4: Καλημέρα Άρη. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου έλειψαν οι κουβέντες μας και όχι μόνο οι μεταξύ μας αλλά και με τους επιστήμονες που φιλοξενούμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Και οφείλω επίσης να πω ότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο παρακολουθεί τις εκπομπές μας, που με τη σειρά του άρχισε να αναρωτιέται πότε θα επιστρέψουμε. Επομένως, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ.
2: Παρομοίως. Λοιπόν, συμφωνήσαμε με τον Κωνσταντίνο, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνάντηση να είναι ο Κωνσταντίνος μόνος, έτσι ώστε να καλυφθούν όσο μπορούμε, που πάλι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, να δούμε το διεθνές περιβάλλον και την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα έχει πολλές παραμέτρους, το διεθνές περιβάλλον το ούτε να το συζητάμε. Ξεκινάμε ΟΗΕ, ας πούμε. Ας πάρουμε το επίκεντρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
4: Ο ΟΗΕ, Άρη, για τα περισσότερα κράτη θεωρείται ένας παροχημένος οργανισμός, ο οποίος έχει δύο δομικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι παρεμβατικός εκεί που απαιτείται. Προφανώς ο ΟΗΕ είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι ένας αόρατος οργανισμός φορέας τον οποίο δεν μπορούμε να αγγίξουμε και να ακουμπήσουμε.
2: Που σημαίνει ότι αν δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να του δώσουν την δέουσα, την πρέπουσα σοβαρότητα.
4: Ισχύει και αυτό που λέμε και το mandate, έτσι. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παρεμβαίνει και να αποσοβεί κρίσεις πριν αυτές εξελιχθούν σε πολέμους. Σήμερα λοιπόν.
2: Αποδέχονται όμως τα κράτη σήμερα τους κανόνες μέσω των οποίων δουλεύει ο ΟΗΕ ή θέλει να δουλέψει.
4: Θα πάμε σε αυτό. Σήμερα λοιπόν. Και επανέρχομαι στο πρώτο δομικό πρόβλημα, ότι δηλαδή ο ΟΗΕ θεωρείται και είναι παροχημένος, δεν μπορεί να αποσοβήσει κρίσεις. Σήμερα λοιπόν, Άρη, που μιλάμε, υπάρχουν 65 ένοπλες συγκρούσεις στον πλανήτη, εκ των οποίων οι 8 είναι διακρατικές και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων με τα πολεμικά, δηλαδή μετά το 1945. Υπάρχουν περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Και πάνω από 100 εκατομμύρια οι οποίοι μετακινούνται ανά τον πλανήτη, πρόσφυγες που το κάνουν υποχρεωτικά. Να πω επίσης ότι η αποχώρηση των Αμερικανών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως επίσης και η διακοπή, και δεν λέω αναστολή, της χρηματοδότησης μία σειράς αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και προγραμμάτων βοήθειας έτσι κι αλλιώς, απέναντι ας πούμε σε αγρότες στην Ινδονησία οι οποίοι πρέπει να αναπτύξουν κάποιες τεχνικές λόγω της κλιματικής κρίσης. Απέναντι σε παιδιά, άκουσα ένα, και οφείλω να σου πω ότι και ως πατέρας αυτό με άγγιξε πολύ, ως πατέρα, ένα στοιχείο, έναν αριθμό ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν, 300.000 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ξέρουμε ότι με την επιβολή του καθεστώτος των Ταλιμπάν τα κορίτσια δεν πάνε στο σχολείο, 300.000 παιδιά δεν έχουν πρόσβαση πλέον στα σχολεία του Αφγανιστάν, δεν εκπαιδεύονται, δεν πηγαίνουν σχολείο. Είναι,
2: σημαίνει
4: τρομερή η αριθμή, έτσι.
2: Ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η ήττα που υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς το πρόσωπό τους, ο δυτικός πολιτισμός, βύθισε έτι περαιτέρω το ήδη βυθισμένο. Είχα δει και εγώ τώρα, μια που το λες, γιατί και εμένα με άγγιξε ένα ντοκιμαντέρ που είδα συμπτωματικά κάποια στιγμή μες το καλοκαίρι, που προφανώς αναφερόταν σε περίοδο προτού εισβάλλουν αυτοί εκεί πέρα το απόλυτο πιστοδρομικό της οικουμένης, που κάποια κορίτσια ενθαρρυμένα από την οικογένεια, φωτεινές εξαιρέσεις, έκαναν κάποια μαθήματα ηθοποιίας, κάποια μαθήματα στην μουσική. Και φαντάζομαι τώρα την απελπισία αυτών των κοριτσιών ότι όλα αυτά θα σταμάτησαν και ότι αυτά θα είναι πάλι αποκλεισμένα μέσα στο σπίτι τους.
4: Που δεν έχει να κάνει μόνο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με την απόσυρση των Αμερικανών, που ουσιαστικά σήμανε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Αμερικανοί ήταν γενικότερα σε μια αποδρομή. Θυμίζω στους ακροατές μας.
2: Αυτά συμβαίνουν το 21, έτσι. Το καλοκαίρι του
4: 21. Ναι, ναι, ναι, το καλοκαίρι του 21.
2: Θα ξαναπώ τη σκηνή. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ημέρα βρισκόμαστε στο Μόναχο οικογενειακώς. Και μου σηκώνει τη τρίχα όταν βλέπω Αυγανούς να πανηγυρίζουν με τη σημαία των κατσαπλιάδων. Ότι,
4: των Ταλιμπάν,
2: ότι, κατσαπλιάδες, ότι έφυγαν οι Αμερικανοί από την πατρίδα τους.
4: Ναι.
2: Στην καρδιά του Μονάχου ήταν τρομακτικό το σκηνικό πάντως.
4: Αύγουστος του 21.
2: Αύγουστος του 21, ακριβώς.
4: Και εμένα με είχε συγκλονίσει ακόμα περισσότερο. Τώρα γινόμαστε συναισθηματικοί, που είναι κάτι που δεν τέλος πάντων
2: το κάνουμε συχνά.
4: Αλλά πρέπει να πω ότι βλέποντας Αυγανούς, κυρίως νέους ανθρώπους, να προσπαθούν να πιαστούν από τις ρόδες μεταγωγικών αμερικανικών αεροπλάνων, τα οποία έφευγαν από την Καμπούλ κακήν κακός, δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της απόγνωσης και της απελπισίας αυτών των ανθρώπων, πιάνονταν από τις ρόδες των μεταγωγικών, γνωρίζοντας ότι μετά από λίγο δεν θα άντεχαν σε αυτές τις ατμόσφαιρες, βέβαια, που βρίσκεται ένα αεροπλάνο, αλλά ήταν τέτοια η επιθυμία τους, λόγω, επαναλαμβάνω, της απόγνωσης, να φύγουν από τη χώρα, που πάνω σε αυτή έκαναν απελπισμένη προσπάθεια, ένα απονοημένο ουσιαστικά, μια απονοημένη προσπάθεια που τελικά κατέληξε στο θάνατό τους.
2: Πόσους ανθρώπους εξέθεσε η Αμερική?
4: Που πίστεψαν κιόλας.
2: Που πίστεψαν.
4: Στον εκδημοκρατισμό.
2: Ναι.
4: Εκδημοκρατισμό,
2: άλλους,
4: στην αλλαγή μοντέλου στο Αφγανιστάν.
2: Άλλους οι οποίοι συνεργάστηκαν, για φαντάσου, να σε προδίδει η υπερδύναμη και να σε αφήνει εκτεθειμένο. Το Βιετνάμ απλώς το διαβάσαμε, πιτσιρικάδες. Δεν είχαμε το συνέστημα τότε, θα πω διαμορφωνό, για να καταλάβουμε τις συνέπειες μέσα από την βιωματική ζωή. Γι' αυτό μας τσούζει τώρα και μας ενοχλεί το Αφγανιστάν, γιατί ξαναείδαμε αυτά που διαβάσαμε τότε, πιτσιρικάδες, για το Βιετνάμ, τι σημαίνει για αυτούς που έμεναν πίσω όταν έφευγαν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα από την πρωτεύουσα. Τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει να μένεις πίσω στην Καμπούλ και αλλού, φεύγοντας αυτοί για τους οποίους περίμενες ότι θα αλλάξει η ζωή σου.
4: Ορθά το υπογραμμίζεις.
2: Και σε περιμένει ο θάνατος, δυστυχώς.
4: Ορθά το υπογραμμίζεις, γιατί όσοι θεωρήθηκαν συνεργάτες των Αμερικανών, ειδικότερα δε αν ήταν γυναίκες, αλλά και άντρες, εφόσον δεν προσχώρησαν στο νέο καθεστώς, είτε εκτελέστηκαν είτε φυλακίστηκαν, πάντως βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Όσοι λοιπόν πίστεψαν στο, όχι ακριβώς αμερικανικό όνειρο, στην αλλαγή υποδείγματος στο Αφγανιστάν, 20 χρόνια σχεδόν διήρκησε αυτή, και 3 εκατομμύρια δολάρια ίδιους Αμερικανούς. Αυτό που είναι επίσης εξαιρετικά προβληματικό στη δική μου ηθική, αλλά είναι και μια επιβεβαίωση, Άρη, ότι ηθική και πολιτική και διεθνής πολιτική δεν πάνε μαζί, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε η Γερμανία, μιας και αναφέρθηκε στο Μόναχο, που επιστρέφουν Αυγανούς στο Αφγανιστάν. Γιατί θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα σε σχέση με τους πρόσφυγες ή και μετανάστες ότι δεν είναι επιθυμητοί, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να επιστρέφονται στο Αφγανιστάν Αυγανοί. Πιθανολογώ ότι επιστρέφουν σε ένα καθεστώς των Ταλιμπάν, όπου δεν είναι για αυτούς το καλύτερο δυνατό, αλλιώς δεν θα είχαν λόγο να φύγουν από το Αφγανιστάν. Αυτό ως μία υποσημείωση. Επανέρχομαι όμως στην αρχική μου τοποθέτηση. Είπα λοιπόν για δύο δομικά προβλήματα του ΟΗΕ. Το ένα είναι ότι πράγματι δεν μπορεί να παρέμβει για να αποσοβήσει η κρίση από το να εξελιχθούν σε πολέμους. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει, γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά μέτωπα σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μία δραματική υποχώρηση της παγκόσμιας δικαιοκρατικής τάξης, δηλαδή βλέπουμε ότι κράτη ή και μη κρατικοί δρόντες που είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν ή να προκαλέσουν φθορές, δολιοφθορές, μπορούν και το κάνουν με, αν όχι χαρακτηριστική ευκολία, πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια από ό,τι το έκαναν στο παρελθόν. Εξαιρετικά προβληματικό και αυτό. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα κοινός τόπος μεταξύ των μεγάλων του πλανήτη και βρισκόμαστε σε μια αντιφατική συνθήκη, Άρη, όπου από τη μία ο πλανήτης μας είναι περισσότερο συνδεδεμένος παρά ποτέ, από την άλλη όμως η αφοσίωση ή μάλλον η ανάληψη ευθύνης από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη που κανείς θα περίμενε είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον, το διεθνές, έχουμε τα δύο κύρια μέτωπα, τους πολέμους δηλαδή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, δύο πόλεμοι οι οποίοι μας πονάνε όλους. Να πω ένα παράδειγμα, λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή έχουμε το γνωστό πρόβλημα με τα καύσιμα.
2: Και έχουμε δυόμιση πολέμους όμως. Έχουμε και ο μισός πόλεμος είναι των άλλων ξυπόλοιτων,
4: των Χούθη. Θα πάμε και σε αυτούς. Έχουμε λοιπόν συνέπειες οι οποίες είναι παγκόσμιες.
2: Αν μου επιτρέψετε εδώ να κάνω κάτι προς το ακροατήριο, εχθές Παρασκευή είχα φιλοξενούμενο στις 9 το πρωί τον Γιάννη Παλιούρα, ο οποίος εξήγησε το στρατιωτικό σχέλος για τα μέτωπα του Ιράν, και βάλαμε και τη διάσταση των Χούθη. Το έκανα σκοπίμως αυτό για να συνδυαστεί η χθεσινή εκπομπή με τη σημερινή και να μπορεί να υπάρχει μια γέφυρα και μια πληροφόρηση μια μισή ώρα με τον Γιάννη που προηγείται και με σένα τώρα που τα τεκμηριώνεις σε επίπεδο διεθνών σχέσεων.
4: Να πω λοιπόν, γιατί ο Γιάννης πράγματι ξέρει πάρα πολύ καλά τα αμυντικά και στρατιωτικά θέματα, νομίζω καλύτερα από τον καθένα. Να πω λοιπόν ότι σήμερα αυτοί οι πόλεμοι έχουν συνέπειες που τις καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα έχουν συνέπειες που θα τις καταλάβουμε και στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον. Όταν, ας πούμε, έριχναν τη σπορά στο βόρειο ημισφαίριο τους περασμένους μήνες οι αγρότες και δεν είχαν πρόσβαση ή ήταν πολύ υψηλές οι τιμές των παραγόγων του πετρελαίου.
2: Και τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά.
4: Θα το καταλάβουμε και αυτό στο ράφι σε λίγο καιρό από σήμερα. Πέρα βέβαια από το πετρέλαιο που κανείς περνά έξω από το βενζινάδικο και πολλές φορές δεν μπαίνει καν μέσα για να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Άρα, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη παγκοσμίως. Στον ΟΗΕ είχαμε τον πρόεδρο Τραμπ.
2: Ωραία, να δούμε τους ηγέτες.
4: Προσπαθεί
2: τώρα
4: να δημιουργήσει, ναι, να δημιουργήσει λοιπόν ένα κλίμα θετικό, ότι δηλαδή πρόκειται να λυθούν τα δύο μέτωπα. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Όχι, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Θα σου πω γιατί, Άρη. Πρώτον, γιατί πόσες φορές στο παρελθόν έχει πει ότι λύγει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έληξε. Θα συναντηθώ με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Δεν συναντήθηκε ποτέ.
2: Και πόσες φορές έχει πει ότι θα ισοπεδώσω το Ιράν, γιατί ξαναβάζει τώρα το δίλημα. Ή θα ισοπεδωθεί, ή θα έρθει να κάνουμε συμφωνία που είναι κωμωδία. Δηλαδή, μόνο που διατυπώνεται έτσι, είναι κωμωδία.
4: Ας πούμε ότι αυτό είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς Αμερικανού Προέδρου, που θέλει να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό των Ιρανών. Όμως, Άρη, όταν λες, και στη ζωή συμβαίνει αυτό έτσι, και στα προσωπικά μας και στα επαγγελματικά μας, όταν λες κάτι πολλές φορές και δεν μπορείς να σταθείς στο ύψος της περίστασης, δηλαδή δεν μπορείς να το υλοποιήσεις, μία απειλή η οποία είναι συνεχώς καινή περιεχομένου.
2: Στη ζωή μας λέγεται περίγελος.
4: Να είναι,
2: σε εμάς που είμαστε μικροί άνθρωποι,
4: και ναι, και άλλες λέξεις,
2: αλλά είσαι σε πρώτη φάση έτσι πολύ σεμνά και ταπεινά και με πολύ σοβαρότητα να πεις, παιδί μου, είσαι περίγελος τώρα. Φτάνει αυτή η απειλή, μην την επαναλαμβάνεις. Τώρα βέβαια σε επίπεδο προέδρου να αλλάζει το πράγμα. Ναι.
4: Πάντως,
2: πλανηταρχών εννοώ.
4: Πάντως όπως και να έχει, ο πλανητάρχης έχει προφανώς φέρει τα πάνω κάτω με τις ενέργειές του και βέβαια το καλοκαίρι που πέρασε.
2: Και μάλιστα λέει και το εξής, κάνει και το εξής. Επειδή έχει τις εκλογές, απλώς θα κάνω μια υπογράμμιση, δεν θα προλάβουμε όλα. Λέει, δεν είμαι εγώ, θα κατέβει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Απλώς εγώ τους στηρίζω τους υποψηφίους.
4: Ναι,
2: δηλαδή προσπαθεί, ίσως γιατί καταλαβαίνει ότι θα τη φάει. Σου λέει, μην του πάρω εγώ τη διευθύνη τώρα.
4: Πρόσεξε όμως ποιο είναι το επικίνδυνο εδώ.
2: Ναι.
4: Έχει επίσης ρίξει το σπόρο αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Την περασμένη φορά που αμφισβητήθηκε το αποτέλεσμα, ο Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν το Νοέμβριο έχουμε αμφισβήτηση αποτελεσμάτων, γιατί αυτά δεν θα είναι
2: και
4: βολικά για τον Τραμπ.
2: Και ο ίδιος ο πρόεδρος.
4: Και ο ίδιος ο πρόεδρος δώσει το στίγμα του, εκεί τα θέματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Σε μια έτσι κι αλλιώς πολλωμένη κοινωνία όπως είναι η Αμερικανική. Ελπίζω να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη, θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ το καλοκαίρι λοιπόν που δεν είχαμε την εκπομπή, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκούν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Νότιο Κορέα ότι δεν έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την αναγκαία στήριξη που αυτές ζήτησαν για να λυθεί το Μεσανατολικό.
2: Αυτοί πρέπει να είναι φρικαρισμένοι και στη Νότια Κορέα.
4: Νομίζω οι περισσότεροι, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, δηλαδή, αλλά αυτοί έχουν έναν κίνδυνο κατάματα.
4: Το
2: ίδιο
4: από
2: κίνδυνο είχαν στη Γρυλανδία οι άνθρωποι και στη Δανία, αλλά βλέπω, τώρα σου πάω και σ' αλλού, βλέπω ότι υπογείως φτιάχτηκε μια συμφωνία εκεί.
4: Βεβαίως, και μάλιστα υπογράφηκε τις περασμένες μέρες στη Νέα Υόρκη. Ασφαλώς.
2: Ναι,
4: και πανηγυρίζει γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Βεβαίως, αλλά και τους άλλους τους είδα ικανοποιημένους όλους.
4: Είναι μια συμφωνία που είναι ουσιαστικά, το είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας, Άρη, είναι μια επικαιροποίηση τη συμφωνία του 51-52, που προϋπήρχε δηλαδή, όπου οι Αμερικανοί πράγματι θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων μεν στην Γρυλανδία, χωρίς όμως να την προσαρτήσουν και χωρίς η Γρυλανδία να γίνει η 51η πολιτεία. Τώρα ψάχνουμε ποια θα είναι τελικά η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Θα αυξηθεί και θα πάρουν και καμιά βάση παραπάνω, δεν μπορεί. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον λέει όμως τώρα εδώ, για να το ξαναγυρίσουμε στη Σεούλ και στην παρέες που θέλει εκεί με διάφορους. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει παρέα με ζώρικα αγόρια. Είναι γεγονός έτσι οι ηγέτες. Λοιπόν, λέει ότι να τους έδιωξα τους Κινέζους από την διόρυγα του Παναμά. Τους έχω αποθήσει. Το δυτικό κομμάτι αυτό, το δυτικό ημισφαίριο είναι δικό μου, λέει στο ΣΥ. Λοιπόν, τώρα με τον Βορειοκορεάτη, με τον Λεβέντη, αυτόν τι κάνει εκεί.
4: Με τον Βορειοκορεάτη, από τη μία ήθελε να πικάρει τους Νοτιοκορεάτες, είναι στο χαρακτήρα του Τραμπ όταν είναι θυμωμένος με κάποιον να προσπαθεί να βρει κάτι για να τον πλήξει ή να τον απειλήσει.
2: Τι του έκανε ο Νοτιοκορεάτης?
4: Του είπα πριν. Δεν τον διευκόλυνε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Αυτό είναι το θέμα του. Μόνο που έβλεπα μία συνέντευξη του Μακρόν, ο οποίος ανέφερε σε αμερικανικό δίκτυο ότι όταν μας ζητάει κάποιος τη βοήθειά μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε, να είμαστε από την αρχή γνώστες των σχεδίων του και τη στρατηγική στην οποία πρόκειται να ξετυλίξει, διότι ήρθαν, λέει, οι Αμερικανοί και ζήτησαν από εμάς να τους βοηθήσουμε αφού είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο.
2: Και αφού βρήκαν τα σκούρα.
4: Και αφού τα βρήκαν σκούρα. Επομένως, λέει, δεν είναι θέμα επιθυμίας, δεν είναι θέμα αν είμαστε καλοί ή κακοί εταίροι, αλλά πώς μπορεί κανείς να εμπλακεί στη μέση της διαδρομής ενώ κάποιος άλλος έχει ξεκινήσει από την αφετηρία μαζί με το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ δυσκολεύεται να το κατανοήσει, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις μέσα από την κτηματομεσητική αντίληψη που τον χαρακτήριζε τα περασμένα χρόνια.
2: Και δεν θέλει να μοιραστεί και το εγώ του. Αν νικήσει, θέλει να είναι μόνο εκείνος ο νικητής. Έχει ένα εγώ εδώ, κονταροκτυπήθηκε με το εγώ του Νετανιάχου. Οι δύο εγώ μαζί τα έχουν κάνει εκεί.
4: Αυτό έγινε και το 2025, έκλειξη. Άρη.
2: Αλλά στην Ήτα ψάχνει μετά να μοιράσει το εγώ, ας πούμε.
4: Ασφαλώς, στην Ήτα δεν υπάρχει κανένας πατέρας, έτσι. Στην Νίκη είναι πολλοί οι πατεράδες. Ο εξής ένας, δηλαδή ο Τραμπ, στην περίπτωση των ΗΠΑ. Αλλά από τη Βόρειο Κορέα που αναφέρθηκες και τη Νότιο Κορέα, μπορούμε να πάμε στον Καναδά, να δούμε τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι και τις προηγούμενες εβδομάδες με τους Καναδούς πάλι. Είναι πρωτόγνωρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αργοκίνητη Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα έχει προκαλέσει και συζήτηση στο εσωτερικό, να γίνεται κουβέντα για ένα κράτος όπως ο Καναδάς, να αναπτυχθεί μαζί του μία σχέση ειδική που μπορεί να παραπέμπει σε αντίστοιχη σχέση, συμφωνία σύνδεσης λέγεται, με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η κουβέντα που ανοίγει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθούμε απέναντι στον τυφώνα Τραμπ, γιατί ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, τις ενδιάμεσες, ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο, μάλλον τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χάσει και όχι τη Γερουσία, αλλά ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, επειδή θα έχει δύο χρόνια μπροστά του και επειδή μιλάμε για τον Τραμπ, δεν νομίζω ότι θα πτωηθεί. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ο Καναδάς είναι το ξαδερφάκι των ΗΠΑ. Είναι μια χώρα που έχει εξάρτηση από τις ΗΠΑ, μια χώρα η οποία ήταν πάντα εκεί για τις ΗΠΑ. Σήμερα κοιτά προς την Ευρώπη. Και η Ευρώπη κοιτάει πώς θα φέρει τον Καναδά πιο κοντά. Η Ευρώπη έκανε μια συμφωνία σημαντική το καλοκαίρι που μας πέρασε με την Ινδία, εμπορική συμφωνία.
2: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη λειτουργεί γρήγορα. Σε αντίθεση με το αργοκίνητο καράβι, τι ώρα στρίβει και πόση ώρα θέλει να αλλάξει
4: λειτουργεί
2: πορεία.
4: Στα διαδικαστικά και τα γραφειοκρατικά δεν το συζητάμε, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αργόσυρτες οι διαδικασίες. Όμως εδώ φαίνεται ότι κινήθηκε γρήγορα και βέβαια, λόγω της επίσκεψης του ΣΥ στην Ουάσιγκτον και της θεματικής υποδοχής που έτυχε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, να πούμε ότι η Κίνα είναι μια χώρα που φαίνεται ότι έχει αξία για τους Αμερικανούς, μεταξύ πολλών άλλων και για την επίλυση του θέματος του Ιράν. Γιατί κακά τα ψέματα, Άρη, για να έρθουμε και εδώ πριν πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, αν δεν διευθετηθεί όχι οριστικά, προσωρινά, θυμάσαι, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και εμείς και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι από εδώ. Δεν πρόκειται να έχουμε οριστική διευθέτηση του Ιρανικού στο προβλεπτό μέλλον. Μπορούμε να έχουμε μία προσωρινή. Αν αυτή δεν γίνει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα βρεθούν σε μία πάρα πολύ δυσχερή για αυτές κατάσταση, διότι το μεν Ιράν καλείται να αντιμετωπίσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, κοινωνικές αντιδράσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα αναταραχές, αλλά μπορεί στο μέλλον να γίνουν. Όταν ο άλλος πεινάει και όταν είναι πολλοί αυτοί που πεινάνε, κάποια στιγμή θα υποχρεθούν να αντιδράσουν και πιο δυναμικά. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βέβαια έχουν απολέσει ένα μεγάλο μέρος του κύρους τους παγκοσμίως και βέβαια αναρωτιούνται πολλοί εκ των εταίρων τους, ειδικότερα δε στη Μέση Ανατολή, μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή την χώρα, όχι μόνο αυτή την ηγεσία, ή μήπως πρέπει να αρχίσουμε μεταξύ μας να κάνουμε διευθετήσεις, για να το συνδέσω και με τη συμφωνία της Μέκας που πάλι έλαβε χώρα το καλοκαίρι. Ο βασικός λόγος που η Σαουδική Αραβία συνέπραξε με το Πακιστάν και την Τουρκία, πέραν του ότι είναι δύο χώρες που συνομιλούν με το Ιράν, ήταν γιατί οι Σαουδάραβες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν πλέον να εξαρτώνται στο βαθμό που το έκαναν από τους Αμερικανούς.
2: Ναι, αλλά βοήθεια δεν πήραν όμως. Αυτά τα κουβεντιά σου μετά.
4: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Πρώτον. Ναι.
2: Σαουδάραβες μείνανε μπουκάλα.
4: Μισό λεπτάκι. Γιατί πήραν βοήθεια από τους Αμερικανούς?
2: Όχι, άστο.
4: Όχι, άστο, γιατί συνδέονται. Εγώ λέω ότι οι Σαουδάραβες κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Ναι. Γιατί ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι εμείς μπορούμε περιφερειακά να κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις έως και διευθετήσεις, χωρίς εσείς να εμπλέκεστε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και μία έγκριση, ένα πράσινο φως από εσάς, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε.
2: Δεν το κατάλαβα. Διότι άριμου,
4: διότι άριμου, το γεγονός ότι το Ιράν κατάφερε τεράστια χτυπήματα, πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω των συντηρητικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, είτε μέσω των Χούθη. Και αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε τον αγωγό, ο οποίος αποσυνέδε ουσιαστικά τη χώρα από το στενό του Ορμούς και μετέφερε στην Ερυθρά Θάλασσα το πετρέλαιό της. Ναι, θέλει κάποιες εβδομάδες ακόμα, ωραία, λόγω επιθέσεων που δέχτηκε από σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και από τους Χούθη, ή το γεγονός ότι οι Χούθη πλέον ελέγχουν το σύνολο της ακτογραμμής της Ιεμένης. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί δεν στάθηκαν στο πλευρό των Σαουδαράβων ή τέλος πάντων με τον τρόπο που οι Σαουδάραβες ενδεχομένως θα το επιθυμούσαν.
2: Διάλειμμα εδώ, συνεχίζουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα αιτία της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές μετά την ανάσυρση και των 6 νεκρών που αγνοούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαν γίνει αναφορές τις προηγουμένες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε απόψε τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε σήμερα και τα Κύθυρα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό Σάββατο σας εύχομαι. Εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, όπως συνηθίζω να το λέω πάντα στην έναρξη του δεύτερου ημιώρου των εκπομπών του Σαββάτου ή της Κυριακής, να γνωρίζετε ότι από σήμερα εγκαινιάζουμε τις συναντήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και μαζί με τους προσκεκλημένους, οι οποίοι θα έρχονται από την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτήν την πρώτη μας συνάντηση για την περίοδο 2026-2027 είναι μόνο ο Κωνσταντίνος εδώ και συζητούμε τα πάμπολα ζητήματα που έχουμε και τους πολλούς φακέλους. Οπότε το μόνο που μπορώ να σας πω είναι, αν σας ενδιαφέρει φυσικά το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, να ακούσετε κατά παραγγελία on demand που λέμε το προηγούμενο ημίωρο όταν θα αναρτηθεί. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Η εκπομπή θα γίνει podcast, έτσι κι αλλιώς θα την έχετε διαθέσιμη και συνδυαστικά θα έχετε και τη χθεσινή εκπομπή, το δεύτερο μέρος από τις 9 έως τις 10 παρά 20, με τον Γιάννη Παλιούρα που εξηγεί το στατιωτικό σκέλος όσων αναλύει τώρα ο Κωνσταντίνος Φίλης σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, διεθνών σχέσεων και διεθνούς δικαίου. Τώρα, τους άφησαν έκθετους οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Τραμπ, τους Σαουδάραβες. Και μάλιστα τζάμπα και το αεροπλάνο που του έκανε ο διάδοχος, του φτιάξε ένα 7.
4: Δεν το έκανε ο Σαουδάραβες. Ο Καταρινός.
3: Ο Καταρινός του έκανε.
4: Ναι, αλλά και το καταρέκθετο έμεινε απέναντι στις επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν.
3: Είχα την εντύπωση ήταν του Σαουδάραβα.
4: Όχι. Είναι των Καταρινών και μάλιστα να πούμε, Άρη, ότι το Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο μέσω του Ορμούς και έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα στην οικονομία του λόγω αυτού.
3: Και ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου του είχε κάνει ένα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο πακέτο επενδύσεων.
4: Του είχαν υποσχεθεί 1 τρισεκατομμύριο μάλιστα οι Σαουδάραβες, άλλο 1 τρισεκατομμύριο οι Εμμυριτανοί, 3 τρισεκατομμύρια με το 1 των Καταρινών. Προφανώς αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν γίνει ακόμα στην Αμερικανική οικονομία. Οι Σαουδάραβες όμως αγόρασαν F-35 τώρα. Τις περασμένες μέρες οι Σαουδάραβες αγόρασαν F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς υπάρχει ανάγκη και ένας από τους λόγους που η Τουρκία είναι πλάκη στη συμφωνία της Μέκας είναι ότι θέλει να ισχυροποιήσει την αμυντική της βιομηχανία και τις εξαγωγές της.
3: Τώρα, εγώ όμως θα το πω λίγο πικάντικα. Okay, πήγαν οι τρεις μαζί, Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία, και φτιάξαν αυτή τη συμφωνία. Αλλά η Ελλάδα έχει τη βάση Patriot στη Σαουδική Αραβία, διότι όλο, όπως το λένε, λάδι-λάδι, αλλά αποτυχαν ήταν τίποτα το Πακιστάν και η Τουρκία. Και μάλιστα λέει ένας κοινός μας φίλος, και το λέει και εκείνος έτσι πικάντικα, λέει: έχεις δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να βοηθάει άλλη μουσουλμανική χώρα?
4: Και καλό είναι.
3: Ζαν το λένε στο μικρό του.
4: Και καλό είναι. Κάπου πάει το μυαλό μας. Λοιπόν, και καλό είναι να διατηρήσουμε αυτή την συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να λειτουργούμε αντιδραστικά και μάλιστα με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία κάθε φορά που υπάρχει μία εξέλιξη. Η Σαουδική Αραβία έκανε μία συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν. Εντάξει.
3: Αυτό που είπες πάρα πολύ ωραίο, θα το συζητήσουμε σε ένα από τα επόμενα Σάββατα, είναι η αποτουρκοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής επιτέλους.
4: Ναι, το λέμε όχι, πολύ καιρό.
3: Όχι, όσο διατυπώνεται και κατατίθεται ανοιχτά πλέον στο δημόσιο διάλογο.
4: Και από...
3: Ελέγε το πίσω, αλλά τώρα είναι μπροστά.
4: Μπράβο, πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν το είχαμε πει στη δημόσια σφαίρα, το είχαμε φέρει, γιατί δεν είχαμε
3: για
4: λόγο
3: σας
4: να το διαβάζουμε.
3: Όσοι είμαστε αυτοί που σας διαβάζουμε, εσένα, το Μάνο Καραγιάννη, το γράφετε τακτικά στην εφημερίδα καθημερινή στα άρθρα σας. Οπότε τώρα όμως πια το συζητούμε φωναχτά.
4: Ακριβώς. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Λοιπόν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος σπασμωδικής αντίδρασης από πλευράς μας σε σχέση με τους Patriot. Ασφαλώς μπορούμε να τρίξουμε τα δόντια ως Σαουδάραβες, ασφαλώς μπορούμε να τους υπενθυμίσουμε ότι όταν βρέθηκαν σε ανάγκη η Τουρκία, το Πακιστάν, κανείς άλλος, ούτε το Πακιστάν άπλωσε την πυρηνική του ομπρέλα, δεν θα το κάνει έτσι κι αλλιώς, ούτε η Τουρκία έστειλε αντιαεροπορικό σύστημα που δεν είχε για να στείλει στους Σαουδάραβες. Εμείς, ανύπαπτο χρόνο, είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία και κατά την άποψή μου, καλά θα κάνουμε να τη διατηρήσουμε. Να βάλουμε κάποιους όρους, να μπουν περισσότερα χρήματα στον κρατικό κορβανά τον ελληνικό, εννοείται, να ενισχυθεί το αξιόμαχο και των ελληνικών στελεχών που βρίσκονται εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, ασφαλώς αυτό σημαίνει ότι μπορείς σε συνθήκη κρίσης αντίστοιχα να είσαι ετοιμοπόλεμος.
3: Η πρόταση δεν σημαίνει δεν απαντώ όταν με προκαλεί η Τουρκία, όπως μάλιστα κάνει και με έναν τρόπο πάρα πολύ πεταριώδη να ανακαλύψουν την ιστορία των μουσουλμάνων την περίοδο 1821-1826 έλεος, δηλαδή είπαμε πολύ γραφικό για διπλωματικό σώμα από το οποίο εκθιάζουμε μάλιστα εμείς εδώ στην Ελλάδα ενώ το τουρκικό ότι δρά με προπτική και διάφορες τις μπαλαφάρες που λέμε μεταξύ μας, είναι ότι είναι πολύ γραφικό η απόλυτη γραφικότητα αυτή η ανακοίνωση. Όμως σημαίνει, αν καταλαβαίνω καλά αυτό που προτείνεται, είναι ότι να ανοιχθεί η Ελλάδα στο μέτρο που είναι η χώρα, μην είμαστε και υπερφύαλοι, να κάνει παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι εννοείτε εσείς, ότι να μην είμαστε στην εξωτερική πολιτική με αναγωγή στην Τουρκία
4: μόνο.
3: Να
4: μην περνάνε οι σχέσεις μας με κανένα τρίτο κράτος ή και οι κινήσεις μας επί του διπλωματικού πεδίου μέσα από τον παραμορφωτικό, πολλές φορές φακό, των σχέσεών μας με την Τουρκία. Έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, θα επαναφέρω ένα από αυτά, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των δύο τελευταίων υπουργών εξωτερικών, του κυρίου Δένδια και του κυρίου Γεραπετρίτη. Χάσαμε τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το ότι είχαμε απέναντί μας μια δύσκολη διαπραγμάτευση με τους Λίβιους. Όταν βρεθήκαμε στο παραένα για συμφωνία με τη Λιβύη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και προκειμένου ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας πριν από περίπου 15 χρόνια, ο βασικός λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν η επίρρεια της Γάβδου. Δεν κάναμε πίσω σε σχέση με την επίρρεια της Γάβδου, δεν θα κάναμε πίσω αν δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι αυτή η συμφωνία με τη Λιβύη θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για μια συμφωνία με την Τουρκία. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία στο προσκήνιο, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όταν βρεθήκαμε κοντά, τη συμφωνία αυτή θα την υπογράφαμε. Αυτό θέλω να πω.
3: Εξήγησε πάλι
4: μια συμφωνία.
3: Τι σημαίνει αλλιώς πως την επίρρεια. Δηλαδή δεν θα ήταν 100% η επίρρεια της Γάβδου,
4: χάσαμε...
3: σε τι ποσοστό, ας πούμε.
4: Ένα ποσοστό της τάξης του 94%, 93%. Δηλαδή χάσαμε ένα
3: περίπου... Για 6%.
4: Για ένα ποσοστό 4 με 6% συνολικά επίρρειας δεν συμφωνήσαμε με τη Λιβύη. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι μα και οι Λίβοι είχαν κάνει πίσω. Εμένα η δική μου πληροφόρηση, και δεν είναι μόνο η δική μου, είναι ξαναλέω των δύο υπουργών εξωτερικών, είναι ότι ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε και ο λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν αυτός. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αν δεν υπήρχε ο παράγων Τουρκία
3: και η εσωτερική κατανάλωση του εμπορεύω με την Τουρκία από διάφορες πλευρές, δηλαδή φαντάζομαι ότι
4: ο μαξιμαλισμός εννοείς.
3: Ναι, ναι, υπάρχει και όμως μια πατριωτική πλευρά σκοπίμως.
4: Τι λες με μη πει.
3: Με μη πει, γι' αυτό λέω για μπα. Λοιπόν, υπάρχει μια πατριωτική πλευρά που θα έλεγε: ορίστε, τα δώσαμε όλα στους Λίβιους, είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε και στους Τούρκους.
4: Και τελικά, τι ακολούθησε? Το τουρκολιβικό σύμφωνο.
3: Όταν ακούς τους πατριώτες, έρχεται καταστροφή. Πάντως, εγώ αυτό ξέρω, διαβάζοντας στοιχειοδός την ιστορία. Δεν θέλω να υποκαταστήσω και να αντικαταστήσω κανέναν.
4: Τι είχαμε πριν από τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης? Μηδέν. Τι έχουμε σήμερα? Πλην. Και το λέω το πλην γιατί έχουμε μια συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που είναι παράνομη. Είναι καταχρηστική, είναι αγιογράφητη, είναι ανιστόρητη. Πες ό,τι θες, πολύ ωραία, αλλά την έχουμε. Την έχουμε στο σβέρκο μας, αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Επομένως, αν θεωρεί κανείς ότι είναι υπεύθυνη πολιτική, και να επιστρέψουμε βέβαια στα θέματα πριν έρθουμε στα δικά μας, είναι υπεύθυνη πολιτική να κλωτσάει κάποιος το τενεκεδάκι παρακάτω για να το αφήσει τον επόμενο, είναι ανεύθυνη αυτή η πολιτική. Mm. Όχι μόνο γιατί ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας, κάποιος μπορεί να έχει μια άλλη άποψη, αλλά φαντάζομαι ότι τα γεγονότα επιβεβαιώνουν περισσότερο την άποψη ότι δεν λειτουργεί υπέρ μας, αλλά και γιατί ουσιαστικά φαλκιδεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών με το να αφήνεις εκκρεμότητες. Και να σου πω και κάτι, Άρη. Η Ελλάδα, το έγραψα πρόσφατα σε ένα άρθρο στην Καθημερινή, η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, από την οπτική ενός Ολλανδού, ενός Βρετανού, ενός Αμερικανού, είχε την εικόνα του δίστροπου δρόντα στην περιοχή, ο οποίος δεν μπορούσε να συμφωνήσει με κανέναν. Διότι ούτε με την Αλβανία έχουμε συμφωνία ακόμη, ούτε με την Ιταλία καν είχαμε τη συμφωνία της Φαλοκρηπίδας του 76-77, την οποία επικαιροποιήσαμε και μετά κάναμε και την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως του Ιουνίου, ούτε με τη Λιβύη είχαμε συμφωνία, ούτε με την Αίγυπτο είχαμε συμφωνία μέχρι που υπογράψαμε την τμηματική οριοθέτηση του 2020, ούτε με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, όταν εμείς πηγαίναμε στο εξωτερικό και λέγαμε, κοιτάξτε, ο κακός Τούρκος θέει που δεν μπορούμε να ορίσουμε θαλάσσιες ζώνες, έλεγαν ωραία. Για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εσείς με ποιον άλλον έχετε υπογράψει?
5: Με κανέναν.
4: Με κανέναν. Μέχρι την Αίγυπτο, η Ιταλία εντάξει, ήταν, επαναλαμβάνω, συμφωνία του 77 για την υφαλοκρηπίδα. Δεν μπορείς να στηρίξεις τα επιχειρήματά σου. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό.
5: Αυτό είναι ότι εξυπηρετούσε την σχολή της ακινησίας.
4: Προφανώς και εξυπηρετεί τη σχολή της ακινησίας, γιατί άμα θέτεις ένα μαξιμαλισμό έναντι των πάντων, στο τέλος δεν υπάρχει καμία επόμενη. Προφανώς μένεις ακίνητος. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Μαξιμαλισμός απέναντι σε μαξιμαλισμό δεν μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα. Όταν δε λες τη λέξη συμβιβασμός, αμέσως στο μυαλό κάποιον πηγαίνει
5: στο πυρό, σε μια λέξη που αρχίζει από τα γράμματα πυρ και ακολουθεί το γράμμα ρο. Και μετά έρχεται το όμικρον και είναι λοιπόν, προ.
4: Ναι.
5: Μετά λοιπόν, είναι το δέλτα, στο προδότης δηλαδή.
4: Ναι. Δεν ισχύει αυτό ή και στο μειοδότης. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, Άρη, γιατί μας αρέσει δεν μας αρέσει, να είμαστε ειλικρινείς, μία συμφωνία δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα ενός συμβασμού. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν έχουμε μία συμφωνία που είναι 100-0, είδαμε ας πούμε τη συνθήκη των Βερσαλιών που μας οδήγησε. Μία συμφωνία πρέπει να υπάρξουν συμβασμοί. Τι σημαίνει συμβασμός όμως? Αυτό που δεν έχει γίνει συζήτηση ορθή κατά την άποψή μου δημόσια, αλλά και μεταξύ των επιστημόνων, είναι ποιο είναι το περιεχόμενο του συμβασμού. Το δίνεις κάτι, τι είναι? Δίνεις κάτι το οποίο έχεις? Γιατί έτσι όπως το λες εσύ, συγγνώμη κιόλας, θα φανεί ότι ναι.
5: Σκοπίμως το κάνω εγώ.
4: Μπράβο, ναι. Θα φανεί λοιπόν ότι δίνεις ένα νησί.
5: Ναι.
4: Ή δίνεις, ας πούμε, παραχωρείς κυριαρχία. Ή παραχωρείς κυριαρχικό δικαίωμα. Ή αφήνεις ανοχήρωτα τα νησιά σου. Ή το οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Εκτός εάν έχουμε μια κυβέρνηση ανάλογη αυτής του 67-74, όπου εκεί δεν ήταν μια κανονική κυβέρνηση, ήταν δικτατορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι το δίνεις κάτι δεν ισχύει.
5: Ναι.
4: Το συμβιβασμό σημαίνει ότι σε σχέση με τη συζήτηση τη δημόσια που γίνεται και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με την νομική πραγματικότητα, παρόλα αυτά εξακολουθούμε να επιμένουμε σε αυτά, ναι, κάτι δεν θα χάσεις.
5: Πρόσεξε,
4: γιατί για να χάσεις πρέπει να το κατέχεις, έτσι δεν είναι?
5: Δύο πράγματα.
4: Όταν δεν κατέχεις κάτι λοιπόν και είναι παρά μόνο σε ένα συλλογικό φαντασιακό, δεν το χάνεις. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν, για να μην κατηγορηθούμε εδώ για μειοδότες ή προδότες κι εμείς, ότι το ζήτημα των κρίζων ζωνών, που είναι μια επινόηση της Τουρκίας, είναι εκτός συζήτησης για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Κανένα κομμάτι ελληνικής επικράτειας, βραχονησίδα, βράχος, νησί, δεν τίθεται εν αμφιβόλο. Το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης επίσης, είμαστε και πρέπει να παραμείνουμε οχυρωμένοι.
5: Άλλωστε βλέπουμε τι κάνει ο Μητσοτάκης.
4: Μα έχουμε την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία ενοχλεί τόσο πολύ την Τουρκία και λόγω των Ισραηλινών αποτελεί εφιάλτη για τους Τούρκους.
5: Μήπως και φοβίζει κιόλας. Δεν το λέω με την έννοια ότι σας κερδάμε. Καθόλου. Λέω απλώς προσπαθώ να δω τις αντιδράσεις της Τουρκίας.
4: Ενοχλεί βαθύτατα γιατί η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή ως νούμερο ένα αντίπαλο, για να μην πω εχθρό, το Ισραήλ.
5: Μπράβο.
4: Εσύ πρόκειται να εγκαταστήσεις Ισραηλινά συστήματα πάρα πολύ ανεπτυγμένα, στα οποία η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση στα ελληνικά νησιά.
5: Και το Ισραήλ θα βλέπει την Τουρκία.
4: Με ραντάρ μεταξύ άλλων, ναι. Και βέβαια ενιαιοποιείς, γιατί περί αυτού πρόκειται από τη δική μας οπτική, ας αφήσουμε τι λένε οι Τούρκοι, ας λένε τα δικά τους, ενιαιοποιείς την άμυνά σου, γιατί μπορείς να έχεις ένα κέντρο το οποίο να συντονίζει ταυτόχρονα τη φρεγάτα με το ντρόουν, με το μαχητικό, με το υποβρύχιο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δικά μας δεδομένα. Όταν θα μπορούμε να το έχουμε αυτό, θα έχουμε πολύ υψηλή αποτρεπτική ισχύ. Γιατί είναι σημαντική η αποτρεπτική μας ισχύ? Το λέει η λέξη, είναι αποτρεπτική. Γιατί πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, η Τουρκία θα ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα προσβάσιμη ή προσπελάσιμη. Αντιθέτως, είναι μια χώρα απροσπέλαστη. Κλείνω την παρένθεση για να
5: και
4: πω.
5: Μισό, να ακούσουμε και την πλευρά των Τουρκών, που νιώθουν ότι περικυκλώνονται.
4: Νιώθουν όχι μόνο ότι περικυκλώνονται,
5: έχουν μια περικύκλωση.
4: Βεβαίως.
5: Αυτό, ας το βάλουμε και
4: είναι
5: αυτό.
4: Το σύνδρομο των Σευρών, είναι το σύνδρομο των Σευρών.
5: Μάλιστα.
4: Παρότι οι Σεύρες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ η συνθήκη, γιατί πήγαμε λίγο μετά στη Λοζάνη, είναι το σύνδρομο των Σευρών ότι κάποιες δυνάμεις εξωτερικές, τρίτες, εποφθαλμιούν την Τουρκία, τη σταθερότητά της.
5: Αυτό και τα προηγούμενα του διπλωματικού σώματος, αυτά που είπαμε εμείς, γραφικότητες, για το τι έπαθαν οι μουσουλμάνοι την περίοδο 1821-1826, γιατί όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το υπενθυμίζω απλώς, για τους Τούρκους η ελληνική επανάσταση, ο πόλεμος ανεξαρτησίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι ήθελαν να τεμαχίσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βρήκαν κάτι παιδιά, τα οποία είναι και κακομαθημένα τα παιδιά της ιστορίας που λέει και ο Κώστας Κωστής, και παίξανε οι Ευρωπαίοι βάζοντας τους Έλληνες μπροστά να τεμαχίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
4: Και όχι μόνο αυτό, ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, έχει πει δημόσια: «Μα τι λέτε εσείς οι Έλληνες ότι εμείς είμαστε αναθεωρητική δύναμη, όταν σε σχέση με το 1821 πενταπλασιαστήκατε εδαφικά και πληθυσμιακά». Το επιχείρημα αυτό των Τούρκων, αυτό το οποίο οι Τούρκοι διδάσκονται, είναι ότι η Ελλάδα είναι μία αναθεωρητική δύναμη, καθότι μέσα σε λιγότερο από 200 χρόνια κατάφερε να πολλαπλασιαστεί εδαφικά και πληθυσμιακά, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία συρρυκνώθηκε στη σημερινή Τουρκία, που μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά με βάση και συγκριτικά τα μεγέθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι μικρή. Αυτή είναι μία αντίληψη που, ξαναλέω, έρχεται και με βάση τη συνθήκη των Σευρών, όπου οι ξένες δυνάμεις επέβαλαν στην Τουρκία μία συρρήκνωση, και αν πράγματι αυτή είχε υλοποιηθεί, ή και άλλα σχέδια που είχαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα είχαμε μία πολύ μικρότερη Τουρκία από τη σημερινή. Η Τουρκία μεγάλωσε χάρη στον Κεμάλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει από το συλλογικό, υποσυνείδητο και συνειδητό, θα έλεγα, των Τούρκων. Οπότε, τη μία είναι οι Αμερικάνοι, την άλλη είναι οι Ισραηλινοί, την τρίτη είναι οι Γάλλοι ή οποιαδήποτε δύναμη, και κάπου εκεί εμπλέκονται και οι Έλληνες. Για να επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε πριν.
5: Θέλω και εγώ να πω δύο πράγματα για το συμβιβασμό, μόλις τελειώσει.
4: Ωραία. Πρόκειται λοιπόν να υπάρξει συμβιβασμός, ο οποίος να έχει να κάνει με το να αποδεχθούμε ότι κάποιες από τις κατά την Τουρκία γκρίζες ζώνες θα πρέπει να αποφασιστούν σε ένα διεθνές δικαστήριο. Κατηγορηματικά όχι. Είναι να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοχήρωτα τα νησιά μας, επειδή η Τουρκία το επιθυμεί και επικαλείται συνθήκες που η ίδια έχει παραβιάσει έτσι κι αλλιώς, αλλά και με βάση το άρθρο 51 του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, το θέμα της άμυνας είναι εθνικό ζήτημα και δεν το συζητάς με κάποια τρίτη δύναμη. Όχι. Είναι να κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία μας, που είναι τα χωρικά μας ύδατα. Επίσης όχι. Και μπορούμε να κάνουμε μια ειδική κουβέντα με κάποιον συνάδελφο ή με κάποιους συναδέλφους για το θέμα των χωρικών υδάτων. Είναι να παραχωρήσουμε κάποιο νησί, γιατί ακούγονται και τέτοιες τρέλες, δεν ξέρω πώς άλλως να το χαρακτηρίσω, φεδρότητες στη δημόσια σφαίρα. Προφανώς και όχι. Αν η επιρροή επί των θαλασσίων ζωνών ενός νησιού ή ενός συμπλέγματος νησιών είναι 100, 80 ή 90%, είναι κάτι το οποίο, εφόσον δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε, να το συμφωνήσουμε με την Τουρκία, μπορεί να το κρίνει ένα διεθνές δικαστήριο.
5: Ωραία. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να πω το εξής. Και είναι σχήμα οξύμορο να φοβόμαστε τον συμβιβασμό, αλλά να κατηγορούμε ταυτοχρόνως την Τουρκία ότι φοβάται να έρθει μαζί μας στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης να λύσουμε τις διαφορές. Ένα κράτος που νιώθει βέβαιο για τον εαυτό του και έχει την αυτοπεποίθησή του και λέει και κατηγορεί και εγκαλεί, εν πάση περιπτώσει, τον αντίπαλο ότι εκείνος φοβάται, δεν θα έπρεπε στο εσωτερικό της πατρίδας να κυκλοφορούν τέτοια συνειδητά ψέματα που να οδηγούν ένα μέρος της κοινής νόμης που δεν ασχολείται στο να φοβάται την έννοια συμβιβασμός.
4: Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
5: Ένα. Άρη. Και δεύτερον, ναι, και το κλείνω και θα το πεις, είναι ότι πραγματικά θέλω να κάνουμε σειρά εκπομπών με τεχνοκράτες εμπειρογνώμονες για να στήσουμε ένα δικαστήριο εισαγωγικά και να κάνουμε μια προσομοίωση. Τι σημαίνει αλήθεια το δικαστήριο της Χάγης? Δηλαδή, τι θα συζητηθεί στο δικαστήριο της Χάγης, έτσι ώστε στα αυτιά ανθρώπων οι οποίοι στέκονται στο μετέχμιο, δεν πάνε ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, και σου λένε: «Μα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για να έχω γνώμη», να αρχίσουν σιγά σιγά να διαμορφώνουν τη δική τους γνώμη και να μην ακούνε παπάντζες.
4: Και βέβαια, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε επί του συνυποσχετικού με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία θέλει να θέσει τα ζητήματα που έφυξα προηγουμένως, ενώ η Ελλάδα μιλά ότι υπάρχει μία διαφορά που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τίποτα πέραν αυτού. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε σχέση με μία συζήτηση η οποία γίνεται στη χώρα τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και έχει να κάνει με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Πρώτον, πρέπει να εξετάσεις κατά πόσο μία τέτοια οριοθέτηση στέκει νομικά. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι στέκει νομικά, τότε το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε, εγώ δέχομαι ότι στέκει, πράγματι μπορούμε να κάνουμε, να οριοθετήσουμε με την Κυπριακή Δημοκρατία, το επόμενο βήμα είναι ποιος υπερασπίζεται αυτή τη συμφωνία. Και το πρόβλημα είναι εδώ, Άρη. Το πρόβλημα ξεκινάει εδώ. Θα πω για δύο ζητήματα, έτσι να τα βάλω λίγο στην κουβέντα, και θα επανέλθουμε βέβαια και τα επόμενα Σάββατα. ΑΟΣ λοιπόν με την Κύπρο και χωρικά ύδατα. Στην ΑΟΣ με την Κύπρο, Αν βρεθείς με επιχειρησιακούς και τους πεις «Η Κύπρος δεν έχει μαχητικά αεροπλάνα. Η Κύπρος δεν έχει πολεμικό ναυτικό. Άρα θα πρέπει η Ελλάδα κατά μόνας να υπερασπιστεί μια έκταση της οριοθετημένης ΑΟΣ που ξεκινά από το Καστελόριζο και την Κρήτη και φτάνει μέχρι την Κύπρο. Έχει αυτές τις δυνατότητες σήμερα?» Σε λίγα χρόνια από σήμερα μπορεί και να τσέχει, θα σου απαντήσουν. Σήμερα τσέχει αυτές τις δυνατότητες? Η απάντηση είναι όχι. Άρα, λέω εγώ, αν κάνω τη συμφωνία με την Κύπρο, ξέρω ότι την επόμενη στιγμή η Τουρκία θα την αμφισβητήσει επί του πεδίου. Θα στείλει πλωτά γεωτρύπα, ανασεισμικά σκάφη, μαχητικά, πλοία, φρεγάτες, υποβρύχια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, για να σταθούν σε αυτή την περιοχή διάσπαρτες οι δυνάμεις και να αμφισβητήσουν εν της πράγμαση την ίδια τη συμφωνία. Αν εγώ έχω κάνει τη συμφωνία και δεν μπορώ να την υπερασπιστώ επιχειρησιακά, Άρη, ρωτώ το προφανές, τότε θα έχω κάνει μια τρύπα στο νερό, να συμφωνήσουμε σε αυτό? Αν μπορώ να την υπερασπιστώ και κάθε σπιθαμία αυτής επιχειρησιακά, ασφαλώς να την κάνω αύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε κάποιες απαντήσεις επί του πρακτέου σε ζητήματα τέτοια. Πάμε στα χωρικά ύδατα. Λένε πολλοί ότι κακώς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Με βάση την συνθήκη του 1982, την UNCLOS, μπορείς να επεκτείνεις χωρικά σου ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια. Εμείς έχουμε μία δυσαρμονία την οποία δεν έχουμε διορθώσει τόσα χρόνια. Αέρα 10 ναυτικά θάλασσα. Μίλια στον αέρα, 6 ναυτικά μίλια στη θάλασσα. Λένε λοιπόν κάποιοι 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο σήμερα. Οτιδήποτε λιγότερο είναι προδοτικό. Αυτή είναι μία αντίληψη ακινησίας. Γιατί? Γιατί τα 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο δεν είναι η αντίδραση της Τουρκίας στο κάζους μπέλι που οι Τούρκοι το ερμηνεύουν και με άλλον τρόπο. Οι Τούρκοι τι λένε, να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Λένε ότι το κάζους μπέλι δεν είναι κάζους μπέλι, δεν είναι απειλή πολέμου. Αλλά ότι εμείς είπαμε στην Εθνοσυνέλευσή μας το 1996 ότι δεν αποδεχόμαστε την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως και να το ερμηνεύσουμε, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει μία απειλή πολέμου. Εμένα ως Ελλάδα δεν με πτωεί η απειλή πολέμου της Τουρκίας. Δεν θα πάει σε πόλεμο η Τουρκία με την Ελλάδα, Άρη, επειδή θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα η Ελλάδα. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως, αν εγώ έκανα μία τέτοια ενέργεια, χωρίς να είχα αναγκαία για μένα διεθνή στήριξη και υποστήριξη σε αυτή μου την πράξη, και θα βρισκόμουν απέναντι σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, χώρες που χρησιμοποιούν τις οδούς του Αιγαίου για τη Μαύρη Θάλασσα ή από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο και για πολεμικά πλοία και για εμπορικά πλοία, τότε η χώρα της ναυτοσύνης θα έβαζε ένα αυτογκόλ, γιατί θα ήταν αυτή η οποία χωρίς προθύστερη συνεννόηση με τις μεγάλες δυνάμεις θα πήγαινε να επιβάλλει μια συνθήκη. Θα μου πεις, θα άφηνα διαδρόμους ανοιχτούς. Ωραία, να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε στην ουσία του. Τι λέω λοιπόν εγώ? Τμηματική οριοθέτηση. Ξεκίνησε από το Ιόνιο, που είναι το πιο βολικό, να το πούμε έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε στα λιγότερο βολικά. Νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τι σημαίνει αυτό, Άρη? Ότι η Τουρκία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα πλέον κάνει άσκηση κυριαρχίας. Από το να περιμένω να πάω στο Ανατολικό Αιγαίο που θα βάλω όλο τον πλανήτη απέναντί μου, και όχι μόνο την Τουρκία, το ξαναλέω, ξεκινάω από εκεί.
5: Ασφαλή για εμάς σημεία.
4: Ασφαλή για εμάς σε σχέση με το διεθνή παράγοντα, όχι σε σχέση με την Τουρκία.
5: Ναι, ναι.
4: Μπορώ να δω και νοτίως του Καστελορίζου. Μπορώ να δω και στις υπηρωτικές περιοχές του Αιγαίου.
5: Που δεν θίγουν τη διεθνή ναυσιπλοεία.
4: Που δεν θίγουν τη διεθνή ναυσιπλοεία. Και όπου θίγεται η διεθνή ναυσιπλοεία, προφανώς μπορώ να ανοίξω διαδρόμους. Αλλά κάνω ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες με ισχυροποιούν, στέλνουν ένα μήνυμα στην Τουρκία και στους εταίρους μου, ότι εγώ δεν αστειεύομαι πλέον και ότι ό,τι λέω το εννοώ στα σοβαρά. Κάνω άσκηση κυριαρχίας τμηματικά, μέχρι να φτάσω εκεί που θέλω, στο επιθυμητό σημείο. Δεν ξεκινάω από το επιθυμητό σημείο για να πάω προς τα πίσω, γιατί εκεί κινδυνεύω να οδηγηθώ σε αυτό που είμαστε σήμερα, δηλαδή που βρισκόμαστε στην ακινησία.
5: Πολύ ωραία.
4: Την αδράνεια και την ακινησία, αν μου επιτρέπετε.
5: Σωστά. Στην επόμενη συνάντησή μας να δούμε Τραμπ, Σι και τους άλλους παίκτες, και εννοείται ότι πρέπει.
4: Ωραία. Την αδράνεια και την ακινησία, αν μου επιτρέπετε.
5: Σωστά. Στην επόμενη συνάντησή μας να δούμε Τραμπ, Σι και τους άλλους παίκτες. Και εννοείται ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά, να μάθουμε το πώς είναι η Αμερική.

0: Διότι με τον Κωνσταντίνο Φίλο, όταν ξεκινάς, μετά θες 10 εκπομπές προλόγου μέχρι να έρθουν οι προσκεκλημένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έχετε μία μαγιά όταν θα γίνει εκπομπή και podcast, προκειμένου να πάρετε σφαιρικά μία γρήγορη ενημέρωση για όλα όσα μεσολάβησαν από τέλος Ιουνίου έως σήμερα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο το δεύτερο μέρος κλείνει η τετραλογία για το κράτος δικαίου και πώς αυτό γεννήθηκε, πού γεννήθηκε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεύτερη συνάντηση με τον καθηγητή Γιάννη Χουντή.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
1: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
0: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόρφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στο δεύτερο όροφο. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν στο μεταξύ η έλεγχη της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε νωρίτερα τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε τα κύθυρα. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και η άνεμη, που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο Ανατολική, 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βόρειο ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82 και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυση Κράτου στην Πλάκα. Έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε τη Σκιάθο προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες ο ΝΟΗΕ με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό που έμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Σημειώνονται ότι ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου έως το 2021. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, αυτή αφαιρέθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς υπάρχουν 4 κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρό μπουρίνι διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα κύθυρα. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82, και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των εξιθυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κεφυρά. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι. Σε Ουκρανία και Ρωσία ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιο

Άντρο, το άλλο περίμενε παιδί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης σε παρόχη φυσικού αερίου έως το 2021, ωστόσο κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη αυτή αφαιρέθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή. Συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρό μπουρίνι διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε και ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων. 130 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης. Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 4 πολιτείες έμειναν χωρίς ρεύμα. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδελφία, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε την Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Χιλιάδες πολίτες από όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν χθες το απόγευμα τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, υποδεχόμενοι τον Πάπα Λέοντα τον 14ο στο Παρίσι. Η αυτοκινητοπομπή που συνόδευσε τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έφτασε στην πλατεία Κονκόρντ και η ιστορική λειτουργία ξεκίνησε με προσευχή στα ελληνικά. Σήμερα ο Πάπας θα μεταβεί στη Λούρδη και θα ολοκληρώσει την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία τη Δευτέρα στο Μέτς. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, 23χρονος, για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Πετρούπολης. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 63 φιξάκια κοκαίνης έτοιμα προς διακίνηση. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82 και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, μάλιστα οι βροχές και οι καταιγίδες. Στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρωτικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το διαμέρισμα του δεύτερου όροφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Ο πρώτος